τεχνικές δανεισμένες από τη θεωρία χορδών. Η συζήτηση δεν έχει επιληθεί. Αυτό που αποδεικνύει η πρόταση χωρίς σύνορα, ανεξάρτητα από την τεχνική της μοίρα, είναι ότι η ερώτηση για το τι υπήρχε πριν από το Big Bang μπορεί να μην έχει μια απάντηση με τη μορφή «κάτι συνέβη πριν». Μπορεί να έχει μια απάντηση με τη μορφή «η έννοια του πριν πάβει να είναι καλά καθορισμένη σε αυτή την κλίμακα». Αυτό δεν αποτελεί υπεκφυγή. Είναι μια ανακάλυψη. Η ανακάλυψη ότι ο χρόνος δεν είναι ένας άπειρος και αιώνιος ποταμός μέσα στον οποίο επιπλέουν τα γεγονότα, αλλά μια ιδιότητα που κατέχει το σύμπαν και την οποία το σύμπαν μπορεί να απέκτησε αντί να την είχε πάντα. Η πρόταση χωρίς σύνορα εξαλείφει τον πριν, αλλάζοντας τη φύση του χρόνου. Ωστόσο, άλλες θεωρίες ακολουθούν την αντίθετη προσέγγιση και αποδέχονται πλήρως το πριν, προτείνοντας ότι το Big Bang δεν ήταν η αρχή του χρόνου, αλλά η έναρξη αυτού του κύκλου. Ο χρόνος εκτείνεται προς τα πίσω πριν από το Big Bang, πιθανώς επάπειρον, μέσα από μια ατελείωτη αλληλουχία κοσμικών διαστολών και συστολών. Η παλαιότερη εκδοχή αυτής της ιδέας είναι το παλόμενο σύμπαν, μια έννοια που ανάγεται τουλάχιστον στους αρχαίους στοικούς φιλοσόφους, οι οποίοι περιέγραψαν έναν κόσμο που περιοδικά φλέγεται σε μια μεγάλη πυρκαγιά και στη συνέχεια ανασυγκροτείται ξανά και ξανά μέσα στην αιωνιότητα. Στον 20ο αιώνα, η ιδέα ήταν για λίγο ελκυστική για τους φυσικούς, επειδή οι εξισώσεις της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν επιτρέπουν υπό ορισμένες συνθήκες ένα σύμπαν που διαστέλλεται, επιβραδύνεται, συστέλλεται προς μια πυκνή κατάσταση και αναπηδά σε μια νέα διαστολή. Ωστόσο, απορρίφθηκε λόγω της θερμοδυναμικής. Κάθε κύκλος διαστολής και συστολής θα άφηνε το σύμπαν με περισσότερη εντροπία, περισσότερη αταξία από τον προηγούμενο κύκλο, σαν ένα ελαττήριο που χάνει μέρος της ενέργειάς του με τη μορφή θερμότητας σε κάθε συμπίεση. Μετά από αρκετούς κύκλους, το σύμπαν θα συσσόρευε τόση αταξία που δεν θα μπορούσε να παράγει τις αρχικές συνθήκες χαμηλής εντροπίας που προφανώς απαιτούσε το Big Bang. Οι κύκλοι δεν θα μπορούσαν να εκτείνονται επάπειρον στο παρελθόν. Η σύγχρονη κυκλική κοσμολογία, η οποία αναπτύχθηκε από τον Paul Steinhardt του Πανεπιστημίου Princeton και τον Neil Turok, τότε στο Cambridge, και εισήχθη το 2001, είναι μια θεμελιωδώς διαφορετική πρόταση που αποφεύγει αυτό το πρόβλημα. Βασίζεται σε ένα πλαίσιο της θεωρίας χορδών που ονομάζεται θεωρία Meme, η οποία ορίζει ότι το σύμπαν δεν περιέχει τρεις χωρικές διαστάσεις, αλλά 10 ή 11, οι περισσότερες από τις οποίες είναι τυλιγμένες σε κλίμακες πολύ μικρές για να ανιχνευθούν. Στη θεωρία Meme, το σύμπαν όπως το βιώνουμε είναι μια τρισδιάστατη μεμβράνη, η οποία ονομάζεται επίσης βράνη, μπράνα, που επιπλέει σε έναν χώρο ανώτερων διαστάσεων. Άλλες βράνες μπορεί να υπάρχουν κοντά, χωρισμένες από ένα μικρό κενό στην επιπλέον διάσταση, αόρατες σε εμάς επειδή όλα όσα μπορούμε να παρατηρήσουμε περιορίζονται στη δική μας βράνη. Στο σενάριο των Steinhardt και του Rock, το Big Bang δεν ήταν ένα γεγονός δημιουργίας από το μηδέν. Ήταν μία σύγκρουση μεταξύ δύο βρανών. Οι δύο μεμβράνες, αρχικά απομακρυσμένες, έλκονταν αργά η μία προς την άλλη από μία ασθενή ελκτική δύναμη. Καθώς πλησίαζαν, το κενό μεταξύ τους μειωνόταν. Όταν τελικά συγκρούστηκαν, η ενέργεια της σύγκρουσης θέρμανε και τις δύο βράνες σε τεράστιες θερμοκρασίες, γεμίζοντάς τις με ύλη και ακτινοβολία. Ένας παρατηρητής σε οποιαδήποτε από τις βράνες θα βίωνε αυτή τη σύγκρουση ως το Big Bang, μια ξαφνική πλημμύρα ενέργειας που έμοιαζε με την αρχή του χρόνου, αλλά η οποία από την οπτική γωνία των ανώτερων διαστάσεων ήταν απλώς δύο φύλλα που χτυπούσαν το ένα το άλλο. Μετά τη σύγκρουση, οι βράνες αναπηδούν και ξεκινούν μια αργή διαστολή, καταλήγοντας σε μια περίοδο πολύ παρόμοια με αυτή του σημερινού μας σύμπαντος. Η ύλη και η ενέργεια
αραιώνουν κατά τη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών με μια επιταχυνόμενη διαστολή λόγω κάποιου στοιχείου όπως η σκοτεινή ενέργεια, και το σύμπαν γίνεται μεγάλο, κρύο και άδειο. Αλλά τελικά η έλξη μεταξύ των βρανών της τραβάει ξανά. Πλησιάζουν για άλλη μια φορά. Συμβαίνει μια νέα σύγκρουση. Ένας νέος κύκλος ξεκινά. Η αλληλουχία δεν έχει ούτε πρώτη ούτε τελευταία επανάληψη. Εκτείνεται επ' άπειρον και προς τις δύο κατευθύνσεις μέσα στον χρόνο, καθιστώντας την έννοια της αρχής παροχημένη. Το εκπυρωτικό μοντέλο, το οποίο ονομάστηκε έτσι από την αρχαία ελληνική λέξη για την πυρκαγιά, διαθέτει ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα. Δεν απαιτεί τον κοσμικό πληθωρισμό για να εξηγήσει την ομοιομορφία του σύμπαντος. Στην καθιερωμένη εικόνα του πληθωρισμού, η ακραία ομαλότητα του πρώιμου σύμπαντος παράγεται από τη βίαιη εκθετική διαστολή, η οποία τεντώνει κάθε ανομαλία μέχρι να την κάνει αόρατη. Στο εκπυρωτικό μοντέλο, η ομαλότητα παράγεται ανταυτού από την πολύ αργή συστολή του σύμπαντος πριν από τη σύγκρουση των βρανών. Μια αργή συστολή, όπως αποδεικνύεται, μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα επιπέδωσης με μια ταχεία διαστολή και το κάνει χωρίς να παράγει το προβληματικό πολυσύμπαν που δημιουργεί ο πληθωρισμός ως παρενέργεια. Κάνει επίσης μια συγκεκριμένη πρόβλεψη που δεν κάνει ο πληθωρισμός. Τα δύο μοντέλα παράγουν διαφορετικούς τύπους αρχέγονων βαρυτικών κυμάτων, με το εκπυρωτικό σενάριο να προβλέπει κύματα πολύ μικρά για να ανιχνευθούν με τα τρέχοντα ή τα προσεχή όργανα, ενώ ο πληθωρισμός προβλέπει βαρυτικά κύματα αρκετά μεγάλα, ώστε να αφήσουν ένα διακριτό αποτύπωμα στην πόλωση της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου. Τα μελλοντικά παρατηρητήρια που έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση αυτής της πόλωσης θα είναι σε θέση να διακρίνουν μεταξύ των δύο σεναρίων ή τουλάχιστον να τα περιορίσουν σημαντικά. Η κύρια αδυναμία του κυκλικού μοντέλου είναι ότι απαιτεί τη φυσική της θεωρίας ΜΕΕ, η οποία δεν είναι ακόμη μια πλήρης ή αποδεδειγμένη θεωρία. Οι λεπτομέρειες του πώς οι βράνες περνούν η μία μέσα από την άλλη, χωρίς να παράγουν μια καταστροφική μοναδικότητα, δεν έχουν επιληθεί πλήρως. Ο ίδιος ο Στάινχαρντ έχει αναγνωρίσει τα ανοιχτά ερωτήματα και το μοντέλο συνεχίζει να βελτιώνεται. Αλλά ως εναλλακτική λύση στον πληθωρισμό, προσφέρει κάτι πραγματικά διαφορετικό. Ένα σύμπαν χωρίς αρχή, ενσωματωμένο σε έναν κόσμο ανώτερων διαστάσεων που υπήρχε πάντα. Εντελώς ανεξάρτητα από τη θεωρία χορδών και τη θεωρία μεν, μια διαφορετική προσέγγιση για την κβαντική βαρύτητα έχει τη δική της απάντηση στη μοναδικότητα. Ονομάζεται κβαντική βαρύτητα βρόχων, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά από τον Αμπχάι Άσχτεκαρ το 1986 και επεκτάθηκε από τους Κάρλο Ροβέλι, Λί Σμόλιν και πολλούς άλλους. Η κβαντική βαρύτητα βρόχων δεν απαιτεί επιπλέον διαστάσεις ούτε βράνες. Λειτουργεί με τις τρεις χωρικές διαστάσεις που παρατηρούμε και προσπαθεί να κβαντήσει τη βαρύτητα απευθείας. Να αντιμετωπίσει τον χωροχρόνο ως οικοδομημένο από διακριτές και κβαντισμένες μονάδες. Με τον ίδιο τρόπο που η ύλη είναι οικοδομημένη από άτομα. Στην κβαντική βαρύτητα βρόχων, ο χώρος δεν είναι ένα ομαλό και συνεχές ύφασμα. Έχει μια κοκκόδη δομή στην κλίμακα Πλάνκ, κατασκευασμένη από διακριτές μονάδες γεωμετρίας που ονομάζονται δίκτυα σπιν. Ρέντεντε σπιν. Η ελάχιστη σημαντική περιοχή, το μικρότερο κομμάτι χώρου που μπορεί να υπάρξει, είναι περίπου η περιοχή Πλάνκ, 10 στη δύναμη του μείον 70 τετραγωνικά μέτρα. Κάτω από αυτή την κλίμακα, ο ίδιος ο χώρος δεν υπάρχει με τον ίδιο τρόπο που κάτω από την ατομική κλίμακα, μια ρευστή και ομαλή περιγραφή του νερού καταραίει. Δεν υπάρχει μικρότερη απόσταση, επειδή δεν υπάρχει χώρος για να την περιέχει. Όταν η κβαντική βαρύτητα βρόχων εφαρμόζεται στην κοσμολογία, ένας υποτομέας που ονομάζεται κβαντική κοσμολογία βρόχων και αναπτύχθηκε κυρίως από τον Μάρτιν Μπότζοβαλντ και στη συνέχεια από τον Άσχτεκαρ και τους συνεργάτες του, η επίδραση στη μοναδικότητα του Big Bang είναι εκπληκτική. Στην καθιερωμένη γενική σχετικότητα,
η παρακολούθηση του σύμπαντος προς τα πίσω στον χρόνο παράγει μία ολοένα αυξανόμενη πυκνότητα που αποκλίνει προς το άπειρο στον χρόνο μηδέν. Στην κβαντική κοσμολογία βρόχων, η διακριτή δομή του χώρου θέτει ένα απόλυτο ανώτατο όριο στην πυκνότητα που μπορεί να φτάσει το σύμπαν. Περίπου το 41% της πυκνότητας Planck, η οποία είναι μια τεράστια αλλά πεπερασμένη τιμή. Περίπου 10 στη δύναμη του 96 κιλά ανά κυβικό μέτρο. Όταν η πυκνότητα πλησιάζει αυτό το όριο, εμφανίζεται αυτόματα μια νέα αποστική δύναμη από την κβαντική γεωμετρία του ίδιου του χώρου, υπερνικώντας την κλασική βαρυτική έλξη που οδηγούσε την κατάρρευση. Το αποτέλεσμα είναι μια αναπήδηση. Αντί να καταρρεύσει σε μια μοναδικότητα, το σύμπαν πρώτου Big Bang φτάνει στη μέγιστη πυκνότητα, αντιστρέφει την πορεία του και αρχίζει να διαστέλλεται. Το Big Bang στην κβαντική κοσμολογία βρόχων δεν είναι ένα γεγονός δημιουργίας. Είναι μια κβαντική αναπήδηση, το σημείο καμπής ενός σύμπαντος που προηγουμένως βρισκόταν σε συστολή. Πριν από την τρέχουσα διαστολή, μας υπήρξε μια συστολή. Και πριν από αυτή τη συστολή, πιθανώς, υπήρξε μια άλλη διαστολή και ούτω καθεξής. Η μοναδικότητα δεν αποφεύγεται απλώς με αόριστες κινήσεις των χεριών. Αντικαθίσταται από μια ομαλή, πεπερασμένη και φυσικά σημαντική μετάβαση που η θεωρία περιγράφει με συγκεκριμένες εξισώσεις. Η κβαντική κοσμολογία βρόχων κάνει επίσης παρατηρησιακές προβλέψεις. Τα κβαντικά φαινόμενα κοντά στην αναπήδηση θα είχαν αφήσει συγκεκριμένα ίχνη στις πρώτες κβαντικές διακυμάνσεις, τις οποίες ο πληθωρισμός στη συνέχεια ενίσχυσε στις διακυμάνσεις πυκνότητας που βλέπουμε στο κοσμικό υπόβαθρο μικροκυμάτων. Συγκεκριμένα, η κβαντική κοσμολογία βρόχων προβλέπει μια καταστολή των διακυμάνσεων σε πολύ μεγάλες γωνιακές κλίμακες, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων δομών στον ουρανό σε σύγκριση με τις προβλέψεις της τυπικής πληθωριστικής θεωρίας. Οι μετρήσεις του δορυφόρου Planck για το CMB έχουν δείξει ένα δοκιμαστικό έλλειμμα ισχύος σε μεγάλες κλίμακες. Αν και το αν αυτό το έλλειμμα είναι πραγματικό ή στατιστικός θόρυβος παραμένει υπό συζήτηση. Οι μελλοντικές παρατηρήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια θα μπορούσαν να το λύσουν. Αυτό που κάνει την κβαντική κοσμολογία βρόχων ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι ότι αντικαθιστά τη μοναδικότητα του Big Bang χωρίς να απαιτεί πρόσθετες διαστάσεις, χωρίς να εγκαταλείπει τη γενική σχετικότητα στο κλασικό καθεστώς και χωρίς να επικαλείται βράνες ή τοπία χορδών. Λειτουργεί λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη διακριτή και κβαντισμένη φύση του χώρου στις μικρότερες κλίμακες. Το αν είναι σωστή παραμένει άγνωστο. Αλλά αποδεικνύει ότι ένα φυσικά συνεκτικό σύμπαν πρώτου Big Bang, ένα σύμπαν χωρίς μοναδικότητα, με ένα πραγματικό παρελθόν και μια προηγούμενη φάση συστολής, δεν είναι απλώς μια κερδοσκοπική αφήγηση. Είναι ένα μαθηματικά συνεπές πλαίσιο που κάνει προβλέψεις για πράγματα που μπορούμε να μετρήσουμε. Ας επιστρέψουμε για μια στιγμή στον πληθωρισμό. Η ιδέα είναι ότι το σύμπαν βίωσε μια σύντομη αλλά εξαιρετική περίοδο εκθετικής διαστολής. Αλλά ο πληθωρισμός έχει μια ιδιόμορφη ιδιότητα. Μόλις ξεκινήσει, τίνει να μην σταματά σε όλα τα μέρη ταυτόχρονα. Οι κβαντικές διακυμάνσεις στο πληθωριστικό πεδίο, το inflaton, σημαίνουν ότι σε διαφορετικές περιοχές του χώρου, ο πληθωρισμός τελειώνει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Σε ορισμένες περιοχές τελειώνει γρήγορα και αυτές οι περιοχές καταραίουν σε σύμπαντα σαν το δικό μας, γεμάτα ύλη και ακτινοβολία και με τη συνηθισμένη φυσική που παρατηρούμε. Αλλά σε άλλες περιοχές, οι διακυμάνσεις οθούν το inflaton προς τα πάνω αντί για προς τα κάτω, παρατείνοντας τον πληθωρισμό επαόριστον. Αυτές οι περιοχές διαστέλλονται ταχύτερα από ό,τι ο πληθωρισμός τελειώνει μέσα σε αυτές. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός όγκος του πληθωριστικού χώρου αυξάνεται χωρίς όριο, δημιουργώντας συνεχώς νέες περιοχές όπου ο πληθωρισμός τελικά τελειώνει
και αναδύονται σύμπαντα σαν το δικό μας.

άμεσα από το θεώρημα Μπόρντεγκουθ-Βίλενκιν. Ο πληθωρισμός παράγει ένα άπειρο μέλλον από σύμπαντα φυσαλίδες, αλλά είχε μία αρχή κάπου. Σε αυτή την εικόνα, το σύμπαν μας είναι μια φυσαλίδα σε έναν αιώνια πληθωριστικό αφρό. Η φυσαλίδα σχηματίστηκε όταν ο πληθωρισμός τελείωσε στην περιοχή μας. Όταν το Ινφλάτον κατήλθε στην ελάχιστη ενέργειά του και η δυναμική του ενέργεια μετατράπηκε στο θερμό πλάσμα του Big Bang. Άλλες φυσαλίδες σχηματίζονται σε άλλα σημεία του πληθωριστικού χώρου όλη την ώρα, ένας άπειρος αριθμός από αυτές. Κάθε μία από τις οποίες διέπεται από το σύνολο των φυσικών σταθερών και νόμων που προέκυψαν όταν ο πληθωρισμός τελείωσε στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι ίδιοι οι νόμοι της φυσικής μπορεί να διαφέρουν από φυσαλίδα σε φυσαλίδα, ακολουθώντας ό,τι παράγει το τοπίο των πιθανών διαμορφώσεων της κβαντικής θεωρίας πεδίου. Οι νόμοι μας, συμπεριλαμβανομένοι στις δύναμεις της βαρύτητας, της μάζας του ηλεκτρονίου, της τιμής της κοσμολογικής σταθεράς, δεν είναι η μόνη δυνατή νόμη. Είναι η νόμη της δικής μας ιδιαίτερης φυσαλίδας. Αυτή είναι η εικόνα που είναι γνωστή ως το πολυσύμπαν και είναι τόσο επιστημονικά ενδιαφέρουσα όσο και επιστημονικά απογοητευτική. Είναι ενδιαφέρουσα γιατί δυνητικά εξηγεί ένα από τα βαθύτερα μυστήρια της φυσικής. Γιατί οι σταθερές της φύσης έχουν τις τιμές που έχουν. Η κοσμολογική σταθερά, η ενεργειακή πυκνότητα του καινού χώρου που οδηγεί την επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος, έχει μια τιμή που φαίνεται παράλογα μικρή σε σύγκριση με αυτό που η κβαντική θεωρία πεδίου προβλέπει αφελώς. Είναι μικρότερη κατά έναν παράγοντα περίπου 10 στη δύναμη του 120. Αυτό δεν είναι ένα σφάλμα στρογγυλοποίησης. Είναι μια ακατανόητα ακριβής ρύθμιση. Σε ένα πολυσύμπαν όπου τα σύμπαντα φυσαλίδες λαμβάνουν κάθε δυνατή τιμή της κοσμολογικής σταθεράς, δεν θα έπρεπε να εκπλησόμαστε που βρισκόμαστε σε ένα με μικρή τιμή. Μόνο σε τέτοιες φυσαλίδες το σύμπαν αποφεύγει να διαστέλλεται τόσο γρήγορα, ώστε οι γαλαξίες να μην σχηματίζονται ποτέ και η ζωή να μην αναδύεται ποτέ. Η ύπαρξή μας επιλέγει τις συνθήκες μας. Είναι απογοητευτικό γιατί ένα πολυσύμπαν στην απλούστερη μορφή του δεν είναι ελέγξιμο. Εάν υπάρχουν άλλα σύμπαντα φυσαλίδες, απομακρύνονται από εμάς ταχύτερα από ό,τι μπορεί να ταξιδέψει το φως μεταξύ τους, απομονωμένα από κάθε άμεση παρατήρηση. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε το πολυσύμπαν. Δεν μπορούμε να λάβουμε δείγματα από αυτό. Μια θεωρία που προβλέπει τα πάντα, δεν προβλέπει τίποτα συγκεκριμένο και ορισμένοι φυσικοί, συμπεριλαμβανομένου του Steinhardt, έχουν υποστηρίξει ότι το πολυσύμπαν εξαλείφει τη μεγαλύτερη αρετή του πληθωρισμού, η οποία ήταν η ικανότητά του να κάνει συγκεκριμένες και διαψεύσιμες προβλέψεις για το σύμπαν μας. Ωστόσο, υπάρχει μια μερική εξαίρεση. Εάν δύο φυσαλίδες στον πληθωριστικό αφρό συγκρουστούν, κάτι που η θεωρία προβλέπει ότι θα έπρεπε να συμβεί, αφήνουν μια υπογραφή στο κοσμικό υπόβαθρο μικροκυμάτων, μία περιοχή σε σχήμα δίσκου με ελαφρώς διαφορετική θερμοκρασία, μία μελανιά στον ουρανό από τη σύγκρουση των φυσαλίδων. Έχουν πραγματοποιηθεί αναζητήσεις για τέτοιες μελανιές στους χάρτες του κοσμικού υποβάθρου μικροκυμάτων από τον δορυφόρο Πλάνκ. Καμία δεν έχει αναγνωριστεί οριστικά. Αν και η αναζήτηση συνεχίζεται και οι περιορισμοί στη συχνότητα με την οποία θα έπρεπε να συμβαίνουν οι συγκρούσεις δεν αποκλείονται εντελώς. Το αιώνιο πολυσύμπαν δεν είναι τελικά μια θεωρία για το τι συνέβη πριν από το Big Bang με την έννοια μιας προηγούμενης φάσης της ιστορίας του σύμπαντός μας. Είναι μια θεωρία για το τι περιβάλλει το σύμπαν μας στη Μισαδιρέ, τη μεγαλύτερη δομή ενός διαστελόμενου κόσμου, ένα είδος πλευρικού πριν, ένα πλαίσιο μάλλον παρά ένας προκάτοχος. Το δικό μας Big Bang αναδύθηκε από μια περιοχή πληθωριστικού χώρου, που με τη σειρά της αναδύθηκε από κάποια προηγούμενη φυσική κατάσταση.

και η αλυσίδα συνεχίζεται προς τα πίσω μέχρι την αρχή του ίδιου του πληθωρισμού, όποια και αν ήταν αυτή. Μία από τις πιο πρόσφατες και ενοιολογικά εντυπωσιακές προτάσεις προέρχεται από τον κοσμολόγο Latham Boyle και τους συναδέλφους του στο Perimeter Institute for Theoretical Physics. Βασίζεται σε μια βαθιά συμμετρία στη θεμελιώδη φυσική και τη χρησιμοποιεί για να προτείνει ότι το σύμπαν μας είναι συζευγμένο με ένα συνοδό σύμπαν που υπάρχει στην άλλη πλευρά του Big Bang, τρέχοντας προς τα πίσω στον χρόνο με αντίθετη ύλη και αντίθετη ισοτιμία σαν ένα είδος καθρέφτη. Η εν λόγω συμμετρία είναι η συμμετρία CPT, σύζευξη φορτίου, αναστροφή ισοτιμίας και αναστροφή χρόνου. Η CPT είναι μία από τις πιο θεμελιώδεις συμμετρίες σε όλη τη φυσική. Οποιοδήποτε σύστημα σωματιδίων, όταν αντιστραφεί ταυτόχρονα όλο το φορτίο του, αντιστραφούν όλες οι χωρικές κατευθύνσεις και αντιστραφεί η κατεύθυνση του χρόνου, υπακούει ακριβώς στους ίδιους νόμους με πριν. Η συμμετρία CPT δεν είναι μία προσέγγιση. Είναι ένα θεώρημα στην κβαντική θεωρία πεδίου, που αποδεδειγμένα ισχύει σε οποιαδήποτε τοπικά αναλύωτη κατά Lorentz θεωρία. Δεν μπορεί να παραβιαστεί. Ο Boyle και οι συνεργάτες του πρότειναν ότι το ίδιο το Big Bang είναι ένα συμμετρικό γεγονός CPT. Ένα σημείο τέλειας συμμετρίας από το οποίο εκτείνονται δύο σύμπαντα. Ένα προς το μέλλον, που είναι το δικό μας, γεμάτο ύλη, με τον χρόνο να τρέχει προς τα εμπρός, και ένα προς το παρελθόν. Ένα αντισύμπαν γεμάτο αντιύλη, με τον χρόνο να τρέχει προς τα πίσω σε σχέση με το δικό μας. Φανταστείτε δύο χωνάκια παγωτού τοποθετημένα με τις κορυφές τους να εφάπτονται. Τα χωνάκια αντιπροσωπεύουν τα δύο σύμπαντα. Το σημείο επαφής είναι το Big Bang. Το σύμπαν μας είναι το ένα χωνάκι που μεγαλώνει στον χρόνο απομακρυνόμενο από το σημείο. Το σύμπαν καθρέφτης είναι το άλλο χωνάκι, που μεγαλώνει απομακρυνόμενο από το σημείο στην αντίθετη χρονική κατεύθυνση. Από την προοπτική ενός παρατηρητή στο σύμπαν μας, δεν υπάρχει ένα πριν από το Big Bang, το άλλο σύμπαν δεν προηγείται του δικού μας, τρέχει παράλληλα με αυτό σε μια διαφορετική χρονική κατεύθυνση. Τα δύο σύμπαντα είναι ένα συμμετρικό ζεύγος και μαζί σχηματίζουν ένα πλήρες και αυτοτελές κοσμολογικό σύστημα που δεν απαιτεί εξωτερική αιτία. Η πρόταση έχει μια συγκεκριμένη παρατηρησιακή συνέπεια. Σε ένα τέτοιο συμμετρικό ως προς CPT σύμπαν, ο πληθωρισμός, όπως περιγράφεται συμβατικά, δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Τα αρχέγονα βαρυτικά κύματα, που προβλέπει ο τυπικός πληθωρισμός, τα μοτίβα ασθενών κυμάτων, στην πόλωση του κοσμικού υποβάθρου μικροκυμάτων, που πειράματα όπως το Simons Observatory και το πρόγραμμα CMB, Παύλα S4, αναζητούν επί του παρόντος, θα έπρεπε να απουσιάζουν ή να είναι δραματικά κατασταλμένα. Εάν αυτά τα πειράματα ανιχνεύσουν ισχυρά αρχέγωνα, βαρυτικά κύματα, το συμμετρικό ως προς CPT σύμπαν αποκλείεται. Εάν δεν τα ανιχνεύσουν, επιβιώνει ως μια βιώσιμη εικόνα. Το μοντέλο είναι γνήσια διαψεύσιμο, κάτι που είναι σπάνιο σε προτάσεις για το τι προηγήθηκε του σύμπαντος. Αυτό που προσφέρει το συμμετρικό ως προς CPT σενάριο είναι ένας τρόπος να υπάρχει κάτι πριν από το Big Bang, ένα σύνοδο σύμπαν, χωρίς να απαιτείται αυτό το κάτι να είναι προγενέστερο, με τη συνηθισμένη έννοια ενός πριν στον χρόνο. Προτείνει ότι το Big Bang είναι ένα σημείο απόλυτης συμμετρίας και ότι το σύμπαν μας δεν είναι ολόκληρη η ιστορία, αλλά το ένα μισό ενός κοσμολογικού ζεύγους. Το άλλο μισό δεν χρειάζεται να υπάρχει πριν από το δικό μας. Απλώς υπάρχει με διαφορετικό τρόπο. Όλες οι θεωρίες μέχρι τώρα, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού, της κβαντικής αναπήδησης βρόχων, των εκπυρωτικών κύκλων, της πρότασης χωρίς σύνορα και του συμμετρικού ζεύγους CPTARE, προϋποθέτουν κάποιο προϋπάρχον πλαίσιο. Προϋποθέτουν την κβαντική μηχανική. Προϋποθέτουν τη γενική σχετικότητα ή κάποια επέκτασή της. Προϋποθέτουν παιδεία, γεωμετρία, ενέργεια και τις μαθηματικές δομές που περιγράφουν όλα αυτά. Ακόμη και η πρόταση του Βίλενκιν ότι το σύμπαν προέκυψε μέσω σύραγγας από το κυριολεκτικά τίποτα
απαιτεί να συμβεί μια κβαντική διάνοιξη σύραγγας και η κβαντική μηχανική δεν είναι το τίποτα. Αυτό οδηγεί σε αυτό που πολλοί φυσικοί θεωρούν ως το βαθύτερο ερώτημα από όλα, αυτό που κανένα κοσμολογικό μοντέλο δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Γιατί υπάρχουν οι νόμοι της φυσικής. Όχι γιατί οι νόμοι έχουν τις τιμές που έχουν, γιατί η ταχύτητα του φωτός είναι αυτή που είναι, γιατί το ηλεκτρόνιο έχει τη μάζα που έχει, αλλά γιατί υπάρχει οποιοδήποτε νόμος. Οποιαδήποτε μαθηματική κανονικότητα, οποιαδήποτε δομή εντελώς, αντί για ένα καθαρό, απόλυτο και άμορφο χάος ή μια απόλυτη απουσία. Ο φυσικός Σον Κάρολ από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins έχει επισημάνει ότι για η εξήγηση του πώς το σύμπαν προέκυψε από ένα κβαντικό κενό αφήνει ακόμα ανεξήγητη την ύπαρξη του κβαντικού κενού, την ύπαρξη των νόμων που το διέπουν, την ύπαρξη των μαθηματικών ως γλώσσα στην οποία μπορούν να γραφτούν αυτοί οι νόμοι. Η θέση του είναι ότι η τρέχουσα κατάσταση της φυσικής δεν μπορεί πραγματικά να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, επειδή τα απαραίτητα ενοιολογικά εργαλεία για την απάντησή τους πιθανότατα δεν υπάρχουν ακόμη. Βοηθούν οι πρόοδοι στη σύγχρονη φυσική και την κοσμολογία στην αντιμετώπιση αυτών των θεμελιωδών ερωτημάτων σχετικά με το γιατί υπάρχει κάτι που ονομάζεται σύμπαν και γιατί υπάρχουν πράγματα που ονομάζονται νόμοι της φυσικής και γιατί αυτοί οι νόμοι φαίνεται να παίρνουν τη μορφή της κβαντικής μηχανικής. Έχει γράψει ο Κάρολ. Με μία λέξη. Όχι. Ο φυσικός Μαξ Τέγμαρκ έχει προτείνει μια ριζοσπαστική απάντηση. Όλες οι πιθανές μαθηματικές δομές υπάρχουν, όχι μόνο οι δικοί μας. Κάθε συνεπές σύνολο εξισώσεων περιγράφει ένα πραγματικό φυσικό σύμπαν κάπου. Το σύμπαν μας υπάρχει όχι επειδή κάτι το προκάλεσε, αλλά επειδή η ύπαρξη είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση της μαθηματικής πιθανότητας. Το ερώτημα «γιατί υπάρχει κάτι αντί για το τίποτα» απαντάτε παρατηρώντας ότι οποιαδήποτε μαθηματική δομή είναι κάτι και το σύνολο όλων των μαθηματικών δομών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιγράφουν συνειδητούς παρατηρητές, απλώς είναι. Αυτή η θέση είναι προκλητική και ουσιαστικά μη ελέγξιμη με οποιαδήποτε συμβατική έννοια, γι' αυτό και βρίσκεται στα όρια μεταξύ φυσικής και φιλοσοφίας. Αλλά απεικονίζει την κατεύθυνση στην οποία μας οδηγούν τα βαθύτερα ερωτήματα. Όχι προς μια προηγούμενη αιτία ενσωματωμένη στον χρόνο, αλλά προς μία αναθεώρηση του τι σημαίνει η ύπαρξη και γιατί οι νόμοι της φύσης έχουν οποιαδήποτε αξίωση αναγκαιότητας εντελώς. Υπάρχει μια θέση που ορισμένοι φυσικοί υιοθετούν ως έναν τρόπο για να διαπεράσουν αυτό το πλέγμα και αξίζει να εκτεθεί με σαφήνεια γιατί αντιπροσωπεύει μια γνήσια φιλοσοφική στάση και όχι μια αποτυχία φαντασίας. Η θέση είναι ότι το ερώτημα «γιατί υπάρχει κάτι αντί για το τίποτα» μπορεί να είναι απλώς απρόσιτο, όχι επειδή είναι πολύ δύσκολο, αλλά επειδή είναι λανθασμένα διατυπωμένο. Το να ρωτάμε γιατί υπάρχουν οι νόμοι της φυσικής προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο έξω από αυτούς τους νόμους, από το οποίο θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε την αναγκαιότητά τους. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο. Οι νόμοι είναι αυτοί που είναι. Το σύμπαν είναι αυτό που είναι. Το ερώτημα γιατί προϋποθέτει ένα πλαίσιο δικαιολόγησης που δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει στο πιο θεμελιώδες επίπεδο. Το να ρωτάμε γιατί η κβαντική μηχανική είναι έτσι όπως είναι, μπορεί να είναι σαν να ρωτάμε γιατί ένα τρίγωνο έχει τρεις πλευρές. Η απάντηση δεν είναι μια αιτιώδης ιστορία, αλλά μια αναγνώριση ότι το ερώτημα έχει φτάσει στη βάση του ορισμού. Ο David Hume διατύπωσε μια εκδοχή αυτού του επιχειρήματος τον 18ο αιώνα, πολύ πριν από τη σύγχρονη φυσική, το σύμπαν ως η μεγαλύτερη δυνατή ολότητα των πραγμάτων, δεν μπορεί να έχει μια αιτία με τη συνηθισμένη έννοια, επειδή η αιτιότητα
είναι μια σχέση μεταξύ πραγμάτων μέσα στο σύμπαν. Το να ζητάμε μια αιτία για το σύμπαν, στο σύνολό του, σημαίνει ότι βγαίνουμε από το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται η αιτιότητα. Σύγχρονοι φιλόσοφοι της φυσικής, όπως ο Τιμ Μόντλιν, έχουν επαναλάβει αυτόν τον συλλογισμό, υποστηρίζοντας ότι οι νόμοι της φύσης δεν είναι το είδος των πραγμάτων που μπορούν να έχουν περαιτέρω εξηγήσεις, είναι το τέρμα της εξήγησης, όχι ένα βήμα στη διαδρομή. Αυτή η θέση δεν ικανοποιεί τους πάντες και δεν θα έπρεπε, διότι κλείνει μια κατηγορία ερωτημάτων που μπορεί τελικά να δώσουν τη θέση τους σε νέα ενοιολογικά πλαίσια. Η ίδια η κβαντική μηχανική θεωρούνταν κάποτε ως το είδος του πλαισίου που απλώς εφαρμοζόταν χωρίς εξήγηση, μέχρι που η ανάπτυξη πιο θεμελιωδών θεωριών άρχισε να φωτίζει από πού προερχόταν. Με παρόμοιον τρόπο, οι νόμοι της φυσικής, όπως είναι διατυπωμένοι επί του παρόντος, μπορεί τελικά να θεωρηθούν ως αναδυόμενες συνέπειες μιας βαθύτερης μαθηματικής δομής, όπως ακριβώς η θερμοδυναμική είναι μια αναδυόμενη συνέπεια της στατιστικής μηχανικής. Το ερώτημα γιατί αυτές οι βαθύτερες μαθηματικές δομές έχουν τη μορφή που έχουν, θα αντικαθιστούσε τότε το ερώτημα γιατί εφαρμόζονται οι τρέχοντες νόμοι μας. Μια άλλη επανάληψη της ίδιας θεμελιώδους έρευνας. Ο Brian Keating, κοσμολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο San Diego, έχει διατυπώσει το πρότυπο που πρέπει να πληρούν οι σοβαρές κοσμολογικές προτάσεις. Πρέπει να παράγουν έναν συγκεκριμένο παρατηρησιακό στόχο. Κάτι που ένα πραγματικό όργανο μπορεί να μετρήσει. Μια πρόβλεψη που καταρχήν μπορεί να διαψευστεί. Χωρίς αυτό, η θεωρία κάνει μεταφυσική με εξισώσεις. Κάτι που μπορεί να είναι πολύτιμο, αλλά δεν είναι φυσική με την ελέγξιμη έννοια. Αυτό το κριτήριο είναι το φίλτρο μέσα από το οποίο η ιστορία της κοσμολογίας έχει ήδη κοσκινήσει πολλές ιδέες και παραμένει το πρότυπο βάσει του οποίου κρίνονται οι τρέχουσες προτάσεις. Η εποχή στην οποία μπορούμε να ελέγξουμε προτάσεις για το πρώιμο σύμπαν και ίσως για το τι συνέβη πριν από αυτό, δεν είναι μόνο μελλοντική εικασία. Ξεκινά τώρα και θα επιταχυνθεί σημαντικά κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες. Το κοσμικό υπόβαθρο μικροκυμάτων παραμένει η πλουσιότερη πηγή πληροφοριών για το πρώιμο σύμπαν. Σχηματίστηκε περίπου 380.000 χρόνια μετά το Big Bang, όταν το σύμπαν ψύχθηκε αρκετά ώστε τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια να συνδυαστούν σε ουδέτερα άτομα υδρογόνου για πρώτη φορά. Πριν από εκείνη τη στιγμή, το σύμπαν ήταν αδιαφανές. Ένα πυκνό πλάσμα μέσω του οποίου το φως δεν μπορούσε να ταξιδέψει ελεύθερα, διασκορπιζόμενο συνεχώς από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Όταν σχηματίστηκαν τα άτομα, η σκέδαση σταμάτησε και το φως απελευθερώθηκε, ταξιδεύοντας ελεύθερα μέσα στο χώρο από τότε. Το λεπτομερές μοτίβο θερμοκρασίας και πόλωσης αυτού του φωτός περιέχει ίχνη των διακυμάνσεων πυκνότητας και των βαρυτικών κυμάτων που υπήρχαν στο πολύ πρώιμο σύμπαν, πληροφορίες για τον πληθωρισμό και ενδεχομένως για το τι μπορεί να είχε συμβεί πριν. Μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις που θα μπορούσαν να ανοιχνεύσουν τα μελλοντικά πειράματα CMB είναι το σήμα πόλωσης Mode B των αρχέγονων βαρυτικών κυμάτων. Ο πληθωρισμός προβλέπει ότι η εκθετική διαστολή δημιούργησε βαρυτικά κύματα, τα οποία είναι κυματισμοί στη δομή του χωροχρόνου, και ότι αυτά τα κύματα θα είχαν αφήσει ένα διακριτό μοτίβο στροβιλισμού στην πόλωση του φωτός του CMB. Το πλάτος αυτού του σήματος, που χαρακτηρίζεται από μια παράμετρο που ονομάζεται λόγος τανιστή προσβαθμωτό, εξαρτάται από την ενεργειακή κλίμακα στην οποία συνέβη ο πληθωρισμός. Μια ανίχνευση όχι μόνο θα επιβεβαίωνε τον πληθωρισμό, αλλά θα αποκάλυπτε πόσο ενεργητικός ήταν, θέτοντας περιορισμούς στα μοντέλα του πληθωριστικού πεδίου. Inflaton. Μία-μία ανίχνευση, καθώς τα όργανα γίνονται αρκετά ευαίσθητα, ώστε να αποκλείουν όλο και μικρότερα σήματα, θα άρχιζε να αμφισβητεί τα τυπικά μοντέλα πληθωρισμού και ενδεχομένως θα ευνοούσε εναλλακτικές λύσεις όπως το εκπυρωτικό σενάριο ή το συμμετρικό ως προς CPT σύμπαν. Το αστεροσκοπείο Simons, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή στην έρημο Ατακάμα στη Χιλή, και το πείραμα CM Dubai Pavla ST4,
που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί τόσο στο Νότιο Πόλο όσο και στην Ατακάμα, είναι σχεδιασμένα για να αυξήσουν την ευαισθησία των μετρήσεων Mode B περίπου κατά μία τάξη μεγέθους πέρα από τις τρέχουσες δυνατότητες. Ο ιαπωνικός δορυφόρος Lightbird, που θα εκτοξευθεί στα τέλη της δεκαετίας του 2020, θα συμπληρώσει αυτά τα επίγεια πειράματα με μία πλήρη εικόνα του ουρανού από το διάστημα. Μαζί, αυτά τα αστεροσκοπία είτε θα ανιχνεύσουν αρχέγονα βαρυτικά κύματα σε επίπεδο συνεπές με τα απλά μοντέλα πληθωρισμού, είτε θα τα ανακαλύψουν σε απροσδόκητα χαμηλό επίπεδο, είτε θα οθήσουν το όριο της μη ανίχνευσης αρκετά βαθιά, ώστε να αμφισβητήσουν τις απλούστερες προβλέψεις του πληθωρισμού. Τα αποτελέσματα της διάταξης χρονισμού Pulsar που ανακοινώθηκαν το 2023 από τον Anograv και συνεργαζόμενες ομάδες από όλο τον κόσμο πρόσθεσαν μία νέα διάσταση σε αυτή την αναζήτηση. Αυτά τα πειράματα ανίχνευσαν ένα υπόβαθρο βαρυτικών κυμάτων, έναν εξασθενημένο και επίμονο κυματισμό στον χωροχρόνο, μετρώντας μικρές διακυμάνσεις στους χρόνους άφιξης των σημάτων από ένα δίκτυο ταχαίως περιστρεφόμενων πάλσαρ σε όλο τον γαλαξία. Το σήμα που ανιχνεύθηκε είναι συνεπές με βαρυτικά κύματα που προέρχονται από συγχωνεύσεις υπερμεγεθών μαύρων τρυπών στους πυρήνες μακρινών γαλαξιών, η οποία είναι η αναμενόμενη αστροφυσική εξήγηση. Υπάρχει όμως μια εναλλακτική λύση. Αρχέγωνα βαρυτικά κύματα που προέρχονται από μια φάση μετάβασης στο πολύ πρώιμο σύμπαν ή από χαρακτηριστικά του ίδιου του πληθωρισμού. Καθώς περισσότερα πάλσαρ προστίθενται στις διατάξεις χρονισμού και οι μετρήσεις βελτιώνονται, θα είναι δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών των πιθανοτήτων. Εάν το σήμα έχει αρχέγονη προέλευση, θα ήταν μια άμεση παρατήρηση της φυσικής σε ενεργειακές κλίμακες ένα τρισεκατομμύριο φορές υψηλότερες από εκείνες που είναι προσβάσιμες στον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων. Η πρόταση του αρχέγονου πρότυπου ρολογιού, που αναπτύχθηκε από φυσικούς όπως ο Σίνγκανγκ Τσεν στο Χάρβαρντ, προσφέρει ένα άλλο πιθανό παράθυρο. Τα βαρέα στοιχειώδη σωματίδια στο πολύ πρώιμο σύμπαν, πολύ βαρύτερα από οποιοδήποτε σωματίδιο έχουμε παραγάγει απευθείας, θα είχαν ταλαντωθεί σε μια χαρακτηριστική συχνότητα καθορισμένη από τη μάζα τους, λειτουργώντας ως ρολόι που σηματοδοτεί το πέρασμα του χρόνου μέσω της πληθωριστικής ή προπληθωριστικής διαστολής. Οι ταλαντώσεις θα είχαν αφήσει ένα αποτύπωμα ενός συγκεκριμένου περιοδικού μοτίβου στα στατιστικά στοιχεία των αρχέγονων διακυμάνσεων πυκνότητας, ορατό στην κατανομή των γαλαξιών και στους λεπτομερείς χάρτες του CMB. Διαφορετικές θεωρίες για το τι συνέβη πριν από το Big Bang, όπως ο πληθωρισμός, η εκπήρωση και μια ταλαντούμενη κοσμολογία, κάνουν διαφορετικές προβλέψεις για το πώς θα έπρεπε να μοιάζουν αυτές οι ταλαντώσεις. Η επόμενη γενιά γαλαξιακών ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των DESI Euclid και του αστεροσκοπίου Vera C. Rubin, θα χαρτογραφήσει τις κατανομές των γαλαξιών με αρκετή λεπτομέρεια, ώστε να αναζητήσει αυτά τα σήματα του αρχέγονου ρολογιού. Υπάρχει επίσης το ζήτημα του τι θα μπορούσε να μας πει το ίδιο το CMB για μια εποχή πρώτου Big Bang μέσω των λεπτομερών στατιστικών των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας του. Το μοτίβο των θερμών και ψυχρών σημείων στον ουρανό δεν είναι τυχαίο. Ακολουθεί μια συγκεκριμένη στατιστική κατανομή που οι θεωρίες του πληθωρισμού προβλέπουν ότι θα έπρεπε να είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου γκαουσιανή, Gaussian, που σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις κατανέμονται με τον τρόπο που οι μετρήσεις συγκεντρώνονται γύρω από μία μέση τιμή υπό την επίρρεια πολλών μικρών ανεξάρτητων παραγόντων. Οποιαδήποτε σημαντική απόκληση από αυτή την γκαουσιανή κατανομή, οποιαδήποτε ανιχνεύσιμη μη γκαουσιανότητα, θα ήταν ένα αποτύπωμα συγκεκριμένης φυσικής στο πολύ πρώιμο σύμπαν. Διαφορετικά προπληθωριστικά σενάρια παράγουν διαφορετικούς τύπους μη γκαουσιανότητας και οι έρευνες του CMB και των γαλαξιών επόμενης γενιάς είναι σχεδιασμένες να το μετρήσουν αυτό με ένα επίπεδο ακρίβειας που θα έπρεπε να είναι ευαίσθητο στα προβλεπόμενα ίχνη. Αναμένεται ότι το αστεροσκοπείο Simons
και μόνο θα βελτιώσει τους περιορισμούς στη μη γκαουσιανότητα κατά μία τάξη μεγέθους σε σύγκριση με τις μετρήσεις του δορυφόρου Planck. Η ανίχνευση ενός συγκεκριμένου μοτίβου μη γκαουσιανότητας θα ήταν μία από τις πιο άμεσες αποδείξεις μέχρι τώρα για τη φυσική των κοσμικών προελεύσεων. Αξίζει να επισημανθεί αυτό που διακρίνει αυτή την εποχή από την προηγούμενη. Ο δορυφόρος Planck, ο οποίος ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 2013 και δημοσίευσε τα τελικά του δεδομένα το 2018, ήταν το καθοριστικό πείραμα της γενιάς του. Ένα επίτευγμα εξαιρετικής ακρίβειας που περιόρισε δεκάδες κοσμολογικές παραμέτρους και επιβεβαίωσε το βασικό πλαίσιο του πληθωρισμού. Αλλά ο Planck έφτασε επίσης στα θεμελιώδη όρια του. Ο θόρυβος στους χαρτές του ήταν μη αναγόγιμος δεδομένου του σχεδιασμού του οργάνου. Η νέα γενιά πειραμάτων δεν κατασκευάζει απλώς έναν καλύτερο Planck. Αναπτύσσει θεμελιωδώς διαφορετικά όργανα, περισσότερους ανιχνευτές, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, νέα κανάλια συχνοτήτων, διαφορετικές στρατηγικές παρατήρησης, που θα αποκαλύψουν χαρακτηριστικά του CMB, τα οποία ο Planck απλώς δεν μπορούσε να δει. Αυτό που άκουσε ο Planck ήταν μια λεπτομερής μελωδία. Αυτό που θα ακούσουν τα CMB, S4 και Lightbird είναι η ίδια αυτή μελωδία, με τον θόρυβο βάθους αφαιρεμένο, αποκαλύπτοντας αρμονικές και αποχρώσεις που ήταν πάντα εκεί, αλλά προηγουμένως ήταν μη ακουστές. Σε όλες αυτές τις συζητήσεις υπάρχει ένα ερώτημα που σπάνια τίθεται απευθείας, αλλά υποβόσκει σε όλα. Τι είναι ο χρόνος? Όχι με την καθημερινή έννοια των ρολογιών και των ημερολογίων, αλλά με τη βαθύτερη φυσική έννοια. Είναι ο χρόνος ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της πραγματικότητας, τόσο θεμελιώδες όσο ο χώρος και η ύλη? Ή είναι ο χρόνος κάτι που αναδύεται από ένα βαθύτερο και άχρονο υπόστρωμα? Μια ιδιότητα που έχει το σύμπαν, αντί για ένα στάδιο μέσα στο οποίο το σύμπαν εξελίσσεται. Στη γενική σχετικότητα, ο χρόνος είναι αδιάσπαστα συνυφασμένος με τον χωροχρόνο, ο οποίος είναι το τετραδιάστατο ύφασμα που περιέχει όλα τα γεγονότα. Ο χρόνος δεν είναι διαχωρισμένος από τον χώρο. Είναι μια διάσταση λυγισμένη και παραμορφωμένη από τη μάζα και την ενέργεια που τρέχει με διαφορετικές ταχύτητες σε διαφορετικά βαρυτικά περιβάλλοντα. Οι δορυφόροι GPS που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη τρέχουν τα ρολόγια τους ελαφρώς πιο γρήγορα σε σύγκριση με τα ρολόγια στην επιφάνεια λόγω ενός πραγματικού φυσικού φαινομένου που τα συστήματα GPS πρέπει να διορθώνουν για να δίνουν ακριβείς θέσεις. Ο χρόνος είναι φυσικός. Είναι μετρήσιμος. Επηρεάζεται από τη βαρύτητα. Αλλά στην κβαντική μηχανική ο χρόνος αντιμετωπίζεται πολύ διαφορετικά. Η κουβαντική μηχανική δεν περιγράφει τον χρόνο ως μια δυναμική ποσότητα, κάτι που το σύστημα κατέχει και που εξελίσσεται. Αντίθετα, ο χρόνος είναι μια σταθερή παράμετρος υποβάθρου, μια ετικέτα στο εξωτερικό ρολόι που χρησιμοποιεί ένας παρατηρητής για να βάλει σε σειρά τα γεγονότα. Δεν υπάρχει κουβαντική περιγραφή του συστήματος που να βρίσκεται σε μια κατάσταση χρόνου. Ο χρόνος στην κβαντική μηχανική είναι ο χρόνος σε ένα κλασικό ρολόι που υποτίθεται ότι υπάρχει έξω από το κβαντικό σύστημα που περιγράφεται. Όταν προσπαθείς να συνδυάσεις τη γενική σχετικότητα και την κβαντική μηχανική σε μια θεωρία κβαντικής βαρύτητας, αυτή η διαφορά γίνεται καταστροφική. Η προκύπτουσα εξίσωση, η εξίσωση Wheeler-DeWitt, που αναπτύχθηκε από τους John Wheeler και Bryce DeWitt τη δεκαετία του 1960, δεν έχει καθόλου μεταβλητή χρόνου. Δεν υπάρχει ρολόι, δεν υπάρχει πριν ούτε μετά. Δεν υπάρχει αλληλουχία καταστάσεων. Η εξίσωση Wheeler-DeWitt περιγράφει το σύμπαν ως ένα άχρονο και στατικό αντικείμενο. Μια κυματοσυνάρτηση που απλώς είναι, χωρίς να εξελίσσεται. Η εμφάνιση του χρόνου, η ροή που βιώνουμε κάθε στιγμή της ζωής μας, πρέπει να αναδυθεί με κάποιο τρόπο
από αυτή την άχρονη κουβαντική κατάσταση, με τον ίδιο τρόπο που η θερμοκρασία αναδύεται από τη συλλογική συμπεριφορά ατόμων που μεμονωμένα δεν έχουν θερμοκρασία. Αυτό είναι το πρόβλημα του χρόνου στην κβαντική βαρύτητα και θεωρείται ένα από τα βαθύτερα άλυτα προβλήματα στη θεωρητική φυσική. Εάν ο χρόνος δεν είναι θεμελιώδης, εάν είναι μια αναδυόμενη ιδιότητα, τότε το να ρωτάμε τι συνέβη πριν από το Big Bang θα μπορούσε να είναι σαν να ρωτάμε τι υπάρχει βόρεια του Βόρειου Πόλου, αλλά για διαφορετικό λόγο από αυτόν του Hawking. Δεν είναι ότι ο χρόνος είχε μία αρχή. Είναι ότι ο χρόνος, στην πιο θεμελιώδη περιγραφή του σύμπαντος, μπορεί να μην υπάρχει καθόλου. Μπορεί να είναι κάτι που συμπυκνώθηκε από μία άχρονη κβαντική κατάσταση, καθώς το σύμπαν γινόταν μεγαλύτερο και πιο κλασικό, με τον ίδιο τρόπο που κρύσταλλοι πάγου σχηματίζονται από το νερό καθώς πέφτει η θερμοκρασία. Σε πολύ μεγάλες κλίμακες και κατά το μεγαλύτερο μέρος της κοσμικής ιστορίας, η προσέγγιση του χρόνου ως μια συνεχή και ομαλή ροή είναι μια εξαιρετική περιγραφή. Κοντά στο Big Bang και πριν από αυτό, αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να καταρρεύσει εντελώς. Εάν αυτή είναι η περίπτωση, τότε το ερώτημα για το τι προηγήθηκε του Big Bang δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί με μια χρονογραμμή. Απαιτεί αντίθετα την κατανόηση του πώς ήταν η άχρονη κυματοσυνάρτηση του σύμπαντος και ποιες ήταν οι πιθανότητες ώστε διαφορετικά πιθανά σύμπαντα να αναδυθούν από αυτή την άχρονη κβαντική κατάσταση. Αυτό ακριβώς προσπαθούν να υπολογίσουν προτάσεις όπως η κυματοσυνάρτηση χωρίς σύνορα. Ποια ήταν η κβαντική κατάσταση της αρχής, εκφρασμένη με όρους πιθανοτήτων αντί για γεγονότα. Είναι ένα θεμελιωδώς διαφορετικό είδος κοσμολογικής ιστορίας. Όχι μια ιστορία του τι συνέβη σε σειρά, αλλά μια περιγραφή του τι ήταν πιθανό μέσα σε ένα άχρονο κυβαντικό πλαίσιο. Ο φιλόσοφος Τζούλιαν Μπαρμπούρ έχει προχωρήσει περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος δεν είναι μόνο αναδυόμενος, αλλά ψευδαισθητικός. Ότι αυτό που ονομάζουμε χρόνο είναι απλώς μια σειρά διαμορφώσεων του σύμπαντος, καθεμία από τις οποίες υπάρχει άχρονα, και ότι η εμπειρία της ροής του χρόνου είναι συνέπεια του γεγονότος ότι κάθε στιγμιαία διαμόρφωση φέρει μέσα της τα αρχεία άλλων διαμορφώσεων που ερμηνεύουμε ως αναμνήσεις του παρελθόντος. Στην οπτική του Μπάρμπουρ, δεν υπάρχει ένας ποταμός χρόνου που μας παρασύρει προς τα εμπρός. Υπάρχουν μόνο στιγμές, τώρα τις αποκαλεί ο ίδιος, κάθε μία πλήρης από μόνη της, κάθε μία περιέχοντας την εμφάνιση ενός παρελθόντος μέσω των δομών πληροφορίας μέσα της. Το Big Bang δεν είναι η πρώτη στιγμή μιας σειράς. Είναι μια διαμόρφωση μεταξύ όλων των πιθανών διαμορφώσεων που διακρίνεται για την απλότητα και τη χαμηλή εντροπία της και όχι επειδή κατέχει μια προνομιακή θέση σε μια χρονική ακολουθία. Αυτή η άποψη λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από ορισμένους φυσικούς που εργάζονται πάνω στην κβαντική βαρύτητα, επειδή η εξίσωση Wheeler-DeWitt που περιγράφει την κβαντική κοσμολογία είναι στην πραγματικότητα μια άχρονη εξίσωση. Δεν υπάρχει καμία μεταβλητή σε αυτήν που να αντιστοιχεί σε ένα εξωτερικό ρολόι. Η εμφάνιση του χρόνου στην εμπειρία μας για το σύμπαν πρέπει να ανακατασκευαστεί από τις συσχετήσεις μέσα στην κβαντική κατάσταση. Από το γεγονός ότι ορισμένες διαμορφώσεις ύλης και ακτινοβολίας συσχετίζονται μεταξύ τους με τρόπους που μπορούν να ερμηνευθούν ως μια αιτιώδης αλληλουχία. Ο Κάρλο Ροβέλι, ένας από τους ιδρυτές της κβαντικής βαρύτητας βρόχων, έχει υποστηρίξει σε παρόμοιες γραμμές ότι ο χρόνος είναι μια σχεσιακή έννοια. Αυτό που ονομάζουμε χρόνο είναι η μεταβολή ενός φυσικού συστήματος σε σχέση με ένα άλλο, χωρίς ένα προτιμόμενο εξωτερικό ρολόι έναντι του οποίου μετριέται κάθε μεταβολή. Αυτές οι ιδέες για τη φύση του χρόνου δεν είναι απλώς φιλοσοφικοί αντιπερισπασμοί. Επηρεάζουν άμεσα το τι σημαίνει να ρωτάμε τι συνέβη πριν από το Big Bang. Εάν ο χρόνος είναι όντως σχεσιακός και αναδυόμενος, εάν δεν είναι μια θεμελιώδης παράμετρος υποβάθρου, αλλά μια ιδιότητα που κατέχουν τα φυσικά συστήματα όταν βρίσκονται σε ορισμένους τύπους συσχετήσεων μεταξύ τους,
Τότε το να ρωτάμε τι συνέβη πριν από την πρώτη στιγμή αυτών των συσχετήσεων είναι σαν να ρωτάμε τι υπάρχει πίσω από το πίσω μέρος ενός καθρέφτη. Το ερώτημα προϋποθέτει ένα πλαίσιο που δεν εφαρμόζεται. Και όμως, κρίσιμης σημασίας, είναι ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τίποτα δεν υπήρχε πριν από το Big Bang με καμία έννοια. Σημαίνει ότι η έννοια του «πριν» μπορεί να μην είναι το σωστό εργαλείο για να περιγράψουμε οτιδήποτε κι αν ήταν εκεί. Μία άχρονη κβαντική κατάσταση δεν προηγείται του σύμπαντος στον χρόνο. Υπόκειται αυτού με μία βαθύτερη έννοια. Με τον ίδιο τρόπο που οι κανόνες της αριθμητικής υπόκεινται σε οποιονδήποτε συγκεκριμένο υπολογισμό, χωρίς να συμβαίνουν πριν ξεκινήσει ο υπολογισμός. Για δεκαετίες, οι ακραίες συνθήκες του προπληθωριστικού ή προ-Big Bang σύμπαντος αντιμετωπίζονταν με αναλυτικό τρόπο. Είτε οι εξισώσεις λύνονταν ακριβώς, χρησιμοποιώντας συμμετρικές απλουστεύσεις που μπορεί να μην αντανακλούν την πραγματικότητα, είτε δεν μπορούσαν να λυθούν καθόλου. Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο περιοδικό Living Reviews in Relativity από τον κοσμολόγο Eugene Lim του King's College London και τους συνεργάτες Katie Clough από το Queen Mary University και Τζόσου Αουρέ Κουέτσια από την Οξφόρδη, υποστηρίζει ότι αυτός ο περιορισμός ξεπερνιέται μέσω μιας τεχνικής που ονομάζεται αριθμητική σχετικότητα. Η αριθμητική σχετικότητα είναι η προσέγγιση της επίλυσης των εξισώσεων του Αϊνστάιν σε ισχυρούς υπολογιστές, χωρίς την παραδοχή συμμετρίας ή απλουστεύσεων. Αναπτύχθηκε κυρίως για να περιγράψει τη σπυροειδή κίνηση και τη συγχώνευση μαύρων τρυπών και αστέρων νετρονίων και παρήγαγε τις θεωρητικές προβλέψεις που επιβεβαιώθηκαν από την πρώτη ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων το 2015. Ο ίδιος μαθηματικός μηχανισμός, υποστηρίζουν ο Λιμ και οι συνεργάτες του, μπορεί να εφαρμοστεί στην κοσμολογία για την προσομοίωση της εξέλιξης του πρώιμου σύμπαντος με ρεαλιστικές λεπτομέρειες, ξεκινώντας από συνθήκες που δεν προϋποθέτουν ομοιομορφία ή συγκεκριμένες συμμετρίες. Εφαρμοσμένη στον πληθωρισμό, η αριθμητική σχετικότητα μπορεί να ελέγξει αν η ομαλή και επίπεδη αρχή που απαιτεί ο πληθωρισμός μπορεί να προκύψει από γενικές και άτακτες αρχικές συνθήκες ή αν απαιτεί εξαιρετικά ακριβώς συντονισμένα σημεία εκκίνησης, κάτι που θα αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα για τη θεωρία. Εφαρμοσμένη σε προπληθωριστικά μοντέλα, όπως η κβαντική κοσμολογία βρόχων και το εκπυρωτικό σενάριο, μπορεί να προσομοιώσει πως το σύμπαν περνά μέσα από μία αναπήδηση ή μία σύγκρουση βρανών και τι αναδύεται από την άλλη πλευρά. Εφαρμοσμένη στο πολυσύμπαν, μπορεί να προβλέψει πως θα έμοιαζαν οι μελανιές από τις συγκρούσεις φυσαλίδων στο CMB με υψηλή ακρίβεια, καθιστώντας δυνατό τον διαχωρισμό μεταξύ ενός γνήσιου σήματος και ενός στατιστικού σφάλματος. Η ομάδα προσδιορίσε επίσης έναν συγκεκριμένο στόχο που θα επέτρεπε τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών θεωριών για το σύμπαν πρώτου Big Bang, αυτό που ονομάζουν αρχέγονο πρότυπο ρολόι. Τα βαρέα πεδία που υπήρχαν στο πρώιμο σύμπαν ταλαντώνονται σε μια χαρακτηριστική συχνότητα καθορισμένη από τη μάζα τους, παράγοντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο ταλάντωσης στο αρχέγονο φάσμα ισχύος. Η αριθμητική σχετικότητα μπορεί να υπολογίσει πώς θα έπρεπε να μοιάζει αυτό το μοτίβο για διαφορετικά σενάρια πρώτου Big Bang, με αρκετή ακρίβεια ώστε να συγκριθεί με την επόμενη γενιά παρατηρησιακών δεδομένων. Η σημασία αυτής της προσέγγισης δεν είναι ότι λύνει αμέσως το πρόβλημα της κοσμικής προέλευσης. Αυτό που κάνει είναι να μετατρέπει αυτό που προηγουμένως ήταν ένα πεδίο τεκμηριωμένων εικασιών σε ένα πεδίο επαληθεύσιμων υπολογισμών. Ο άπειρος αριθμός αρχικών συνθήκων που θα μπορούσε να είχε το προπληθωριστικό σύμπαν δεν είναι μόνο φιλοσοφικά απρόσιτος, αλλά και αριθμητικά συντριπτικός. Αλλά με τη συστηματική υπολογιστική επεξεργασία είναι δυνατό να εξερευνηθεί ο χώρος των παραμέτρων των πιθανοτήτων και να προσδιοριστεί ποιες είναι συνεπείς με αυτό που παρατηρούμε. Έτσι προοδεύει η φυσική, όχι βρίσκοντας τη μοναδική σωστή απάντηση μέσω καθαρής έμπνευσης, αλλά εξαλείφοντας τις λανθασμένες απαντήσεις μέσω της πειθαρχημένης εφαρμογής των καλύτερων διαθέσιμων εργαλείων.
Υπάρχει κάτι πραγματικά εξαιρετικό στο γεγονός ότι αυτά τα ερωτήματα μπορούν να τεθούν καταρχάς και ακόμη περισσότερο ότι δημιουργούν προβλέψεις που μπορούν να ελεγχθούν. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, το ζήτημα του τι προηγήθηκε του σύμπαντος, αν όντως κάτι προηγήθηκε, ήταν αποκλειστικό πεδίο της θρησκείας και της μυθολογίας. Κάθε πολιτισμός έχει τη δική του ιστορία δημιουργίας. Τον λόγο που υπόθηκε πάνω από το κενό, το κοσμικό αυγό που σπάει, τον Θεό που ονειρεύτηκε τον κόσμο σε ύπαρξη. Αυτές οι ιστορίες δεν είναι λανθασμένες με την έννοια ότι παραλείπουν κάποια τεχνική λεπτομέρεια. Είναι εκφράσεις του βαθύτερου ανθρώπινου ενστίκτου. Ότι το σύμπαν έχει έναν λόγο ύπαρξης. Ότι η ύπαρξή του παραπέμπει σε κάτι πέρα από το ίδιο. Οι αρχαίοι στοικοί φιλόσοφοι, εκείνοι των οποίων ο όρος για τη μεγάλη κοσμική πυρκαγιά έδωσε στον Στάινχαρτ το όνομα σε εκπυρωτικό, πίστευαν ότι ο κόσμος καταστρεφόταν περιοδικά σε μια μεγάλη φωτιά και ξαναγεννιόταν, περνώντας κυκλικά μέσα από τον χρόνο, με κάθε επανάληψη ταυτόσιμη με την προηγούμενη. Δεν υπήρχε δημιουργία, ούτε αρχή, ούτε τέλος. Μόνο η «Ουόνιμε μεκουόνια σία», όνια επιστροφή της ίδιας κοσμικής τάξης. Οι Ινδουιστικές πουράνες περιγράφουν έναν κόσμο εκπληκτικής κλίμακας και διάρκειας, στον οποίο τα σύμπαντα δημιουργούνται και διαλύονται σε κύκλους που μετρώνται σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αναδυόμενα από και επιστρέφοντας το σώμα του Μπράχμα σε έναν άπειρο ρυθμό διαστολής και συστολής. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι το σύμπαν προέκυψε από τα αρχέγονα ύδατα του Νουν, έναν άμορφο, άπειρο και σκοτεινό ωκεανό που προηγήθηκε της δημιουργίας, και ότι η καθημερινή ανατολή του ήλιου αναπαριστούσε εκείνη την αρχική ανάδυση της τάξης από την απουσία μορφής. Καμία από αυτές τις κοσμολογίες δεν είναι επιστημονική με τη σύγχρονη έννοια. Δεν κάνουν ποσοτικές προβλέψεις που μπορούν να επαληθευτούν με παρατηρήσεις. Αλλά αποδεικνύουν κάτι σημαντικό. Η διέστηση ότι το σύμπαν πρέπει να έχει ένα πλαίσιο, μια προϋπόθεση, κάτι από το οποίο αναδύθηκε, είναι αρχαία και βαθιά. Δεν είναι αποτυχία της φαντασίας το να ρωτάμε τι προηγήθηκε των πάντων. Είναι ένα από τα αρχαιότερα και πιο επίμονα ερωτήματα που έχουν θέσει ποτέ οι αυτοσυνείδητοι νόες. Η φυσική δεν προσφέρει λόγους με τη θεολογική έννοια. Προσφέρει περιγραφές. Και αυτό που περιγράφει επί του παρόντος είναι ένα σύμπαν του οποίου οι απαρχές είναι προσβάσιμες. Εν μέρη, ατελώς, μέσα από τα ίχνη που άφησαν στο φως και στην καμπυλότητα του χώρου, αλλά του οποίου η βαθύτερη προϋστορία βρίσκεται πίσω από ένα τείχος μαθηματικής αβεβαιότητας που καμία τρέχουσα θεωρία δεν μπορεί να διεισδύσει πλήρως. Αυτό το τείχος δεν είναι άπειρο. Δεν είναι μόνιμο. Είναι το σύνορο αυτού που έχουμε οικοδομήσει μέχρι τώρα. Το ερώτημα του τι συνέβη πριν από το Big Bang βρίσκεται στην τομή των βαθύτερων ιδεών της φυσικής, της κβαντικής μηχανικής και της γενικής σχετικότητας, της φύσης του χρόνου, της ύπαρξης των νόμων της φυσικής, του ορισμού του τίποτα. Κάθε μία από αυτές τις ιδέες είναι μεμονωμένα ένα από τα βαθύτερα πράγματα που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα. Η τομή τους, το ζήτημα των κοσμικών απαρχών, είναι, κατά συνέπεια, ένα από τα βαθύτερα ερωτήματα που έχει θέσει ποτέ η ανθρωπότητα. Δεν είναι ένα ερώτημα για φιλοσόφους που παρατηρούν από το περιθώριο της επιστήμης. Είναι ένα ερώτημα που οι φυσικοί υπολογίζουν ενεργά, προσομοιώνουν και περιορίζουν παρατηρησιακά αυτή τη στιγμή. Ο Jean-Luc Lenners, από το Ινστιτούτο Max Planck για τη βαρυτική φυσική στη Γερμανία, ένας από τους ερευνητές που εμπλέκονται βαθύτερα στη μελέτη της πρότασης Hartle-Hawking και των ανταγωνιστών της, έχει περιγράψει την αναζήτηση των κοσμικών απαρχών ως ένα διαγενειακό έργο. Ένα έργο που ίσως δεν ολοκληρωθεί στη ζωή κανενός ατόμου, αλλά που συσσωρεύεται προς μια αλήθεια την οποία η ανθρωπότητα πλησιάζει συλλογικά. Κάθε γενιά αφήνει πιο περιορισμένο τον χώρο των πιθανοτήτων, εξαλείφοντας κάποιες ιδέες, βελτιώνοντας άλλες και περιστασιακά εκπλήσεται
από τα δεδομένα σε ενοιολογικές επαναστάσεις που κανείς δεν είχε προβλέψει. Η ιστορία της κοσμολογίας προσφέρει λόγους τόσο για ταπεινοφροσύνη όσο και για αισιοδοξία ακριβώς σε αυτό το σημείο. Το 1900 θεωρούνταν ότι το σύμπαν ήταν στατικό, αιώνιο και με μέγεθος παρόμοιο με αυτό του γαλαξία μας. Το 1930 ήταν γνωστό ότι διαστέλλεται, γεγονός που υποδήλωνε μία αρχή στον χρόνο και ότι περιείχε δισεκατομμύρια γαλαξίες πέρα από τον δικό μας. Το 1965 ανιχνεύθηκε το κοσμικό υπόβαθρο μικροκυμάτων, παρέχοντας άμεσες αποδείξεις για το θερμό πρώιμο σύμπαν. Το 1998 ανακαλύφθηκε η κοσμική επιτάχυνση, αποκαλύπτοντας τη σκοτεινή ενέργεια ως το κυρίαρχο συστατικό του σύμπαντος. Κάθε μία από αυτές τις αποκαλύψεις ήταν εκπληκτική. Κάθε μία απέτησε νέα θεωρητικά πλαίσια για να αφομοιωθεί. Και κάθε μία άνοιξε νέα ερωτήματα που η προηγούμενη γενιά δεν είχε σκεφτεί να θέσει. Το ερώτημα του τι συνέβη πριν από το Big Bang εντάσσεται σε αυτή την παράδοση. Είναι το ερώτημα που η τρέχουσα εποχή της κοσμολογικής ακρίβειας μας εξοπλίζει επιτέλους να αρχίσουμε να απαντάμε. Το Big Bang δεν ήταν η αρχή της ύπαρξης, εάν η ύπαρξη σημαίνει αυτό που προηγήθηκε. Αλλά μπορεί να ήταν η αρχή του χρόνου στη δική μας γωνιά ενός πολύ μεγαλύτερου συνόλου. Η στιγμή που μια κβαντική γεωμετρία κρυσταλώθηκε σε ένα κλασικό σύμπαν ή ένας συστελόμενος κόσμος αναπήδησε σε διαστολή, οι δύο βράνες συγκρούστηκαν σε ένα κενό υψηλότερων διαστάσεων ή μια φυσαλίδα ψευδοκενού διασπάστηκε στους νόμους, την ύλη και τον διαστελόμενο χώρο που κατοικούμε. Κάθε μία από αυτές τις πιθανότητες είναι φυσικά διαφορετική από τις άλλες και κάθε μία έχει υπογραφές, αδύναμες, λεπτές, δυνητικά μετρήσιμες, που η επόμενη γενιά οργάνων θα μπορέσει να διαβάσει. Κατασκευάζουμε τα εργαλεία για να κοιτάξουμε πριν από την αρχή. Το γεγονός ότι μπορούμε να το κάνουμε είναι το πραγματικά εκπληκτικό. Η θεωρία των χορδών είναι η πιο φιλόδοξη προσπάθεια που έγινε ποτέ για την ενοποίηση όλης της φυσικής σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Στον πυρήνα της προτείνει ότι τα θεμελιώδη συστατικά της φύσης δεν είναι σημειακά σωματίδια, όχι αδιάστατα σημεία ύλης, αλλά μικροσκοπικοί βρόχοι και νήματα ενέργειας που δονούνται, τόσο μικρά που είναι αόρατα για οποιοδήποτε υπάρχον όργανο και πιθανώς για οποιαδήποτε νοητή άμεση ανίχνευση. Διαφορετικοί τρόποι δόνησης αυτών των χορδών αντιστοιχούν σε διαφορετικά σωματίδια. Ένας τρόπος για το ηλεκτρόνιο, ένας άλλος για τα κουάρκ, ένας άλλος για το βαρυτόνιο που μεταφέρει τη δύναμη της βαρύτητας. Η υπόσχεση του πλαισίου είναι εξαιρετική. Μια ενιαία μαθηματική δομή που περιλαμβάνει όλες τις δυνάμεις και όλη την ύλη, περιγράφει τη συμπεριφορά του χωροχρόνου στην κλίμακα Planck και δυνητικά παρέχει τη θεωρία της κβαντικής βαρύτητας που οι κοσμολόγοι χρειάζονται επιγόντως. Η πρακτική πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Η θεωρία των χορδών δεν προβλέπει ένα μοναδικό σύμπαν. Προβλέπει έναν τεράστιο αριθμό πιθανών συμπάντων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια διαφορετική διαμόρφωση των πρόσθετων χωρικών διαστάσεων που απαιτεί η θεωρία των χορδών. Οι 10 ή 11 διαστάσεις της θεωρίας των χορδών, πέρα από τις 3 του χώρου και τη 1 του χρόνου που βιώνουμε άμεσα, είναι συμπαγοποιημένες, τυλιγμένες σε κλίμακες πολύ μικρές για να ανιχνευθούν, όπως το πάχος ενός λάστιχου κήπου που φαίνεται από μεγάλη απόσταση. Διαφορετικοί τρόποι περιέλυξης αυτών των πρόσθετων διαστάσεων παράγουν διαφορετικές ενεργές φυσικές στις 4 διαστάσεις που κατοικούμε. Διαφορετικές μάζες σωματιδίων, διαφορετικές εντάσεις δυνάμεων, μια διαφορετική τιμή της κοσμολογικής σταθεράς. Ο αριθμός των διαφορετικών συνεπών διαμορφώσεων είναι εκπληκτικά μεγάλος. Ο Λέοναρντ Σάσκιντ από το Στάνφορντ, ο οποίος βοήθησε να αναδειχθεί αυτή η εξάπλωση των πιθανοτήτων, εκτιμά ότι ο αριθμός των πιθανών κενών των χορδών
είναι περίπου 10 εις τη δύναμη των 500. Ένας αριθμός τόσο μεγάλος που περιέχει περισσότερα μηδενικά από όσα υπάρχουν άτομα στο παρατηρήσιμο σύμπαν. Αυτό το τοπίο των κενών των χορδών, string vacua, όπως έγινε γνωστό, αρχικά φαινόταν ως καταστροφή για τη θεωρία. Μια θεωρία που προβλέπει 10 εις την 500η πιθανά σύμπαντα φαίνεται να μην προβλέπει τίποτα, επειδή είναι συνεπής με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Οτιδήποτε κι αν παρατηρήσουμε, προφανώς υπάρχει κάποια διαμόρφωση στο τοπίο που να ταιριάζει με αυτό. Όμως το τοπίο έγινε λιγότερο αμήχανο όταν συνδυάστηκε με τον αιώνιο πληθωρισμό. Εάν ο αιώνιος πληθωρισμός παράγει έναν τεράστιο ή άπειρο αριθμό συμπάντων φυσαλίδων, το καθένα με διαφορετικές αρχικές συνθήκες, και εάν το τοπίο των κενών των χορδών επιτρέπει σε κάθε σύμπαν φυσαλίδα να εγκατασταθεί σε μία από αυτές τις 10 ή στην 500η διαμορφώσεις, τότε κάθε πιθανό σύνολο φυσικών νόμων πραγματοποιείται κάπου στο πολυσύμπαν. Οι νόμοι που παρατηρούμε, συμπεριλαμβανομένοι στις φαινομενικά συντονισμένης τιμής της κοσμολογικής σταθεράς, είναι απλώς οι νόμοι της συγκεκριμένης φυσαλίδας στην οποία κατοικούμε. Παρατηρητές μπορούν να υπάρξουν μόνο σε φυσαλίδες όπου οι συνθήκες επιτρέπουν τον σχηματισμό αστέρων, πλανητών και μιας χημείας αρκετά περίπλοκης ώστε να υποστηρίξει τη ζωή. Αυτός ο συνδυασμός, το τοπίο συν τον αιώνιο πληθωρισμό, παράγοντας αυτό που ο Σάσκιντ ονόμασε «τοπίο των χορδών», «string landscape», είναι είτε η πιο ισχυρή εξήγηση για το λεπτό συντονισμό, fine-tuning σε όλη τη φυσική, είτε η πιο εξεζητημένη αποφυγή εξήγησης που κατασκευάστηκε ποτέ, ανάλογα με το ποιον θα ρωτήσει κανείς. Ο φυσικός Lee Smolin υποστήριξε ότι δεν πρόκειται καθόλου για επιστημονική θεωρία, επειδή δεν μπορεί να ελεγχθεί. Τα άλλα σύμπαντα φυσαλίδες είναι απρόσιτα και η μοναδική πρόβλεψη που κάνει το πλαίσιο για το σύμπαν μας, ότι η κοσμολογική σταθερά πρέπει να έχει μια τιμή συμβατή με τη ζωή, είναι μια ταυτολογία επιλέγοντας μια γνωστή απάντηση εξσχεδιασμού. Ο Στάινχαρτ, ο οποίος βοήθησε στην επινόηση του αιώνιου πληθωρισμού, έγινε αργότερα ένας από τους πιο οξείς επικριτές του ακριβώς για αυτόν τον λόγο, υποστηρίζοντας ότι μια θεωρία που προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα δεν έχει προβλεπτική ισχύ. Το τοπίο των χορδών έχει επίσης επιπτώσεις για το ζήτημα της εποχής πριν από το Big Bang. Εάν το τοπίο είναι η σωστή περιγραφή του χώρου των πιθανών συμπάντων, τότε αυτό που προηγήθηκε του δικού μας Big Bang ήταν προφανώς κάποια διαμόρφωση του τοπίου που πέρασε μέσω σύραγγας, tunneled, ή μετέβη στη δική μας συγκεκριμένη φυσαλίδα. Το δικό μας πριν δεν ήταν ένα κενό, αλλά μια διαφορετική κατάσταση του κενού. Ένα διαφορετικό σημείο στον τεράστιο χώρο παραμέτρων των συμπαγοποιημένων πρόσθετων διαστάσεων, με διαφορετική ενεργή φυσική, μια διαφορετική κοσμολογική σταθερά, πιθανώς ένα διαφορετικό περιεχόμενο σωματιδίων. Η ιστορία της προέλευσης του σύμπαντος, σε αυτό το πλαίσιο, είναι μια ιστορία κβαντικής σύραγγας, μέσα από το τοπίο από τη μια διαμόρφωση στην άλλη, οθούμενη από την αστάθεια του ψευδοκενού που τελικά κατέρευσε στο δικό μας Big Bang. Μια συναρπαστική επίπτωση του τοπίου είναι ότι η διέλευση μέσω σύραγγας μεταξύ καταστάσεων κενού δεν σταματά. Ακριβώς όπως τα ψευδοκενά μπορούν να καταρρεύσουν σε καταστάσεις χαμηλότερης ενέργειας, με το δικό μας Big Bang να είναι ένα από αυτά τα γεγονότα, η κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας του σύμπαντός μας θα μπορούσε να είναι η ίδια ένα ψευδοκενό, το οποίο τελικά θα καταρρεύσει σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Το 2012, οι μετρήσεις της μάζας του μποζονίου Higgs στον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων παρήχαν έμμεσες αποδείξεις ότι το κενό του σύμπαντός μας θα μπορούσε να είναι μετασταθές, βρισκόμενο σε ένα τοπικό ελάχιστο ενέργειας που δεν είναι το ολικό ελάχιστο του τοπίου των χορδών. Εάν είναι έτσι, μια φυσαλίδα αληθινού κενού θα μπορούσε να πυρηνοποιηθεί κάπου στο διάστημα ανά πάσα στιγμή και να επεκταθεί με την ταχύτητα του φωτός, μετατρέποντας τους νόμους της φυσικής στο εσωτερικό της σε ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο, προτού κανείς αντιληφθεί ότι πλησιάζει.
Αυτή η μετάβαση, αν συμβεί ποτέ, θα ήταν ό,τι πιο κοντινό σε ένα δεύτερο Big Bang επιτρέπει η φυσική, όχι μια έκρηξη ύλης, αλλά μια θεμελιώδης αντικατάσταση των μαθηματικών κανόνων που διέπουν την πραγματικότητα. Αυτή η πιθανότητα, ότι το σύμπαν μας δεν είναι η τελική σταθερή κατάσταση, αλλά απλώς η τρέχουσα, υποκείμενη σε μελλοντικές μεταβάσεις, είναι μία από τις πιο παράξενες επιπτώσεις του τοπίου. Θα σήμαινε ότι το πριν του δικού μας Big Bang ήταν μια προηγούμενη διαμόρφωση του κενού. Και το μετά τα. Και το μετά του ενδεχόμενου τέλους του σύμπαντός μας δεν είναι ο θερμικός θάνατος ή η μεγάλη κατάρρευση, Big Crunch, αλλά μια μετάβαση φάσης προς ένα σύνολο νόμων που δεν μπορούμε να προβλέψουμε επί του παρόντος. Το σύμπαν, στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα του χρόνου και του τοπίου της θεωρίας των χορδών, θα μπορούσε να εμπλέκεται σε μια ατελείωτη διαδικασία σύραγγας από τη μια διαμόρφωση στην άλλη. Όχι μια κυκλική διαδικασία της ίδιας φυσικής που επαναλαμβάνεται, αλλά μια εξερεύνηση του χώρου των πιθανών φυσικών, οθούμενη από την κβαντική πιθανότητα και τη δομή του ίδιου του τοπίου. Το αν όλα αυτά είναι σωστά εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το αν η θεωρία των χορδών είναι το κατάλληλο πλαίσιο για την κβαντική βαρύτητα. Ένα ερώτημα που παραμένει χωρίς οριστική απάντηση. Η θεωρία των χορδών έχει παράγει αξιοσημείωτες μαθηματικές ανακαλύψεις και έχει προσφέρει ισχυρά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε όλη τη θεωρητική φυσική. Αλλά δεν έχει ακόμη παραγάγει ούτε μία επιβεβαιωμένη και διακριτή πρόβλεψη για τον παρατηρήσιμο κόσμο. Παραμένει μια υποψήφια θεωρία. Ίσως η πιο ανεπτυγμένη μαθηματικά, αλλά ακόμη ανεξέλεγκτη. Όπως συμβαίνει με πολλές πτυχές του ζητήματος της εποχής πριν από το Big Bang, η έντιμη θέση είναι μια θέση ειλικρινούς αβεβαιότητας, συνοδευόμενη από ενεργή έρευνα. Το σύμπαν δεν βρίσκεται απλώς σε διαστολή. Επιταχύνεται. Το 1998, δύο ανεξάρτητες ομάδες αστρονόμων, η High-Z Supernova Search Team, με επικεφαλής τους Brian Smith και Adam Rees, και το Supernova Cosmology Project, με επικεφαλής τον Saul Perlmutter, μέτρησαν τις αποστάσεις από μακρινούς υπερκενοφανείς Supernova τύπου 1A και ανακάλυψαν ότι βρίσκονταν πιο μακριά από ό,τι θα προέβλεπε μια επιβραδυνόμενη ή ακόμη και μια σταθερή διαστολή. Η διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται, οθούμενη από κάτι που δρά ως αποστική δύναμη σε κοσμολογικές κλίμακες. Αυτό ονομάστηκε σκοτεινή ενέργεια και τώρα αποτελεί περίπου το 68% του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του σύμπαντος, καθιστώντας την το κυρίαρχο συστατικό του κόσμου με μεγάλη διαφορά. Η φύση της σκοτεινής ενέργειας είναι εντελώς άγνωστη. Η απλούστερη ερμηνεία είναι ότι πρόκειται για μια ιδιότητα του ίδιου του χώρου. Μια εγγενή ενεργειακή πυκνότητα του κενού, που περιγράφεται από αυτό που ο Einstein ονόμασε κοσμολογική σταθερά και εισήγαγε στις εξισώσεις του το 1917 και στη συνέχεια περίφημα ανακάλεσε ως το μεγάλα. Μεγάλο του λάθος μετά την ανακάλυψη της κοσμικής διαστολής. Στην απλούστερη μορφή της, η κοσμολογική σταθερά είναι μια σταθερή ενεργειακή πυκνότητα που δεν αραιώνει καθώς ο χώρος διαστέλλεται, μια συνεχής απόθυση υποβάθρου που υπερνικά τη βαρύτητα όταν το σύμπαν γίνεται αρκετά μεγάλο και άραιο, ώστε η βαρύτητα να εξασθενήσει. Η μετρούμενη τιμή της κοσμολογικής σταθεράς είναι εξαιρετικά μικρή, αλλά δεν είναι μηδενική και η ακριβής τιμή της είναι αυτή που καθιστά δυνατή τον σχηματισμό γαλαξιών και τη ζωή. Μια κοσμολογική σταθερά, έστω και 100 φορές μεγαλύτερη, θα είχε επιταχύνει το σύμπαν τόσο γρήγορα που δεν θα είχαν σχηματιστεί ποτέ γαλαξίες. Μια κοσμολογική σταθερά ακριβώς μηδενική θα είχε αφήσει το σύμπαν να ολισθαίνει προς τον θερμικό θάνατο χωρίς την επιταχυνόμενη διαστολή που παρατηρούμε.
το πρόβλημα της κοσμολογικής σταθεράς, γιατί η ενέργεια του κενού έχει την ακριβή και ελάχιστη τιμή που έχει, αντί για την τεράστια τιμή που η κβαντική

Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESEI, που δημοσιεύθηκαν το 2024, παρήχαν την πιο ακριβή μέτρηση μέχρι τώρα της ιστορίας της διαστολής του σύμπαντος και υπέδειξαν ότι η σκοτεινή ενέργεια μπορεί να μην είναι σταθερή. Θα μπορούσε να μεταβάλλεται με το χρόνο. Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα απέκλειε την απλούστερη ερμηνεία της κοσμολογικής σταθεράς και θα απαιτούσε ένα δυναμικό πεδίο. Κάτι παρόμοιο με το Ινφλατόνιο, Ινφλάτον, του κοσμικού πληθωρισμού, αλλά λειτουργώντας στις τρέχουσες ενεργειακές κλίμακες για να εξηγήσει την επιταχυνόμενη διαστολή. Διαφορετικά μοντέλα ενός τέτοιου πεδίου έχουν διαφορετικές επιπτώσεις για το τελικό πεπρωμένο του σύμπαντος και, έμεσα, για τις θεωρίες σχετικά με την προέλευσή του. Αυτή η σύνδεση μεταξύ του τέλους του σύμπαντος και της αρχής του δεν είναι σύμπτωση. Αρκετά κοσμολογικά κυκλικά μοντέλα συνδέουν ρητά και τα δύο. Στο εκπυρωτικό κυκλικό σενάριο των Steinhardt και του Rock, η σκοτεινή ενέργεια που οθεί την τρέχουσα επιταχυνόμενη διαστολή είναι το ίδιο πεδίο που τελικά θα επιβραδυνθεί, θα αντιστραφεί και θα οδηγήσει στη συστολή που θα επιφέρει την επόμενη σύγκρουση βρανών. Η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι μια κοσμολογική περιέργεια που βρίσκεται στο τέλος της ιστορίας. Είναι μέρος του μηχανισμού του κύκλου. Η θετική ενέργεια του κενού, που αποτελεί τη σκοτεινή ενέργεια στην τρέχουσα εποχή μας, τελικά μετατοπίζεται από το πλάτωμά της στο δυναμικό του βαθμωτού πεδίου, πυροδοτεί μια νέα φάση αργής εκπυρωτικής συστολής και οδηγεί στην επόμενη αναπήδηση. Το πεπρωμένο του σύμπαντος και η προέλευσή του είναι δεμένα στην ίδια φυσική διαδικασία. Στην κβαντική κοσμολογία βρόχων, με παρόμοιο τρόπο, το τελικό πεπρωμένο του διαστελόμενου σύμπαντός μας καθορίζει τι είδους σύμπαν υπήρχε πριν από το Big Bang. Εάν το σύμπαν τελικά καταρρεύσει ξανά υπό τη βαρύτητα, κάτι που απαιτεί η συνολική ενεργειακή πυκνότητα να υπερβεί ένα κρίσιμο όριο, τότε η εποχή πριν από το Big Bang ήταν μια φάση συστολής που οδήγησε σε μια κβαντική αναπήδηση. Εάν το σύμπαν θα διαστέλλεται για πάντα, οθούμενο από τη σκοτεινή ενέργεια, τότε η εικόνα είναι πιο περίπλοκη. Η αναπήδηση πρέπει να περιελάμβανε μια προηγούμενη εποχή συστολής που με κάποιον τρόπο έδωσε τη θέση της στην τρέχουσα διαστολή. Οι λεπτομέρειες του πώς τελείωσε η προηγούμενη συστολή και πώς άρχισε η τρέχουσα διαστολή εξαρτώνται από την καταστατική εξίσωση της σκοτεινής ενέργειας και από την ακριβή δυναμική της κβαντικής αναπήδησης. Η μέτρηση της σκοτεινής ενέργειας με ολοένα και μεγαλύτερη ακρίβεια δεν αφορά μόνο την κατανόηση του μέλλοντος του σύμπαντος. Αφορά τον περιορισμό των θεωριών για το παρελθόν του. Η επόμενη δεκαετία επισκοπήσεων, συμπεριλαμβανομένων των DESI, Euclid, του Nancy Grace Roman Space Telescope και του Legacy Survey of Space and Time, του αστεροσκοπίου Vera C. Rubin, θα χαρτογραφήσει την κατανομή εκατοντάδων εκατομμυρίων γαλαξιών σε δισεκατομμύρια έτη φωτός, ανασυνθέτοντας την ιστορία διαστολής του σύμπαντος με πρωτοφανή ακρίβεια. Το σχήμα αυτής της ιστορίας φέρει πληροφορίες για την καταστατική εξίσωση της σκοτεινής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της περιορίζει τα μοντέλα για το τι έκανε το σύμπαν πριν από το Big Bang. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με το παρελθόν. Μπείτε σε οποιοδήποτε δωμάτιο και θα μπορέσετε να πείτε αμέσως αν παρακολουθείτε ένα βίντεο που παίζει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Ο πάγος λιώνει στο νερό, όχι το αντίστροφο. Η κρέμα διαλύεται στον καφέ. Ένα ποτήρι που πέφτει σπάει σε κομμάτια που δεν επανασυναρμολογούνται αυθόρμητα. Αυτές οι διαδικασίες έχουν μία κατεύθυνση. Ο χρόνος έχει ένα βέλος. Το μέλλον είναι διαφορετικό από το παρελθόν. Και όχι μόνο επειδή το μέλλον δεν έχει συμβεί ακόμα. Οι νόμοι της φυσικής που διέπουν τα μεμονωμένα σωματίδια είναι, ως επί το πλείστον, απόλυτα συμμετρικοί ως προς το χρόνο. Λειτουργούν το ίδιο είτε τους εκτελέσετε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω. Κι όμως, σε μεγάλη κλίμακα, τα πάντα ρέουν προς μία μόνο κατεύθυνση. Η αιτία είναι η εντροπία. Ο δεύτερος

0: νόμος της θερμοδυναμικής, μία από τις πιο υποστηριζόμενες αρχές όλης της επιστήμης, ορίζει ότι η εντροπία ενός κλειστού συστήματος δεν μειώνεται με τον χρόνο. Η εντροπία είναι ένα μέτρο του αριθμού των μικροσκοπικών διατάξεων που είναι συνεπής με μία δεδομένη μακροσκοπική κατάσταση. Ένα σπασμένο ποτήρι έχει πολύ περισσότερους τρόπους να οργανώσει τα άτομά του από ότι ένα άθικτο ποτήρι. Επομένως, τα σπασμένα ποτήρια είναι συντριπτικά πιο πιθανά από τα άθικτα. Ο χρόνος ρέει προς την κατεύθυνση της αύξησης της εντροπίας, επειδή οι καταστάσεις υψηλής εντροπίας είναι στατιστικά αναπόφευκτες δεδομένου του επαρκούς χρόνου, ενώ οι καταστάσεις χαμηλής εντροπίας απαιτούν εξαιρετικά συγκεκριμένες διατάξεις. Το ένιγμα δεν είναι γιατί η εντροπία αυξάνεται σήμερα. Το ένιγμα είναι γιατί η εντροπία ήταν τόσο χαμηλή στην αρχή. Το σύμπαν, τη στιγμή του Big Bang, βρισκόταν σε μια κατάσταση εξαιρετικά χαμηλής εντροπίας. Απόλυτα διατεταγμένο, εξαιρετικά ομοιόμορφο. Με την ύλη και την ενέργεια κατανεμημένες τόσο ομαλά όσο επιτρέπει η κβαντομηχανική. Αυτή η ομαλή αρχή χαμηλής εντροπίας είναι που έδωσε στο βέλος του χρόνου την κατεύθυνσή του. Το σύμπαν είναι σαν ένα κάστρο στην άμμο που χτίστηκε με ακρίβεια στην αρχή και από τότε διαβρώνεται. Θυμόμαστε το παρελθόν και όχι το μέλλον, επειδή το παρελθόν οδήγησε από μια πιο διατεταγμένη κατάσταση στο παρόν, ενώ το μέλλον οδηγεί από το παρόν προς μια μεγαλύτερη αταξία. Αλλά γιατί το πρώιμο σύμπαν βρισκόταν σε μια κατάσταση τόσο χαμηλής εντροπίας? Αυτό μερικές φορές ονομάζεται υπόθεση του παρελθόντος στη φιλοσοφία της φυσικής. Η βασική υπόθεση ότι το σύμπαν ξεκίνησε σε μια ειδική διαμόρφωση χαμηλής εντροπίας. Είναι ένα από τα λιγότερο εξηγημένα χαρακτηριστικά της κοσμολογίας. Ο πληθωρισμός παρέχει μια μερική απάντηση. Η εκθετική διαστολή θα είχε εξομαλύνει οποιαδήποτε προηγούμενη ανομαλία και θα είχε παραγάγει το ομοιόμορφο και χαμηλής εντροπίας πρώιμο σύμπαν που παρατηρούμε. Όμως ο πληθωρισμός ο ίδιος απαιτεί την εκκίνηση σε μια συγκεκριμένη διαμόρφωση χαμηλής εντροπίας. Το πεδίο Ινφλατώνιο πρέπει να είναι σχεδόν ομοιογενές σε μια ευρεία περιοχή για να ξεκινήσει επιτυχώς ο πληθωρισμός. Έτσι, ο πληθωρισμός εξηγεί τη χαμηλή εντροπία του Big Bang απαιτώντας μια προηγούμενη συνθήκη ακόμη χαμηλότερης εντροπίας. Το πρόβλημα δεν λύνεται οθείτε πιο πίσω. Ο Roger Penrose υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες ότι αυτό είναι το κεντρικό άλυτο πρόβλημα στην κοσμολογία και ότι η αρχική χαμηλή εντροπία του σύμπαντος αποτελεί περιορισμό για οποιαδήποτε έγκυρη θεωρία σχετικά με τις κοσμικές απαρχές. Ο υπολογισμός του για το πόσο ειδική πρέπει να ήταν η αρχική κατάσταση του Big Bang, εκφρασμένος με όρους του όγκου του χώρου των φάσεων των πιθανών διαμορφώσεων του πρώιμου σύμπαντος, παράγει έναν αριθμό τόσο αστρονομικά μικρό που ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην τύχη ούτε στη φυσική επιλογή σε ένα πολυσύμπαν. Προτείνει αντίθετα μια θεωρία που ονομάζεται σύμμορφη κυκλική κοσμολογία, στην οποία το σύμπαν περνά μέσα από μια άπειρη σειρά αιώνων. Με κάθε αιώνα να είναι μια πλήρης διαστολή ενός σύμπαντος από το Big Bang του μέχρι την ασυμπτωτική τελική του κατάσταση. Με το όριο μεταξύ ενός αιώνα και του επόμενου να είναι μια σύμμορφη επανακλιμάκωση της γεωμετρίας που αντιστοιχίζει το ομαλό, άπειρο και ψυχρό τέλος ενός σύμπαντος στην ομαλή, πυκνή και θερμή αρχή του επόμενου. Σε αυτή την εικόνα η χαμηλή εντροπία του Big Bang δεν είναι μυστήριο, αλλά μια γεωμετρική συνέπεια του τελικού σημείου του προηγούμενου αιώνα. Ο Penrose έχει μάλιστα ισχυριστεί ότι βρήκε δοκιμαστικά παρατηρησιακά στοιχεία για τη σύμμορφη κυκλική κοσμολογία με τη μορφή ανωμάλων μοτίβων, ομόκεντρων δακτυλίων στο κοσμικό υπόβαθρο μικροκυμάτων. Μοτίβα που, αν είναι πραγματικά, θα ήταν ηχό γεγονότων υψηλής ενέργειας στον προηγούμενο αιώνα. Η επικαλούμενη ανίχνευση έχει αμφισβητηθεί, με άλλες ομάδες να διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικά μοτίβα δακτυλίων πάνω από τον θόρυβο. η συζήτηση συνεχίζεται, αλλά καταδεικνύει ότι το ζήτημα του βέλους του χρόνου δεν είναι ξεχωριστό από το ζήτημα του τι προηγήθηκε του Big Bang. Είναι βαθιά συνυφασμένο με αυτό. Οποιαδήποτε έγκυρη θεωρία για τις κοσμικές απαρχές πρέπει να εξηγεί όχι μόνο από πού προήλθε το σύμπαν, αλλά και γιατί ξεκίνησε σε μία τόσο εξαιρετικά διατεταγμένη κατάσταση. Ο Σιον Κάρολ ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση, προτείνοντας με τη συνεργάτιδά του Τζένιφερ Τσεν ότι το βέλος του χρόνου μπορεί να εξηγηθεί αν αντιμετωπίσουμε το σύμπαν ως ένα κλειστό κβαντικό σύστημα σε κατάσταση υψηλής εντροπίας που δημιουργεί τυχαία και αυθόρμητα διακυμάνσεις χαμηλής εντροπίας. Σε αυτή την οπτική, το Big Bang είναι μια τέτοια διακύμανση. Μια τυχαία κάθοδος σε χαμηλή εντροπία μέσα σε ένα υπόβαθρο υψηλής εντροπίας. Το πέρασμα του σύμπαντός μας από το Big Bang χαμηλής εντροπίας στον ενδεχόμενο θερμικό θάνατο υψηλής εντροπίας είναι απλώς η στατιστική χαλάρωση μιας διακύμανσης που επιστρέφει στην ισορροπία. Το βέλος του χρόνου δεν είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της φυσικής, αλλά μια αναδυόμενη συνέπεια του ότι το σύμπαν μας ξεκίνησε σε μια άτυπα διατεταγμένη κατάσταση, ενσωματωμένο σε ένα υπόβαθρο που δεν έχει προτιμητέα κατεύθυνση του χρόνου. Αυτή η πρόταση έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί λεπτό συντονισμό, τοποθετεί το σύμπαν στο γενικό περιβάλλον ενός υπόβαθρου υψηλής εντροπίας και εξηγεί το Big Bang ως μια τυχαία αλλά αναπόφευκτη διακύμανση. Η πρόκλησή της είναι ότι προβλέπει πως το σύμπαν μας θα έπρεπε να είναι η μικρότερη διακύμανση συμβατή με την ύπαρξή μας, πολύ μικρότερη από τον απέραντο παρατηρήσιμο κόσμο που πραγματικά κατοικούμε. Οι εγκέφαλοι Boltzmann, συνειδητοί παρατηρητές που συναρμολογούνται αυθόρμητα και υπάρχουν για μια στιγμή πριν διαλυθούν ξανά στο χάος, είναι στατιστικά πολύ πιο πιθανοί από το μεγάλης κλίμακας σύμπαν που παρατηρούμε. Γιατί βρισκόμαστε σε μια τόσο εξαιρετικά μεγάλη, μακρόβια και δομημένη διακύμανση αντί για μια ελάχιστη? Αυτό είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρόταση Κάρολ Τσεν και παραμένει άλυτο. Το βέλος του χρόνου, η εντροπία του Big Bang και το ερώτημα του τι προηγήθηκε του σύμπαντός μας δεν είναι τρία ξεχωριστά ενίγματα. Είναι διαφορετικές πτυχές ενός και μόνο μυστηρίου. Γιατί το σύμπαν είναι έτσι όπως είναι και πώς προέκυψαν οι ιδιαίτερες αρχικές του συνθήκες. Οποιαδήποτε σοβαρή θεωρία για τις κοσμικές απαρχές πρέπει τελικά να αναμετρηθεί και με τα τρία. Ας αναλογιστούμε τι μπορεί να φέρουν τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια. Το Simons Observatory και το CMB-S4 θα προχωρήσουν στο καθεστώς των αρχαίγονων βαρυτικών κυμάτων, όπου τα απλά πληθωριστικά μοντέλα είτε θα επιβιώσουν είτε θα αποτύχουν. Ο δορυφόρος Lightbird θα χαρτογραφήσει την πόλωση ολόκληρου του ουρανού στο κοσμικό υπόβαθρο μικροκυμάτων με ακρίβεια που τα προηγούμενα πειράματα μόνο ονειρεύονταν. Το DESI και ο Euclid θα ανασυνθέσουν την ιστορία της διαστολής του σύμπαντος μέσα από δισεκατομμύρια έτη, περιορίζοντας τη φύση της σκοτεινής ενέργειας και τις θεωρίες για την κοσμική αρχή που εξαρτώνται από αυτήν. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman θα χαρτογραφήσει την κατανομή των γαλαξιών με εντυπωσιακή λεπτομέρεια, αναζητώντας τις ταλαντωτικές υπογραφές του αρχαίγονου τυπικού ρολογιού που προβλέπουν διαφορετικές θεωρίες για την εποχή πριν από το Big Bang. Το τηλεσκόπιο Einstein και ο κοσμικός εξερευνητής Cosmic Explorer, παρατηρητήρια βαρυτικών κυμάτων επόμενης γενιάς που σχεδιάζονται για τη δεκαετία του 2030, θα ακούσουν το στοχαστικό υπόβαθρο βαρυτικών κυμάτων του πρώιμου σύμπαντος με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία από τις τρέχουσες δυνατότητες του LIGO. Κάθε ένα από αυτά τα όργανα είναι, με μια πολύ πραγματική έννοια, μια μηχανή του χρόνου. Το φως που ταξιδεύει από τότε που το σύμπαν ήταν μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ετών, φτάνει στα τηλεσκόπια μας, μεταφέροντας πληροφορίες για τη φυσική των πρώτων στιγμών. Τα βαρυτικά κύματα που ταξιδεύουν μέσα από την ύλη χωρίς να διασκορπίζονται, μπορούν να μεταφέρουν πληροφορίες από ακόμη νωρίτερα, δυνητικά από τα πρώτα κλάσματα του δευτερολέπτου μετά το Big Bang ή από οτιδήποτε προηγήθηκε αυτού. Η ίδια η εποχή Planck, τα πρώτα 10 εις την ισχύ του πλην 43 δευτερόλεπτα, βρίσκεται πέρα από την άμεση εμβέλειά μας, αλλά οι συνέπειες της διαδίδονται προς τα εμπρός στον χρόνο και αφήνουν ίχνη στις δομές που παρατηρούμε σήμερα. Η ανάγνωση αυτών των ίχνων είναι το πρόγραμμα της σύγχρονης παρατηρησιακής κοσμολογίας. Αυτό που κάνει αυτή την εποχή πραγματικά συναρπαστική δεν είναι μόνο η ισχύ των οργάνων. Είναι ότι το θεωρητικό τοπίο έχει γίνει αρκετά πλούσιο, ώστε οι παρατηρήσεις να μπορούν πραγματικά να διακρίνουν μεταξύ ανταγωνιστικών ιδεών. Πριν από 20 χρόνια, οι θεωρίες ήταν τόσο κερδοσκοπικές και τόσο ανεξέλεγκτες, που σχεδόν καμία παρατήρηση δεν θα μπορούσε να διαψεύσει καμία από αυτές. Σήμερα, η πρόταση χωρίς όρια, το εκπυρωτικό μοντέλο, η κβαντική κοσμολογία βρόχων και ο αιώνιος πληθωρισμός κάνουν διαφορετικές προβλέψεις για το φάσμα πόλωσης του CMB. Τα στατιστικά στοιχεία των αρχέγονων διακυμάνσεων πυκνότητας, την παρουσία ή απουσία αρχέγονων βαρυτικών κυμάτων και τα ίχνη της κβαντικής γεωμετρίας στη δομή του σύμπαντος σε μεγάλη κλίμακα. Οι θεωρίες αρχίζουν να διακινδυνεύουν και τα όργανα αρχίζουν να είναι σε θέση να κόψουν αυτό το κλαδί. Η ιστορία του τι συνέβη πριν από το Big Bang δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι καν κοντά στο τέλος. Είναι ένα από τα πιο ανοιχτά σύνορα όλης της ανθρώπινης γνώσης. Και οι άνθρωποι που εργάζονται πάνω σε αυτό κατασκευάζουν τηλεσκόπια, γράφουν εξισώσεις, εκτελούν προσομοιώσεις και συζητούν σε σεμινάρια αυτή τη στιγμή, σε κάθε ήπειρο, σε κάθε γλώσσα, κυνηγώντας ένα από τα παλαιότερα ερωτήματα που έχει θέσει το είδος μας. Το σύμπαν βρίσκεται εδώ για 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Θέτουμε αυτό το ερώτημα σοβαρά, με μαθηματικά εργαλεία, για λιγότερο από έναν αιώνα. Μόλις τώρα αρχίζουμε. Εάν θέλετε να είστε μέρος αυτής της συζήτησης, εάν θέλετε να είστε εδώ όταν το επόμενο κομμάτι αυτού του puzzle μπει στη θέση του, εγγραφείτε. Νέα βίντεο κάθε εβδομάδα, εμβαθύνοντας την επιστήμη που διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε πού βρισκόμαστε και από πού προερχόμαστε. Θα τα πούμε στο επόμενο.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
3: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
5: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
6: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
5: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt-O, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
6: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopt-O.
5: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
7: Adopt-O. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
2: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στη διαδικτυακή εκπομπή μας που κυκλοφορείται Πνεύμα Ελεύθερο και η οποία ως γνωστό προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα μέσα από το YouTube. Η εκπομπή παράγεται από το διαδικτυακό κανάλι Web Ανιχνεύσεις του φίλου του δημοσιογράφη του Παντελή του Σαββίδη και η εκπομπή επιμελείται από εμέ και τους Γεώργιο Ανιψιού, υπτάμενο ταξιάρχων αποστρατεία και διδάκτορα του Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου και του εκλεκτού φίλου τον Νικόλα Γιαννόπουλο, αντιστράτηγο αποστρατεία και διδάκτορα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το απόψινό μας θέμα είναι η συμβολή της πολιτιστικής και αθλητικής διπλωματίας στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Στόχος μας θα είναι, αγαπητοί ακροατές και θεατές, η ενημέρωση, ο προβληματισμός σε ένα πλήθος επίκαιρων και διαχρονικών ζητημάτων, αλλά και ο συμπερασματικός αναστοχασμός του κοινού μέσω της έγκυρης πληροφόρησης μέσα από τους έγκριτους, διακεκριμένους επιστήμονες, συγγραφείς και μελετητές. Καλεσμένη μας απόψε είναι η κυρία Όλγα Τσακυρίδη, διδάκτορ οργάνωσης και διοίκησης πολιτιστικών πόρων και πολιτιστικής πολιτικής, όπως το απέκτησε μέσα από το διδακτορικό της δίπλωμα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Τσακυρίδη, η οποία έχω την τύχη να τη γνωρίζω χρόνια, έχει πλούσια πανεπιστημιακή εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και ερευνητική, αφού επί πολλά έτη έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που τυπλοφορείται Δίκηση και Οργάνωση Πολιτισμικών Μονάδων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, σχολή με αρκετές, θα έλεγα, αυτό που λέμε πιστωτικές μονάδες μέσα στην διάκριση των πτυχιούχων, ενώ έχει αποτελέσει για πολλά έτη σύμβουλο συγγραφής πολλών μεταπτυχιακών εργασιών αλλά και διδακτορικών εκπονήσεων. Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Χρήστος Οκόλιας, λέκτορας πάλης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Χριστός Ανέστη, καλησπέρα.
0: Α, καλώς ορίσατε. Και πρώην προπονητής εθνικών ομάδων, πάλις και τζούντο. Είναι ρωσοσπούδαστος, ενώ επιβάλλεται να τονίσουμε ότι ήταν προπονητής του αημνής του Ολυμπιονίκη του αθλήματος ελληνορωμαϊκής πάλις του Χαράλα Μπουχολίδη, αλλά και του Ολυμπιονίκη του τζούντο του Ηλία Ηλιάδη. Στη διμερίδα, μάλιστα, που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι στα Χανιά στις 1 και 2 Νοεμβρίου του 2025 και που έφερε τίτλο Στρατηγικές και Επιδραστικότητα σε τομείς ελληνικής διπλωματίας, ο ρόλος της Κρήτης και είχε σαν υπότιτλο τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη γεωπολιτική με ήθος γνώση και πρόβλεψη. Ο κύριος Κόλιας προσέγγισε τη μυστική δυναμική του αθλητισμού μέσα από την αξιοποίηση ενός ιστορικού, αθλητικοθεωρητικού και παραστατικού πλαισίου. Ο επόμενος εκλεκτός καλεσμένος μας είναι ο Παναγιώτης Ζαχαρίου, φιλόλογος, μελετητής ελληνικής γλώσσας, διαθέτει ένα το σημαντικότατο, θα έλεγα, κέντρο εκπαίδευσης δασκαλίας αγγλικής γλώσσας στα Χανιά. Να τονιστεί ότι ο κύριος Παναγιώτης Ζαχαρίου είναι λάτρης του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Πνεύματος, ενώ στη διμερίδα που είχε πραγματοποιηθεί και αυτή στο Κολυμπάρι πάλι, όπως προαναφέραμε, το Νοέμβριο του 2025, τεκμηρίωσε με έναν εξαιρετικό περιγραφικό τρόπο την ενοιολογική επίδραση της ελληνικής γλώσσας στην εθνική συνείδηση. Ως όπλο κατά του εκβαρβαρισμού των καιρών μας, όπως το τόνισε κιόλας, ενώ υπογράμμισε ότι η αναγνώριση και ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας αποτελεί ζήτημα μείζωνος διεθνούς σημασίας. Και ο τέταρτος καλεσμένος μας είναι ένας επιστήμονας γυμναστής, είναι ο Γιώργος ο Καλαϊτζίδης, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αθλητισμού και προπονητής των Ολυμπιακών Αθλημάτων της Ρήψης, δηλαδή αυτό που λέμε σφύρα, ακόντιο, σφαίρα. Είναι επιστήμονας γυμναστής με σημαντική προσφορά του αθλητισμού στα Χανιά, στοχαστής με αρκετές δημοσιεύσεις, ενώ στη διμερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι στα Χανιά ήταν και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Γνωρίζουμε λοιπόν αγαπητοί φίλοι γενικότερα, ότι τα δύο αυτές θεματικές και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε σήμερα αποτελούν βασικό στοιχείο το οποίο και βέβαια ανεξάρτητα με τον έννοια με το πώς ασχολείται η δομή, η πολιτική δομή ενός κράτους, όμως παραμένουν μείζονες σημασίας, διότι μπορούν οι δύο αυτοί τομείς να λειτουργήσουν ως σημαντική συνεπικουρία στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Εμείς σας χαιρετούμε, είμαστε πολύ ευτυχείς που είσαστε απόψε κοντά μας Και πριν ξεκινήσουμε γενικότερα τις όλες παρουσίες, δηλαδή που θα πρέπει να ρωτήσουμε μέσα από τα σημαντικά πράγματα που θα αναπτύξουμε, θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ανεψιού να προβεί στη διαδικασία των ερωτημάτων και της άμεσης επαφής που θα κάνει μαζί σας και μετά θα πάρω το λόγο εγώ πάλι.
2: Και στον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Στο Σανέστη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας. Διότι σκοπός εκπομπής, είπαμε, είναι το δυσδιάστατο της διεπιστημονικότητας και της ευάθυνσης στα ζητήματα που μας απασχολούν ευρύτερα. Άρα λοιπόν, μία από τις θεματικές που μας απασχολεί γενικότερα και μέσα από τη δική σας παρουσία θέλαμε να τη φωτίσουμε, είναι ζητήματα που αφορούν γενικότερα την ταυτότητα, τη συλλογική ταυτότητα λαών, κοινωνιών και πώς αυτή διαμορφώνεται, ενισχύεται ή αποδομείται ή αποδυναμώνεται από παράγοντες οι οποίοι είναι προς εξέταση. Ένας από τους παράγοντες είναι το ζήτημα του αθλητισμού. Και η λογική που είστε προσκεκλημένοι σήμερα είναι να δούμε πώς αυτή η διάσταση και ενδυναμώνει τη συλλογική μας ταυτότητα, αλλά και στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να δούμε και πώς αυτή η διάσταση, δηλαδή το εργαλείο σε σχέση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, σαν στοιχείο της πολιτιστικής ιδιοτυπίας και ταυτότητας, μπορεί να λειτουργήσει και με όρους εργαλειακούς στο πλαίσιο μιας διπλωματικής λογικής. Αυτό είναι κάτι που δεν αφορά μόνο το εθνικό παράδειγμα, το ελληνικό παράδειγμα, αλλά είναι κάτι που αφορά όλες τις χώρες. Γι' αυτό και σε διεθνές επίπεδο έχουμε θεσμοθετήσει ως διεθνής κοινότητα διάφορους θεσμούς που προστατεύουν, προάγουν και διαχειρίζονται αυτή τη διάσταση και σε σχέση με τον αθλητισμό και σε σχέση με τον πολιτισμό. Να ξεκινήσουμε μόνο από το σύστημα των Ολυμπιακών Αγώνων και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό το πλαίσιο θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Εγώ θα δώσω το λόγο τώρα στον αδειά σου Θρασίβουλο, στον Νίκο και στον αγαπητό Νίκο. Το μικρόφωνο σου, Νίκο, το μικρόφωνο.
3: Χριστός Ανέστη και από μένα, και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε σήμερα αυτούς τους αξιόλογους καλεσμένους. Να πω χρόνια πολλά στους δύο Γιώργηδες που έχουμε εδώ στην παρέα μας για την ονομαστική τους γιορτή, να είναι δυνατοί γεροί και να προσφέρουν στην πατρίδα. Θα ήθελα κι εγώ έτσι μέσα από τη συζήτησή μας να διαπιστώσουμε κατά πόσο ο πολιτισμός και ο αθλητισμός μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες επικοινωνίας σε μία περίοδο πολιτικής έντασης έτσι που αυτή τη στιγμή και κοινωνικής θα έλεγα που διανύουμε. Πολλές φορές έχει διαπιστωθεί ότι και το θέμα του πολιτισμού αλλά και το θέμα του αθλητισμού έχει γίνει εργαλείο και έχει με τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει μια εκμετάλλευση του θεσμού του αθλητισμού και να προσπαθούμε να πετύχουμε άλλα θέματα, να πετύχουν άλλους αντικειμενικούς σκοπούς πέραν από αυτό που το ιδεώδες που προσφέρει ή ήθιστε να προσφέρει ο αθλητισμός. Η παρέα μας εδώ αποτελείται από καταξιωμένα γνώστες του πολιτισμού και του αθλητισμού, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό και θα μας δοθεί ευκαιρία μέσα από τις ερωτήσεις ή τις απαντήσεις που θα κάνουμε και τις απαντήσεις που θα πάρουμε αυτοί που μας βλέπουν και μας ακούν να διαπιστώσουν αν όντως μπορεί η μέσο του πολιτισμού και του αθλητισμού να αλλάξει ή να φανερωθεί η πραγματική εικόνα ενός κράτους. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και θα σύμβουλε μια τεχνική παρατήρηση, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές μας, διότι έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, η κυρία της παρέας, η αξιόλογη συνάδελφος, η κυρία Τσακηρίδη, δεν έχει ένα τεχνικό ζήτημα με την εικόνα της και δεν μπορούμε να την έχουμε, αλλά επειδή θέλουμε πάρα πολύ να την ακούσουμε, είναι εξαιρετικά αυτά που θα μας πει, θα εστιάσουμε στον ήχο και σε αυτά τα σημαντικότερα που θα πει και θα παραβλέψουμε ότι έχουμε αυτή την τεχνική δυσκολία.
0: Ωραία. Κυρία Τσακηρίδη, θα ξεκινήσω με εσάς εγώ, κάνοντας την εξής προσέγγιση στο ερώτημά μου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική διπλωματία καλύπτει ένα σύνολο τρόπων με τους οποίους το κράτος ή η κοινωνία ή μια ομάδα φορέων δύναται να ασκήσουν εκπαιδευτική πολιτική, βέβαια αξιοποιώντας ακόμα και τις δομές εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή αυτό που αξιοποιούμε μέσω του πολιτισμού. Αυτό είναι σημείο συνάντησης και των διεθνών σχέσεων. Θα το δούμε και αργότερα και με τον Γιώργο που είναι το φίλο εδώ. Ο πολιτισμός λοιπόν αποτελεί με την έννοια σημαντικό κομμάτι ως προπαρασκευή για την σκληρή διπλωματία. Εσείς με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει και μέσα από τις διατριβές αλλά και από την ίδια ερευνητική σας σχέση, πιστεύετε ότι αυτό αξιοποιείται από το γενικότερα και παλαιότερο, αλλά και το ενδυνάμει πολιτικό προσωπικό της χώρας?
4: Ναι, να σας πω ότι κάνει ορισμένους μικροφωνισμούς και δεν καταλαβαίνω έτσι πλήρως όλο το διάλογο. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν το όνομα Γεώργιος. Και Χριστός Ανέστη πρωτίστως. Χαίρομαι πάρα πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί σας απόψε. Όταν λέμε πολιτισμό, εννοούμε και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, η οποία είναι για την Ελλάδα πάρα πολύ πλούσια, αλλά και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είναι... θα έλεγα εμφανές αυτό, παραδείγματος χάρη οι εμφανίσεις μας στη Eurovision που έκαναν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι είχαν αρχαιοπρεπή στοιχεία και μουσική η οποία ήταν κάπως έτσι, έρχονταν πιο λαϊκή. Και παρόλα αυτά έκανε εντύπωση σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε βέβαια και την πολιτιστική κληρονομιά την ηλική. Εκείνο που με ευχαρίστησε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες είναι που άκουσα ότι στην Λαοδίκεια της Τουρκίας βρέθηκε άγαλμα της Θεάς Αθηνάς. Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως υπάρχει μία τάση προς την γείτονα χώρα. Όλα τα ελληνικά και όλα τα ελληνοπρεπή να εμφανίζονται ως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν λέω, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πήρε πάρα πολλά από την αρχαία Ελλάδα. Αλλά ωστόσο, αν δείτε το άγαλμα της Αθηνάς αυτό, είναι πραγματικά ένα της τεχνικής των γλυπτών της αρχαίας Ελλάδος. Και είναι φυσικά εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό. Δεν σημαίνει, υπάρχει ο πολιτισμός, υπάρχει και η κουλτούρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή την τάδε χρονολογία εμφανίζεται αυτό το άγαλμα, ότι αυτό το άγαλμα είναι, αποτελεί και θα έλεγα κάποιο στοιχείο, ας το πούμε, ενός άλλου πολιτισμού. Τα αρχαία θέατρα, τα οποία υπάρχουν σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο, σε όλα τα παράδειγμα, στην Μικρά Ασία και ούτω καθεξής. Αυτά όλα, σαφώς, η Ελλάδα μπορεί να τα αξιοποιήσει. και νομίζω ότι τα αξιοποιεί, ίσως θα μπορούσε λιγάκι καλύτερα. Από το διάλογο νομίζω ότι θα είχατε να μου πείτε ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ.
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι την κυρία Τσακυρίδη. Είναι όταν μιλάμε για... η Ελλάδα είναι σίγουρο ότι έχει ισχυρό πολιτιστικό απόθεμα. Μιλάμε όμως πάντα όταν μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά αναφερόμαστε στο παρελθόν. Πώς μπορεί να συνδεθεί η πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην μιλά μόνο για το παρελθόν της. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε μόνο για το παρελθόν. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος των πανεπιστημίων και των πολιτιστικών φορέων στην καλλιέργεια μιας συστηματικής πολιτιστικής διπλωματίας.
4: Πριν λίγο καιρό είχα συμμετάσχει σε ένα διεθνές πρόγραμμα το οποίο ήταν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προεξέχουσα την Ρουμανία. Εκεί είδαμε πραγματικά ότι η Ελλάδα με τα πολλά στοιχεία τα οποία έχει δώσει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά θα μπορούσε και μπορεί και θα πρέπει να αναδειχθεί αυτό και το πρόγραμμα ουσιαστικά αυτό έκανε, να αναδείξει αυτά τα στοιχεία σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο θα βοηθούσε στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας. Και αυτό είναι, σας το λέω τώρα και ανατριχιάζω, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτό. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο ουσιαστικά βγήκε μέσα από μία άλλη έρευνα την οποία είχα κάνει σε επιχειρήσεις. Και θα γελάσετε και λιγάκι. Τις κουρελούδες της γιαγιάς μου τις ξέρετε. Τις κουρελούδες όλοι που έχουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει σπίτι ελληνικό που δεν έχει μια κουρελού. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτές οι κουρελούδες έχουν γίνει ανταγωνίστριες στις τσάντες Louis Vuitton αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Διότι έχουν φτιάξει Έλληνες, φτιάξανε τσάντες από αυτές τις κουρελούδες και το ονόμασαν αυτό κουρελού. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε κάποια στιγμή στο YouTube ή στο διαδίκτυο, εν πάση περιπτώσει στο Google, και να δείτε ότι αυτά όλα ισχύουν, ή η Απιβίτα, η οποία στηρίχτηκε ας πούμε τα φελοκληρίαν στα βότανα τα ελληνικά, γιατί η φύση είναι κάτι το οποίο έρχεται μαζί με τον πολιτισμό και δημιουργεί πολιτισμό κιόλας. Αυτά, γιατί θα μπορούσα να πω πάρα πολλά και δεν κάνει. Εντάξει. Ευχαριστώ.
0: Να προχωρήσω. Κύριε Ζαχαρίου, είναι μια, θα έλεγα, πολύ σημαντική ευκαιρία σήμερα να εκθέσουμε μέσα, όπως ξέρετε πολύ καλά και όπως έχετε τεκμηλιώσει, τον ρόλο, τον σημαντικότατο ρόλο της ελληνικής γλώσσας ως στοιχείο όχι μόνο εθνικού πολιτισμού, αλλά και ως παγκόσμια κληρονομιά, μιας και ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο και την υπόστασή της γενικότερα στον πολιτισμό και στις γλώσσες του κόσμου. Τεκμηλιώστε μας, σας παρακαλώ πολύ, αυτό το οποίο με πολλούς κόπους έχει πλέον φαίνεται να δείχνει ότι καθιερώνεται ο ρόλος αφιερωμένος στην ελληνική γλώσσα, έτσι όπως εντάχθηκε πλέον σε διεθνές επίπεδο. Δείξτε μας λοιπόν, μέσα με τα τεκμήρια σας, την πολύ σημαντική παρουσία αυτής της γλώσσας.
5: Άλλη μια φορά, χρόνια πολλά στους Γιώργηδες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κυρία Τσακυρίδη εστίασε στην ανάδειξη του ποτισμού μας, αναφερόμενη στο νεοβρεθές άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Ωστόσο, ο κύριος Γιαννόπουλος πολύ σωστά επισήμανε ότι πάντοτε προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτούς δια των έργων των προγόνων μας. Αυτό λέγεται προγονοπληξία. Μας διακατέχει αυτό το ιδίωμα γενικά όλους τους Έλληνες. Το θέμα είναι να την μετουσιώσουμε παραγωγικώς στις μέρες μας. Και αυτό συμβαίνει δια του μόνου ζωντανού επιζήσαντα στοιχείου που διαθέτει ο τόπος, που μας συνδέει άμεσα με την διαχρονικότητα του ελληνικού έθνους, και αυτό είναι η γλώσσα μας, την οποία την έχουμε καταφέρει να την κατακρεουργήσουμε μεταπολιτευτικώς, αποδίδοντάς της πολιτικά προσήματα, δηλαδή αφαιρέσαμε οτιδήποτε ηχούσε έβηχα, ταυτίζοντάς το με την δικτατορία, δημιουργήσαμε μια μαλλιαρότητα, ουσιαστικώς κατακαιρματίζοντας το μόνο κεφάλαιο που θα μπορούσε να αναδείξει την χώρα μας ως μια συνέχεια αυτού του τεράστιου πολιτισμού. Έχοντας σπουδάσει στο εξωτερικό, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, αγγλική φιλολογία, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνίας στην Αμερική, παρατήρησα σε κάθε εισαγωγή του μαθήματος ότι αναφερόντουσαν στην ελληνική η γλώσσα ως νεκρή. Την διδάσκουν ως νεκρή. Ο κύριος David Crystal, μάλιστα, ο αντίστοιχος μπαμπινιώτης της Βρετανίας, έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «English as a classical language», διατηνόμενος ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα επέζησε των καιρών μέσα από την αγγλική και τις ευρωπαϊκές γλώσσες που δανείστηκαν λίματα και δημιούργησαν καινούριες λέξεις με τα ελληνικά μόρια. Εγώ βεβαίως είμαι πολέμιος του κυρίου Crystal και έγραψα ένα άρθρο λέγοντας ότι μπορεί να λέει anthropology ο Άγγλος, αλλά δεν μπορεί να πει άνθρωπος αναφερόμενος στον άνθρωπο. Μπορεί να λέει economy, αλλά δεν μπορεί να αναφερθεί στον οίκο, ένα σπίτι, ή να νέμει κάτι, ή να πει διανομή, για να καταλάβει ότι economy σημαίνει η σωστή νομή του οίκου. Αυτό είναι το κεφάλαιο το οποίο διαθέτουμε εμείς οι Έλληνες. Είναι ένα προνόμιο, το οποίο εάν διδάσκεται η γλώσσα ορθώς στα σχολεία μας, θα μπορούσαν τα παιδιά μας να διονύσουν αυτόν τον πολιτισμό και να επιστρέψει αυτό που μεταπολιτευτικός υπήρχε και αναφερόταν στα βιβλία των Άγγλων, όπως εδώ πέρα στο Comptons, η εγκυκλοπαίδεια της Comptons, ένα που λέει «The Golden Speech and Books of Classical Greece». Και αυτό είναι το 1956, φανταστείτε, όταν υπήρχε καθαρίβος σε εφημερίδες. Θα μεταφράσω συντόμο πώς αρχίζει το άρθρο. Επειδή τότε η καθαρεύουσα κυριαρχούσε και σε εφημερίδες και όλοι οι μελετητές των αρχαίων ελληνικών επισκεπτόμενοι την Ελλάδα μπορούσαν να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα, επειδή η καθαρεύουσα είχε τους αρχαϊσμούς του Κοραή που προσπαθούσαν. Σωστά. Είχε τους αρχαϊσμούς του Κοραή και κατανοούσαν και γράφει εδώ πέρα. Αγγλικά ξέρουμε όλοι. Νομίζω όλοι ξέρουμε. If Solon and Pericles could wander back from the Elysian fields and sit down in some cafe of modern Athens, they would probably be surprised to find how easily they could read the morning newspaper. Of course, it would take them a minute to focus their eyes on the print, so much smaller than anything done with the reed pen of their day. They would find many new words, and perhaps they would accuse the journalist of careless grammar. But all the same, the literary Greek day is perfectly intelligible to anyone who knows his Greek of 2,500 years ago. Αυτό το κεφάλαιο καταφέραμε να το καταστρέψουμε. Υποβαθμίσαμε τη γλώσσα μας σε σημείο όχι μόνο να αφαιρέσουμε και τις δοτικές και τα απαρέφατα και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε ακόμη εμείς οι παλαιοί, αλλά και οι καινούργοι, καιρό πολέμου λέγαμε όταν είμαστε μικρά παιδιά, λέμε κατά τον πόλεμο. Λέγαμε το γίγνεσθε, το χρησιμοποιούσε τα παρέφατα, τα συμμετοχές. Αυτά τα αφαιρούν και καταλήξαμε σε σημείο να αφαιρούμε και το περίφημο αυτό νι και σίγμα, που λέγαμε τα είπε με το νι και το σίγμα. Δεν τα λέμε πλέον με το Νί και το Σίγμα, τα λέμε με χασμοδίες. Το ποσό, το εμβαδό. Γράφονται έτσι τα σχολικά μας βιβλία. Είναι μια καταμέτωπο επίθεση, είναι μια ασύμμετρη επίθεση στον πολιτισμό μας και στο μοναδικό στοιχείο που μπορεί να μας συνδέσει εμάς τους Έλληνες με την ένδοξη αυτή η αρχαιότητα. Και αν επαναφέρουμε τη μουσικότητα της γλώσσης, αν αποφύγουμε λέξεις τύπου background, που άκουσα 2-3 φορές εδώ πέρα στην ομιλία, εδώ οι Γάλλοι προσπαθούν να αντικαταστήσουν όλες τις αγγλικές λέξεις με γαλλικές. Ποιοι? Οι Γάλλοι, οι οποίοι δεν έχουν καν τη δική τους γλώσσα. Έχουν μια γλώσσα που τους επέβαλαν οι Ρωμαίοι και την ομιλούν μια γερμανική προφορά. Εμείς έχουμε μια γλώσσα, η μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα που έχει τις ρίζες της σε μια αδιάσπαση συνέχεια από την αρχαιότητα, καταφέραμε να την οδηγήσουμε σε αυτή την κατάνοια τη σημερινή. Και τα παιδιά μας βεβαίως όταν πηγαίνουν στο σχολείο και δεν βλέπουν σχολείων, όταν πηγαίνουμε στο δημαρχείο και δεν βλέπουμε δημαρχείων, όταν λέμε η Ακρόπολη της Ακρόπολης στην Ακρόπολη και λέμε της Ακροπόλεως, αυτή η μουσικότητα κάτι έκανε. Κάτι έκανε μέσα στην ψυχή, στο πνεύμα. Υπήρχε μια ανάταση ψυχής. Όταν λες η Άρτεμη της Άρτεμης και δεν λες η Άρτεμης της Αρτέμιδος, αφαιρείς ένα μεγάλο πολιτιστικό στοιχείο από τον Έλληνα. Είναι το μόνο στοιχείο που μπορούσε να μας διαχωρίσει εμάς από τους υπόλοιπους. Εξάλλου η λέξη βάρβαρος, αν ορίσετε και το AI, την τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, το ρώτησα εγώ τις προάλλες, η ετυμολογία της βάρβαρος ήταν αυτός που δεν μιλούσε ελληνικά. Εμείς ασχημονήσαμε στην γλώσσα μας σε σημείο βαρβαρότητος. Και έχω γράψει σωρία άρθρων, και εδώ είναι το ξύμερο βεβαίως, να μου πείτε, είστε καθηγητής αγγλικής. Πώς καταλήξατε με τέτοια θέρμη να διώκετε μια επιστροφή στις ρίζες? Γιατί τέτοια αγάπη την ελληνική? Αν και φαινομενικός οξύμορον, η αλήθεια είναι ότι αξιολογούμε τις ποιότητες δια των αντίθετων. Ξέρουμε ότι υπάρχει βροχή επειδή υπάρχει και ήλιος. Δηλαδή εκτιμούμε την ημέρα επειδή υπάρχει και νύχτα. Το ανακτήριο έναυσμα του πάθους μου για την Ελληνίδα φωνή ήταν εν πανεπιστημίο στην Αμερική, όταν κλήθηκαν οι συμμαθητές μου σε ένα μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης να ερμηνεύσουν την λέξη έρωτα, λέξη θείος έρος, στα αγγλικά. Δεν μπορούσαν. Τους φάνηκε πολύ περίεργο η λέξη έρωτας να βρίσκεται σε ένα θεολογικό κείμενο. Γιατί το έχουν ταυτίσει με την συνουσία, τη σωματική. Έχουν βεβαίως μόνο μία λέξη για τον έρωτα και είναι το love, είναι η αγάπη. I fall in love, κάτω σε αγάπη για να πεις ερωτεύομαι. Δεν υπάρχει δηλαδή λέξη σε καμία ευρωπαϊκή γλώσσα που αντιστοιχεί σε αυτό. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει και η έννοια του ερωτεύσιμου ή του ανέραστου. Ο Φρόιντ έγραψε τόμους για να εξηγήσει στη Δύση ότι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η έλλειψη του έρωτος. Δεν είχε τις λέξεις να το εκφράσει αυτό, που εδώ πέρα ο μέσος χωρικός μπορεί να πει αυτή έχει πρόβλημα και συμπεριφέρεται αλόκοτα επειδή είναι ανέραστη. Λοιπόν, η γλώσσα μας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, την κατακαιρουργήσαμε, αλλά επιβίωσε έστω και κουτσί με τα μόρια της, ώστε να μπορούμε ακόμη και σήμερα να την διασώσουμε και να την προβάλλουμε στο εξωτερικό μέσα από την σωστή παιδεία των μαθητών μας ως η μόνη γλώσσα που μπορεί να αποσαφηνίσει τις έννοιες που χρησιμοποιεί η Δύση αλλά δεν τις κατανοεί. Όπως είπα νωρίτερα, η λέξη economy, οίκος και νομή. Όποιον έχω ρωτήσει ως τώρα, μου λένε οίκος και νόμος. Μα ο νόμος είναι παράγωγος της νομής, διότι απονέμουν με δικαιοσύνη. Η νέμεσις είναι αυτή που απονέμει δικαιοσύνη. Το ίδιο το όνομα της νεμέσεως είναι παράγωγος του νέμιν. Άρα, φανταστείτε, ενώ η λέξη νέμεσις χρησιμοποιείται παγκοσμίως, στα αγγλικά λένε he is my nemesis, δηλαδή αυτός είναι που με βασανίζει, ο εχθρός μου, και έχουν τόσες λέξεις με παράγωγα της λέξης νομής, αλλά δεν κατανοούν τι σημαίνει. Έχουμε το astronomy, που σημαίνει η κατάταξη, η διάταξη των αστέρων. Taxonomy και όλα τα διάφορα, αλλά ο Έλληνας έχει όλα τα παράγωγα. Ακόμα και τον διανομέα έχουμε, μας φέρνει τον καθένα στο σπίτι μας, παράγωγο του Νέμιν. Άρα, αν συνειδητοποιήσει ο Έλληνας τα ετεά της ελληνικής γλώσσης, όταν λέω ετεά, της αλήθειας δηλαδή, έξω και ετυμολογία, θα μπορέσει να εξαγυρώσει αυτό το κεφάλαιο και να προσελκύσουμε ποιοτικότερο τουρισμό, δηλαδή να μετατρέψουμε την χώρα μας σε ένα πανεπιστήμιο του δυτικού πολιτισμού, εφόσον εμείς το γεννήσαμε. Αλλά έχουμε πολιτικοποιήσει αυτό το κεφάλαιο, δυστυχώς, σε σημείο να κρεολίζουμε. Δεν ξέρω πόσοι από σας ξέρετε τη λέξη creole που υπάρχει. Κρεολίζει, όταν κρεολίζουμε μια γλώσσα, μιλάμε σαν τη θεία μου στην Αμερική που τραβιάρει το κάρο μέχρι το πάρκο και είδε τον dog να κάνει jump πάνω από το fence. Όποτε χρησιμοποιούμε λοιπόν αγγλισμούς, καταφέρουμε μια μαχαιριά στη γλώσσα μας. Και ως εκ τούτου, θα ήθελα να κλείσω δηλαδή την παρουσίασή μου, να μην πάρω άλλο χρόνο. Αν μου επιτρέπεις, κύριε Τσούχλαρη, να διαβάσω το ποίημα που διάβασα προς το τέλος της παρουσίασής μου στο συνέδριο, λέγοντας το «επιθετική γλωσσολογία». Διασκεδάσατε λοιπόν αυτή μου την παρουσίαση. «Ένα βίαστα αρθρώνεις το wow και το sorry και μπορείς να πεις είμαι σε mood για το success σου story. Ένα αυτό που παίζει ζωντανά εσύ το βλέπεις live και δεν νιώθεις κραδασμούς μα προτιμάς τα vibe. Ένα respect αντί για σεβασμό αποδίδεις και πας για break και το διάλειμμα προδίδεις. Εάν πρέπει εγώ να μπω στον κόπο να σου εξηγήσω και με επιχειρήματα να πρέπει να σε πείσω ότι αντί για know-how μπορείς να πεις τροπογνωσία και ας μην υπάρχει εν λεξικό μια τέτοια ιστορία. Εάν νιώθεις super και όχι υπέροχα αμνήμονων υβρίδιων και κουνάς την κεφαλή σαν τον M&M των ίδιων. Αν δεν αφουγκράζεσαι την έκκληση σε βαρβάρους μην ομοιάζεις, ως πίθηξ ανελλήνιστος την γλώσσα μη διάζεις. Αν δεν σου στρίβουν τα έντερα οι λέξεις lockdown, click away και μου γερνάς την τατουάζ ζώμορφη σου πλάτη με ένα anyway, τότε είσαι άξιος ή άξι αυτών των δότων στίχων, λέγοντάς η ανάθεμα σε δίποδον απολεστήσας μνήμης. Εν φύση σου τα τρέχοντα εσύ να υπομείνεις. Λιγρών εν παραστήματι και άψυχον τη όψη, ανήμπορο το είδος σου εν κάλλη να προκόψει».
0: Καταπληκτικό. Παναγιώτη μου, θέλω να μου πεις το εξής. Όταν παράλληλα με το μάθημα των Αγγλικών, εσύ διατυπώνεις τη γλώσσα ως έχει, δηλαδή αξιοποιείς τα τριτόπιτα ως έχει, γενικότερα, ακόμα τη χρήση των επαρεμφάτων, τις δοτικές, έτσι. Θα ήθελα να μου πεις, η αντίδραση των μαθητών σήμερα που εφαρμόζεται αυτό που λέμε της κοινής δημοτικής. Τα παιδιά δεν επιβεβαιώνονται επίσης ότι αδυνατούν να αναζητήσουν και τη ρίζα ή να κάνουν αναγωγικούς συσχετισμούς με τον τρόπο που ήδη διαμορφώνεται η ελληνική γλώσσα.
5: Καταρχάς, μαγεύονται από το άκουσμα και την εφορά του λόγου, γιατί διδάσκω αγγλικά και δεν είναι το οξύμορο, έτσι. Κάνουμε το μάθημα στα αγγλικά τόσα χρόνια. Τώρα πλέον διαχειρίζομαι το κέντρο ξένων γλωσσών, αλλά μπαίνω μέσα ναι. στα τμήματα, ειδικά στα τμήματα που έχω παιδιά από το Πολυτεχνείο, έχω παιδιά Λυκείου. Μπαίνω μέσα και τους κάνω μια εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα με ένα ποιηματάκι αγνώστου ποιητή στα αρχαία, προσπαθώντας να αποδείξω ότι αυτά που ομιλούν σήμερα είναι τα αρχαία ελληνικά. Μεταλλαγμένα και αν ψάξουν λιγάκι τις ρίζες θα τα βρουν.
0: Πολύ ωραία.
5: Όταν τους λέω το ποίημα, το οποίο είναι για τον Τζίτζικα, τέτοιξ, τέτοιγκα, τους λέω «Μακαρίζω μεν σε τέτοιξ όταν δεν τρέουν επάκρον ολίγιν δρόσων πεπόκος βασιλεύσω πόσα είδης» και τα λοιπά. Λένε «Μα τι είναι αυτά κύριε, μα τα είναι τα ελληνικά». «Μακαρίζω μεν σε τέτοιξ, σε μακαρίζω με Τζίτζικα, όταν δεν τρέουν επάκρον όταν στην άκρη των δέντρων ο λιγιντρώσον πεπόκος, ο λιγιντρωσία πίνοντας, βασιλεύσω πως αίδης, όπως τον βασιλέα αίδης αϊδώνει. Σ' αγαρεστική να πάντα, όπως θα βλέπεις ένα γλύς, όπως θα τρέφουν σε ήλε. Εσένα είναι εκείνα τα πάντα, όπως θα βλέπεις σ' αγρούς, ένα γλύς, όπως θα τρέφουν σε ήλε, όπως θα τρέφονται μέσα στο δάσος. Μα ήλε, τι σημαίνει ήλι, λέτε ξύλο τους λέω, κάθε μέρα. Εξ της ύλης, εξ ύλης. ξύλο από το δάσος. Τα παιδιά μαγεύονται. Αν μπορούσαμε να έχουμε τέτοιους παιδαγωγούς, τέτοιους καθηγητές στα σχολεία μας, αν είχαμε ένα τέτοιο μάθημα από ανθρώπους που αγαπούν τη γλώσσα και δεν ταυτίζουν με κάτι φασιστικό, γιατί το έχω ακούσει αυτό και σε διατριβή ενός φοιτητού της φιλόλογο, ότι η προσήλωση στα ελληνικά και στα αρχαία ελληνικά καλλιεργεί εθνικιστικές τάσεις. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Είναι η αριστερόστροφη αντίληψη, και μιλάω για κόμματα, είναι ο εγκέφαλος, παίρνει ανάποδες δηλαδή. Τα βλέπουν τα πράγματα στρεβλώς. Μάλιστα, κύριε Αλεψίου, νομίζω έχετε κάτι να πείτε.
2: Να ρωτήσω... αν τελειώσατε...
5: εντάξει, εγώ ελεύθερη.
3: Να ρωτήσω και εγώ λίγο τον κύριο Ζαχαρία.
0: Όχι, όχι. Ναι. Θα ήθελα όμως να μας πει λίγο πιο μπροστά, άκου Παναγιώτη μου, διατύπωσε επίσης ότι η αξιοποίηση της σωστής διατύπωσης της ελληνικής γλώσσας ανοίγει και δρόμους ουσιαστικά στην πραγματική και ουσιαστική φιλοσοφία. Αυτό, να κάνεις ένα σχολιασμό και γι' αυτό.
5: Ναι, βεβαίως. Ξέρετε ότι επειδή εμείς έχουμε μάθει, δυστυχώς, λέω ένα και αξιονομανίας, να αξιολογούμε αυτούς δια τον τρόπο που μας βλέπουν οι ξένοι, θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο, το έχω εδώ πέρα κάπου, ο Γερμανός φυσικομαθηματικός Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, Θερυπίν, μας λέγει για την ελληνική γλώσσα, η θητεία μου στην ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στη γλώσσα αυτή υπάρχει πληρέστερη αντιστοιχία μεταξύ της λέξεως και του ενοιολογικού της περιεχομένου. Ο καθηγητής της Οξφόρδης, ο David Murray, μας λέγει: συχνώς διαπιστώνει κανείς ότι μία σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με άνεση και χάρη στην ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη και βαριά στη λατινική, αγγλική, γαλλική, γερμανική. Η ελληνική είναι τελειωτέρα γλώσσα επειδή εκφράζει τις σκέψεις των τελειωτέρων ανθρώπων. Και δεν μιλά για εμάς τους σύγχρονους βεβαίως. Ο Χάιντεγκερ, ερωτευμένος με την ακρίβεια της ελληνικής γλώσσης, υποστήριξε ότι ο ελληνικός λόγος είναι σαφήνεια, ομορφιά και ευγένεια. Και πάνω απ' όλα ελληνική φιλοξενία του κόσμου. Όπου ο κόσμος, όπως ξέρετε, είναι από το κόσμημα. Είμαστε η μόνη γλώσσα, το μόνο έθνος, δεν από λαός, γιατί τώρα έχουμε γίνει λαός, έθνος, από το ήθος, που καλλιεργήσαμε ένα ήθος που έβλεπε την οικουμένη ως κόσμημα και τον άνθρωπο ως ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να κοσμεί την οικουμένη. Και γι' αυτό λέμε, ο Θαλής ο Μιλίζος είδε τον άνθρωπο ως κόσμο του σύμπαντος, επειδή αυτός κοσμεί τα πράγματα. Και μην πω για τον Νίτσε, ο οποίος έγραψε την γέννηση της τραγωδίας, που λέει αποδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξης του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες. Η προσπάθεια αυτή ήταν διαποτισμένη με φθόνο, με δυσαρέσκεια και όλα τα διαιτήρια του κόσμου, όλο το κόνιο του κόσμου δεν μπορούσε να απελευθερώσει μας εμείς τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους, τέλος πάντων, από τους Έλληνες. Αλλά λέει, εγώ θα πω ότι είμαι αρκετά γενναίος να ανταποδώσω τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Πρέπει να κατεχθούμε ότι την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ενίοχοι κάθε υπερχόμενου πολιτισμού και σχεδόν τα πάντα, τόσο τα άρματα όσο και τα άλογα των υπερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής ποιότητος εν σχέση με τους ενίοχους, οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην άβυσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλιο άλμα. Αν τα πει αυτό ένας καθηγητής εδώ στο σχολείο, θα πάρει την έξοδο αμέσως, γιατί θα είναι. Αυτά τα λένε οι ξένοι για μας, για τη γλώσσα μας, για τον πολιτισμό μας. Αυτά.
2: Θα σύμβουλε να...
0: Ναι, πάρε το λόγο.
5: Ακούσα δηλαδή να μιλάω επαόριστο, αλλά πείτε μου εσείς.
2: Ακούσαμε εξαιρετικά πράγματα και από την κυρία Τσακυρίδη και από τον αγαπητό Παναγιώτη. Εγώ είχα την χαρά να τον ακούσω και πέρσι στο συνέδριο και... Είναι εντυπωσιακά αυτά τα οποία καταθέτει. Απλά για την οργάνωση της συζήτησης και την

0: και μία διάσταση την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε και είναι η θεσμική διάσταση. Δηλαδή ότι εμείς, ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα αλλά και άλλα κράτη, δεν λειτουργούμε εν κενό δικαίου. Δεν είμαστε μια ανοργάνωτη κοινωνία όπου ο κάθε δάσκαλος αποφασίζει αν θα διδάξει πολύ ή λιγότερο τη γλώσσα στην αρχαϊκή της μορφή, στη σύγχρονη μορφή ή στην εξελιγμένη μορφή. Υπάρχουν θεσμοί που αποφασίζουν για αυτά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν έγιναν οι συγκεκριμένες επιλογές, οι οποίες έγιναν ειδικά τη δεκαετία του 70 και του τέλους δεκαετίας του 70 και αρχές δεκαετίας του 80 και ακολουθούν από τότε επιμέρους επιλογές οι οποίες ολοκλήρωσαν όλο αυτό το κομβολόι των αποφάσεων, των θεσμικών αποφάσεων του κράτους για να φτάσουμε στο σημείο που πολύ, πολύ εξαιρετικά ο αγαπητός ο κύριος Τερπάνδου Ζαχαρίου μας παρουσίασε. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία συγκεκριμένων επιλογών οι οποίες λαμβάνονται με γνώμονα την κρατική λειτουργία και με γνώμονα την πολιτική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις επιλογές αυτές όταν γίνονται σε επίπεδο επιστημονικό ή σε επίπεδο διδασκαλίας της γλώσσας και τις επιλογές που γίνονται από το κράτος προκειμένου να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές. Αυτές οι επιλογές, αγαπητέ Παναγιώτη και ελπί, θα πρέπει να ελέγχονται. Θα πρέπει να, και αν τυχόν μας οδηγούν σε ένα λάθος μονοπάτι, να διορθώνονται. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη συζήτηση ή αν θέλετε μια συμπληρωματική συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει και καταλήγει σε αυτό που εξαιρετικά ο Παναγιώτης στην τελευταία του φράση έθιξε, τα ζητήματα ιδεολογίας σε σχέση με αυτά τα θέματα. Άρα δεν είναι μόνο μια μεμονωμένη πράξη ενός δασκάλου σε ένα απομακρυσμένο χωριό που αποφάσισε να διδάξει ή να μην διδάξει τη διασύνδεση της σύγχρονης γλώσσας με την αρχαία ελληνική, την καθαρέγουσα, αλλά είναι μια ολόκληρη σχολή σκέψης η οποία θεωρεί σήμερα ότι η διδασκαλία της γλώσσας στην αρχαία της μορφή θα πρέπει να αποφευθεί για συγκεκριμένους λόγους που παραπέμπουν σε αυτά που είπε η κυρία Τσακυρίδη προηγουμένως σε σχέση με τα θέματα της ταυτότητας, της εθνικής ταυτότητας και όλα αυτά τα ωραία. Άρα, για να μην επεκταθώ τώρα να συζητώ και εγώ μέχρι αύριο, θα πρέπει στη συζήτησή μας να τα διακρίνουμε αυτά τα ζητήματα. Γιατί έτσι διακρίνονται και οι επιλογές και οι ευθύνες αυτών οι οποίοι επέλεξαν αυτές τις επιλογές και συνεχίζουν να το κάνουν από τότε μέχρι σήμερα με έναν συνεχόμενο τρόπο. Αυτό λειτουργεί και ως γέφυρα σε σχέση με τα επόμενα ζητήματα που θα εξετάσουμε του αθλητισμού και πώς ο αθλητισμός δουλεύει, γιατί είναι ένα συνεχόμενο ρευστό όλη αυτή η διαδικασία, είναι ένα συνεχές. Ό,τι ακριβώς μια συγκεκριμένη ιδεολογική προσέγγιση επιτάσσει για την αποδόμηση της γλώσσας, επιτάσσει και για την χρήση ή μη χρήση του αθλητισμού στη διπλωματία και όλα αυτά τα ωραία. Ευχαριστώ.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νεψίου. Πρέπει να υπάρχει ένας οργανισμός που ελέγχει τις κρατικές αποφάσεις, όπως είπατε, και πρέπει να υπάρχει ένα αντικειμενικό κριτήριο δια του οποίου μπορεί να ελέγχει. Και αυτό λέγεται πάλι ελληνική γλώσσα και τα μόρια της, τα οποία δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το τι εννοεί η κάθε λέξη. Αν αρχίσουμε να κόβουμε τα κάνουμε όλα γιώτα, όπως διατείνονται μερικοί, υπάρχει και αυτό το. Αφαιρούμε τη μνήμη από την γλώσσα. Και τελικά τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο πολιτισμός, αν δεν είναι μνήμη. Στο μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα, ποιος είσαι, τι είσαι, είμαι η μνήμη μου τελικά. Και η μνήμη του ελληνισμού είναι ελληνική γλώσσα. Γιατί βρήκαμε το άγαλμα της Αθηνάς, αλλά είπαμε Χριστός Ανέστη. Έτσι. Επικαλούμεθα ταυτότητα με το άγαλμα της Αθηνάς, αλλά δεν έχουμε καμία σχέση με την Αθηνά πλέον. Με τι έχουμε σχέση? Με την γλώσσα που μπορεί να πει συν Αθηνά και Χυρακίνη. Και όταν το παιδί δεν μπορεί να πει, να καταλάβει συν Αθηνά και Χυρακίνη και να καταλάβει τη

0: σημαίνει αυτή η λέξη, τότε πάνω έχουμε παθεί.
1: Κύριε Ζαχαρίου, μισό λεπτό. Αυτά τα ορθότατα που λέτε αφορούν μια συζήτηση περί του να τεκμηριώσουμε ότι η γλώσσα όντως κάνει αυτό το πράγμα. Φοβάμαι ότι σήμερα δεν έχουμε ανάγκη αυτό, γιατί το ξέρουμε. Η σήμερα η συζήτηση είναι αν το θέλουμε ή όχι. Δηλαδή δεν έχει νόημα να συζητάμε σήμερα περί του αν συμβαίνει αυτό το πράγμα ή όχι, το οποίο ορθότατα λέτε. Σήμερα η συζήτηση είναι ιδεολογική. Δεν είναι δεν είναι συζήτηση των γλωσσολόγων. Είναι συζήτηση των πολιτικών σήμερα αυτό το θέμα. Αυτό ήθελα να
0: πω. Βγάζουμε απ' έξω το έθνος, τον λαό.
1: Δεν μα προφανώς, αλλά αυτό δεν είναι το γλωσσολόγων ζήτημα.
0: Ο λαός τι θέλει και δεν ξέρει τι θέλει αν δεν έχει τα συγκριτικά στοιχεία. Αν δεν έχει διδαχθεί κάτι ανώτερο αυτού που έχει, δεν μπορεί να συγκρίνει. Άρα το τι θέλει έχει επιβληθεί, περιορίζεται από την επιβολή των πολιτικών αποφάσεων που οδήγησαν τη γλώσσα στον σημερινό της κατακαιρματισμό.
2: Πάντως η υψηλή διατύπωση της γλώσσας, όποιοι γνωρίζουμε κιόλας από τα σύγχρονα νομόγραφα που υπηρετούν κιόλας διάφορες ανάγκες μέσα στο ελληνικό δημόσιο, χρησιμοποιούν όχι λίγες φορές ένα πιο σπάνιο λεξιλόγιο, γιατί τονίζεται περισσότερο η ακρίβεια. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το εξής, που είναι πολύ σημαντικό. Επειδή είπαμε ότι ως μέσο πολιτικής διπλωματίας πρέπει να πει στις αγαπητές φίλες Ζαχαρίου ότι πολλοί εκ των ξένων διπλωματών γνωρίζουν καλά ελληνικά. Πολλοί. Και μάλιστα θεωρούν επίσης, το λένε κιόλας αρκετοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα στον Καναδά, είναι πολύ έτσι διευρυμένο αυτό. Και συζητούν ότι αυτό αποτελεί ένα μόνιμο επιχείρημα. Επίσης το λένε και όλοι αυτοί, οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα από το μέγεθος της ποιότητας των ελληνικών σου είναι το διαβατήριο για να μπορείς να πείθεις πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό επίσης που είναι πολύ σημαντικά σε εμάς και που δεν αξιοποιείται είναι το άλλο. Ότι όταν έχουμε δημιουργήσει σε κατατόπιες περιοχές στην Ελλάδα ιδιώματα, εδώ είναι πολύ σημαντικό, ο ίδιος λοιπόν ο απλός λαός μπορούσε και ξεχώριζε ακόμα και τώρα αυτά που λέμε γραμματολογικά τριτόκλητα. Το γνωρίζεις πολύ καλά ότι όταν έχουμε τη λεγόμενη χασμοδία στη γενική πληθυντικού που χρησιμοποιείται στο κριτικό ιδίωμα, εξαφανίζεται το νι, έτσι, ναι, αλλά δεν αλλάζει το ωμέγα. Και έτσι λοιπόν σήμερα βλέπεις ότι νεότερες ονοματοδοσίες, μάλλον αποδόσεις ονοματοδοσιών, γίνονται με λάθος τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει περιοχή που λέμε στη γενική πληθυντικού ιδιωματικά το Βουλγάρο, είναι με ωμέγα αυτό, γιατί έχει χαθεί είναι γενική πληθυντικού. Ναι, αλλά ή αντίστοιχα λέμε τον Καλαγκάδο, ναι, αλλά αυτό είναι από τον Καλαγκάς που είναι αρπακτικό πουλί. Της Καλαγκάδος, τον Καλαγκάδη, την Καλαγκάδα κλπ. Αυτά όταν δεν τα γνωρίζεις, τότε λοιπόν θα μπεις με την έννοια τώρα σε άλλα πράγματα. Τα έχουμε εδώ, αυτά τα βλέπω εγώ. Ταμπέλες πλέον που απεικονίζουν επιχώριες αναφορές σε γεωγραφικά διαμερίσματα είναι με λάθος διατυπωμένα. Και με αυτόν τον τρόπο επίσης χάνεται η ουσία του τοπωνυμίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά βέβαια ελείπονται γενικότερα από τη διαδικασία της μάθησης στο σχολείο και δεν μας ενδιαφέρει να γίνει η ουσιαστική αποτύπωση. Το λέω πολλές φορές εγώ, διότι όταν γίνονται όλα, όπως τα λέμε στη γραμματική, πρωτόκλητα, κάποτε είχα πει στο παιδί μου, μου λέει μπαμπά, μα πώς θα ξεχωρίσω εγώ, παραδείγματος χάρη, όταν παραδείγματος χάρη η πόλη είναι με ήττα και είναι και η δραχμή με ήττα. Πώς θα το ξεχωρίσω αργότερα όταν έπρεπε στα αρχαία να το προσεγγίσει. Έπρεπε λοιπόν να του κάνω αναγωγή ότι παιδί μου, το τριτόκλητο είναι διαφοροποιημένο στην ονομαστική πληθυντικού. Είναι λοιπόν η πόλη με εψιλον γιώτα, ενώ η δραχμή είναι δραχμές. Άρα πώς ξεχωρίζει. Άρα λοιπόν έμπαινε σε άλλο τρόπο αναγωγική σκέψη. Επειδή όμως λοιπόν σήμερα τα θεωρούμε πολύ δύσκολα, αναξιοποίητα, ογκώδη, επίσης υπάρχει έλλειμμα στη διατύπωση γενικότερα των δασκάλων στο σχολείο. Κάποτε υπήρχαν οι άνθρωποι των μεγάλων επιστημών, οι οποίοι έπαιξαν ειδικό ρόλο επίσης σε διεθνή συμπόσια. Θυμάμαι τον αείμνηστο Κυριακού, ο οποίος είχε υπόμνημα κάτω από την οργανική και ανόργανη χημεία για την ονοματοδοσία των όρων και έκανε αναγωγή στον αρχαίο κόσμο. να μην περάσουμε από εδώ, να προχωρήσουμε. Νίκο, θες να κάνεις κανένα ερώτημα?
3: Κάτι σύντομο και εγώ να πω και εγώ, κάτι σύντομο, το οποίο άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε ο κ. Ζαχαρίου και άκουσα με πολύ έτσι, προσοχή και αυτά που είπε και ο Γιώργος. Εγώ έχω μία ερώτηση έτσι, με συνθετικά στοιχεία και από τις δύο προσεγγίσεις αυτές. Και θα ήθελα να ρωτήσω ότι το εξής, ότι όπως είπε ο κ. Ζαχαρίου, η γλώσσα πραγματικά μεταφέρει αξίες, μνήμη και τρόπο σκέψης. Είναι βασικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας. Όμως, αντιμετωπίζεται, έχω την εντύπωση, και αυτό έχει να κάνει και με την προηγούμενη ερώτηση που έκανα στην κυρία Τσακυρίδη, αντιμετωπίζεται η γλώσσα μας ως μόνο ως γλώσσα αρχαιότητας και κλασικών σπουδών. Πώς μπορεί λοιπόν η ελληνική γλώσσα σήμερα, ρεαλιστικά να μιλήσουμε, να παραμείνει ζωντανή διεθνώς, χωρίς να αντιμετωπίζεται μόνο ως γλώσσα της αρχαιότητας? Δηλαδή, πώς μπορεί αυτή η γλώσσα μας να αξιοποιηθεί σε ένα σύγχρονο μοντέλο πολιτιστικής διπλωματίας? Καλά είναι αυτά που λέμε όλα, αλλά η εκπομπή μας σήμερα είναι η γλώσσα ως μοντέλο πολιτιστικής διπλωματίας.
0: Γίνεται αυτό, το εξήγησα αυτό, ότι εφόσον φέρουμε εμείς την γλώσσα που έχει εμπλουτίσει όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, είμαστε οι ζωντανοί φορείς της γλώσσας που μπορεί να εξηγήσει και αποσαφηνίσει τις έννοιες αυτών των γλωσσών. Δηλαδή, η πεπτουσία της ανθρωπίνης διανοήσεως, ουδόν τυχαίως αυτή τη στιγμή, μελετά την αρχαία ελληνική. Αν πατήσεις στο YouTube, αρχαία ελληνικά στα αγγλικά, Ancient Greek and how it sounded, θα δείτε πάρα πολλούς καθηγητές πανεπιστημίων να συνδιαλέγονται αρχαιοελληνιστοί μεταξύ τους. Και δεν είναι ρομαντικό. Το κάνουν επειδή αποσαφηνίζεται η ίδια η σκέψη του δυτικού ανθρώπου δια της γλώσσης ημών. Αν εμείς τώρα καταφέρουμε να περάσουμε μέσα από την παιδεία και μέσα από την πολιτική μας το γεγονός, να το διαφημίσουμε, ότι είμαστε ζωντανοί φορείς μιας γλώσσης που έχει αδιάσπαση συνέχεια, ανομοίως, ας μου επιτραπεί η λέξη δική μου, ανομοίως με την λατινική, η οποία είναι νεκρή εν σχέση με την ιταλική, το αποδέχονται και ήδη, ενώ είναι λατινογενής η γλώσσα η ιταλική και η ρουμανική και η ισπανική και η γαλλική, δεν έχουν χάσει εντελώς την συνοχή με την λατινική σαν δομή γλώσσας. Εμείς έχουμε ακόμη, και αναγνωρίζεται από τους μελετητές της αρχαίας ελληνικής που γνωρίζουν και τα νεοελληνικά, ότι υπάρχει από τη συνέχεια. Και μάλιστα όταν εγώ φοιτούσα δεκαετία 80 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνίας, ήρθε ένας καθηγητής ιστορίας τέχνης που ήξερε και αρχαία, και μόνο που δεν έκλαιγε όταν άκουσε ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την κατάργηση της καθαρευούσης στην Ελλάδα. Δηλαδή, μόνο που δεν έκλαιγε. Ερχόταν αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα και διάβαζε τις εφημερίδες, ασχέτως αν δεν μπορούσε να συζητήσει εύκολα, δεν είχε την ευχέρεια λόγου. Δεν είναι αυτό ένα ζωντανό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής? Να δείξουμε ότι αυτή η χώρα ακόμη φέρει το φως του παρελθόντος, το οποίο δεν είναι του παρελθόντος, είναι διαχρονικό. Δεν υπάρχει, δεν μιλάω σαν προγνώπητος, είναι διαχρονικό. Η ελληνική σκέψη είναι διαχρονική. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Ιούλιος Βέρν, ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται. Και η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται. Ουδόλως τυχαίως.
2: Και επίσης να συμπληρώσω εδώ ότι δεν είναι και καθόλου τυχαίο αυτό που έχει διασωθεί κιόλας, οι σημειώσεις του Νεύτωνος, αγαπητό Παναγιώτη.
0: Τα ελληνικά. Η μόνη γλώσσα για τις οποίες μπορούσε να σκεφτεί.
2: Έτσι.
0: Ο Μάρκος Αυρήλιος. Ο Μάρκος Αυρήλιος, στο Χασμί του γράφηκαν στα αρχαία ελληνικά, δεν έγραφε λατινικά.
2: Έτσι. Αλλά και κάτι άλλο που θα το σταματήσουμε όμως εδώ, γιατί ανοίγουμε, θα έλεγα, πολύ περισσότερους, που είναι πολύ σημαντικό, ο Παναγιώτη μου. Εγώ ούτως ή άλλως συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ θα πω όμως το εξής, το οποίο είναι επίσης εξίσου πολύ σημαντικό. Είναι ότι δεν ξέρουμε καμία άλλη γλώσσα του κόσμου να δέχεται με την έννοια διαφοροποίησης σε ό,τι αφορά τη γραμματολογική της υπόσταση. Εμείς εδώ πέρα είχαμε μεγάλες ρήξεις, είχαμε τα γλωσσικά ζητήματα και βέβαια πρέπει να πούμε ποιοι τα έσπερναν αυτά. Έτσι. Δηλαδή δεν έχουν, είναι αυτοί που ήθελαν με την έννοια στους μεταγενέστερους, που ξέρουμε πολύ καλά όπως διαμορφώθηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα με τον τρόπο που έγινε η ένταξη των τεχνικών λυκείων κλπ, πολυκλαδικών κλπ, που ενώ κάποτε τι ήτανε, ανεξάρτητα όπως ήταν η εκπαίδευση, είτε πήγαινες θετική ή θεωρητική κατεύθυνση, έπαιρνες γενικότερα υψηλή εγκύκλια παιδεία στη γλώσσα. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Σήμερα, αν το πεις αυτό, δεν το γνωρίζει ο άλλος. Και δεν είναι υπόθεση καταρχήν μόνο αυτών που ακολουθούν τη θεωρητική κατεύθυνση. Αυτός που δεν έχει καταρχήν τη δυνατότητα τεκμηρίωσης στις θετικές επιστήμες, δεν μπορεί να αποδώσει ορισμούς. Αυτό το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Άρα λοιπόν, κυρίαρχο στοιχείο είναι όχι η αποτύπωση, αλλά η γνώση του αντικειμένου της γλώσσας για να μπορούμε να έχουμε επί της ουσίας ταυτότητα. Η γλώσσα είναι ταυτότητα. Είναι επί της ουσίας ταυτότητα. Και να μην αφήνουμε κενά γενικότερα στις διατυπώσεις μας. Αυτό δεν έχει εθνικιστικό υπόβαθρο. Δεν έχει εθνική. Έχει υπόβαθρο το οποίο μας επιβάλλεται να διατηρήσουμε αυτό που λέμε τη σχέση με τις ρίζες μας. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Και το βλέπουμε αυτό επίσης ακόμα, όσοι βλέπουν, ακόμα και τη ρημώδη ποίηση που ξέρουμε πολύ καλά και τα τραγούδια τα οποία υπάρχουν μέσα στη δημοτική ποίηση που ξέρουμε πολύ καλά που στηρίζονται. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Γιατί φαίνονται ακριβώς όλο το πλαίσιο της βάσης και γενικότερα όχι σε εξέλιξη, αλλά που μπορεί με την έννοια να έχει διαμορφώσει μια διαφορά, αλλά η ρίζα της όμως είναι κοινή. Νίκο, μου θες να κάνεις ερώτημα ή να προχωρήσουμε
3: στην... Όχι, να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε στον κύριο Κόλλια. Έτσι,
2: τον και κύριο Κόλλια.
3: Ναι, να τον ρωτήσω έτσι, να δώσω μια, έτσι, ένα έναυσμα να ξεκινήσει, να πούμε ότι, κύριε Κόλλια, εσείς σαν άνθρωπος του αθλητισμού και της πάλης, πώς βλέπετε το ρόλο των αθλητών, το δικό μας αθλητών, στη διεθνή εικόνα της μιας χώρας, της χώρας μας δηλαδή.
4: Λοιπόν, υπάρχει η ελληνική πολιτική, η ελλαδική πολιτική.
3: Μ' αρέσει. Ξεκίνησε.
4: Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ζαχαρίου, ο οποίος κάνει αυτό που είπε ο Χριστός. Μαθητεύσατε σε όλα τα έθνη. Δηλαδή, δεν τους είπε πηγαίνετε να τους διδάξετε την Ορθοδοξία. Πήγαινε να μάθεις την κουλτούρα τους, να γίνεις εγκλέζος, για να σώσει τον Εγκλέζο και να τον κάνει Έλληνα ή τον Αμερικάνο ή τον Ρώσο. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσετε με τη γλώσσα, θα προσπαθήσω και εγώ να συνδέσω τη γλώσσα με τον αθλητισμό. Ετυμολογικά, από εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, παλιά η γλώσσα, λέει, δεν λεγόταν γλώσσα, λεγόταν γνώσσα. Και σιγά σιγά εγλίστρησε. Μπήκε το λάμδα μέσα και το νι της νοήσεως γλίστησε και έπεσε. Και έρχεται ο Σοκράτης διαμέσου του Αντιστένη και λέει αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, τι σημαίνει όνομα? Ον, ουν, μέωμε. Ον, που πρέπει να ερευνώ. Έτσι. Άρα, η ελληνική γλώσσα είναι η γνώση. Και το πρόβλημα δεν είναι το έχουν οι ξένοι. Οι ξένοι θα μάθουν ελληνικά κάποτε, θέλουν, δεν θέλουν. Εγώ πιστεύω ότι κάποτε θα γίνουν ελληνοορθόδοξοι όλοι. Το πρόβλημα είναι με εμάς. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ανεψιού, γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να ξυπνήσει. Αυτά τα έχει αναλύσει πάρα πολύ καλά ο καθηγητής Παντίου, ο Γιώργος Κοντογιώργης, γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να πάρει στα χέρια του την εξουσία. Και επειδή μας έχουν μάθει στην τεμπελιά, είναι ολόκληρο σχέδιο, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Στρατηγοί είσαστε, μέσα στα, την ιστορία την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα σχέδια είναι χιλιάδων χρόνων. Πρέπει να σε αποκόψει από τη ρίζα, γιατί η ρίζα σημαίνει ροή ζωής. Και όταν δεν έχει ζωή, εκεί βολοδέρνεις. Και ξεκινώντας λοιπόν ετυμολογικά από τη γλώσσα, πάμε στον αθλητισμό. Το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του ελληνικού πολιτισμού, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα αυτό. Σας πληροφορώ, επειδή έτυχε να ασχοληθώ δυστυχώς με τον υψηλό πρωταθλητισμό πάνω από 40-50 χρόνια, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, όλοι οι ξένοι περιμένουν από εμάς. Και εμείς περιμένουμε από τους ξένους. Εμένα μου έλεγε Μου λέει ο καθηγητής μου στη Ρωσία, μια μεγάλη προφή του αθλητικού, του σοβιετικού αθλητισμού τότε, ο Νόβικο, μου λέει, τι κάνετε εσείς? Τι λέει μόλι τώρα, εγώ ήρθα εδώ πέρα να μάθω, γιατί ήταν πολύ προχωρημένοι στον αθλητισμό και ειδικά στα μαχητικά αθλήματα κλπ. Μα από εσάς λέει περιμένουμε. Εγώ καταλάβαινα. Τι μου λένε τώρα εδώ πέρα. Βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει μια τεχνολογία. Δεν καταλαβαίνουν καθόλου από φιλοσοφία, διότι δεν έχουν γλώσσα. Έτσι. Και να πάμε λοιπόν, αθλητισμός. Ποια είναι η ρίζα? Είναι ο άθλος. Τι σημαίνει άθλος? Σημαίνει κατόρθωμα. Τι σημαίνει κατόρθωμα? Σημαίνει εκ του κάτω ορθώνομαι. Τι με έριξε κάτω? Το λάθος. Άθλος και λάθος είναι αναγραμματισμός. Δηλαδή, αν είμαι χαζός, βλάκα, κάνω λάθος, πέφτω. Και διά της διορθώνω τη χαζομάρα μου μέσα από τον άθλο. Αυτό είναι όλος ο αθλητισμός. Εκεί στηρίχθηκε όλο το σύστημα. Το 776 δημιουργήθηκαν κάποιοι Ολυμπιακοί αγώνες. Γιατί δημιουργήθηκαν? Ποια ήταν η αναγκαιότητα να δημιουργεί ο αθλητισμός και οι Ολυμπιακοί αγώνες? Μία και μόνο. Να μπορεί να μετουσιώσει η ανθρωπότητα μέσω της Ελλάδος την επιθετικότητα του ανθρώπου σε ιδανικό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι άλλοι τρόποι είναι μόνο με φάρμακα. Ο άνθρωπος είναι εκφύσεως επιθετικός. Γι' αυτό λέει ο Θουκυδίδης ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει. Οι Έλληνες προσπάθησαν να αλλάξουν τη φύση του ανθρώπου. Να μην σπάζει τον άλλονε, αλλά αυτό το πράγμα να το διαχειριστούμε έτσι, ότι σιγά σιγά η επιθετικότητά μου να μετατραπεί σε πολιτισμό. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος βρεθεί απέναντι σε ένα κίνδυνο, αυτομάτως έρχεται σε κατάσταση στρες. Εκεί πέρα δημιουργούνται δύο δρόμοι. Ή φυγή, την κοπανάω από τον κίνδυνο, ή πάλι. Αυτή είναι η δομή που ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί αγώνες. Με τα δρομικά αθλήματα και τα παλαιστικά αθλήματα. Δεν υπάρχουν. Για 1200 χρόνια δεν υπάρχουν άλλα αθλήματα. Υπάρχουν 4 δρομικά αθλήματα και 3 παλαιστικά αθλήματα και ανάμεσα το πένταθλο. Είναι το άθλημα της αρετής του Αριστοτέλη. Θέλει μεγάλη ανάλυση. Είναι πολύ, πολύ βαθύ αυτό. Λοιπόν, έρχεται και σου λέει το σύστημα, το τότε, το μαντήριο των δελφών. Δηλαδή αυτοί που ξέρανε, τι τους γινότανε, ότι θα σε βραβεύσω για αυτό που κάνεις με ένα κλαδί αγριελιάς. Γιατί αγριελιά? Γιατί το άγριο έχει μέσα του την οργή, η οποία σιγά σιγά πρέπει να μπολιαστεί μέσω του αθλητισμού και του άθλου για να γίνει ήμερη και θα παράξει λάδι. Γιατί ονομάσανε το κλαδί αγριελιάς κότινο? Γιατί σύμφωνα με τη μυθολογία, ο κότος είναι ένα τέρας της μυθολογίας. Ο κότος, ο Βριάρεος και ο Γίγης, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι πολέμησαν τον Δία, πολέμησαν την νόηση. Είναι ο μανιώδης, η επιθετικότητα. Ο κότος είναι η επιθετικότητα του ανθρώπου. Και έρχεται ο αθλητισμός και σου μετατρέπει την επιθετικότητα σε ευγένεια. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Αυτά τα, οι καημένοι ξένοι δεν τα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι γλώσσα.
0: Σου λένε σπορ. Εξού και λες κατούκοτος.
4: Έτσι. Σου λέει σπορτ. Σπορτ τι σημαίνει? Σύμφωνα με το Ζόρτ Πετί, το λεξικό δεν θυμάμαι, ο όρος αυτός βγήκε στην Αγγλία το 1828, βγαίνει από τον Dispart, που σημαίνει διασκορπίζω, διασκεδάζω, διασκεδάνιμη. Δηλαδή διασκορπίζομαι. Δεν είναι ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία. Οδηγεί την ψυχή σε ανώτερα επίπεδα. Το διασκέδαση είναι περνάω ανέμελα τον καιρό μου. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος κάνει σπορτ. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Ο αθλητισμός είναι ένα τεράστιο εργαλείο και οι καημένοι ξένοι θέλουν να τα μάθουν αυτά. Κάποτε μίλαγα στη Μόσχα σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, 300-400 προπονητές από όλα τα πανεπιστήμια της Ρωσίας τότε, και τους είπα ότι στην Ολυμπία μαζευόντουσαν ένα μήνα πριν οι αθλητές, κάνανε προετοιμασία και τους παρακολουθήσαν οι Ελλανοδίκες, οι δικαστές των Ελλήνων. Έτσι. Και πολλούς αθλητές απέρριπταν, για να μην πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν τους προκρίνανε, από τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή μιλάγαν καλά, δεν ήταν σεβαστικοί στους γέρους, δεν μιλάγαν καλά. Κοινωνικά άτομα τα οποία ήταν λαϊκά λιτάμπουρες. Και όταν ρώτησαν γιατί το κάνουν αυτό, γιατί θεωρεί το Ύβρις να βγει ανήθικος άνθρωπος Ολυμπιονίκης. Γιατί είναι πρότυπο. Αυτά δυστυχώς δεν τα ξέρει ο υπουργός. Ιδέα δεν έχει. Οδηγεί μια χώρα η οποία στην ουσία είναι ο διδάσκαλος ανθρωπότητος στο αθλητισμό.
1: Κύριε Κόλλια, εννοείται οι υπουργοί. Υπουργοί. Σε πληθυντικό,
4: υπουργοί, φυσικά, οι υπουργοί. Και δεν τρέπονται και καθόλου. Δεν τρέπονται. Και προσπαθούν οι κακοκύρδες αυτοί χωρίς γνώση. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τώρα τον υπουργό, τον αντίστοιχο, τον Ιταλό ή τον άλλον με γνώση. Εδώ δεν έχουν στοιχεία, δεν έχουν τίποτα.
1: Δηλαδή, μια παρατήρηση.
3: Και εγώ έχω μετά, Γιώργο. Μετά από σένα και εγώ.
1: Καταρχάς, η εκπομπή γίνεται όσο πάει, γίνεται και εξαιρετικότερη. Και σας ευχαριστούμε όλους που μιλήσατε. Ήθελα να πω κάτι για αυτούς που μας παρακολουθούν. Γιατί πρέπει να τους σεβόμαστε και αυτούς. Και Νίκο μου, να δούμε και τα σχόλια αν υπάρχουν σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Είπαμε και νομίζω ότι και σήμερα μέχρι τώρα θα ακούσουμε και τον κύριο Καλατζίδη σε λίγο, ότι αποφασίσαμε εδώ και αρκετό καιρό με τους συναδέλφους, τους δύο συναδέλφους, να δομήσουμε μια εκπομπή λίγο διαφορετική από τις άλλες που τρέχουν και με τη σύμφωνη γνώμη του οικοδεσπότη μας, του αγαπητού του Παντελή του Σαββίδη. Είπαμε να δομήσουμε μια εκπομπή με θεματολογία και προσκεκλημένους, οι οποίοι δεν θα ακολουθούν την επικαιρότητα, τα πολύ τρέχοντα ζητήματα του ρεπορτάζ, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, αλλά θα ασχοληθούμε με ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δυστυχώς δεν απασχολούν το δημόσιο διάλογο τόσο πολύ όσο θα έπρεπε ως προς τη σημασία τους και τις επιπτώσεις τους. Νομίζω ότι σήμερα, για άλλη μια φορά, σε όλες εκπομπές, αλλά ειδικά σήμερα, νιώθω ότι επιβεβαιώνεται αυτή η επιλογή μας, των τριών μας, γιατί με αυτά που ακούστηκαν μέχρι σήμερα, συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικά πράγματα έχουμε στον πάγκο μας, σαν λαός, σαν οργανωμένη κοινωνία, σαν κράτος, σαν ελληνισμός, σαν ελλαδικότητα, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που μας χάρισε ο κύριος Κόλλιας σήμερα στη συζήτηση, εννοώ. Και αυτά τα ζητήματα και δεν τα γνωρίζουμε και δεν τα αξιολογούμε ως σημαντικά και δεν τα αξιοποιούμε και δεν τα προστατεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόλλια. Μέχρι εδώ θα το πάω. Νίκο μου, ναι.
3: Ναι, να ρωτήσω κι εγώ κάτι πριν πάμε στον Γιώργο. Να πω το εξής, κύριε Κόλλια, τι πρέπει να αλλάξει στη σχέση κράτους και ομοσπονδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έτσι όπως ώστε να, ο αθλητισμός να έχει πιο, και οι αθλητές μας να έχουν πιο εξωστρεφή ρόλο, έτσι. Δηλαδή, το υπάρχον σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιητικό, δουλεύει? Γιατί αυτό που είπατε προηγουμένως για υπουργούς, εγώ ξέρω έναν υπουργό, κάποτε έπινε έναν καφέ στη Βαλαωρίτου. Έρχεται ένας φίλος και λέει, να σου στήσω, λέει, από εδώ ένα φίλο. Λέει, είναι αθλητής. Ήταν γνωστός αθλητής. Δεν θα πω το άθλημα γιατί θα τον φωτογραφίσω. Αυτός ήταν τότε στο Δήμο Αθηναίων, υπεύθυνος για τον αθλητισμό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει πάρει όλα τα υπουργεία, έχει αλλάξει 10 υπουργεία, ποτέ δεν πήγε σε Υπουργείο Αθλητισμού. Όπως δηλαδή Και η γνώση του εκάστοτε υπουργού που ασχολείται με τον αθλητισμό είναι αυτό που μπορεί και διαβάζει σε μια αθλητική εφημερίδα. Δεν έχει άλλη γνώση, γιατί ή δικηγόρος θα είναι, ή πολιτικός μηχανικός θα είναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αθλητής δεν θα είναι. Άρα, τι πρέπει να αλλάξει στη σχέση κράτους, ομοσπονδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έτσι ώστε ο αθλητισμός αυτός να αποκτήσει έναν πιο εξωστρεφή ρόλο?
4: Καταρχάς, αυτόν τον υπουργό πρέπει να το λυπάσαι. Τι είναι άποψη σου, Μπένα? Να σε βάλουν σε μια θέση και να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εσύ, επειδή έχεις τη λαχνιά, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Δεν το λέω με κακία. Δεν είναι, και είναι και έξυπνοι άνθρωποι κλπ. Αλλά είναι μεγάλη αυτή η μανία, ρε παιδί μου, με την εξουσία. Είναι μια εξουσιολαχνία. Έτσι, την οποία όλοι την έχουμε περάσει σε αυτή τη ζωή. Και μάλιστα δημοσιεύω και ένα άνθρωπο, τα 8 μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει. Και ένα από τα μεγάλα λάθη το είχα και εγώ, πώς το λένε, λαχνία με την εξουσία. Η εξουσία είναι επικίνδυνο πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει. Ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός λαός κοιμάται αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή που ακούς ξένη μουσική, εγώ δεν ακούω, τρως τα φαγητά τους, μαθαίνεις τις γλώσσες τους κλπ. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Έτσι. Οι ξένοι θα γίνουν Έλληνες. Το πρόβλημα είναι δικό μας εδώ πέρα. Εδώ πέρα πρέπει να γίνει παγκόσμιο κέντρο αθλητισμού. Το είχα πει στον Υπουργό. Και στον προηγούμενο και στον προηγούμενο, κάποτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε έρθει ο Υπουργός αθλητισμού της Ρωσίας. Και επειδή είχαμε κάποια σχέση, ήταν Ολυμπιονίκη, ήταν παγκόσμιο πρωταθλητής στην πάλη, και ήθελε να γνωρίσει και το δικό μας Υπουργό. Και με ρωτάει την ώρα που πηγαίναμε να το συναντήσουμε στον διάδρομο, πού είναι ο Ολυμπιονίκης αυτός. Λέω ότι αυτός δεν έχει τρέξει 100 μέτρα. Τι λες τώρα, δηλαδή έγινε αρεζίλη εκεί πέρα. Και όμως ήταν αυτό και έλεγε θα κάνω την Ελλάδα και θα κάνω την Ελλάδα κλπ. Εδώ του είχα πει να γίνει παγκόσμιο κέντρο πάλι στην Ελλάδα. Η πάλι είναι ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές της αρχαιότητας στην πάλι ήταν ο Πλάτων. Ο Πλάτων ήταν εις Θημιονίκης και Νεμεονίκης. Και στους Δελφούς πιθανόν. Και πιθανότατα λέει ο πρόσφατα πέθανε ο Μίλλερ, ο οποίος ανεκάλυψε το στάδιο της Νεμαίας, λέει ότι στις Κερκίδες βρισκόταν ο Σοκράτης, παρακολούθησε τον Πλάτωνα. Δεν ήταν ένας φιλοσοφάκος ο οποίος πάλευε εκεί σε ένα σύλλογο. Πήγαινε τους κοπάναγε όλους, δηλαδή ήταν πρωταθλητής, τους κέρδιζε όλους τους άντρες, ο Πλάτων. Και το ξέρει κανένας αυτό. Και του λες εδώ πέρα, πρέπει να κάνουμε. Ο Μπίλινο Κροτονιά της 6 φορές Ολυμπιονίκης ήταν γαμπρός Πυθαγόρα. Είχε γράψει δύο βιβλία. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα παγκόσμιο κέντρο πάλης όπως έχει το τζούντο στο Τόκιο. Στο Τόκιο υπάρχει το παγκόσμιο κέντρο τζούντο. Έτσι, παράδοσή τους. Στην Ταϊλάνδη υπάρχει το Muay Thai, το παγκόσμιο κέντρο. Ο βασιλιάς τους είναι αθλητής του Muay Thai.
0: Άρα συνηγορείται με αυτό που τόνισα νωρίτερα, ότι θα πρέπει να είμαστε εμείς το κέντρο πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού. Και αυτό θα το αναδείξουμε μέσα από τον αθλητισμό και την γλώσσα. Αυτά τα δύο στοιχεία μας έχουν μείνει και έχουν επιβιώσει τις αρχαιότητες.
4: Ο δυτικός πολιτισμός βλέπουμε σήμερα τους καρπούς του, η οποία καταραίει. Από το διαφωτισμό και μετά, αυτοί πετάξανε, πώς το λένε, από την κολυμπήθρα που λέει και ο συγχωρεμένος ο Μεταλλινός, πετάξανε το νερό και πετάξανε και το μωρό μαζί.
0: Έτσι.
4: Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε τους καρπούς του. Είδαμε μια Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, να το θυμάστε πρόσφατα, η οποία είναι τελείως το καλαμπούρι. Τελειώσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι φολκλόρ, είναι αστείο το πράγμα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και εδώ πέρα κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς έτσι, ρε, πρέπει να μείνουμε στην ιστορία. Ας μην κάνουμε και πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το πράγμα, το ειδητικό τρόπο σκέψης, πλέον καταραίει, δεν πάει άλλο. Και οι ξένοι σας πληροφορώ, ψάχνουν εμάς, τι κάνετε εσείς. Και εμείς μπορούμε να τους δώσουμε, γιατί εμείς είμαστε στην εστία. Εμείς έχουμε την παράδοσή μας και είναι εύκολα για μας. Ο ξένος δεν μπορεί να καταλάβει. Επειδή υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, όλοι οι καθηγητές στο εξωτερικό, για να προβάλλουν την ακαδημαϊκότητά τους, μιλάνε ελληνικά. Οι δικοί μας μιλάνε αγγλικά. Εγώ ντρέπομαι να μιλήσω αγγλικά. Δεν μιλάω αγγλικά, ούτε ακούω και αγγλική μουσική. Τι να κάνουμε. Δεν μας έχουν φερθεί για καλά.
0: Να τονίσω ότι το φίλτρο δια του οποίου θα μπορούσε να σωθεί ο δυτικός πολιτισμός είναι το ενοιολογικό φίλτρο. Αυτοί έχουν τις λέξεις normal, που εμείς λέμε normal, δυστυχώς, εννοώντας κάτι που είναι κανονικό, φυσιολογικό. Φυσιολογικό. Εμείς έχουμε τη μόνη γλώσσα που κάνει το διαχωρισμό μεταξύ του φυσικού φαινομένου και του φυσιολογικού φαινομένου.
4: Να είμαστε ενοιολογική γλώσσα. Εμείς και οι Κινέζοι.
0: Ναι, ακριβώς.
4: Δεν έχουν φυσικό γλώσσα ενοιολογική. Έχουν γλώσσα σημειολογική. Δηλαδή την πύρα τη λένε beer. Γιατί beer, γιατί όταν την πίνεις ρεύεσαι. Ρεύεσαι και βγαίνει αυτό ο ήχος. Μέχρι εκεί είναι η νόηση. Ενώ εμείς τη λέμε ζήθο. Έχει από πίσω 10.000 χημικές αντιδράσεις. Το νου σου το λέμε αλλιώς.
0: Ναι, αυτό που να πω ότι έχουν, δεν έχουν το φίλτρο που λέμε filter. Αυτό που φιλέω κρατάω, αποβάλλω αυτό που δεν μ' αρέσει. Εξού και λέξη φίλτρος. Το λέξη, αν περάσουμε όλους τους θεσμούς μέσα από τη λέξη φυσιολογικών και όχι normal, γιατί το normal προήλθε από το λατινικό normus, που ήταν ένα όργανο, ένας που μετρούσαν την ορθή γωνία, τέλος πάντων.
1: Κανόνας.
0: Ενώ το φυσιολογικών είναι η λογική της φύσεως. Αν περάσεις όλους τους θεσμούς μέσα από αυτό το φίλτρο, λέξη φυσιολογικών, που μόνο η ελληνική γλώσσα μπορεί να αποφασίσει, θα μπουν όλα τα πράγματα στη θέση τους. Ούτε λόγοι, ούτε όλα αυτά, ας πούμε, επιτραπεί.
4: Θα μπουν, κάποτε θα μπουν, απλώς το καθυστερούμε.
2: Ναι, αλλά μετά όμως μπαίνουμε σε αυτό που είπες, αγαπητέ Χριστοκόλια. Είπες ότι μπαίνει πλέον και η βεβηλωτική δυναμική μέσα στο πλαίσιο αυτού του ισχυρού θεσμού. Και αυτό το είδαμε και στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μπουν όλα αυτά που μου λες θα μπουν, τότε δικαίως λοιπόν πρέπει εμείς να διατηρήσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο με βάση ακριβώς τις πανάρχιες περγαμηνές που έχουμε στο κομμάτι, για να πούμε ότι διατηρούμε ακριβώς τα πράγματα μέσα από την πηγή. Αν αυτό δεν υφίσταται, τότε έχουμε αλλάξει το δρόμο. Γιατί σίγουρα τώρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι business, έλα εδώ, η διαμόρφωση ακριβώς όποιον επιθυμούν την συγκρότηση διαφόρων ομοσπονδιών με δεν ξέρω τι άλλης φύσεως αθλήματα γίνονται και πάνω απ' όλα στηριζόμενοι κιόλας σε μια ολόκληρη διαδικασία που θέλουν να το περάσουν και αυτό ακόμα, που προσβάλλει και την ανθρώπινη ιδιότητα. Έτσι δηλαδή όπως βγαίνεις εσύ. Δηλαδή, άρα δεν σε θέλουν φυσικό.
4: Φυσικά, δεν θέλει. Ναι, γιατί αν πετάω εγώ το ακόντιο από εδώ που είμαι στην Κρήτη μέχρι την Αθήνα, γιατί εγώ πρέπει να συμπληρώνω, ρε φίλε.
2: Σωστά.
4: Ένα ερώτημα τεράστιο.
2: Ναι.
4: Γιατί σε συμπληρώνω. Παλιά ήταν ένα κλαδάκι, θα πάρεις και τζάμπα και θα ετοιμάει η πόλη σου. Μέχρι εκεί. Γιατί το κάνανε έτσι. Χαζί ήτανε, δεν είχαν λεφτά να δώσουνε. Έτσι, εκεί θα πάει η ανθρωπότητα. Θέλει, δεν θέλει, θα πάει η ανθρωπότητα εκεί πέρα. Γιατί ο αθλητισμός εξυπηρετεί αυτό που σας είπα. Μειώνει την επιθετικότητα. Εδώ πέρα την αυξάνει. Δεν τη μειώνει. Βλέπεις κάθε τόσο οι αθλητές είναι παραπατικοί, είναι κάτι γιατί έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Ντόπι, ξαναντόπι και όλα αυτά τα πράγματα. Τελείως ο αθλητισμός με αυτή την έννοια. Δεν είναι αθλητισμός, είναι σπορτ.
2: Σωστά, είναι σπορτ. Δεν μου λες, Γιώργο, να σε ρωτήσουμε τώρα κάτι, να μπούμε τώρα μέσα. Εσύ που ασχολείσαι με την εκπαίδευση αρκετών νέων και που έχεις μέσα σου, θα έλεγα, και μια εμπειρία, αφού από πολύ νέος ασχολείσαι με το αντικείμενο της προγύμνασης και της προετοιμασίας στα αθλήματα, σήμερα οι νέοι άνθρωποι πώς πιστεύεις ότι εκλαμβάνουν τον αθλητισμό σε σχέση με την έννοια, με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά γενικότερα και πώς το βλέπουν σαν όρο αλλά και σαν ουσία? Το βλέπουν σαν κάτι ξεχωριστό που παίζει έναν ιδιαίτερο ουσιαστικό θεσμικό ρόλο, ή το βλέπουν με την έννοια ως μικρή απασχόληση? Για πες μας μέσα από την εμπειρία σου, από την προπόνηση που κάνεις σε τόσα πολλά παιδιά.
5: Καταρχάς, έχω μείνει έκθαβος από αυτά που έχω ακούσει. Είναι σημαντικό να ακούς πράγματα, ακόμα και αν ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα.
4: Έχουμε καλή εκπομπή.
5: Λαμβάνοντας αφορμή από το ερώτημά σου, θα σύμβουλε, θέλω να πω το εξής. Παίρνοντας σαν αρχή το θέμα της συζήτησης που είναι διπλωματία και αθλητισμός, ξέροντας συγγνώμη κιόλας, αλλά ότι η διπλωματία έχει να κάνει με την δύναμη και την ισχύ που εκπροσωπεί. Αν δεν έχεις δύναμη, την εκπροσωπήσεις. Θα ήθελα να σου απαντήσω το εξής. Οι αρχαίοι είχαν πρότυπα. Εμείς έχουμε μιμητές. Τα παιδιά ξεκινάνε ως μίμηση πράξεων που βλέπουν σε οθόνες. Δεν είναι μόνο τηλεόραση πλέον, είναι όλα. Δεν έχουν σαν αρχή την μίμηση μεγάλων ειδόλων. Και φανταστείτε ότι για ένα παιδάκι που ξεκινάει τον αθλητισμό στα 10, στα 15 ή οπουδήποτε, ενώ ένα αθλητισμό που να έχει μια υπόσταση, μια κατανόηση του ίδιου, αυτό που μιμείται είναι το διπλανό του. Έχουμε δηλαδή ένα πειθικισμό. Και γιατί έχουμε αυτό το πειθικισμό? Γιατί πολύ απλά δεν προβάλλει η κοινωνία μας υγιή πρότυπα αθλητικά που εκπροσωπούν τον πολιτισμό. Και θέλω να κάνω μια διασύνδεση. Για μένα αθλητισμός και πολιτισμός δεν είναι διαφορετικά καθόλου. Είναι ένα και το αυτό. Δεν μπορεί να έχεις αθλητισμό χωρίς πολιτισμό και πολιτισμό χωρίς αθλητισμό. Είδα αυτές τις μέρες κάποιον, μια μικρή παρένθεση, ένα συγγραφέα, δεν θέλω να πω το όνομα, και τον έβλεπα αυτόν συγγραφέα, εκφράζει μια άποψη τέλος πάντων, και είδα το μόρφωμα του σώματός του. Τα χέρια του ήταν χέρια ενός ανθρώπου που δεν κουνιόταν καν. Είχε ένα σώμα, καμία σχέση με τον Πλάτωνα, όπως ανέφερε ο δάσκαλος, ο κύριος Πόλιας. Μπορεί να φιλοσοφεί, αλλά δεν μπορεί να πιάσει το πιρούνι ή το μαχαίρι ή να πιάσει ένα κατσαβίδι. Είναι σημαντικά πράγματα για την κοινωνία μας αυτά. Δεν μπορούμε να είμαστε μονόπλευροι, μονοδιάστατοι. Πρέπει να είμαστε σύνθετες προσωπικότητες. Είναι λοιπόν, για να μπω στην απάντηση, είναι διέπονται από την αδυναμία να κατανοήσουν τι κάνουν. Γιατί δεν έχουν το δρόμο, δεν ξέρουν τον δρόμο ή δεν ξέρουν πού θέλουν να πάνε. Και απλά ακολουθούν κάποια βήματα. Όμως, και το βλέπω καθημερινά, και θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Είπαν οι προλαλήσαντες για τη δύναμη της γλώσσας. Έχω αυτή τον καιρό μια αθλήτρια, η οποία μικρή, νεαρή, η οποία πηγαίνει σε ένα ειδικό σχολείο, δεν έχει σημασία, και ασχολείται με το άθλημα που ασχολείται τις ρήψεις. Θα έλεγε κανείς ότι έχει κάποιες δυσκολίες, τέλος πάντων, να κατανοήσει πράγματα. Όσο της εξηγώ τις έννοιες των λέξεων, κάθε μέρα γίνεται καλύτερη σε πολύ απλά πράγματα. Σαν κάτι να ξυπνά στο πίσω μέρος του μυαλού της κινητικές δυνατότητες και ανακαλύπτει τον εαυτό της, μέσα δηλαδή από την έκφρασή της. Αυτό, αν το είχαμε σαν δύναμη στην κοινωνία μας, στην καθημερινότητά μας, δεν θα είχαμε τη σημερινή εικόνα της πραγματικότητας που βιώνουμε. Δεν θα είχαμε αυτό το καράβι που πηγαίνει στη φουρτούνα χωρίς τίποτα και απλά ο προορισμός είναι ο πάτος. Θα είχαμε μια πολύ πιο ισχυρή κοινωνία, θα είχαμε μια διπλωματία που θα μπορούσε να επισημάνει όλες τις αρετές που είπατε για τον πολιτισμό, για τη γλώσσα, για τον αθλητισμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια κοινωνία που να υπηρετεί αυτές τις αρχές και θα μπορούσαμε εν τέλει να είχαμε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να ξεχωρίσουν βασικές αξίες για τη ζωή τους. Και φυσικά τότε και οι γλώσσες ξένες είναι πολύ χρήσιμες και η τεχνολογία είναι χρησιμότατη και η ανάγκη για την καθημερινότητα στη συνεργασία μας απαραίτητη, αλλά πάντα με προεξάγοντα σημείο τον άνθρωπο. Αυτή είναι για μένα η βάση.
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Και βέβαια εγώ είμαι ο κακός της παρέας και οι ερωτήσεις μου είναι θέματα...
1: Και εγώ κακός είμαι και εγώ.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα κύριε Καλατζίδη, ακούστε. Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός δεν παράγουν μόνο επιδόσεις. Παράγουν κοινωνική συμπεριφορά, πειθαρχία, αξίες, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα στην νεολαία μας δεν υπάρχουν ή υπάρχουν σε μικρό βαθμό. Εσείς που ευθύνεστε για αυτό το πράγμα, δηλαδή οι άνθρωποι της φυσικής αγωγής, γιατί δεν έχετε καταφέρει να διαποτίσετε την νεολαία μας με αυτά που συζητάτε τώρα, με αυτά που λέτε εσείς τώρα? Να σας πω και ένα παράδειγμα. Όταν ο γιος μου τώρα είναι στο δεύτερο έτος ιατρικής στην Αθήνα. Όταν ήταν στο Λύκειο λοιπόν, στο Λύκειο, προσέξτε, και στο γυμνάσιο, αλλά στο Λύκειο μου το συνάντησα αυτό. Όταν λοιπόν πήγαμε να πάρουμε βαθμούς, πήγαμε στο μαθηματικό, πήγαμε στο φυσικό, στο χημικό και ζήτησα να πάω και στον καθηγητή φυσικής αγωγής. Και μου λέει, μα δεν έχει βαθμό, λέει, ο καθηγητής λέει, τι λέει, λείπει. Λέω, γιατί λείπει. Λέει, μα τι δίνατε να ρωτήσετε τον καθηγητή φυσικής αγωγής. Πήρε 20, άρα είναι καλός στον αθλητισμό. Λέω, όχι, θέλω να το ρωτήσω το παιδί μου σε μια αποτυχία του, πώς τη διαχειρίζεται. Σε μια επιτυχία του στον αθλητισμό, πώς τη διαχειρίζεται. Ποια είναι η συμπεριφορά του. Για να δω και εγώ σαν πατέρα, αν κάνω, έχω κάνει καλά τη δουλειά μου. Άρα οι ευθύνες δεν είναι μόνο στο κράτος. Είναι και σε αυτοί που ασχολούνται με το αντικείμενο. Τι έχετε να παιδί αυτό.
1: Μισό λεπτό, μην απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ. Να συνεχίσω εγώ το ερώτημα του αγαπητού Νικόλαου, γιατί είναι σαν να μίλησε στο μυαλό μου τώρα.
5: Να και... κρατήσεις σημειώσεις τότε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά έχει νόημα. Εμείς εδώ τόση ώρα, έχουμε τώρα μια μισή ώρα, που συζητάμε μία γενικότερη θεματική στην οποία όλοι συμφωνούμε και οι 3-4 καλεσμένοι μας και εμείς για την αξία αυτών των ζητημάτων σε σχέση και με το παρόν και με το μέλλον της κοινωνίας μας, του λαού μας, και επί αυτού συμφωνούμε και για το τι θα πρέπει να γίνει και παραπονιούμαστε γιατί δεν γίνεται. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει εδρεωμένη, εσείς που είστε όλοι στο πεδίο της εκπαίδευσης, υπάρχει εδρεωμένη αντίθετη άποψη για το θέμα? Δηλαδή, εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή αύριο με ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν με εμάς. Γιατί εδώ, για να βάλω πάλι την πολιτική διάσταση, παρατηρείται ότι όλη η κοινωνία συμφωνεί με αυτά τα οποία συζητάμε και ξαφνικά κάποιοι στο πολιτικό πεδίο εφαρμόζουν ακριβώς τα αντίθετα. Άρα πού είναι η πολιτική νομιμοποίηση σε σχέση με αυτά τα ζητήματα? Υπάρχει κάποιος συνάδελφός σας? Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή, αγαπητέ Γιώργο, Χρήστο, Παναγιώτη, υπάρχουν, εσείς έχετε, έχετε ας πούμε εμπειρία με συναδέλφους σας οι οποίοι έχουν ακριβώς ανάποδη, ακριβώς αντίθετη εικόνα, άποψη, θέση για αυτά τα ζητήματα? Άρα να έχουμε δύο κόσμους οι οποίοι αντικρούονται στην πράξη, στο πεδίο, στο σχολείο, και άρα θα πρέπει να ανοίξουμε συζήτηση δημόσια για αυτό το πράγμα.
0: Η αδιαφορία είναι το πρόβλημα, όχι η αντίθεση.
5: Όχι. Συγγνώμη που διαφωνώ λίγο, θα πω το εξής. Όλοι συμφωνούμε σε κάτι που είναι πολύ λογικό και προφανές. Το πρόβλημα είναι όταν ερχόμαστε στην εφαρμοσμένη πολιτική. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει η ανάγκη του εκάστοτε βουλευτή και της εκάστοτε κυβέρνησης να επανεκλεγεί. Να σας θυμίσω τι είχαν γίνει, γιατί άλλαξε το γλωσσικό ζήτημα και γιατί βγήκαν τα αρχαία. Ιστορικά μιλάω τώρα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το τι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε προς τα εκεί που θέλουμε να στείλουμε τη χώρα μας. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν ήταν μια εθνική πολιτική που πραγματικά ασχολιόταν με την καθημερινότητά μας να γίνουμε καλύτεροι, θα είχαμε γεωργία, θα είχαμε πολιτισμό, θα είχαμε τεχνολογία κλπ. Και θα είχαμε και πολλά χρήματα, να το πω έτσι πολύ πρακτικά, από αυτά που παράγει η χώρα μας. Είναι πάμπλουτη η χώρα μας. Θα είμαστε πρώτοι παντού, και είμαστε 10 εκατομμύρια και χτυπάμε την πρώτη δεκάδα στα μετάλλια σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις. Αν δεν κερδίζουμε τις διοργανώσεις. Αυτό είναι οξύμορο σχήμα. Θα πω όμως το εξής. Αναλογιστείτε, κύριε Γιαννόπουλε, που το θέσατε πριν, ότι η δεύτερη γλώσσα, η δεύτερη ξένη γλώσσα, και δεν μειώνω τις γλώσσες καθόλου, αντιθέτως, δεν είμαι καλός στις γλώσσες, αλλά τις λατρεύω για άλλους λόγους. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνεις πώς σκέφτεται ο άλλος. Αναλογιστείτε ότι η δεύτερη ξένη γλώσσα μπαίνει στην τρίτη τάξη του δημοτικού. Το μάθημα της γυμναστικής που λέμε, της φυσικής αγωγής, εξαφανίζεται. Εξαφανίζεται. Σε ειδικό σχολείο κάνουν μία ώρα τη βδομάδα. Σε ειδικό σχολείο κάνουν μία ώρα γυμναστική στο γυμνάσιο τη βδομάδα. Δεν μπορώ να το περιγράψω πόσο εγκληματικό είναι. Το δεύτερο κομμάτι, άρα προφανώς έχουμε ευθύνες τεράστιες, προφανώς θα έχουμε ευθύνες τεράστιες, αλλά αναλογιστείτε το πόσο, τι δυνατότητα επέμβαση, παρέμβαση έχουμε στην όλη υπόθεση. Το δεύτερο πολύ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει κάποιος σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος το εισηγείται αυτό.
5: Όπως για τις γλώσσες, για τη γλώσσα, για την ιστορία, για διάφορα μαθήματα που μπαίνουν μέσα. Ναι, ναι. Θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Η κόρη μου πηγαίνει στο νήπιο, στην υπηαγωγείο. Είναι νήπιο. Φανταστείτε ότι αντί να χρησιμοποιούν τη λέξη δημοκρατία, χρησιμοποιούν τη λέξη συμπερίληψη. Συμπερίληψη για μένα. Συγχωρέστε με, τα ελληνικά μου είναι φτωχά σχέση με εσάς. Αλλά συμπερίληψη σημαίνει ότι αποδέχομαι υπό όρους κάποιον ή βάζω εγώ τους όρους για να βάλω κάποιους μαζί μου. Στη δημοκρατία. Συγγνώμη κιόλας. Προσπαθώ λοιπόν να ανοίξω τη σκέψη μου λέγοντας το εξής. Εάν πραγματικά επιτρέπαμε στους Έλληνες, παιδαγωγούς, καταρχάς γονείς, μικρές κοινωνίες, παιδαγωγούς κλπ. Να εκφραστούν ελεύθερα, και όταν λέω επιτρέπαμε, δεν μιλάω για μας, οι πολιτικές ηγεσίες αυτού του τόπου, από τον δήμαρχο του τελευταίου κοινότητας χωριού, οτιδήποτε δήμου, μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επιτρέπανε την ελεύθερη έκφραση των ιδεών, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλαμβάνει ο καθένας μας την ευθύνη των λόγων και των πράξεων.
4: Εδώ το έπαιξε το κόλπο. Δεν θέλει κανείς ευθύνη, άστο.
5: Εγώ θέλω να έχω την ευθύνη. Εγώ θέλω να φταίω για αυτό που κάνω. Και το καλό και το κακό. Θέλω να φταίω. Τότε ίσως ο πολιτισμός των αρχαίων να ήταν πολύ μικρός σε σχέση με τον πολιτισμό που πρόσφατα παράξουμε τώρα. Και θέλω να σας θυμίσω την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων από αυτή την τελετή έναρξη. Ξεπέρασε όχι τη φαντασία, έφτασε στην ουσιοδέστερη στιγμή του πολιτισμού του Ολυμπιακού Πνεύματος. Και δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, δυστυχώς. Και το καταφέρανε οι σημερινοί Έλληνες. Οι Έλληνες του φραπέ, κάποιοι λένε. Συγγνώμη για την πολυλογία μου.
4: Θα μου δώσετε το λόγο 3 λεπτά.
2: Ναι, βέβαια. Όλοι θα μιλήσουν.
3: Ναι, πριν μιλήσω ο Χρήστος, Θρασίβουλε, έχω και 2 μηνύματα. Ένα για την κυρία Τσακηρίδη, αν είναι εδώ, και ένα για τον κύριο Κοσταρίο. Μετά τον κύριο Γκόλια, έχω 2 μηνύματα τα οποία πρέπει να τα πω. Δηλαδή, μου τα στείλανε.
2: Θέλω όμως να σου πω. Η κυρία Τσακηρίδη, όπως ξέρουμε καλά, που ο Γιώργος μας δεν άκουσε προηγουμένως, είναι ασθενής, δεν μπορεί να... Ναι. Δεν, με πήρε τηλέφωνο. Δεν μπορεί πλέον ούτε να συνδεθεί. Ωραία. Και είναι και πιο επιβαρημένη η υγεία της. Γι' αυτό μας ευχαριστεί όλους και ελπίζει σε μια άλλη φορά να μπορέσει να συμμετάσχει σε όλο το πλαίσιο της εκπομπής. Ας συνεχίσουμε τώρα τα ερωτήματα και έχουμε να πούμε και το εξής.
3: Ο Χρήστος, κύριος Κόλλιας.
4: Λοιπόν, επειδή εγώ θεωρώ την εκπομπή πάρα πολύ σοβαρή και όπως είπε και ο κύριος Ανιψιού, χωρίς προτάσεις δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, ο αθλητισμός δεν μπορεί μόνος του να κάνει τίποτα. Είναι ένα ξεκάρφο το πράγμα. Φυσική αγωγή το λένε άλλοι και δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν ξέρουν τι λένε. Φυσική αγωγή σημαίνει να μπορώ να τα βγάζω πέρα απέναντι στη φύση. Δηλαδή να αντέχω στο κρύο, να αντέχω στη ζέστη, να αντέχω στην πείνα, να αντέχω στον ύπνο. Και όλα αυτά είναι κάποια σπαρτιατική αγωγή που την κάνανε κάποτε οι Σπαρτιάτες με προεξάρχοντα το Λυκούργο για να μπορέσουν. Γιατί το κάνανε αυτό, αν δεν χαζοί άνθρωποι, έτσι. Γιατί πρέπει να προπονηθώ, γιατί πρέπει να πονάω. Προπόνηση σημαίνει πριν το πονάω πριν. Ο πόνος είναι καλό πράγμα, δεν είναι καλό πράγμα, είναι κακό πράγμα. Και όχι, έρχεται η ελληνική γλώσσα και σου λέει ο πόνος είναι καλό πράγμα. Είναι το πέρασμα στην όνηση. Είναι το πέρασμα στην ωφέλεια. Λοιπόν, ο πόνος, ο ελεγχόμενος πόνος είναι ο αθλητισμός. Σιγά σιγά μαθαίνεις σιγά σιγά να πονάς και φτάνεις στο σημείο να μην πονάς. Λοιπόν, επειδή από εδώ θα γίνει μια μεγάλη πρόταση, παγκόσμια πρόταση, πρώτη φορά πρόταση.
1: Δεύτερη φορά. Δεύτερη πρόταση, γιατί την πρώτη την είπατε προηγουμένως.
4: Λοιπόν.
1: Έτσι, που είπατε ότι να κάνουμε την Ελλάδα κέντρο...
4: Ναι. Ναι, αυτό είναι ένα εργαλείο. Αυτό είναι μια πολιτική. Εγώ θα πω στην ουσία. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να καταστεί ευδαίμων, ο άνθρωπος έχει τρεις εγκεφάλους. Τον ιχθυοσταυρικό εγκέφαλο, τον κεντρικό εγκέφαλο που είναι υπεύθυνος για τα ένστικτα, τον συναισθηματικό εγκέφαλο που είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματα και είναι τεράστιος, και τον νοητικό εγκέφαλο ο οποίος είναι υπεύθυνος για την νόηση, για τη λογική. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να καταστεί ευδαίμων, λέει ο Αριστοτέλης, αυτά τα τρία κέντρα πρέπει να εκπαιδευτούν. Το τελειότερο σύστημα για να εκπαιδεύσεις τον ιχθυοσαυρικό εγκέφαλο, τον αισθηκτόδη εγκέφαλο, είναι ο αθλητισμός. Αθλητισμός. Για το συναισθηματικό εγκέφαλο, το καλύτερο εργαλείο και το καλύτερο μέσο είναι η κορονίδα της τέχνης που είναι η μουσική. Και για το νοητικό εγκέφαλο, το καλύτερο εργαλείο εκπαίδευση είναι η φιλοσοφία. Ο άνθρωπος λοιπόν, το παιδί λοιπόν, το ελληνάκι, το παιδί του κόσμου, για να μπορεί να γίνει ευδαίμων και ισόρροπος άνθρωπος, πρέπει 33% να εκπαιδεύεται στον αθλητισμό, 33% να εκπαιδεύεται στη μουσική, δηλαδή να μάθει ένα άθλημα πολύ καλά, να μάθει ένα μουσικό όραρο πολύ καλά και να μάθει τις αρχές φιλοσοφίας πολύ καλά. Όταν αυτό το πράγμα γίνει στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ο άνθρωπος από εκεί και πέρα είναι ευδαίμων, είναι ισόρροπος και δεν είναι ούτε φιλόσοφος και να το δέρνουν στον δρόμο, ούτε είναι ένα τέρας το οποίο δεν ξέρει τι άλλο να κάνει παρά μόνο να σηκώνει βάρη και να γίνεται σαν γορίλας και να τον κοροϊδεύει ο μπακάλης, ούτε και είναι ένας λεπτεπίλεπτος ο οποίος να παίζει ένα ορόλο. Πρέπει και τα τρία να είναι ισόρροπα. Αυτό λέγεται ολική αγωγή και όσο δεν γίνεται η ανθρωπότητα θα πηγαίνει όπως πάει. Το δίδαξαν οι αρχαίοι Έλληνες και έφυγε. Έφυγε αυτό το πράγμα. Και θα επανέλθει ο κόσμος, θέλει ή δεν θέλει. Γιατί οι τρεις αυτοί εγκέφαλοι έχουν διαφορετική χρονικότητα. Ο νοητικός εγκέφαλος συλλαμβάνει παρόν, παρελθόν και μέλλον. Ο συναισθηματικός εγκέφαλος συλλαμβάνει μόνο το παρόν. Και ο ιχθυοσαυρικός εγκέφαλος συλλαμβάνει μόνο παρελθόν. Αυτά τα τρία δεν συντονίζονται. Όταν ο άνθρωπος τα εκπαιδεύσει και τα συντονίζει, γίνεται άγιος. Γίνεται ένα είδος υπερανθρώπου. Αυτό πήγε να περιγράψει ο Νίτσε και την πάτησε.
1: Ολοκληρωμένος.
4: Ναι, ολοκληρωμένος. Αυτό είναι ολική αγωγή. Αυτό πρέπει να... Δεν μπορώ να το κάνω εγώ σαν καθηγητής ή εσείς. Είναι κεντρική πολιτική. Αν αποφασίσει κάποτε ένας πολιτικός να το εφαρμόσει πιλωτικά, θα δείτε τα αποτελέσματα. Με 5-6 χρόνια αυτά τα παιδιά τα οποία θα εκπαιδεύονται στην ολική αγωγή θα δείτε πόσο εύκολα θα πάει η ζωή τους.
0: Μπορώ να προσθέσω τώρα κάτι και εγώ πάνω σε αυτό που λέει ο κ. Καλαϊτζίδης και σε αυτό που λέει ο κ. Κόλλιας. Μου δίνουν δηλαδή ένα καλό πάτημα. Σε ένα άνθρωπο που έγραψα προδεκαετίας με τίτλο «Ο θεσμός του άγοντος αγάλματος». Επειδή ο κύριος Καλαϊτζίδης είπε πολύ σωστά ότι δεν υπάρχουν πρότυπα πλέον και ο κύριος Κόλλιας συμπλήρωσε αυτά τα τρία στοιχεία που χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ολοκληρωμένος, απολέσαμε αυτόν τον θεσμό των αγαλμάτων. Η λέξη άγαλμα δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα. Σε καμία άλλη γλώσσα. Θα πούνε statue από το λατινικό statuere, που είναι ελληνικό ουσιαστικά από το ίστιμη. Έτσι. Κάτι, αυτή ήταν μια στατικότητα. Αν δούμε του Πολυκλήτου το έργο, το δορυφόρο του Πολυκλήτου, εν ακινησία δείχνει κίνηση σε ένα ζωντανό το άγαλμα, επειδή έχει εφαρμόσει αυτή τις αντιθέσεις επάνω στο σώμα του, καθώς στέκεται. Δηλαδή κινεί το άγαλμα, να γαλιάζει τον θεατή και τον καθοδηγεί. Το άγαλμα λοιπόν είναι άξον και η λέξη άξον είναι παράγω του ρήματος άγω, δηλαδή αυτό που οδηγεί. Τι οδηγεί τους τροχούς, οδηγεί την τροχή, έχουν ένα άξονα. Το ρήμα άγω που σημαίνει κατευθύνως, σηματοποιείται με το γλυκός ως άξον λοιπόν. Ο θεσμός του άγοντος αγάλματος, που οδηγούν, καθοδηγούν, το αναφέρει και ο Πλάτωνας. Δεν θυμάμαι σε ποιο έργο του, αλλά αναφέρει ότι η πολιτεία πρέπει να λειτουργεί όπως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος και ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος πρέπει να λειτουργεί και να έχει αποκτήσει τις αρετές του αγάλματος. Και δεν μιλάμε για ανδριάντες. Μιλάμε για αγάλματα, τα οποία υπερβαίνουν το φυσικό του ανδριάντου. Δηλαδή, θα δούμε τον Βενιζέλο, ένα ανδριάντα του Βενιζέλου. Δεν είναι άγαλμα ο Βενιζέλος, δεν εμπνέει τίποτα. Εντάξει, είναι ιστορικό πρόσωπο. αλλά το άγαλμα, το οποίο είναι, υπερβαίνει δηλαδή, το φυσικό είναι τόσο τέλειο που δεν είναι πραγματικό, πρέπει να σε καθοδηγήσει. Ακόμη και εν ορμή και εν κινήσει, ο δισκοβόλος του Μύρονος Φερρυππίν έχει το πρόσωπό του μιλίχιο, ατάραχο. Το σχήμα του αγάλματος είναι πάντοτε καλοσχηματισμένο, το στήθος και η κοιλιακή χώρα πάντοτε μικρότερη του στήθους και καλογραμμωμένη. Διατείνεται ο Πλάτωνας λοιπόν ότι ο άνθρωπος και η πολιτεία έχουν τις αντίστοιχες αρετές, πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες αρετές. Η αρετή της κεφαλής που θα το οδηγήσει στην αταραξία είναι η σοφία. Άρα και η πολιτεία πρέπει να στελεχώνεται

0: η εγκράτεια. Άρα η κεφαλή πρέπει να στελεχώνει σωστά τους εκτελεστικούς, οι οποίοι πρέπει να στελεχώνουν σωστά και να ελέγχουν την εγκράτεια της κοιλίας. Αυτά τα πρότυπα, κύριε Γιώργο Καλατζίδη, που σωστά θέσατε, λείπουν από την παιδεία. Γιατί αν κοιτάξετε και τα βιβλία στα σχολεία μας, όχι μόνο τα αγάλματα τα έχουν σαν μουσιακά εκεί πέρα, αλλά όταν ακόμη και στα μικρά παιδάκια που διδάσκονται μυθολογία, όλοι οι αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζονται ως κινούμενα σχέδια πλέον. Όπως είχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρά το ωραίο, την ωραία αυτή τελετή, η οποία πραγματικά ήταν, για μένα ήταν ίσως και το κύκνιο άσμα του ελληνισμού, γιατί στο τέλος καταλήξαμε τους γύφτους και τα καρπούζια, αν θυμάστε. Πέρασε όλη αυτή η παρέλαση και στο τέλος είχαμε τους γύφτους και τα καρπούζια. Όλα αυτά τα απολέσαμε. Αν δεν επαναφέρουμε λοιπόν αυτούς τους θεσμούς, κάθε σχολείο έπρεπε να έχει ένα άγαλμα του Διαγόρα, κάθε του Μήλωνα, δηλαδή πρότυπα και το ιστορικό υπόβαθρο στα βιβλία που θα, και αυτά βεβαίως θα τα πούμε εθνικιστικά, γιατί όχι, η λέξη έθνος είναι ιερή, είναι παράγωγο του ήθους και του έθους. Το ήθος προέρχεται από το έθος, ο έθος είναι η συνήθεια. Οι σωστές συνήθειες λοιπόν στα παιδιά μας θα δημιουργήσουν τον εθνικό άνθρωπο και όχι τον λαό. Ο λαός είναι παράγω του λάς, της πέτρας, της λάσπης. Είναι κάτι έπλαστο, το χειραγωγείς όπως θέλεις. Το κάνεις μπιφτέκι, το κάνεις κιμά, το κάνεις ό,τι θέλεις. Εμείς θέλουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους που οδεύουν προς την αγαλματοποίησή των. Ουδόνος τυχαίος ο μύθος του Δευκαλίωνος και της Πύρας. Έτσι που γράφει και ο κόσμος και τα λοιπά και έχει ένα συμβολικό χαρακτηρισμό. Στο τέλος όταν ο Δίας τους λέει, ο κόσμος είναι δικό σας. Μα τι να τον κάνουμε τον κόσμο, πρέπει να έχουμε και ανθρώπους. Ωραία. Πετάτε πέτρες από πίσω σας και θα προκύψουν άνθρωποι αντιστοίχως από τον Δευκαλίωνα και τη Πύρα, το θηλυκό και το αρσενικό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν πέτρινοι, ήταν άξεστοι. Τι κάνουμε λοιπόν, αφαιρούμε την αξεστιά όπως ο γλύπτης αφαιρεί το άχρηστο υλικό για να προκύψει το άγαλμα. Και έτσι επιδόθηκαν στην διδαχή αυτοί οι δύο γενάρχες των ανθρώπων και τους δίδαξαν πώς να μιλούν, πώς να συμπεριφέρονται, σωστές συνήθειες, ώστε να δημιουργηθεί ένα έθνος και όχι ένας λαός. Ουδής πολιτικός αυτή τη στιγμή μιλάει για έθνος. Έχει ποινικοποιηθεί η λέξη. Λοιπόν, η δύναμη της γλώσσας σε σχέση με τον αθλητισμό στον οποίο αναφέρεται τόσο σωστά ο κύριος Κόλλιας και τη σημασία του, όλα αυτά που αν μπορούμε να το συναρμόσουμε, θα μπορέσουμε να ξαναναδυθούμε σαν ανθρωπογόνος πολιτισμός.
1: Επιτρέπετε μια παρέμβαση.
2: Να δώσουμε στον Γιώργο, στον αγαπητό Γιώργο, τη δυνατότητα να πει.
3: Ο Χρήστος, αφού ζήτησε ο Χρήστος το λόγο, είμαι ο Χρήστος. Έλα Χριστό, ναι.
1: Γιατί κάνατε ερώτημα στον Γιώργο, τι κάνει οι γυμναστές. Έτσι.
3: Εγώ
1: ξέρω κανένα που δεν το έκανε. Λοιπόν, τίποτα δεν κάνουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Γιατί? Γιατί είναι ανεκπαίδευτοι. Το πρόβλημα των πανεπιστημίων είναι πώς να σου διδάξει την τεχνική και την επιστήμη της προπόνησης. Και εδώ είναι η παγίδα. Υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα σχολείο, το οποίο βγαίνει από τη σχόλη. Δηλαδή, κανένας από εμάς πήγε στο σχολείο ποτέ με χαρά? Εγώ δεν πήγα ποτέ. Και σας πληροφορώ, αντιγράφω την πρώτη δημοτικού. Σε όλα. Μέχρι το διδακτορικό μου αντιγραφές είναι όλα. Λοιπόν, γιατί δεν πήγες με χαρά ποτέ στο σχολείο? Γιατί είναι έτσι δομημένο που να μην έχεις χαρά. Υπήρχε σχολείο στην αρχαία Ελλάδα? Δεν υπήρχε. Υπήρχε η παλέστρα. Η παλέστρα γινότανε. Γιατί εκεί πάει το παιδί ευχάριστα. Γιατί από όλους τους καθηγητές το παιδί έχει πρότυπο το γυμναστή. Δεν έχει πρότυπο ούτε το μαθηματικό, ούτε το θεολόγο, ούτε το χημικό. Έχει το γυμναστή. Γιατί στο παιδί, στο μικρό, το σωματικό προβάλλεται, είναι το κυρίαρχο. Και το γυμναστή, επειδή το βλέπει εύρωστο και επιδέξιο και έχει αυτές τις ικανότητες, τον έχει πρότυπο. Λοιπόν, η πολιτεία θα έπρεπε αυτόν τον άνθρωπο να καλλιεργεί, όχι γυμναστικά, φιλοσοφικά. Το ξέρετε στο

0: Τεφάτσα Αθήνα, η αθλητική φιλοσοφία είναι μάθημα επιλογής. Και πώς εσείς περιμένετε ο γυμναστής, κύριε Γιαννόπουλε, να γαλουχίσει το παιδί σας? Γιατί τον έχει πρότυπο. Και επειδή είναι πρότυπο, είναι ο στυλοβάτης του σχολείου. Ο γυμναστής ως άνθρωπος μορφωμένος θα οδηγήσει το παιδί στα μαθηματικά. Θα τον οδηγήσει στη χημεία. Κάποτε στον Ανατολικό Μπλοκ υπήρχαν αθλητικά σχολεία. Και είχα γνωστούς φίλους εκεί πέρα, οι οποίοι καλλιεργούσαν τον αθλητισμό πολύ σχολεία εσόπιστα. Κάνανε οι πρωταθλητές, κάνανε προπόνηση πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ένα παιδί λοιπόν στην πάλη βγήκε παγκόσμιο αθλητής. Το φώναξε ο διευθυντής του σχολείου, τον προπονητή και το μαθηματικό. Του λέει, ρε εσύ, του λέει, όλη μέρα κάνει προπόνηση στην πάλη και στα μαθηματικά είναι κουμπούρας. Τι θα γίνει εδώ πέρα, του λέει, πρέπει να τον αφήσεις λίγο για να. Λέει, εγώ, λέει ο γυμναστής, το καθήκον μου στην πάλη το έκανα. Τον έκανα παγκόσμιο αθλητής. Πρόβλημα είναι του μαθηματικού να τον κάνει να αγαπήσει τα μαθηματικά. Λοιπόν, ο γυμναστής λοιπόν πρέπει να είναι ο πιο μορφωμένος από όλους για να οδηγήσει τα παιδιά στο μαθηματικό, στο φιλόλογο. Γιατί τον έχουν πρότυπο. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ οι δεξιότητες του γυμναστή και η προπονητική του ικανότητα ή τεχνική στο άθλημα. Είναι μέσον ο αθλητισμός. Δεν είναι σκοπός. Δεν πάω να πετάω στο Αγκόκιο μέχρι τη Φιλανδία. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Σε θαυμάζω, σε χειροκροτώ μέχρι εκεί. Το κάνεις για σένα. Ο αθλητισμός είναι μέσο. Έχει γίνει σκοπός. Τι είναι σήμερα οι πρωταθλητές? Κάποια κοινωνικά καταξιωμένα άτομα μέχρι εκεί. Και μετά όταν φύγει ο πρωταθλητισμός από πάνω τους, το 55% σύμφωνα με έρευνες στην Αμερική είναι αλκοολική. Αυτό το λέει κανένας. Μετά τα 60 του, για κοιτάτε Ολυμπιακό, εγώ έχω φίλους. Για κοιτάτε Ολυμπιονίκες και από εδώ και από εκεί να δείτε τι γίνεται. Μόνο η ολική...
1: Μπαίνουν σε κόμματα. Μπαίνουν σε κόμματα.
0: Και φυσικά, τι ακαμπή.
1: Κατεβαίνουν σε εκλογές.
0: Έτσι.
2: Για φανταστείτε, συγγνώμη τώρα, αν με επιτρέπετε, για φανταστείτε, ξέρετε κάποιοι από εσάς ειδικά, ξέρετε πόσα κονδύλια υπάρχουν μυστικά ή φανερά για την προώθηση σε διάφορα λόμπι θέσεων της χώρας κλπ. Για φανταστείτε να υπήρχαν κάποια κονδύλια τα οποία να εντασσόταν σε τομείς και πυλώνες, όπως είναι η παιδεία, σε διάφορα επίπεδα της παιδείας και σε διάφορα επίπεδα της κοινωνίας. Δηλαδή ο αθλητισμός να μην είναι μόνο στο σχολείο, αλλά είναι μια διαβίου διαδικασία για την κοινωνία. Και ο αθλητισμός να εντάσσεται μέσα σε πνεύμα πολιτισμού και σε ένα πνεύμα εθνικής κατανόησης, όχι εθνολογικής, εθνικής κατανόησης της ύπαρξης αυτής της κοινωνίας. Κάποια κονδύλια για να μπορούμε να φύγουμε από τη δυσκολία του αποτελέσματος που λέει ο κύριος Κόλλιας, ότι πρέπει να βγάζουμε πρωταθλητές κλπ. Και άρα να μην έχουμε ουσία παιδείας μέσα στον αθλητισμό. Εμένα με κρίνουν στη δουλειά μου εάν παράγω καλούς αθλητές. Κανείς δεν με κρίνει αν οι αθλητές μου γνωρίζουν, έχουν αίσθηση του αντικείμενου, το αντικείμενο που ασχολούνται. Κανείς δεν θα με ρωτήσει γι' αυτό. Άρα για κάποιους, δάσκαλε Κόλλια, είναι σημαντικό πόσο μακριά πάει το ακόντιο και αυτοί κάποιοι δεν είναι αυτοί που έχουν τη φιλοσοφική υπόσταση, τη γνώση, μάλλον συγγνώμη, για να μπορούν να καθοδηγήσουν την κοινωνία. Είναι αυτοί που βγαίνουν φωτογραφίες με τους πρωταθλητές και παίρνουν ψήφους. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Για να είμαστε
0: το πρόβλημα είναι οι παράγοντες, οι οποίοι δεν παράγουν τίποτα. Ενώ ο προπονητής είναι ο παράγοντες.
2: Όλα. Και δεν κατάλαβα, συγγνώμη κιόλας, δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί υπάρχει Υπουργείο Αθλητισμού. Δηλαδή, προσέξτε τι εννοώ. Ο αθλητισμός είναι θέμα παιδείας, άρα ας μπει στο Υπουργείο Παιδείας και σε κάποιο Υπουργείο που έχει να κάνει με την κοινωνική. Πώς λέγεται το Υπουργείο που έχει να κάνει με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Και από εκεί πέρα οι εταιρείες που ασχολούνται στο επαγγελματικό αθλητισμό ας πάνε στο Υπουργείο Εμπορίου. Τι δουλειά έχει να υπάρχει το Υπουργείο Αθλητισμού?
3: Σωστή.
2: Σαν έννοια.
3: Ναι. Γιώργο μου, το έχουν βέβαια στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά η διαχείριση δεν είναι για το παιδείας. Έτσι. Ναι, το κάνετε αυτό μέσα από τη Γενική Γραμματεία.
2: Ναι.
4: Θρασίβουλε, να κάνουμε...
5: Νίκο, τις ερωτήσεις που έχουμε...
4: Ναι, έμεινε μόνο μία για τον κύριο Ζαχαρίου, γιατί η κυρία Κυριακή δεν έφυγε. Είχα δύο ερωτήσεις μου κάνανε, δύο μηνύματα έλαβα. Όχι από το online το, στο YouTube, αλλά στο προσωπικό μου, με προσωπικά μηνύματα μου στείλανε. Αυτή η μία ερώτηση που είναι για τον κύριο Ζαχαρίου είναι το εξής. Λέει, κύριε Ζαχαρίου, πιστεύετε ότι χρειάζεται μια πιο οργανωμένη στρατηγική της Ελλάδας για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό? Εδώ, βέβαια, εγώ γέλασα σε αυτή την ερώτηση. Εσείς θα την απαντήσετε, αν χρειάζεται πιο οργανωμένη στρατηγική για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Αλλά γέλασα γιατί γέλασα. Όταν υπηρετούσα στο ΝΑΤΟ, στην Νάπολη, το 2013, όταν πήγα λοιπόν εκεί, υπήρχε ένα δημοτικό σχολείο. Υπήρχε ένα νηπιαγωγείο ελληνικό και ένα δημοτικό σχολείο. Ο γιος μου λοιπόν τελείωνε το... Εκεί έπρεπε εγώ να μείνω 3 χρόνια. Το δεύτερο χρόνο που ο γιος μου από το νηπιαγωγείο θα πήγαινε στο δημοτικό, το ελληνικό δημοτικό, το δημοτικό έκλεισε. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας έκλεισε το δημοτικό στην Νάπολη, στην Ιταλία. Πού? Στην Ιταλία. Λοιπόν, γιατί λέει περικόπτουν τα περικοπή εξόδων. Ήταν τα έξοδα πάρα πολλά, έτσι να λειτουργεί ένα ελληνικό σχολείο. Άρα, η ερώτησή μου την έχω μεταβάλει λίγο από αυτό που ρώτησε η φίλη μου. Η φίλη μου σε ρωτάει αν χρειάζεται πιο οργανωμένη στρατηγική για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Εγώ σε ρωτάω, υπάρχει στρατηγική από αυτή την κυβέρνηση για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό?
6: Η μόνη στρατηγική που υπάρχει από αυτή την κυβέρνηση και όλες τις κυβερνήσεις μεταπολιτευτικές είναι ο κατακαιρματισμός της ελληνικής γλώσσας. Και θα απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας αυτής, ότι θα έπρεπε να ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής το θέμα της γλώσσας, επειδή είναι αρρήκτως συνυφασμένο και με τον αθλητισμό και με οτιδήποτε θέλει να προβάλλουμε από αυτή τη χώρα, εφόσον η παγκοσμίως η λέξη άθλητ είναι ελληνική. Και είναι οξύμορο σχήμα, δηλαδή το ότι δίνουμε έμφαση σε αυτά τα υποδιέστερα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, χωρίς να προβάλλουμε όχι μόνο την διάσπαση συνέχεια της γλώσσας, αλλά τι μπορεί να διδάξει αυτή η γλώσσα. Ήρθε εδώ πέρα ένας καθηγητής αρχαίων ελληνικών, τον φιλοξένησα, το εξωτερικό, και μου λέει, γιατί λέτε ψάρι και δεν λέτε ιχθύ? Λέω, αν ήξερες νεοελληνικά και είχες κάνει το σύνδεσμο, γιατί λέτε νερό και δεν λέτε είδωρ? Τους λέω, παιδιά, αν μπορούσατε να καταλάβετε, αν μελετήσετε την αρχαία ελληνική σε συνάρτηση με την ελληνική, δεν θα καταλάβετε μόνο τη γλώσσα, αλλά και τις διδαχές της γλώσσας. Φερρυπίν, το νερό που θα πιούμε δεν είναι απλό είδωρ. Πρέπει να ρέει φρέσκο από κάπου, να είναι νεαρόν είδωρ, για να κατανοητηθεί, να το καταλώσει κανείς. Νεαρόν είδωρ παρήγγειλε ο αρχαίος πρόγονος, και έμεινε των νεαρών, το νερό. Ο φρέσκος είναι και ο νέος. Με ορμόνες, ορμάει έξω από την πηγή της ζωής. Μέχρι να καταλαγιάσει και να γίνει ο νεαρός, ο νύρ, ανύρ. Κάποιος που πλέον δεν ρέει και μπορεί να αξιολογήσει τα πράγματα μη διεπόμενος από τις ορμόνες του. Εξού και ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα λέει «Ο άνερες». Άνερες. Οι άνδρες είναι σύμπτυξη του αυτού που πλέον δεν ρέει. Ο ανήρ και η όψη του ανήρ κάνει τον άνθρωπο. Και όχι αυτός που, πώς λέμε, άνοθρόσκι που λέει μια τιμολογία. Ακόμη και ο Σοκράτης στο Πλάτος έκανε λάθος την τιμολογία του. Πάνω στο θέμα του άνθρωπος είναι αυτός που αρθρώνει όποπε. Δεν είναι αυτό. Είναι και το Lindell H. Scott και όλες οι γλωσσολογικές μελέτες εστιάζουν σε αυτή την ετυμολογία. Ανήρ του ανερός, αντρός. Άρα η ελληνική γλώσσα στη νέα της μορφή, και γράφω ένα άρθρο αυτή τη στιγμή στα αγγλικά με τίτλο Modern Greek is Ancient Greek Revisited. Τα νεοελληνικά είναι τα αρχαία ελληνικά επανεπισκεπτόμενα. Δηλαδή διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά και πώς εξελίχθηκε το πράγμα. Λένε empathy οι Άγγλοι για εννοώντας την ενσυναίσθηση και έρχονται εδώ πέρα και λένε μα εμπάθεια, γιατί την έχετε εδώ πέρα σαν αρνητική αυτή τη λέξη? Διότι ένας άνθρωπος, λέω, που διακατέχεται μόνο από το πάθος του το κάνει είναι αιμονικός και γι' αυτό τον λόγο η εμπάθεια.
3: Μεσοστρέφει.
6: Ναι, ακριβώς. Άρα μπορούμε στο ερώτημα της κυρίας αυτής, που είναι ωραίο το ερώτημά της, η απάντηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και εταιρική μας πολιτικής πρέπει να είναι η γλώσσα μας και ύστερα όλα τα άλλα ακολουθούν και μπαίνουν στη θέση τους. Και όποτε βγαίνει κάποιος και λέει ότι η ελληνική γλώσσα είναι νεκρή, τη διδάσκουν στο εξωτερικό βεβαίως με την ερασμιακή προφορά, όπου το η γυναίκα είναι γκουνάικα και το είδωρ είναι χούντορ, δεν έχουν και άδικο εν μέρη. Εντάξει, υπάρχει μια αλλίωση των διφθόγκων και των στον χρόνο, αλλά έχουμε καλές ενδείξεις ότι κατά την κοινή γλώσσα της ελληνιστικής εποχής ήδη είχε ιωτοποιηθεί η γλώσσα μας. Το ΕΙΙ όντως ήταν όπως ο Νείλος. Οι Ρωμαίοι πώς τον έγραψαν? Δεν τον έγραψαν με EI, με Ιώτα, έτσι, με I. Άρα είχε ήδη φύγει το Νείλος, ήταν Νείλος. Η γλώσσα μας λοιπόν πρέπει να προβάλλουμε στο εξωτερικό με κάθε τρόπο ότι είμαστε οι συνεχιστές της γλώσσας που θα μπορούσε να τους εξανθρωπίσει επισκεπτόμενοι τις διδαχές της. Όσον αφορά το ψάρι, γιατί το λέμε ψάρι? Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί το λέμε ψάρι και όχι ιχθύ? Δεν λέμε οψές, όψιμο. Πότε είναι ο ήλιος όψιμος? Όταν δει. Το βραδινό φαγητό των αρχαίων ήταν όταν ήταν όψιμος. Ο ψάριον ήταν το βραδινό φαγητό των αρχαίων και ήταν συνήθως ιχθύς. Εξού και ο ψάριον, το γεύμα το βραδινό, το δείπνο, ήταν κάτι ελαφρύ. Μα ζητάς
3: σωστά
6: κάτι?
4: Έχουμε 3 λεπτά ακόμα, Φρασίβουλε, να πούν μια κουβέντα ο Γιώργος και μια κουβέντα ο Χρήστος.
5: Μισό λεπτό να διαχειριστούμε και για λόγους και μια ερώτηση που έχουμε πάρει στα comments εδώ της αγαπητής Τζόρτζιας. Αυτή μάλλον ο Γιώργος θα την πάρει την ερώτηση. Έχει να κάνει με τη συζήτηση που είχαμε πιο πριν. Λέει, ευνοχίζονται οι γυμναστές στα σχολεία και όσοι νοιάζονται παραπάνω κάναν δικές τους ομάδες για να δουλέψουν αυτά που πιστεύουν. Και από εκεί ξεκινάει και η συζήτηση αυτή που και ο Νίκος ανέφερε και οι υπόλοιποι σε σχέση με τις ευθύνες των γονέων, δηλαδή των πολιτών. Γιώργο, ένα σχόλιο σύντομο για την αγαπητή Τζόρτζη για το ερώτημα
2: της. Είναι σύντομο. Είναι δύσκολο το θέμα, είναι πολύ δύσκολο το θέμα, γιατί άπτεται πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα.
3: Παραμέτρων.
2: Ναι. Δυστυχώς, όντως οι γυμναστές ευνοχίζονται. Το μάθημα της φυσικής αγωγής, τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε, έχει περιοριστεί τρομερά στο σχολείο μέσα. Και οι δυνατότητες των καθηγητών που εκτελούν το μάθημα, γιατί το εκτελούν το μάθημα αναγκαστικά, δεν επαρκούν ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά ουσιαστικά. Φανταστείτε ότι πρωταρχικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να κάνει φιλάθλους. Δηλαδή εραστές του αθλητισμού, όχι οπαδούς. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίνω να το σχολιάσω αυτό παραπέρα. Αυτό που θα έπρεπε να μπορούν όλες οι... Έχω ένα μότο που λέω γενικότερα. Μακάρι την ώρα που έρχονται τα παιδιά στο γήπεδο, σε κάθε γήπεδο, την ίδια ώρα να μπαίνουν και οι γονείς τους μέσα. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα για να κατανοούν τον κόπο και τον αγώνα των παιδιών και δεύτερον να εκτιμούν πόσο μεγάλο δώρο τους κάνουν. Το περιορίζω όσο μπορώ λόγω χρόνου. Δυστυχώς, ξαναλέω, δεν είναι πλέον στον πολιτισμό μας ο αθλητισμός. Είμαστε απλά, επιθυκίζουμε απλά αυτά που κάνουν οι ξένοι χωρίς να τα κατανοούμε. Αυτά.
5: Μάλιστα. Ωραία.
3: Ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής σήμερα και νομίζω όλοι εμείς οι οικοδεσπότες εδώ και οι τρεις εμφανίσαμε σήμερα μια πολύ ουσιαστική παρουσία και θεματογραφία και στην παρούσα εκπομπή. Μας κάνει αυτό περισσότερο ευτυχής και ευχαριστούμε από καρδιάς τον Χρήστο τον Κόλια, τον Γιώργο τον Καλαϊτζίδη, τον εκλεκτό φίλο επίσης τον Παναγιώτη τον Ζαχαρίου και την κυρία Τσακυρίδη που δεν της δόθηκε ευκαιρία να μιλήσει λόγω των προβλημάτων. Θεωρώ λοιπόν ως κατακλείδα στη σημερινή μας εκπομπή το εξής. Θα το πω έτσι, μακριά κιόλας από το αυστηρό πολιτικό πλαίσιο της διπλωματίας. Οι Έλληνες δύνανται να συζητούν δυναμικά, ουσιαστικά, τεκμηριωμένα, με προτάσεις και θέσεις που τους επιτρέπει το υπόβαθρός τους, οι παραδόσεις τους, οι αξίες τους και πάνω απ' όλα η προσφορά τους για τον άνθρωπο. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να συνεργαστούμε. Αυτό είναι το βασικό. Και για να μπορέσουμε να γίνονται οι προτάσεις ουσιαστικές προς τα έξω. Χωρίς με την έννοια περίεργα διλήμματα, ξενοφοβίες, οσφιοκαμψίες και πράγματα που στηρίζονται στο πλαίσιο των γενικότερων συναλλαγών. Έχουμε ανάγκη από επιλογές που αυτές θα καταθέτονται μέσα από τις πράξεις μας και από τις θέσεις μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είμαστε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς όλους που μας παρακολούθησαν.
5: Και σίγουρα θα ανανεώσουμε την παρέα αυτή, γιατί
4: αυτή είναι καλή παρέα, όντως.
3: Ναι.
5: Σίγουρα.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Λαϊκό. Πότε?
6: Την Κυριακή 10 Μαΐου στο Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μουσκολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μουσκολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
9: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
10: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
9: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
11: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
12: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
13: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
14: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Καταρχάς να ξεκινήσω με ένα σχόλιο σχετικά με την καταχνιά που επικρατεί κυριολεκτικά σε ολόκληρη τη χώρα και φτάσαμε πλέον στο σημείο να κυκλοφορούν δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για θανατηφόρο αέρα. Υποτίθεται πως έχει γεμίσει η ατμόσφαιρα της χώρας με μικροσωματίδια τα οποία προέρχονται από την καύση δασών. Πού την είδανε την καύση δασών αυτή την περίοδο και δεύτερον προέρχεται από βιομηχανικά κατάλοιπα. Και εδώ πάλι θα προσθέσω πού την είδανε τη βιομηχανία στη χώρα μας αφού την έχουν διαλύσει. Το πραγματικό λόγο βέβαια που έχει γίνει θανατηφόρος, επαναλαμβάνω σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αέρας στη χώρα μας τον γνωρίζουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά. Πάμε τώρα σε μια άλλη βιομηχανία αυτής της παγκόσμιας αεροπορίας η οποία έρχεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις κόστους των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του IATA, η τιμή του αεροπορικού καυσίμου έχει σχεδόν διπλασιαστεί, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο περικοπές πτήσεων, κυρίως σε περιφερειακά αεροδρόμια και δρομολόγια χαμηλής πληρότητας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γενικό Διευθυντή της IATA, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ακυρώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και μέσα στον Μάιο, με ορισμένες εταιρείες να απειλούνται ακόμη και με λουκέτο. Οι πιο ευάλωτες δε χώρες είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι τουριστικές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Επίσης, πολύ μεγάλο πλήγμα όσον αφορά την έλλειψη των αεροπορικών καυσίμων δέχεται η Ασία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη. Και σαν να μην έφτανε αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα πλήξει φυσικά την τουριστική περίοδο, έρχεται ακόμη ένα το οποίο έχει να κάνει με τη λειψιδρία σε συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση συναγερμού λοιπόν τίθεται πλέον επίσημα η Αστεπάλεια και η Πάτμος, καθώς η λειψιδρία χτυπά κόκκινο πριν καν ξεκινήσει για τα καλά η καλοκαιρινή σεζόν. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Αστεπάλεια κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες, ενώ την ίδια ώρα παρατείνεται το αντίστοιχο καθεστώς στην Πάτμο, επιβεβαιώνοντας πως τα υδάτινα αποθέματα των νησιών έχουν στερέψει επικίνδυνα. Όλα αυτά όμως μετά από ένα φθινόπωρο και χειμώνα που έβρεχε ασταμάτητα. Ποιο ακριβώς λοιπόν είναι το πρόβλημα από τη στιγμή που υπήρχαν βροχοπτώσεις και έρχονται τώρα πάλι να μας μιλήσουν οι ίδιοι για το πρόβλημα της λειψιδρίας? Είτε λοιπόν κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους όσον αφορά κυρίως τη συλλογή των υδάτινων πόρων, είτε κάποιοι θέλουν επίτηδες να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα της λειψιδρίας. Με ποιον άλλον τρόπο άλλωστε θα καταφέρουν να ελέγξουν και το νερό? Και να περάσουμε τώρα στα διεθνή νέα, ξεκινώντας από τους 5.000 Αμερικανούς οι οποίοι θα απομακρυνθούν από την Αμερικανική βάση της Γερμανίας, οι οποίοι σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να μετακινηθούν προς την Ασία και τον Ειρηνικό. Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν πλέον την Ευρώπη δευτερεύον στρατηγικό μέτωπο, με τις προτεραιότητες της Ουάσιγκτον να μετατοπίζονται ολοένα και περισσότερο προς την Ασία και φυσικά πιο συγκεκριμένα προς την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Στην Πολωνία τώρα, ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε στις 6 Πέμπτου την πρόθεσή του να δημιουργήσει τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο πολωνικός στρατός βρίσκεται υπό μετασχηματισμό με στόχο να καταστεί ο ισχυρότερος και ο καλύτερα εξοπλισμένος στρατός στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έμφαση στην ανάπτυξη των στρατευμάτων θα δοθεί στην ευρεία εισαγωγή των μη επανδρομένων αεροσκαφών, επίσης στην τεχνητή νοημοσύνη, την διαστημική αναγνώριση και τους πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς. Ο δε αρχηγός του Πολωνικού Γενικού Επιτελείου δήλωσε ότι για να καταπολεμηθεί επιτυχώς η Ρωσία είναι απαραίτητες διεξοδικές προετοιμασίες, ειδικά η αύξηση του αριθμού των στρατευμάτων. Για το λόγο αυτό λοιπόν ξεκίνησε η εφαρμογή ενός προγράμματος για την αύξηση της δύναμης του στρατού στις 500.000, με τις 300.000 να είναι ενεργοί στρατιώτες και άλλες 200.000 εφέδρους. Ο σαφής στόχος της Πολωνίας είναι η Ρωσία, λέγοντας χαρακτηριστικά ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας πως η Ρωσία μπορεί να ιτηθεί και ο στόχος μας είναι να την περιορίσουμε. Μετά λοιπόν την Γερμανία, τώρα έρχεται και η Πολωνία να δηλώσει πως επιθυμεί να αυξήσει το στράτευμά της ώστε να προετοιμαστεί για έναν άμεσο πόλεμο με τη Ρωσία. Θα επανέλθουμε σε λίγο στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Αρχικά όμως θα σας μεταφέρω τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει ότι μία συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για το υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Σύμφωνα με το Fox News λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε τη σχετική αναφορά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης
εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών, αποφεύγοντας όμως αυτή τη φορά δεσμευτικές προβλέψεις. Ο ίδιος λίγες ώρες μετά σε μήνυμά του σε κοινωνικό μέσο δικτύωσης προειδοποίησε την Τεχεράνη πως εάν δεν την αποδεχτεί τη νέα συμφωνία των ΗΠΑ, τότε η Αμερική θα προχωρήσει σε νέους σφοδρότερους από πριν βομβαρδισμούς. Πιο συγκεκριμένα έγραψε ο ίδιος πως υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρηλυκή επική οργή θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο στενό του Ορμούς να παραμείνει ανοιχτό για όλους. Εάν δεν συμφωνήσουν όμως, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και δυστυχώς θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σύμφωνα με Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η συγκεκριμένη νέα Αμερικανική Συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον εμπλουτισμό ουρανίου, τη συμφωνία των ΗΠΑ για την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ενώ λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος για ακόμη μια φορά μιλούσε επισήμως και δημοσίως για μια συμφωνία με τους Ιρανούς, λίγη ώρα μετά ο σύμβουλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν κατήγγειλε τον Αμερικανό Πρόεδρο για προσπάθεια χειραγώγησης. Ειδικότερα ο ίδιος απέρριψε το δημοσίευμα του Αμερικανού Πρόεδρου χαρακτηρίζοντας το ως προσπάθεια χειραγώγησης της αγοράς. Απόρριψη της νέας αμερικανικής πρότασης είχαμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος δήλωσε πως δεν θα δεχθούμε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπό το καθεστώς απειλών. Οι συνομιλίες καλής πίστης απαιτούν ειλικρινή προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς και όχι παραπλάνηση. Ο ίδιος πριν λίγες ώρες συναντήθηκε στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του για συνομιλίες υψηλού επίπεδου μεταξύ της Ιρανικής Δημοκρατίας και της Κίνας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις. Από πλευράς του, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η Κίνα θα παράσχει πλήρη υποστήριξη στο Ιράν στην υπεράσπιση του δικαιώματός του να αμυνθεί έναντι οποιασδήποτε ξένης δύναμης. Το κερασάκι στην τούρτα στο νέο μπάχαλο το οποίο ξεκίνησε για ακόμη μια φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έρχεται να το βάλει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου για θέματα ασφαλείας ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο με σκοπό να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα απομακρύνουν τα πυρηνικά από τους Ιρανούς. Χαρακτηριστικά μάλιστα ο ίδιος σημείωσε πως συνομιλεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο σχεδόν καθημερινά. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε φτάσει πλέον στο επίπεδο να του λέει του Αμερικανού Προέδρου και πότε θα πάει στην τουαλέτα. Οι δικοί μου άνθρωποι και οι δικοί του άνθρωποι μιλούν καθημερινά συμπεριλαμβανομένοι στη σημερινή ημέρα. Έχουμε πλήρη συντονισμό και δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Όσον αφορά τον συντονισμό σας και εμάς δεν μας εκπλήσει καθόλου κάτι τέτοιο. Και πάμε να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με την ημερομηνία σταθμό και πιο συγκεκριμένα την 9η Μαΐου και τη μεγάλη παρέλαση της νίκης στη Μόσχα, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο της οργάνωσης αξιωματική της Ρωσίας, το Κίεβο ενδέχεται να εξαπολύσει έως και 1,000 επαδρομένα αεροσκάφη προς ρωσικό έδαφος με στόχο να διαπεράσουν μέρος αυτών τη ρωσική αεράμινα και να φτάσουν ακόμη και προς τη Μόσχα ή άλλες μεγάλες πόλεις. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, η μειωμένη δραστηριότητα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών τις τελευταίες ημέρες υποδηλώνει ότι η Ουκρανία συγκεντρώνει μαζικά μη επανδρομένα αεροσκάφη για συντονισμένη επίθεση την συγκεκριμένη μέρα που θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη παρέλαση. Δυστυχώς τον ίδιο έρχεται να τον επιβεβαιώσει και ο Ουκρανός δικτάτορας, σύμφωνα με τον οποίο η Ρωσία παραβίασε την εκεχηρία και η Ουκρανία θα απαντήσει συμμετρικά. Ανάλογα με την κατάσταση, απόψε και αύριο θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω αντιδράσεις τους. Η Ρωσία λοιπόν σύμφωνα με αυτόν έχει φτάσει σε μια τόσο δυσμενή θέση όπου ακόμη και η κύρια παρέλασή της εξαρτάται πλέον από εμάς. Σχέδιο του Κιέβου να οργανώσει πτήσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών επάνω από τη Μόσχα αποκάλυψε και ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος από τη μία μας λέει πως η Ουκρανική ηγεσία δεν σχεδιάζει να πλήξει την παρέλαση, ωστόσο μεγάλος αριθμός μη επανδρομένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ενδέχεται να πετάξουν πάνω από την παρέλαση πριν συνεχίσουν προς άλλους στόχους. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μας θα πετάξουν πάνω από την κόκκινη πλατεία και στη συνέχεια θα συνεχίσουν για να βομβαρδίσουν άλλες περιοχές. Να σας πω την αλήθεια, νομίζω πως δεν θα μπορούσαν να βρουν πιο γελία δικαιολογία λέγοντας πως θα πετάξουν μη επανδρομένα αεροσκάφη προς την παρέλαση και τη Μόσχα. Απλά αυτά δεν θα προορίζονται για εκεί, αλλά θα πηγαίνουν κάπου αλλού. Και θα καθίσουν δηλαδή οι Ρώσοι, επειδή αυτός είπε ότι τελικά δεν θα είναι για την κόκκινη πλατεία και τη μεγάλη παρέλαση,
θα καθίσουν οι Ρώσοι με σταυρωμένα τα χέρια και θα περιμένουν να περάσουν από πάνω, εμπιστευόμενοι φυσικά την πολύ αξιόπιστη κατά τα άλλα ουκρανική ηγεσία. Επειδή λοιπόν οι Ρώσοι βαρέθηκαν να παίζουν με τα παιχνιδάκια των Ουκρανών, επισήμως η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έστειλε αυστηρό μήνυμα, παύλα προειδοποίηση, να εγκαταλείψουν άμεσα όλη το Κίεβο, καθώς οι απειλές του Ουκρανού δικτάτορα θα οδηγήσουν την Ουκρανική πρωτεύουσα σε αφανισμό. Η ίδια λοιπόν υπενθύμησε πως πριν λίγες ημέρες το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις απειλές του καθεστώτος του Κιέβου, προτρέποντας με τη σειρά της στεναρά τις ξένες χώρες να διασφαλίσουν την έγκαιρη εκένωση του προσωπικού των διπλωματικών και άλλων αποστολών, καθώς και των πολιτών από την πόλη του Κιέβου, λόγω του αναπόφευκτου, σύμφωνα με την ίδια, ανταποδοτικού πλήγματος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων λήψης αποφάσεων, σε περίπτωση που το καθεστώς του Κιέβου υλοποιήσει τα εγκληματικά τρομοκρατικά του σχέδια. Σύμφωνα λοιπόν με βουλευτή της Κρατικής Δούμας, επειδή θεωρείται δεδομένη η επίθεση των Ουκρανών και εν συνεχεία η απάντηση των Ρώσων, οι πιθανοί στόχοι εντός του Κιέβου έχουν ήδη καθοριστεί. Πρέπει πρώτα απ' όλα στο στόχαστρο να βρίσκεται το διοικητικό κέντρο του Κιέβου, το γραφείο του δικτάτορα της χώρας, τα κυβερνητικά κτίρια, οι εγκαταστάσεις της Εθνικής Τράπεζας, η Δημοτική Διοίκηση, τα Υπουργεία και οι βασικές υπηρεσίες. Μάλιστα, ο ίδιος χαρακτηριστικά μίλησε και για τον οπλισμό ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε αυτούς τους στόχους, λέγοντας συγκεκριμένα πως θα πλήξουν την πρωτεύουσα με πυραυλικά συστήματα Ισκαντέρ, Κιντζάλ, έως και το νεότερο σύστημα Ορέσνικ. Σύμφωνα λοιπόν με επίσημες ρωσικές πηγές και δηλώσεις, σε λιγότερο από 2 ημέρες από τώρα είναι πολύ πιθανό να δούμε ολόκληρο το Κίεβο να γίνεται κυριολεκτικά στάχτη. Κρατήστε λοιπόν τη συγκεκριμένη ημερομηνία όπως σας έχω πει εδώ και πολλές ημέρες, διότι δεν θα φέρει εξελίξεις μόνο ως προς την πρωτεύουσα της χώρας, αλλά θα φέρει γενικότερα εξελίξεις όσον αφορά την στάση της Ρωσίας απέναντι σε ολόκληρη την αρρωστημένη δυτική ηγεσία. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια, κυρίως για το πώς πιστεύετε πως προκαλείται αυτή η θανατηφόρα, όπως μας λένε, ατμόσφαιρα στη χώρα μας, για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος είπε αλήθεια πως υπήρχαν συνομιλίες με το Ιράν ή για ακόμη μία φορά μας κοροϊδεύει. Και τέλος, θέλω την άποψή σας για το εάν οι Ρώσοι θα έχουν δίκιο να αντιδράσουν σε τόσο μεγάλο βαθμό καίγοντας ολόκληρο το Κίεβο, σε περίπτωση που οι ουκρανονατοϊκές δυνάμεις χτυπήσουν στις 9 Μαΐου τη μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
2: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
4: Η καρδιά, μοναδικό όργανο που δεν σταματά μέρα νύχτα. Καρδιοπάθειες, η πιο σοβαρή απειλή για την υγεία σου, για τη ζωή σου. Μάθε και προφυλάξου. Υπέρταση, αυξημένο σάκχαρο, υψηλή χοληστερόλη, κακή διατροφή, παχυσαρκία, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης. ΕΛΙΚΑΡ, Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας. Γιατί η πρόληψη σώζει.
5: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
6: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
5: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
6: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
5: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
6: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Το ξέρανε οι δικοί μας. Οι δικοί μας γνωρίζουν τι κάνουν οι Ουκρανοί, ο Μητσοτάκης ξέρει τι κάνουν οι Ουκρανοί και οι ελληνικές υπηρεσίες έχουν γνώση του τι κάνουν οι Ουκρανοί και τους κάνουν πλάτες. Επιστρέφω με δεύτερο σερί βίντεο στην υπόθεση του ουκρανικού drone στη Λευκάδα, διότι τέτοια επιχείρηση συγκάλυψης έχω να δω πάρα πολύ καιρό από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι συνέβη ακριβώς για να το καταλάβουμε, πρέπει να είμαστε ακριβείς. Οπλισμένο πολεμικό σκάφος ξένου κράτους παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία και εισέβαλε στα χωρικά μας ύδατα με σκοπό να προβεί σε πράξη πολέμου εναντίον τρίτης χώρας, απειλώντας τη ζωή Ελλήνων πολιτών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Και σήμερα δεν υπάρχει η είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ή αν υπάρχει, τοποθετείται ως μυστήριο με το ουκρανικό ντρόουν. Κανένα μυστήριο. Επίσης, δεν υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συγχρόνως, αν μπεις στα timeline συγκεκριμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν υπάρχει καν η είδηση. Δείτε εδώ, για παράδειγμα, πριν από λίγο, το timeline του πρώτου θέματος.

0: Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και να φωτίσουμε πτυχές της ελληνικής εμπλοκής που δεν περνάνε σε σχεδόν κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Να σας το πω πιο απλά. Η ελληνική πλευρά έχει συμμετοχή σε αυτό το οποίο είδαμε. Η ελληνική πλευρά γνωρίζει ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και η ελληνική πλευρά κάνει πλάτες στην Ουκρανία, ούτως ώστε η Ουκρανία να σχεδιάζει και να εκτελεί τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν και πάλι στο παρελθόν δεν είχαμε αντίδραση από την ελληνική πλευρά και το γεγονός ότι το θάβουν αυτή τη στιγμή και αυτή τη φορά με τον τρόπο που το θάβουν, είναι βέβαιο ότι αποκρύπτει τις ευθύνες και κυρίως τη γνώση της ελληνικής πλευράς ως προς το τι συμβαίνει. Στο χθεσινό βίντεο σας έδειξα δημοσιεύματα από τον BBC και από το Πολιτικό, τα οποία από τον Δεκέμβριο και μετά αναφέρονται σε περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους ουκρανικά ντρόουν χτυπούν πλοία ρωσικών συμφερόντων, τους κοιόδους στόλου που μεταφέρει ρωσικούς υδρογονάνθρακες σπάζοντας το εμπάργκο, κάποια εκ των οποίων είτε τα έχουν πουλήσει, προσοχή εδώ πέρα, Έλληνες σε ρωσικές εταιρείες, είτε είναι ακόμα πλοία ελληνικών πλειοκτητικών συμφερόντων σε περιοχές Μάλτα, ανοιχτά της Κρήτης, που είναι 2.000 χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία. Τι κάνουν οι Ουκρανοί? Δεν στέλνουν τα drones αυτά από τη Μαύρη Θάλασσα να περάσουν τα στενά, να προχωρήσουν. Στέλνουν πλοία, τα οποία πλοία έχουν πάνω αυτά τα drones και αυτά τα drones τα ξεφορτώνουν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές και κρύβονται όπου μπορούν, ούτως ώστε όταν βρούνε έναν στόχο πρόσφορο και ενδεικνύμενο, να τον χτυπήσουν. Πού κρύβονται τα συγκεκριμένα drones? Κρύβονται στα ελληνικά παράλια. Όταν ένα μητρικό πλοίο, mothership, το οποίο μπορεί να φέρει δεκάδες τέτοια drones, έρχεται στην περιοχή, δεν μένει απαραίτητα για πάντα στην περιοχή, ξεφορτώνει τα drones και τα συγκεκριμένα μη επανδρομένα θαλάσσια οχήματα κρύβονται στην περιοχή, σταθμεύουν ούτως ώστε όταν θα βρουν στόχο να τον χτυπήσουν. Το ίδιο πράγμα είναι που έκανε τώρα και το συγκεκριμένο ουκρανικό drone. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η ελληνική πλευρά, μίλησα με κόσμο, μίλησα με ένστολους, είναι στα κάγκελα το στράτευμα, είναι στα κάγκελα το πολεμικό ναυτικό, είναι στα κάγκελα η ελληνική ακτοφυλακή και το λιμενικό σώμα. Οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το οποίο κάνουν οι Ουκρανοί και δεν αντιδρούν. Και ουσιαστικά η πλευρά Μητσοτάκη, Δένδια, Γεραπετρίτη, αυτοί που δεν βγαίνουν αυτές τις μέρες να μιλήσουν, κάνουν πλάτες στους Ουκρανούς και τον Ζελένσκι, δίδοντάς τους την δυνατότητα, κάνοντας ουσιαστικά τα στραβά μάτια, να χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως ορμητήριο των drones τα οποία θα πλήξουν ρωσικούς στόχους. Απόδειξη: δεν υπήρξε ούτε ένα διάβημα, δεν υπήρξε ούτε μία διαμαρτυρία, δεν υπήρξε ούτε μία ανακοίνωση από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες τις προηγούμενες φορές που χτυπήθηκαν ρωσικοί ή ρωσικών συμφερόντων στόχοι σε περιοχή ελληνικού ενδιαφέροντος. Και όταν λέω περιοχή ελληνικού ενδιαφέροντος, δεν εννοώ απαραίτητα μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αυτό θα ήταν σκανδαλώδες. Από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εφορμούν τα συγκεκριμένα drone για να χτυπήσουν στα διεθνή ύδατα. Στα διεθνή όμως ύδατα, τα οποία είναι δυνάμει ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη και σίγουρα είναι ελληνικό search and rescue. Δηλαδή περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας και ευθύνης έρευνας και διάθρωσης. Δηλαδή, και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος και επειδή έχει ασκηθεί σκληρή κριτική στην ελληνική κυβέρνηση για άλλες περιπτώσεις από άλλους πολιτικούς χώρους που τώρα δεν μιλάνε, είμαστε okay με το να θεωρούμε ότι το τραγικό ναυάγιο στην Πύλο είναι σε περιοχή ελληνικής ευθύνης και δικαιοδοσίας και να στέλνουμε και λιμενικούς στο σκαμνί γι' αυτό, ή δηλαδή ναι, να ασκήσουμε κριτική στην ελληνική κυβέρνηση η οποία άφησε, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, έναν αριθμό σκαφών του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού να σταματήσουν την φλωτίλα των Στολίσκο προς την Γάζα, όχι σε ελληνικά χωρικά ύδατα, όχι σε περιοχή εθνικής κυριαρχίας, αλλά ακριβώς εκεί όπου οι Ουκρανοί χτυπούν τους Ρώσους, σε ελληνικό search and rescue ευθύνης και δικαιοδοσίας. Δηλαδή εκεί να ασκήσουμε κριτική, ας την ασκήσουμε. Δεν σου λέω εγώ να μην. Αλλά Στην περίπτωση των Ουκρανών, οι οποίοι σταθμεύουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων σε γυαλούς, ακρογυαλιές, βράχια και σπηλιές στα ελληνικά νησιά ή στα ελληνικά παράλια, να κάνουμε την πάπια, να κάνουμε τον Κινέζο. Η εντολή ήταν ρητή από χθες. Και όποιος γνωρίζει ως παρικών την Ιερουσαλήμ το πώς δουλεύουν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το βλέπει ξεκάθαρα. Ξεκινήσαμε από το «Α, ένα ντρόουν, καλέ τι κάνει εδώ πέρα, από πού να είναι άραγε». Προχωρήσαμε στο μυστήριο με το ουκρανικό ντρόουν και καταλήξαμε σήμερα να καταπιούμε αμάσιτη, να φάμε και να αποσιωπήσουμε αυτή την είδηση. Αυτό λοιπόν για εμάς που ξέρουμε μας λέει πολλά. Και αυτό είναι που ήθελα σήμερα να φέρω στη δική σας προσοχή. Και η σημερινή σιωπή και η σιωπή του Δένδια. Υπάρχει ένα ειδησάριο στο πρώτο θέμα, το μόνο ειδησάριο σχετικό με τη συγκεκριμένη είδηση, το οποίο είναι ο Δένδιας από την Πορτογαλία. Ο Δένδιας κρύβεται τον τελευταίο καιρό, ούτε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πήγε ο Δένδιας λοιπόν από την Πορτογαλία, αλλά ξέρουμε περίπου τι είναι αυτό και τι είχε μέσα και εμείς θα φτιάξουμε καλύτερα. Βρέτε ναι και το θέμα είναι αν θα φτιάξουμε καλύτερα ή το θέμα είναι ότι είσαι σουρωτήρι. Το θέμα είναι αν εμείς θα αποκτήσουμε τέτοια ντρόουν που το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι αυτό είναι το τεράστιο πλεονέκτημα της ελληνικής πλευράς να εκμεταλλευτεί το ανάγλυφο του Αιγαίου και να το κάνει απροσπέλαστο με τέτοιες μικρές και οικονομικές λύσεις ή το ότι κάνεις πλάτες στην Ουκρανία, στον Ζελένσκι, του δίνεις την Ελλάδα να κρύβει τα συγκεκριμένα μη επανδρομένα σκάφη για να χτυπάει ρωσικούς στόχους, ουσιαστικά κάνοντας τι την Ελλάδα συμμέτοχη σε πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Αυτό είναι το θέμα, Δένδια, και όχι οι ανοησίες που τσαμπουνάς, ούτως ώστε να δείξεις ότι δεν είσαι πλήρως απόν. Πλήρως βεβαίως απόν το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Σε περίπτωση που, θα το ξαναδιαβάσω διότι το έχω γράψει, έχει σημασία η διατύπωση, έχει σημασία η λεπτομέρεια. Οπλισμένο πολεμικό σκάφο ξένου κράτου παραβίαζε την εθνική μα κυριαρχία και εισέβαλε στα χωρικά μα ύδατα ώστε να προβεί σε πράξη πολέμου, απειλώντα τη ζωή Ελλήνων πολιτών και στελεχών των σωμάτων ασφαλεία, διότι το πήρανε οπλισμένο με ενεργοποιημένου πυροκροτητέ, οι ψαράδε, που το λιμενικό. Αφήστε, πραγματικά δεν θέλω να καταφερθώ εναντίον του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, αλλά το γεγονός ότι φτάσαν οι ψαράδες να το μετακινήσουν, εντάξει, είναι τραγέλαφος, είναι κλουζό η όλη αυτή η ιστορία. Όμως το δεδομένο είναι ότι απειλήθηκαν οι ψαράδες και απειλήθηκαν και οι λιμενικοί. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτό που σας διάβασα τώρα, το έκανε η Τουρκία, φαντάζεστε τι θα γινότανε? Τώρα δεν μιλάει κανένας. Πού είναι το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία? Πού είναι η ανάκληση του πρέσβη μας στο Κίεβο? Είναι δυνατόν? Τους έχουμε δώσει το μισό μας πυροβολικό και τα μισά μας πυρομαχικά. Φτωχοποιείται η Ευρώπη. Τα έλεγα και χθες. Και αυτοί αυτό το οποίο κάνουνε είναι να μας χρησιμοποιούν ως βατήρα, ως πλατφόρμα επιθέσεων εναντίον ρωσικών στόχων. Βέβαια, ξαναλέω και ας το κλείσω εδώ πέρα, το ξέρανε οι δικοί μας. Οι δικοί μας γνωρίζουν τι κάνουν οι Ουκρανοί. Ο Μητσοτάκης ξέρει τι κάνουν οι Ουκρανοί. Τα ελληνικά υπουργεία και οι ελληνικές υπηρεσίες έχουν γνώση του τι κάνουν οι Ουκρανοί και τους κάνουν πλάτες. Και αυτή τη φορά τους χάλασαν τη σούπα, τους χάλασαν τη δουλειά οι ψαράδες στην Λευκάδα. Εξού και, χθες το πρωί έσκασε αυτό, σήμερα δεν υπάρχει πουθενά. Ακόμα και στα δελτία ειδήσεων θα το δείτε lifestyle το θέμα. Ακρογυαλιές δειλινά. Συνεπώς, εσείς κάντε εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε το βίντεο. Πατήστε το like, πατήστε το hype αν σας βγει και γράψτε μου στα σχόλια εσείς τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε. Κόντρα σε ένα ελεγχόμενο σύστημα, μην το αφήνουμε αυτό απλά να ξεχνιέται. Μην το αφήνουμε απλά να το πάρει το ποτάμι. Έλα μωρέ! Και τι έγινε? Έγινε και παράγινε και έχουν συμμετοχή. Οι Έλληνες ηθήνοντες, οι πολιτικοί άρχοντες έχουν συμμετοχή. Το ξέρουν αυτό που γίνεται. Και δεν αντιδρούν. Το ξέρουν εδώ και μήνες και δεν λένε τίποτα. Διότι έχει ξαναγίνει. και θα ξαναγινότανε. Και μπορεί και να ξαναγίνει και πάλι εθνικό σπορ είναι αυτό. Θα πέφτουμε από τα σύννεφα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Εσωτερική έκθεση της CIA αποκαλύπτει ότι οι Ιρανοί όχι απλά δεν έχουν βγει εκτός μάχης, αλλά απειλούν κανονικότατα και τα αμερικανικά συμφέροντα στην Μέση Ανατολή, νομίζω και τους Ισραηλινούς προφανώς. Παράλληλα έχουμε νέο κύκλο θωπραξιών, χτυπούν πάλι οι Ιρανοί τους Αμερικανούς και το αντίστροφο, για να δούμε τι γίνεται εκεί, και φτάσαμε να έχουμε μέχρι και ουκρανικά πλωτά drone στα εθνικά χωρικά μας ύδατα, μέσα στη Λευκάδα σουλατσάρουν φορτωμένα με εκρηκτικά. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ στο κανάλι σήμερα στις 8 Μαΐου, δηλαδή είμαστε Παρασκευή. Και θυμίζω, είμαστε στην έκτη μέρα εδώ στα Πέτρινα Χρόνια μαζί. Έκτη μέρα που το κανάλι δεν θα αποφύτω ζωή, εν πάση περιπτώσει προσπαθεί να επιβιώσει, και μετράμε αντίστροφα μέχρι

Να έχουμε και υπότιτλους στα ελληνικά. Συνεχίζεται και από εκεί η κάλυψη των γεγονότων και βέβαια μπορείτε και από εκεί να τα κοινοποιείτε αυτά και σε φίλους στο εξωτερικό, γιατί όχι, να δίνουμε έτσι μια προσέγγιση ελληνική, ιδίως όταν έχει να κάνει με Τουρκία, με άλλα θέματα, νομίζω έχει αξία. Ευχαριστώ όλους και όλους που είστε εδώ και είστε παρόντες και παρούσες και γράφετε μηνύματα και σχόλια και βλέπετε τα βίντεο. Πραγματικά, λόγω της δικής σας αντίδρασης, πραγματικά ήμουν ανάμεσα στο να με πιάσει κατάθλιψη να συνεχίσω. Συνεχίζω με χαμόγελο, χαρούμενος, ακριβώς λόγω της υποστήριξης και της αγάπης σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό το drone, το πλωτό, θαλάσσιο, δηλαδή μη επανδρωμένο ουκρανικό από ό,τι φαίνεται πλοιαράκι, το οποίο το πιάσανε ψαράδες μας, μάγκες ψαράδες στη Λευκάδα, και από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, είναι γεμάτο με εκρηκτικά. Είναι πάρα πολύ πιθανό να πρόκειται για ουκρανικό πλωτό drone, το οποίο σουλατσάρει στην γυαλίτιδα ζώνη μας, στην ΑΟΣ μας, γιατί εκεί έχουμε οριοθετήσει και αποκλειστική οικονομική ζώνη και οι υφαλοκρηπίδες είναι οριοθετημένες. Κάνουν βόλτες στα όπλα των Ουκρανών. Πιθανότατα το πλέον σίγουρο είναι, δεν ξέρω αν γνωρίζω το λιμενικό, είναι πάρα πολύ σίγουρο να είναι με τις ευλογίες του Κούλη και της ανίερης αυτής οικογένειας, ο Μερτάς, εγκληματικής οργάνωσης, δεν ξέρω, ο Δαιμονόσογα τι είναι. Πάρα πολύ πιθανό. Εάν δεν γνώριζε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό, εγώ αν ήμουν επικεφαλής θα είχα παραιτηθεί χτες για να αναδείξω ότι ο Κούλης είναι, πρέπει πολιτικά να το λιτζάρει ο ελληνισμός στην επόμενη εκλογική διαδικασία, που έχει καταστήσει τη χώρα μας, ξέρω εγώ, ξέφραγο αμπέλι, τα οικόπεδα της ναζιστόφατσας, του τακουνό, του διχτυωτού αυτού του Ζελένσκι, εδώ ξαναλέω, οι ομογάλακτοι και οι ομοδιχτυωμένοι, οι ομοδιχτυωτοί μάλλον. Τους πιάσαν τα δίχτυα οι μάγκες ψάραδες της Λευκάδας και ό,τι φαίνεται εδώ δεν κρύβεται αυτό το οποίο γίνεται. Τεράστιο θέμα, να σας πω ότι το έχουν κάνει πολλές φορές και ανοιχτά της Κρήτης έχουν χτυπήσει πλοία, ρωσικά δεξαμενόπλοια με κίνδυνο, πετρελοκυλίδες και μόλις των δικών μας υδάτων, για να χαζογελά εδώ, να χαίρεται το δαιμόνιο, ο διάβολος του πετρελαίου, ο Κούλης και τα λοιπά εκεί, σαν πρόφητα τα βαμπύρ τα οποία έχει δίπλα του. Ξαναλέω, είναι τεράστιο μείζον ζήτημα το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουν ξαναχτυπήσει και στην Αίγυπτο, ανοιχτά της Αιγύπτου, στο Port Said, τα ουκρανικά, από ό,τι φαίνεται, drone και άλλα σκάφη, τέλος πάντων. Και μάλλον είχαν χτυπήσει και με drone, με drone αέρος, τα οποία προφανώς από κάπου σηκώνονται. Αλλά εδώ λοιπόν έχουμε, ξαναλέω, σκάφος drone, πλωτό drone, παραδιανόητη παραβίαση ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς εδώ. Προφανώς υπάρχει κάποιος τους στηρίζει, κάποιος τους ανοίγει το δρόμο, τους αφήνει να λειτουργούν, να κάνουν ό,τι κάνουν και ποιος ξέρει τι άλλο κάνουν, θα έλεγα. Διότι εδώ, αν υπάρχει πράγματι ένα δίκτυο τέτοιο, είτε να κινούν, να διαχειρίζονται αυτά τα ντρόν, γιατί κάποιος τα έλεγχε, είτε κάποιο πλοίο, είτε κάποιος από την Λευκάδα ή τα Επτάνησα βρισκόταν εκεί με τον πομπό του και καθοδηγούσε. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός στην πραγματικότητα εδώ, ουκρανικός, πολύ πιθανόν με γνώση των είτε και τις ορντινάτσες που έχουμε στα διάφορα σώματα στους ένστολους, την κεφαλή τους, σίγουρα με τα βρωμόσογα και σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες προμήθειες για αυτά τα οποία. Δηλαδή, αν κάποιος χτυπάει από την Ελλάδα και έχει χειριστές και τα λοιπά, προφανώς κάποιοι, όπως έχει χειριστεί ο Κούλης στην Αμερική ή στις Βρυξέλλες ή στο Κρεμλίνο, στο Κίεβο, δεν ξέρω πώς τον πληρώνει, από που πάει και προσκυνάει και γλύφει από τα πατώματα που κυλιέται, αντίστοιχα, κάζο θα πληρώνονται και οι εγχώροι για να κάνουν τα στραβά μάτια, για να επικροτούν, για να αφήνουν και χώρο σε αυτό το παράνομο δίκτυο, το οποίο είναι, όπως βλέπετε εδώ, κακουργηματικής φύσης. Υπάρχει, νομίζω ότι πιάσαμε. Όσο έγινε με τη 17 Νοέμβρη που πιάσαν τον ξηρό και βρήκαμε τι άλλο υπάρχει, πιάσαμε νομίζω ένα τεράστιο δίκτυο. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Και όταν πραγματικά απελευθερωθούμε, ειλικρινά ο Κούλης θα βρεθεί εχθρός του έθνους. Εθνοπροδότης, μέγας ίστατος προδότης, όπως οι υπόλοιποι που έχουν ακολουθήσει εδώ, Καραμαλίδες, Παπανδρέηδες, Βενιζέλος, Ελευθέριος, όλοι αυτοί, γιατί πάμε και στη 19η Μαΐου, τον αρχιπροδότη των Τρίγωνο Πηγουνά. Βλέπετε λοιπόν πως όλοι αυτοί είναι ομογάλακτοι και συνεχιστές ένας του άλλου. Μεγάλη απειλή για την χώρα μας, μεγάλο θέμα αυτό, τεράστιο, να το δούμε, να το ψάξουμε όταν απελευθερωθούμε και να μπουν κάποιοι να σαπίσουν στη φυλακή, να σαπίσουν και να βελάξουν στη φυλακή για αυτά τα συστήματα, τα μηχανισμούς που έχουν δημιουργήσει στη χώρα μας, παρακρατικούς, παραστρατιωτικούς, ξένων τρίτων χωρών. Τεράστια πρόκληση. Και πώς δεν έγινε και ατύχημα.

με τέτοιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που έφερε πάνω. Λοιπόν, θέλω να δούμε το μεγάλο θέμα και μετά θα σας πω τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Το μεγάλο θέμα έχει να κάνει με μια ανάλυση της CIA. Χειροκροτάμε, γιατί για ακόμη μια φορά δεν είναι ο Σταύρος Καλυντέρηδης ο οποίος τα λέει, όπου ξαναλέω μετά από τόσο καιρό που είμαστε εδώ μαζί και έχουμε πολεμήσει και βλέπουμε το κανάλι είτε να σιγοσβήνει είτε να θεριέψει, θα δούμε τον Ιούλιο. Θα έπρεπε να είχαμε καταλήξει στο αν με εμπιστεύεστε ή όχι, νομίζω. Ξέρετε ότι οτιδήποτε λέω είναι ανάλυση βάση αυτών των οποίων έχουμε επιστοποιήσει. Εδώ λοιπόν, δεν το λέω εγώ, το λέει η CIA, το Ιράν τελικά έχει κρατήσει τουλάχιστον το 70% των πυράβλων τα οποία είχε πριν από τον πόλεμο. Και μπορεί να κρατήσει για μήνες τον ναυτικό αποκλεισμό. Ξαναλέω, όπως λέει εδώ, ανάλυση της CIA, εσωτερική έκθεση, η οποία ακυρώνει τον Καρμπαζοϊσπράκτορα, τη Χαφιεδόφατσα, τον Τραμπάκουλα και τους λοιπούς εκεί χαφιεδοϊπουργούς που έχει, τους ψεύτες, τους αχυρανθρώπους. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια, ποιους θεωρείτε πιο ανίκανους, πιο λεκέδες και λακέδες υπουργούς, του Κούλι, τους υπουργούς και συγκεκριμένα ονόματα, ή του Κούλι, του Τραμπ, βλέπε, ξέρω εγώ, Χέγκσεθ. Ποιους θεωρείτε περισσότερο μεγαλύτερους λακέδες ή λεκέδες, τους υπουργούς του Κούλι ή του Τραμπακούλι? Τι γλυκό. Λοιπόν, για να δούμε, τους είπαμε, τους εκθέτει εδώ η CIA, από ό,τι φαίνεται μπορούν να αντέξουν 3 με 4 μήνες τουλάχιστον, λέει εδώ η CIA, πριν έχουν αντιμετωπίσουν κάποιο ουσιαστικό οικονομικό πρόβλημα. Και τα ΔΕΕΦ, η CIA, ενημέρωσαν την κυβέρνηση Τραμπ αυτή την εβδομάδα. Και μάλιστα αυτό είναι ένα άρθρο από την Washington Post, το οποίο εδώ προφανώς κάποιος από τους ανθρώπους στο Λευκό Οίκο, ο οποίος μίλησε προφανώς στην εφημερίδα. Να πω ότι η Washington Post γενικά είναι μια εφημερίδα που έχει μια κριτική στάση στην διακυβέρνηση Τραμπ, αλλά προφανώς οι πηγές της εδώ είναι αξιόπιστες και μάλιστα υπάρχει και κοινή λογική, υπάρχουν και άλλες πηγές και εβραϊκές οι οποίες συνομολογούν αυτό το οποίο λέει εδώ η Washington Post και η CIA εν τέλει. Λένε λοιπόν εδώ οι αναλυτές CIA ότι το Ιράν διατηρεί τεράστιες, αξιοσημείωτες όπως το λένε, αξιοσημείωτες δυνατότητες βαλιστικών πυράβλων. Μετά δηλαδή από εβδομάδες βομβαρδισμών από τα ευρωκαθάρματα και τα αμερικανοκαθάρματα, τη σύγχρονη Luftwaffe, του σύγχρονου Hitler πάνω από τον εθέρα της ανθρωπότητας, τελικά κάνα μια τρύπα στο νερό οι βρωμότρυποι. Πράγματι λοιπόν εδώ, στα μούτρα του Τραμπ έρχεται αυτή η αναφορά και αυτό το άρθρο της Washington Post, αλλά και αυτή η αναφορά της ΕΕ, του έρχονται και του κολλάνε στη μούρη. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο πάλι εδώ η Τάλση Γκάμπαρντ, η οποία Τάλση, ξαναλέω, ένα από τους λίγους ανθρώπους που σέβομαι σε αυτή τη διακυβέρνηση, κάτι τον Μπατέλ, κάτι άλλους κορακομούριδες, κάτι, είναι ο ένας ιότερος των άλλων. Η Τάλση Γκάμπαρντ νομίζω είναι από τους ανθρώπους που ξεχωρίζει, θα κάνουμε και έναν απολογισμό και για τον Ρόμπερτ Κένεντι. Αλλά σίγουρα η Τάλση, η οποία είναι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, όλων των υπηρεσιών πληροφοριών της Αμερικής, πολύ πιθανό να επηρέασε εδώ και να βγει και μια αληθινή ανάλυση και έκθεση, και το τρίβουν στη μούρη του Τραμπάκουλα, φάτο, το κολλήσανε σαν 5.000 στο κούτελο. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν εδώ, όλη αυτή η νίκη την οποία θεωρούσαν και έλεγαν ότι τους καταστρέψαμε και ξέρω εγώ, όλα αυτά εδώ πάνε στο βρόντο, τα τεινάξαν στον αέρα. Δηλαδή, όπως λέει συγκεκριμένα το άρθρο, 75% από τα αποθέματα πριν του πολέμου από τους εκτοξευτές και τουλάχιστον 70% από τα αποθέματα σε πυράβλους που είχαν πριν τον πόλεμο είναι ανέπαφα. Δηλαδή, δεν έχουν πειράξει ούτε το 25% των εκτοξευτών των Ιρανών οι Αμερικανοί, και για να δείτε εδώ πώς βασιλεύει το ψέμα και δεν πρέπει να πιστεύετε τίποτα. Ιδίως από καθεστώτα χουντοσκοτεινά και δαιμονοβιασμού και τα λοιπά, σαν του Κούλι ή του Τραμπάκουλα, άνθρωποι που έχουν, να μην πω ονόμα τώρα, σε άδεις που τελειώνουν και έχουν στηρίξει παιδοβιαστές και στη χώρα μας και ο Έπσταϊν βέβαια στην Αμερική. Τέτοια καθεστώτα είναι κυριολεκτικά για να τα αφανίσουμε από πολιτικά προσωπικής. Δεν είναι για να πιστεύετε ούτε μία κουβέντα, ούτε ένα βρωμοσάλιο. Σάλιο και αυτό δηλητήριο θα είναι. Φίδια. Αλλά φαίνεται εδώ πως κρατάνε οι Ιρανοί, είναι τεράστιος αριθμός. Τώρα για ένα τέτοιο πόλεμο, για μαζική ομοδοροντία, να μην τους έχουν ακουμπήσει το 25% των εκτοξευτών και να μην έχουν χρησιμοποιήσει το 30% των πυράβλων. Όχι μόνο, επειδή ήταν σίγουρα, όχι μόνο χρησιμοποιούσαν πύραυλους οι Ιρανοί, κατέστρεψαν και κάποιους πύραυλους πριν εκτοξευτούν στις αποθήκες τους οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί, οι Σιονοχριστιανοί. Πολύ πιθανό λοιπόν να κάνανε και μια τέτοια ζημιά. Άρα, αυτή τη ζημιά που έχουν προκαλέσει στις βάσεις των Αμερικανών στην περιοχή, που τους έχουν εξολοθρεύσει

κεντρική δίκηση των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή. Χτύπησαν, λέει, ιρανικές εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαπέλυαν τα ντρόουν οι Ιρανοί, κέντρα διοικήσεως και κέντρα συλλογής πληροφοριών μετά από αυτή την επίθεση. Οι Αμερικανοί λένε ότι δεν μας πέτυχαν, δεν πέτυχαν τα πλοία μας, είναι ανέπαφα τα πλοία μας και τα τρία πλοία είναι άθικτα, ούτε γρατζουνιά, πυράβλους και ντρόουν. Βέβαια, θυμίζω αυτό το οποίο είπα πριν, ότι μας λέγανε πως έχουν μείνει 18% τα αποθέματα των πυράβλων τους και τους έχουν εξολοθρεύσει τους Αμερικανούς, τους Ιρανούς, και βλέπετε ότι τελικά τα νούμερα είναι πάνω από 70. Για να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε τίποτα, και όταν μου λέει ο άλλος ότι δεν άγγιξαν τα πλοία μου, πολύ πιθανό να έχουν υποστεί και μεγάλες ζημιές. Πιο πιθανό είναι αυτό παρά να πιστέψουμε τις ορδινάτσες. Λοιπόν, παράλληλα, ο στρατός των Ιρανών είπε ότι το ότι μας χτυπήσατε, λέει, είναι παραβίαση της ασφάλειας, της, συγγνώμη, της εκεχηρίας, διότι εμείς χτυπήσαμε ουσιαστικά τα πλοία τα οποία παραβίαζαν τον αποκλεισμό, ενώ εσείς χτυπήσατε την ίσο Κάσμ, άρα χτυπήσατε στην χώρα μας, άρα είναι μια πράξη παραβίαση της εκεχηρίας. Ο Τραμπ έσπευσε να πει όχι, όχι, λέει, εντάξει, λέει, δεν είναι παραβίαση, δεν υπάρχει ακόμα εκεχηρία, ήταν απλά, λέει, ένα ερωτικό χάδι, όπως το περιέγραψε ο διεστραμμένος. Φανταστείτε τι έχει κάνει στη ζωή του. Δεν θέλω καν να φανταστώ που έχει βρεθεί και που τον έχουν βρει. Θα μάθετε, λέει, όταν είπε στα μέσα. Θα μάθετε, λέει, όταν δεν υπάρξει εκεχηρία, όταν τελειώσει εκεχηρία, το μάθετε, διότι θα δείτε μια μεγάλη λάμψη να βγαίνει έξω από το Ιράν, πάνω από το Ιράν. Δεν ξέρω αν εννοεί πολλές βόμβες ή αν εννοεί μία πυρηνική. Ικανό τον έχω, πιθανό τον έχω. Δεν θα έπρεπε να έχει πυρηνικά κλειδιά αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο πιο επικίνδυνος και από τους Ιρανούς. Ίσως οι Εβραίοι είναι πιο επικίνδυνοι που έχουν πυρηνικά. Νομίζω ότι πιο επικίνδυνος είναι ο Τραμπάκουλας και από τον Σατανιάχου. Λοιπόν, και είπε ότι τόλμησα, λέει, να τα βάλουν μαζί μας σήμερα. Τους απαντήσαμε και το καλό που τους θέλω να υπογράψουν άμεσα ότι θα το πληρώσουν αν συνεχιστεί αυτή η εκεχηρία, δίχως να υπογράψουν κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο, από ό,τι καταλαβαίνω, δίνουν εδώ προθεσμία οι Αμερικανοί. Η κεντρική δίκηση των Αμερικανών είπε ότι ήταν αυτοάμυνα για εμάς, ότι χτυπήσαμε τους Ιρανούς, διότι ήταν απρόκλητες οι επιθέσεις οι Αμερικανικές εναντίον των αντιτορπιλικών. Τα αντιτορπιλικά ήταν εδώ, τα οποία μπήκαν στον Ορμούζ ή δεν μπήκαν, δεν ξέρω. Βέβαια, δεν είναι απρόκλητα, διότι τα πλοία αυτά του πολεμικού ναυτικού μπήκαν για να επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Άρα, όταν έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό που είναι πράξη πολέμου, και ο άλλος πάει να σταματήσει τα πλοία σου τα οποία συνεχίζουν, διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό, προφανώς δικαιούται όχι απλά να τα χτυπήσει, να τα βυθίσει, γενικά να βυθίσει την κολοχώρα σας στον πάτο της θάλασσας ή μάλλον εκτός πλανήτη, καλύτερα για να μην ακουμπάμε τα λέσια, τα πτώματα των Αμερικανών. Παράλληλα, η διοίκηση των Ιρανών είπε ότι χτύπησαν και ιρανικό πλοίο οι Αμερικανοί, άρα και αυτή ήταν μια πράξη που ξεκίνησε τις εχθροπραξίες. Το οποίο επίσης πράγματι έγινε εδώ. Χτύπησαν σε πολιτικές εγκαταστάσεις, λένε οι Ιρανοί Αμερικανοί, στον ίσο Κάσμ, στο στενό κοντά, και σε γειτονικές περιοχές παράκτιες εκεί, στο Μπαντάρ Καμίρ Σιρίκ, και χτύπησαν ένα πλοίο, το οποίο, τη μηχανή του πλοίου, η οποία είναι ένα εμπορικό πλοίο, ένα δεξαμενό πλοίο, το οποίο είναι και αυτό μια πράξη πειρατική. Δηλαδή, πόσο μάγκας είσαι, αν χτυπάς ένα τέτοιο. Ξαναλέω, αυτά τα ναυτάκια. Βάλ τους με έναν τυχαίο Ιρανό, με ένα τυχαίο Αμερικανό, ειλικρινά δεν θα φύγει το κοκαλάκι τους. Είναι της πλάκας, είναι θίτσε, είναι κούλες. Πραγματικά, μακάρι να κάνουν χερσαία εισβολή, να μην είναι κολυμπηθρόξιο, να γίνει ο τάφος τους και να πηγαίνουμε να προσκυνάμε εκεί την ήττα του υπεραλιστικού βδελίγματος. Χτυπάνε ανθρώπους, ναύτες, πολύ πιθανό μπορεί να ήταν και Έλληνες μέσα στο πλοίο, αυτό δεν ξέρω. Χτυπάνε ναύτες, λοιπόν, χτυπούν ναύτες. Και σου λέω ότι να, κουφάλες, χτυπάτε τα πλοία μας, εμείς θα χτυπήσουμε τα πολεμικά σας πλοία, γιατί εμείς δεν είμαστε πειρατές και θρασίδηλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση εδώ από τους Ιρανούς. Και επίσης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είπαν και αυτοί ότι δέχτηκαν χτύπημα, ότι πάλι σήμερα, Παρασκευή, ότι οι ράμινές τους έχουν ξεκινήσει να καταρρύπτουν πυράβλους και επιθέσεις ντρόουν, τα οποία τα στέλνει το Ιράν, όπως λένε τα Εμιράτα εδώ. Έχουμε σιρήνες σε όλη τη χώρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός Άμυνας των Εμμυράτων. Κοιτάξτε σχόλιο που έγραψε ο Τραμπ, λέγοντας ότι είναι τρελοί οι Ιρανοί, ακούστε εδώ, επειδή χτύπησαν τα πλοία τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο στενό του Ορμούζ. Τα πλοία του πολεμικού ναυτικού τον είπα. Είπε ότι μια κανονική χώρα, λέει ο Τραμπ, θα επέτρεπε στις φρεγάτες αυτές να περάσουν. Αλλά το Ιράν δεν είναι μια κανονική χώρα. Κυριαρχούν, μάλλον κυβερνούν

ή το τρελή κεφαλαίο, και αν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα, θα το έκαναν δίχως να το σκεφτούν. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα. Όπως τους χτυπήσαμε σήμερα, έτσι θα τους χτυπήσουμε πολύ περισσότερο και πολύ πιο βία στο μέλλον, εάν δεν υπογράψουν τη συμφωνία γρήγορα. Δηλαδή, τι λέει εδώ? Ότι έπρεπε να δεχθούν οι άλλοι στη δική τους θάλασσα, σαν λέμε στο Αιγαίο, στον κόρφο τους, μέσα στο μαλακό τους υπογάστριο, να μπουν οι τρεις φρεγάτες των Αμερικανών. Και ότι μια φυσιολογική χώρα, δηλαδή μια χώρα με αυτούς που έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί θρασίδηλοι, μια δύναμη χώρα, μια χώρα που μπορεί να μην είναι δυνατή τόσο όσο οι Αμερικανοί, αλλά έχουν σθένος και έχουν πατριωτισμό όπως είναι το Ιράν, θα μας άφηνε να περάσουμε χωρίς να ανοίξει μύτη. Μια χώρα τύπου Κούλη, Ραγιά, όλοι αυτοί που έχει σπάσει μεσούλα, τους έχουν αποκτήσει νέους μυς εδώ από την πολύ μεγάλη κλίση. Τέτοιου τύπου πολιτικοί, οι οποίοι είναι σαν σκυλάκια με τις σκυλιές, γυρνάνε ανάποδα να τους χαϊδέψει, να τους πετάξει και ένα ξεροκόμματο και ξερογλύφονται οι τουρκαλάδες, τέτοια χανούμια θα είχαν, λέει, αφήσει τα πλοία να περάσουν μέσα και να απειλούν το Ιράν. Είναι τρελή, λέει, που δεν το κάνανε. Να θυμίσω ότι κάτι βρωμό λιγούρια σαν το Ελιαμέπ και αυτά, κάτι, να μην πω, κατανόμαστοι, λένε πράγματα, λένε τρελούς όσους λένε πως δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους Τούρκους να μας απειλούν. Πρέπει να τους δώσουμε γη και ύδωρα. Αυτή είναι η ιδεολογία των Αμερικανών. Γιατί είναι μαϊμούδια, πυθικομούρδες των Αμερικανών είναι και αυτοί, να πυθικίζουν. Όχι, λέει, πρέπει να είμαστε τεσέ τρελός, λέει. Είναι δυνατόν να μην επιτρέψεις τον βιαστή και τον εισβολέα σου, αυτόν που δολοφονεί παιδάκια, να σε απειλεί μέσα, δίπλα από το σπίτι σου, να μπει μέσα στο σπίτι σου, σε απειλεί. Όχι, προφανώς θα τον αφήσεις. Έτσι αφήσαν τους Ουκρανούς, οι οποίοι απειλούν τον Ελληνισμό στην πραγματικότητα και έχουν απειλήσει και την ελληνική ναυτιλία. Τους αφήνουμε κανονικά στα χωρικά μας ύδατα. Είσαι, λέει, τρελός. Εννοείται πως θα τους αφήσουν. Μόνο οι τρελοί Ιρανοί δεν επιτρέπουν να μπουν τα αντιτορπιλικά των Αμερικανών και να τους απειλήσουν πάνω από το κεφάλι τους. Λοιπόν, και αυτή είναι μεγάλη δήλωση. Παράλληλα, διαβάζω ότι, είπα χθες στο αγγλικό βίντεο, ότι όπως μάθαμε ήταν η Σαουδική Αραβία αυτή η οποία τράβηξε το αυτή του Τράμπα, γι' αυτό και το χαστούκι στα μούτρα του. Του είπαν ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις μας και τον αέριο χώρο μας. Και από ό,τι φαίνεται και το Κουβέιτ είπε το ίδιο. Διαβάζω στο Fox News, δεν ξέρω τι αξιοπιστία έχουν εκεί τα σκυλιά του Τραμπ, ότι έχουν άρει αυτές τις απαγορεύσεις οι Σαουδάραβες και οι Κουβέιτιανοί, και ότι τώρα λέει θα τον αφήσουν. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτό το οποίο ωστόσο σίγουρα επιβεβαίωσα σαν επιπλέον νέο του χθεσινού, αν θέλετε δείτε το, να καταλάβετε όλη την εικόνα, ότι οι Σαουδάραβες δεν το απαγόρευσαν να χρησιμοποιήσει τις βάσεις του Αμερικανού επειδή δεν μας ενημέρωσε, δεν τους ενημέρωσε, όχι, όχι, επειδή φοβούνται πώς θα απαντήσουν οι Ιρανοί και επειδή από ό,τι φαίνεται μάθανε και αυτοί αυτή την έκθεση της CIA που διέρευσε ότι έχουν κανονικότητα το πλήρες στο πρόγραμμά τους οι Ιρανοί και μπορούν να τη φάνε στην κεφάλα όλοι οι παντοφλάδες εκεί με τα τουρμπάνια, να σου γίνει τουρμπάνι ο πύραυλος κουφάλα. Άρα δεν ξέρω αν πράγματι του είπανε του Τραμπ μπορείς να μπεις, θα δούμε, θα πω. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο είναι από την περιοχή, έρχεται από τον Μπεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν, ο οποίος μας λέει ότι είχε μια συνάντηση με τον Μοζταμπά Χαμενεΐ, μια σπάνια τέτοια συνάντηση από ό,τι φαίνεται και μια σπάνια αποδοχή ότι πράγματι υπήρξε τέτοιου τύπου συναντήσεις. Από ό,τι φαίνεται, δεν μιλούν για το θέμα Μοζταμπά Χαμενεΐ κανένας από τους αξιωματούχους, αλλά πράγματι εδώ μας λέει ότι το συνάντησε. Είπε ότι ήταν πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα, η συνάντηση, η ατμόσφαιρα, λέει, σεβασμού και εμπιστοσύνης. Άρα, από ό,τι φαίνεται, ζει ο Μοζταμπά Χαμενεΐ. Τουλάχιστον αυτό λέει ο Μπεζεσκιάν. Τον Μπεζεσκιάν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Θα σας θυμίσω την επιστολή που έγραψε στον Αμερικανικό λαό, όπου έδειξε πνεύμα και πολιτισμό και πόσο βάρβαροι είναι οι Αμερικανοί σήμερα, ότι είναι ο απόπατος της ανθρωπότητας. Επίσης, έχει ενδιαφέρον εδώ, διότι διαβάζω τώρα ζωντανά στο X τη δήλωση του Αραχτσί, ο οποίος λέει ότι έχουμε, λέει, πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζετε για τις πυράβλους, ο οποίος λέει CIA. Δεν είναι λάθος, λέει, αυτό που λέει CIA. Δεν είμαστε στο 75% σε σύγκριση με τις 28 Φεβρουαρίου. Είμαστε, λέει, στο 120%. Έχουμε διατηρήσει και έχουμε αυξήσει τους πυράβλους μας και έχουμε φτάσει στο 120%. Σας ενημερώνω, κάνετε λάθος. Διορθώνει, λοιπόν, εδώ ο Αραχτσί, ζωντανά τώρα σου το λέω αυτό, διορθώνει τη CIA που τον έχει διαρρέσει παντού και λέει ότι προφανώς και δεν μας έχετε εξαφανίσει, όπως λέει ο Τραμπάκλου, το βλήμα, αλλά τα βλήματά μας είναι παραπάνω από ό,τι ξεκινήσαμε, γιατί το λέει και η έκθεση της CIA ότι έχουν κατασκευάσει και νέους πυράβλους. Δεν ξέρω τον αριθμό, πραγματικό νούμερο, σίγουρα δεν έχει να κάνει με τις ηλιθιότητες που ακούμε από το Λευκό Οίκο. Λοιπόν, πάμε λίγο να το μαζέψουμε, να δούμε και λίγο κάποια άλλα θεματάκια εδώ που
που έχω από την Κίνα σχετικά με το τι γίνεται εδώ. Γιατί έχουμε την άλλη εβδομάδα, έχουμε τη συνάντηση στο Πεκίνο και αυτή είναι μεγάλη εξέλιξη εδώ, τι θα γίνει εκεί. Να σας πω ότι ποιο είναι το σκεπτικό της Κίνας εδώ για τον πόλεμο στο Ιράν και τους σταυρολιγούρια, ότι καταρχάς εξ αρχής οι Κινέζοι κατάλαβαν ότι οι στόχοι των Αμερικανών, των Σιωνοεβραίων, των Σιωνοχριστιανών, στο διάλογο είναι πραγματικά, το διαολεμένο αυτού του μορφώματος. Ο αρχικός στόχος να αλλάξουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά οι Ιρανοί δεν ήταν ρεαλιστικός εξ αρχής. Αυτό το οποίο λένε οι κινέζικες αναλύσεις, λέγανε ότι δεν το πιστεύουμε ποτέ. Βλέποντας ότι η διένεξη αυτή τραβάει και ότι το ιρανικό σύστημα όχι απλά δεν έπεσε το καθεστώς, αλλά ενισχύθηκε κιόλας, ουσιαστικά αυτή η εκτίμηση ενισχύθηκε περαιτέρω, τσιμεντώθηκε από τους Κινέζους. Και τώρα για αυτούς είναι μια ευκαιρία όλο αυτό το οποίο βλέπετε, διεξάγεται στην περιοχή, να αποδυναμώσουν περαιτέρω τους Αμερικανούς και τη θέση τους, να επεκτείνουν τη δική τους ισχύ και επιρροή και να εμφανίσουν τον εαυτό τους ως πιθανούς διαμεσολαβητές, αν λάβουν κάτι ως αντίτιμο βέβαια. Θα το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Κάτι θα λάβουν εδώ οι Κινέζοι, εις βάρος του Τραμπάκουλα ελπίζω, πιθανότατα εις βάρος των κρατών του κόλπου, δεν ξέρω. Καταλαβαίνουν πόσο πολύ κλαίει ο Τράμπας κάθε βράδυ, τον ακούνε εκεί σαν ποντικάκι στο Λευκό Οίκο να ψελίζει και να λέει μα γιατί κατά το κρεβάτι, να λέει μακάρι να ζήσω, αλλά είχαμε νέοι, μπας και είχαμε καμιά συμφωνία μαζί του και γιατί το έκανε αυτό. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο, μια διέξοδο, προσπαθεί επί ματέω, το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό οι Κινέζοι, ότι κλαίει και ματώνει κάθε βράδυ ο Τραμπ θέλοντας να βρει διέξοδο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακούστε, δεν θέλουν να υπάρξει λύση μέχρι την Τετάρτη και πολύ πιθανό, επειδή έχουν δώσει ένα τελεσίγραφο ότι οι Αμερικανοί σε αυτή την πρόταση που κατέθεσαν στους Ιρανούς για να τη δουν το Σαββατοκύριακο να τη δουλέψουν, πολύ πιθανό να μην υπάρξει λύση μέχρι τότε, ακριβώς επειδή οι Κινέζοι θέλουν τον Τραμπάκουλα να πάει σαν βρεγμένο γατί του Κλότσου και του Μπάτσου στο Πεκίνο, έτσι ώστε να θέτει η Κίνα την ατζέντα. Τετάρτη πάει στην Κίνα, ξαναλέω, δεν νομίζω θα του δώσει το χαρτί, αυτό δεν θέλει ο Κινέζος. Θα ζητήσει από την Τεχεράνη, μην τυχόν και συμφωνήσετε, για να έρθει εδώ άλλος να υποταχθεί, να έρθει μπουσουλώντας και να του υποβάλουμε τις προϋποθέσεις και τις δικές και τις δικές μας. Τους θέλει αδύναμους, ξαναλέω. Και μπορεί να κερδίσουν μέσω αυτού οι Κινέζοι και ουσιαστικότερα κέρδη, ουσιαστικότερα ωφέλη. Δηλαδή, παραχωρήσεις από τους Αμερικανούς σε θέματα εμπορίου, ασφάλειας, τεχνολογίας, δεν ξέρω, αλλά θέλουν να ασκήσουν, να παίξουν το χαρτοφυλάκι αυτό, το φάκελο του Ιράν, να τον παίξουν, να το χρησιμοποιήσουν σαν χαστούκι έτσι πάνω από τον Τραμπάκουλα, σαν μίγα που είναι, να τον κυνηγούν με το φάκελο. Και να του λέει, κοιτάξτε, θα κάνεις αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν, μακροπρόθεσμα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, το Πεκίνο θέλει να προστατέψει προφανώς, να εγγυηθεί, να εξασφαλίσει μάλλον τους διάβλους της ενέργειας και του εμπορίου και τη στρατηγική επιρροή που έχει στην περιοχή. Άρα είναι πολύ πιθανό την επόμενη, την επαύριο του πολέμου, το Ιράν να είναι πολύ πιο ευάλωτο και να βασίζεται πολύ περισσότερο στην Κίνα, ιδίως όσον αφορά στις υποδομές του, οι οποίες έχουν πληγεί, κάποιος να τις ξαναφτιάξει, κατασκευαστικές είναι κινέζικες. Το πρόγραμμά του, το βαλιστικό, θα ενισχυθεί πάλι με αυτά τα εξαρτήματα που δίνουν οι Κινέζοι. Η οικονομία του, το νόμισμά του, όλα αυτά λοιπόν θα χρειαστούν τους Κινέζους και βέβαια οι ίδιοι φρύ της Επανάστασης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μεσουρανούν στο Ιράν, νομίζω ότι δημιουργείται η προϋπόθεση για ένα πιο αυταρχικό κράτος, ένα πιο στρατιωτικό κράτος, το οποίο αυτό και αν θα έχει περισσότερες συμμαχικές σχέσεις με το Πεκίνο. Άρα σε κάθε περίπτωση την επαύριο μάλλον του πολέμου, νομίζω θα δούμε τους Ιρανούς πιο κοντά στους Κινέζους. Είναι πιθανό επίσης οι Κινέζοι να είναι οι μοναδικοί αυτή τη στιγμή παίκτες, μοναδική χώρα που έχουν, περνάει ο λόγος τους και στο Ιράν και στα κράτη του κόλπου ακόμα. Θυμίζω ότι είχαν κάνει την εξομάλυνση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, οι Κινέζοι, όχι οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι το πέτυχαν. Άρα έχουν επαφές και έχουν και διπλωματική αξία για την Αμερική, για τον Τραμπ, οι Κινέζοι. Άρα είναι οι μόνοι που θα μπορούσαν πραγματικά να φέρουν μια λύση, να σας πω την αλήθεια. Αλλά το ζήτημα είναι, το πρόβλημα εδώ είναι ότι μπορεί να έχει επιρροή το Πεκίνο, δεν έχει άμεσο έλεγχο της Τεχεράνης, μην τρελαθούμε. Δηλαδή μπορεί να τους ακούνε οι Ιρανοί, αλλά δεν σημαίνει ότι θα υιοθετούν πλήρως αυτά τα οποία τους λένε. Ιδίως, πάρα πολύ σημαντικό, εάν θεωρήσουν και πιστέψουν, πιστεύω ότι έχουν πιστέψει ήδη οι Ιρανοί, ότι το να ελέγξουν το στενό του Ορμούζ την επαύριο δηλαδή του πολέμου, να έχουν έναν επιτελικό ρόλο στην περιοχή, εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους περισσότερο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε,
δημιουργεί έναν αστάθμητο παράγοντα στην Τεχεράνη. Διότι, όπως έχω ξαναπεί, η γνώση είναι κάτι το οποίο είναι μαγικό. Όταν το αποκτήσεις, δεν μπορείς να το χάσεις. Τα λεφτά, τα κινητά, δεν ξέρω, τα πάντα τα αποκτάς και μπορείς να τα χάσεις. Τη γνώση δεν μπορείς να την απολέσεις. Όταν κατάλαβαν λοιπόν τη δύναμή τους οι Κινέζοι, οι Ιρανοί, για τα στενά του ορμού, είναι δύσκολο, είναι σχεδόν αδύνατο να απαρνηθούν αυτό το οποίο συνειδητοποίησαν ότι έχουν στα χέρια τους, τον έλεγχο των στενών της περιοχής όλου του κόλπου του Περσικού. Εδώ σε αυτό το βιβλίο, στο Ντόμινο των Υποχωρήσεων στο Αιγαίο, δεν ξέρω, καταρχάς, δεν ξέρω αν έχουν μείνει και σκληρόδετα. Εδώ είναι το μαλακό, το χολιώσει όπως βλέπετε πάνω αριστερά. Εδώ είναι, έχω και σκληρόδετο. Εξηγώ αντίστοιχα μαθήματα για τον Ελληνισμό. Προσπαθώ να δώσω αυτή τη γνώση, να καταλάβουμε τι σημαίνουν τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, τι δυνατότητες δίνουν, τι δυνατότητες δίνει η επέκταση της, η οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία. Και όταν καταλάβουμε τι δύναμη μπορούμε να έχουμε με αυτό, καταλαβαίνετε ότι μετά κανείς, όχι κανείς, όσοι το λένε και όσοι το λέγανε ότι δεν χρειάζεται να το κάνουμε ή δεν το κάνανε όλοι οι προδότες που πέρασαν, θα βαφτούν διαχρονικά ως μειοδότες του ελληνισμού, διότι τον αποδυνάμωσαν και χάσαμε τις ευκαιρίες όλα αυτά τα χρόνια να αξιοποιήσουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε βάσει εθνούς δικαίου. Εδώ οι Ιρανοί δεν τα δικαιούνται βάσει εθνούς δικαίου και τα διεκδικούν. Εμείς τα δικαιούμαστε και δεν τα διεκδικούμε, για να καταλάβετε τι χανούμιδες έχουν. Αυτό που είπε ο Τραμπ, μόνο ένα τρελός λέει θα έκανε αυτό το οποίο του λέει ο Τούρκος. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ κάνουν ό,τι τους λέει ο Τούρκος και είμαστε τρελοί εμείς στη χώρα μας. Λοιπόν, επίσης, έτσι ένα παρεμφερές παρελκόμενο, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά και ίσως να επανέλθω αύριο με το Αμερική-Κίνα. Υπάρχει μια διαφωνία με τον Παναμά μεγάλη. Να θυμίσω ότι πάλι δηλαδή θα πάνε σε συνάντηση την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, με ναρκοθετημένοι. Έχουμε λοιπόν τον Wang Yi, τον Μάρκο Ρούμπιο, ναι, ο οποίος κατηγορεί λέει την Κίνα ότι θέλουν λέει να πολιτικοποιήσουν το τι γίνεται στον Παναμά, γιατί τι έκανε το Πεκίνο, συνέλαβε πλοία του Παναμά, σημείας Παναμάς, σε κινέζικα λιμάνια. Κοιτάξτε εδώ, διότι προσπαθούν να τους εκφοβήσουν οι Κινέζοι εδώ. Να θυμίσω ότι ο Παναμάς παράνομα στην πραγματικότητα κατέλαβε δύο τα λιμάνια του καναλιού από μια εταιρεία του Hong Kong. Το Hong Kong πλέον απορροφήθηκε από την Κίνα. Υπήρχε συμφωνία δεκαετιών μεταξύ Hong Kong πριν απορροφηθεί από την Κίνα και του Παναμά. Εμφανίστηκαν τα σκουλίκια του Μάγκα, τα ποντικαράδες, και είπαν όχι, όχι, όχι, θα σας βομβαρδίσουμε. Πήγε ο Ρούμπιο, ο Νάρκο εκεί να απειλήσει, ο ναρκοτραφικάντε, απείλησε και ουσιαστικά τα πήρε πίσω ο Παναμάς και τα έδωσε στους Αμερικανούς. Θέλει να ελέγχει όλο το δυτικό ημισφαίριο. Σου λέει εδώ ήταν μια βελόνα στον κόρφο μας. Και σαν αντίπεινα λοιπόν οι Κινέζοι έχουν προσπαθεί να πιέσουν και αυτοί με άλλους τρόπους. Κάποιες άλλες συμφωνίες που υπάρχουν στη Σιγκαπούρη για νέα τεχνολογία και AI τα παγώσαν, όπως βλέπω εδώ. Υπάρχει μια συμφωνία Meta Manus, της Meta του Zuckerberg, δηλαδή της Facebook. Δείχνουν ουσιαστικά στους Αμερικανούς ότι και αυτοί μπορούν να πιέσουν. Μπλόκαραν μια συμφωνία 2 δισεκατομμυρίων της Meta με την Manus, που είναι μια εταιρεία σιγκαπουριάνικη, η οποία έχει ρίζες κινέζικες, τεχνητής νοημοσύνης, την μπλόκαραν αντίστοιχα λοιπόν. Άρα παντούν με αντίπεινα οι Κινέζοι και ξαναλέω, τρομοκρατούν τον Παναμά με το να του κατέσχεσαν τα δύο αυτά πλοία τα οποία βρέθηκαν σε κινέζικα λιμάνια. Υπάρχει, βλέπετε εδώ, στείνεται επί ίσης ώρες βάραν οι Κινέζοι. Ο Τραμπ καταλαβαίνει μόνο δύναμη και μάλιστα όταν βλέπει δύναμη γίνεται γατάκι και αρχίζει να ορίζει και κρύβεται πίσω από τα φουστάνια. Νομίζω θα είναι μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα. Θα το καλύψουμε όλο αυτό με σχολιασμό. Ξέρετε, ομό μέχρι το κόκαλο κτλ. Όπως μόνο εμείς συνηθίζουμε εδώ, όσο είμαστε ακόμα δυνατοί και χαρούμενοι και χαμογελαστοί με τη δική σας δύναμη και βοήθεια, φίλες και φίλοι. Αυτά για σήμερα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και εγγραφείτε στο κανάλι. Κοινοποιήστε. Επαληθεύστε ότι έχετε κάνει εγγραφή και στο κανάλι αυτό και στο Black Flag Media. Κάντε και μου αρέσει, κοινοποιήστε στα κανάλια αυτά. Και είμαι σίγουρος, το πιστεύω, δεν το κάνω πλάκα. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν εγκαταλείψουμε αυτούς τους δύο μήνες, δεν εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας, εγώ να είμαι εδώ βρέξει χιονίσει στο πόστο μου και εσείς να το υποστηρίξετε το κανάλι μας, θα το σώσουμε. Το πιστεύω και το εννοώ και το λέω. Τίποτα καλό δεν πάει χαμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Οπωσδήποτε θέλω να δείτε αυτή τη φωτογραφία, την απέσια αυτή φωτογραφία από μια εφημερίδα στο Ισραήλ η οποία έχει αξιοπρέπεια. Ευτυχώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμα
και πολεμούν μέσα στο Ισραήλ, αξιόλογοι, οι Χαρέτζ. Βλέπετε εδώ, Ισραηλινό στρατιώτη βάζει το τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας στο Λίβανο. Κοιτάξτε εδώ, αθλειότητα. Να θυμίσω το περιστατικό με τη Βαριοπούλα, δεν πάω να το δείξω, που έσπαγαν άγαλμα του Ιησού. Και αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει τόσο φοδρές αντιδράσεις. Δεν φτάνει που είναι κατοχική δύναμη εδώ οι βρωμοπόδαροι, οι βρωμομπότες τους, πραγματικά να εξαλειφθούν από το Λίβανο, προσώπου γης. Αλλά έρχεται εδώ και προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών για το τι σημαίνει εβραϊκό στρατός, τι δυναμισκό τους είναι, τουρκομούριδες. Βλέπετε εδώ και τη φάτσα, καταλαβαίνετε, τι μου θυμίζει φάτσα τζιχαντιστή. Λοιπόν, είναι στο χωριό Ντέμπελ του νότιου Λιβάνου και κρατά αναμένο τσιγάρο στόμα της Παναγίας για να κάνει και καλά ότι καπνίζει το σύχαμα. Ο Λιγδιάρης, ο βρωμιά, τα βρωμόχερά του, ποιος ξέρει πόσα παιδιά, πόσο αίμα Παλαιστινίων παιδιών έχουν τα βρωμόχερά του από τη ρίζα. Λοιπόν, οι Εβραίοι λένε προφανώς ότι είναι αληθινή φωτογραφία. Είναι, λέει, πριν από αρκετές εβδομάδες, λέει ο Ισραηλινός στρατός. Είναι πράγματι αυθεντικό, αλλά είναι πριν από αρκετές εβδομάδες και τι σημασία έχει πότε είναι. Ο στρατιώτης προσπαθεί να το διακομωδήσει, λέει εντάξει, λέει απλώς για να γελάσουμε λίγο το κάναμε αυτό. Ξαναλέω, μιλάμε για σειρά καταγγελιών για παραβιάσεις και φθορές σε χριστιανικά χωριά της περιοχής. Έχουν καταστρέψει αγάλματα του Χριστού, όπως είπαμε, στην πλατεία της πόλης Άι Εμπέλ, στο νότιο Λίβανο, σταυρούς, εκκλησίες. Κάνουν αυτά που κάνανε τζιχαντιστές στη Συρία. Θυμάστε, πήγανε σε Κούρδους σε μνήματα και τα κατέστρεφαν. Αυτά που κάνουν οι βρωμότουρκοι στα κατεχόμενα της Κύπρου, πάλι σε εκκλησίες, μοναστήρια και νεκροταφεία. Αντίστοιχα, ακριβώς είναι οι ίδιοι, ακριβώς είναι ακριβώς, γκαραντί ακριβώς οι ίδιοι βρωμοεβροϊκά κατακάθια, βρωμοτουρκομόγκολα και βρωμοτζιχαντιστές ισλαμιστές. Είναι ακριβώς το ίδιο. Και είναι και μακάρι να εξαλειφθούν αυτό, αξιολοξιδωτερωθούν στο μέλλον.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
2: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη, γιατί και ξέρετε πάντα στην πορεία αλλάζουν πράγματα για να μην γίνει το οποιοδήποτε λάθος. Να μας πει από την αρχή ποια ήταν η ανάγκη για να εκδοθεί αυτή η κοινή ανακοίνωση νοσοκομειακών γιατρών συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και αν μήπως με την πάροδο των ωρών έχουν διορθωθεί κάποια πράγματα. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας, κυρία Δουργεράκη. Πρώτα απ' όλα η αναστολή αφορά μόνο τις χειρουργικές επεμβάσεις της κλινικής, της γενικής χειρουργικής. Δηλαδή δεν αφορά την ορθοπαιδική κλινική, δεν αφορά την ουρολογική, δεν αφορά την ναυτική, δεν αφορά την ορειλά. Αυτές οι κλινικές συνεχίζουν κανονικά τη διεξαγωγή των χειρουργείων. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής έκρινε και ότι επειδή έχει μειωθεί ο αριθμός των αισιολόγων και των ακτινολόγων στο νοσοκομείο ότι θα πρέπει για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών να υπάρξει αυτή η αναστολή στο γενική χειρουργική. Δηλαδή οι επεμβάσεις συμπραγματισμένες που δεν γίνονται είναι η βουβονοκύλη, η χολοκυστεκτομή, αυτού του είδους οι επεμβάσεις. Γίνονται όμως τα έκτακτα χειρουργία. Όμως αυτό, όπως λέμε και στην ανακοίνωση η κυρία Δουγεράκη, δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σε σχέση με το 2019 ή σε σχέση με το 2023 η στελέχωση του νοσοκομείου σε αναισθηλόγους και ακτινολόγους έχει μειωθεί πάρα πολύ. Σε σχέση με το 2019 είχαμε 3 ακτινολόγους, τώρα έχουμε 2 και είχαμε 4 αναισθηλόγους, τώρα έχουμε 2. Τις μισές μέρες του μήνα δεν εφημερεύει αναισθηλόγος, παραπάνω από τις μισές μέρες του μήνα δεν εφημερεύει ακτινολόγος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο για τη λειτουργία του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Το έχουμε επισημαίνει πολλές φορές, δεν προέκυψε τώρα, υφίσταται τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά αυτό έρχεται σε αναντιστοιχεία με αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Αυτό δεν ισχύει. Όταν σε ένα νοσοκομείο τις μισές μέρες του μήνα δεν εφημερεύει αχνολόγος και δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος, καταλαβαίνουμε ότι και η εφημέρευση του νοσοκομείου δεν γίνεται με τους σωστούς όρους, γιατί ένα έκτακτο χειρουργείο είτε θα χρειαστεί τις μέρες που δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος να μεταφερθεί ο ασθενής σε άλλο νοσοκομείο, είτε έρχονται, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έρχονται οι αναισθησιολόγοι από τα σπίτια τους χωρίς να εφημερεύουν ή οι ακτινολόγοι για να εξυπηρετήσουν περιστατικά. Ουσιαστικά στην πράξη βλέπουμε πως το σύστημα υγείας και το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στηρίζεται στην υπερεργασία και στην προσπάθεια του προσωπικού και των εργαζομένων, και παρόλα αυτά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτή την περίοδο βάζουν εναντίον του προσωπικού του νοσοκομείου με συνεντεύξεις, με άρθρα κλπ. Και προσπαθούν, επειδή υπάρχει στον ομό να συστήνουν μια εσωκομματική αντιπαράθεση στην Νέα Δημοκρατία, να εμπλέκουν και τους εργαζόμενους σε αυτή την αντιπαράθεση που έχουν και παρουσιάζουν ότι υπάρχουν συνάλφοι επικίνδυνοι, το ένα το άλλο. Δηλαδή δεν μας φτάνει που υπάρχει μια υπερεργασία από την πλευρά του προσωπικού, μας στοχοποιούν κιόλας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ήσασταν δυο, απομείνατε 1,5. Άντε τώρα τρέχα γύρευε για την υγεία στον ομό Λασιθίου να τα βγάλεις πέρα και εσείς από τη δική σας την πλευρά, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες. Και φαντάζομαι ότι τώρα με την τουριστική περίοδο, τη νέα τουριστική περίοδο, ότι για άλλη μια φορά, όπως γίνεται κάθε χρόνο, ότι θα είναι περισσότερο επιβαρημένα τα πράγματα. Ο Θεός μαζί σας, πρέπει να πω, και τίποτα άλλο.
7: Η λύση του προβλήματος δεν είναι απλή ούτε εύκολη. Και δεν μπορεί να προκύψει, μην έχουμε αυταπάντες ότι μπορεί να προκύψει από τους τοπικούς διοικούντες εδώ, είτε του νοσοκομείου, είτε της ΥΠΕ κτλ. Και αν εδώ τώρα θα προκυρηθούν, κυρία Δουγεράκη, 9 θέσεις για το νοσοκομείο μας. Το περιμένουμε, ήδη έχουν γίνει όλες οι προεργασίες. Από αυτές τις 9 θέσεις, εγώ σας δω μια εκτίμηση, είναι ζήτημα αν θα γίνουν αιτήσεις για τις 3 ή τις 4 από αυτές. Δεν το λέω αφαίρετα, το λέω επειδή και στο παρελθόν σε αντίστοιχες προκηρύξεις το ίδιο έγινε. Έτσι, δηλαδή αυτή ήταν η συμμετοχή.
6: Είναι τα αντικίνητρα ουσιαστικά, είναι οι εργασιακές συνθήκες.
7: Δεν είναι ούτε το κίνητρο με τη στενή έννοια. Αυτή τη στιγμή οι γιατροί προτιμούν να πηγαίνουν οι νέοι γιατροί είτε στο εξωτερικό είτε να ιδιωτεύουν. Το ΕΣΥ συνολικά δεν είναι ελκυστικό.
6: Γι' αυτό μίλησα για αντικίνητρα και λέω η ουσία ουσιαστικά είναι τα αντικίνητρα. Έτσι.
7: Ναι, άκουσα κίνητρα.
6: Ναι, όχι. Όλα αυτά εξαιτίας των αντικινήτρων.
7: Οι κακές συνθήκες εργασίας.
6: Έτσι, μπράβο.
7: Που ουσιαστικά οδηγούν στο να μένουν κενές οι θέσεις. Αυτά είναι τα αντικίνητρα. Βέβαια, επειδή στα μεγάλα νοσοκομεία είναι λίγο καλύτερες οι συνθήκες εργασίας, δηλαδή εμείς εφημερεύουμε όλο το μήνα. Το Παγνί και το Βενιζέλιο εφημερεύουν τις μισές μέρες του μήνα. Επίσης, το Παγνί, το Βενιζέλιο, ειδικά το Παγνί, είναι στελεχωμένα από όλες τις ειδικότητες. Ένας γιατρός καινούργιος που μπαίνει, μπορεί, αν έχει ένα δύσκολο περιστατικό, να φωνάξει ένα γιατρό από άλλη ειδικότητα να το δει κτλ. Σε εμάς αυτό δεν υπάρχει. Δεν έχουμε νευρολόγο, δεν έχουμε γαστρεντερολόγο. Έτσι. Σας λέω ότι τις μέρες του μήνα δεν έχουμε εθνολόγο. Οπότε ο γιατρός που θα έρθει να εφημερεύσει, αν έχει ένα περιστατικό που πρέπει να το δει και μια άλλη ειδικότητα και να πάρει μια άλλη γνώμη, πρέπει να το βάλει στο ασθενοφόρο να το μεταφέρει στο Ηράκλειο. Οπότε θέλω να σου πω ότι και οι συνθήκες είναι για τους γιατρούς όχι ελκυστικές στα περιφερειακά νοσοκομεία. Τα ίδια γίνονται και στο Ρέθυμνο, τα ίδια γίνονται και στα νοσοκομεία του νομού. Με αποτέλεσμα και οι όποιοι γιατροί θέλουν να μείνουν στο ΕΣΥ προτιμούν στα κεντρικά νοσοκομεία και δεν βρίσκουμε εύκολα στα νοσοκομεία της περιφέρειας γιατρούς. Όχι βέβαια ότι δεν έχουν βγει οι προκηρύξεις στο Παγίνι και στο Βενιζέλιο άγονες. Έχουν βγει τον ψυχιάτρο και τον παιδοψυχιάτρο, έχουν βγει τόσες φορές άγονες. Στο Παγίνι, αν δεν αλλάξει η κυβερνητική πολιτική σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στις αποδοχές και στο κομμάτι των σχετικών εργασίας, το σύστημα υγείας δεν έχει σωτηρία, ειδικά εμείς τα περιφερειακά νοσοκομεία. Έτσι, πραγματικά, με αυτή την πολιτική, εμείς το λέγαμε εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια, ότι είναι μονόδρομος τα περιφερειακά νοσοκομεία να συρρυκνώνονται συνέχεια, κυρία Δουλγεράκη. Το είχαμε επισημάνει και το 2022, όταν η κυρία Γκάγκα έφερε τον νόμο που έλεγε ότι θα μπορούν οι νοσοκομειακοί γιατροί να ασκούν εξωτερικό έργο. Τότε είχαμε επισημάνει ότι αυτό θα υποβαθμίσει τα νοσοκομεία και δεν θα λειτουργήσει ως κίνητρο, γιατί το παρουσίαζε ως κίνητρο τότε η κυρία Γκάγκα. Ο νόμος ψηφίστηκε το 2022, το 2023 είχαμε τις εκλογές. Το 24 ξεκίνησε η εφαρμογή του. Τώρα ο κόσμος πληρώνει από την τσέπη του για να βλέπει γιατρούς που μέχρι πριν τους έβλεπε στα δημόσια νοσοκομεία δωρεάν. Έτσι, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ αρνητικό, το οποίο το βιώνουμε και εμείς και εδώ στο νομό Λασιθίου. Γιατί έχει ανοίξει και στο νομό Λασιθίου ιδιωτικό κέντρο, στο οποίο ουσιαστικά οι περισσότεροι γιατροί που εργάζονται εκεί και έχουν ιατρία είναι γιατροί του ΕΣΥ.
6: Το Βαρέλι δεν έχει πάτο και αν πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα γυρίσουν εκεί που ήταν σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, μάλλον κάπου κάνουμε λάθος με τη σκέψη μας. Αυτό θέλω να πω για το τέλος.
7: Εμάς δεν είναι το πρόβλημα ο υπουργός, γιατί κάποια στιγμή παρουσιάστηκε ότι ο υπουργός είναι το πρόβλημα και άμα φύγει ο υπουργός θα λυθεί. Όχι, δεν είναι το πρόβλημα. Ο υπουργός
6: είναι η πολιτική.
7: Παρουσιάζει κάποια πράγματα, κάνει το άσπρο μαύρο κτλ. Με την επικοινωνιακή ικανότητα που έχει, αλλά αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, έτσι δεν. Και ο κόσμος το ξέρει. Έχει βγει τόσες φορές στον δρόμο. Εμείς στο Λασίθι έχουν γίνει τόσες διαδηλώσεις.
6: Γι' αυτό και το είπα πριν από λίγο.
7: Και θα τα λέμε από εκεί και πέρα. Εντάξει, είναι ζήτημα της πολιτικής, των πολιτικών, αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Αν θα πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει ή αν έχουν κρυφή ατζέντα να την αποδυνάμωση του δημόσιου σύστηματος υγείας προς όφελος του ιδιωτικού.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανουσάκη. Καλημέρα σας.
7: Καλησπέρα. Μέρα.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
9: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
10: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
11: Το μαχαίρωσε.
12: Η κακοποίηση του ζώου.
9: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
13: Πατάει ψυχρό.
14: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
15: Εικόνες ντροπή.
16: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
17: Δεν είσαι μόνη.
18: Δεν είσαι μόνος.
17: Είμαστε δίπλα σου.
18: Δεν
17: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
18: Δεν σε σταματάει.
17: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν. και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μιλούν τα γεγονότα με τον Χρήστο Καπούτσι, τον πολύ καλό συνάδελφο και συγγραφέα του ομότιτλου βιβλίου. Χρήστο, η ημέρα ξεκίνησε σήμερα με αυτό το άγνωστο μη επανδρωμένο σκάφος που εντόπισαν ευτυχώς οι ψαράδες στην Λευκάδα. Αλλά έχουμε γενικώς περιπέτειες με μη επανδρωμένα έτσι, οχήματα. Και αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία που έχει προκύψει με την Ουκρανία. Μας είχε παρουσιάσει η κυβέρνηση μία συμφωνία με την Ουκρανία ότι θα κατασκευάζαμε μαζί μη επανδρωμένα έτσι, οχήματα, υπτάμενα, πλωτά, δεν ξέρω τι έχουν στο σχέδιο. Αλλά έχει προκύψει ότι μας έβαλε ο κ. Ζελένσκι κάποιους όρους, ότι αυτά που θα παράξουμε δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι πολύ σημαντική για την Ουκρανία. Αν αυτό δεν είναι εξωτερική πολιτική καρπαζοεισπράκτορα, πώς θα το ονόμαζες εσύ?
1: Κοίταξε, καταρχήν να πούμε ότι αυτό το που βρήκαν οι ψαράδες, ωραία το εντόπισες, οι ψαράδες στο ακροτήριο, λέει, Δουκάτο, στη Νότια Λευκάδα, ένα θαλάσσιο ντρόουν, δηλαδή είναι ένα σκάφος, το οποίο δουλεύει όπως τα ντρόουνς, έτσι, χωρίς πλήρωμα εννοείται, και μεταφέρει πυρομαχικά ή άλλα πράγματα. Το εξετάζουν από το πρωί, λέει, οι αρχές του λιμενικού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προσπαθούν να βρουν περί τίνος πρόκειται. Υπάρχουν κάνα δύο πληροφορίες που έχουμε αλλιεύσει. Μία λέει ότι είναι ουκρανικό και έχει χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις σε αυτό που λέμε, ξέρεις, ο ρωσικός στόλος. Δηλαδή,
0: σκοτεινός στόλος της Ρωσίας, ναι.
1: Ναι, αυτοί δηλαδή που τα δεξαμενόπλια μεταφέρουν παράνομα, υποτίθεται, έτσι, πετρέλαιο από την Ρωσία μέσω Μαύρης Θάλασσας και τα λοιπά, Αιγαίο, στενά, και μάλλον κάποιο τέτοιο είχε στόχο ένα δεξαμενόπλιο. Εδώ να πούμε έτσι παρενθετικά ότι τα περισσότερα δεξαμενόπλια που μεταφέρουν παράνομα, σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη, ρωσικό πετρέλαιο, είναι ελληνικής ιδιοκτησίας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι Ελλήνων, ναι. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ελλήνων, ναι. Εποπιστών είναι τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και έχει γίνει και ένα χτύπημα, αν θυμάσαι, από ένα έργο επανδρωμένο εκεί, ναι. Στο νότιο Αιγαίο, στο, ναι, οποίο δεν πήραμε απάντηση από πού ήρθε αυτό το μη επανδρωμένο. Και εν πάση περιπτώσει δημιουργείται ένα ερώτημα. Δημιουργείται ένα ερώτημα εύρωγο στον κόσμο.
1: Ουκρανικό φαίνεται ότι είναι.
0: Αν είναι ουκρανικό, εμείς πού ακριβώς είμαστε? Δηλαδή, από πάνω στον αέρα, στη θάλασσα, ουκρανικά περνάνε από εδώ, από εκεί. Τέλος πάντων, περίεργη ιστορία.
1: Κοίταξε. Κάποια πράγματα, επειδή μου θέλει να τα σοβαρέψει, αλλά δεν σοβαρεύονται με τίποτα από μόνα τους. Σου πω το εξής. Η Ελλάδα, ας πούμε, συγκεκριμένα η Ελλάδα, έτσι, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκάθαρα πράγματα, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή του πολέμου στην Ουκρανία, δηλαδή από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία και εγώ βεβαίως χαρακτηρίζω παράνομη εισβολή στην Ουκρανία, παρότι μπορεί κανείς να εξετάσει για να έχει άποψη και τα όσα ισχυρίζεται η ρωσική πλευρά, τα οποία δεν είναι αμελητέα, έχουν ισχυρή βάση. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα βρέθηκε λοιπόν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας και μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε την Ουκρανία. Πώς τη στήριξε? Τη στήριξε πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά. Στείλαμε ως Ελλάδα πυρομαχικά στην Ουκρανία, στείλαμε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού που τα αποσύραμε από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι, τα είχαμε για την άμυνα των νησών, στείλαμε αμυντικό υλικό, κρίσιμο αμυντικό υλικό, και στείλαμε και οπλικά συστήματα, τα στείλαμε. Είναι γενναία η ελληνική προσφορά προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, αυτό το οποίο έγινε, τι? Χάλασε η σχέση μας με τη Ρωσία. Βρεθήκαμε σε αντίπαλα στρατόπεδα με τη Ρωσία. Έφτασε στο σημείο ο Σεργέη Λαυρόφ, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, να πει ότι η Αλεξανδρούπολη είναι στόχος στρατιωτικός για τη Ρωσία, επειδή από την Αλεξανδρούπολη διακινείται στρατιωτικό υλικό προς την Ουκρανία. Αμερικανοανατολικό, προφανώς, αυτό εννοούσε. σας θυμίζω ότι αυτή η επιλογή της Ελλάδας να στηρίξει την Ουκρανία είχε, θα έλεγα εδώ, με διθυράμβους παρουσιαστεί από το σύνολο σχεδόν των μέσων ενημέρωσης ως κοινής αποδοχής και με την αντιπολίτευση μαζί. Δεν είχε αντιρρήσεις και η αντιπολίτευση. Αυτή η αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο οποίος θριάμβευσε για την πολιτική του οξυδέρκεια και επιλογή να στηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, τι μας είπε? Ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Σήμερα όμως η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με πια, θα έλεγα, περισσότερο σκληρή, αν και πολύπλοκη, πραγματικότητα. Γιατί? Φαίνεται ότι το Κίεβο, η κυβέρνηση Ζελένσκι, θεωρεί την Τουρκία πιο σημαντική από την Ελλάδα. Υπήρχαν διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Ουκρανίας, μάλιστα είχαν ανακοινωθεί και από τον Υπουργό, τον κ. Δένδια, ότι βρισκόμαστε σε μια τελική φάση συμπαραγωγής, ανάπτυξης ναυτικών drones. Ελπίζω να μην είναι αυτό που πιάσανε οι ψαράδες στη Λευκάδα. Το αποκλείς? Όχι, τέλος πάντων. Ας μείνουμε σε ένα επίπεδο σοβαρότητας. Λοιπόν, την ανάπτυξη λοιπόν ναυτικών drones, αλλά ήταν μετά από αυτές τις ανακοινώσεις διθυραμβικές, Ελλάδα, Ουκρανία και τα λοιπά, φτιάχνουμε drones, διότι όντως η Ουκρανία έχει υψηλή τεχνογνωσία σε θέματα drones και είναι σύμμαχός μας, ειδικά στα ναυτικά drones, έχει παγώσει αυτό. Και έχει παγώσει όχι για τεχνικούς λόγους, όχι διότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες τεχνικές. Έχει παγώσει γιατί το θέμα είναι πια, δεν είναι τεχνικό στρατηγικό, είναι γεωστρατηγικό. Γιατί? Η Ουκρανία, η οποία είπε βέβαια, είπε ότι αυτά τα drones θα μας δώσουν, τα ναυτικά drones θα είναι υψηλής τεχνολογίας, διότι έχει τεχνογνωσία, όντως αυτό συμβαίνει, την έχει. Την απέκτησε από τον πόλεμο στη Μαύρη Θάλασσα, έτσι. Έχει ένα πλεονέκτημα. Τι κάνει η Ουκρανία? Ζητά τον έλεγχο στη χρήση, στην πιθανή χρήση μεταπόλησης των συστημάτων στην Ελλάδα. Δηλαδή τι μας λέει? Λέει ότι τα ελληνικά οπλικά συστήματα είναι υπό ουκρανική έγκριση. Δηλαδή οι Έλληνες θα τα χρησιμοποιήσετε εφόσον εμείς το εγκρίνουμε. Δηλαδή Έλληνες, η ελληνική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει στα ουκρανικά drones που θα σου πουλήσουμε πανάκριβα, τονίζω αυτό, εναντίον όπου θέλεις, πλην της Τουρκίας. Διότι για να τα χρησιμοποιήσει κατά της Τουρκίας πρέπει να σας δώσουμε εμείς άδεια να χρησιμοποιήσετε τα drones κατά της Τουρκίας. Είναι η απέτηση των Ουκρανών, η απέτηση του κυρίου Ζελένσκι. Και βέβαια εδώ το πρόβλημα είναι περισσότερο σύνθετο από ό,τι φαίνεται και πιο σοβαρό. Γιατί η Άγκυρα, παρά το διπλό παιχνίδι που με ιδιαίτερη, θα έλεγα, διπλωματική ευστροφία αναπτύσσει ο Ταγίπ Ερντογάν, δηλαδή και με τη Μόσχα και με το ΝΑΤΟ, αναδεικνύεται και είναι παίχτη στρατηγικής σημασίας η Τουρκία στην πρώτη γραμμή στη Μαύρη Θάλασσα. Βεβαίως να πω ότι η Τουρκία ελέγχει τα στενά, έτσι. Και έχει ανοιχτούς διάβλους τα στενά στα Δαρδανέλια. Μην πάει από το μυαλό μας αλλού, γιατί μπορεί να μας πει κανείς τι λέμε για τα ορμούς. Γιατί δεν μας αφήνουν να γιάσουμε, ρε γάμο. Το είπανε και αυτό στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, κλείνω παρένθεση εδώ, να μην το χαλάσω τελείως το θέμα. Λοιπόν, Ένας από τους σπουδαίους αναλυτές πάρει δυστυχώς και είναι και γνωστός μας και δικός μου και δικός σου. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Η Ρωσία λοιπόν έχει, συγγνώμη, η Τουρκία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Ελέγχει τα στενά, στα διοικητική σημασία, στα Δαρδανέλια, στο Βόσπορο, αν το πούμε έτσι, την έξοδο προς το Αιγαίο, να συνοηθούμε, και βεβαίως έχει διάβλους επικοινωνίας και με τη Ρωσία και θυμίζω είναι μέλος του ΝΑΤΟ, άρα και με τη Δύση. Και τώρα πρόσφατα, νομίζω από αυτό το μάθημα που έδωσε ο Ζελένσκι στον κύριο Μητσοτάκη, ή μάλλον η κυβέρνηση Ουκρανίας, την ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν, να μην βγάζουμε απ' έξω τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό Εξωτερικών, έτσι δεν είναι.
0: Είναι σε πλήρη ταύτιση. Σε πλήρη ταύτιση. Θα συζητήσουμε μετά για την κοινωνία.
1: Να το πούμε αυτά στη συνέχεια. Ναι. Ανακάλυψε λοιπόν η Ελλάδα το εξής μάθημα, το οποίο διδάσκεται σε όλους τους πρωτοετές φοιτητές των διεθνών σχέσεων. Τι διδάσκεται? Ότι στις διεθνείς σχέσεις οι θυσίες και οι προσφορές δεν εξασφαλίζουν απαραίτητος ανταλλάγματα. Τα συμφέροντα καθορίζουν συμμαχίες και προηγούνται τα εθνικά συμφέροντα των συμμαχικών συμφερόντων αν στόχος είναι η προστασία των εθνικών συμφερόντων και όχι η εκχώρηση των εθνικών συμφερόντων για προστασία από τους συμμάχους. Γιατί αυτό κάνουμε. Ο Ζελένσκι λοιπόν έδωσε ένα μάθημα στρατιωτικής διπλωματίας στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Υπουργό Εξωτερικών. Ένα μάθημα που εκτός των άλλων προκάλεσε το σχόλιο, μάλλον το μηδίαμα της Μαρίας Ζαχάροβνα, της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, με το οποίο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας η Ελλάδα, η επαναστατική Ελλάδα, είχε ιστορικούς δεσμούς. Αυτά είναι, αυτές είναι οι εξελίξεις αυτή τη στιγμή όσον αφορά το εθνικό μας
0: μέτωπο. Να κάνω ένα σχόλιο εδώ, Χρήστο, αν μου επιτρέπεις. Γιατί πρέπει η Ελλάδα να συνεργαστεί με την Ουκρανία για να φτιάξει μη επανδρωμένα σκάφη ή μη επανδρωμένα αεροχήματα? Έχουμε λαμπρά μυαλά και εδώ δεν μιλάμε για διαστημόπλια. Μιλάμε για μη επανδρωμένα σκάφη. Σιγά τα αυγά. Ποια λοιπόν είναι η ανάγκη να συνεργαστεί η ελληνική κυβέρνηση με την ουκρανική για να αγοράσουμε επί της ουσίας, όπως είπες, από την Ουκρανία μη επανδρωμένα πλωτά σκάφη? Θα μπορούσαμε να βρούμε λαμπρά μυαλά, ακόμα και φοιτητές θα έλεγα εγώ, και να το φτιάξουν σε 6 μήνες. Λοιπόν, δυστυχώς βέβαια με αυτή την κυβέρνηση ζούμε τις εξής απίθανες καταστάσεις. Έχουν δοθεί ένα κάρο λεφτά για να πετάξει αυτός ο αρχίτας, έτσι έχουν ονομάσει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προσπαθούν να φτιάξουν εδώ και 4 χρόνια. 5 έχουν περάσει. Και δεν το έχουμε δει το ρημάδι να πετάει. Και αναρωτιέσαι, είναι τόσο δύσκολο? Όχι, δεν είναι. Γιατί και εσύ και εγώ μιλάμε με νέους επιστήμονες, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει δηλαδή. Και από την άλλη, για να κλείσω για αυτό που λες για τους σχολιαστές, βλέπω πάρα πολλά γελάκια και πάρα πολλή ειρωνία. Και πλέον, συγγνώμη, ενώ είναι, ξέρεις, ψύχρεμος άνθρωπος, αλλά πλέον από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να κρατήσεις τον εκνευρισμό σου. Πολλή ειρωνία για αυτή τη μακέτα που παρουσιάσει η Τουρκία, όντως. Μια μακέτα, είναι διπυριωτικού πυράβλου. Να υπενθυμίσουμε στους σχολιαστές ότι είχαν το ίδιο ειρωνικό ύφος και τα γελάκια όταν παρουσίαζαν τις μακέτες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και τα ίδια γελάκια είχαν όταν ανακοίνωσαν ότι θα ναυπηγήσουν φρεγάτες. Και τώρα οι τουρκικές φρεγάτες πλέον στο Αιγαίο. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα γελάκια και τις ειρωνίες και ας ασχοληθούμε με την κριτική εδώ στο εσωτερικό, την οποία παραδόξως όλοι την αποφεύγουν και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνεις το γιατί, διότι έχουμε τα συστημικά μέσα τα οποία έχουν το δικό τους, θα έλεγα, το δικό τους. Ναι. Είναι πλήρως εξαρτώμενα από την κυβέρνηση. Θα σου πω μια εκτίμηση. Προσωπική εκτίμηση είναι. με το ρίσκο του ότι μπορεί να κάνω λάθος και κυρίως να εκτεθώ, ότι δεν θυμάμαι ποτέ να υπήρχε τέτοια σχέση, τέτοια διασύνδεση ανάμεσα της κυβέρνησης και των ΜΜΕ, των λεγόμενων συστημικών, που συνδέονται με ο εμφάνιος, ο ρόλος ποιος είναι. Είναι η οικονομική ενίσχυση. Ενισχύονται με κάθε μέσο και τρόπο οι επιχειρηματίες ή επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τα ΜΜΕ. Τα ελέγχουν πλήρως και περνάνε εκείνες τις επιλογές και αποφάσεις που αυτοί νομίζουν ότι τους συμφέρει. Κοίταξε, αυτό το παραμύθι ότι εξυπηρετούνται έτσι εθνικά συμφέροντα πρέπει να σταματήσει, είναι καραμέλα. Επιχειρηματικά συμφέροντα εξυπηρετούνται. Στιγνά και απρόσωπα. Εθνικά, επιχειρηματικά συμφέροντα επιχειρηματιών, επιχειρηματικών ομίλων. Τα εθνικά συμφέροντα τα στηρίζουν κάτι γραφικοί τύποι σαν και εμάς, οι οποίοι προσπαθούμε, που δεν έχουμε και οικονομική εξάρτηση από κανέναν τέτοιον, και προσπαθούμε να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αυτό είναι το παιχνίδι όλο. Εκεί παίζεται.
0: Ναι.
1: Και πάλι καλά που έχουμε και δουλειά. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι που βγήκανε να πούνε πέντε πράγματα, διέραξαν επάγγελμα ή ήταν ανεργία.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έχεις
1: δεν το ξέρουμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ξέρεις, έχει μεταδοθεί μια ψευδέστατη εικόνα ότι η χώρα θωρακίζεται σαν αστακός και ότι, εν πάση περιπτώσει, είμαστε έτοιμοι για όλα. Ενώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και η θωράκιση της χώρας κρίνεται από το τι κερδίζει πρώτα απ' όλα στην αμυντική της βιομηχανία. Και αυτό το μάθημα μας το έχει δώσει πάρα πολύ καλά η Τουρκία. Και εδώ θέλω να επισημάνω, δεν είναι μόνο τα μέσα. Είδα μια ομιλία του κ. Ροζολή, που είναι πρόεδρος του ΣΕΚΠΗ, των εταιριών που ασχολούνται με την άμυνα. Εγώ καταλαβαίνω ότι όλες αυτές οι εταιρείες θέλουν να έχουν καλή σχέση με την κυβέρνηση, με την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να βγουν και αυτοί να μιλήσουν. Δεν μπορούμε να παίρνουμε το βάρος, 2, 3, 5, 10 όσοι μιλάμε προς το παρόν. Λοιπόν, να μας πούν λοιπόν αυτές οι εταιρείες, πού είναι το 25% που μας λέει ο κύριος Δένδιας της ελληνικής αμυντικής εγχώριας βιομηχανίας. Πού ακριβώς είναι.
1: Η συμμετοχή είναι το 25%.
0: Πού το έχουμε πάρει, γιατί δεν το έχουμε δει κάτι.
1: Αναλυτικά, κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ότι η τάδε εταιρεία φτιάχνει αυτό, η άλλη εταιρεία φτιάχνει εκείνο. Ένα ναυπηγείο με Σαλαμίνα που φτιάχνει κάποιους αγωγούς, νομίζω, για τις φρεγάτες Μπελαρά, και αυτό είναι όλο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο.
1: Απλώς θέλω να πω έτσι για τα γελάκια που είπες, πραγματικά, για τα γελάκια των αναλυτών, ειδικών, στρατιωτικών και τα λοιπά, για τον τουρκικό βαλιστικό πύραυλο. Ας έχουν υπόψη τους οι κύριοι το εξής, ότι όχι σκοπίμως ανακοινώθηκε η ύπαρξη και η επικρισιακή λειτουργία αυτού του πυράβλου λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν είναι τυχαίο αυτό, διότι είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, με αφορμή αυτό έχει ξεκινήσει και ένας ευρύτερος διάλογος, μια συζήτηση για το ρόλο της Τουρκίας στη Δύση, και τέτοιες ανακοινώσεις ή τέτοια, έτσι θα έλεγα, ανακοινώσεις ή δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, ξέρεις, έχουν, θα έλεγα, το εξής που δεν τους διαφεύγει, το εξής στόχο. Ότι η γεωστρατηγική, η στρατηγική ισορροπία στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή δηλαδή, αυτή η Ανατολική Μεσόγειο, Μέσα Ανατολή, δεν είναι στατική, δεν είναι δεδομένη, αλλά είναι υπό συνεχή διαμόρφωση. Και εκεί παίζει η Τουρκία. Μπορεί τώρα να λέμε ότι ισχύει το Α, δηλαδή βγαίνουν κάποιοι ωραίοι και λένε ότι δικαιωθήκαμε με τη συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, διότι η Σούδα και τα λοιπά, η Κύπρος, ναι, η Κρήτη, ναι, και τα λοιπά, συμβάλαμε στην αεράμινα του Ισραήλ και αυτό εκτιμήθηκε από τους Αμερικανούς και έχουμε πάρει πόντους. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι σε αυτό το ιδιαίτερα ρευστό και ευμετάβλητο περιβάλλον, είναι ένα περιβάλλον αστάθειας, μην πω σταθερές, είναι υποδιαμόρφωση. Και εδώ παίζουν και άλλοι παράγοντες. και κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την Τουρκία. Και μας το υπενθυμίζει η Τουρκία με διάφορους τρόπους. Για, δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς την Τουρκία και ως μέγεθος και ως στρατιωτική βιομηχανία, γιατί έχει στρατιωτική βιομηχανία η Τουρκία.
0: Έτσι. Ναι.
1: Και στρατιωτική δύναμη έχει η Τουρκία. Έναν πληθυσμό 80 εκατομμύρια κόσμο. Δεν είναι απλά τα πράγματα με την Τουρκία. Και δεν μπορεί η Τουρκία να ξεπεραστεί με χαζογελάκια στις τηλεοράσεις των ειδικών αναλυτών. Αυτά επί του παρόντος και θα επανέλθουμε εδώ, γιατί το θέμα δεν εξαντλείται. Τώρα,
0: επειδή ανέφερε στο Ισραήλ, έγινε μια επιχείρηση σε περιοχή έρευνας και διάσωσης ελληνικής. Δεν άκουσα κάποιον από αυτούς τους αναλυτές να το σχολιάζει. Αντιθέτως, υπήρξαν διάφορα τρόλ και διάφορα σχόλια κάτω από κείμενα που γράφτηκαν και ασκούσαν κριτική σε αυτή την επιχείρηση των Ισραηλινών που έγινε δυτικά της Κρήτης, να πούμε, εκτός της περιοχής του τουρκολιβικού μνημονίου, έτσι. Θα μπορούσαν να την έκανε την επιχείρηση εκεί, αλλά δεν θέλησαν προφανώς.
1: Να το πούμε συγκεκριμένα, έγινε στην περιοχή της ελληνικής ΑΟΣ που δεν είχαν κηρυχθεί ακόμα, δυνάμει, και λέμε δυνάμει ελληνικής ΑΟΣ, έτσι.
0: Ναι. Γράφτηκαν κάποια σχόλια, μα ήταν σε διεθνή ύδατα κτλ. Να πούμε σε όλους αυτούς ότι την επόμενη φορά που θα εμφανιστούν στο Αιγαίο σε διεθνή ύδατα οι Τούρκοι να κάνουν έρευνα και διάσωση, θα περιμένουμε την άποψή τους. Ότι αφού είναι διεθνή ύδατα, δεν πειράζει, την κάνουν την έρευνα και διάσωση οι Τούρκοι. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει πλέον και είναι να τραβά τα μαλλιά που δεν έχουμε και οι δύο.
1: Ναι. Είναι πραγματικά μια κατάσταση που όντως μας έχει ξεπεράσει, ρε παιδί.
0: Ναι. Δεν παίζονται,
1: λες. Τι να πεις τώρα, δεν παίζονται οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κάποιο μεγάλη εικόνα.
1: Και τη μεγάλη εικόνα είναι αυτά τα οποία γίνονται στο Ιράν, στον

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με τον τρόπο που ξέρουν, δηλαδή με αεροπορικά πήγγματα και πυράβλους κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ιράν και άλλους στόχους που έχουν βρει. Ο Ντόναλντ Τραμπ μας είπε ότι παραμένει σε ισχύ η εκεχηρή, αλλά ταυτόχρονα απειλεί την Τεχεράνη με σκληρή στρατηγική απάντηση αν δεν υπάρξει συμφωνία για τον έλεγχο των στενών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, με τη θεσμική βαρύτητα που έχει ο ρόλος του και η θέση του, θυμίζω ότι πριν 2 μέρες μας είχε πει ότι δεν υπάρχει, λέει, ιρανικό οπλοστάσιο, το έχουν εξεδεδερώσει οι Αμερικάνοι, και το μόνο που έχουν οι Ιρανοί είναι κάτι, λέει, φυσοκάλαμα. Έτσι είπε ο πρόεδρος με τα φυσοκάλαμα. Αυτά που είχαν, δεν ξέρω, οι Ινδιάνοι δεν είχαν φυσοκάλαμα. Νομίζω, αλλά δεν είναι πολύ.
1: Έχουμε και τον κύριο Τραμπ και παρηγοριόμαστε, Χρήστο, για αυτά που ζούμε εδώ.
0: Αλλά αυτά τα φυσοκάλαμα, κύριε πρόεδρε, χτες χτύπησαν αμερικανικά τροπηλικά. Με φυσοκάλαμα τα χτύπησαν. Η πραγματικότητα πάρει είναι εξής, ότι ο Περσικός κόλπος βρίσκεται πραγματικά σε μια ελεγχόμενη, προς το παρόν ελεγχόμενη ανάφλεξη. Δεν θέλει κανείς πόλεμο, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πόλεμο. Γιατί δεν θέλουν πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες? Γιατί δεν είναι σίγουρη η εξέλιξη. Γι' αυτό δεν θέλουν. Είναι μεγάλο το ρίσκο. Και βέβαια δεν θέλουν πόλεμο και οι Ιρανοί. Τα στενά του Ορμούζ όμως, εάν έχουμε μια επιδείνωση κατάσταση, αλλά και ακόμα έτσι να μείνει, μπορεί να τυμάξουν στον αέρα την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και να προκαλέσουν νέο σοκ στις διεθνείς αγορές. Ξέρεις, οι διεθνείς αγορές αξιολογούν όχι μόνο τον, την κατάσταση, δηλαδή την κρισιμότητα, την στρατιωτική εξέλιξη, αλλά και το φόβο. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο φόβος κοστολογείται. Ο φόβος ότι έρχονται τα χειρότερα κοστολογείται. Και ανεβαίνει, οι τιμές του Brent αναβαρέλει, και έτσι έχουμε σοκ στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό το σοκ στην παγκόσμια οικονομία θα έχει συνέπειες. Θα έχει συνέπειες, και μάλιστα είτε έχουν ξεκινήσει, αλλά θα είναι και μακροπρόθεσμες στις συνέπειες στην οικονομία. Και όταν έχουμε οικονομική κρίση, ποιες χώρες πλήττονται περισσότερο? Οικονομικά αδύναμες. Και ποιοι πολίτες οικονομικά αδύναμοι? Αυτό έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα. Και υπάρχει και ένα άλλο τώρα, το οποίο επίσης για έναν μυστήριο λόγο δεν το παίζουν καθόλου τα ελληνικά ΜΜΕ. Να σου πω ένα ίδιο, με αυτό ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μας κουβέντα. Αλλά έπεσε αυτό το μετατόνους και τα λοιπά και το ρίξαμε λίγο στην πλάκα, γιατί δεν είναι και διαφορετικά. Ξέρεις τι συμβαίνει? Έχουμε μια εντυνόμενη προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Ουάσιγκτον και Μόσχας. Έχουμε επαφές των Υπουργών Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο και του Σεργέη Λαυρόφ. Έχουμε συνομιλίες σημαντικές. Προετοιμάζουν μια νέα συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαφές πια ότι επιδιώκουν μια ελεγχόμενη συνεννόηση με τη Ρωσία για βασικά θέματα, όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα. Αυτά πάνε πακέτο. Και φαίνεται ότι έχουν διάβλο επικοινωνίας και συνεργασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία. Η Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος, το Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, και το επιτελείο του, επιθυμεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και το έχει δείξει ο άνθρωπος παρόλα αυτά. Το έχει δείξει, είναι στο μόνο που επιμένει με σοβαρότητα ο Τραμπ. Ποιο είναι? Ότι θέλει να περιορίσει, να ελαχιστοποιήσει, ακόμα και να μηδενίσει το κόστος της αμερικανικής συμμετοχής στην σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας. Δηλαδή θέλει η Αμερική να σταματήσει να ενισχύει την Ουκρανία. Και βεβαίως θέλει να επικεντρωθεί η Ρωσία, αυτός είναι ο στόχος της, στην ανάσχεση της Κίνας,

0: φαίνεται ότι απλώνεται και μάλιστα με ιδιαίτερη δυναμική η Κίνα. Αυτός είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ, είναι η Κίνα, είναι η ανάσχεση της Κίνας. Και επιδιώκει βεβαίως με την Ρωσία να έχει μια, θα έλεγα, σχέση συνεννόησης, συνεργασίας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Μόσχα να επιδιώκει την χαλάρωση των κυρώσεων και την επιστροφή στις ενεργειακές αγορές. Κάτι το οποίο φαίνεται θα το επιτύχει η Ρωσία. Τώρα, όμως, μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή συνεννόησης της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, σε αυτή τη βάση, σε αυτό το πακέτο, πάει μαζί, δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στο Ιράν, στο Περσικό κόλπο, στα Ινά του Ορμούζ, στη Μέση Ανατολή, αναφέρουμε Ισραήλ και τα λοιπά, Λιβάνο και όλα αυτά, και στον οικονομικό τομέα, ενεργειακή σταθερότητα, η ΜΗ, όλα αυτά είναι ένα πακέτο. Εάν λοιπόν σε αυτό το πακέτο υπάρξει μια συνεννόηση, μια προσέγγιση, συμφωνία απόλυτη δεν θα υπάρξει, αλλά μια συνεννόηση μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στην Ρωσία και στην Αμερική, τότε ξέρεις ότι μπορείς να υπολογίσεις για να σκεφτείς ποιος θα έχει το μεγαλύτερο γεωπολιτικό και οικονομικό κόστος, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστεί το μεγαλύτερο κόστος. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει, αν αυτά εξελιχθούν έτσι, να χρηματοδοτεί σχεδόν μόνη της την Ουκρανική άμυνα, εφόσον η Ουκρανία μείνει στον πόλεμο, γιατί μπορεί να μην μείνει. Θα το χρηματοδοτούν οι Ευρωπαίοι όμως. Και δεν ξέρω πόσο θα αντέξει αυτή η οικονομική αιμορραγία των Ευρωπαίων προς την Ουκρανία, όταν απέναντι είναι η Ρωσία και μάλιστα όταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, προσχηματικό ή μη, αποσυρθούν οι ΗΠΑ. Δηλαδή, οι συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περίπτωση που ελαχιστοποιήσει τη συμμετοχή της η Αμερική στον πόλεμο στην Ουκρανία και στρατιωτικά και οικονομικά, οι συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι βαθιές, να είναι οικονομική φθορά, να είναι ενεργειακή εξάρτηση, να είναι πολιτική αστάθεια, να είναι ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων, των ακροδεξιών δυνάμεων στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, και ό,τι όσα ωραία και χαριτωμένα λένε στη τηλεοράση οι διάφοροι γνωστοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στρατηγικά εκτεθειμένη. Είναι χωρίς ενιαία άμυνα, χωρίς ενεργειακή αυτονομία. Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ενέργεια. Δεν έχει ενέργεια δική της, είναι κάνει εισαγωγές. Εξαρτάται λοιπόν από την ενέργεια και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο έτσι πρέπει να το δει κανείς. Τι να πρωτοδεί, θα μου πεις. Ότι πάρε να το πούμε πολύ απλά. Πού στηρίχθηκε η ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα, πού στηρίχθηκε? Πρώτον, ότι έκανε την εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου φτηνές. Έπαιρνε ενέργεια από τη Ρωσία, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, σε πολύ χαμηλές τιμές. Τώρα τι κάνει? Παραπαρέχει το αμερικανικό LNG που είναι πανάκριβο. Συγκριτικά με το φτηνό ρωσικό και... ήταν το πρώτο. Λοιπόν, έπαιρνε λοιπόν φτηνή ενέργεια. Γι' αυτό πήγαινε καλά η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Διότι στηριζόταν σε φτηνή ενέργεια. Φτηνές πρώτες ύλες. Ένα. Το δεύτερο ήταν το εξής. Ότι είχε δώσει την ασφάλεια στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ. Δεν πληρώνε για την ασφάλεια, πληρώνε οι Αμερικάνοι. Και το ΝΑΤΟ βέβαια πάρηκαν την ασφάλεια. Άρα οι Ευρωπαίοι κάνανε έτσι, διάφορα ωραία πράγματα. Κοιτάγανε πώς θα πατήσουν κάτω την Ελλάδα, ο Σόιμπλε και η παρέα του, η Μέρκελ κτλ. Πώς θα μας εξευτελίσουν ως έθνος και ως κράτος. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Έτσι. Και ήταν καλυμμένη βέβαια η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τεθεί στο ΝΑΤΟ. Χρησιμοποιήρωναν οι Αμερικάνοι για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια στιγμή ο Τραμπ είπε stop αυτό το παραμύθι, Ευρωπαίοι, πληρώστε για την αμυνά σας. Αρχίζουν να πράγματα και δυσκολεύουν τώρα. Και το τρίτο ποιο ήταν? Ήταν οι εισαγωγές φτηνών καταναλωτικών προϊόντων από την Κίνα. Τα κινέζικα προϊόντα είχαν κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά. Ήταν προσβάσιμα στα οικονομικά ασθενέστερους ανθρώπους. Όμως τώρα τέλειωσε και αυτή η ιστορία. Οι Κινέζοι δεν κάνουν τον Κινέζο, αρχίζουν πια και διεκδικούν μερίδιο αγοράς με αξιώσεις. Πια. Και τα προϊόντα τους δεν είναι τα κινέζικα που τα πουλάνε από εδώ από εκεί, έτσι. Οι Κινέζοι έχουν αναπτύξει προηγμένη τεχνολογία. Παντού. Παντού. Πρωτοπορούν στην τεχνολογία οι Κινέζοι. Και τα κινέζικα προϊόντα βεβαίως είναι, θα έλεγα, αξιόπιστα. Αν θέλεις ισοδύναμα με τα ευρωπαϊκά, να μην το ρίξουμε τελείως ευρωπαίους, είναι με τα αργανικά. Επομένως, έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Από αυτές, λοιπόν, αυτό το υπόβαθρο των Ευρωπαίων, δηλαδή Αμερική, ΝΑΤΟ, φτηνό ρωσικό πετρέλαιο, Ρωσία και Κίνα, εκεί στηριζόταν η ευημερία των Ευρωπαίων, αυτό έχει τελειώσει ή τελειώνει. Και πρέπει μετά οι Ευρωπαίοι να σταθούν στα πόδια τους. Το πώς θα σταθούν δεν ξέρω. Πάντως, αν κανείς παρακολουθήσει λίγο τα οικονομικά φύλλα, θα διαπιστώσει με έκπληξη ότι τεράστια προβλήματα έχει πλέον η γερμανική βιομηχανία. Έχει τεράστια προβλήματα η γερμανική βιομηχανία ήταν η μηχανή της Ευρώπης μαζί με τη Γαλλία. Η Γερμανία έχει σοβαρό πρόβλημα με τη βιομηχανία της. Και αυτό λέει πολλά. Εάν η γερμανική βιομηχανία δεν πάει καλά, για όλη την Ευρώπη πια. Αυτές είναι οι γραμμές και δεν ξέρω τώρα να σας μάθω την ψυχή μου αυτά που σας είπα, αλλά...
1: Να επισημάνω εδώ, κάναμε μια κομπή με τον κύριο Μαριά, ο οποίος πάντα παρουσιάστηκε και είναι διαβασμένος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με υπογραφή του κ. Μητσοτάκη, έσπευσε να δώσει 90 δις δάνειο στην Ουκρανία. Μάλιστα. Και συνολικά η σούμα που έχει κάνει ο κύριος Μαριάς ξεπερνάνε τα 200 δις τα χρήματα που έχει πάρει η Ουκρανία, τα οποία είναι προφανώς δανεικά και αγύριστα, γιατί λέει θα ξεχρεώσει η Ουκρανία όταν θα πάρει ρωσικές αποζημιώσεις, δηλαδή όταν θα ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση, αυτό μας λένε. Και δεν βρέθηκε ένας, καλά.
0: Πάνε, συγγνώμη, δηλαδή, το λένε και δεν τρέπονται που τα λένε αυτά.
1: Ναι, και δεν βρέθηκε ένας, καλά, τον κύριο Μητσοτάκη δεν περιμέναμε να το πει, αλλά κάποιος ως από την αντιπολίτευση να ξεπροστιάσει λίγο τους Ευρωπαίους, γιατί πολύ σωστά επεσήμανες ότι η Ευρώπη αντί να ασχοληθεί με την στρατηγική της ασφάλεια, κοίταγε πώς θα διαλύσει την Ελλάδα και τη διέλυσε. Και δεν βρέθηκε ένας να πει ότι καλά, δεν τρέπεστε. Για πολύ λιγότερα χρήματα καταστρέψατε μια χώρα μέλος. Και εδώ βάζουν τώρα και τους Έλληνες φορολογούμενους, γιατί όπως μας εξήγησε ο κ. Μαριάς, οι εγγυήσεις του των 90 δις, το μερίδιο μας είναι 2,8 δις. Δηλαδή μας περισσεύουν εμάς και γι' αυτό ξεπληρώνουμε τους δανειστές μέχρι το 2040, για δόσεις το 2040 πληρώνει ο κ. Μητσοτάκης και δίνουμε και λεφτά στην Ουκρανία, τα οποία ξέρουμε ότι θα τα πάρουμε.
0: Ναι, και δίνουμε λεφτά στην Ουκρανία και η Ουκρανία μας πουλάει ακριβά ντρόνς, αλλά να
1: μην μας δίνουν λεφτά στην Ουκρανία. Ναι.
0: Κατά της Τουρκίας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα πράγματα, ξέρεις.
1: Και τώρα πώς να πάμε τώρα, για να κλείσουμε και λίγο ελαφρά, γιατί μόνο ελαφρά μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Έχουμε έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος δεν έχει κρύψει ο άνθρωπος, δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Να διαδεχτεί τον κύριο Μητσοτάκη. Κανένας δεν του μίλησε τώρα για την κατάρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Φιλοδοξεί ότι θα σπάσει την κατάρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Είναι εξαφανισμένος. Κυριολεκτικά. Και επειδή αρχές Οκτωβρίου, έτσι κύκλοι του ενημέρωναν ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου ο κύριος Δένδιας ή θα διαφοροποιηθεί από την γραμμή Μητσοτάκη ή ακόμα και θα φύγει από την κυβέρνηση, και στο τέλος Οκτωβρίου τον είδαμε αγκαλιά, σχεδόν αγκαλιά, στον περίβολο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα εγγένεια του νέου Πενταγώνου, όπως το ονόμασαν, αποφεύγει να πει κουβέντα. Θέλει να ηγηθεί μια παράταξη η οποία έχει 13-14 στελέχη υπό έλεγχο. Δεν έχουμε ακούσει τη λαλιά του να πει κάτι γι' αυτό. Και όποτε είναι τα δύσκολα, όπως ήταν και την ευρωβουλευτική ομάδα χθες, πήγε στην Πορτογαλία και μας ανακοίνωσε ότι θα πάρουμε και κάτι μεταλλικό αεροπλάνο από εκεί, τα οποία πρώτη φορά τα ακούσαμε.
0: Ναι, εγώ δεν έχω ακούσει αυτά τα αεροπλάνα, τι ακριβώς είναι. Απλώς θέλω σε αυτό να συμπληρώσω το εξής. Ότι την προηγούμενη ημέρα, εχθές ήταν και η βουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, να πούμε και το βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάς και τον έκραξε.
1: Ναι.
0: Βουλευτικά. Του τάχωσε. του Δένδια δηλαδή. Τι γίνεται τώρα. Βγαίνει την προηγούμενη μέρα, γίνεται μια εκδήλωση όπου ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά, έγινε νομίζω διδάκτορο της θεολογικής σχολής, κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Τιμήθηκε ο άνθρωπος για τις θεολογικές του γνώσεις. Συγγνώμη. Και τι γίνεται. Είναι φωτογραφία λοιπόν εξής. Ο κύριος Σαμαράς κάθεται δίπλα με τον κύριο Δένδια. Στην πίσω κάθεσμα είναι ο κύριος Μημαράκης, που έχει πάρει και τους δύο αγκαλιά. Και έχουμε τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος φοράει την τίμενο και τα λοιπά, που γίνεται διδάκτορ θεολογίας, μέσω κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που λένε οι Κινέζοι, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Έτσι, αυτό. Βέβαια, ο κύριος Δένδιας αποφεύγει να πάρει θέση να μετέχει στις κομματικές εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει την προσωπική μου άποψη, παρότι μεταδίδω, δεν πρόκειται να κάνει βήμα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: θα μείνει
1: ναι.
0: εκεί και θα είναι ο επόμενος φιλόδοξος υπουργός άμυνας, που δεν θα γίνει ποτέ αρχικός κόμματος, γιατί αυτό το έχει το Υπουργείο Άμυνας. Θα διατηρηθεί. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον σήμερα μαζί σου. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
4: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
3: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Βόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Στην αιχμή του δόρατος». Έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό με αυτόν τον φρικτό πόλεμο στην Μέση Ανατολή που δημιούργησαν όχι οι Αμερικανοί, όπως πολλοί λένε οι Αμερικανοί κάνανε, οι Αμερικανοϊσραηλινοί. Μπορεί να μην ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό των Ιρανών, των Ισραηλινών και ποιο είναι το ποσοστό των Αμερικανών στη συμμετοχή σε αυτόν τον πόλεμο, στην έναρξη και τη συνέχεια, αλλά εκείνο που ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί. Το κράτος παρείας, ταραξίας, εγκλήματος της Μέσης Ανατολής, ξεκινάνε πάρα πολλά από αυτό. Πήγα να πω λοιπόν ότι επειδή σήμερα, κάθε μέρα, έχουμε τις δηλώσεις αυτού του ανθρώπου, θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια για τον κύριο Τραμπ, οι οποίες είναι αντιφατικές. Το μεσημέρι λέει έτσι, το βράδυ. Το έχουμε πει πάρα πολύ, δεν είναι κάτι καινούριο. Εκείνο που είναι καινούριο είναι ότι. Καινούριο. Όλοι το έχουμε δει ίσως και το έχουμε καταλάβει ότι κάθε δήλωσή του, εκτός από την οποιαδήποτε παρανοϊκή διάσταση της προσωπικότητάς του, οφείλεται βεβαίως και στα οικονομικά συμφέροντα τα οποία. Όχι η βιομηχανία ή το μεγάλο κεφάλαιο των ΗΠΑ, η παρέα του. Ξέρετε, με μία δήλωσή του ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια. Με μία άλλη δήλωσή του πέφτουν. Αντιλαμβάνεστε γιατί τεράστια κέρδη υπάρχουν σε αυτή την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, σήμερα έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ ότι τα βρήκανε. Τα βρήκανε, εκεί που έκανε και πίσω από αυτό την επιχείρηση ειρήνη, την οποία προκήρυξε πριν από δύο μέρες και πριν ο Αλέκτορ λαλήσει τρεις, το πήρε πίσω. Λέει, σταμάτησε, τέλειωσε. Και ο Ρούμπιο και ο Χέγκσεχ είπαν τελείωσε. Τελείωσε αυτή η επιχείρηση. Πώς τελείωσε, από την άρχη, τέλος πάντων. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ ότι φτάσαμε σε συμφωνία, 14 σημεία και τέτοια. Οι Ιρανοί από την άλλη άλλα πράγματα λένε. Σε κάθε περίπτωση όμως ήθελα να πω απλώς λίγο μια μικρή σημείωση για τον τίτλο της σημερινής εκπομπής, το Ιράν και Ελλάδα τόσο κοντά τόσο μακριά. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο γεωγραφικό το θέμα αν είμαστε κοντά ή μακριά. Δεν είναι μόνο αν οι συνέπειες από αυτά που συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, σε αυτό το παράνομο, άδικο, βάρβαρο πόλεμο εναντίον του Ιράν. Το βασικό ζήτημα είναι ότι μας επηρεάζει. Μας επηρεάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και πέρα από εκεί, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, η οποία μας φέρνει σε πολύ μεγάλη απόσταση από το Ιράν. Είναι δηλαδή αυτή η ενότητα, ακόμα και η ενότητα απέναντι σε ένα καθεστώς με την πολιτιακή έννοια. Δηλαδή, ο καθεστώς είναι και του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί εδώ πέρα λένε το καθεστώς Ιράν και εννοούν ότι είναι κάτι φρικτό. Δεν ξέρω τι είναι το Ιράν. Μπέστε λίγο και δέστε μερικά βιντεάκια για τις καταπιεσμένες γυναίκες που προφανώς ήταν και ενδεχομένως και να είναι. Δείτε μερικά βιντεάκια με το πώς ντύνονται οι νεαρές Ιρανίδες σήμερα. Δεν βλέπετε αυτά που μας λένε. Δεν βλέπετε κανένα γενιοφόρο μουλά να κάνει κουμάντο σε όπως μας λένε. Αυτή η ιστορία ήταν πολύ σημαντική γιατί έδειξαν τι σημαίνει προπαγάνδα. Αυτό που είναι το Ιράν, ένα πολυκεντρικό σύστημα εξουσίας, υπάρχει ο ανώτατος ηγέτης, υπάρχει το συμβούλιο, υπάρχουν πολλά κέντρα, η φρουρή της επανάστασης, υπάρχουν πολλά κέντρα εξουσίας. Δεν λέω ότι είναι ένα δημοκρατικό σύστημα με την έννοια που θα επιθυμούσαμε και θα ονειρευόμαστε εμείς, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι τόσο μακριά από την απολυταρχία, τα ολιγαρχικά συστήματα τα οποία γνωρίζουν.
1: Εν πάση περιπτώσει είναι θέμα του Ιρανικού λαού.
0: Ακριβώς. Κύριε Πιζάνια, καλώς ήρθατε.
1: Ισραηλινών ή των Αμερικανών.
0: Ακριβώς. Καλώς ήρθατε και πολύ ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Είχατε γράψει και
1: ένα άρθρο. Υπάρχει αστυνομία των ηθών στο Ιράν.
0: Δεν
1: λειτουργεί
0: πια.
1: Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Τρομερά σοβαρό.
1: Αλλά ό,τι και να υπάρχει, ό,τι και να είναι. Πρώτα απ' όλα είναι ένα κράτος, μια εξουσία η οποία έχει ευρύτατη λαϊκή στήριξη και αποδοχή. Θυμίζω ότι όταν απείλησαν οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί ότι θα βομβαρδίσουν τα κέντρα παραγωγής ηλεκτρισμού στο Ιράν και τις γέφυρες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάνανε ανθρώπινη αλυσίδα και είπαν βομβαρδίστε μας. Θα ήθελαν οι Ισραηλινοί να έχουν τέτοιο λαό, οι Αμερικανοί. Εγώ θα ήθελα να είχαμε τέτοιο λαό.
0: Υπάρχει αμφιβολία. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτή την... Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια συμφωνία, ότι είναι παραπιστική πολιτική του Τραμπ για οποιοδήποτε λόγο, ή είναι κάτι πραγματικό?
1: Όλοι οι σημαντικοί αναλυτές, αυτοί που δεν πολύ εμφανίζονται στα μεγάλα μέσα ενημέρωση, αλλά και από αυτούς τους πιο συμβιβασμένους που εμφανίζονται κάποιοι, λένε ότι εντάξει, ο Τραμπ διαπραγματεύεται με τον εαυτό του ψάχνοντας ένα τρόπο διαφυγής από αυτό τον πόλεμο. Ένα τρόπο να πει νίκησα και φεύγω και τους αφήνω πίσω και θα δούμε στο μέλλον, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα θα τους ξαναβομβαρδίσουμε, μπας περιπτώσει. Αυτό το οποίο δεν αρέσει καθόλου βέβαια στο Ισραήλ, γιατί ουσιαστικά το Ιράν βγαίνει νικητής, βγαίνει το λιγότερο συνδιαχειριστής της Ανατολικής Ασίας και των περιοχών της Αραβικής Χερσονήσου και του κόλπου, του Περσικού κόλπου, των χωρών μάλλον. Δεν αρέσει, αλλά αυτή είναι, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και ο λόγος είναι ταυτοχρόνως στρατιωτικός, τεχνολογικός, στρατηγικός εν τέλει και μια σύλληψη, ας το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ, εκτός από τη χειδαιότητα των Ισραηλινών και το θράσος του Τραμπ, είναι το γεγονός ότι ο πόλεμος πια, αυτό που λέμε πόλεμο, έχει τελειώσει. Ακόμη και έως το Βιετνάμ, ή αν θέλετε ακόμη σε μεγάλο βαθμό και την εισβολή στο Ιράκ. Τώρα,
0: το 90 και το 2000.
1: Το 2003, ναι. Ήταν ένας πόλεμος που είχε κάποια μέτωπα τα οποία μπορούσαν να χαραχθούν στο έδαφος, στη γεωγραφία του χώρου που διεξαγόταν ο πόλεμος αυτός. Δεν ισχύει αυτό πια και δεν ισχύει ούτε στην Ουκρανία, αν το έχετε προσέξει, γιατί ναι μεν υπάρχει ένα μέτωπο, η Ρώσια από τη μία, η Ουκρανία από την άλλη, και μάλιστα πολύ εκτεταμένο, αλλά ουσιαστικά αυτό το μέτωπο δεν είναι καθοριστικό. Είναι ως εάν οι Ρώσοι να μην πολύ ενδιαφέρονται να κατακτήσουν άλλα εδάφη, αλλά να διαλύσουν, να συντρίψουν αυτή τη χώρα. Εξού και ο πόλεμος διεξάγεται σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας. Τώρα, αυτό ήταν ακόμη πιο έντονο στον πόλεμο των Αμερικανών και Ισραηλινών εναντίον του Ιράν, όπου δεν υπήρξε μέτωπο καθόλου. Δεν, ούτε καν ο Περσικός κόλπος δεν ήταν μέτωπο. Υπήρχαν κατέρωθεν βομβαρδισμοί, οι οποίοι όμως ήταν πιο καλά, πιο με ευφιέστερο τρόπο από ότι των Ισραηλινών και των Αμερικανών, οργανωμένο από τους Ιρανούς, οργανωμένος ο πόλεμος από τους Ιρανούς, όπου δεν ήταν εντελώς ασύμμετρο και εντελώς χαοτική η στρατηγική των Ιρανών. Οι Ιρανοί νομίζω αυτή τη στιγμή βρίσκονται τουλάχιστον στην εφαρμογή μιας χαοτικής στρατηγικής που είναι, αυτά που κάνουν είναι εντελώς απρόσμενα, εντελώς απρόβλεπτα. Χτυπάνε εδώ, εκεί και λοιπά με ακρίβεια και όλα αυτά. Και το ίδιο από ό,τι φαίνεται έχουν κάνει και στο εσωτερικό, τους έχουν κόψει. Δεν υπάρχει, υπάρχει γενικό επιτελείο του στρατού τους, υπάρχει γενικό επιτελείο των βρών της Επανάστασης, αλλά λειτουργούν αποσπασματικά, λειτουργούν εντελώς αποκεντρωμένα. Δεν μπορούν, και έτσι όπως έχουν και πολύ ισχυρή κοινωνική βάση, αυτό τους διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί μπορούν να τροφοδοτούνται, να, κατά κάποιο τρόπο να αποτελεί η κοινωνική βάση ένα δεύτερο και τρίτο μέτωπο εφεδρείας, ας πούμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό λοιπόν αυτό που συμβαίνει και αλλάζει ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, τελείως. Τελείως όμως το αλλάζει. Δεν μπαίνουν τα βαριά τεθωρακισμένα μπροστά, το σταθερό πυροβολικό, το πεζικό που προχωράει. Εντάξει, υπάρχει πάντα το πεζικό και η ανάγκη του πεζικού, αλλά παίζει διαφορετικό ρόλο από ό,τι έπαιζε, σας λέω, μέχρι ακόμη και στην επέμβαση στο Ιράκ. Διάβασα, διαγωνίως είναι αλήθεια, όχι πολύ προσεκτικά, το μανιφέστο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Παλαντήρ.
0: Μάλιστα, το κύριο Παλαντήρ μάλιστα.
1: Είναι ο ψηφιακός κατάσκοπος των Αμερικανών. Mm-hmm. Είναι μια εταιρεία που χρηματοδοτήθηκε από τη CIA για να ιδρυθεί και είναι στενά συνδεδεμένη με τις υπηρεσίες ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω και του Ισραήλ. Και από εκεί στερα δεν ξέρω και πού αλλού. Λοιπόν, αυτός με ένα πολύ αφελή και απλοϊκό τρόπο, αυτός είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Χαϊδεβέργης, αλλά φαίνεται δεν πολύ αντιλήφθηκε ακριβώς τι συνέβαινε εκεί. Με ένα πολύ αφελή τρόπο λέει, ξεκινάει, τελείωσαν αυτά τα πολυπολιτισμικά και πολυφωνικά κλπ. Τα λάθος πολυπολιτισμικά και τα λάθος πολυφωνικά. Και ξεκινάει ένας αιώνας της τεχνητής νοημοσύνης, των αλγορίθμων κλπ. Και από εδώ και πέρα ήθελε να πει αυτό για το οποίο κατηγορούν πολλές τέτοιες εταιρείες διεθνώς, διάφοροι αριστεροί ή προοδευτικοί, για τεχνοφασισμό. Ουσιαστικά αυτό διατύπωνε, αλλά αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση ήταν η απλοϊκότητα αυτών που έλεγε.
0: Καθαρά, χωρίς καμία προκαταβολή. Ναι, χωρίς...
1: Όχι, δεν ήταν απλά. Έτσι. Δεν μιλούσε απλώς εφθαρσός. Εντάξει, αυτό εφθαρσός μιλάει σε αυτό το κείμενο. Η σκέψη του είναι πάρα πολύ απλοϊκή. Του διαφεύγει, παραδείγματος χάρη, ότι αυτό μπορεί να κάνει αυτός με τους αλγόριθμους, μπορεί να κάνει και ένας άλλος το ακριβώς αντίθετο πάλι με τους αλγόριθμους. Δηλαδή να τον διαλύσει με αλγόριθμους όπως αυτός προσπαθεί να κάνει τότε. Δηλαδή του διέφευγαν σαν να ήταν ένας αυτοκράτορας που βρίσκεται σε μια εξουσία η οποία είναι αδιατάρακτη, αδιαμφισβήτητη, σχεδόν θεϊκή. Δεν κλονίζεται ούτε καν γρατζουνίζεται από κάποιον. Μιλούσε σαν ο κόσμος και η κυριαρχία του, να, η κυριαρχία της Παλαντήρ των Ηνωμένων Πολιτειών κλπ. Να ήταν δεδομένη, ακλόνητη, σταθερή, σαν να είχε τελειώσει η ιστορία. Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η απλοϊκότητα, αυτή η τρομακτική αφέλεια των Αμερικανών. Της ηγεσίας, την οποία συναντάμε και στον Τραμπ. Καλά, ο Υπουργός Πολέμου δεν αφελής, είναι βλάκας απλώς.
0: Έτσι, και κάτι χειρότερο. Ο άνθρωπος, ο Χέξεθ, είναι πολύ προβληματική προσωπικότητα, με συγχωρείτε, αλλά
1: είναι βλάκας. Και οι υπόλοιποι εκεί γύρω του δεν φαίνεται να πιάνουν και πολλά πουλιά στον αέρα. Δεν νομίζω, έξω και παρετούνται πάρα πολύ ή διώχνονται από την κυβέρνηση. Αντίθετα, τώρα με τον πόλεμο, με αφορμή τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, βγαίναν διάφορα ονόματα Ιρανών στρατηγών, πολιτικών, αξιωματούχων, ανώτερων, μεσαίων, διάφορα ονόματα που λέγανε ο τάδε που είπε αυτό, ο τάδε που έκανε εκείνο. Και έψαχνα σε κάθε ευκαιρία που έβρισκα ένα όνομα, γιατί τα περισσότερα, τα συντριπτικά περισσότερα δεν τα ξέρω, να δω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι μόνο τι αξίωμα έχουν, αλλά ποια είναι τέλος πάντων η σύντομη ιστορία τους και τι μόρφωση έχουν. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι 8 στους 10 και στρατηγοί και πολιτικοί και μεσαία στελέχη και ανώτεροι κλπ. Είναι διδάκτορες. Διδάκτορες επιστημών, διδάκτορες...
0: Και δυτικών πανεπιστημίων, έτσι.
1: Και αρκετοί από αυτούς δυτικών πανεπιστημίων και κάποιοι, λίγοι, είναι και διαπρεπείς επιστήμονες.
0: Λοιπόν.
1: Στον τομέα του, σε αυτή την ειδικότητα που έχει ο καθένας. Λοιπόν, με έκανε πάρα πολύ εντύπωση και άρχισα να σκέφτομαι μήπως στο Ιράν λειτουργεί η αξιοκρατία. Και έψαξα να δω τι έγινε, βρε αδερφέ, στη διάρκεια της Επανάστασης.
0: Έχετε ένα ενδιαφέρον άρθρο πάνω σε αυτό, πέστε μας, ναι.
1: Ναι, αυτό το καθεστώς των μουλάδων. Μουλάδες, ξέρετε, στα ιρανικά μουλάδες είναι αυτό που στα ελληνικά λέμε παπαδαριό.
0: Ιερωμένοι, παπάδες.
1: Όχι, παπαδαριό. Αυτό σημαίνει. Δεν είναι το ιερατείο, ας πούμε. Κάτι πολύ μειωτικό. Αν πει κανείς το Παδαριό για το Βατικανό ή για το Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα ξεσηκωθούν όλοι.
0: Σωστό.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, διαπίστωσα λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι από τότε που ανέλαβαν την εξουσία αμέσως με την εγκαθίδρυση, με την επικράτηση της Επανάστασης, φτιάξαν συστήματα υποστήριξης του πληθυσμού, συστήματα υγείας, συστήματα εκπαίδευσης. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά που μου έκαναν εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι παρέλαβαν ένα πληθυσμό ο οποίος ήταν κατά μέσο όρο 50% αναλφάβητος, με τις γυναίκες να είναι 65% αναλφάβητες, και μέσα σε 45 περίπου χρόνια, δηλαδή μέχρι το 24 που είναι τα τελευταία τα απογραφικά στοιχεία, το μείωσαν στο 8%. Αυτό είναι τρομερό επίτευγμα. Μόνο στην Οκτωβριανή Επανάσταση έχουμε τέτοια ραγδαία μείωση του αλφαβητισμού, του αναλφαβητισμού σε 25 χρόνια περίπου. Στο Ιράν έγινε σε ραγδαία. Μετά μείωσαν ραγδαία τις επιδημίες, αναπτύσσοντας τον εμβολιασμό για όλο τον πληθυσμό κλπ. Ένας δείκτης που θεωρείται από τους δημογράφους πολύ κρίσιμος είναι ο θάνατος νεογέννητων μέχρι ενός έτους ανά χίλιες γεννήσεις. Στο Ιράν, οι θάνατοι των νεογέννητων μέχρι ενός έτους ήταν, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, νομίζω ότι ήταν γύρω στους 35-40. Νεογέννητα πέθαιναν για κάθε χίλια που νιώθουν. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στην Ελλάδα είναι 3 παιδιά στα χίλια. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 4. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 5, που είναι ψηλός. Λοιπόν, το Ιράν κατόρθωσε και έριξε αυτό το ποσοστό στο 6. Μέσα σε 45.
0: Από 145 γράφεται στο άρθρο σε θανάτου.
1: Από 145, έτσι. Μπράβο, καλά το θυμώ, ναι. Από 145 στο 6-7 κάτι τέτοιο. Ναι. Τρομακτικό επίτευγμα. Και έπειτα είναι ο υπερδιπλασιασμός πληθυσμού σε 45 χρόνια. Ποιος πληθυσμός έχει? Εμείς εδώ τους τελευταίους 3 μήνες στις μισές περιφέρειες της χώρας δεν γεννήθηκε ούτε ένα παιδί. Ούτε ένα. Και λένε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω με όλα αυτά ότι μου γεννήθηκε ξανά, θέλω να το τονίσω αυτό, να το πω, μου γεννήθηκε ξανά η ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει ένα είδος κοινωνικής φροντίδας πολύ ψηλού επίπεδου μαζί με τον έλεγχο των φρονιμάτων. Υπάρχει και αυτό στο Ιράν.
0: Ανασφαλώς.
1: Όπως υπήρχε στην Ελλάδα το 50, το 60, το 70 κλπ. Αλλά στον οποίο αντιπαλεύουν δυνάμεις κοινωνικές μέσα στο Ιράν, και εν πάση περιπτώσει αν διαβάσουμε και λίγο την ιστορία, που δεν κάνει κακό αν διαβάσουμε.
0: Ίσα ίσα κάνει πολύ καλό, κύριε Πιζάνια, πολύ καλό, μάλιστα.
1: Θα δούμε ότι αυτή η σύγκρουση μεταξύ συντηρητικών και πολύ προοδευτικών δυνάμεων είναι μια σύγκρουση παλιά, από τη δεκαετία του 50, και μερικοί ιστορικοί ισχυρίζονται ότι είναι η σύγκρουση που χαρακτηρίζει το Ιράν, την κοινωνία του Ιράν, από την αρχή του 20ου αιώνα. Και συνεχίζεται και σήμερα. Και εν πάση περιπτώσει, όπως λέγαμε και στην αρχή, αν κάποιοι ενοχλούνται, ας κοιτάξουν τα μούτρα τους στον καθρέφτη και ας αφήσουν το λαό του Ιράν να συγκρουστεί, να τσακωθεί, να διαδηλώσει, να οργανωθεί, να κάνει ό,τι νομίζει, τέλος πάντων, για να αποκτήσει περισσότερες ελευθερίες ή να... ό,τι εν πάση περιπτώσει νομίζει ότι η πλειοψηφία νομίζει ότι θέλει να αποκτήσει. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Τώρα, αν συγκρίνουμε αυτά τα δεδομένα με τη χώρα μας, η χώρα μας είναι, η αναξιοκρατία που επικρατεί είναι άγρια, είναι επιθετική. Δηλαδή βλέπουμε ότι ένας πρωθυπουργός ο οποίος, παρότι έχει πτυχίο από το Χάρβαρντ, αγορασμένο από τον μπαμπά του βέβαια με 250.000 δολάρια.
0: Κοστίζουν λίγο παραπάνω τα του Χάρβαρντ, αλλά εύκολα αγοράζει. Ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Όχι, εντάξει, ο γιος του Καντάφη, ένας γιος του Καντάφη, είχε πάρει διδακτορικό από το London School of Economics με 1.000.000. Λίρες ήταν πιο ακριβώς.
0: Ο Μακαρίτης που δολοφονήθηκε πρόσφατα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν αυτός ή ο άλλος ο μικρότερος, αλλά τέλος πάντων κάποιος γιος. Θέλω να πω ότι στη χώρα μας υπάρχει μια πάρα πολύ άγρια αναξιοκρατία, επιθετική. Και βλέπετε ότι αν ξεχάσουμε προς στιγμήν την ένταση που δημιουργεί και την οργή που ελπίζω να δημιουργεί, να δημιουργούν όλα αυτά τα σκάνδαλα, που δεν είναι απλό σκάνδαλα, είναι κατάλυση της δημοκρατίας. Έτσι, ο ΠΚΠΕ, Τέμπη, Κλοπές, Λίστα Πέτσα παλαιότερα και διάφορα, απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων και όλα αυτά. Καταλαβαίνουμε και δούμε σε ποιους απευθύνονται αυτά. Αυτά απευθύνονται σε Λούμπεν.
0: Η άρχουσα τάξη είναι Λούμπεν, κύριε Πιζάνια.
1: Νομίζω ότι... Καλά, καταρχάς δεν έχουμε ακριβώς άρχουσα τάξη στην Ελλάδα. Έχουμε μια ολιγαρχία, ας πούμε. Αν σκεφτείτε ότι από αυτούς τους πόσοι είναι, 40, 50, 60, δεν ξέρω, μόνο δύο είναι παραγωγικοί. Ο Μικυλινεύσκος, όλοι οι άλλοι είναι τζόγος, τηλεοπτικά μέσα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ιστοσελίδες, εφημερίδες, αρπαχτές από το κράτος, είναι κρατικοδίευση μεγάλο. Η Λίστα Πέτσα που λέγαμε πριν, για παράδειγμα. Που είναι μέσα στο τρίγωνο αυτό, κυβέρνηση, τράπεζες και...
0: Μέσα μαζικής ενημέρωσης,
1: έτσι. Ναι, που οι εξυπηρετήσεις της κυβέρνησης, τράπεζες, εξοφλείται με διαφημίσεις, φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, καλοπληρωμένες και λοιπά, στα κανάλια και όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στη χώρα μας έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Το γεγονός ότι εκπατρίζονται συνέχεια, φεύγουν, μεταναστεύουν. Μεταναστεύουν. Ποιοι μεταναστεύουν? Δεν μεταναστεύουν μόνο επιστήμονες. Ξέρω εγώ, γιατροί, μηχανικοί κλπ. Μεταναστεύουν και απλοί άνθρωποι. Αλουμινάδες, αλλά ικανοί αλουμινάδες. Σιδεράδες, αλλά ικανοί σιδεράδες.
0: Προφανώς.
1: Οι οποίοι φεύγουν, αν όχι διαρκώς για αρκετά χρόνια, για να πάνε να δουλέψουν κάπου και να σταθούν κανονικά, σοβαρά, με αξιοπρέπεια, στα πόδια τους. Έχουμε λοιπόν, νομίζω, φτάσει στο αποκορύφωμα του εμφυλίου σήμερα. Του εμφυλίου πολέμου, τότε που έγινε η μεγάλη στροφή.
0: Ταξικού πολέμου.
1: Σύλλογοι, όχι, όχι, του εμφυλίου πολέμου, του γνωστού εμφυλίου του ελληνικού μετά τον παγκόσμιο, ας πούμε, μετά το 44-45.
0: Μέχρι το 49, μάλιστα.
1: Τότε που έγινε μεγάλη στροφή, δηλαδή ακόμη και ένας πολύ σοβαρός, φιλελεύθερος, αστός, συντηρητικός κλπ. Που όμως δεν ήταν, είχε ένα επίπεδο έτσι και μπορεί να διοικούσε ένα υπουργείο, την επιχείρησή του, κάτι τέλος πάντων να έκανε. Ακόμη και αυτό ήταν υποχρεωμένος να υπακούει στο παρακράτος που είχε στηθεί σε όλη τη διάρκεια του εμφυλίου. Όχι μόνο οι αριστεροί. Με δύο λόγια, όπως νομίζω έχουμε ξαναπεί, κύριε Λαμπρόπουλε, από τον εμφύλιο και τη μεγάλη αντιστροφή που προκλήθηκε, δηλαδή που ήρθαν το σύλλογοι στην εξουσία. Δηλαδή
0: η νέα τάξη που αναδύθηκε.
1: Ναι, οι συνεργάτες των Γερμανών, κάθε είδους, μαυραγωρίτες, το σύλλογοι, μικροί, μεγάλοι, μεσαίοι κλπ. Αυτοί σύστησαν το νέο μπλοκ εξουσίας. Οικειοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, δεν ξέρουμε ακριβώς σε ποιο βαθμό, περιουσίες κατατρεγμένων, όχι μόνο αριστερών, αλλά και άλλων που ήταν ύποπτοι, ας πούμε, σύμφωνα με την κυρίαρχη ιδεολογία, με τα φρονήματα που ελεγχόντουσαν. Μην ξεχνάτε, τα φρονήματα ελεγχόντουσαν από το 46-47 έως το 74.
0: Σαφέστατα.
1: Με ένα διαλυματάκι του Παπανδρέου, αλλά ένα διαλυματάκι πολύ σύντομο, δεν άντεξε, είχε διάρκεια δηλαδή. Αυτή λοιπόν η αντιστροφή που έγινε, αυτή η τεράστια αντιστροφή, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης, παρότι δηλώνει φιλελεύθερος, ενάντια, Αν δείτε ποιοι είναι οι στενοί ή τα πρόσωπα κλειδιά στον παρακρατικό μηχανισμό που έχει φτιάξει, είναι Λούμπεν. Ο Χασάπης, ο Τάδε, στις παρακολουθήσεις,
0: ο Φραπές.
1: Οι άλλοι που αγόρασε, δεν θυμάμαι τώρα τα παρακολουθήσεις. Είναι Λούμπεν, δηλαδή είναι τίποτε, σκουπίδια. Σκουπίδια πολιτιστικά, μορφωτικά, σκουπίδια όμως τα οποία εισπράττουν πια όχι μια μιζούλα ή μια εξυπηρέτηση να διοριστεί ανιψιά ή κόριο, αλλά εισπράττουν εκατομμύρια. Δηλαδή λαμβάνονται με εκατομμύρια για να εξασφαλίσουν βέβαια μια σειρά αριθμούς, ένα σημαντικό αριθμό ψήφων στο Μητσοτάκη, αλλά και επειδή τον εκβιάζουν προφανώς από ένα σημείο και ύστερα. Αυτά.
0: Ναι. Δηλαδή νομίζετε ότι αυτή η αντιστροφή την οποία περιγράψατε έχει αλλάξει και κοινωνικό χαρακτήρα? Δηλαδή πράγματι και οι Βρετανοί το επιθυμούσαν στη μεγάλη αντιστροφή που περιγράψατε προηγουμένως, ήδη από το 46-47. Χρειάζονταν και αυτή μια κοινωνική τάξη να στηρίξει την κυριαρχία του στην Ελλάδα.
1: Τους Λούμπεν χρησιμοποίησαν.
0: Λοιπόν, βεβαίως, ναι, ασφαλώς.
1: Τους κακοποιούς, τους συνεργάτες. Οι συνεργάτες δεν ήταν τίποτε μεγαλόσχημοι, ήταν και μεγαλόσχημοι. Οι μεγαλόσχημοι ήταν λίγοι, πολύ λίγοι.
0: Σαφέστατα.
1: Αριθμητικά. Η μεγάλη μάζα ήταν λοιπόν αυτοί που σύστησαν τη Χ. Δηλαδή οι διάφορες ομάδες, οι ένοπλες, που συγκρότησαν την Χ.
0: Στην οργάνωση Χ. Του Γρίβα.
1: Ναι, οι περισσότεροι Λούμπεν ήταν πρώην κακοποιήλιστες, τέτοια πράγματα.
0: Εδώ όμως θέλω να σημειώσω, κύριε Πιζάνια μου, ότι υπάρχει και ένα από το εξυγχρονιστικό, προοδευτικό δήθεν κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που επανδρώσαν το μηχανισμό Μητσοτάκη, έτσι. Πόσοι και πόσοι από αυτούς δεν επανδρώσαν.
1: Ναι, αυτή είναι όμως. Αυτοί είναι ευάριθμοι, δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι αυτοί που συγκροτούν τη μάζα, τη μεγάλη μάζα του παρακράτους. Στο παρακράτος υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι πολύ ορατοί. Ο δικαστής κύριο Τζαβέλας.
0: Κύριο Τζαβέλας, θα σας ρωτούσα τώρα.
1: Οι πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Αυτοί οι πρώην σημειτικοί, οι οποίοι στελέχωσαν. Αυτοί είναι 500 άτομα, 300 άτομα. Η μεγάλη μάζα δεν είναι αυτή όμως. Δηλαδή ο μηχανισμός, η οργάνωση ή αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε εκμεταφοράς όρους, οι οργανώσεις βάσης του παρακράτους.
0: Σωστό, πολύ επιτυχημένο.
1: Είναι διάφοροι Λούμπεν οι οποίοι ανεβαίνουν κάποια στιγμή, όπως αυτός ο βουλευτής που έχει πλαστογραφήσει την παρουσιαζόταν ως πτυχίουχος ένα σκουπιδάκι. Αυτοί είναι οι κάτι τυροπιτάδες που τους έκανε απευθείας αναθέσεις την περίοδο της πανδημίας για να φέρουν ιατρικό υλικό. Φέρουν τυροπιτάδικο, τυροπιτάδες ήταν.
0: Μια ερώτηση εδώ, επειδή το έχετε από ό,τι φαίνεται μελετήσει το θέμα. Αυτή η προέλευση των ανθρώπων αυτών.
1: Απλώς έχω το μειονέκτημα να θυμάμαι.
0: Να θυμάστε. Ονόματα.
1: Και να με βασανίζει αυτό. Ναι. Ονόματα όχι τόσο. Ρόλους, πρόσωπα.
0: Όλοι αυτοί. Τι ήταν από τις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, από το Βαθύ Κράτος. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Θυμάστε.
1: Ή κουμπάρι, κουμπάρο, γλωσσοί, φίλοι κλπ.
0: Έτσι.
1: Ρε εσύ, έχουμε μια απευθείας ανάθεση για μάσκες. Μισό εκατομμύριο. Δεν το χτυπάς να το βοηθήσω εγώ. Νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο.
0: Ακριβώς αυτό είναι, έχετε δίκιο.
1: Οι σημειτικοί που εμφανίζονται ως λαμπροί ή σοβαροφανείς δικαστές, βαθιά φαύλοι και διεφθαρμένοι, νομίζω αυτοί είναι, πώς το λένε, η εξωτερική εικόνα. Σας θυμίζω ότι η ΕΡΕ τη δεκαετία του 50, του 60 είχε, που ήταν ένα κόμμα ευτελούς επίπεδου, ακριβώς επειδή ήταν υποχρεωμένη να κάνει 2-3 πράγματα. Το ένα, σκύβει το κεφάλι στο βασιλιά. Το δεύτερο, να ανέχεται και να ενσωματώνει το παρακράτος. Και το τρίτο, να εξευτελίζεται σχεδόν καθημερινά από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Άρα δεν μπορούσε να είναι. Έπρεπε όμως να έχει ένα πρόσωπο. Και το πρόσωπο που παρουσίαζε δεξιά ως διαπρεπές και σοβαρό διακεκριμένο ήταν ο Καρελόπουλος, ο Τσάτσος και ο Ράλης. Αυτοί όλοι οι άλλοι ήταν, να σας θυμίσω, οι γελιογραφίες της εποχής. Γελιοποιούν άσχημα τα στελέχη της δεξιάς. Τους βάζουν δίπλα κότες, μπαστούνια, αυγά, τους παρουσιάζουν δηλαδή με πολύ ευτελή τρόπο, σαν πολύ ευτελή πρόσωπα. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο συνεχιστής αυτής της δεξιάς, του παρακράτους.
0: Το ίδιο δεν ισχύει, με συγχωρείτε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
1: Ναι, πέστε, όχι, πέστε.
0: Κοιτάξτε, μεσολάβησαν από την πτώση της Χούντας, από την μεταπολίτευση μέχρι αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη, μεσολάβησαν πολλές κυβερνήσεις. Σε αυτές, σίγουρα, οι οργανώσεις βάσης της Νέας Δημοκρατίας, το βαθύ κράτος, δηλαδή δεν είναι η ΑΕΠ, κύριε Πιζάνια, το βαθύ κράτος, ούτε ο στρατός όπως είναι αλλού. Εδώ είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο στρατός όχι, καθόλου.
0: Καθόλου. Εδώ βασικά.
1: Ξέρω καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Εδώ είναι πέρα... τμήματα του κράτους. Τμήματα της ΑΕΠ, τμήματα της αστυνομίας, τμήματα του δικαστικού σώματος κλπ. Που λειτουργούν ως παρακράτος.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι. Σε αντίθεση δηλαδή με το παρακράτος της δεκαετίας του 50, του δεξιό παρακράτος, ας πούμε, του Παπάγου, του Καραμαλίτς, Φρυδερίκης κλπ. Αυτό ήταν διακριτό από το κράτος, αλλά ρύθμιζε τα του κράτους με συνδέσεις. Θυμάστε το στρατηγό, εκείνον αρχηγό της χωροφυλακής Μακεδονίας, πώς τον λέγανε?
0: Θα σας γελάσω.
1: Τον είχε τσιμπήσει ο Σαρτζετάκης και τον ανέκρινε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ήταν αναμειγμένος στην υπόθεση Λαμπράκη. Αυτός ως αρχηγός χωροφυλακής ήταν ταυτοχρόνως ο καθοδηγητής του παρακράτους της Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν ήταν το παρακράτος μέσα στη χωροφυλακή. Τώρα το παρακράτος είναι μέσα στους θεσμούς. Δηλαδή, τμήματα των θεσμών μετατρέπονται, λειτουργούν ως παρακράτος του Μητσοτάκη προσωπικά. Και από κάτω 158 βουλευτές το ξέρουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ξέρουν, και ό,τι τους πει στη Βουλή σηκώνει το χέρι και το ψηφίζουν.
0: Μα αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι αυτοί οι 158 που ονομάζεται, που περιγράφεται, είναι άτομα, είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναδείχθηκαν και επιλέχθηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, όλος αυτός ο κόσμος, όλοι αυτοί, οι Σιμιτάνθρωποι, τα ορφανά του Σιμίτη, όπως λέγανε παλιότερα, όλοι αυτοί πόσο εύκολα κάναν αυτό το βήμα, κύριε Πιζάνια? Προφανώς δεν είναι όλοι το ίδιο, με την έννοια ότι υπήρχαν και παρακρατικοί καθαρόιμοι, χωρίς μεταφορική σημασία της λέξης, καθαρόιμοι, αυτοί που περιγράφατε προηγουμένως. Όμως όλοι...
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς, ακόμη και ο πιο σοβαρός μεταξύ αυτών, και δεν εννοώ το σκέτσο που δεν είναι σοβαρός, είναι πιο λίγο μπλάκτη πλέον, εννοώ, ας πούμε, ανθρώπους σαν τον Πιερακάκη. Δεν μπορεί να κάνει πως δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω.
0: Μα
1: του.
0: Είναι δυνατόν. Το ξέρει ο τελείως και ο τελευταίος.
1: Φυσικά καταλαβαίνει. Έτσι. Φυσικά ξέρει και εννοείται ότι το ανέχεται.
0: Το ανέχεται, αλλά τον καθιστά όμοιο με τους υπόλοιπους, κύριε Πιζάνια μου, όμως. Δηλαδή, όταν βλέπεις τα ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπεις να παρακολουθείτε το μισό υπουργικό συμβούλιο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο αρχηγός του στρατού, συγγενείς του πρωθυπουργού, να παρακολουθούνται. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Ο αρχηγός της αξιωματικής. Και θέλω να μου πείτε, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εθνοπροδότης? Διότι, όπως είπε ο κύριος Τζαβέλας, ειλικρινά λέει, πραγματικά, εγώ το έχω απορία από τότε. Υπάρχει μια κατηγορία.
1: Ο κύριος Τζαβέλας είχε ένα πιο αιχμηρό επιχείρημα. Ένδειξη βλακείας επίσης.
0: Α, ένδειξη αυτό, ναι.
1: Λέει, αφού παρακολουθούσαν το Φουρθιώτη,
0: ένα χειρό
1: κάπου κυκλοφόρησε, δεν ξέρω καν ποιος είναι. Αφού παρακολουθούσαν, λέει, αυτό δεν υπήρχε θέμα κατασκοπίας.
0: Αυτό είναι το επιχείρημα, αλλά είπε κάτι άλλο. Είπε ότι είχαμε στοιχεία, λέει. Όταν ήταν αυτός δηλαδή στη θέση της κυρίας Βλάχου και αποφάσιζε για το ποιος θα παρακολουθηθεί, ο ίδιος το είπε στις δηλώσεις του, είχαμε στοιχεία. Δεν παρακολουθούσαμε έτσι, λέει. Ποια είναι τα στοιχεία, κύριε Πιζάνια μου, ειλικρινά δηλαδή, για τον Ανδρουλάκη?
1: Ναι. Κοιτάξτε, όταν έληξε η διορία, με τον παλιό νόμο, κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολούθησης είναι υποχρεωμένες να πούν στον παρακολουθούμενο γιατί τον παρακολουθούσαν, τότε ακριβώς πήγε ο Μητσοτάκης με μια τροπολογία στη Βουλή.
0: Και το τέλειωσε.
1: Που έλεγε, ο ένας χρόνος, ξέρω πόσο ήταν τότε, θα γίνει 3-4 αριθμά. Και το ψήφισαν. Mm-hmm. Οι 158 το ψήφισαν.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι. Ή όταν πήγε και άλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο μιας ανεξάρτητης αρχής σχετικής με αυτά τα θέματα, επίσης το ψήφισαν.
0: Έτσι.
1: Ή όταν κουκούλωσαν τα θέματα των Τεμπών με την ψευτοπαραπομπή Καραμαλή και τον άλλον Τριαντόπουλο, πώς το λέγανε, θυμάμαι.
0: Τριαντόπουλο.
1: Επίσης το ψήφισαν. Αλλά προσοχή, έτσι ψηφίζουν όλα τα κόμματα. Η Βουλή των Ελλήνων δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι 3, 5, 6, 8 μπλοκ, μικρά, μεγαλύτερα κλπ, τα οποία ακολουθούν τη γραμμή του αρχηγού. Και αν δεν την ακολουθήσουν, διαγράφονται. Έχετε δει στην Αγγλία, που δεν είναι καμιά φοβερά κοινωνική, έτσι, μια χώρα με κοινωνική έγνοια καθόλου, το κοινοβούλιο μπορεί να κάνει ό,τι θέλουν οι βουλευτές. Και δεν μπορεί να τους διαγράψει κανείς από πουθενά, από καμιά κοινοβουλευτική ομάδα, επειδή διαφώνησαν. Το ίδιο στη Γαλλία κλπ. Εδώ διαγράφονται αν έχουν άποψη.
0: Αυτό θέλω να μας
1: πείτε. Όσοι έχουν άποψη και την εκφράζουν με ψήφο, διαγράφονται. Εκτός αν εκβιάζουν τον Πρωθυπουργό με κάποιο τρόπο, οπότε κάνει το βλάκα, του λέει «Έλα βγες για ένα μήνα και θα σε ξαναπάρω». Οπότε αρχίζει και η ευτέλεια, η φτύνια, η λούμπεν λογική αυτή. Μια λογική λούμπεν είναι αυτή.
0: Πώς φτάσαμε όμως εδώ, κύριε.
1: Αυτό τον κόσμο ζούμε, αλλά μην νομίζετε ότι τα άλλα κόμματα λειτουργούν. Όχι, δεν λειτουργούν με λούμπεν, δεν εννοώ αυτό.
0: Πολιτικά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Ακριβώς.
1: Έτσι. Η δημοκρατική λειτουργία και στα άλλα κόμματα είναι το ίδιο ακριβώς προβληματική.
0: Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε από τις ιστορικές γνώσεις που έχετε, από τις παρατηρήσεις σας. Δηλαδή, για να μπορέσει ένα σύστημα, το σύστημα Μητσοτάκη, το σύστημα Πιζάνια, το σύστημα Λαμπρόπουλου, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, να φτάσει σε αυτό το σημείο την κοινωνία και την πολιτική διαχείριση της χώρας, τι πρέπει να μεσολαβήσει? Είναι το Σύνταγμα που φταίει? Πολλοί λένε ότι το ίδιο το Σύνταγμα είναι ένα ολιγαρχικό Σύνταγμα.
1: Καμία σχέση, όχι, δεν νομίζω ότι το Σύνταγμα έχει. Και ο νόμος για τις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού που τον είχε ψηφίσει Παπανδρέου το 1985, μετέφερε όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό. Και τον άλλαξε ο Μητσοτάκης με το όνομα επιτελικό κράτος, συγκρότηση επιτελικού κράτους. Όχι, δεν νομίζω ότι. Γιατί και που υπάρχουν νόμοι σοβαροί εφαρμόζονται, πάει στην κυρία Δηλίνη η αναφορά, λέει ο νόμος ότι πρέπει να συνεχίσει την έρευνα και αυτή λέει όχι, δεν πρέπει.
0: Ναι, με συγχωρείτε όμως, αλλά ποιος διορίζει, από το Σύνταγμα δεν διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, η κυρία Δηλίνη, ο κύριος Στάδε. Δεν θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Κατά τη γνώμη σας,
1: δεν νομίζω ότι φταίει το Σύνταγμα. Όχι πως ένα καλύτερο Σύνταγμα θα ήταν άσχημο. Όχι πως ένα Σύνταγμα, ας πούμε, οι εκλογές για μια συντακτική συνέλευση στην Ελλάδα θα ήταν κάτι πολύ θετικό. Και στη συνέχεια η σύνταξη ενός συντάγματος με λαϊκή συμμετοχή, γνώμες κλπ. Αλλά και μια επιτροπή που να ελέγχει, γιατί σίγουρα θα λέγονται και πολλές ακλαμάρες. Δεν θα ήταν άσχημο, αλλά δεν είναι η αιτία το Σύνταγμα.
0: Πώς το εξηγείτε εσείς? Πώς το εξηγείτε?
1: Στο παρακράτος. Νομίζω ότι η βαθύτερη αιτία είναι η ακινησία των Ελλήνων πολιτών και των Ελλήνων. Δηλαδή ακόμη και αυτοί που έχουν πληγεί πάρα πολύ, δηλαδή η φτωχή, αυτό που κυριολεκτικά όμως φτωχή, αυτό τα περίπου 2 εκατομμύρια, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, αλλά πολλοί, αυτοί δεν μπορούν να αντιδράσουν. Ποτέ δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Αυτοί χρειάζονται μια κινητοποίηση εξωτερική, αλλά και αναγνωρίσιμη από τους ίδιους. παλαιότερα τις κινητοποιήσεις τις έφτιαχναν, τις προκαλούσαν, τις οργάνωναν νέοι μορφωμένοι προοδευτικοί, αριστεροί, ριζοσπάστες, διάφοροι τέλος πάντων. Να σας θυμίσω πώς οργανώθηκε το ΠΑΣΟΚ μετά το 1974, μετά την πτώση της Χούντας. Πού ήταν αυτοοργάνωση και τι ήταν η αυτοοργάνωση στην πραγματικότητα? Νεαροί τοπικοί παράγοντες στη Θήβα που την είχα παρακολουθήσει από κοντά, δύο μηχανικοί, ένας αρχιτέκτονας, δύο καθηγητές της μέσης και ένας δάσκαλος, ήταν αυτοί που έστησαν το ΠΑΣΟΚ στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας και της Λιβαδιάς. Αυτοί ήταν που κινητοποιούσαν νέοι μορφωμένοι μεσαία, μέλη ας το πούμε μεσαίων στρωμάτων που κινητοποίησαν κόσμο, κοσμάκι, λαό κλπ. Εκεί στην περιοχή τους. Μετά κέρδισαν και το Δήμο, άσκησαν πολιτική πολύ καλή, φιλολαϊκή.

0: έγινε. Είναι γνωστό ότι οποιοδήποτε θέλει να ψηφίσει, ψηφίζει στις εκλογές των συνδικάτων. Μπορεί να ψηφίσει ένα άτομο και 10 και 20 φορές, όπως έγινε στις εκλογές του 1923-24 στην Ιταλία του Μουσολίνη, που αντιδρούσε ο Ματεώτη και για να ησυχάσει ο Μουσολίνη, να απαλλαγεί από το φόβο ότι θα ακυρωνόντουσαν οι εκλογές, οι οποίες είχε κερδίσει με, δεν θυμάμαι τώρα, 70%, τον δολοφόνησε. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση του πληθυσμού. Είναι ιτημένος βαθιά ο ελληνικός λαός, τα αδύναμα στρώματα εννοώ. Τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι της ήττας και τα μεσαία στρώματα, με την ακρίβεια και όλα αυτά. Δεν έχει δευτερογενείς οργανώσεις, δευτερογενή οργάνωση, δηλαδή συνδικάτα και τέτοια να οργανωθεί και να κινητοποιηθεί. Δεν έχει πολιτικά κόμματα που να τον εκφράζουν και αυτός πρόγνει κάποιους προς τη Νέα Δημοκρατία ακόμη. Τους λέει, εκεί μπορεί να βγάλω καν φράγκο, μπορεί, όπως πήρε ο Χασάπης, μπορώ να πάρω κι εγώ κανένα φράγκο.
1: Επιτρέψτε μου, αυτό θα ήταν, έχω τρεις ερωτήσεις θέλω να σας κάνω.
0: Εξού και έχει, αν οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές, εξού και παίρνει 24%, ενώ με όλα αυτά που έχει κάνει ο Μητσοτάκης και με τη φτώχεια που έχει διασπείρει και την αθλειότητα του παρακράτους, τα πάντα, θα έπρεπε να έχει χαθεί από προσωπουγής. Υπάρχει... Να μην βγαίνει ούτε 10% στις δημοσκοπήσεις, όπως έγινε για παράδειγμα με το Πασόκ στις εκλογές του 2012. Ξαφανίστηκε το Πασόκ. Από 43% πήγε 4%. Τώρα δεν πάει.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί είναι ένας ιτημένος λαός.
1: Αυτό το θεωρούμε.
0: Και αυτό που κυρίως θα κάνει θα είναι να απέχει.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει όμως ένα κοινωνικό φαινόμενο. Είχα διαβάσει πριν πολύ καιρό, πριν από κανένα χρόνο, ένα άρθρο του κυρίου Σταύρου Λιγερού στο SL Press, ο οποίος έλεγε, το οποίο το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας. Προσέξτε, ας θυμηθούμε. Άνθρωποι που ήταν οργανωμένοι στο ΚΚΕ εσωτερικού, ακολούθως περάσαν στο συνασπισμό. Ακολούθως στη Δημάρ, ακολούθως στο ποτάμι και ακολούθως στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί δεν ήταν υπόκοσμος, δεν ήταν παρακράτος. Αυτό το φαινόμενο θα ήθελα να μου το εξηγήσετε.
0: Να εξηγήσω τι. Καταρχάς, αυτοί είναι μικροί αριθμοί. Και επειδή μερικούς από αυτούς ήξερα και προσωπικά κιόλας.
1: Κι εγώ.
0: Γιατί κι εγώ από το Ρίγα και το ΚΚΕ εσωτερικού προέρχομαι, αλλά τα έχω παρατήσει προπολού. Όσο γερνάω γίνομαι πιο πολύ αναρχικός.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω ότι, εντάξει, οι ατομικές μετακινήσεις όπως κάνει τώρα ο κύριος Φαραντούρης, παραδείγματος
1: χάρη. Καλά, αυτό δεν είναι θέμα ατομικής μετακίνησης, είναι θέμα συμφέροντος, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον.
0: Αυτό είναι.
1: Οπορτουνισμός που λέγαμε παλιά.
0: Δηλαδή, ναι, μην νομίζετε, εγώ κάποια στιγμή βρέθηκα, ας πούμε από σπόντα κατά κάποιο τρόπο, να μπαινοβγαίνω για 6, 8, 10 μήνες στο Μαξίμο που ήταν πρωθυπουργός τότε ο Σιμίτης. Και μετά είπα, εντάξει, εδώ δεν έχει νόημα, δηλαδή εδώ είναι τίποτε, ένα πολιτικό κενό, ας πούμε, για να μην πω τίποτε χειρότερο. Και έφυγα. Έφυγα λοιπόν, δεν... και μετά μου ζήτησε ο Αρσένης να πάω σύμβουλο στο Υπουργείο Παιδείας για να οργανώσουμε εκείνη τη μεταρρύθμιση. Τελικά βγήκε. Την πολέμησαν οι ίδιοι από το Πασόκ, την πολέμησαν από τη Νέα Δημοκρατία, από τα φροντιστήρια, από την ΟΛΜΕ, από παντού. Πολέμησαν. Και σήμερα έχουμε τον πιο ψηλό οργανικό αναλφαβητισμό στην Ευρώπη. Και ο οργανικός αναλφαβητισμός αφορά κατά 98% τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, δεν αφορά τα άλλα. Λοιπόν, γιατί πήγα, νομίζω ότι είναι ατομικές μετακινήσεις, μια προσπάθεια έβρεσης διεξόδου, αλλά και επαγγελματική. Είναι ένα μείγμα δηλαδή, δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτοί φτιάχνουν ρεύμα που ρυθμίζει, που κινεί προς μια κατεύθυνση τα πράγματα, ή εν πάση περιπτώσει που κινεί τα πράγματα προς την κατεύθυνση του μητσοτακικού παρακράτους. Όχι. Αυτό το μητσοτακικό παρακράτος προέρχεται

0: τον ίδιο, από την οικογένειά του, από την παράδοσή του, από την παράδοση της δεξιάς. Αυτή είναι η ιστορία της δεξιάς στην Ελλάδα. Εμφύλιος, παρακράτος τότε.
1: Χούντα.
0: Χούντα, έκτακτες εξουσίες, κοινωνικά φρονήματα. Αυτό είναι. Δηλαδή, αυτοί που εκτελούσαν, αυτοί ήταν, εκτελούσαν τους πατριώτες που πολέμησαν, όχι μόνο τους αριστερούς, όλους όσους δεν ήταν δικοί τους. Δηλαδή. Ήταν αυτοί, αυτή είναι η ιστορία τους λοιπόν και είναι πολύ πρόσφατη ακόμη. Και ταυτοχρόνως αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο κατ' εμέ, είναι η τρομερή υποταγή πολλών, αρκετών μάλλον, των περισσότερων δημοσιογράφων, των ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης για το συμφέρον του Σαλαπούν.
1: Για πέντε ταβατζίδες που λέγει ο Καραμαλής, κύριε Πεζιάνια.
0: Κολλάνε και πολιτιστικά σε αυτό που γίνεται. Η σημερινή ολιγαρχία μορφωτικοπολιτιστικά είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Δεν είναι κάποια, ας πούμε, κάποια λαμπρά πρόσωπα. Είτε από ευφυΐα φυσική και καλλιεργημένη, είτε από μόρφωση, ανάπτυξη καλλιέργειας κλπ.
1: Αν μου επιτρέπετε...
0: Δεν έχουμε, δηλαδή, έχει ανέβει, για να το πω έτσι, όπως η ψυχή μου με πιέζει να το πω, αν μου επιτρέπετε, όλο το σκατό έχει ανέβει στην επιφάνεια.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έχω δύο ερωτήσεις και έχουμε πέντε λεπτά. Εσείς θα αποφασίσετε.
0: Βέβαιος.
1: Πόσο. Η μία ερώτηση είναι, θα την αφήσω για το τέλειο, θα είναι η τελευταία. Γίνονται σήμερα, προβλέπονται, σχεδιάζονται εξοπλισμοί 30 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Έτσι. Δεν ξέρει κανείς ποιος τους σχεδιάζει, ποιος τους αποφασίζει τελικώς. Και κυρίως, κύριε Πιζάνια μου, όλα αυτά τα χρήματα, εδώ πέρα δεν είχαν να δώσουν ελάχιστα χρήματα στους συνταξιούχους μια αύξηση, τα 30 δισεκατομμύρια. Είναι τεράστιο ποσό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αναδιοργανώνει κανείς τη βιομηχανία και την αγροτική παραγωγή ταυτόχρονα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αφενός, το γιατί γίνονται, εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζονται εξοπλισμοί όταν έχεις ένα τέτοιο γείτονα. Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε ότι οι εξοπλισμοί μπορεί να είναι πολύ φτηνότεροι, μπορεί να έχουν πολύ περισσότερα ωφέλη για την Ελλάδα, να κατασκευάζονται τμήματα εδώ και όλο αυτό το πράγμα. Και κυρίως να είναι προσαρμοσμένοι σε αυτή την γειτονιά, τα νησιά που είναι αβύθιστα, αεροπλανοφόρα και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, μια προσαρμοσμένη στρατηγική. Όπως κάνουν,
1: όπως
0: οι
1: κάνουν
0: τα ευφυή κράτη.
1: Όπως κάνουν οι Ιρανοί, ας πούμε. Έτσι, ας πολύ πούμε. Σωστά, όπως το είπατε. Τώρα, πέστε μας λιγάκι, τι γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή η πολιτική, η μίζα και η εξυπηρέτηση ξένων εργοστασίων, γαλλικών, αμερικανικών.
0: Κοιτάξτε, ακριβώς επειδή η κοινωνία είναι ακινητοποιημένη και αποστασιοποιημένη, αδιάφορη, το τμήμα της κοινωνίας που έχει πρόβλημα, δηλαδή το 60-65%, πολύ μεγάλο, έτσι, πάρα πολύ μεγάλο. Ακριβώς επειδή είναι λοιπόν αδιάφοροι και αποστασιοποιημένοι και εκτιμώ ότι και στις εκλογές θα απέχει, οι από πάνω μπορούν να κινούνται τρελά. Να κινούνται δηλαδή αυτόνομα στο, πώς να σας πω, σαν τα τρελά τα ερωτευμένα ηλεκτρόνια που λένε οι φυσικοί. Να φεύγουν και να πηγαίνουν άλλα αντάλλων. Νομίζω ότι αυτό είναι και μέσα από αυτό θα βρείτε βεβαίως πολλές ιδιοτέλειες, όχι μόνο διαφθοράς, αλλά και πολιτικές ιδιοτέλειες. Δηλαδή να αγοράσουμε όπλα από τους Αμερικάνους για να δείξουμε ότι εμείς πάμε να πιάσουμε στον Τραμπ το 5% και άρα μεθαύριο που θα τεθεί θέμα ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία να με στήρεξουν. Υπάρχουν και τέτοιοι υπολογισμοί οι οποίοι γίνονται με τα λεφτά τα δικά μας. Κατά την εκτίμησή μου αυτοί οι εξοπλισμοί δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Ή ένα κλάσμα τους.
1: Τα 10 για τις Μπελαρά και τις Ρεφάλ έχουν γίνει και πήγε και που γράφει.
0: Τα έχουν γίνει, ναι, ναι, ναι. Τα έχουν γίνει.
1: Νομίζω ότι είναι σχέδια επί χάρτου δηλαδή αυτά, έτσι, για πολιτικούς
0: ναι,
1: λόγους.
0: Ότι αυτά, ναι, νομίζω ότι είναι σχέδια επί χάρτου 30 δις.
1: 30 δις.
0: Εκτός αν εννοούν 30 δις σε 60 χρόνια. Εντάξει, αυτό συζητιέται, αλλά δεν νομίζω ότι εννοούν αυτό.
1: Μέχρι στα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι το 30 λέει. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Και τελευταία ερώτηση, η οποία βέβαια θα μπορούσε να είναι αντικείμενο μιας ολόκληρης συζήτησης. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα, αλλά εγώ θέλω να το θέσω, γιατί το θέσαμε προηγουμένως. Έχουμε ένα λαό ιτημένο. Επανειλημμένα ιτημένο, ο οποίος έκανε ό,τι του επέτρεπε το θεσμικό πλαίσιο, διαδήλωσε το 2010 με μεγάλες διαδηλώσεις, Μάρφιν, θυμίζω, κάηκαν άνθρωποι, αυτοπαρακράτος πιθανόν. 2011 αγανακτισμένοι πλατείες, εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Δεν έχει σημασία πώς και τι που κατέληξε αυτή η ιστορία. Το 12, μεγάλες διαδηλώσεις. Το 15, οι δεξιοί ψηφίζουν αριστερά. Εγώ θυμάμαι εκείνη την περίφημη χειρονομία Βαρουφάκη Ντάιζελμπλουμ, όπου είχα, το θυμάμαι προσωπικά από την τηλεόραση, 88% αποδοχή. Λοιπόν, έκανε αυτός ο λαός ό,τι μπόρεσε να κάνει, ιτήθηκε επανειλημμένα. Από την άλλη, δεν είχε θεσμικά εργαλεία, κύριε Πιζάνια μου. Δεν είχε θεσμικά εργαλεία.
0: Ναι, αλλά δεν έχει, αλλά δεν το φτιάχνει κιόλας.
1: Πώς να τα φτιάξει, αφού όλες οι δύο είναι κλεισμένες. Πώς θα το κάνει, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, ας πούμε, οι ντελιβεράδες κάναν μία προσπάθεια και φτιάξαν κάτι σαν συνδικάτο. Δεν βλέπω γιατί δεν μπορούν και οι άλλοι να κάνουν. Αλλά επίσης δεν βλέπω γιατί τι εμποδίζει μία αυθόρμητη κινητοποίηση που να μην σταματάει, να μην μπαίνει μέσα στο σπίτι αν δεν πέσει η κυβέρνηση. Στη Βουλγαρία που τη θεωρούν
1: σαφέστατα,
0: όλοι πολύ παρακαλώ.
1: Σαφέστατα, βεβαίως.
0: Σε 5 χρόνια έχουν γίνει 7 κυβερνήσεις,
1: βέβαια, 7 κυβερνήσεις, βέβαια.
0: Έτσι, και οι διαδηλώσεις είναι τεράστιες σε όλες τις πόλεις και διαρκείες, επαναλαμβανόμενες. Γιατί άραγε στην Ελλάδα όχι?
1: Εσείς θα μας πείτε, που είστε ιστορικός.
0: Μόλις παναγγίξουν κάτι από το κοινωνικό κράτος, γίνεται χαμός, ξεσκόνται και δεν είναι πολύ στη Γαλλία, δεν είναι πολύ συνδικαλισμένοι. Ένα στους 10 είναι συνδικαλισμένοι. Λίγο. Αλλά αυτοί οι 1 στους 10 μπορούν να κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα.
1: Και τα κίτρινα γυλαίκα κάναν, έτσι, που ήταν η πληβή.
0: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι η ήττα και η απογοήτευση στρέφει προς άλλες κατευθύνσεις. Ξέρετε, μερικές φορές πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάποια δομικά στοιχεία για να καταλάβουμε. Δηλαδή η Ελλάδα έχει περίπου 40 με 50 δισεκατομμύρια κύκλο εργασιών της παραοικονομίας το χρόνο. Και αν αυτό το ποσό είναι υπερβολικό, τα 30 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι απολύτως σίγουρα. Φανταστείτε λοιπόν σε ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων, όπου τη μερίδα του λέοντος ασφαλώς την παίρνουν αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά, γιατί για να βγάλεις πολλά λεφτά στην παραοικονομία πρέπει να έχεις ήδη λεφτά.
1: Έτσι.
0: Φανταστείτε όμως ότι αυτό διασπείρεται με κάποιο τρόπο. Αυτό αποτελεί ένα μηχανισμό μεγάλης αναστολής, κατά τη γνώμη μου. Όχι τόσο γιατί βγάζουν τρομερά λεφτά. Αν υποθέσουμε ότι αύριο κοβόταν η παραοικονομία, σε 6-10 μήνες θα έχει καταρρεύσει μισή κοινωνία.
1: Εφανώς.
0: Τα χαμηλά στρώματα. Λοιπόν, θα κατέρευε, θα διαλυόταν.
1: Είναι και ένας μηχανισμός άμυνας η παραοικονομία των φουκαράδων, έτσι.
0: Είναι, ναι, έτσι έχει εξελιχθεί πράγματι σε ένα μηχανισμό άμυνας. Αλλά ταυτοχρόνως είναι και ένας μηχανισμός αναστολής. Έτσι δεν είναι? Και ένας μηχανισμός ατομικιστικής τάσης. Γιατί παραοικονομία δεν την κάνουμε όλοι μαζί. Μαζικά ένας-ένας ατομικά την κάνει. Δεν είναι κάτι. Παρότι κάνουν πολύ, η άσκηση είναι ατομική του καθενός. Είναι ένα παράδειγμα δομικού στοιχείου. Είναι η δομική σύνθεση, πολύ ελεύθεροι επαγγελματίες, πολύ μικρομεσαίοι κλπ. Στην Ελλάδα, που δύσκολα οργανώνονται. Αλλά κυρίως είναι ότι δεν υπάρχει με κανένα τρόπο οργάνωση δευτερογενής, μια ηγεσία κοινωνική, όχι πολιτική, να κινητοποιήσει τους ανθρώπους. Και αυτό νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα το επιδιώκουν με σθένος.
1: Απολύτως.
0: Να μην υπάρξει.
1: Απολύτως.
0: Αυτό.
1: Κύριε Πιζάνια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες, γιατί η Ελλάδα είναι μια παράξενη χώρα, αν το σκεφτεί κανείς, εσείς που μελετάτε και την ιστορία της, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Οπότε θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα πούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ εγώ, κύριε Λαμπρόπουλε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, απλώς να θυμίσουμε... ακούγεται το τηλέφωνο εσωτερικά. Δεν ξέρω αν το ακούτε εσείς, κυρία Ευθυμίου. Ναι, λοιπόν, παρ' όλα αυτά δεν πειράζει, κλείνουμε εδώ λοιπόν. Σε λίγα... Α, εντάξει, okay. Σε συνέχεια, να προσθέσω μόνο ότι ο Ξιδέρκη αυτού του μεγάλου ηγέτη, ο οποίος ήθελε να αυτοαποκαλεί το... ως Μωυσής, ήταν το όραμά του, ήταν η πράσινη ενέργεια, και υπάρχουν πολλά λεφτά βέβαια, οπότε έχει τεράστιο περιεχόμενο, αλλά δεν μπορούσε ούτε καν να δει την ελάχιστη διορατικότητα, τη σημασία του φυσικού αερίου, του λιγνίτη, του πετρελαίου, και ήθελε να μας κάνει μια πράσινη επικράτεια, πράσινη. Και τώρα, ακόμα και τώρα που έχει γίνει στροφή σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει γίνει στροφή στις παραδοσιακές, ας το πούμε έτσι, μορφές ενέργειας, και τη στιγμή που η Ελλάδα διαθέτει ένα πανάκριβο, 5 δισεκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος, κόστισε ένα πανάκριβο εργοστάσιο λειτουργίας με λιγνίτη παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρισμού, δεν το βάζει μπροστά. Στην Πτολεμαϊδα 5 είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Θα μπορούσε να ανακουφίσει και την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών και κυρίως τους αδύναμους κοινωνικά. Το ρεύμα, ξέρουμε τι σημαίνει κάθε μήνα να έρχεται το ρεύμα και να μην μπορεί να το πληρώσει κανείς, έτσι, και να έχει όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, δεν μπόρεσε να δει αυτός ο άνθρωπος τότε. Ήταν ανίκανος. Εντάξει. Ή ήταν πολλά τα λεφτά που. Ανεμογεννήτρες, δεν ξέρω τι. Τώρα, γιατί δεν κάνει αυτή την απλή κίνηση να λειτουργήσουν οι λιγνίτες όπως λειτουργούσαν τόσα χρόνια? Γιατί δεν το κάνει? Και τους εξάγουμε στο εξωτερικό. Αυτό πραγματικά για μένα είναι πολύ πολύ μεγάλη απορία. Βέβαια υπάρχει μια απάντηση, ότι το καρτέλ της ενέργειας, που μπορεί να σχετίζεται με την πολιτική εξουσία, το καρτέλ της ενέργειας μας απομιζά με τεράστια ποσά από όλη την κοινωνία, και είναι πολύ εύκολο, ξέρεις. Όταν ελέγχεις την πολιτική εξουσία, ελέγχεις πολλά πράγματα, οπότε και το καρτέλ ζει και βασιλεύει στο σβέρκο το δικό μας. Φίλοι και φίλες, μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε με τον κύριο Τζίμα να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι
3: μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
4: Δεν σε σταματάει.
3: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη. Γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου. Όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος και με τον καλεσμένο μας σήμερα θα μιλήσουμε και για το Ιράν, ασφαλώς. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το Ιράν είναι στην προμετωπίδα του αγώνα ενάντια στον υπεριαλισμό, στην αυτοκρατορία, να το πούμε και με άλλα λόγια. Και βεβαίως αυτό το τερατώδες κράτος της Μέσης Ανατολής, το κράτος παρία, εγκληματικό κράτος. Εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσουμε και για το Ιράν, θα μιλήσουμε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί εγώ τουλάχιστον έχω μερικά ερωτηματικά το τι συμβαίνει εκεί. Και βεβαίως τη σχέση του Τραμπ Παύλα, Ηνωμένες Πολιτείες με τους Ευρωπαίους και λίγα για την πατρίδα μας. Πάμε λοιπόν γρήγορα. Έχουμε συνδεθεί με τον κύριο Θέμη Τζίμα, πανεπιστημιακό και δικηγόρο. Κύριε Τζίμα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά.
0: Είστε πολύ πολύτιμη παρουσία γενικώς. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, υποτίθεται ότι ξεκίνησε ένα σχέδιο ελευθερία, το οποίο το εγκατέλειψε μέσα σε 2 μέρες ο πρόεδρος Τραμπ και ξαφνικά σήμερα μαθαίνουμε όλοι, με ευχαρίστηση βεβαίως, ότι πρόκειται να γίνει μια συμφωνία και 14 σημείων κτλ. Κάντε μας ένα σχόλιο εσείς για αυτό το θέμα.
1: Υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα. Το ένα επίπεδο, το πιο προφανές, είναι η τραγελαφική κατάσταση του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ, η οποία όμως συμπυκνώνει την τραγελαφική κατάσταση, αποτέλεσμα μιας βαθιάς κρίσης για την οποία πολλές φορές έχουμε μιλήσει, του αμερικανικού κατεστημένου. Και εγώ θέλω να ευρύτερα, αλλά σίγουρα του τμήματος του αμερικανικού κατεστημένου, το οποίο αυτή τη στιγμή στον έλεγχο. Επομένως, έχουμε εδώ, όπως φαίνεται, ένα σύστημα το οποίο αδυνατεί να διαχειριστεί την φθορά της ισχύως του. Και αδυνατώντας να διαχειριστεί την φθορά της ισχύως του, προβαίνει σε μια σειρά επιλογών, οι οποίες είναι αντιφατικές, συνάρτητες, με πλήρη άγνοια των πραγματικοτήτων και των ιστορικών και των χωρικών, με άρνηση πραγματικότητας ως προς την σημερινή πραγματική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Και με αδυναμία κατανόησης των διεθνών συσχετισμών τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Το αμερικανικό κατεστημένο δηλαδή δείχνει αυτή τη στιγμή να απαρτίζεται από ένα, όχι δείχνει, αποτελείται από ένα συνδυασμό απαταιώνων, φανατικών, διαφόρων ειδών φανατικών, ανθρώπων της κοινωνίας του θεάματος, δίθεν ειδημόνων με πολύ μικρή πραγματική, πολύ μικρό γνωσιοθεωρητικό βάθος, μια γραφειοκρατία και ένα βαθύ κράτος το οποίο προωθεί τα συμφέροντα συγκεκριμένων λόμπι από τη μια σιωνιστικών κατά βάση και μια ολιγαρχία του πλούτου, ενώ από την άλλη χάνει αυτό τον παραδοσιακό συντηρητικό ρόλο εκείνη τη δύναμη που μπορούσε να χαλιναγωγεί προς κάθε κατεύθυνση της ιδιορυθμίες και τα εντελώς στενά συμφέροντα αυτής της κάστας ανθρώπων, οπότε εξαιτίας αυτού του συνδυασμού έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ηγεσία τους να βρίσκονται σε μια κατάσταση τραγελαφικής ασυναρτησίας. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια αμερικανική κοινωνία η οποία με ένα περισσότερο δυσφορία απέναντι στον Τραμπ, αυτό αφορά και ο παντούς του, αλλά πέραν αυτού έχουμε και μια αμερικανική κοινωνία η οποία αρχίζει να δυσφορεί με ένα περισσότερο, τι ξαναγίνει και στο παρελθόν και με διαφορούς τρόπους μαζεύτηκε, ιδιωμένος αν θα νομευτεί πάλι, εναντίον του ίδιου του αμερικανικού κατεστημένου. Δηλαδή ο αντισιωνισμός και όχι αντισημιτισμός όπως ψευδός λέει η προπαγάνδα Ισραηλινή. Ο αντισιωνισμός στην αμερικανική κοινωνία και ειδικότερα από τις νέες γενιές ουσιαστικώς είναι και μια ταυτόχρονη απόλυψη του αμερικανικού κατεστημένου. Ιδίως από τις νεότερες γενιές. Η αφορά όχι μόνο διεθνή ζητήματα, αλλά και εσωτερικά, οικονομικά και κοινωνικά. Έχουμε λοιπόν κρίση του κατεστημένου. Έχουμε κρίση αξιοπιστίας, κρίση του κατεστημένου εσωτερική. Έχουμε κρίση και έχουμε κρίση αξιοπιστίας προς τον, προς ένα διαδρομόμενο τμήμα των πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε κρίση ισχύως των ΗΠΑ και έχουμε ένα από την άλλη, ένα εντυπωσιακό παράδειγμα. Έχουμε για πρώτη φορά ένα κράτος, μια μεσαία δύναμη, που δεν έχει πυρηνικά όπλα, να έχει προετοιμαστεί συστηματικώς για ένα τέτοιο πόλεμο, και αυτό το οποίο συνέβη με τα μέχρι τώρα δεδομένα, μιλώ γιατί μιλάμε για εξέλιξη δεδομένα, αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αυτό το οποίο συνέβη μετά από πάνω από 10 χρόνια στο Βιετνάμ, να συμβαίνει τώρα μέσα από την αντίσταση αυτής της δύναμης του Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα σε λίγες εβδομάδες. Δηλαδή, μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ όχι απλώς δεν νικούν, ιτώνται καθαρά από το Ιράν, δεν πούμε όποια υποστήριξη έχει αυτό από τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά από το Ιράν και τους συμμάχους του στην αντίσταση. Και υπ' αυτή την έννοια, τις εβδομάδες που λένε, συμπυκδείχνει να συμπυκνώνεται και να επιταχύνεται ένας ευρύτερος μετασχηματισμός, τεκτονικός θα λέγαμε, στον πλανήτη, στις διεθνείς σχέσεις.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής του μετασχηματισμού, κύριε Τζίμα?
1: Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καταφανώς αδύναμες, όχι να ελέγξουν τον πλανήτη πια, να ελέγξουν κρίσιμες περιοχές του πλανήτη, τον βασικό κόλπο, τη βάση του Πετροβελαρίου. Αυτό παρεπιπτόντως ανακουφίζει εν μέρει και την Κούβα και αποδεικνύει αν η Βενεζουέλα είχε αντισταθεί αλλιώς, πώς θα είχε διασφαλίσει την ανεξαρτησία της και δεν είχε υπάρξει εκεί, όπως φαίνεται, κάποιου είδους εσωτερική υπονόμευση. Και μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν αδυνατούν να ελέγξουν κρίσιμες περιοχές και ορίστατο χρόνος να εμφανίζεται κάποιος διάδοχός τους. Όχι μόνο σε πλανητική κλίμακα, αλλά και σε επίπεδο συγκεκριμένων περιοχών. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι στον πλανήτη δεν εμφανίζεται κάποια άλλη δύναμη, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και μακάρι να μην γίνει πάνω σε ένα εκλογικό σύστημα, ούτε στην ευρύτερη Μέση Ανατολή υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια δύναμη η οποία μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της όπως έκαναν για μια περίοδο οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Την άλλη εβδομάδα θα επισκεφθεί ο πρόεδρος Τραμπ την Κίνα. Θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Τζίμα, τι ρόλο θα παίξει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τότε, βέβαια. Μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ, τώρα που μιλάμε, να αρχίσει να βομβαρδίζει. Δηλαδή, δεν έχει έρμα, δεν έχει, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει. Και όχι μόνο.
1: Το εξήγηλε ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα ξαναξεκινήσει την ομολογία, στο οποίο το εξήγηλε δεν θα γίνει πολλές τίποτα από το εξήγηλε, αλλά πολλοί όντως αυτή τη φορά να το κάνει.
0: Ακριβώς, το λέει συνέχεια. Θα σας εξαφανίσω. Καταρχάς, αν θεωρείτε ότι αυτή η επίσκεψη έχει σημασία, και δεύτερο, να μας πείτε πόσο έχει αναβαθμιστεί, αν έχει αναβαθμιστεί η Κίνα, σε σχέση με τις εξελίξεις στο Ιράν.
1: Η Κίνα παίζει ένα αργό παιχνίδι. Σίγουρα η φθορά της αμερικανικής ισχύος είναι πλήρη. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη η Κίνα επί της αρχής με το κλείσιμο των στενών του όρμους, αλλά σίγουρα στο βαθμό που ίδια μπορεί να ανεφοδιάζεται και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, και οι Ηνωμένες Πολιτείες δοκιμάζουν οικονομικά προβλήματα, γιατί γίνεται μια θετική κατάσταση. Δημοσιοποιείται μια θετική κατάσταση, όχι μόνο γιατί παϊτώνται σε ένα μέτωπο, αλλά καθίσταται πολύ πιο δύσκολο να στραφούν εναντίον τη και από πλευρά ηθικοπολιτική. Δηλαδή, όταν χάνει το ΡΑΝ, θα πάνε να βάλει με την Κίνα. Αλλά αυτό που λέμε για λόγου πρακτικού, εξαντλώνται από θέματα εκλογικών συστημάτων. Αμερικανικά, πλήττεται η αμερικανική οικονομία. Συγγνώμη, και κάτι ακόμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν αναξιόπιστες στους συμμάχους τους. Δηλαδή, βεβαίως η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα κτλ. Είναι πολύ καταπιεστικά καθεστώτα τα οποία ελέγχουν την όποια άλλη εσωτερική φωνή. Όμως, τα ίδια τα καθεστώτα εκεί είναι μοιραίο κάποια στιγμή να αφήσουν να αναρωτιόνται για ποιο λόγο πρέπει να μένουν προσκολλημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν υποθέσουν ότι είναι, τη στιγμή που αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες αδυνατούν να καταστατεύσουν.
0: Ναι. Μπορούν εύκολα αυτά τα καθεστώτα να... Με συγχωρείτε που σας διακόψα, αλλά μπορούν εύκολα τα καθεστώτα εύκολα να αλλάξουν αφεντικό.
1: Όχι. Όχι. Διότι πρέπει να δούμε τη φύση αυτών των καθεστώτων. Αυτά τα καθεστώτα, ως πρώτιστο χαρακτηριστικό, σαφώς θέλουν να κρατήσουν τις κρατικές τους οντότητες, την αξιοποίηση του μήκου παραγωγικών πληγών, αλλά ως πρώτο χαρακτηριστικό έχουν τον πλούτο εκτεταμένων, να αγαπήσετε αυτό πλούτο που έχουν τα ίδια. Ναι. Τον πλούτο με παιδίου κατά βάση αμερικανικά, μόνο αμερικανικό χρηματιστήριο κτλ. Αυτό δεν είναι εύκολο ως σχέση να μεταφερθεί κάπου αλλού. Δηλαδή, από τη Wall Street δεν θα πάνε σε μία μέρα στο Πεκίνο ή στη Σανγκάη, για να κρίνω στο Πεκίνο ή στη Σανγκάη. Ναι. Αλλά και πάλι, ακόμη και αν δεν είναι γρήγορος ή εύκολος ο μετασχηματισμός, δεν υπάρχουν ένας μετασχηματισμός ο οποίος μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, εάν ως καθεστώτα πιστούν ότι μπορεί να υπάρξει μια εγγύηση για τη δική τους ασφάλεια, λέω αν, περιφερειακού συστήματος ασφάλειας με αυτά το Ιράν και με μια-δυο ξένες εγγύητρες δυνάμεις ενώ εκτός της περιοχής, θα μπορούσε να είναι η Κίνα, ή η Κίνα και η ΗΠΑ, ή η Κίνα και η Ρουσία ή οποιοςδήποτε. Εκεί αυτομάτως θα δούμε μία μετατόπιση που αν όχι εντελώς μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον μία μετατόπιση που θα οδηγήσει στο να μην είναι ήπα ο πάτρονάς τους. Βεβαίως, αυτό είναι μία δυσκολία. Ξέρουν αυτά τα καθεστώτα, κάποια πάντα, ότι είναι πολύ πιθανό σε ένα τέτοιο σκηνικό να χάσει τους θρόνους τους και τα κεφάλια τους, αν δεν προλάβουν να φύγουν. Και εκεί προφανώς μπαίνει ένα άλλο ζήτημα. Εάν όμως βρεθεί ένα σύστημα περιφερειακής ασφάλειας με κάποιες ξένες εγγύησεις εκτός περιοχής, το οποίο θα τους παρέχει συνθήκες μη πολέμου και ταυτοχρόνως διάφορες και διαφορετικές διεξόδους για τα λεφτά τους που εμπολίσει ο προσωπικός τους πλούτων, εκεί μπορούμε να δούμε μετατοπίσεις, όπως μπορούμε να δούμε και αλλαγές καθεστώτων στην περιοχή. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και μια κατάσταση που αυτό είναι καθεστώτα αυτές οι χώρες δεν αλλάξουν συμμάχους, αναλόγως και το πώς εξελιχθεί ο πόλεμος, να αρχίσουν να αλλάζουν εσωτερικώς.
0: Μια, πώς να σας πω, πολύ σύντομη απάντηση σε αυτό, δεν είναι της ώρας, αλλά πάντα θα ήθελα να σας ρωτήσω, ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε περισσότερο χρόνο. Θέλω να μου πείτε δύο κουβέντες για τη φύση του κινέζικου καθεστώτος. Πολλοί προσβλέπουν στην Κίνα με μεγάλες βέβαια οικονομικές επιτυχίες, έχουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έχει περάσει, έχει βελτιώσει τις συνθήκες ζωής τους κατά πολύ, η εκπαίδευση έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, όμως έχουμε και από την άλλη στοιχεία όπως όλα αυτά που βλέπαμε στην πανδημία, αν ήταν αληθινά, αν όλα αυτά δεν ήταν δημιουργία της προπαγάνδας των δυτικών, με τον τρόπο που φέρνοντας τους πολίτες τους, βλέπουμε την καθιέρωση του ψηφιακού νομίσματος. Κάτι φίλοι θέλουν να ταξιδέψουν, κύριε τζίμα στην Κίνα και στην ουσία δεν υπάρχει πλέον μετρητό χρήμα. Γνωρίζουμε όλοι το ψηφιακό χρήμα, ένας τρόπος που θα μπορούσε από έναν ελεύθερο καθεστώς δυτικού ή ανατολικού τύπου να ελέγξει τον πληθυσμό πλήρως, να τον πετάξει, δηλαδή να του κόψει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στα χρήματά του. Μια επισημείωση και θα το κρατήσω ως παρακαταθήκη να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή.
1: Να πω καταρχάς κάτι από την εμπειρία μου από την Κίνα την βιωματική, όταν ταξίδεψα εκεί πέρυσι. Την Κίνα φυσικό χρήμα υπάρχει.
0: Λίγο όμως, περιορισμένο.
1: Ποια είναι η διαφορά? Και μπορεί να πληρώσει. Δηλαδή στα μαγαζιά και λοιπά το δεύτερο, δεν ξέρω για μεγαλύτερες συναλλαγές. Η διαφορά ποια είναι? Ότι όταν δεν χρησιμοποιείς ψηφιακό χρήμα, η όποια αγοραπολισία περνάει μέσα από ένα δικό του σύστημα που είναι κάτι μεταξύ μέσω κοινωνική δικτύωση και τρόπου πληρωμή, που είναι το WeChat, έτσι λέγεται. Και το οποίο πολλού περιορισμού. Δηλαδή, δεν έχει καταργηθεί το φυσικό χρήμα. Ναι. Ή τέλος πάντων, για να το θέσω αλλιώς, είδα περισσότερη χρήση φυσικού χρήματος από ό,τι είδα στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Αλλά και από ό,τι είδα και στις ΗΠΑ, όπου υπάρχουν συγκεκριμένα ξενοδοχεία που σου λένε δεν ερχόμαστε το φυσικό χρήμα.
0: Μόνο κάρτες.
1: Ναι. Ναι. Στο Λονδίνο, μάλιστα, είχε κάνει δίκιο τώρα. Λένε λίγο σαν να μιλάμε με ταξιδιωτικές εμπειρίες ότι ακόμη και μουσική του δρόμου έχουν μηχανάκια για να βλέπουν πληρωμές με.
0: Το είχα δει και εγώ στην Νορβηγία πριν 3 χρόνια, κύριε Τζίμα, αυτό πραγματικά.
1: Ναι. Στην Κίνα, σε μαγαζιά έξω, είναι χρήση φυσικού χρήματος. Αλλά εκεί που υπάρχει ηλεκτρονικό χρήμα, το οποίο προφανώς σταδιακώς εκπορφεί το φυσικό χρήμα, υπάρχει ένα τελείως τελείως ηλεκτρονική επιτήρηση μέσω αυτού του συστήματος, του WeChat. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάτι να πληρώσει με την πιστοτική σου κάρτα έτσι. Η ανάγκη ότι την Κίνα είναι πολύ μεγάλη. Εγώ θα το περιέγραφα πολύ να προσπαθώ να αποφύγω την απάντηση ως ένα υβρίδιο το οποίο έχει κρατήσει τον κρατικό σχεδιασμό, ο οποίος βοηθά πάρα πολύ, έχει εισάγει ευρύτερα στοιχεία ιδιωτικής οικονομίας καπιταλιστικής. Και αυτό είναι και ζητήματα, δηλαδή. Γιατί ξέρετε, τότε που μιλάνε οι Κινέζοι είναι πολύ πιο ανοιχτό από ό,τι νομίζουμε. Εμάς μας έλεγαν, άνθρωποι συνομήλικοι μου γύρω στα 40 και κάτι, ότι είναι πολύ δύσκολο να αγοράσουν σπίτι στις μεγάλες πόλεις, ότι η δωρεάν στέγη που υπήρχε επί Μάου δεν υπάρχει πια στην Κίνα. Δεν θα λέγανε ότι η Κίνα έχει γίνει καπιταλιστική οικονομία, αλλά λέγανε ότι η Κίνα έχει πολιτικοποιηθεί σε οικονομικό επίπεδο. Άρα λοιπόν έχουμε εισαγωγή στοιχείων καπιταλιστικού χαρακτήρα. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε, να το καταλάβει κανείς, προβληματικές εργασιακές σχέσεις. Έχουμε μια κοινωνία στην οποία με ερχόμενα στρώματα και νεότερος κόσμος ζει με πολύ άγχος και πολλή δουλειά, το οποίο ενδεχομένως είναι και ένα στοιχείο της κοινωνικής κουλτούρας, η υπακοή, η πλειοεργασία κτλ. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε και ένα σύστημα το οποίο κάνει γιγάντιες επενδύσεις σε ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας και πράγματι βγάζει από τη φτώχεια πάρα πολύ μεγάλα, όχι απλώς πάρα πολύ μεγάλα, κολοσσία αθλήματα του πληθυσμού. Δηλαδή η Κίνα έβγαλε κοντά 800 εκατομμύρια ανθρώπους από τη χώρα. Αυτό είναι τεράστιο. Επομένως έχουμε ένα σύστημα κυβερνητικό στο πλαίσιο του οποίου αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα δύο στοιχεία. Εγώ νομίζω, κάνω μια εκτίμηση, ότι η Κίνα θα αντιμετωπίσει και αυτή τα αδιέξοδα του καπιταλισμού. Και αντιμετωπίζοντας τα αδιέξοδα του καπιταλισμού θα κληθεί είτε να ξαναστρίψει το τιμόνι, με έναν κυλισιανισμό από τα πάνω το κάνει αυτό. Παρομοίως θα μελεθεί να στρίψει το τιμόνι περισσότερο προς σοσιαλιστική κατεύθυνση ή να αγκαλιάσει αυταρχικές πρακτικές. Οι πιο αυταρχικές πρακτικές, αν θέλετε.
0: Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε κάπως διεξοδικότερα αυτό, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα, ξέρετε, κύριε. Ξέρετε, προφανώς ξέρετε.
1: Τεράστιο.
0: Τεράστιο, πραγματικά.
1: Είναι τεράστιο. Απλώς ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά στο τι σημαίνει για εμάς η Κίνα σε σχέση με τι σημαίνει η ΗΠΑ.
0: Σαφέστατα, δεν το συζητάμε αυτό, βεβαίως. Έχετε δίκιο απόλυτα.
1: Υπάρχει διαφορά, όχι μόνο σε σχέση με τον τωρινό σχετισμό, σε σχέση και με κάτι άλλο. Οι Κινέζοι έχουν δύο χαρακτηριστικά που οι Αμερικανοί δεν τα έχουν. Πρώτον, επειδή έχουν τη σοφία ενός αρχαίου πολιτισμού και ενός κεντρικού σχεδιασμού, έχουν προσθέσει μια ακόμη, σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω πώς θα το μέλλον τι μας επιφυλάσσει, μια ταπεινότητα στη συνεννόηση. Δηλαδή δεν έρχονται να σου πείσουν στην κούρη το πόσο μεγάλη δύναμη είναι. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ένα κενό, ιδίως εμείς. Εάν αγκαλιάσουμε την υπόσταση του ελληνισμού, το οποίο δεν κάνουμε, με μια ενίτητα με την Κίνα, όπως και με το Ιράν, ως αρχαίοι πολιτισμοί, την ίδια στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πολιτιστικό χάσμα λόγω των ιδιαίτερων του κινέζικου πολιτισμού και των μουσικών και των θρησκευτικών, φιλοσοφικών κτλ. Το οποίο δεν κάνει τόσο εύκολο έως καθόλου εύκολο για την Κίνα, όχι μόνο να πετύχει, αλλά και να αποποιηθεί, να σε αφομοιώσει πολιτισμικός και πολιτικός.
0: Σωστά.
1: Όπως κάνουν οι δηλαδή, ακόμη σήμερα που μιλάμε, παρά τα χαοτικού διαφορετικά μεγέθη, οι σχέσεις με την Κίνα μπορούν, εάν και εμείς και η Ευρώπη ευρύτερα, αποκτήσουμε επιτέλους, απεξαρτηθούμε από τον Ευρωατλαντισμό, μπορούμε να αποκτήσουμε ή θα μπορούμε για ένα ακόμη κρίσιμο χρονικό διάστημα μια πιο ισόρροπη σχέση με την Κίνα από ό,τι με τη ΣΥΠΑ.
0: Ευχαριστώ. Κύριε Τζίμα, παράκληση θερμή να μας πείτε, να μας λύσετε μια απορία. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες σε μεγάλο βαθμό βέβαια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με το Ιράν μαζί με τους Ισραηλινούς, μην το ξεχνάμε, γιατί λένε οι Αμερικανοί, άρα Αμερικανο-Ισραηλοί, ένα και το αυτό. Ταυτόχρονα, όπλα που θα προορίζονταν για την Ουκρανία πηγαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και όμως, κύριε Τζίμα, δεν βλέπουμε τους Ρώσους να μπορούν ή να θέλουν να κερδίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ίσα-ίσα έχουν επιβραδύνει την εξέλιξη, σιγά-σιγά. Αυτό δεν δείχνει ή την ικανότητά τους να το κάνουν, πράγμα που είναι τραγικό, γιατί κινδυνεύει και η ίδια η Ρωσία δηλαδή, και από την άλλη, μήπως κάτι άλλο συμβαίνει. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό?
1: Πρώτον, εξακολουθούν να πηγαίνουν όπλα στην Ουκρανία. Ίσως όχι τόσα όσο παλαιότερα, αλλά η Ουκρανία έχει όπλα.
0: Σωστό, βεβαίως.
1: Δεύτερον, υπάρχει μια γιγαντία μεταβολή στη φύση του πολέμου, η οποία ξεκίνησε με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και βρίσκεται σε πλήρη κόλληψη. Μπορείς με φτηνά ντρόνους να προκαλείς πολύ μεγάλες απώλειες στο πεδίο της μάχης σε στρατιωτικές μονάδες και επίσης και πολύ σοβαρά πλήγματα στην άλλη πλευρά. Όπως γίνεται η απόσταση, είπα και εδώ από το Ιράν σε επίπεδο αεροπορίας, δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει νίκη ή κατοχή πυρηνικών. Δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη νίκη. Εννοεί το Ιράν. Έτσι και η Ρωσία δεν μπορεί να πετύχει μια καθαρή νίκη. Δεν υπάρχει η Ρωσία. Προλάβει, αλλά δεν μπορεί να νικήσει. Εννοώ να νικήσει με την έννοια του να καθαρίσει, αν θέλετε, οριστικώς αυτή την ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Όπως οι Αμερικανοί, όχι τους Αμερικανούς, επειδή είναι και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, είναι πολύ δύσκολο να πείσουν τον πληθυσμό τους, αδύνατο. Όπως οι Αμερικανοί δεν μπορούν να κάνουν μια γενική κινητοποίηση για να καταβάλουν το Ιράν. Την πραγματικότητα δεν είναι και δεν έμειναν στους επαγγελματίες τους. Σκοτωθούν τις εχέξεις ευκαιρίες ακόμα. Και η ρωσική κοινωνία και η ρωσική ηγεσία δεν θέλουν να προβούν σε μια πλήρη πολεμική κινητοποίηση για να τελειώσουν τον πόλεμο. Οι λόγοι είναι πολλοί. Είναι οικονομική, είναι ιδεολογική μέσα στη ρωσική κοινωνία. Έχει να κάνει με το ρωσικό κατεστημένο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει δυνάμεις, οι οποίες δεν είναι αποφασισμένες να ξεκοπούν από τη Δύση. υπάρχουν ζητήματα με το ρωσικό καπιταλισμό. Και επίσης υπάρχει νομίζω και κάτι άλλο, ότι ο Ρωσίας και ο στρατιωτικός λογικά ετοιμάζεται για ένα μεγάλο πόλεμο με τον ΝΑΤΟ. Έχει επιλέξει προφανώς να προσπαθεί να χτίσει τις αμυντικοεπιθετικές δυνατότητες σε ένα δυνάμει γιγαντιαίο μέτωπο που είναι τα ρωσικά σύνορα με τον ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν η ρωσική ηγεσία της Ρήμης ο Πούτιν δέχεται μια πολύ μεγάλη κριτική. Μετά την έναρξη του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου να μπει πλήρα. Γιατί κριτική συνήθατε στο ερώτημα, γιατί δεν κάνει ό,τι κάνουν οι Ιρανοί. Τι κάνουν οι Ιρανοί, ήταν μέσα από τι δεν είπα και το Ισραήλ, όσοι χτυπά, όσοι του βοηθάτε, είστε στο στόχο μα. Και άρα προκάλεσαν μια πολύ μεγάλη ζημιά και στου Αμερικανο-Ισραηλινού, πάνω στου Αμερικανο-Ισραηλινού και απευθεία και χτυπώντα του συμμάχου. Ουσιαστικά δηλαδή η ανίδια της κλιμάκωσης δεν μπήκαν με αμυντικό πνεύμα σε αυτόν τον πόλεμο τους προηγουμένους, μπήκαν με επιθετικό. Και αυτό περιοργάνωσε την προσπάθεια Αμερικανών και Ιωαλίων. Και αξιοποίησαν τελείως και την διεθνή γεωπολιτική στον άλλο μισό κλπ. Και οι Ρώσοι δεν κάναν το ίδιο. Όλοι εμείς είμαστε οι βασικοί προεκονότητες της ουκρανικής πολιτικής προσπάθειας. Οι Ρώσοι ο διακός χτυπών των ΒΙΒ έτσι είναι την Ουκρανία.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και χτυπούν βαλτικές χώρες, και χτυπούν την Πολωνία, και χτυπούν την Γερμανία, και χτυπούν την Γαλλία. Παρότι έχουν πει ότι διατηρούν το δικαίωμα να χτυπήσουν βιομηχανίες που προμηθεύουν με εξαλτήματα ή με πολεμικό οπλισμό την ουκρανική πολεμική προσπάθεια, δεν το κάνει. Και η κριτική πια στον Πούτιν είναι, γιατί δεν κάνεις και εσύ αυτό, ώστε να πεις, κοιτάξτε να δείτε, ή θα έχουμε παγκόσμιο ολοκαύτωμα ή θα κάνετε πίσω. Φυσικά αυτό είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Λέω ότι πρέπει να γίνει, αλλά αυτή είναι η κριτική. Επίσης, πας στον άλλο ζήτημα. Η Ρωσία και το Ιράν, για διαφόρους λόγους, έχουν να κάνουν και με τις ίσες του ρωσικού κατεστημένου. Δεν ενοποίησαν την πολεμική τους και διεθνοοικονομική τους προσπάθεια. Γιατί για φανταστείτε ένα ενιαίο μέτωπο Ρωσία-Ιράκ, το οποίο για παράδειγμα θα αποφάσιζε ένα πλήρες εμπάργκο, δεν υποστηρίζει το ρωσικό πετρελαίο διακινήθη. Ένας εφοπλιστός έχει μια χαρά τρόπος. Ένα πλήρες κλείσιμο της τρόφιμας. Φανταστείτε τις συνέπειες. Για φανταστείτε ένα ενιαίο μέτωπο με μια ενδεχομένως ή σχεδόν μια αεράμινα. Για φανταστείτε εγγυήσεις ασφαλείας υπέρ του Ιράν από τη Ρωσία. Πολύ δε μάλλον αυτό παιχνιδιωμένο και εκείνο. Αυτό είναι αυτό το άλλο.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, η Ρωσία δείχνει να έχει, μάλλον μέσα από όλα αυτά φαίνεται, ότι η Ρωσία έχει επιλέξει να διεξάγει με ένα συντηρητικό τρόπο έναν πόλεμο. Εάν αυτό το πόλεμο, εάν αυτό που κάνει προετοιμαζόμενο για τον ενδεχομένως και ίσως πολύ πιθανώς επερχόμενο ρωσοανατολικό πόλεμο, το κατανοώ. Αν νομίζει, δεν μπορώ να φανταστώ ότι το νομίζει ακόμη, ότι θα εξερμηνήσει κάπως τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη,
0: είναι βαθιά γελασμένη.
1: Θα εγκαταλείψει την Ευρώπη, είναι βαθιά γελασμένη.
0: Απολύτως.
1: Ο Τραμπ στην πραγματικότητα, στην πράξη, γι' αυτό στην πραγματικότητα, στην πράξη, δεν έχει εγκαταλείψει κατανάλωση την Ευρώπη. Μπορεί να τις κάνει τη ζωή πιο δύσκολη. Μπορεί κάποιο να τις κόβει κάτι και να το δίνει κάπου αλλού. Αλλά η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι ακόμη πίσω από τον πόλεμο σήμερα που μιλάμε της Ουκρανίας με τη Ρωσία.
0: Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πολλές ερωτήσεις, αλλά πρέπει να βρούμε και την ευκαιρία. Οπότε, ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για τις σχέσεις Τραμπ-Ευρώπης. Επιβάλλει δασμούς 25%. Ο Μέρτς λέει διάφορα πράγματα, ότι ταπεινώνεται το αμερικανικό έθνος από τις πολιτικές Τραμπ. Δηλαδή, βλέπουμε να υπάρχει μια μεγάλη ένταση σε συνέχεια της Γρυλανδίας, όλα αυτά που έχουμε πει. Και βλέπουμε, κύριε Τζίμα, και άλλους Ευρωπαίους, τη Μελόνι, που ήταν από τα καλύτερα παιδιά, από τα καλύτερα τέκνα του κυρίου Τραμπ. Βλέπουμε ότι αυτή διαφοροποιείται. Εν πάση περιπτώσει, νομίζετε ότι υπάρχει βαθιά διαταραχή σχέσεων Ευρωπαίων-ΗΠΑ? Και να τσοντάρουμε και μια μικρή ερώτηση ακόμα πάνω σε αυτό. Είναι ακόμα γερμανοκρατούμενη η Ευρώπη?
1: Όχι, δεν είναι. Αλλά η Γερμανία θέλει να την ξανακάνει γερμανοκρατούμενη. Να προώσει με μάλλον τον πόλεμο να μπει και ουσίας. Έχουμε μια πλήρη επανάληψη, προφανώς κατά ένα λόγο γερέντα αυτό με τα πράγματα, με αυτά που είδαμε το ύπνο τον αιώνα πριν. Και θα έκαμε και πιο πριν. Στον παλιότερο και στον Ευρωπαϊκό Πολιτικό. Ένα σχέδιο που λέει, όλα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδιοργανώνεται, και στη Γερμανία, αυτό που και η Γαλλία, αλλά δεν είναι πιο πρωταγωνιστή η Γερμανία, δεν μπορεί πια να επιβάλλει την κυριαρχία της στην Ευρώπη, να ενωθούμε στο πλαίσιο μιας πολεμικής προσπάθειας εναντίον της Ρωσίας. Για να δοθεί διέξοδο στο αδιέξοδο των ευρωπαϊκών κεφαλαίων, εγκεφαλαίων δηλαδή που έχουν για έδρα στην Ευρώπη και επιχειρούν να κλείσουν την κερδοφορία τους από την Ευρώπη και τα οποία χάνουν και από τη ΣΥΠΑ και από την Κύπρο. Και όχι μόνο και από άλλη φανερκόμενη οικονομία. Επομένως, εδώ με τη συνεδρία για γερμανοκρατία, για να στο πω, είναι να ξαναγίνει. Το ζήτημα είναι το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να αποσυρθούν από την Ευρώπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Μάλλον επί Τραμπ.
0: Επί Τραμπ, σωστά.
1: Δεν θέλουν να αποσυρθούν από την Ευρώπη. Το αντίθετο. Ο Ευρωατλαντισμός είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο Βάνος πήγε και έκανε το εκλογικό καμπάνια υπέρ του Ελβά και το κομμάτι το κάνει και ζημιά κιόλα. Άλλο πράγμα θέλουν. Θέλουν μια Ευρώπη ιδεολογικώς προσκύμενη την ατζέντα Τραμπ, γιατί η ατζέντα Τραμπ δεν είναι ατζέντα Τραμπ. Είναι ατζέντα ενός μέλους του κατεστημένου, το οποίο λέει για να διασωθούμε θέλουμε βαθύ αυταρχισμό, εκφασισμό, προκειμένου να πειθαρχήσουμε τις μάζες και επιθετικές πολεμικές εκστρατείες. Σε αυτό συναντώνται με τα γεράκια των δημοκρατικών, μην κοιτάτε πώς προς το Ιράν, προφανώς εκεί θα μας. Γιατί ένα μέρος των γερακιών του Αμερικανικού κατεστημένου κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κερδίσουν. Αυτή ήταν η αιτία. Δεν τα σπάσανε για τη Βενεζουέλα. Πέφτανε αυτό που θέλανε. Γιατί τουλάχιστον φαίνεται μέχρι ενός σημείου. Λοιπόν, επομένως, επιθετικές εκστρατείες για να πάρουν το κομμάτι του πλανήτη που θέλουμε, καταστολή των αντιπάλων μας, Ρωσίας και κυρίως Κίνας, για να διατηρήσουμε την ηγεμονία μας στην παγκόσμια, και εκφασισμός προκειμένου να βάλουμε τους λαούς μας είτε να σκοτωθούν και να σκοτωθούν μάλλον να χρειαστεί και να αποδεχτούν αυτή τη σχέση κυριαρχίας υπέρ ενός ολιγοπολιακού λιγαρχικού κεφαλαίου, το οποίο δημιουργεί συνθήκες τρομακτικών ανισοτήτων και αδικίας και ιστορικών των κοινωνιών, άρα δεν είναι καθόλου αριστερό από τους δυτικούς λαούς. Αυτή η ατζέντα δεν είναι ατζέντα Τραμπ, είναι εκφράζει, έχει βάθος. Και επομένως, αφού και οι άρχισες της ΣΥΠΑ και θα προσπαθήσουν να βρουν έναν μετά τον Τραμπ που να την κρατήσει εν ζωή, όχι απλώς σε ζωή, κυρίαρχη, προσπαθούν να βρουν και τους συμμάχους του στυλ. Ευρώπη, οι οποίοι θα επιτελέσουν αυτό το ρόλο. Άρα λοιπόν λέω ότι δεν έχουμε ρήγμα Ευρώπης, είπα. Έχουμε ρήγμα συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων της Ευρώπης με συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις και στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ.
0: Κατανοητό. Απολύτως. Έχω τρεις ερωτήσεις. Εσείς θα απαντήσετε και θέλω να τις κάνουμε και πριν σας αποχωρήσουμε και σας αποθεσμεύσουμε. Οπότε εσείς θα αποφασίσετε το χρόνο κτλ. Άκουσα μια πολύ ωραία συνέντευξή σας στον κύριο Καρβουνόπουλο τις προάλλες που θέτεται πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που κατά τη γνώμη μου και τα εξηγείτε και με ένα θαυμάσιο τρόπο, δηλαδή να πάρουμε τα χρήματα από τους πλούσιους. Και είναι πολύ καλό αυτό, διότι δείχνει με έναν, όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει, το έχετε, έχετε και ένα άρθρο σχετικό στο Κοσμοδρόμιο νομίζω, όπου το, δεν θέλω να επεκταθούμε σε αυτό, κανείς μπορεί να το διαβάσει και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό. Τι σημαίνει δηλαδή η μείωση της ενεργού ζήτησης των μεγάλων μερίδων των πληθυσμών απέναντι στην συσσόρευση των κεφαλαίων και την υπερβολική κερδοφορία των πλουσίων παγκοσμίως με στοιχεία κτλ. Δεν μπαίνω σε αυτό, ίσως στην επόμενη συζήτηση θα κάνουμε να το συζητήσουμε. Θα ήθελα να μας πείτε όμως, ποια είναι τα στρατηγικά ζητήματα, κύριε Τζίμα, που θα έπρεπε να θέσει ένας, στρατηγικά ζητήματα που θα έπρεπε να θέσει ένας πολιτικός φορέας που θα αποσκοπούσε πραγματικά όμως, όχι εκλογικίστικα, όχι τακτικίστικα, όχι ξέρετε αυτό το συχαμερό πράγμα που γίνεται εδώ και χρόνια στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, θα έπρεπε να, λοιπόν, να θέσει ένας πολιτικός φορέας για μια ριζοσπαστική αλλαγή κατεύθυνσης στην πατρίδα μας.
1: Εθνική ανεξαρτησία, δηλαδή κατάκτηση εθνικής κυριαρχίας. Γιατί ζούμε σε μια εποχή και ίσως δεν σταματήσαμε ποτέ να ζούμε. Αλλά ζούμε σε μια περίοδο που το εθνικό κράτος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι μεταξύ πολλών άλλων, και το λέω για ένα κομμάτι της αριστεράς που ακόμη δεν το καταλαβαίνει, εκεί είναι που κατεξοχήν διεξάγεται ο ταξικός και πολιτικός αγώνας.
0: Ακριβώς. Πάντα εκεί. Μάλιστα.
1: Δεύτερον, γρήγορη είσοδο στη, στη σύνθετη βιομηχανική παραγωγή για να μπορέσουμε να παράξουμε όχι μόνο προϊόντα αλλά και παραγωγικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν, όχι να ακυρώνονται. Πριν την γενιά αναδιανομή εισοδήματος προς τα κάτω και ριζοσπαστική αναδιανομή εισοδήματος. Για να γίνουν αυτά τα, και αυτά τα τρία, θα πρέπει να πάρουμε όχι μόνο πλούτο, αλλά και την ισχύ της ολιγαρχίας, η οποία έχει δεν όλα τα συμφέροντά της. Με τους έξω και με τη διατήρηση αυτών των παραγωγικών σχέσεων και αυτού του οικονομικού μοντέλου του μεταπρακτικού. Και βεβαίως μια βαθιά πολιτισμική επανάσταση για να αποκτήσει ζωή μας ξανά πνευματικότητα.

0: όσο έχει να κάνει με φοιτητικό περιβάλλον που είχε τύχει να κάνει, είναι εντυπωσιακό ότι το βλέπουμε βέβαια και στον εαυτό μας, πόσο δύσκολο να συγκεντρωθούμε για να δούμε μια ταινία, να ακούσουμε μια εκπομπή. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι είναι σχεδόν αδύνατο να πειθαρχηθούν τα νεότερα παιδιά, και για μας βέβαια έτσι. Απλώς το βλέπει κανείς και σε μια διαδικασία υποχρεωτικής παρακολούθησης για 2 ώρες, όπου είχαμε και κάποιοι κανόνες ευγενίας. Να απεξαρτηθεί ο κόσμος από τις ενέσεις δοπαμίνης, οι οποίες προκύπτουν από βίντεο ολίγων δευτερολέπτων, τα οποία μαθαίνουν τον εγκέφαλό μας να ικανοποιείται με βίντεο, με εικόνες, με συγγραφή εικόνα, χωρίς και ανέκα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό στη μεγάλη εικόνα το θυμίζει μια επιτυχία η οποία για τη συντηρητική πλειοψηφία δεν έρχεται ποτέ. Για τη μικρή μειοψηφία που έρχεται είναι άνευ νόηματος, προσφέρει απλώς μια πρόσκαιρη δομή χωρίς νόημα. Η ζωή σε μια ζωή χωρίς νόημα. Που βιώνεται σε ένα τρομερό ιστορικό πέρθος. Μια εξάρτηση από τον ελληνικό κεντρισμό οδηγήσει και μαζί με τις ανισότητες, μαζί με την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, μαζί με την καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων, οδηγεί σε ένα ερημοποιημένο συλλογικό και εσωτερικό τοπίο. Με άλλα λόγια, το βασικό ζήτημα που πρέπει να θέσει ένα πολιτικό κόμμα είναι να ξαναπάρουμε το μέλλον από το ζώο μας, να μην είναι ελεύθεροι, να απελευθερωθούμε. Αυτό είναι συλλογικό και αυτό είναι κομπίδικο. Αυτό φαίνεται. Ένα κίνημα και κόμμα απελευθέρωσης.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια υποερώτηση πάνω σε αυτό και μετά θα ήταν αυτό που λέτε τώρα, είναι ακριβώς το δεύτερο που θα σας ρώταγα, αλλά πριν φτάσουμε εκεί. Άκουσα καταρχάς το άρθρο σας το οποίο παραπέμπω, ίσως και όταν κλείσουμε μαζί να διαβάσω μερικά αποσπάσματα, παίρνοντας πίσω τον πλούτο από τους πλουσίους. Δεν έχει να κάνει με το να κάνουμε να τους κλέψουμε τα λεφτά τους ή κάτι, αλλά να γίνει αυτό που έλεγε ο κύριος Τζίμας τώρα, μια αναδιανομή του εισοδήματος προς τα κάτω για να σωθεί όλη η χώρα, όχι για να σωθούν κάποιοι μόνον, για να σωθεί όλη η χώρα. Θα το δούμε αυτό πολύ σύντομα. Κύριε Τζίμα, χρειάζεται και κάποιος αρχηγός, έτσι δεν είναι? Και εφόσον χρειάζεται αρχηγός...
0: Τα μεγάλα ζήτημα.
1: Αυτό είναι ακριβώς. Γι' αυτό, επειδή στα μεγάλα ζητήματα προσπαθώ να θέτω σε εσάς συνήθως, γιατί μπορείτε να τα απαντάτε, χρειάζεται ένας αρχηγός, ο οποίος βεβαίως είχατε πει ότι θα πρέπει να αναδεικνύεται με κάποιες θέσεις και όχι με διάφορα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του ηγέτη, μπορείτε να μου πείτε, αν μπορείτε, αλλιώς πάμε στην επόμενη.
0: Να σας πω, δεν θέλω να πω ποια πρέπει να είναι. Με την έννοια ότι πρέπει να είναι αυτό τη απλωμή αντίστοιχο με την ιστορική ανάγκη.
1: Σωστά.
0: Αλλά εδώ ξέρετε, έχουμε πέξει για να το πω πολύ καθαρά και δεν θέλω να το πω όσο πιο δυνατά γίνεται και όσο περισσότερο στι χώρε μπορώ. Πάρα πολλέ φορέ, φυσικά δεν αναφέρομαι εσά, έτσι, τη Πακουέτη. Πάρα πολλές φορές αυτό το ζήτημα από τις ηγεσίες των κομματικών δυνάμεων έχουν φράξει στον διάδρομο και δεν πάνε ούτε μπροστά γιατί δεν θέλει. Και λέμε ούτε δεν θέλει. Αλλά όταν κοιτάνε πίσω, αυτό το ερώτημα μένει υποκριτικός. Ποιος θα είναι ηγέτης, εννοώντας ποιος μπορεί να είναι εκτός από εμάς. Ποιοςδήποτε από εμάς ή πόλους μπορεί να ηγηθεί. Αν αποδειχθεί οποιοςδήποτε εξημών αντίστοιχος της ιστορικής ανάγκης μπορεί να ηγηθεί. Αυτό θα το δούμε με επίμαχη στιγμή. Δεν πειράζει ποτέ στην ιστορία κανείς που περιφέρεται και λέει και λέμε όλοι «Να τον βρήκαμε τον ηγέτη, αυτός είναι, θα τον βάλουμε στο ψυγείο 5 μήνες και θα τον βγάλουμε μετά».
1: Όταν έρθει η ώρα, μάλιστα.
0: Ακριβώς δεν υπάρχει αυτό. Το ερώτημα τίθεται κατά βάση, νομίζω, και δυστυχώς εκπαιδεύεται σε αυτό το ερώτημα και ο κόσμος. Από εκείνους στο κομματικό επίπεδο, οι οποίοι δεν μπορούν και δεν θέλουν και δεν μπορούν

0: αλλά δεν κάνουν και στην άκρη. Έτσι θεωρούν ότι για κάποιο λόγο, αν είναι να υπάρξει ηγέτης, πρέπει να είναι αυτοί.
1: Αυτοί ξέρουν, κύριε Τζίμα, ξέρουν αυτοί, ναι. Είναι η ελίτ. Ποιες είναι οι πολιτικές, μάλλον να σας ρωτήσω αυτό που λέγατε προηγουμένως. Λέγατε ένα νέο μια πολιτιστική επανάσταση, πολύ ορθά το λέτε. Όμως, καταρχάς, η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι προαπαιτούμενο για την πολιτική και κοινωνική παρέμβαση και την αλλαγή ως εκ τούτου, είναι η οργάνωση. Η οργάνωση κάθε τύπου, έτσι. Με τη χρήση όμως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που περιγράφατε προηγουμένως εξαιρετικά κατά τη γνώμη μου, η συλλογικότητα έχει υποκατασταθεί με τα μέσα αυτά. Νομίζετε ότι είναι διατεθειμένοι οι νέοι, και κυρίως οι νέοι, όχι μόνο οι νέοι, είναι διατεθειμένοι, γιατί οι νέοι έχουν τη μεγαλύτερη ηγετικότητα, τη μεγαλύτερη ανάγκη, αν το θέλετε, τις δυνάμεις για να αγωνιστούν οργανωμένα μαζί με... Αλλά βλέπετε, όταν έχει συνηθίσει κανείς, όπως λέγατε προηγουμένως, εγώ απλώς επαναλαμβάνω αυτό που λέγατε, αν τα κατάλαβα καλά, ότι έχουν συνηθίσει να καταβυθίζονται στο διαδίκτυο για έκρηση ντοπαμίνης, όπως πολύ σωστά λέγατε, πώς θα φτάσει αυτό το μήνυμα το δικό σας σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, τις καφετέριες, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, την οργάνωση και εξυπηρέτηση ατομικού του χρόνου, του συμφέροντος, απέναντι στο συλλογικό. Γιατί δεν λέω να εγκαταλείψει κανείς το ατομικό του συμφέρον, είναι παρανοϊκό αυτό, μόνο οι ήρωες το κάνουν. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να γίνει? Βλέπετε εσείς γύρω σας αυτόν τον κόσμο να είναι διατεθειμένος να το κάνει?
0: Υπάρχει πρώτα απ' όλα κάτι ακόμα δυσκολότερο. Όταν, γιατί ξέρετε, γιατί πρόλαβα οριακώς ίσως μια εποχή, και δεν το λέω με καμία νοσταλγία, αλλά το πρόλαβα. Οριακώς έφυγε πάρα πολύ, σχεδόν είχε εξαφανιστεί, αλλά οριακώς το πρόλαβα. Έστω και με έναν καταπιεστικό τρόπο πολλές φορές, ορισμένα πράγματα δεν ετίθεται προς συζήτηση. Τουλάχιστον στο θεωρητικό επίπεδο. Στο πρακτικό μπορεί να γινόταν άλλα. Αλλά στην εκπαίδευσή σου ως ανθρώπου, νέου που έρχεται στον κόσμο, επαναλαμβάνω, όχι σε καθολικό επίπεδο.
1: Προφανώς.
0: Ορισμένα πράγματα δεν ετίθεται ως ερωτήματα. Δεν ετίθεται ως ερώτημα. Αν θέλετε ότι η οικογένεια, η ευρύτερη σύγχρονη, είχε μια πολιτική ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι την καταπιεστική του εκδοχή, αλλά μεγάλωνε και σε ένα περιβάλλον που σου μάθαινε ότι υπάρχει μια πολιτική ταυτότητα. Είτε ήταν μια συνέντευξη μεγαλύτερη με αυτήν, είτε όχι, να ακολουθήσει. Η διαδικασία του τη κομματικοπολιτικής εμπλοκής ήταν ένα στοιχείο ταυτοτικού. Ότι αυτό σήμαινε ότι πρέπει να σκέφτεσαι ακόμη και το προσωπικό σου συμφέρον σε ένα βαθμό. Παραλαμβάνω, στην πράξη γινόταν πολλά άλλα πράγματα.
1: Αλλά ντρεπόσουν να το πεις όμως. Ντρεπόσουν να.
0: Ναι. Επίσης ήταν μια εποχή που η ντροπή έπαιζε ρόλο. Θα πιεστεί φορά να αμφίβολη και πολλές καταπληκτικές εκλογές. Αλλά είχε ένα ρόλο σε αυτό. Τα ορισμένα πράγματα, επαναλαμβάνω, πολλές φορές με στερεοτυπικό τρόπο, πολλές φορές με καταπιεστικό τρόπο, ετίθενται ως όρια. Επειδή αυτό είναι κακό για την κατανάλωση, ο ύστερος καπιταλισμός αυτό που κάνει είναι ότι έρει κάθε όριο φαινομενικός, ενώ στην πράξη βάζει το απόλυτο όριο που είναι πια η θέση στην κοινωνική πυραμίδα. Δεν το ξεπεράζει τίποτα. Ή φαινομενικό. Γιατί το λέω αυτό? Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι ότι πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί η ατομική ευημερία περνά μέσα από το συλλογικό καλό και άρα είναι να γίνω ακόμη και για ίδιο συμφέρον ή συμφέρον της οικογένειάς σου να στρατευτεί σε ένα σκοπό. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που έχουμε. Δηλαδή, έχουμε κόσμο ο οποίος γνωσιοθεωρητικός και συναισθηματικός δεν αντιλαμβάνεται όχι αν θα πετύχει κάτι μέσα από το συλλογικό αγώνα, είναι σίγουρο ότι η ζωή του κατά 99% θα χειροτερεύει διαρκώς χωρίς τη στράτευσή του σε κάτι ευρύτερο από αυτό. μέσα από εκπαίδευση, με απογοητεύσεις, με προδοσίες, με ήθεις κτλ. Και αυτό είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, τα μίντια και τις influencers κτλ. Εδώ λοιπόν τι χρειάζεται. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν διατάσσονται και ο Λέξ έχει ένα στίχο πάρα πολύ ωραίο, ένα από τους πολλούς. Ο Λέξ κάνει μια πολύ καλή κοινωνική καταγραφή και τη γράφει, δεν είναι διέξω. Λέει κάτι που είναι πολύ σωστό, μαθαίνει πιο καλά που μαθαίνει με το άγριο. Στοιχώς οι κοινωνίες εκπαιδεύονται μέσα από το βίωμα που συνήθως είναι σκληρό. Και αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πρόθετα. Ακούγεται ίσως λίγο, δεν όταν ήμουν μικρός, μου ακουγόταν λίγο ηθικιστικό και λίγο έτσι ξύλινο. Χρειαζόμαστε όμως ηθικά πρότυπα. Χρειαζόμαστε πρότυπα αυτοθυσίας. Χρειαζόμαστε νίκες. Χρειαζόμαστε επιτυχημένους συλλογικούς αγώνες. Χρειαζόμαστε λύσεις των μέσων εναλλακτικής ενημέρωσης. Χρειαζόμαστε κουλτούρα η οποία προσφέρει, βεβαίως δεν μπορεί να προσφέρει αυτή τη διαρκή ένταξη δοπαμίνης, αλλά προσφέρει μια πολύ βαθύτερη και διαρκέστερη αίσθηση πληρότητας. Φυσικά και πολλά άλλα πράγματα, τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Δεν υπάρχει ένα μάγκο, και ίσως περισσότερο από όλα να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει ένα μάγκο. Πώς κανείς την έχει έτοιμη στις λύσεις, είτε είμαι εγώ, είτε είστε άλλος, είστε εσείς, είτε κάποιος κοπρατικός αρχηγός, ο οποίος ξέρει θα πει να κάνουμε αυτά, αυτά, αυτά και αυτά. Και το πετύχαμε. Αυτό σχεδιάζουμε. Δεν έτσι ήταν, στον αυτοσχεδιασμό δεν αφήνεται κάθε επαναστατικό, ριζοσπαστικό, συνοδευτικό, εν τέλει σε κάθε τέτοιο δημιουργικό κίνημα στον αυτοσχεδιασμό βασίζεται.
1: Είναι ζωντανή η ζωή, κύριε Τζίμα. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις πρωτόκολλα. Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα σε αυτές τις διαδικασίες που περιγράφετε. Έχετε δίκιο.
0: Ευτυχώς.
1: Σωστό, σωστό.
0: Διότι υπήρξε και ένα, όπως ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από εμένα, και όχι κακόπιστο στη γέννηση, ένα και στην αριστερά την κομμουνιστική, ένα ρεύμα το οποίο κάποια στιγμή στο μετάσχο στον παραγωγισμό και την αντιγραφή συνταγών έφτασε πολλές φορές μέχρι και σε εκτροματικές επιλογές.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Τι να πει κανείς. Να σας πω και την τελευταία μου ερώτηση και εσείς κλείνετε όπως νομίζετε. Ποιες είναι οι πολιτικές προϋποθέσεις σύγκλησης, γιατί μιλάτε πάντα για σύγκλησης, είναι φανερό ότι δεν γίνεται αλλιώς. Ποιες είναι οι πολιτικές λοιπόν προϋποθέσεις της σύγκλησης πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων για να υπάρχουν υποθέσεις της επιτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήματος. Και β' υποερώτηση, μαζί πάνω αυτά, η συγκρότηση και οργάνωση αυτή μπορεί να γίνει στη βάση θέσεων ή στην βάση ιδεολογιών.
0: Αν θέλουμε να έχει και τα δύο, τι εννοώ. Δεν μπορούμε να αφήνουμε την ιδεολογική ζήτηση και την ιδεολογική συγκλήση. Γιατί πράξη χωρίς θεωρία δεν υπάρχει. Το νόμο διάρκεια και με αποτελεσματικότητα. Αυτή που λένε αφήστε τις ιδεολογίες να πάμε από αυτές τις θέσεις, συνήθως είναι άνθρωποι που δεν έχουν και δυνάμεις που δεν έχουν σοβαρή ιδεολογική κατάρτιση. Το οποίο δεν έχουν, λένε εντάξει πάμε να διατυπώσουμε 10 προτάσεις να βρούμε μια σύγκληση. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή έχουν και είναι πολύ πιο μεγάλη ποικιλία, ενώ καταλαβαίνω ότι με 10 και 15 και 20 θέσεις και 50 και 100 δεν μπορεί να κυβερνήσει στη χώρα. Είσαι κάποιο και ζητήματα που δεν θα πρέπει να δουλέψει. Τι θα κάνει. Φυσικά από την άλλη, επίσης δεν χρειάζεται απόλυτη ιδεολογική ταύτιση. Τι νομίζω ότι χρειάζεται. Οι όποιοι θέλουν να στήσουν ένα τέτοιο τραπέζι διαλόγου, είτε δεν θέλουν ένα τραπέζι διαλόγου. Θέλω να κοιμόμαστε σε κάποια ακρότατα όρια. Θεωρώ ότι οι σοσιαλιστές, κομμουνιστές, αριστεροί σοσιαλδημοκράτες, δημοκράτες γενικώς, για να προοδευτικό κόσμο, μπορούμε να συνομιλούμε. Πολύ περισσότερο, επειδή δεν προτάσσεται η ιδεολογία να δεικνύεται μέσα από τις υλικές σχέσεις. Μπορούμε να συνομιλούμε ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ένα μέρος επιστημονικής κοινότητας, πιο προοδευτικό, νέοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια σειρά διεξόδων, συνταξιούχοι, ένα μέρος του αγροτικού πληθυσμού. Δηλαδή το πρωτίστως ένα τραπέζι έπρεπε να στηθεί πάνω σε μια τέτοια βάση κοινωνική συμμαχία και ευρέω και ιδεολογική, με ένα συνδυασμό των δύο. Το δεύτερο είναι να εντοπίσουμε την πρωτεύουσα και θα έλεγα να γυρίσει τις κυρίες αντιθέσεις. Και το νομίζω ζήτημα δηλαδή. Είναι το ζήτημα του πολέμου και της ειρήνης. Είναι ζήτημα της, το ζήτημα της παραγωγής πλούτου, αλλά μέσα από άλλη διαδικασία και όχι από μια μεταπρατική ασταθή οικονομία. Είναι το ζήτημα της δημογραφικής ανάπτυξης. Είναι το ζήτημα των αλυσοτήτων. Είναι το ζήτημα της ουσιαστικής δημοκρατίας, ζήτημα της δικαιοσύνης. Με μια ιεράρχηση, 7, 8, 10 βρίσκονται σημασία ζητήματα. Άρα πρέπει
1: συγχωρήστε
0: και είναι λογικός και πρόβλημα.
1: Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Κάτι
1: να πω ότι αυτά που είπατε, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σωστά βέβαια, και αυτά δεν έχουν απαραίτητα ένα πρόσημο κομμουνιστικό, σοσιαλιστικό, αναρχικό, φιλελεύθερο. Είναι θέσεις οι οποίες στοχεύουν κάπου. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς κρατάμε την ιδεολογία μας και προσπαθούμε να συμπορευτούμε. Θα έλεγε κάτι αυτό.
0: Και αυτό είναι σωστό. Λέτε. Αλλά εκτιμώ ότι πρέπει να υπάρχει και μια ιδεολογική ζήμωση. Δηλαδή, πώς φανταζόμαστε την ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία. Αυτό θέλει και μια πορεία από το γενικό προς το ειδικό.
1: Απολύτως. Απολύτως.
0: Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Δηλαδή, πολλές φορές κάνουμε, ιδίως όσοι έχουμε ένα ας πούμε αριστερό παρελθόν, εγκλωβιζόμαστε λίγο σε κάποιες φόρμες, οι οποίες είναι σημαντικές και πολλές φορές ωφέλιμες, αλλά θέλουν την ευελιξία, δηλαδή μια φράγματι. Δεν πρέπει να συμφωνήσουμε μέχρι και ωραίας σε όλα τα ιδεολογικά ζητήματα για να πάμε σε ένα μεταβατικό πρόγραμμα, όπως θα λέγαμε. Αλλά δεν μπορούμε και να τα παραλείψουμε και τελείως.
1: Σωστό.
0: Να τα αφήσουμε τελείως, ναι. Και επίσης, αυτή η δυνατότητα, αυτή η συζήτηση να επεκτείνεται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα σε περισσότερους κοινωνικούς ορούς και να αποκτά και ένα οργανωτικό νοολογική επάρκεια. Δηλαδή, βεβαίως δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, λες και από κάθε εκλογική αναμέτρηση κρίνεται το μέλλον της ανθρωπότητας ή της χώρας. Αλλά δεν μπορούμε και να κυβόμαστε στην προφέρμανση. Δηλαδή, μονίμως να αφήνουμε το κρίσιμο ερώτημα, το κρίσιμο, συγγνώμη, την κρίσιμη συγκυρία, την κρίσιμη μάχη λίγο παρακάτω και λίγο παρακάτω και να γίνουμε ένα όμιλο συζητήσεων. Και ακριβώς για αυτό το λόγο μπαίνει το ζήτημα του αυτοσχεδιασμού. Αυτό το οποίο λέω, ακόμη και αν κανείς το ασπαστεί σε ένα βαθμό, είναι μια γενική τοποθέτηση. Στην πράξη, αν πούμε ότι σε 10 μέρες θα συναντηθούμε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να δούμε τι θα συζητήσουμε ή πώς θα πηγαίνονται εν κινήσεις. Το κρίσιμο για μένα ερώτημα είναι, έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή την ανάγκη? Δηλαδή, έχει συνειδητοποιήσει το ΜΕΡΑ, η ΑΕΡ, το ΠΑΔ, το οργανώσει, δεν τις αναφέρω όλες, της κομμουνιστικής και σοσιαλιστικής αριστεράς, αλλά τις κινήσεις.
1: Ο κύριος Ζαφιώτης, ο κύριος Μπελαντής, όλες αυτές τις οργανώσεις, βεβαίως.
0: Ναι, πολύ. Δυνάμεις μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ. Δυνάμεις μέσα από το ΠΑΣΟΚ, θα το διαδίδω σου πάει. Ακόμη και ο Ιακός, ορισμένες δυνάμεις, όταν το γνωρίζετε πολύ καλά, θα έλεγε καλή στιγμή ένας κοινωνικής εγώ αντιδεξιός.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ακόμη και δυνάμεις της λαϊκής δεξιάς, οι οποίες έχουν με το δικό τους το ένα πατριωτικό ενδιαφέρον.
1: Και μια επαναστατικότητα. Και μια επαναστατικότητα.
0: Και κοινωνικό ενδιαφέρον. Υπάρχει κόσμο στη λαϊκή δεξιά που έχει δημιουργήσει κοινωνικό ενδιαφέρον με τα δικά του έργα. Έχουμε συνειδητοποιήσει, όχι ότι πρέπει να πέσει ο Μητσοτάκης, αυτό είναι το οποίο ο καθένα είναι. Και ένα Τυροπούλου το λέει.
1: Και ο κ. Ανδρουλάκης το λέει, έχουμε ο κ. Τσίπρας όλοι. Ναι.
0: Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι στρατηγικώς η πορεία της χώρας και είναι μια πορεία καταστροφική και όταν η χώρα καταστρέφεται μαζί της και μεγάλη πλήξη των εξημών. Είναι θεωρητικό ζήτημα. Δεν ζούμε σωστά. Εμείς, συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, μετά θα δούμε ποιοι εξημών έχουμε τη διάθεση και τη δυνατότητα υπέρβασης για να συζητήσουμε για το τι θα κάνουμε ή ποιος.
1: Χωρίς να θέλω να αποπτωχεύσω, να αποπτωχευτεί μάλλον η σκέψη σας και ο τρόπος με τον οποίο με λεπτές αποχρώσεις θέτετε τα ζητήματα, ένα σχήμα επικαιροποιημένο βέβαια απολύτως, ένα σχήμα όπως το ΕΑΜ, θα μου πείτε άλλο εκείνο, ναι, αλλά όπως το ΕΑΜ, περιλάμβανε βασιλικούς, βενιζελικούς, περιλάμβανε σοσιαλιστές, κομμουνιστές, με αναλογίες βέβαια, ποικίλες, εν πάση περιπτώσει. Νομίζετε ότι ένα τέτοιο επικαιροποιημένο σχήμα εν κινήσει, όπως το περιγράψατε προηγουμένως, θα μπορούσε να εκφράσει αυτό που λέτε?
0: Να σας πω κάτι, για να το πω πιο πολύ. Κάθε ηγεμονικό φαινόμενο η πραγματικότητα ήταν ένα περίεργο διαφορετικές ιδεολογικές δυνάμεις. Όλα. Μα και η φιλοδοξία του Βενιζέλη. Είχαν μια αριστερή πτέρυγα με τον Παπαναστασίου που ήταν σοσιαλιστική, σοσιαλίζουσα. Και είχαν φτάσει να έχουν κάποια αυτονομία από τα Μεσογειακά και να έχουν και δυνάμεις που συλλέγονται και λέγαμε δεξιές. Το ΕΑΜ, μάλιστα η Βενιζελική Μπουσκέλη, που άλλα μέχρι και νοσηλόγος από αυτή την παράταξη. Ο ίδιος ο Βενιζέλος κάποια στιγμή θαύμαζε τον Μουσολίνη.
1: Βεβαίως.
0: Πριν να πεθάνει. Το ΕΑΜ το ίδιο, όπως λέτε. Οι κινήσεις του κέντρου. Στην
1: Ένωση Κέντρου.
0: Λάκια της Ένωση Κέντρου, αλλά και άλλα κόμματα του κέντρου. Η ΕΔΑ δεν ήταν. Η ΕΔΑ δεν είχε διαφορετικές δυνάμεις στο
1: σύνολο
0: της. Το μεγάλο της άνοιγμα ήταν όλοι οι ζεμονένοι κομμουνιστές. Το ΠΑΣΟΚ. Η συγκεκριμένη της ηγεμονίας του. Ήταν όλοι οι σοσιαλιστές. Είχε μέσα από κεντρώους που θα μπορούσαν κάλλιστα να περιοριστούν και την δεξί. Προφανώς δεν περιζωρήθηκαν έτσι, διότι πρώην μεταπολίτευση ήταν και ορθώς μια περίοδος μεγάλης αντιδεξιάς τάσης, οπότε κανείς δεν περιζωρήθηκαν έτσι. Μέχρι ανθρώπους οι οποίοι εγώ πρόλαβα στο Πασόκ, που μπήκαν, θέλετε, στο Πασόκ σε μια περίοδο στην ΠΑΣ, μάλλον του παντρεύει και πεθάνει και τα λοιπά. Πρόλαβα το ουτσικιστές.
1: Ναι, σωστά. Το ξεκίνημα και τα λοιπά.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι και φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δεδομένη στιγμή και τα λοιπά. Εννοείται ότι θα μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο θα εμπεριέχει διαφορετικά ιδεολογικά πράγματα με ένα κέντρο βάρους το οποίο θα ηγεμονεύει και άλλο και θα κλείνει ενώ το πες εκεί. Αντί είναι έτσι. Ας πω παράδειγμα, δείτε το σημερινό Ιράν. Το σημερινό Ιράν δεν είναι από την ηγεσία του. Δεν είναι πολυσυλλεκτική.
1: Ακριβώς.
0: Εκφράζεται με τους όρους που εκφράζεται σε σχέση με μεταξύ μεταρρυθμιστών, ας πούμε το ειδικό κτλ. Κάθε ηγεμονικό φαινόμενο, εξορισμό για να είναι ηγεμονικό, είναι πολυσυλλεκτικό πολλών μεγάλων σε κοινωνία όπως είναι η Κύπρο.
1: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο.
0: Το θέμα είναι να κάνουν στην άκρη, επιτέλους, οι δυνάμεις οι οποίες απλώς κλείνουν τον δρόμο προς μια τέτοια συνεννόηση. Το πρώτο θέμα. Δεν τελειώνουμε εκεί, αλλά από εκεί οτιδήποτε.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Σωστά, κύριε Τζίμα, καταχράστηκα το χρόνο σας, αλλά δεν ήθελα, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, οπότε νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται και να ξανακούγονται. Παρότι καταχράστηκα περίπου 15 λεπτά το χρόνο σας και να μας συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Ήταν πολύ ευχάριστα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και υπάρχουν θέματα που πρέπει...
0: Ήταν πολύ ευχαριστή και ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Απολύτως, από εμάς τουλάχιστον σίγουρα. Σας υπερευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλά.
1: Γεια σας, κύριε Τζίμα. Φίλοι και φίλες, νομίζω ότι είπαμε πολύ σημαντικά πράγματα και πριν κλείσουμε, κοιτάξτε, εγώ σε λίγο, σε 2 λεπτά περίπου, θα σας διαβάσω μερικά κομμάτια από το άρθρο του κύριου Τζίμα, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά και επεξηγηματικά. Πριν όμως από εκεί, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην κυρία Ευθυμίου Λέκα και Μαυρογέννη, στους κυρίους Ντάφο Γιάννο, στον Ήρωη και στην Ερτόπεν για την αναμετάδοση των εκπομπών μας. Όπως επίσης θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν θέλετε, γιατί θα ήταν πολύ σπουδαίο να βοηθάτε και εσείς στην εκπομπή. Έτσι είναι δομημένο το σύστημα των αλγορίθμων, ξέρετε, και όλα αυτά, με ένα like, αν κρίνετε ότι αξίζει τον κόπο βέβαια. Και επίσης, αν θέλετε, όπως έλεγαν και οι Beatles, lend me your ears, δηλαδή δανείστε μου για πολύ λίγο χρόνο τα αυτιά σας. Ήθελα να πω μια παρατήρηση, ότι εμείς δεν είμαστε εκπομπή επικαιρότητας. Άλλοι το κάνουν πολύ καλύτερα αυτό, έχουν μεγαλύτερα μέσα, ίσως μεγαλύτερες ικανότητες, σίγουρα δηλαδή, όχι ίσως. Αλλά ξέρετε, εμείς κάνουμε κάτι νομίζω λίγο διαφορετικό και κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρον. Προσπαθούμε δηλαδή, με αφορμή την επικαιρότητα, να κατανοούμε ή να κατανοήσουμε κάθε φορά τις αιτίες, τις υποκείμενες αιτίες των φαινομένων στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, στις σχέσεις των ανθρώπων με τον εαυτό τους, στις σχέσεις των ανθρώπων, των κοινωνιών και των κρατών μεταξύ τους και εν τέλει του διεθνούς συστήματος. Για το Ιράν, ας πριν αναφερθούμε στο άρθρο του κυρίου Τζίμα, να πούμε ότι το Ιράν μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Μπορεί κανείς να εκφράσει πάρα πολλές αντιρρήσεις ή πολλές, να είναι υπερασπιστής, να είναι αντίπαλος, αλλά πρέπει να αναγνωρίσει, αν είναι ειλικρινής, ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην προμετωπίδα του αγώνα ενάντια στην αυτοκρατορία. Τι σημαίνει αυτοκρατορία? Σημαίνει εκείνο το σύστημα που θέλει να κυριαρχήσει στον πλανήτη και να τον καταβροχθήσει. Να τον καταβροχθήσει και υλικά, εννοώ, και στο ζωντανό στοιχείο, τους ανθρώπους, και στο, ας το πούμε, ανόργανο. Έτσι, τα ορυκτά, αλλά και τη φύση την ίδια. Θέλει να την καταβροχθήσει, θέλει να την καταστρέψει σε μια αέναη, χωρίς μέτρο, χωρίς φρένο ανάπτυξη. Το Ιράν, λοιπόν, σήμερα, όχι ότι έχει αυτούς τους σκοπούς, ούτε ξέρω τι ακριβώς επιδιώκει ακριβώς το σημερινό, η σημερινή συσχετισμή εξουσίας στο Ιράν. Μπορούμε να φανταζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε με βεβαιότητα, όμως ξέρουμε ότι το Ιράν είναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στην προμετωπίδα. Εάν χάσει το Ιράν, χάνουμε όλοι μαζί. Αν κερδίσει το Ιράν, επίσης κερδίζουμε όλοι μαζί. Το μετά θα το δούμε. Θα δούμε που θα πάει αυτή η ιστορία. Και κάτι να προσθέσω ακόμα σε αυτό. Το Ιράν, όπως το ξέρουμε σήμερα, δεν ήρθε από τον ουρανό. Δεν ήρθε ξαφνικά κάποιος κακός, χαμενή ή δεν ξέρω ποιος, και έφτιαξε ένα πράγμα έτσι. Όχι, προήλθε από την αποικιοκρατία, από τις βάρβαρες επιβολές των Βρετανών στο Ιράν. Αυτές οι μέρες λέγονται πολλά, ενδεχομένως να τα έχουμε ξανακούσει, αλλά να το κρατάμε αυτό. Να κρατάμε δηλαδή το γεγονός ότι κάθε φορά υπάρχει μια ιστορική συνθήκη από την οποία παράγονται τα φαινόμενα. Αυτή η ιστορική συνθήκη εν προκειμένου είναι η αποικιοκρατία. Είναι δηλαδή η θέληση των Βρετανών αρχικά και των Αμερικανών αργότερα να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους, το πετρέλαιο κυρίως, του Ιράν, επιβάλλοντας τη στιγνή δικτατορία του Σάχη. Από τις πιο σκληρές δικτατορίες. Μπέστε και διαβάστε το από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το Wikipedia. Διαβάστε όπου θέλετε, θα δείτε τι σημαίνει η ΣΑΒΑΚ, η μυστική αστυνομία του Σάχη. Και να μην μιλάμε, να μην τολμούν οι άνθρωποι που έχουν αιματοκυλήσει τον πλανήτη, οι Αμερικανοϊσραηλινοί, να μιλούν για βάρβαρο καθεστώς στο Ιράν. Δεν θέλω να κρίνω, να χρησιμοποιήσω επίθετο, είναι ένα σκληρό καθεστώς, αναφίβολα, αλλά προσέξτε, όταν είναι τέτοια η εξωτερική επιβουλή, πώς? Υπάρχουν πολλοί τρόποι, ίσως. Αλλά αυτό θα το βρουν όμως οι Ιρανοί. Όποιοι τρόποι και αν υπάρχουν, σωστούς ή λάθος, είναι οι Ιρανοί που θα αποφασίσουν. Όχι ο κύριος Μητσοτάκης, όχι ο κύριος Μακρόν, όχι ο κύριος Τραμπ, όχι ο κύριος Νετανιάχου. Λοιπόν, το Ιράν είναι προϊόν μιας ιστορικής διαδικασίας και η φύση του καθεστώτος του έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την ιστορία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποικιοκρατία. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα που ήθελα να σας πω. Να σας πω μια φράση πριν αναφερθώ στο κείμενο του κυρίου Τζίμα, να πω μια φράση μόνο Στη Δυτική Όχθη, ακούστε το, αυτό το είπε υποτίθεται ο αρχηγός του κατοχικού στρατού στο Ισραήλ. Του Ισραήλ, με συγχωρείτε, του Ισραήλ. Στη Δυτική Όχθη σκοτώνουμε όπως δεν έχουμε σκοτώσει από το 1967. Τα τέρατα του πολέμου στην περιοχή αυτή του πλανήτη, που την έχουν αιματοκυλήσει όσο κανένας άλλος, αυτή την περιοχή, λένε ότι σήμερα, στη Δυτική Όχθη, έτσι, που δεν είναι η Γάζα, δεν είναι η Χαμάς, δεν είναι η Χεσμπολάχ, δεν είναι η κακή φρουρή της Επανάστασης, δεν είναι δεν ξέρω και εγώ τι, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι άνθρωποι που ζουν κάτω από ένα σκληρό κατοχικό καθεστώς και στο οποίο και για το οποίο οι ηθήνοντες λένε σήμερα σκοτώνουμε εκεί όπως και περισσότερο όπως το είπαμε όπως δεν έχουμε σκοτώσει από το 1967. Είναι ο πόλεμος των 6 ημερών, αν θυμάστε, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε λίγο να δούμε, γιατί μην ξεχνάμε τη Γάζα. Μην ξεχνάμε το Λίβανο. Μην ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο λίγο να φανταστεί κανείς, το έχουμε ξαναπεί αυτό, λίγο να μπει στη θέση αυτών των ανθρώπων. Και αν υπάρχουν ήρωες, αυτή την περίοδο της ιστορίας, από όσο ξέρουμε, εκεί βρίσκονται. Και σίγουρα δεν βρίσκονται στα αμερικανικά αεροπλάνα ή στα κόκπιτ των Ισραηλινών αεροπλάνων που εκ του ασφαλούς σκοτώνουν όπου θέλουν, όποιον θέλουν και όποτε θέλουν. Ελάτε ντε όμως που το Ιράν έβαλε ένα φρένο σε αυτή την τρελή πορεία του Ισραηλινο-Αμερικανικού παράγοντα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το άρθρο του κυρίου Τζίμα που σας έλεγα, νομίζω δεν θα χάσετε αν κάνετε λίγο υπομονή, λέγεται «Παίρνοντας πίσω τον πλούτο από τους πλουσίους». Έχει δημοσιευτεί στο Κοσμοδρόμιο πριν από μερικές ημέρες. Η Κοσμοδρόμιο είναι ένας ιστότοπος. Προσέξτε τώρα. Ήδη η δική του επικεφαλής της ΦΕΔ από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του οικονομολόγου Αλιφ Μιάν με τίτλο «Ο κύκλος χρέους και ανισότητας». Το άρθρο ξεκινά με μία παρατήρηση του επικεφαλής της ΦΕΔ, Μάρινερ Ίκλς, αν το διαβάζω σωστά, κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, το 29 φαντάζομαι, προειδοποιούσε ότι η υπερβολική αποταμίευση από τους πλούσιους εξαντλούσε τη ζήτηση και βάθαινε την ύφεση. Παραλείπω μερικά κομμάτια και θα διαβάσω, είναι ένα άρθρο που είναι αρκετά μεγάλο, γι' αυτό θα διαβάσω λίγα κομμάτια που κατά τη γνώμη μου συμπυκνώνουν αυτό που θέλει να πει ο κύριος Τζίμας. Σε αντίθεση με τα θεωρητικά σχήματα δεν υπάρχει κάποιος συλλογικός καπιταλιστής με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Έτσι καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή ο οποίος οργανώνει την πολιτική του καπιταλισμού παγκοσμίως. Συνεχίζω από το άρθρο. Ο καπιταλισμός βασίζει την ισχύ του στη λυσαλέα επιδίωξη του άμεσου κέρδους από όπου προκύπτει και ο ανορθολογισμός του, ο οποίος στρέφει την καταστροφή του. Όπως έχουμε σε προηγούμενα κείμενα έχουμε παρατηρήσει εδώ και δεκαετίες, ιδίως δε από τη νεοφιλελεύθερη αντεπανάσταση και έπειτα, η ολιγοπωλιακή δομή και οι ανισότητες επικαθορίζουν όλη τη λειτουργία του καπιταλισμού, όπως κατά συνέπεια και κατά συνέπεια των κρατών, ιδίως, αν και όχι μόνο της λεγόμενης Δύσης. Εδώ αρχίζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρκεί να σημειώσουμε ότι κατά τα τελευταία 5 χρόνια ο πλούτος που κατήχε το κορυφαίο 0,1 έχει σχεδόν αυξηθεί από 12 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πάνω από 23 τρισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Δηλαδή, ο πλούτος των πλουσίων του 0,1% έχει σχεδόν διπλασιαστεί ουσιαστικά. Η διαχείριση και της πανδημίας αποτέλεσε μια πρώτη τάξης ευκαιρία για γιγάντια αναδιανομή πλούτου υπέρ του κατεστημένου και του πολύ μεγάλου πλούτου. Μετά παραθέτει ο κύριος Τζίμας ένα άρθρο του Στίγκλιτς, του νομπελίστα οικονομολόγου. Δεν το διαβάζω, δεν έχει ένα νόημα. Συνεχίζει λοιπόν ο κύριος Τζίμας. Έκτοτε τα πράγματα, τα διαβάζω εγώ γιατί θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας τα πει ο ίδιος, αλλά επειδή ήταν πολύ πιεσμένος άποψη από άποψη χρόνου και μας έδωσε τη χαρά και την τιμή να παραχωρήσει ιδιαίτερα πολύ χρόνο, παρότι το χρόνο που είχαμε συμφωνήσει, γι' αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να τα διαβάσω εγώ. Έκτοτε τα πράγματα έχουν καταστεί πολύ χειρότερα. Το οικονομικό κατεστημένο εντελώς ολιγαρχικό ελέγχει σφιχτά την πολιτική και την οικονομία, βυθίζοντας την πρώτη στην παρακμή και τη δεύτερη στην καχεξία. Προσέξτε τώρα πώς γίνεται. Η πτώση στη ζήτηση λόγω της μεταφοράς, όπως είπαμε προηγουμένως, η υψηλή αποταμίευση από τους πλούσιους αποδυνάμωσε τη συνολική αγοραστική δύναμη. Η πτώση στη ζήτηση λόγω της μεταφοράς πλούτου σε ένα στενό κατεστημένο, το οποίο αποτεμιεύει τεράστια ποσά ή τα επενδύει σε ομόλογα, μετοχές, ακίνητα, πολυτελή προϊόντα, κρυπτονομίσματα και κερδοσκοπικά προϊόντα, αντί να τροφοδοτεί με αυτά την ενεργό ζήτηση και επομένως την οικονομική μεγέθυνση, ενώ η πλειοψηφία δεν μπορεί να αποταμιεύει λόγω της μείωσης των εισοδημάτων της, αντιμετωπίστηκε με τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους. Επειδή λοιπόν, αυτά είναι δικά μου λόγια, επειδή λοιπόν μειώθηκε η αγοραστική δύναμη των πολλών, τι έγινε? Άρχισε να δίνεται η πίστοση, δηλαδή να χρησιμοποιούμε κάρτες, να χρησιμοποιούμε δάνεια. Έτσι. Και συνεχίζω από το άρθρο του κύριου Τζίμα. Η φούσκα, η οποία έσκασε το 2007-2008, φτιάχτηκε σε εισαγωγικά η λέξη, ακριβώς επειδή τα χαμηλότερα και μεσαία στρώματα υπέφεραν λόγω της ανισότητας που επέβαλε το κατεστημένο. Όταν η φούσκα έσκασε, ο ένας δρόμος ήταν αυτός της έστω μετριοπαθούς αναδιανομής εισοδήματος, αν και ο μόνος πραγματικός δρόμος λύσης ήταν και παραμένει ο σοσιαλισμός. Ο άλλος δρόμος, ο οποίος και επιλέχθηκε, συνίστατο στο να μην πειραχτεί ούτε στο ελάχιστο ο πλούτος του κατεστημένου. Δεν αποχωρίζονται τα πλούτη τους, φίλοι και φίλες, οι πλούσιοι. Πρέπει να υποχρεωθούν να το πάρει στο πλούτο. Αλλιώς κανείς, ούτε εσείς, ούτε εγώ θα έδινα εκουσίως τον πλούτο που θα είχα. Θα πρέπει να τον πάρει η κοινωνία. Συνεχίζω λοιπόν από το άρθρο. Αυτό και έγινε εξαιτίας της ισχύως του κατεστημένου στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο. Μόνο που αφού το ιδιωτικό χρέος δεν μπορούσε να ξαναφουσκώσει, στην ίδια κλίμακα άρχισε να φουσκώνει το δημόσιο χρέος. Δηλαδή οι άνθρωποι, πάλι δική μου παρέμβαση και να με συγχωρείτε, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κάπως να βοηθάει, ότι αφού δεν μπορούσαν πλέον να δανείζονται οι ιδιώτες, έπρεπε να έρθει το κράτος ως τελευταία καταφυγή, φουσκώνοντας το δημόσιο χρέος, προκειμένου να συντηρεί τη ζήτηση, την οποία λόγω των ανισοτήτων οι οικονομίες των καπιταλιστικών μητροπόλεων δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 τερμάτισε τη μακροπρόθεσμη διαχείριση των δαπανών των οικοκυριών που χρηματοδοτούνται από το χρέος. Με την απομόχλευση των ιδιωτικών ισολογισμών, η υποκείμενη ανισορροπία για την οποία προειδοποιούσε ο Ίκλς επέστρεψε. Υπερβολική αποταμίευση στην κορυφή και ανεπαρκής ευρεία ζήτηση στη βάση. Με άλλα λόγια, τι λέμε εδώ, ότι αν μπορούσε δηλαδή ο πλούτος να κατέβει χαμηλότερα, όχι μόνο θα ζούσαν καλύτερα οι άνθρωποι όλοι, αλλά θα προχωρούσε και η οικονομία. Θα προχωρούσε και η οικονομία με διαφορετικούς ρυθμούς, με πολλαπλάσιους ρυθμούς δηλαδή, και άρα στο όφελος του συνολικού πληθυσμού, εκτός του 0,1% που στο κάτω-κάτω δεν μας ενδιαφέρει αν χάσουν ένα μεγάλο μέρος του πλούτου τους. Συνεχίζω λοιπόν από το κείμενο. Η ΦΕΤ μείωσε τα επιτόκια στο 0, αλλά η νομισματική πολιτική δεν μπόρεσε να κλείσει το χάσμα. Η δημοσιονομική πολιτική αφέθηκε να σηκώσει το βάρος, να αποδεχθεί μια βαθιά παρατεταμένη ύφεση ή να δημιουργήσει μεγάλα πρωτογενή ελλείμματα για να σταθεροποιήσει το εισοδήματα και την απασχόληση. Οι ΗΠΑ επέλεξαν το δεύτερο. Η αυξανόμενη ανισότητα μπορεί να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να έχουν μεγαλύτερα συνεχιζόμενα ελλείμματα. Ένα αυξανόμενο, δύο παράγραφοι μένουν ακόμα, νομίζω ότι αξίζει να τα ακούσουμε. Θα το διαβάσω και εγώ ξανά και εσείς να τα ακούσετε. Ένα αυξανόμενο πλεόνασμα αποταμίευσης, υπερβολική αποταμίευση μεταξύ των νοικοκυριών υψηλότερου εισοδήματος, αναγκάζει την οικονομία να βασίζεται όλο και περισσότερο σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το χρέος για να διατηρήσει το συνολική ζήτηση. Το χρέος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, φίλοι και φίλες, λοιπόν, δημιουργείται επειδή τα κράτη αναγκάζονται να δανείζονται, γιατί δεν μπορούν πλέον να δανείζονται οι ιδιώτες, και άρα να συντηρούν την όποια ζήτηση από τα ευρεία κοινωνικά στρώματα. Συνεχίζω από το κείμενο. Πριν από το 2008, το χρηματοπιστωτικό σύστημα το έκανε αυτό, επεκτείνοντας την πίστοση των οικοκυριών, η οποία στήριζε την κατανάλωση ακόμα και όταν η ανισότητα αυξανόταν. Όταν η ιδιωτική πιστωτική επέκταση σταμάτησε απότομα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το βάρος της δημιουργίας πιστώσεων μετατοπίστηκε στο δημόσιο τομέα, όπως δείχνουν τα στοιχεία από τη ΣΥΠΑ. Πολλές μεγάλες οικονομίες αντικατοπτρίζουν τη δύσκολη θέση των ΗΠΑ. Αυξημένη εξάρτηση από το χρέος για τη δημιουργία ζήτησης. Πρώτα μέσα του ιδιωτικού χρέους των οικοκυριών και αργότερα μέσω του δημοσίου χρέους. Το συνολικό χρέος στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, άρχισε να αυξάνεται ραγδαία τη δεκαετία του 1980, κυρίως λόγω του ιδιωτικού δανεισμού, μέχρι το 2008 και του δημοσίου χρέους στη συνέχεια. Η Ιαπωνία ακολούθησε παρόμοια πορεία, αλλά ξεκίνησε νωρίτερα. Όταν η υπερβολική αποταμίευση διοχετεύεται σε μη παραγωγικό χρέος που χρηματοδοτεί την κατανάλωση και όχι τις επενδύσεις, οι δανειολήπτες δεν δημιουργούν πρόσθετο εισόδημα που μπορεί να αποπληρώσει το νέο χρέος συνολικά. Το αποτέλεσμα είναι η επίμονη αύξηση του χρέους προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, προς το ΑΕΠ δηλαδή, και η καθοδική πίεση στα επιτόκια για να διατηρηθεί το χρέος βιώσιμο. Η δυναμική αυτή αναφέρεται ως χρεωμένη ζήτηση. Ανάπτυξη δηλαδή που διατηρείται με δανεισμό, επειδή η υποκείμενη αγοραστική δύναμη είναι ανεπαρκής. Καταλάβαμε, φίλοι, δηλαδή στην ουσία αυτά τα τρισεκατομμύρια που χρωστάει όλος ο πλανήτης, από τι δημιουργείται? Βεβαίως στη βάση του είναι το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής. Ας τα αφήσουμε όμως αυτό αυτή τη στιγμή στην άκρη. Δημιουργείται ακριβώς από αυτό το λόγο. Επειδή δεν υπάρχει ενεργός ζήτηση. Και δεν υπάρχει ενεργό ζήτηση γιατί οι υψηλότερες κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά τάξεις αφαιμάσουν το εισόδημα των φτωχών. Δηλαδή, εάν, όπως έλεγε και ο κύριος Καζάκης, έχει από το 2011 τα ίδια και τα ίδια λέει ο άνθρωπος, αν δεν δώσει εισόδημα στην κοινωνία, δεν πρόκειται να βγεις από την παγίδα στην οποία βρίσκεσαι, και δεν είναι μόνο παγίδα χρέους, είναι και παγίδα οικονομικής κατοχής από ξένες δυνάμεις της χώρας. Αυτός είναι ο δρόμος. Κλείνουμε λοιπόν, όπως κλείνει και το άρθρο, οι προεκτάσεις αυτές της κατάστασης είναι χαοτικές. Ξεκινούν από την αστάθεια, είπα για τον κύριο Καζάκη και το λένε και άλλοι, έτσι, δεν είναι μόνο ο κύριος Καζάκης, αλλά ξέρετε, επειδή είναι ο χώρος εδώ στον οποίο, από τον οποίο προσπαθούμε, γι' αυτό και είπα για τον κύριο Καζάκη, προφανώς και υπάρχουν και άλλοι, λίγοι είναι αλήθεια και μετρημένοι στα δάχτυλα, αλλά υπάρχουν. Οι προεκτάσεις λοιπόν, συνεχίζω από το άρθρο, αυτής της κατάστασης είναι χαοτικές. Ξεκινούν από την αστάθεια των οικονομιών, κυρίως των δυτικών, σε σοκ όπως είναι η διαρκής πόλεμη, τη στιγμή που τα κατεστημένα των εν λόγω κρατών τους χρειάζονται, προκειμένου να βρουν εργαλείο μεγέθησης στο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, αλλά και να καταστήλουν τους αναδυόμενους ανταγωνιστές τους. Γι' αυτό το κάνουν οι Ευρωπαίοι δηλαδή. Γι' αυτό στρέφονται στην πολεμική βιομηχανία, όπως στράφηκε και ο Χίτλερ, και μέσα σε 6 χρόνια, εκτός των άλλων, κατάφερε μια ναζιστικού τύπου βέβαια και ινσιανή λογική να δημιουργήσει μια Γερμανία η οποία δεν υπήρχε πριν. Αλλά όταν δημιούργησε μια τέτοια Γερμανία, παράγοντας όπλα δηλαδή, αυτά τα όπλα πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις. Και όταν πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις, πρέπει να κάνεις πολέμους. Και ξανά πολέμους. Και ξανά πολέμους. Και ξανά να υποφέρουν οι άνθρωποι. Κλείνουμε δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Και τελειώνουμε. Το οπλοστάσιο των κεντρικών τραπεζών, μηδενικά επιτόκια, χάνει σε ισχύ. Τα κατεστημένα ανά χώρα και το διεθνές επιζητούν εναγωνίως πλήρη απόσπαση από τους λαούς με την επιδίωξη μεταανθρώπινων μεταβάσεων ή με την προσφυγή στον πόλεμο ή με φούσκες ή με διάφορες ιδέες περί της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Σε κάθε περίπτωση δε η έστω αστική δημοκρατία, ο σχετικός έστω έλεγχος της εξουσίας εξαφανίζεται. Το πρωτοφασιστικό φαινόμενο Τραμπ και ο συρφετός ο οποίος διεθνώς τον μιμείται προετοιμάζει περαιτέρω και επιταχύνει τον έλεγχο των λαών εν ώψη νέων ακόμα πιο καταστροφικών οικονομικών κρίσεων αλλά και πολέμων. Πρέπει να πάρουμε τα λεφτά των υπερπλουσίων. Τονίζουμε, πρέπει να πάρουμε τα λεφτά των υπερπλουσίων σε κάθε χώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως και τα μέσα παραγωγής τους, αλλά και να αφαιρέσουμε τη δυνατότητά τους να αποφασίζουν για τις οικονομίες και να τις διαχειρίζονται. Το ζήτημα της ταξικής σύγκρουσης αποτελεί το βασικό επίδικο για την επιβίωση των οικονομιών μας, όπως και της ειρήνης. Αυτό ήταν και η ουσία του άρθρου, νομίζω, συμπυκνώνεται σε πολύ λίγες προτάσεις. Δηλαδή, όσο πλουτίζουν αυτοί, τόσο φτωχαίνουμε εμείς. Όχι επειδή γίνεται λάθος μόνο λάθος. Ανήθικα εννοούσα διανομή του εισοδήματος, του πλούτου της χώρας και του πλανήτη, αλλά επειδή όσο πλουτίζουν οι υπερπλούσιοι, τόσο μειώνεται η ενεργώς ζήτηση από τις βιομηχανίες και από τις υπηρεσίες, παγκοσμίως αλλά και εθνικώς, μιλώντας για τη δική μας χώρα, που μας πονάει, όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί εδώ ζούμε, εδώ έχουμε δικαιώματα και εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο μας. Όχι τον κόσμο ίσως, αλλά τον κόσμο μας μπορούμε να τον αλλάξουμε. Λοιπόν, όσο οι υπερπλούσιοι πλουτίζουν, τόσο εμείς και θα φτωχαίνουμε και θα φτωχαίνουμε συνεχώς. Γιατί? Γιατί η ενεργό ζήτηση δεν θα υπάρχει ή θα μειώνεται. Το χρέος δεν θα μπορούμε πλέον να δανειζόμαστε, γιατί δεν δανείζουν και τράπεζες. Ξέρετε, φίλοι και φίλες, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Και άρα δεν θα μπορούμε πλέον, το επίπεδο ζωής θα πέφτει όλο και περισσότερο. Λοιπόν, η λύση είναι ένας δρόμος και μοναδικός. Τον περιέγραψε το άρθρο το οποίο μόλις σας διάβασα. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτή την ώρα, σε αυτές τις εκπομπές. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, ξέρετε, είναι ιδιαίτερη σημαντικά η παρουσία σας, τα like σας, πώς τα λένε, ξέρω πώς τα λένε, αλλά ξέρετε, είναι σχήμα λόγου, τα like σας, αν μπορείτε να κοινοποιήσετε σε ανθρώπους που νομίζετε ότι έχει νόημα να ακούσουν και ενδεχομένως να προβληματιστούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, ανεξαρτήτως του που είμαστε, εφόσον καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα για τα οποία συζητάμε και θέλουμε να κινηθεί η κοινωνία μας σε αυτή την κατεύθυνση, είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί και η δύναμή σας και η δύναμη δική μας πολλαπλασιάζονται. Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλοι και φίλες και φίλοι. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
4: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
6: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Ευπαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευπαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Άλλη μια εκπομπή εδώ στον ιδεοχώρο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είναι γνωστό για όσους θέλουν να το ξέρουν ότι έδωσε προειδοποίηση προς τον πληθυσμό του Κιέβου και σε όλους τους εργαζόμενους και διπλωμάτες στην πόλη του Κιέβου να απομακρυνθούν έγκαιρα από εκεί όταν θα υπάρξει και αν θα υπάρξει απαντητικό πλήγμα της Ρωσίας σε τυχόν επίθεση με ουκρανικά ντρόνς κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 81ης επετείου για την μεγάλη αντιφασιστική νίκη. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να απασχολήσει την διεθνή κοινότητα, είναι ένα θέμα το οποίο δείχνει πως η Ρωσία, ό,τι και να γίνει, αυτή τη μέρα, αυτή τη νίκη που ήρθε με δάκρυα στα μάτια, όπως λένε, τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν ακόμα ήταν εν ζωή εκατοντάδες χιλιάδες βετεράνοι εκείνου του πιο καταστροφικού πολέμου πάνω στην γη, στην ανθρωπότητα, αυτή τη νίκη, αυτή την επέτειο τη γιορτάζουν και θα τη γιορτάζουν πάντα στη Ρωσία και όχι μόνο στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας αλλά σε όλη την επικράτεια της αχανούς χώρας. Ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε μονομερός αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο Τραμπ στη δημοσιότητα την δική του απόφαση οι 8 και 9 Μαΐου που είναι ο βασικός όγκος των εορταστικών εκδηλώσεων να υπάρξει ανακοχή. Μέχρι χθες το βράδυ, Τρίτη δηλαδή το βράδυ, δεν υπήρξε κάτι από την πλευρά της Ουκρανίας, όμως μετά την ανακοίνωση αυτή του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας για απαντητικό πλήγμα στην καρδιά του Κιέβου, αμέσως ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο ίδιος, λες και δεν είχε ακούσει τρεις μέρες πριν την απόφαση του Πούτιν, ο ίδιος μίλησε για εκεχηρία. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στις 8-9 Μαΐου από πλευράς εχθροπραξιών, ωστόσο είμαι σίγουρος ότι φτάνουν τα επίπεδα της ανοχής της Ρωσίας και πραγματικά σε αυτή την άγια για τη Ρωσία γιορτή, την αντιφασιστική νίκη κατά του άξονα το 1945, δεν πρόκειται η Ρωσία να κάνει πίσω. Πόσο δε που εκεί ακριβώς που γίνονται οι μάχες τα τελευταία 4 χρόνια δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντιπαράθεση μεταξύ των δυνάμεων της Δύσης και της Ρωσίας. Η Ουκρανία δεν είναι παρά, όπως είπε και ο Σεργέη Λαυρόφ, η αιχμή του δόρατος το οποίο δόρει κινεί η συλλογική Δύση. Επειδή ακριβώς αυτές τις μέρες, εκτός των άλλων, αυτές οι μέρες είναι και μέρες μνήμης για όλους μας, γι' αυτό έχω σήμερα την τιμή να καλέσω εδώ στο στούντιο τον καθηγητή, τον ιστορικό άνθρωπο που έχει μελετήσει και μελετά συνέχεια τα θέματα ιστορίας των εξελίξεων και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και νωρίτερα, αλλά και στα θέματα της ελληνικής εθνικής αντίστασης, νομίζω ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο να κάνουμε σήμερα αυτή εδώ την εκπομπή μέσα από την εισήγηση την οποία ξεκίνησα. Γιώργος Μαργαρίτης, κύριε καθηγητά, σας χαιρετώ εδώ στον ιδεοχώρο σε μια εκπομπή που έχει και πολιτική αλλά κυρίως και ιστορική σημασία, γιατί οι μέρες το απαιτούν. Σας δίνω κατευθείαν το λόγο πάνω σε αυτά τα οποία ανέφερα στην εισήγησή μου.
11: Καλημέρα κύριε Λιάτσο. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, τα βρίσκω λίγο υπερβολικά. Και να ξεκινήσω με μία παρέμβαση σε σχέση με αυτά που είπατε πριν. Το πόσο θλιβερό είναι το γεγονός ότι δύο αδερφοί λαοί σκοτώνονται για συμφέροντα τα οποία είναι μακριά από τα δικά τους συμφέροντα, έτσι, των λαών. Σκοτώνονται στα πεδία των μαχών για πάρα πολλά χρόνια τώρα, σαν ένα από τα θλιβερά αποτελέσματα από την διάλυση της Μεγάλης Σοβιετικής Ένωσης. Και να θυμίσουμε λίγο, μια που μιλάμε για Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την εορτή της νίκης, ότι οι Ουκρανοί ήταν το κυριότερο θύμα, προβλεπόμενο θύμα, στο σχέδιο Μπαρμπαρόσα. Δηλαδή στο σχέδιο που είχαν οι Γερμανοί για την εισβολή στην τότε Σοβιετική Ένωση. Ούτε λίγο ούτε πολύ μέσα στο σχέδιο αυτό, από τα 50 εκατομμύρια των Ουκρανών που υπήρχαν τότε, θεωρείται ότι τα 30 τουλάχιστον εκατομμύρια είναι περιττό βάρος στη γη. Και ότι θα πρέπει, το γράφει ρητά το σχέδιο Μπαρμπαρόσα,

0: ένας φαινομενικά θρίαμβος του καπιταλισμού με τις παρενέργειές του. Και οι παρενέργειές του είναι ο πόλεμος, η αλληλοσφαγή των λαών και η εξαθλίωση, και εξαθλίωση όσων δεν πολεμούν. Οι Ουκρανοί είναι το παράδειγμα λαών που εξοντώνονται και η Ρωσία πληρώνει βαρύ τίμημα. Οι Έλληνες είναι το, για που συνδεόμαστε δυστυχώς στη δυστυχία με αυτούς τους λαούς, είναι το παράδειγμα λαών που φτωχαίνουν κάθε φέτος και χειρότερα και προοδευτικά εξαθλειώνονται. Αυτό σαν πρώτο σχόλιο.
1: Ένα τεράστιο πληθυσμιακό κομμάτι της Σοβιετικής Ουκρανίας τότε, κυρίως γυναικόπαιδα και γέροι, με βάση την απόφαση τότε της Σοβιετικής κυβέρνησης, μαζεύτηκαν και έφυγαν, άρον-άρον θα έλεγε κάποιος, αλλά έφυγαν πίσω από τα Ουράλια και στις χώρες της κεντρικής, στις δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας τότε. Θα συμφωνούσα μαζί σας πάνω σε αυτό το θέμα, ότι δύο λαοί, που εδώ που τα λέμε δεν ξέρουμε και αν είναι δύο λαοί ή αν είναι ενάμιση λαός, έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο να σκοτώνονται για το πώς είναι αυτός, αυτή η λαϊκή έκφραση που λέμε στα ελληνικά, για το αφέντη το ψωμί, για το αφέντη το δίκιο.
0: Για τα φέρει το ψωμί, ναι.
1: Ναι, γιατί ακριβώς αυτό έγινε, γιατί ακριβώς εκείνες οι τέσσερις περιοχές που το 1939 ήταν ακόμα στην Πολωνία και πέρασαν στη Σοβιετική Ένωση, γιατί ο Στάλιν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει εκείνη την περίοδο, να αναπτύξει εδαφικό βάθος απομάκρυνσης δηλαδή των συνόρων προς τα δυτικά, είναι εκείνες οι τέσσερις πέντε περιοχές της Δυτικής Ουκρανίας που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν το επίκεντρο του ουκρανικού εθνικισμού που αναπτύχθηκε τότε. Είναι αυτή η προσπάθεια που έκαναν ένοπλες ληστοσημωρίες ιδεολόγων εθνικιστών Ουκρανών που εντυπωσίασαν ακόμα και το Χίτλερ, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι Ουκρανοί εθνικιστές, των οποίων σήμερα τα εγγόνια είναι επικεφαλής και αποτελούν την αιχμή του δόρατος, όπως ανέφερα, κατά της Ρωσίας, είναι ακριβώς εκείνοι οι οποίοι από τότε ακόμα, και ίσως να μην έγινε και σωστή διαχείριση από την πλευρά της Σοβιετικής εξουσίας, είναι εκείνοι οι οποίοι αφέθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αυτή την ιστορική έκφραση που ακούστηκε τότε, ότι τους νικητές δεν τους δικάζεις, δεν πέρασαν σε επίπεδο δικών ενάντια σε αυτούς τους εθνικιστές. Άλλωστε πολλοί από αυτούς μαζεύτηκαν από τους Γερμανούς, από τους Αγγλοαμερικανούς και έφυγαν στο εξωτερικό, και μέχρι σήμερα είναι εκείνοι τα παιδιά και τα εγγόνια τους που ηγούνται αυτού του αγώνα που αναφέρετε κι εσείς, ότι πρόκειται για ένα αδελφοκτόνο πόλεμο.
0: Μιλάτε για μια πολύ ειδική περίπτωση. Μιλάτε για τις περιοχές της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας, οι οποίες, αν θέλετε, μετά τον πόλεμο του Κόκκινου Στρατού ενάντια στην Πολωνία, μετά την εισβολή των Πολωνών στην τότε Σοβιετική, στα Σπάργανα ήταν η Ρωσία, με τη συνθήκη ειρήνης με την Πολωνία στα 1921, περάσανε κάτω από πολωνική κατοχή. Δηλαδή βρισκόντουσαν πέρα από τη γραμμή Κουρζών, η οποία ήταν η συμφωνία μεταξύ των συμμάχων για το πού θα είναι τα σύνορα της μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Πολωνίας. Να θυμίσω ότι πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρχε Πολωνία. Είναι δημιούργημα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ακριβώς.
0: Από τον 18ο αιώνα δεν υπήρχε Πολωνία. Μια σύντομη παρουσία στον καιρό του Ναπολέοντα, μετά όχι. Σε αυτήν την περιοχή η Πολωνία όχι μόνο εφάρμοσε μια πολιτική, πάρα πολύ σκληρή πολιτική εκπολωνισμού των τοπικών πληθυσμών, αλλά εγκατέστησε στο έδαφος αυτό μεγάλους γεωκτήμονες με κληρονομικά ή άλλα δικαιώματα πάνω εκεί, επιχειρηματίες κάθε μορφής και είδους που εκμεταλλεύτηκαν το φθηνό εργατικό δυναμικό της περιοχής, το οποίο μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου είχε περιορισμένα δικαιώματα.

0: Κατ' επέκταση αυτή η περιοχή ήταν μια περιοχή έντονης εκμετάλλευσης, η οποία μάλιστα δεν είχε υποστεί και αυτή την αγροτική μεταρρύθμιση, δηλαδή τον αναδασμό της γης, την κατάργηση της μεγάλης ιδιοκτησίας, η οποία στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε. Ο νόμος είναι του 1917, έτσι δεν...
1: Ακριβώς.
0: Και όταν η Σοβιετική Ένωση στα 1939, το Σεπτέμβριο του 1939, απελευθέρωσε αυτές τις περιοχές που τις ανήκανε σύμφωνα με τις συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν λέω κάτι το... καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια τρομακτική αντίδραση, όπως ακριβώς και στις λεγόμενες Βαλτικές χώρες. Όπως ακριβώς και στις λεγόμενες Βαλτικές χώρες. Δηλαδή εκεί υπήρχαν κοινωνικές ομάδες, πάρα πολύ ισχυρές, πάρα πολύ αντιδραστικές, πάρα πολύ εκμεταλλεύτριες των κατώτερων στρωμάτων, οι οποίες λυσσασμένα αντέδρασαν και, αν θέλετε, και που ανήκαν εθνικά σε άλλα, έτσι, εκμεταλλευόντουσαν ρωσικούς, ουκρανικούς και λευκορωσικούς πληθυσμούς, είτε ως Πολωνοί, είτε ως Λετωνοί, Λιθουανοί και ούτω καθεξής. Υπήρχε και
1: Μάλιστα.
0: το ρατσιστικό μέσα. Και φυσικά αυτή στο διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τα γερμανικά στρατεύματα φτάσαν στην περιοχή τους, γίνανε προτεργάτες αυτής, αν θέλετε, του αγώνα, όχι ενάντια στη Ρωσία γενικώς και ορίστως, αλλά ενάντια στην Σοβιετική Ένωση και κυρίως στο κοινωνικό περιεχόμενο της Σοβιετικής εξουσίας. Έτσι. Δηλαδή στην ουσία ζητούσαν τα προηγούμενα προνόμια τους. Τα προηγούμενα προνόμια τους. Γι' αυτό είναι και φανατικοί. Είχαν ιδιωτικούς στρατούς, τους οποίους χρησιμοποίησαν και, αν θέλετε, είχαν δημιουργήσει από τότε οργανωτικούς δεσμούς, οι οποίοι κατόπιν στο ψυχρό πόλεμο τους εκμεταλλεύτηκε έντονα το ΝΑΤΟ και τους οποίους είδαμε σήμερα να προβάλλουν στον πόλεμο αυτό ως κάτι φανατικά τάγματα τύπου Αζόφ ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Έτσι. Είναι μια ιστορία περίπλοκη, μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα, η οποία δεν είναι και η αγαθότερη των ιστοριών, είναι γεμάτη από τέτοιες καταστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και το φαντάζεστε ότι μια μεγάλη επανάσταση μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αντικείμενο μίσους από τις άρχουσες τάξεις και αγάπης των λαών. Γι' αυτό και ήταν λυσαλέος στο ανατολικό μέτωπο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Γιατί
1: Μάλιστα.
0: υπήρχε αυτή η διαίρεση, η κοινωνική, η οριζόντια, θα λέγαμε, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν το...
1: Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επιμείνω σε αυτό, έτσι ώστε οι τηλεθεατές μας να κατανοούν περί τίνος πρόκειται. Πριν από ένα χρονικό διάστημα, ο Βλαδίμιρ Πούτιν θύμισε ένα διάλογο που υπήρξε μεταξύ του Ιωσήφ Στάλιν και του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, του κυρίου Τσόρτσιλ, όταν βλέπανε αυτό που αναφέρετε κι εσείς, το θέμα της Πολωνίας, η οποία πραγματικά δεν υπήρχε μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί λοιπόν, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, και γι' αυτό το τονίζω, ο Βλαδίμιρ Πούτιν, χωρίς να το ρωτήσει κάποιος, θύμισε εκείνο το διάλογο. «Τι γίνει, τι κάνουμε με την Πολωνία, Ιωσήφ», του λέει ο Ουίνστον, και λέει «Εσύ τι λες». Λέει ότι το Λβόφ, η πόλη του Λβόφ, δεν ήταν ποτέ ρωσική, δική σας. Και το απαντάει ο Στάλιν, ήταν όμως η Βαρσοβία. Εκεί σταμάτησε ο παμπώνυρος Βρετανός και λέει «Στοπ, εντάξει, το κατάλαβα το θέμα». Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και μάλιστα μετά το 2014, όταν είχαμε το αιματηρό πραξικόπημα στο Κίεβο και όταν επικράτησε η δυτική αντίληψη πολιτική πάνω στο θέμα αυτό, πάρα πολλοί Πολωνοί γεωκτήμονες άρχισαν να απαιτούν από το Κίεβο την επιστροφή τεράστιων εκτάσεων γεωγραφικών στη Δυτική Ουκρανία που ανήκαν, όπως έλεγαν και έχουμε λέει τίτλους ιδιοκτησίας σε Πολωνούς γεωκτήμονες πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι την επαύριο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με τη διάλυση των αυτοκρατοριών 33 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρέθηκαν σε λάθος χώρα. Και τότε εφευρέθηκε ο όρος που δεν ήταν δρέχον πριν, ο ρόλος των μειονοτήτων. Το οποίο βασάνισε πάρα πολύ, ειδικά την κεντρική Ευρώπη, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου. Η λύση, και πάλι να το φέρνει ο λόγος, δεν το κάνω επίτηδες, και πάλι τη λύση σε αυτό το πρόβλημα την είχε δώσει εκείνο τον καιρό η Σοβιετική Ένωση, που ήταν Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Και στο εσωτερικό αυτών των δημοκρατιών, κάθε λαός, κάθε θρήσκευμα, κάθε αίρεση, κάθε οτιδήποτε το ξεχωριστό, είχε τη δική του μικρή αυτόνομη περιοχή, τη δική του δημοκρατία. Έτσι.
1: Και δηλαδή, τα δικά του δικαιώματα.
0: Ακούστηκε πάρα πολύ ο λόγος. Και φυσικά δικαιώματα και αυτοδιοίκηση. Έτσι. Ναι. Ακούστηκε πάρα πολύ, έγινε πολλής λόγος τότε, πολλής ντόρος τότε για την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Φοβάμαι ότι τα μεγάλα λόγια των δυτικών πάνω σε αυτό το ζήτημα πουθενά δεν εφαρμόστηκαν. Έτσι. Στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρξε πουθενά αυτοδιάθεση των λαών. Το μεγάλο τμήμα έγινε απικίες της Αγγλίας και της Γαλλίας και το υπόλοιπο τμήμα ποιος το θέλει να το πάρει. Στην Αυστρο-Ουγγαρία ακούστηκε τίποτε για αυτοδιάθεση. Κόψανε και ράψανε τις χώρες από τη διάλυση μεγάλης Αυστρο-Ουγγαρίας, όπως ακριβώς συνέφερε το Παρίσι και το Λονδίνο. Εξού και η Τσεχοσλοβακία, για παράδειγμα. Εξού και αυτό το παράξενο με την Ουγγαρία, που μερικά εκατομμύρια Ούγγρων βρεθήκαν εκτός Ουγγαρίας. Έτσι. Και ούτω καθεξής, ό,τι και να πιάσουμε, να αφήσουμε αυτά τα έρμα Βαλκάνια και την νεοεμφανιστήσα Γιουγκοσλαβία τότε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μόνο η Σοβιετική Ένωση έδωσε απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Και αν θέλετε, για όσο ζούσε, όσο υπήρχε αυτή η Ένωση, δεν είχαμε και εθνοτικές διαμάχες μέσα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος οι λαοί να πολεμούν ο ένας τον άλλον, διότι ο ένας έχει λίγο πιο λοξά μάτια από τον προηγούμενο, διότι πιστεύει στον Αλλάχ και όχι στον Θεό, διότι δεν ξέρω κι εγώ τι, διότι θέλει να κρατάει την Τωρά ως ιερό του βιβλίου, μιλάω για τους Εβραίους, διότι. Έτσι. Και πραγματικά, και αυτό σημασία ότι σε αυτόν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για τον οποίο μιλάμε, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κεφάλαιο για το Ανατολικό μέτωπο, ότι όλοι οι λαοί της Σοβιετικής Ένωσης, ακόμη και οι πιο παράξενοι, δηλαδή κάτι εκεί φυλές της Μογγολίας ή ακόμα περισσότερο, δεν ξέρω και πώς τους λένε, αυτή τη Σιβηρίας, οι φυλές της Σιβηρίας, πρωτοστάτησαν σε αυτούς τους αγώνες. Δηλαδή, ακόμη και η πρώτη μεγάλη αντεπίθεση του Κόκκινου Στρατού 5 Δεκεμβρίου του 1941 ξεκινάει από τη Μόσχα και οδηγεί τους Γερμανούς πίσω στο Σμολένς, 200 χιλιόμετρα τους πήγε πίσω. Ακόμη και σε αυτή πρωτοστατούν μεραρχίες, οι λεγόμενες σιβηρικές, οι οποίες πολύ μεγάλο ποσοστό συναποτελούνται από, δεν ξέρω και πώς τους λένε, δηλαδή είναι αυτοί οι βόρειες φυλές της Βόρειας Σιβηρίας, οι οποίοι προφανώς δεν τους έκανε παραελάχιστη εντύπωση ο πάγος και το χιόνι σε εκείνη την περίοδο.
1: Κύριε Μαργαρίτη, να συμπληρώσω κάτι εδώ πέρα. Όποιος έρθει στην Μόσχα και βγει στα 100-150 χιλιόμετρα προς τις δυτικές και νότιες περιοχές, περιφέρειες της Μόσχας, απ' έξω, θα δει μια σειρά από αγάλματα και επιτύμβιες πλάκες που μιλάνε για τις μεραρχίες των Σιβηριανών, να το πω έτσι, που ουσιαστικά καταρχήν έπαιξαν σημαντικό ρόλο, συνέβαλαν στην άμυνα της Μόσχας, όπου ρίχθηκε και το σύνθημα τότε «Ούτε βήμα πίσω, πίσω μας είναι η Μόσχα», υπήρξε και ένας σχετικός πανικός στην Σοβιετική πρωτεύουσα και οι Σιβηριανές αυτές μεραρχίες ακριβώς με τα αγάλματα που είναι ζωντανή εξιστόρηση των γεγονότων τότε είναι αυτά τα οποία πραγματικά αναφέρατε τώρα μέχρι την περιοχή του Σμολένσκ που εκεί πλέον ξεκινάει από εκεί και πέρα η Λευκορωσία είναι αγάλματα έκφρασης ηρωισμού και θυσίας μεραρχιών που έφτασαν από τη Σιβηρία πραγματικά.
0: Και αν μπορώ να συμπληρώσω, είναι κάτι το εξαιρετικά συγκινητικό ότι επανακαθορίζεται ο όρος πατριωτισμός. Ξέραμε αυτό το «Les enfants de la patrie», το γαλλικό, το οποίο εννοούσε ότι στρατευτείτε όλοι για τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Εδώ, στη ρωσική περίπτωση, στη σοβιετική περίπτωση, έχουμε κάτι το εξαιρετικά καινούργιο, εξαιρετικά. Δηλαδή, βλέπεις αυτούς τους Μογγόλους, βλέπεις αυτούς τους Εσκιμούς, στην ουσία τώρα στη Ρωσία τους λένε αλλιώς, να λένε ότι εδώ είναι η Μόσχα, έτσι, πίσω μας είναι η Μόσχα, δεν παραχωρούμε ούτε μέτρο γης. Ούτε μέτρο γης. Γιατί? Για να προασπίσουν τον τόπο τους, προασπίζουν κάτι περισσότερο. Προασπίζουν αυτό που πραγματικά είναι πατρίδα. Δηλαδή είναι αυτό που τους εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια, την εθνική τους αλλά και κοινωνική τους αξιοπρέπεια, τη μόρφωσή τους, την υγεία τους, όλα αυτά τα οποία η αξιοπρέπεια έχει μέσα της, περιέχει. Έτσι. Και αυτό είναι μια πατρίδα νέου τύπου. Μια πατρίδα νέου τύπου, καμία σχέση με τη γαλλική, που ο Ναπολέοντας τους σκότωνε στα πεδία των μαχών για να εγκαταστήσει τον αδερφό του βασιλιά της Ιταλίας ή της Ισπανίας. Έτσι. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Είναι για να υπερασπίσουν την πατρίδα, που η πατρίδα τους βρίσκεται στην ψυχή τους, στον τρόπο που ζούνε, στα δικαιώματά τους, ναι, στην αυτονομία τους, στο δικαίωμά τους στην υγεία, στην παιδεία, στη σύνταξη, σε αξιοπρεπείς μισθούς, σε αξιοπρεπείς τρόπους ζωής, σε αξιοπρεπείς πόλεις, όλα αυτά τα οποία ο άνθρωπος έχει ανάγκη. Και εκεί είναι ένας βαθύτατος πατριωτισμός, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί ο Δεύτερος Παγκοσμίος Πόλεμος παίχθηκε, κερδίθηκε ή χάθηκε, ανάλογα με ποια πλευρά το βλέπει κανείς, κακά τα ψέματα, αποκλειστικά και μόνο στο ανατολικό μέτωπο. Στο μέτωπο,
1: κύριε καθηγητά,
0: η Ευρώπη ολόκληρη πολεμούσε με τη Σοβιετική Ένωση.
1: Είπα ότι σήμερα θα κάνουμε μία συζήτηση, με παρασύρετε όμως με τον ακαδημαϊκό σας αλλά και ανθρώπινο αυτό λόγο, διότι θεωρώ τον εαυτό μου παιδί της Σοβιετικής Ένωσης, αν και όταν πρωτοήρθα εδώ να σπουδάσω ήξερα μόνο το ντα και το νιέτ, όπως λέγαμε τότε, και τίποτα περισσότερο. Αλλά παρόλα αυτά έζησα, και σας ευχαριστώ για αυτή τον τρόπο αφήγησης που είχατε αυτή τη στιγμή, γιατί γύρισα σχεδόν τα περισσότερα κομμάτια, όχι όλα, γιατί είναι αδύνατο να τα γυρίσει κάποιος όλα, της απέραντης αυτής σοβιετικής γης. Μιλάμε τώρα για τη Γιακουτία, όπου αναφέρατε, ας πούμε, ανθρώπους από εκεί που έφτασαν εδώ στη Μόσχα να πολεμήσουν.
0: Δεν έχω το όνομα, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και οι οποίοι ξέρανε ότι δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει ο Χιτλερικός πάνω στη Γιακουτία, που είναι 6.000 χιλιόμετρα πάνω και ανατολικά της Μόσχας, να το πούμε. Αλλά παρόλα αυτά δημιουργήθηκε, έχω περάσει στο Ουσμπεκιστάν, στο Τατζικιστάν, στο Καζακστάν, στην Αλμάτα, σε άλλες περιοχές και είδα ότι όλοι αυτοί λέγανε, το ρωτάς πώς αισθάνεσαι, εγώ αισθάνομαι, λέει, είμαι Ουσμπέκος αλλά αισθάνομαι Ρώσος. Τι Ρώσος, δηλαδή πώς το λέμε, Σοβιετικός. Ένιωθαν ακριβώς αυτό που δημιουργήθηκε στην διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου όπως τον λένε στη Ρωσία, αρχής γενομένης από 22 Ιουνίου του 1941 μέχρι τις 9 Μαΐου του 1945. Εκεί σφυριλατήθηκε πραγματικά ένας πατριωτισμός νέου τύπου, νέου επίπεδου, θα έλεγα πρωτόγνωρου και πρωτάκουστο για την ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι πράγματα που πρέπει κάποιος να τα ζήσει ή να τα μελετήσει, και γι' αυτό ακριβώς επειδή τα λέτε εσείς αυτά, έτσι ακουμπάται και μέσα στην ψυχή μου πολλές φορές, γιατί εγώ τα έζησα από μέσα. Δεν είμαι ιστορικός, φιλοσοφία σπούδασα, αλλά νομίζω ότι μου δόθηκε η δυνατότητα σε πάρα πολλές περιοχές και στον Κάφκασο. Και στον Κάφκασο. Στις δημοκρατίες εκεί, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας, των άλλων δημοκρατιών, αυτόνομων δημοκρατιών μέσα στην Σοβιετική Ρωσία. Πραγματικά αυτό που αναφέρεται με λιτό αλλά θα έλεγα έτσι δυνατό, απλό αλλά δυνατό λόγο είναι έτσι ακριβώς. Δημιουργήθηκε μια τέτοια ένωση, μια νέα κοινότητα, αν μπορούσα να την πω έτσι, αυτό που στη συνέχεια εμείς το βρήκαμε έτοιμο οι φοιτητές της δεκαετίας του 70 και του 80, ο λεγόμενος σοβιετικός άνθρωπος, που συμπεριλάμβανε όλες αυτές τις 180 και πλέον λαούς και εθνότητες που υπήρχαν στη Σοβιετική Ένωση. Ταυτόχρονα η δική μας χώρα έδειξε, θα έλεγε κανείς, ηρωικές σελίδες, χρυσές σελίδες αντίστασης ενάντια στον άξονα, συγκεκριμένα ενάντια στον ναζισμό, στον κατακτητή. Αρχικά το φασίστα Μουσολίνι και στη συνέχεια ας πούμε στον χιτλερισμό, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα και μετά την κατάληψη της χώρας από τον Απρίλιο, τα τέλη Απρίλη, και μετά δημιουργήθηκε η μεγάλη αυτή εθνική αντίσταση κάτω από την σημαία του ΕΑΜ. Τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, και οι Έλληνες της Ρωσίας και οι Έλληνες της Ελλάδας σε καμία περίπτωση δεν ανήκανε στο είδος αυτό των λαών, για λόγους όχι φιλετικούς, για λόγους κοινωνικούς, για λόγους τρόπου που φτιάχνανε το βιό, τις περιουσίες τους, τη ζωή τους, που θα δεχόντουσαν τον φασισμό αδιαμαρτύρητα, την ξένη κατάκτηση αδιαμαρτύρητα. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα γεννήθηκε από επανάσταση. Γεννήθηκε από επανάσταση. Μία επανάσταση η οποία άνθησε, αν θέλετε, καλλιεργήθηκε, προετοιμάστηκε τόσο σε αυτό που ονομάζουμε ελληνισμό. Μην ξεχνάμε ότι η Φιλική Εταιρεία γεννήθηκε ακριβώς σε ρωσικό έδαφος, στην Οδυσσό. Έτσι, όσο και σε αυτό που αργότερα ονομάσαμε Ελλάδα. Αυτό δεν ξεχνιέται. Όταν ένας λαός οφείλει την ύπαρξή του, την παρουσία του, το όνομά του, τη συμμετοχή του στο σημερινό κόσμο σε μια επανάσταση, σε επαναστατικά γεγονότα, μια επανάσταση η οποία επιβεβαιώθηκε και επαυξήθηκε στην τρομερή δεκαετία του 1940, όπου ξαναείχαμε απέναντι στον κατακτητή και απέναντι στον ντόπιο δυνάστη, στον ελληνικό, έτσι, αυτή την, πώς θα την πω, άλλοι τους δεν δοσύλλογους, εγώ θα την πω πλουτοκρατία πάρα πολύ απλά, σε αυτούς που σπεύσανε να βγάλουν κέρδος έτσι και από τη νέα κατάσταση σε βάρος τους λαού τους, έτσι. Λοιπόν, μια επανάσταση ενάντια και σε αυτούς. Αυτά είναι, ξέρετε, οι λαοί που δίνουν σε δύο αιώνες δύο μεγάλες επαναστάσεις, αυτό είναι στο DNA τους, δεν μπορεί να το ξεχάσουν.
1: Επαναστάσεις που δεν είναι μόνο απελευθερωτικές, είναι και κοινωνικές ταυτόχρονα.
0: Είναι και κοινωνικές ταυτόχρονα. Είναι και κοινωνικές ταυτόχρονα. Δηλαδή, την επαύριο του 1821, η Ελλάδα είναι από τα μοναδικά κράτη, μαζί με τη Γαλλία, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, γιατί και έχουμε παρενόρθωση, που δεν έχει αριστοκρατία. Που δεν έχει αριστοκρατία.
1: Έτσι.
0: Και κατ' επέκταση δεν έχει τις μεγάλες εκτάσεις γης, υπόλοιμα του φεουδαρχισμού, δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν ξεχνιέται αυτό το παρελθόν. Δεν διαγράφεται. Γι' αυτό και οι Έλληνες, με τον ένα τον άλλο τρόπο, τους βλέπετε συγκινούνται πολύ περισσότερο από άλλους λαούς μπροστά σε επαναστατικά φαινόμενα στον κόσμο. Από την Παλαιστίνη, ας πούμε, που παλεύει για την εξαρτησία της, στέκεται στο πλευρό των κατατρεγμένων. Είναι μέσα η ιστορία, ξέρετε, σφραγίζει τους λαούς. Η ιστορία σφραγίζει τους λαούς. Και μας φραγίζει και ένα άλλο γεγονός, ότι σε πολλούς από αυτούς τους αγώνες η Ρωσία με τον ένα τον άλλο τρόπο, κυρίως με τον επαναστατικό και αυτή τρόπο, ή αν θέλετε με τον πνευματικό τρόπο, και δεν αναφέρομαι στην Ορθοδοξία, αναφέρομαι σε αυτό το βαρύ κληροδότημα μιας ελίτ εντυπωσιακά βαριάς ρωσικής, η οποία επηρέασε τα ελληνικά γράμματα, τις ελληνικές τέχνες, από την οποία δανειστήκαμε και ίσως λίγο τη δανείσαμε. Έτσι. Αυτά είναι ιστορικά πράγματα, δεν μπορεί να τα ξεριζώσει κανείς. Και αν θέλετε, όσοι μιλούν για σωστή και λάθος πλευρά της ιστορίας είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Ούτε καν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Και νομίζω ότι δίνουμε στους τηλεθεατές τη δυνατότητα και να δουν στοιχεία που τα έχουμε δώσει και πέρσι τέτοια εποχή είχαμε εκπομπή που δώσαμε εκεί πέρα και δίνατε, θυμάμαι, εσείς ο ίδιος τα στοιχεία για τις απώλειες από τις δύο πλευρές, για το ότι ήταν το ανατολικό μέτωπο ουσιαστικά σήκωσε το 85% του βάρους ολόκληρου του πολέμου που έγινε σε ευρωπαϊκό έδαφος τότε, και όχι μόνο αλλά και στην Άπο Ανατολή, γιατί ξεχνάνε κάποιοι ότι την μιλιταριστική Ιαπωνία εν τέλει τσάκισε πάλι ο κόκκινος στρατός στη Ματζουρία, όπου δόθηκε η τελευταία βάση και παραιτήθηκαν τελικά από αυτή την, ιτήθηκαν και τον παραδέχτηκαν οι Ιαπωνέζοι τότε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και θα επιδιώξω όσο είναι δυνατόν να έχουμε ξανά και ξανά τέτοιες συζητήσεις που θεωρώ ότι είναι ωφέλιμες για το κοινό που μας παρακολουθεί. Να είστε
0: Εγώ
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ, με συγκινήσατε και σας συγκίνησα ίσως, και εύχομαι και αυτή η συγκίνηση η οποία θρέφει τους λαούς να τη μοιραστούμε με τους τηλεθεατές.
1: Αυτό είναι, πώς να το πούμε.
0: Από αυτό θρέφονται οι λαοί, γι' αυτό υπάρχουν.
1: Εγώ τι να συμπληρώσω σε αυτή τη συζήτηση σήμερα? Σχεδόν τίποτα, απλώς να κλείσω την εκπομπή θυμίζοντας ότι η 9 Μαΐου είναι η μέρα της νίκης ενάντια στο φασισμό στην Ευρώπη, ενάντια στην χιτλερική θηριωδία, ενάντια σε όλους εκείνους οι οποίοι αγκάλιασαν το χιτλερικό στρατό με δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες που έδωσαν στον άξονα, όπως οι Ούγγροι, όπως οι Ρουμάνοι, όπως οι Φιλανδοί, οι Κροάτες και άλλοι εδώ που τα λέμε, και πίσω από αυτούς τα μεγάλα ευρωπαϊκά κονσέρν εκείνης της εποχής, τα βιομηχανικά συγκροτήματα. Είναι θέματα που τα λέμε και άλλες φορές, αλλά σήμερα, επειδή ακριβώς αυτή η εκπομπή είναι πολύ κοντά στην μεγάλη αυτή επέτειο της 9 του Μάη, τη μέρα της νίκης, όταν κυμάτισε πάνω στο κατεστραμμένο Reichstag του Βερολίνου το κόκκινο λάβαρο της νίκης, είναι αυτό το οποίο θέλουν να σβήσουν από τη μνήμη των λαών. Γι' αυτό ακριβώς απαγορεύουν στον Πρωθυπουργό Φίτσο φέτος να πετάξει στην κόκκινη πλατεία, του κλείνουν τον εναέριο χώρο οι Ευρωπαίοι να μην πετάξει στη Μόσχα. Γι' αυτό πριν από 11 χρόνια ήρθε εδώ η Αγγέλα Μέρκελ, αλλά όχι στις 9 αλλά στις 10 Μαΐου, να καταθέσει ένα στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη, και τίποτα περισσότερο, γιατί κάθε φορά που έρχονται εδώ, ειδικά οι Αμερικανοί, το κάνουν, ξέρετε γιατί? Για να δείξουν ότι δώσατε εσείς οι Ρώσοι πολλά θύματα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για να κερδίσουμε εμείς. Όχι, δεν είναι αυτή η ιστορία του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Ξαναλέω, θέλουμε τις καινούργιες εγγραφές στον ιδεοχώρο και θα είμαστε εδώ να σας δίνουμε θέσεις, προσεγγίσεις, εικόνες όπως αυτές σήμερα, που να βγάζετε τα συμπεράσματά σας, αλλά και όλοι μαζί να τιμούμε, να σεβόμαστε και να μελετάμε πάνω απ' όλα την ιστορία. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
5: Προπόληση εισιτηρίων

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Απόψε είναι Σάββατο 9 Μαΐου του 2026. Θεωρώ, χθες κάναμε μια μικρή εισαγωγή, ήθελα να ψάξω το ζήτημα, ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλης σημασίας, τεράστιας θα έλεγα, το ντρόν, το μη επανδρομένο σκάφος επιφανίας που βρέθηκε στη Λευκάδα. Θα διαβάσουμε ένα κείμενο του Διεθνούς Ραδιοφώνου της Γαλλίας και το οποίο μας λέει ότι έχει γίνει κανονική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Λιβύης, της κυβέρνησης της Τριπόλεως, δηλαδή του Μπέιμπα, με βάση την οποία 100 ή μάλλον 200 Ουκρανοί αξιωματικοί σταθμεύουν σε 3 βάσεις στη Λιβύη, στη Δυτική Λιβύη, και από εκεί, εκτός το ότι εκπαιδεύουν και τους Λίβιους στα συστήματα ντρόν και αντιντρόν, από εκεί ξεκινούν τα ντρόν τα θαλάσσια εναντίον πλοίων, δεξαμενοπλοίων του σκιώδης ρωσικού στόλου. Ας διαβάσουμε το θέμα και μετά θα έρθουμε στο δικό μας, γιατί νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ διαφωτιστικό. Ο Ουκρανικός στρατός έχει εγκαταστήσει βάση στη Λιβύη για να πολεμήσει τη Ρωσία. Ουκρανοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες έχουν αναπτυχθεί στη Δυτική Λιβύη για να αντιμετωπίσουν τα ρωσικά συμφέροντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 200 αξιωματικοί υπηρετούν αυτή τη στιγμή στη Λιβύη. Σύμφωνα με πηγές του Διεθνούς Ραδιοφώνου της Γαλλίας, πάνω από 200 Ουκρανοί αξιωματικοί και ειδικοί βρίσκονται σε λιβικό έδαφος. Αυτή η ανάπτυξη συμφωνήθηκε επίσημα με την κυβέρνηση της Τρίπολης με επικεφαλής τον Αμπντουλαμίντ Ντμπάιμπα. Προς το παρόν, οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να συγκεντρώνονται σε 3 βασικές τοποθεσίες. Η μία είναι η Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας στη Μιστράτα, δηλαδή στο αεροδρόμιο της Μιστράτα, όπου εδρεύει και η Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας. Εκεί αναπτύσσονται επίσης στρατιωτικές μονάδες, τμήματα των ΗΠΑ, της Ιταλίας και της Τουρκίας. Οι πηγές πρόσθεσαν ότι άλλη μία στρατηγικά σημαντική εγκατάσταση είναι η βάση, πλήρως εξοπλισμένη βάση στην πόλη Αλ-Ζαβίγια, κοντά στο μεγάλο πετρελαϊκό συγκρότημα Μελίτα. Αυτή η τοποθεσία παρέχει άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και χρησιμοποιείται για την εκτόξευση αεροπορικών και θαλασσίων drones. Οι Ουκρανοί εμπειρογνώμονες χρησιμοποιούν επίσης την έδρα της 111ης ταξιαρχίας στην πόλη της Τρίπολης, στην πρωτεύουσα της Λιβύης, για συναντήσεις συντονισμού με εκπροσώπους του Λιβικού στρατού, όρες συνεργασίας και επιθέσεις σε ρωσικά δεξαμενόπλια. Σύμφωνα με πηγές, η εν λόγω συμφωνία περιουσιακών στοιχείων υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2025 με πρωτοβουλία του Ουκρανού στρατιωτικού ακολούθου που εδρεύει στην Τρίπολη. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, στο πλαίσιο των συμφωνιών, η Ουκρανία παρέχει εκπαίδευση στο στρατιωτικό προσωπικό της Λιβύης σχετικά με τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Τα μακροπρόθεσμα σχέδια μεταξύ των μερών περιλαμβάνουν επίσης προμήθειες όπλων και εξασφάλιση ουκρανικών επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα της Λιβύης. Ερευνητικοί δημοσιογράφοι ισχυρίζονται ότι τα ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν άμεσα σε επιθέσεις σε ρωσικά πλοία που χρησιμοποιήθηκαν για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα έγραψε ότι στις 4 Μαρτίου του 2026 ένα αυτόνομο θαλάσσιο ντρόμπ Μαγκούρα V5, ίδιο δηλαδή με αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα, χτύπησε το ρωσικό δεξαμενόπλοιο LNG Arctic Metagaz. Ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη το Δεκέμβριο του 2025 με το πετρελαιοφόρο Kendil, το οποίο δέχθηκε επίθεση 250 χιλιόμετρα ανοιχτά της Λιβύης. Οι δημοσιογράφοι του δημοσιεύματος σημειώνουν ότι το Κίεβο και η λιβική κυβέρνηση στην Τρίπολη αποφεύγουν επί του παρόντος να σχολιάσουν τις δημοσιευμένες πληροφορίες, για αυτά που λέμε δηλαδή. Εν τω μεταξύ, το φθινόπωρο του 2025, η ρωσική πλευρά κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Ντμπέιμπα ότι παρήχε υλικοτεχνική υποστήριξη σε ουκρανικές ομάδες με τη βοήθεια βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχει και τρίτο πλοίο, το οποίο χτυπήθηκε και αυτό πριν από τα δύο που ανέφερα, με ελληνικό πλήρωμα. Οι πολιτικοί ηγέτες στην περιοχή εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η Λιβύη θα μπορούσε να γίνει ένα ακόμα πεδίο μάχης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Στις 3 Μαρτίου του 2026, το ρωσικό δεξαμενόπλιο Arctic Metagas, που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, έπιασε φωτιά στη Μεσόγειο. Το πλοίο υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ρωσία στη συνέχεια χαρακτήρισε το περιστατικό ως πράξη διεθνούς τρομοκρατίας και κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση. Νωρίτερα, το Δεκέμβριο του 2025, η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας επιτέθηκε σε ένα δεξαμενόπλιο που ανήκε στον ρωσικό σκιώδη στόλο για πρώτη φορά στα ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου. Εκείνη την εποχή, η Υπηρεσία Πληροφοριών δημοσίευσε ένα βίντεο του φλεγόμενου πλοίου, υπογραμμίζοντας την πιθανότητα προσέγγισης εχθρικών στόχων από την Ουκρανία πολύ πέρα από την περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία δεν χωρούν αμφισβήτηση. Είναι ρεπορτάζ της Διεθνούς Γαλλικής Ραδιοφωνίας, αλλά επιβεβαιώνονται και από άλλα δημοσιεύματα και τουρκικά και λιβικά. Άρα έχουμε 200 Ουκρανούς και στη Λιβύη και δεν ξέρουμε πόσο αριθμό μη επανδρωμένων σκαφών, είτε αέρα είτε θαλάσσης. Πάντως το βέβαιο είναι ότι το σκάφος που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ίδιο με αυτό που χρησιμοποίησαν οι Ουκρανοί για να χτυπήσουν τα 3 μέχρι τώρα δεξαμενόπλια. Καθίσαμε, μετρήσαμε την απόσταση, πήραμε τα χαρακτηριστικά αυτού του συγκεκριμένου ντρόν, το οποίο έχει 500 μίλια, ναυτικά μίλια, και πήρα και την απόσταση Τρίπολη-Λευκάδα, είναι περίπου 600 μίλια, που σημαίνει δεν μπορεί αυτό το σκάφος φορτωμένο με πυρομαχικά και με εκρηκτικά να ξεκίνησε από την Τρίπολη της Λιβύης. Όπως επίσης δεν μπορεί, είναι πολύ μεγαλύτερη απόσταση, να έφυγε από κάποια ακτή της Ουκρανίας, να διέπλευσε όλον τον Εύξεινο Πόντο, τα Στενά, το Αιγαίο, και να έκανε τον περίπλο της Πελοποννήσου, να πέρασε και από τη Διόρυγα της Κορίνθου και να έφτασε στην Λευκάδα. Δύο είναι οι πιθανότητες να έφτασε εκεί. Η μία, από ό,τι μου είπε ναύαρχος του λιμενικού σώματος, από την περιοχή περνούν την ημέρα εκατοντάδες πλοία κάθε τύπου. Άρα είναι πιθανόν αυτό να ήταν σκεπασμένο και προστατευμένο πάνω στο κατάστρωμα ενός πλοίου διερχόμενου, που ξεκίνησε πιθανόν από την Λιβύη, να το κατέβασαν με το γερανό στη θάλασσα και από εκεί και μετά να ανέλαβε ο χειριστής του, είτε από τη Λιβύη, είτε από την Ουκρανία, είτε και από μια περιοχή μέσα στην Ελλάδα, για να το στείλει στο στόχο. Αυτή είναι η μία πιθανότητα, και η δεύτερη πιθανότητα είναι να ήταν φορτωμένο σε ένα φορτηγό, νταλίκα, η οποία να πήγε κοντά σε μία ακτή, αυτό είχε βάρος έναν τόνο. Να το ξεφόρτωσαν μέσα στην ακτή και από εκεί και μετά να ανέλαβαν οι χειριστές του να το στείλουν στο στόχο, είτε χειριστές, επαναλαμβάνω, από τη Λιβύη, είτε από την Ουκρανία, είτε και από εκεί κοντά στην περιοχή. Αυτά μέχρι στιγμής τα δεδομένα. Πάμε τώρα που βρέθηκε. Βρέθηκε σε ένα σημείο το οποίο δεν είναι ακριβώς σπηλιά, από ό,τι μου είπαν άνθρωποι που έκανε το ρεπορτάζ. Βρέθηκε σε μία κοιλότητα βράχου. Όχι ακριβώς όμως. Τώρα ακούστε. Από τη στιγμή που δεν κτύπησε στα βράχια και ήταν εκεί στην κοιλότητα, εάν το έστειλε ο χειριστής του εκεί για να μην φαίνεται, πραγματικά είναι επικίνδυνο, γιατί σημαίνει ότι ξέρουν πολύ καλά ακόμα και τις κοιλότητες των βράχων στην Ελλάδα. Δηλαδή όποιος το έκανε έχει απίστευτη γνώση των γεωγραφικών χαρακτηριστικών των ελληνικών νησιών. Απίστευτη. Εάν το έστειλε εκεί για να περιμένει κάτι. Και από εκεί και μετά έχασε τον έλεγχο, δεν ξέρω. Από την άλλη πλευρά, αν πήγε κατά τύχη, αυτό σημαίνει ότι με κάποιον τρόπο έχασε τον έλεγχο ο χειριστής του. Πάντως, αυτό δεν έγινε μέρες πριν. Το όχημα αυτό, ο κινητήρας του, ήταν σε κίνηση, σε λειτουργία. Που σημαίνει ότι έγινε, έγινε τότε. Δηλαδή μέσα στη νύχτα πρωί το βρήκε νομίζω αυτός. Ποιοι είναι πιθανόν να είναι οι στόχοι? Στον Αστακό, αυτός ο Ριμπολόβλεφ, πώς το λένε, ένας Ρώσος μεγιστάνας, έχει αγοράσει εκεί μια εγκατάσταση νομίζω. Άρα, ο οποίος έχει αγοράσει και τον Σκορπιό, το νησί του Ωνάση. Και ο Σκορπιός είναι σε μικρή απόσταση από το σημείο που βρέθηκε, και ο Αστακός, το λιμάνι του Αστακού, κατά την άποψή μου, ένα από τα στρατηγικότερα λιμάνια της Ελλάδας, το οποίο, ενώ έχουν επενδύσει δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να το φτιάξουν, είναι ένα λιμάνι έτοιμο, δεν υπάρχει δρόμος. Είναι τα κλασικά τα ελληνικά, ούτε δρόμος ούτε σιδηρόδρομος φυσικά. Ο δρόμος είναι ένας κατσικόδρομος για να πας, πραγματικά. Τώρα, άρα ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι, και κατά πάσα πιθανότητα θα χτυπούσαν σήμερα, που είναι η μέρα της νίκης για τους Ρώσους. Είτε τον Σκορπιό, είτε τον Αστακό, ή κάποιο από τα διερχόμενα πλοία, διότι από ό,τι μου λένε, περνούν από την περιοχή ανοιχτά της Λευκάδας ρωσικών συμφερόντων δεξαμενόπλια, που μεταφέρουν πετρέλαιο στα διυλιστήρια της Αδριατικής, κυρίως της Μαυροβουνίου και της Σερβίας. Δεν ξέρω αν παίρνει και κανένας άλλος. Πού να ξέρεις τι γίνεται, μέσα στη θάλασσα γίνεται. Τώρα ακούστε, εάν είχε γίνει η επίθεση στο νησί του Ριμπολόβλεφ ή στην εγκατάσταση, αυτό θα ήταν μια πολεμική ενέργεια στο ελληνικό έδαφος, στην ελληνική επικράτεια, με εμπλοκή έστω και δια της τεθλασμένης της Ελλάδας. Θα είχε τεράστιο αντίκτυπο μια τέτοια ενέργεια διεθνές, και θα τσαλάκωνε το κύρος της χώρας. Τι γίνεται, όποιος θέλει κάνει εκεί πέρα επιχειρήσεις? Εάν χτύπαγαν δεξαμενόπλαιο και είχαμε διαρροή, τότε οι μπλε σημαίες στα νησιά του Ιωνίου καληνύχτα για φέτος τουλάχιστον. Και στη μια περίπτωση και στην άλλη θα είχαμε σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Η στάση που τήρησε η Ελλάδα στο Ουκρανικό, και ιδιαίτερα κάποιες συνεργασίες που επαγγέλλονται ότι η Ελλάδα, κάποιες ελληνικές εταιρείες, σε συζητήσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ζελένσκι, ότι θα αναλάβουν ελληνικές εταιρείες ρόλο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μπορεί να δημιούργησε τέτοιες συνεργασίες και κολλεγές, και δεν λέω τίποτα άλλο, που θεωρεί ο Ζελένσκι ότι τους έχω αυτούς πιασμένους, οπότε μπορώ να κάνω ό,τι θέλω στην Ελλάδα. Πάντως, είναι μια ενέργεια αδιανόητη και ακατανόητη για μια κανονική χώρα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να το κάνει στην Ιταλία. Δεν πιστεύω, τι να πω, καλά, κανείς δεν ξέρει φυσικά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να το κάνει. Το έκανε σε αυτή τη χώρα. Ακούστε, βλέπω ότι υπάρχει τέτοιο υποβάθμισης και ξέρω τι σας λέω. Αφήστε το χαμηλά, να μην ξέρω με τίποτα θολούρες. Μα είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούν μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα να βρίσκεται, να χρησιμοποιούν ήδη που χρησιμοποίησαν ο Τείος της Κρήτης, από εκεί έπρεπε να έχουμε αντιδράσει. Από εκεί έπρεπε να έχουμε αντιδράσει. Έκαναν την πάπια και τώρα μας ήρθαμε στο σπίτι μας. Εγώ σας καλώ να αναλύσετε μόνοι σας την όλη κατάσταση και να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματα. Στη χθεσινή εκπομπή αναφερθήκαμε στο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν οι Τούρκοι για να κατοχυρώσουν δια νόμου δικαιώματα ιδιοκτησίας σε περιοχές και σε κοιτάσματα είτε υπαρκτά είτε δυνητικά που υπάρχουν στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αναφερθήκαμε σε ένα άρθρο του Bloomberg. Σήμερα υπάρχει αναπαραγωγή της είδησης με άλλο τρόπο, τα ίδια λέει, από την Deutsche Welle, τη φωνή της Γερμανίας. Αυτά είναι καμπανάκια, καταλάβατε. Έπρεπε να είναι πρώτη είδηση το ντρόν και δεύτερη είδηση αυτό. Ευτυχώς, 4 ευρωβουλευτές, Έλληνες ευρωβουλευτές, δεν έχει σημασία το κόμμα, Έλληνες ευρωβουλευτές είναι. Ο Φαραντούρης, ο Μανιάτης, ο Νίκος Παπανδρέου και ο Αρναούτογλου, του Πασόκ είναι. Προσέξτε τι ερώτηση έκαναν. Στην αρμόδια επίτροπο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Διεθνούς Τύπου, η τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση με στόχο τη διεκδίκηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες, το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να στηρίζεται στον νομικά αβάσιμο τουρκικό ισχυρισμό ότι τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, ο οποίος ισχυρισμός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης, UNCLOS, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου καθώς και νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Εδώ να σας πω το εξής, από ό,τι μου έδωσε να καταλάβω και ο Ανθρακέας, ο Γιώργος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει ως θεσμός το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, που σημαίνει είναι δίκαιο και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Γι' αυτό λέει ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συνεχίζουν λοιπόν οι ευρωβουλευτές. Έχοντας υπόψη ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα καταπατά άμεσα τα κυριακά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, δύο κρατών μελών δηλαδή, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο έντασης στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ερωτάται η ύπατη εκπρόσωπος, η κυρία ύπατη εκπρόσωπος, ναι, είναι εν γνώση της η πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης και πώς την κρίνει? Δεύτερον, σε ποιες συγκεκριμένες κινήσεις θα προβεί ώστε να αποτρέψει την κατάθεση και ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου? Προτίθεται να προτείνει στο Συμβούλιο την επιβολή κυρώσεων προς τα μέλη της τουρκικής κυβέρνησης που θα προτείνουν ένα νομοσχέδιο που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών της Ένωσης και είναι πλήρως αντίθετο με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο? Ας σας πω κάτι, είναι από τις λίγες φορές που δεν τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, δηλαδή δεν περιμένουμε να ανάψει η φωτιά και πάμε να τη σβήσουμε. Πριν ανάψει η φωτιά, δρούν οι ευρωβουλευτές και ζητούν από την ύπατη εκπρόσωπο να μας πει τι γίνεται εδώ πέρα. Μίλα, τι θα κάνεις αν έρθει, ούτως ώστε αν πει δεσμεύομαι να επιβάλλω κυρώσεις, μπορεί αυτό να λειτουργήσει ανασταλτικά στις κινήσεις της Άγκυρας. Εντάξει, πάμε να δούμε τώρα ο Μανιάτης τι λέει για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της νήσου της Κύπρου με τον αγωγό διασύνδεσης GSI, τονίζει ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα ενέργειας Dan Jorgensen, απαντώνταν σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννη Μανιάτη. Επίσης, υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο έργο έχει λάβει το καθεστώς έργου κοινού ενδιαφέροντος και επιχορήγηση ύψους 657 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη. Ο κύριος Γιόργενσεν τονίζει ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσιλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της, καθώς και στην προάσπιση της περιφερειακής σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει επίσης πλήρως προσιλωμένη στη συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με όλες τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τηρουμένων των αρχών στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και του ενωσιακού κεκτημένου. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, απαντώντας και στο ενδεχόμενο ηλεκτρικής διασύνδεσης κατεχομένων με την Τουρκία, στο οποίο επίσης αναφερόταν στην ερώτησή του ο Μανιάτης, υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή στην έκθεσή της του 2025 για τη διεύρυνση εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το προαναφερθέν έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Δεν λέει κατεχομένων. Εδώ δεν το λένε οι δικοί μας, θα το πει αυτός. Και είπε ότι αυτό το έργο δεν περιλαμβάνεται. Τώρα θέλω να σας πω το εξής. Ακούστε, επειδή μου τα έστειλε ο Φαραντούρης χθες, εγώ τον Φαραντούρη δεν τον ήξερα. Ούτε ξάδερφός μου είναι, ούτε της κάπας μου ανήκει. Ορισμένοι μου λένε ότι ήταν και υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και ασφαλώς στο ζήτημα αυτό διαφωνούμε. Πώς εγώ θέλησα να γνωρίσω τον Φαραντούρη? Όταν πήγε εν μέσω πολέμου και σφαγών και μάλιστα από ό,τι μου είπε, χωρίς να ενημερώσει το Ευρωκοινοβούλιο, πήγε στη Δαμασκό, είδε τον Πατριάρχη, πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους Ματσουλαραίους, στους Τζιγαντιστές, ήρθε σε επαφή με χριστιανούς. Αυτό, επειδή είναι και δική μου ευαισθησία, διαπίστωσα ότι αυτό δεν το κάνει κάποιος για το φαίνεσθε, να πάει μέσα στις σφαίρες, να φάει και καμιά αδέσποτη. Εγώ αυτό το θεώρησα μία ενέργεια που αξίζει να την προβάλλουμε και την προέβαλα, τον έφερα και στην εκπομπή μου στην Αυτεμπορική και εδώ νομίζω τον φέραμε. Και από εκεί και μετά έκανε μια επιλογή, πήγε στο Παζόκ. Δεν με κόφτει, δεν με νοιάζει πραγματικά. Εγώ δεν είμαι, εδώ δεν παίρνουμε να πούμε ηθικολογικά να λέμε, δεν με νοιάζουν αυτά. Όσοι προσφέρουν στο, ούτε και τις προθέσεις μπορώ να μετρήσω, γιατί το κάνει ο καθένας. Είπα στη Δαμασκό, πήγε μέσα στις σφαίρες, εκεί δεν υπάρχουν προθέσεις. Πήγε μέσα στη φωτιά. Τώρα λοιπόν διαβάζω, γιατί σας το λέω αυτό, διαβάζω στα σχόλια, βρίζουν το Φαραντούρη. Γιατί θεωρούν ότι αν πάει στο Πασόκ θα ενισχύσει το Πασόκ και αυτό είναι εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη, δεν πάει να είσαι και νεοδημοκράτης, δεν πάει να είσαι και πιο άλλο κόμμα. Όταν ένας ευρωβουλευτής ή τέσσερις κάνουν μια τέτοια ενέργεια, αν δεν μπορείς να τη χειροκροτήσεις, που εγώ τη χειροκροτώ, γιατί δεν έχω δεσμούς με κανένα κόμμα, αν δεν μπορείς να τη χειροκροτήσεις, τουλάχιστον μη μιλάς. Μη στρέφεσαι εναντίον τους, γιατί είναι σαν να στρέφεσαι εναντίον της πατρίδας σου. Δηλαδή, έλεος πραγματικά, γίνεται αυτή η ενέργεια. Και διαβάζω τα σχόλια, επαναλαμβάνω. Και λένε ο Φαραντούρης που πήγε από εδώ και από εκεί, βρε αυτό σε κόφτη τώρα. Άστο να κάνει αυτή την ενέργεια. Άμα μπει στα εσωτερικά εδώ και ανακατευθεί ή αν μιλήσει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, τότε κοπάνισε τον κι εσύ. Εντάξει. Τώρα για ένα εθνικό θέμα κάνει. Πάλι αντιπολίτευση. Πραγματικά. Τι να, σηκώνω τα χέρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε. Ο Ερντογάν μίλησε σε αυτήν την έκθεση, την Σαχά Expo 2026, και έδωσε μηνύματα. Η Τουρκία διαθέτει επαρκώς τη δύναμη και την ισχύ να σπάσει το χέρι κάθε εχθρικού στοιχείου που θα τολμήσει να βάλει στο στόχο στο την πατρίδα μας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από τη Διεθνή Έκθεση Σαχά Expo 2026. Παρουσίασε την Τουρκία ο Τούρκος πρόεδρος ως ανερχόμενη υπερδύναμη της αμυντικής βιομηχανίας και είπε ότι η Τουρκία παράγει πλέον τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρομένα αεροσκάφη, πυράβλους, πολεμικά πλοία, ραντάρ, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και δορυφορικές τεχνολογίες. Από τα βάθη της θάλασσας μέχρι το διάστημα η Τουρκία βάζει τη δική της υπογραφή, είπε. Και επέμενε ιδιαίτερα στη στρατηγική της πλήρως ανεξάρτητης Τουρκίας στην άμυνα και είπε ότι μείωσε δραστικά την εξάρτηση από το εξωτερικό και αντί λέει να εισάγουμε, εξάγουμε. Το 2025 έκανε η Τουρκία, είπε ότι έκανε η Τουρκία

εταιριών από 120 χώρες. Καταλάβατε. Αυτό έχει και πολιτική διάσταση. Πέρα από την αμυντική, έχει και πολιτική διάσταση. Όταν 120 χώρες δίνουν παρόν, και εκεί η Τουρκία έχει και προνομιακή ως φιλοξενούσα χώρα, διοργανώτρια χώρα, έχει και τη δυνατότητα να κάνει και μεγάλα περίπτερα, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν και πολιτικές προεκτάσεις για τους επισκέπτες και για τους εκθέτες των 120 χωρών. Λοιπόν, Τουρκία, το νέο Ιράν έχει τα χαρακτηριστικά όχι να μετατραπεί, να το αποκαλέσουμε και τώρα το νέο Ιράν. Έχει πολλές ομοιότητες και θα έλεγε κανείς ότι είναι και πιο επικίνδυνο από το Ιράν για τη διεθνή κοινότητα και για τη Δύση. Γιατί? Διότι ό,τι κάνει, το κάνει έχοντας την προστασία της νατοϊκής χώρας. Και έτσι περνάει και κάτω από τα ραντάρ. Για να δούμε τι έγραψα για το θέμα. Και τι έγραψε και ένας Τούρκος που κατοικεί στις ΗΠΑ. Ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσπαθούν να εξουδετερώσουν την απειλή του σιητικού καθεστώτος της Τεχεράνης και του άξονα που έχει συγκροτήσει στο Ιράκ, στη Συρία, στο Λίβανο, στη Λωρίδα της Γάζας και στην Ιεμένη, έχοντας εκεί δημιουργήσει ομάδες ένοπλες που εξοπλίζονται, εκπαιδεύονται και καθοδηγούνται από την Τεχεράνη, ένα άλλο καθεστώς, σουνιτικό και πιο επικίνδυνο, καθότι εμπλέκεται με την σουνιτική ισλαμιστική τρομοκρατία υπόψιν, ασχέτως τώρα που λέμε ότι η Χεζμποράχ είναι τρομοκρατική δύναμη, αυτή είναι πολιτική χαρακτηρισμή, για πολιτικούς λόγους. Ουσιαστικά όμως, τρομοκρατία οι Σιήτες δεν ασκούν. Καθοδηγούμενες από τα κράτη ένοπλες ενέργειες ασκούν. Τρομοκρατία όπως η μοναχική λύκη, οι σουνίτες, οι εξτρεμιστές σουνίτες δεν ασκούν. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος αντίδρασης της μιας ομάδας από την άλλη. Γι' αυτό λέω, ένα άλλο καθεστώς σουνιτικό και πιο επικίνδυνο, καθότι εμπλέκεται με την σουνιτική ισλαμιστική τρομοκρατία, διαμορφώνεται και ισχυροποιείται και μάλιστα με τις πλάτες του ΝΑΤΟ και εν μέρει και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όπως το σιητικό καθεστώς της Τεχεράνης αναπτύσσει ένα επικίνδυνο πυρηνικό πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα ανάπτυξης πυράβλων που μπορεί να πλήξει στόχους μέχρι 2.000 χιλιόμετρα, έτσι και το σουνιτικό καθεστώς της Άγκυρας έχει το δικό του φιλόδοξο σχέδιο για να αναπτύξει το δικό του πυρηνικό πρόγραμμα μέσω της δημιουργίας πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ αναπτύσσει επίσης το δικό του πρόγραμμα ανάπτυξης πυράβλων, προπαγανδίζοντας μάλιστα την κατασκευή διυπηρετικού πυράβλου με βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων. Όπως το σιητικό καθεστώς της Τεχεράνης έχει συγκροτήσει τον σιητικό άξονα των πληρεξουσίων, είτε την καταήπια Σβολάχ και τη Χάσδης Άμπη και τις λοιπές πολιτοφυλακές στο Ιράκ. 500.000 είναι κατά ήπια Σβολάχ, Χάσδη Σάμπη και άλλες πολιτοφυλακές. Πέραν του στρατού του Ιράκ, 500.000 εξοπλισμένοι και προσέξτε, διαθέτουν μη επανδρομένα αεροσκάφη που έχουν βεληνικές 2.000 χιλιόμετρα και πυράβλους. Δηλαδή, κανονικός πληρεξούσιος. Λίγα έχουμε πει για τον κίνδυνο που συνιστούν αυτές οι ομάδες για τα συμφέροντα της Δύσης στην περιοχή. Λίγα έχουμε πει. Άρα, όπως το σιητικό καθεστώς της Τεχεράνης έχει συγκροτήσει τον σιητικό άξονα των πληρεξουσίων ήτη, την καταήπια Σβολάχ, την Χάσδη Σάμπη και τις λοιπές πολιτοφυλακές του Ιράκ, την Χεζμπολάχ του Λιβάνου, τον Ισλαμικό Τζιχάντ και τη Χαμάς στη Γάζα και τους Χούθης στην Ιεμένη, έτσι και το καθεστώς της Άγκυρας έχει τον δικό της σουνιτικό άξονα, που αποτελείται από πολλές ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το Εθνικό Μέτωπο Απελευθέρωσης στο Ιντλίβ, τη Δεύτερη Μεραρχία, την 113η Ταξιαρχία και την Ταξιαρχία Τσέισαλ Νούγκμπα, τις Μεραρχίες Χαμζά, Μουτασίμ και Σουλτάν Σουλεϊμάν Σαχ και Σουλτάν Μελίκ Σαχ, που ανήκουν στο λεγόμενο Εθνικό Συριακό Στρατό, που ελέγχεται απολύτως από τις

0: τουρκικές ανώπιες δυνάμεις και τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Αυτό κι αν είναι άξονας, ξέρετε πόσοι είναι εδώ? Είναι περίπου 80.000 εξοπλισμένοι, εκπαιδευμένοι, καθοδηγούμενοι από την Τουρκία. Επίσης η Τουρκία κατέχει ηγετικό ρόλο στη μουσουλμανική αδερφότητα. Στους κόλπους της οποίας μουσουλμανικής αδερφότητας δρούν δεκάδες επικίνδυνες σουνιτικές οργανώσεις, με πιο γνωστή τη Χαμάς. Υπάρχουν κι άλλες όμως. Η Τουρκία με τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη του Κατάρ διατηρεί ένα παγκόσμιο δίκτυο ύπουλης προπαγάνδας, το οποίο εκπέμπει κυρίως στα αγγλικά και τα αραβικά και με το οποίο προσπαθεί να επηρεάσει τη διεθνή κοινή γνώμη αλλά ακόμα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ένα τέτοιο δίκτυο είναι το Class Report, στο Twitter κυρίως, προσέξτε. Ένας φαινομενικά ουδέτερος δυναμικός αγγλόφωνος λογαριασμός που μεταδίδει έκτακτες ειδήσεις για συγκρούσεις που γίνονται στην περιοχή, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι μια στρατηγική επέκταση ενός οικοσυστήματος μέσων ενημέρωσης που συνδέεται με την τουρκική κυβέρνηση και αποσκοπεί στη διαμόρφωση διεθνών αφηγήσεων υπέρ της Άγκυρας. Ο Sinan Çindi, σε άρθρο του στην Washington Examiner, αναφέρει ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Eitan Fischberger, το Class Report δεν είναι μία ανεξάρτητη πλατφόρμα. Αντίθετα, λειτουργεί ως αγγλόφωνος βραχίωνας μιας τουρκικής επιχείρησης μέσων ενημέρωσης που συνδέονται με την Monologue Media, μία εταιρεία που συνδέεται με οντότητες οι οποίες με τη σειρά τους συνδέονται με το στενό κύκλο του Ερντογάν. Το συντακτικό προσωπικό περιλαμβάνει πρώην υπαλλήλους του κρατικού ραδιοτηλεπτικού φορέου της Τουρκίας, του TRT, και οι οικονομικές του διασυνδέσεις φέρεται να εκτείνονται σε Τούρκους εργολάβους άμυνας. Τα 10 δις που λέγαμε, χώστε τα εκεί, σου λέει. Αυτό είναι σημαντικό επειδή το Class Report έχει εδραιώσει την αξιοπιστία του στο δυτικό κοινό. Άριστα αγγλικά, φαινομενικά παρουσιάζει την εικόνα που υπάρχουν στις μάχες και στις συγκρούσεις και από εκεί μέσα περνάει τη γραμμή της Άγκυρας. Οι αναρτήσεις του συχνά ενισχύονται από Αμερικανούς δικηγόρους, δημοσιογράφους και influencers, άνθρωποι που ασκούν επιρροή. Ενισχύονται, αναπαράγουν, τα παίρνουν. Ωστόσο, παράλληλα με τις νόμιμες αναφορές, η πλατφόρμα διαδίδει αναφορές που αντιστοιχούν στα στενά στα πολιτικά συμφέροντα της Άγκυρας, συχνά συμπεριλαμβανομένου συνωμοτικού, αντιδυτικού και αντιϊσραηλινού περιεχομένου. Τι επιδιώκει να πετύχει η Άγκυρα? Ουσιαστικά, η χρήση μέσων όπως το Class Report από την κυβέρνηση Ερντογάν αποτελεί μια ευρύτερη στρατηγική για τη διαμόρφωση των διεθνών αντιλήψεων, ενώ παράλληλα συνεχίζει την εύλογη άρνηση, σε αντίθεση με την παραδοσιακή προπαγάνδα, η οποία είναι εμφανώς κρατικά καθοδηγούμενη. Τέτοιες πλατφόρμες λειτουργούν σε μια γκρίζα ζώνη, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως ότι είναι ανεξάρτητα μέσα, ενώ παράλληλα προωθούν απαλά και πονηρά κρατικά ευθυγραμμισμένες εγγύησεις εν προκειμένου της Άγκυρας. Οι στόχοι είναι τρεις. Πρώτος στόχος είναι η νομιμοποίηση. Ενσωματώνοντας αφηγήσεις υπέρ της Άγκυρας σε φαινομενικά ουδέτερες αναφορές, αυτές οι πλατφόρμες προσδίδουν αξιοπιστία στις τουρκικές θέσεις εξωτερικής πολιτικής και για μας, άντε μετά τράβα να δεις το δίκιο σου, αν ο άλλος τον έχει δηλητηριάσει με την τουρκική προπαγάνδα, που κυμαίνονται από τη Συρία ως τη Γάζα, χωρίς να προκαλούν το σκεπτικισμό που συνήθως απευθύνεται σε επίσημα κρατικά μέσα. Αν διαβάσεις το πρακτορείο Ανατολή, εντάξει, λες είναι η προπαγάνδα. Σου λέει αυτό είναι ανεξάρτητο. Οπότε τη ρουφάς. Ο δεύτερος στόχος είναι ο καθορισμός της ατζέντας. Πλατφόρμες όπως το Class Report ενισχύουν επιλεκτικά συγκεκριμένες συγκρούσεις, δρόντες και ερμηνείες, επηρεάζοντας έτσι το δυτικό κοινό προς οπτικές που ευνοούν τις περιφερειακές φιλοδοξίες της Τουρκίας. Δεδομένης της αυξανόμενης επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο διάλογο των ελίτ, αυτός ο αντίκτυπος είναι σημαντικός. Τρίτος στόχος είναι η παραπληροφόρηση. Συνδυάζοντας επαληθεύσιμες αναφορές με παραπλανητικό ή συνωμοτικό περιεχόμενο, αυτά τα μέσα συσκοτίζουν το περιβάλλον πληροφόρησης. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε σύγχυση, πόλωση και μειωμένη ικανότητα του κοινού να διακρίνει μεταξύ αξιόπιστης δημοσιογραφίας και κατασκευασμένων μηνυμάτων. Το class report δεν είναι μία μεμονωμένη περίπτωση. Είναι μέρος μιας καθιερωμένης και εκτεταμένης αρχιτεκτονικής επιρροής της Άγκυρας. Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Τουρκίας, το TRT World, αποτελεί ίσως το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στον ΗΠΑ έχει απαιτήσει από τις επιχειρήσεις του TRT World στην Ουάσιγκτον να εγγραφούν στο νόμο περί εγγραφής ξένων πρακτόρων, επικαλούμενο τον κυβερνητικό έλεγχο της Τουρκίας επί της ηγεσίας, της χρηματοδότησης και της συντακτικής κατεύθυνσης του μέσου. Οι επικριτές το έχουν περιγράψει εδώ και καιρό ως προπαγανδιστικό βραχίωνα της κυβέρνησης Ερντογάν, παρέχοντας συντριπτικά ευνοϊκή κάλυψη των τουρκικών πολιτικών και αγνοώντας τις απόψεις που διαφωνούν. Εκτός όμως από το TRT, ο εγχώριος τομέας των μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας έχει αναδιαμορφωθεί συστηματικά την τελευταία δεκαετία. Ένα δίκτυο φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης έχει αναδυθεί μέσα από ένα μείγμα πολιτικής πίεσης, οικονομικού καταναγκασμού και υπολογισμένων εξαγορών. Χώνει χρήμα ο Ερντογάν. Κάτι μου θυμίζει αυτό και εδώ. Έτσι. Αυτά τα μέσα ενημέρωσης απηχούν με αξιοπιστία κυβερνητικές αφηγήσεις, επιτίθενται πολιτικά σε αντιπάλους και πλαισιώνουν διεθνή γεγονότα σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Άγκυρας και του κυρίου Ερντογάν. Παράδειγμα, το CNN Turk είναι ένα ανησυχητικό παράδειγμα. Απορώ πως το CNN της Αμερικής δεν του παίρνει το όνομα. Μιλάμε για τον πιο βρωμερό προπαγανδιστικό οργανισμό. Λειτουργώντας με άδεια από τον Αμερικανικό Μητρικό του Φορέα από το 1999, το CNN Turk έχει μετατραπεί σε ένα κανάλι που μεταδίδει συστηματικά την προπαγάνδα και τα επιχειρήματα του καθεστώτος Ερντογάν σε τέτοιο βαθμό που σε ένα άρθρο του Newsweek περιγράφηκε το CNN Turk ως μία πλατφόρμα που ασχολείται με θεωρίες συνωμοσίες, αντισημιτικά τροπάρια και ρατσιστική ρητορική εναντίον των Ελλήνων, των Κούρδων, όλους μας έχει μέσα. Συνεχίζοντας, ο Sinan CD στο άρθρο του αναφέρεται στους κινδύνους που εμφυλοχωρούν στο σύστημα προπαγάνδας της Τουρκίας για τη ΣΥΠΑ και για τους συμμάχους τους. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτό το οικοσύστημα είναι τόσο άμεση όσο και μακροπρόθεσμη. Για τη ΣΥΠΑ, η κύρια ανησυχία είναι η στρέβλωση της πολιτικής. Όταν οι δικηγόροι και οι αναλυτές βασίζονται εν γνώση ή εν αγνία τους σε πηγές που συνδέονται με επιχειρήσεις ξένης επιρροής, η κατανόησή τους για τις συγκρούσεις και τους δρόντες θα γίνει στρεβλή. Μια τέτοια εξάρτηση κινδυνεύει να διαμορφώσει πολιτικές αποφάσεις που βασίζονται σε περιορισμένες ή χειραγωγημένες πληροφορίες. Μια δεύτερη ανησυχία είναι η συνοχή της συμμαχίας. Παρόλο που η Τουρκία παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ, οι επιχειρήσεις πληροφόρησης που διεξάγει συχνά προωθούν αφηγήσεις που υπονομεύουν τη δυτική ενότητα, αμφισβητούν τις προθέσεις των ΗΠΑ ή νομιμοποιούν παράγοντες εχθρικούς προς τα αμερικανικά συμφέροντα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι ενέργειες μειώνουν την εμπιστοσύνη και περιπλέκουν το συντονισμό σε κοινές προκλήσεις ασφαλείας. Τρίτον, αυτές οι εκστρατείες βοηθούν στην αντιμετώπιση του ευρύτερου ζητήματος της υποβάθμισης των πληροφοριών. Με τον κορεσμό του περιβάλλοντος πληροφόρησης με περιεχόμενο ποικίλης ποιότητας, κάποιο ακριβές, κάποιο παραπλανητικό, κρατικά μέσα, κρατικά υποκινούμενα μέσα όπως το Class Report καθιστούν όλο ένα και πιο δύσκολο για το κοινό να διακρίνει την αλήθεια από τη χειραγώγηση. Αυτή η τακτική χρησιμοποιείται εδώ και καιρό από τη Ρωσία και την Κίνα και η Τουρκία την προσαρμόζει τώρα για να εξυπηρετήσει τους δικούς της γεωπολιτικούς στόχους. Από πολλές απόψεις η προσέγγιση της Άγκυρας μοιάζει με αυτή άλλων αυταρχικών ή υβριδικών καθεστώτων που έχουν επενδύσει σημαντικά στον πόλεμο της πληροφόρησης ή της παραπληροφόρησης. Ωστόσο, η περίπτωση της Τουρκίας είναι ξεχωριστή σε μία σημαντική πτυχή. Είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ με βαθείς θεσμικούς δεσμούς με τη Δύση. Αυτό το καθεστώς καθιστά τις επιχειρήσεις επιρροής της Τουρκίας δύσκολα ανιχνεύσιμες και πιο αποτελεσματικές για τους στόχους της Άγκυρας, αφού έχουν το κάλυμα της νατοϊκής χώρας. Έχει κανείς αμφιβολία ότι η Τουρκία εξελίσσεται σε ένα νέο Ιράν και μάλιστα πιο επικίνδυνο, αφού φορά την προβιά του νατοϊκού συμμάχου? Και ρωτώ, χωρίς να θέλω να απαξιώσω τώρα το δημοσιογραφικό κόσμο, πολλοί είναι και φίλοι μου, έτσι βγαίνουμε μαζί και γράφουμε μαζί, Αυτές οι αναλύσεις δεν πρέπει να γίνονται στον ελληνικό τύπο. Πραγματικά, εμείς δεν είμαστε θύματα είτε ευθέως είτε ως αποτέλεσμα αυτών της παραπληροφόρησης που κάνει η Άγκυρα. Εμείς δεν την πληρώνουμε, η Κύπρος και η Ελλάδα. Και πέρα από αυτό, εμείς έχουμε μέσα να παρουσιάζουμε τις απόψεις όχι χειραγωγημένες, αλλά την οπτική της Ελλάδας στον κόσμο διεθνώς. Ή αυτοί που κυβερνούν έχουν, ταΐζουν μόνο τους δικούς τους για να τους λιβανίζουν και να βρίζουν όσους κάνουν κριτική, τέλος πάντων, ή τους πολιτικούς αντιπάλους. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον κόλπο. Υπάρχει ένα άρθρο στο The Atlantic, το οποίο είναι επικριτικό στον Τραμπ. Και έβαλα, ψάξα να δω τι είναι το The Atlantic. Είναι ένα κεντροαριστερό μέσο. Liberal λέει, άρα είναι μάλλον των δημοκρατικών. Αλλά αφού σας λέω τι είναι το μέσον, ας δούμε τι λέει σε ένα άρθρο για τον Τραμπ, όπως μας το παρουσιάζει ο Μάριος Παρλιάρος στο πρώτο θέμα. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλει περισσότερο αυτήν την περίοδο ο Ντόναλντ Τραμπ από το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει μονομερός ουκ ολίγες φορές τη νίκη του, νικήσαμε λέει, συμπεριλαμβανομένων των τοποθετήσεων που έκανε πριν από 3 εβδομάδες όταν το Ιράν άνοιξε προσωρινά τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα παρατείνει τις προθεσμίες για την κατάπαυση του πυρός, αντί να υλοποιήσει τις μερικές φορές ακραίες απειλές του για την επανέναρξη των εχθροπραξιών, όπως είχε πει ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, είχε πει πριν το Πάσχα, σε μια προκάλυπτη απειλή που ισοδυναμούσε με διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και τελικά πήρε πίσω μέσα σε 2 μέρες την πρωτοβουλία να συνοδεύσει τα εγκλωβισμένα πλοία στην έξοδο από τον Περσικό κόλπο με τον επιχείρηση Ελευθερία. Εν μέρη λόγω του φόβου ότι η απόφαση αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει βίαιες και κλιμακούμενες συγκρούσεις με το Ιράν. Ο Τραμπ είναι κουρασμένος από τον πόλεμο, ο οποίος αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολος και κράτησε πολύ περισσότερο από ό,τι είχε σχεδιαστεί και αναμένονταν. Λένε σύμβουλοι του που επικαλείται το The Atlantic. Το κόμμα του, προσθέτουν, παρακολουθεί με ανησυχία την αύξηση των τιμών της βενζίνης και τη μείωση των ποσοστών στις δημοσκοπήσεις. Δεν θέλει να εγκλωβιστεί σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή όπως κάποιοι από τους προκατόχους του, όπως για παράδειγμα στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Δεν θέλει να πάει με σκοτούρες στην επικείμενη σύνοδο με το Xi Jinping στην Κίνα 14-15 Μαΐου για να κυνηγήσει μεγάλες εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες. Έχει ετοιμαστεί και είναι αποφασισμένος να προχωρήσει παρακάτω. Θέλει να πάει να κάνει συμφωνίες με τον Τζίμπινγκ, όχι να συζητάει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά το Ιράν, όπως φαίνεται, δεν θέλει να τερματίσει έτσι απλά τον πόλεμο. Τουλάχιστον όχι με κάποιο αποτέλεσμα που θα ευνοούσε και θα διευκόλυνε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές. Όπως επισημαίνουν 5 συνεργάτες και εξωτερικοί σύμβουλοι, ο Τραμπ είναι τώρα σε αδιέξοδο, καθώς μπορεί να είναι πεπισμένος ότι μπορεί να παρουσιάσει οποιαδήποτε συμφωνία ως νίκη, αλλά τουλάχιστον για την ώρα ο άνθρωπος που κομπάζει πως αυτό που έχει μάθει σε όλη τη ζωή είναι να κάνει deals, συμφωνίες δηλαδή, δεν μπορεί καν να φέρει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γιατί χθες το βράδυ είπε περιμένω απάντηση, χθες το βράδυ λέει απόψε περιμένω απάντηση. Μέχρι τώρα βράδυ Σαββάτο δεν ήρθε η απάντηση από το Ιράν. Σήμερα η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πρώτη 3 ημερών προσφορά της με ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης που είναι πολύ περισσότερο μια παράταση της κατάπαυσης του πυρός παρά μια συμφωνία η οποία θα έφερνε το τέλος οριστικά της σύγκρουσης. Ο Τραμπ είναι αντιμέτωπος με μια δύσκολη εξίσωση. Πώς τελειώνει έναν πόλεμο όταν ο αντίπαλός σου δεν κάνει βήμα πίσω και ενώ ψάχνει για μια διέξοδο, οι σκληροπυρηνικοί στην Τεχεράνη χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να ενδυναμώσουν τη δική τους θέση στην εξουσία στην Τεχεράνη. Το Ιράν φαίνεται αποφασισμένο να πετύχει κάτι που παραδοσιακά κάνει καλά, να φτάσει τον Αμερικανό πρόεδρο στα όρια του. Ο Τραμπ, επισημαίνουν σύμβουλοι του, ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα κατέληγε έτσι. Μετά την εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή του Μαδούρο, εστίασε στο Ιράν, λέγοντας ότι θα είναι ακόμα μία Βενεζουέλα. Ο Τραμπ πίστευε ότι ο Αμερικανικός στρατός ήταν ασταμάτητος και ότι είχε μία ευκαιρία να ανατρέψει τη θεοκρατία της Τεχεράνης και να κερδίσει ένα τρόπαιο, ένα βραβείο που απέφυγαν να διεκδικήσουν προκάτοχοί του. Σχεδίαζε να σχηματίσει τους χάρτες του κόσμου και περίμενε ότι η νίκη θα ερχόταν σε μερικές μέρες ή το πολύ σε μία-δύο εβδομάδες. Η αρχική Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και περιέλαμβανε κύματα βομβαρδισμών που κατέστρεψαν σύμφωνα με εκτιμήσεις μεγάλο μέρος της πυραυλικής ικανότητας της χώρας. Αλλά η Τεχεράνη δεν παραδόθηκε και αντί αυτού επιτέθηκε στους γείτονές της στον Περσικό κόλπο, κατέστρεψε αμερικανικές βάσεις και κατέλαβε τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνά το 20% του πετρελαίου του κόσμου, όλης της εφηλίου. Με ένα συνδυασμό ναρκοθετήσεων, μικρών επιθετικών σκαφών και ντρόνς, το Ιράν έκλεισε αποτελεσματικά αυτή τη στενή θαλάσσια οδό, προκαλώντας ασφυξία στις αγορές. Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύτηκαν, η σύγκρουση οδηγήθηκε σε αδιέξοδο και στη συνέχεια σε μία εύθραστη κατάπαυση του πυρός. Ο πρώτος επίσημος γύρος διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της Αμερικανικής κυβέρνησης J.D. Vance απέτυχε και παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, κανένας άλλος δεν είναι προγραμματισμένος μέχρι τώρα γύρω συνομιλιών. Εξωτερικά ο Τραμπ δεν είχε εκφράσει τίποτα άλλο παρά εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Μερικές φορές υποβαθμίζει τον πόλεμο, αποκαλώντας τον μια μικρή εκδρομή είναι ή μια παράκαμψη, ένας μικρός πόλεμος. Ανακοινώνει την επικείμενη νίκη του επί της Τεχεράνης σχεδόν κάθε μέρα, μια υπερβολή που αντανακλάται και στις ενημερώσεις του Υπουργού Άμυνας Πίτη Χέξεθ στο Πεντάγωνο, ότι λέει και αυτό τα ίδια δηλαδή. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως, ο τόνος είναι υπιότερος, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους να πιστεύουν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν, που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα, λειτουργεί αποτελεσματικά και πιέζει την οικονομία της χώρας. Αντιμέτωπο με την κατάρρευση, δύο αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον προέβλεψαν ότι το Ιράν θα αναγκαστεί τελικά να διαπραγματευτεί. Πότε θα καταρρεύσει το Ιράν? Όμως το πραγματικό ερώτημα είναι το χρονικό σημείο που θα γίνει αυτό. Πολλοί ειδικοί έχουν προβλέψει ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει την πίεση του αποκλεισμού για μήνες και όχι για λίγες εβδομάδες. Εκτίμηση από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών που παραδόθηκε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αυτήν την εβδομάδα συμφωνεί υποδεικνύοντας ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τουλάχιστον 3 ή 4 μήνες ακόμη ναυτικό αποκλεισμό. Αν αυτό συμβεί και συνεχίσει να κρατά κλειστά τα στενά, τότε οι τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν στη Δύση, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, λίγους μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Η υπομονή δεν είναι το δυνατό σημείο του Τραμπ. Ένας εξωτερικός σύμβουλος που μιλά μαζί του τακτικά είπε στο Atlantic ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βαρεθεί με τον πόλεμο. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι απογοητευμένος από την αδιάλακτη στάση του Ιράν. Και ενώ μερικές φορές αισθάνεται απομακρυσμένος από τις πολιτικές ανησυχίες του κόμματός του, είναι αλλού, οι Ρεπουμπλικάνοι δέχονται διαρκώς παράπονα για τις αυξανόμενες τιμές, ιδιαίτερα στα πρατήρια καυσίμων. Πολλοί στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα ήδη προετοιμάζονται να χάσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις εκλογές του Νοεμβρίου της ενδιάμεσης, ενώ όσο περισσότερο συνεχίζεται ο πόλεμος, πιστεύουν πως είναι πιθανόν να αλλάξει χέρια και η γερουσία. Παρά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ είναι απρόθυμος να συνεχίσει τις εχθροπραξίες, όπως επισημαίνουν βοηθοί και σύμβουλοι του, καθώς ανησυχεί και για τα περιορισμένα αποθέματα αμερικανικών πυρομαχικών. Σου λέει, να τα καταναλώσουμε για τα στρατηγικά μας αποθέματα. Παράλληλα, ορισμένοι Αμερικανοί σύμμαχοι στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένως σε κάποιες περιπτώσεις της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων, εξέφρασαν φόβους ότι η επανέναρξη των Αμερικανικών επιθέσεων θα τους έκανε και πάλι στόχους των Ιρανικών αντεπιθέσεων. Σε μία από τις τελευταίες του τοποθετήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι αναστέλει την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, επειδή η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να είναι κοντά. Όμως, έχει ξαναβρεθεί σε αυτό το σημείο χωρίς επιτυχία μέσα στο τελευταίο τρίμηνο. Και το γεγονός πως η Ιρανική ηγεσία δείχνει διχασμένη, περισσότερο εντείνει την αβεβαιότητα στη στάξη της Ουάσιγκτον σχετικά με το πρόσωπο με το οποίο θα καθίσουν τελικά στο τραπέζι για να κλείσουν μια συμφωνία, παρά ανοίγει ένα ξεκάθαρο μονοπάτι προς το τέλος των εχθροπραξιών. Δημοσίως, ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να παρουσιάζει τον πόλεμο ως επιτυχημένο, με την εκπρόσωπο τύπου Ολίβια Γουέλς να τονίζει στο Ατλάντικ. Έκανε δουλειά το Ατλάντικ, έτσι μίλησε με 5 αξιωματούχους και συμβούλους και εδώ μίλησε και με την εκπρόσωπο τύπου, η οποία είπε στο Ατλάντικ. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του και διατηρεί σοφά όλες τις επιλογές ανοιχτές για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο εξαιρετικά επιτυχημένος αποκλεισμός στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν αποδείξει ότι διατηρούμε την υπεροχή σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Ακόμα και χωρίς επίσημη συμφωνία, ο Τραμπ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να κηρύξει νίκη και να αποχωρήσει. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, έφτασε στο σημείο να δηλώσει στις αρχές αυτής της εβδομάδας ότι ο πόλεμος τελείωσε, προτού το πουν οι άλλοι. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα άφηνε ανεκπλήρωτους τους στόχους της σύγκρουσης, όπως έχουν περιγραφεί επανειλημμένα από τον ίδιο τον Τραμπ και από τους συνεργάτες του. Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, περισσότερο από το μισό των δυνατοτήτων του εμβαλιστικού πυράβλου. Οι ομάδες που ενεργούν ως πληρεξούσιοι, όπως η Χεζμπολάχ, εξακολουθούν να πολεμούν, να έχουν ισχύ. Το πυρηνικό του απόθεμα παραμένει απειλή και δεν υπάρχει συμφωνία για την αποδυνάμωσή του ή τη μεταφορά εκτός χώρας. Το Ιράν δείχνει πως θα βγει σχεδόν σίγουρα από τον πόλεμο με μεγαλύτερο έλεγχο, είτε σιωπηρά είτε ρητά, επί του Ορμούς από ό,τι είχε πριν τη σύγκρουση. Γνωρίζοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε στο μέλλον να κλείσει ξανά τη θαλάσσια οδό και να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική κρίση. Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Όμως για να γίνει αυτό χρειάζονται δύο πλευρές και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το Ιράν ενδιαφέρεται να τον βγάλει από ένα δίλημα που ο ίδιος δημιούργησε. Λοιπόν, δεν λένε τίποτα το Ατλάντικ, λέει ό,τι λέμε εμείς τόσον καιρό και για όσους θέλουν να μας κατατάξουν, δεν είμαστε ούτε με τους Δημοκρατικούς ούτε με τους Ρεπουμπλικάνους. Πολύ απλά, γιατί δεν είμαστε πολίτες της Αμερικής. Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε τα δικά μας προβλήματα εδώ, τα εσωτερικά. Δεν εμπλεκόμαστε και στα ξένα να υποστηρίζουμε τον ένα ή τον άλλον. Τα σωστά σωστά και τα λάθος λάθος. Αυτά παρουσιάζουμε. Το κατά το δυνατόν αντικειμενικά και μερικές φορές λέμε και την άποψή μας. Τώρα, μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, ο Τραμπ ανοίγει παράθυρο για μια νέα επιχείρηση ελευθερία plus, δηλαδή ενισχυμένη, αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν. Οι ΗΠΑ αναμένουν απάντηση από το Ιράν για την αμερικανική πρόταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι αναμένω απόψε, για χθες το βράδυ, την απάντηση του Ιράν στην πρόταση αυτή των 14 σημείων. «Περιμένω γράμμα από το Ιράν απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον. Χθες βράδυ δεν πήγε η απάντηση ούτε σήμερα μέχρι τώρα. Εκτός και αν γίνει όταν προβάλλεται η εκπομπή. Που σημαίνει ότι τους έχουν στο περίμενε τους Αμερικανούς. Το Ιράν δεν έχει ακόμα δώσει καμία ένδειξη για το αν θα αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση που στάλθηκε την Τετάρτη και η οποία προτείνει η Ισλαμική Δημοκρατία να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς και είπα να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Τι είναι αυτό τώρα? Υπάρχει όμως και μια ρύθμιση για το εμπλουτισμένο ουράνιο να πάει είτε στη Ρωσία είτε στην Αμερική, να δούμε τι θα δεχθούν οι Ιρανοί. Η απάντηση της Τεχεράνης εξετάζεται, δύσκολη, δήλωσε ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, εκπρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΞ, στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, και δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν το Ιράν καθυστερεί σκόπιμα τη διαδικασία, είπε «Θα το μάθουμε σύντομα. Θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν συμφωνηθούν όλα, αν δεν τακτοποιηθούν. Μπορεί να επιστρέψουμε στην επιχείρηση ελευθερία αν δεν συμβούν τα πράγματα», δήλωσε αναφερόμενος στην Αμερικανική Πρωτοβουλία για την καθοδήγηση των εγκλωβισμένων πλοίων έξω από το στενό του Ορμούς. Αλλά θα είναι η επιχείρηση ελευθερία πλάς, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που σημαίνει, λόγια δικά του, επιχείρηση ελευθερία συν άλλα πράγματα. Τώρα, ακούστε τι λέει σύμβολος του Χαμενεΐ για αυτό το θέμα. Τα στενά του Ορμούς συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα, ανέφερε σύμβολος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρ. Επί χρόνια παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των στενών του Ορμούς. Συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα, είπε ο Μοχαμάτ Μοχμπέρ, σύμβολος του Μοτσδαμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το να έχουμε στα χέρια μας μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση είναι μεγάλη ευκαιρία. Σχολίασε υποσχόμενος ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου, το θεωρούν κεκτημένο δηλαδή. Αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα τροποποίησης του νομικού καθεστώτος των στενών με βάση το διεθνές δίκαιο ή, αν χρειαστεί, βασιζόμενοι στο δικό μας εθνικό δίκαιο. Αλλά Τούρκα πάνε να το κάνουν. Νωρίτερα το απόγευμα το πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο μία στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι πλέον επικρατεί ηρεμία στον κόλπο, όμως αν οι Αμερικανοί επιχειρούσαν να μπουν ξανά ή να προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσουν οι συγκρούσεις. Ο Μογμπέρ, σύμβουλος του Χαμενεΐ, έτσι, όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χώρα σύμμαχος των ΗΠΑ, απάντησε «Τιμωρήθηκαν και θα τιμωρηθούν κι άλλο». Αυτοί έχουν επεκτείνει την επιρροή στις θαλάσσιες ζώνες ακόμα και σε περιοχές των Εμμυράτων, στο Χορφακάν και στη Φουτζάιρα που βρίσκεται έξω από τα στενά, έξω από τον κόλπο τον Περσικό. Δεν έπαψαν να διαλαλούν ότι η χώρα τους είναι ασφαλές καταφύγιο για επενδύσεις, αλλά σήμερα παρακολουθούμε τη σημαντικότερη φυγή κεφαλαίων από αυτή τη χώρα, είπε ο Μογμπέρ. Λοιπόν, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Σε μια προσπάθεια να εδραιώσει έναν ιδιότυπο έλεγχο στα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη επιχειρεί να επιβάλλει στην πράξη ένα καθεστώς θαλάσσιας επιτήρησης, επεκτείνοντας τις διεκδικήσεις ακόμα και σε περιοχές που συνδέονται, προσέξτε, με κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις των Εμμυράτων. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία τόσο στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, όσο και στις ενεργειακές αγορές. Τώρα, τα Εμμυράτα έκαναν έναν αγωγό ο οποίος παρακάμπτει τα στενά και πάει στη Φουτζέιρα και πάνε και εκεί να περιορίσουν, να μην προσεγγίζουν τα πλοία ούτε και στον αγωγό ο οποίος παρακάμπτει τα στενά. Άρα δεν θα δούμε εύκολα μία σταθερότητα στην περιοχή. Το Ιράν, ενθαρρυμένο από τα αποτελέσματα του πολέμου, θα επιχειρήσει να επιβληθεί στις χώρες του κόλπου και αυτός είναι ο φόβος τους από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα, αυτά είχαμε για απόψε. Υπάρχει έντονη ανησυχία στην Ουάσιγκτον γιατί δεν μπορούν να βρουν τα ίχνη του Μοτσδάμπα Χαμενεΐ και να διαπιστώσουν ποια είναι ακριβώς η επιρροή που ασκεί στη στρατηγική που ακολουθεί η χώρα. Αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα. Λοιπόν, στη Μόσχα είχαμε μία παρέλαση για την γιορτή της νίκης εναντίον του ναζισμού και του Χίτλερ, για πρώτη φορά εδώ και πόσα χρόνια, χωρίς πυράβλους και άλλα μέσα, μόνο κάτι πεζοπόρα τμήματα παρέλασαν. Φαίνεται ότι φοβούνται τα μη επαδρομένα αεροσκάφη της Ουκρανίας. Έχουμε μια τριήμερη εκεχηρία, ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από τη μια και από την άλλη πλευρά, και διήρκησε μόνο 45 λεπτά, ενώ τις άλλες φορές ήταν 90 λεπτά η παρέλαση. Και επίσης είχαμε ελάχιστη παρουσία ξένων στην φετινή. Θα δούμε πού θα πάει και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ξανατονίζουμε την σημασία του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε στην Λευκάδα και νομίζω ότι καλύψαμε το θέμα όσο μπορούσαμε με βάση τις πληροφορίες που έχουμε από όλες τις πλευρές του. Λοιπόν, καληνύχτα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Συνέχεια λοιπόν τη εκπομπή Χωρί Χρώμα εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι RTV σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου. Να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τον πρώην Υπουργό Επικεφαλής του Δίκαια, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Καλώς ορίστε, κύριε Λαφαζάνη.
6: Καλησπέρα, με ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα Παρασκευή βράδυ. Θέλω να ξεκινήσουμε καταρχήν πόλεμο στο Ιράν. Βλέπετε να πάμε σε αυτή την πολυπόθητη συμφωνία να τα βρει τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Τραμπ, με το Ιράν? Αν είμαστε κοντά ή είμαστε μακριά, τι λέτε εσείς?
6: Κοιτάξτε, ο Τραμπ τι να βρει με το Ιράν? Πρέπει να τα μαζέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να φύγει. Και αυτό θα κάνει. Δεν υπάρχει συμφωνία, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Η συμφωνία την θέτει το Ιράν ως με τελεσυγγραφικούς όρους. Διότι εδώ δεν έχουμε απλώς μια ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήττα. Δεν το λένε, το κρύβουνε, προσπαθούν να το πασπαλίσουνε, να το εξοραίσουνε, να πούνε και εκείνο και το άλλο, αλλά είναι ήττα. Μεγάλη ήττα. Και δεν είναι μόνο ήττα, κατά τη γνώμη μου. Είναι συντριβή, είναι ταπείνωση, είναι ξεφτελισμός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον έχουν χάσει κάθε δυνατότητα να παίζουν ένα στοιχειωδώς ηγεμονικό ρόλο στον κόσμο. Είναι και αυτή μία περιφερειακή δύναμη. Κανένας δεν θα τους υπολογίζει πλέον. Μόνο η Ελλάδα είναι το προτεκτοράτο τους και συνεχίζει να παραμένει προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν όλα αλλάζουν και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Εκτός αν δεν καταλαβαίνουν, και είναι και τόσο ανόητοι. Εκτός και αν τα συμφέροντα και τα νήματα που τους συνδέουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τόσο ισχυρά που δεν μπορούν να δουν πια το εθνικό συμφέρον. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να αλλάξει ρότα, να αλλάξει πολιτική. Και να βγάλουμε συμπεράσματα όχι μόνο για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και για τη μεγάλη αναδιάταξη, επανάσταση κυριολεκτικά στις αλλαγές που σημειώνονται στον κόσμο, αλλά να βγάλουμε συμπεράσματα και για την δική μας αμυντική πολιτική. Αμυντική πολιτική.
5: Όταν λέτε να αλλάξει ρότα, τι εννοείτε δηλαδή, Υπουργέ? Όταν λέτε η Ελλάδα να αλλάξει ρότα,
6: να
5: πρέπει δηλαδή να τα βρει με κάποιους άλλους, δηλαδή η Ελλάδα.
6: Να υπερασπίσει το εθνικό της συμφέρον. Αυτό τι σημαίνει η υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος? Οι αποφάσεις που θα λαμβάνει θα γίνονται με γνώμονα το τι συμφέρει την Ελλάδα και όχι τι συμφέρει τις Βρυξέλλες ή τους Αμερικανούς. Για παράδειγμα, εμείς χρειαζόμαστε ενέργεια και φτηνή ενέργεια. Δεν είναι δυνατόν να διακόπτουμε τις ενεργειακές σχέσεις με τη Ρωσία. Εμείς πρέπει να σταματήσουμε πάρα αυτά, τώρα έπρεπε να το έχουμε κάνει από χτες, τις ενεργειακές κυρώσεις στη Ρωσία και να ενεργοποιήσουμε τη συμφωνία που έχουμε πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων, την οποία έχω κάνει στη Μόσχα, για να περάσει από την Ελλάδα ο ρώσικος αγωγός που ξεκινάει από τον Νοβοροσίσκ, περνάει τη Μαύρη Θάλασσα, Ευρωπαϊκή Τουρκία, να περάσει και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θράκη και τη Μακεδονία μας και να κατευθυνθεί προς την Ευρώπη. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο βήμα, άλμα κυριολεκτικά, για να μπορέσουμε να έχουμε φτηνή ενέργεια και επομένως να φτηνίνουμε τα προϊόντα μας, τα προϊόντα όλα, και να ενδυναμώσουμε την οικονομία και την ανάπτυξή μας.
5: Στην εποχή τη δική σας, Υπουργέ, αυτό, το 2015 που ήσταν υπουργός, κόλλησε κάπου αυτό το θέμα? Το είχατε κάνει θέμα τότε στον
6: Τζεπέ. Τεράστιο θέμα. Παγκόσμια,
5: κόλλησε, που κόλλησε τότε?
6: Παγκόσμια σημασία συμφωνία τότε. Λοιπόν, όταν εγώ έφυγα από την κυβέρνηση λόγω του τρίτου μνημονίου, αυτής της απίστευτης κολοτούμπας, στην πραγματικότητα προδοσίας που έκανε ο Τσίπρας με τα συνεταιράκια του, τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ κτλ. Και το ποτάμι το τότε. Λοιπόν, όταν έφυγα εγώ από την κυβέρνηση, ο αγωγός ενταφιάστηκε. Αυτό το μεγάλο έργο το οποίο είχαμε συμφωνήσει με τη Ρωσία και το είχαμε υπογράψει, ενταφιάστηκε και πήγε στα αζήτητα. Η Ελλάδα έχασε τότε μια τεράστια ευκαιρία και έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία να αλλάξει πολιτική. Γιατί τότε άλλαξε πολιτική ο Ερντογάν και άρχισε να κάνει ισορροπίες μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αυτόν τον ρόλο έπρεπε να παίξουμε εμείς τότε και να πιέσουμε επομένως και για να μην έχουμε μνημόνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλη συζήτηση, και για να ανοίξουμε έναν καινούριο δρόμο. Λοιπόν, δεύτερο, τι πρέπει να κάνουμε για το εθνικό μας συμφέρον, για να δείξουμε, όχι για να δείξουμε, για να αναδείξουμε ότι είμαστε χώρα και όχι χώρος, για να αναδείξουμε ότι υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα. Να μην πάμε και κάνουμε αντιρωσική πολιτική. Δεν είναι δυνατόν εμείς να υποστηρίζουμε σε όλους τους πολέμους που γίνονται και ιδιαίτερα αυτούς τους δύο τελευταίους, τους ηττημένους. Να μην είμαστε με τον Ουκρανοναζί Ζελένσκι και βλέπουμε τώρα τι γίνεται και με τον ντρόν. Πήγε να μας μπλέξει σε καταστάσεις άγριες.
5: Βρέθηκε ντρόν σήμερα στη Λευκάδα με έμφορτο υλικό, ενεργεία μηχανές. Το βρήκαν τυχαία κάτι ψαράδες εκεί στη Λευκάδα.
6: Βεβαίως, βεβαίως.
5: Σε μια σπηλιά.
6: Βεβαίως. Λοιπόν, πάνε να μας μπλέξουν. Και όχι μόνο εμείς δίνουμε όπλα και χρήματα, εγκρίναμε εμείς 90 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί βοήθεια στην Ουκρανία και 60 δις το ΝΑΤΟ, πάλι που θα τις πληρώσουμε εμείς και όλοι οι λαοί του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, γιατί να τα εγκρίνουμε εμείς αυτά, τι συμφέρον έχουμε και βλέπουμε την Ουκρανία τι λέει. Εγώ δεν συνεργάζομαι με την Ελλάδα στα ντρόνς, αν τα ντρόνς που θα συνεργαστούμε για να φτιάξουμε, να κατασκευάσουμε, θα χρησιμοποιηθούν στο Αιγαίο. Δηλαδή, η Ουκρανία καθορίζει και σε ποιον ανήκει το Αιγαίο. Η Ουκρανία παραβιάζει ομά και κατάφορα το διεθνές δίκαιο για να κάνει συμμαχία με τον Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν ασκεί σχετικά μια ανεξάρτητη πολιτική εναντί του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία και εμείς δεν τολμάμε να το κάνουμε. Και όμως η Ουκρανία που την υποστηρίζουμε εμείς αναφαντών πάει και κάνει στρατηγική συμμαχία, στρατηγική συνεργασία με τον Ερντογάν. Αυτά είναι αθλειότητες, είναι προδοσίες που γίνονται σε αυτή τη χώρα. Μεγάλες προδοσίες, οι οποίες θάβουν την Ελλάδα, θάβουν τις προοπτικές της. Λέω παραδείγματα με τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε ανεξάρτητη πολιτική. Και επίσης το Ιράν. Το Ιράν έπρεπε στον πόλεμο αυτό να έχουμε τουλάχιστον ουδετερότητα. Και όχι να τρέχουμε πίσω από το Ισραήλ στο όνομα ότι θα μας βοηθήσει το Ισραήλ. Πού θα μας βοηθήσει το Ισραήλ? Το Ισραήλ σε λίγο θα θέλει το ίδιο βοήθεια. Γιατί τώρα μετά την ΛΙΤΑ.
5: Πάντως ακούσατε τίποτα, έτσι. Αν δεν τα βρούμε, λέει, με το Ιράν και αν το Ιράν δεν τα βρει στη συμφωνία αυτή, θα δείτε, λέει, μία λάμψη.
6: Τι λάμψη?
5: Αυτό είπε ο Τραμπ. Θα δείτε, λέει, στο Ιράν μία λάμψη.
6: Ο Τραμπ τώρα δεν τον παίρνει κανείς σοβαρά. Πού θα τη δει τη λάμψη? Θα τη δει τη λάμψη από τον ουρανό.
5: Στο Ιράν. Θα δούμε, λέει, μια λάμψη στο Ιράν.
6: Ναι, ναι.
5: Αν δεν τα βρούμε λοιπόν, και δεν επέλθει αυτή η τελική συμφωνία.
6: Κοιτάξτε, ας πάει να μαζέψει τα αντιτορπιλικά του που τα χτύπησε σήμερα το Ιράν και τα σχεδόν τα κατέστρεψε. Δύο αντιτορπιλικά. Ας πάει να δει που είναι τα αεροπλανοφόρα του, που το ένα χάλασαν τα ουρητήρια και το άλλο τα μαγειρία, διότι υπέστησαν καταστροφικά πλήγματα από το Ιράν. Ας πάει να δει τι γίνανε οι βάσεις του σε όλη την πλευρά του κόλπου με τα Εμιράτα. Καταστράφηκαν όλες οι βάσεις. Ας δει ότι έχει αποσύρει από εκεί όλα τα στρατεύματα. Ας δει ότι θα φύγει σε λίγο από όλη τη Μέση Ανατολή. Τώρα θα φύγει αναγκαστικά μετά την ΙΤΑ και δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ. Τη Μέση Ανατολή θα τη βλέπει αυτός με λάμψεις που θα κάνουν στον ουρανό. Μπας και δει τίποτα από τη Μέση Ανατολή. Και το Ισραήλ θα περάσει σε δεύτερη μοίρα. Σε δεύτερη μοίρα. Αυτό το οποίο συνέβη με το Ιράν είναι ιστορικό γεγονός. Δεν είναι ένα απλό περιστατικό, μία απλή ήττα και έρχεται μετά από αλλεπάλληλες ήττες που υπέστησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πρόσφατα αυτή την ταπείνωση που υπέστησαν στο Αφγανιστάν, εγκατέλειψαν
5: δηλαδή,
6: όλο τον οπλισμό τους.
5: Υπουργέ, αν πάμε σε μία λοιπόν, παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου, δηλαδή αν αυτός ο πόλεμος...
6: διάρκεια, δεν κάνει πόλεμο, ναι. Δεν μπορεί να κάνει πόλεμο.
5: Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα, τι αισθάνε όσον αφορά την οικονομία, γιατί σήμερα
6: οι
5: είδαμε...
6: Οι επιπτώσεις είναι δραματικές για την Ελλάδα.
5: 5,4% από 3,9% τον Απρίλιο.
6: Ναι, βεβαίως, ο πληθωρισμός συντρίβει τα πάντα στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχει γονατίσει η οικονομία και κυρίως έχει γονατίσει η κοινωνία. Εξαθλιώνεται και φτωχοποιείται ο κόσμος. Ο κόσμος πια δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να ζήσει. Αυτή είναι η οικονομία, η ισχυρή οικονομία που μας λέγανε. Η οποία μάλιστα τώρα πάει και αποπληρώνει, και θα το πω στη συνέχεια, μας λέτε, αποπληρώνει χρέος με τα όποια πλεονάσματα, έτσι τα λέει πλεονάσματα, αποπληρώνει χρέος αντί να στηρίξει την ανάπτυξη, να στηρίξει τη φτώχεια, να στηρίξει τα εισοδήματα και να ασκήσει και μια πολιτική διαφορετική όσον αφορά τις τιμές. Διότι πίσω από την αύξηση των τιμών δεν υπάρχει μόνο το πετρέλαιο και η ενέργεια, υπάρχει και η κερδοσκοπία, η οποία έχει ως ομπρέλα την κυβέρνηση. Αλλά θα ήθελα να πω τώρα τα συμπεράσματα το Ιράν. Είναι πέραν το ότι πρέπει να ασκήσουμε μια ανεξάρτητη επιτέλους πολιτική, η οποία πρέπει να πάει και μακριά αυτή η πολιτική και να στοχεύσει σε μια άλλη Ελλάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να πάρουμε αυτά τα μέτρα που χρειάζεται σήμερα. Λοιπόν, υπάρχει και το θέμα της άμυνας. Καταλάβαμε πώς πολέμησε και πώς διεξήγαγε τη στρατιωτική αναμέτρηση με τις ΗΠΑ στο Ιράν. Εμείς τι παίρνουμε? Παίρνουμε Ραφάλ και τριών κατηγοριών φρεγάτες. Λοιπόν, τα όμορφα Ραφάλ όμορφα όμως καταρρύπτονται. Και οι όμορφες φρεγάτες όμορφα βυθίζονται. Το Ιράν δεν έπαιξε με αυτό το παιχνίδι. Έκανε νέα τακτική στον πόλεμό του, την οποία πρέπει και εμείς να τη δούμε, να καταλάβουμε τι γίνεται επιτέλους. Να αντιληφθούμε τι εξελίξεις έχουμε και όχι να γίνουμε πρακτοράκι του Μακρόν. Πάρε αυτά τα που είναι πολύ καλά για σας, πάρε και εσύ η Ιταλία, πάρε και εσύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνουμε πελατειακές σχέσεις. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε την άμυνά μας. Και η άμυνα που στηρίχθηκε του ΙΑΜ, του Ιράν μια στιγμή, γιατί δεν τα καταλαβαίνουν και μιλάνε και στρατιωτικοί πολλές φορές και απορώ οι άνθρωποι που βρίσκονται. Το Ιράν έκανε πόλεμο με δύο πράγματα. Όχι με αεροπλανοφόρα, ούτε με αντιτορπιλικά, ούτε με τα πιο προωθημένα όπλα κτλ. Με δύο πράγματα. Τα Σαχέτ, τα υπερσύγχρονα ντρόνς που έχει, τα οποία αυτό εγκαινίασε και αυτό έδωσε στη Ρωσία τα ντρόνς στη δύσκολη φάση που πέρναγε και αντιμετώπισε τις καταστάσεις των επιθέσεων των Ουκρανών. Λοιπόν, με τα ντρόνς έκανε τον πόλεμο και με τους πυράβλους. Και τα ντρόνς και οι πυραβλοί του Ιράν ήταν δικοί του. Δικοί του. Δικοί του. Αυτό τις έφτιαχνε τους πυράβλους.
5: Εδώ τι κατασκευάζει η Ελλάδα.
6: Λοιπόν, αυτό λέμε.
5: Εδώ είχαμε την ΕΑΒ, την κλείσαμε την ΕΑΒ.
6: Κοιτάξτε, εδώ.
5: ΕΑΒ.
6: Τα κλείσαμε όλα. Όλα τα κλείσαμε. Εμείς είμαστε μόνο για να κλείνουμε και όχι για να ανοίγουμε παραγωγικές δραστηριότητες που είναι υπερχρήσιμες. Η Τουρκία κάνει εξαγωγές, είναι η 11η δύναμη σε εξαγωγές στον κόσμο, η Τουρκία, οπλικών συστημάτων.
5: Και κατασκευάζει και ντρόν η Τουρκία τώρα.
6: Ντρόνς, κοιτάξτε να δείτε τι σημαίνει Τουρκία. Και δεν αντιμετωπίζεται αυτό με τις φρεγάτες. Εμείς έχουμε 10.500 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο. Αυτά είναι στέρεες βάσεις, όχι πλωτές, στέρεες βάσεις μέσα από τις οποίες θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια πυραυλική δυναμική και ντρόνς να μπορούν να εκτοξεύονται. Θα ελέγχαμε πλήρως το Αιγαίο. Τώρα όμως τι γίνεται? Δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είδαμε την έκθεση όπλων που έκανε η Τουρκία. Δεν την είδανε, δεν προσέξανε τι κάνανε και όσοι προσέξανε τα κρύβανε, να μην λέγονται. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Τι θα υποστούμε, γιατί εμείς δεν έχουμε γι' αυτό σας είπα οι όμορφες φρεγάτες όμορφα βυθίζονται. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ο Μπαϊρακτάρ. Ο Μπαϊρακτάρ είναι ιδιοκτήτης της τουρκικής εταιρείας που κάνει τα ντρόνς Μπαϊρακτάρ, γαμπρός του Ερντογάν. Λοιπόν, λέει, είπε συγκεκριμένα, η μεγάλη μας ισχύς είναι τα ντρόνς, λέει ο Τούρκος.
5: Κατασκευάζει ντρόνς Τουρκία.
6: Και εξάγει κιόλας. Είναι τα ντρόνς, καμικάζι, που θα δρούν με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης σαν κοπάδια. Μιλάμε για επιθέσεις που θα προκαλούν τεράστιο κόστος και θα φέρουν σε κορεσμό τα αντιεοπορικά συστήματα. Μιλάμε για νέο δόγμα. Ακούστε τώρα, μπροστά θα είναι μικρά μη επανδρομένα συστήματα που θα πέφτουν σαν κουνούπια. Θα φεύγουν 1.000 από αυτά. 1.000. Φαντάζεστε.
5: Ναι, μία, τον αμυντικό θόλο όμως.
6: Ποιο αμυντικό? Τον είδατε τι έγινε στο Ισραήλ.
5: Τον αμυντικό θόλο όμως, έτσι.
6: Είδατε τι έγινε στο Ισραήλ. Αυτός έγινε κουρελόχαρτο ο θόλος του Ισραήλ. Το Ιράν τον έκανε συντρίμια αυτόν τον θόλο. Και εμείς σπεύσαμε χωρίς καμιά κρίση γρήγορα να δώσουμε δισεκατομμύρια.
5: Επειδή
6: για να
5: όμως
6: φτιάξουμε...
5: έχουμε δίπλα μας ένα κακό γείτονα, κύριε Λαβαζάνη.
6: Αυτό για τον κακό γείτονα σας λέω.
5: Δεν καταλαβαίνετε
6: τι
5: πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
6: Δεν καταλαβαίνετε τι λέω.
5: Ναι, κατασκευάζει η Τουρκία.
6: Εμείς τι να κάνουμε.
5: Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει.
6: Εμείς τι κάνουμε. Αγοράζουμε αυτά τα οποία δεν θα χρησιμεύσουν ιδιαίτερα σε μια πολεμική σύγκρουση. Και δεν είναι αυτά τα οποία χρειάζονται αυτή τη στιγμή να έχει προτεραιότητα η Ελλάδα. Λοιπόν, Λέει εδώ πέρα, μιλάμε για νέο δόγμα, μπροστά θα είναι μικρά, μη επανδρομένα συστήματα που θα πέφτουν σαν κουνούπια. Θα φεύγουν χίλια από αυτά. Παρακάτω, πίσω από αυτά θα ακολουθούν τα καμικάζι drones, Μίζρακ, 500 με 600 από αυτά. Μετά θα ακολουθούν τα drones K2, 300 με 400 κομμάτια. Και όλα αυτά τα συστήματα θα ελέγχονται από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη TV3 Ανκινσί Μπαϊρακτάρ. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζουμε τον τρόπο μάχης, λέει η Τουρκία. Θα σκεπάζουν τον ήλιο αυτά τα drones που θα στέλνει και όλες αυτές οι διατάξεις, και στις οποίες εμείς δεν έχουμε να αμυνθούμε ούτε να αντεπιτεθούμε κάτι. Δεν μπορούν να αντέξουν σε, αυτό, σε αυτή την αναμέτρηση ούτε οι φρεγάτες που παίρνουμε, ούτε τα άλλα, τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα βλέπετε πώς πέφτουν εύκολα και πώς δοκιμάστηκαν στον πόλεμο Πακιστάν-Ινδίας και τα ψάχνουν στα
5: χρόνια. Λοιπόν, στην παραγωγή ως Ελλάδα.
6: Λέω λοιπόν, αυτά είναι όλα αποτελέσματα ότι η Ελλάδα έχει καταστεί προτεκτοράτο και δεν ασκεί ανεξάρτητη αμυντική πολιτική, η οποία να έχει εγχώρια βάση και να σχεδιάζεται με βάση τις εγχώριες πραγματικές ανάγκες και τις σύγχρονες ανάγκες που επιβάλλει η νέα στρατιωτική τεχνική, η νέα στρατιωτική στρατηγική, όπως τη βλέπουμε και αναπτύσσεται. Εδώ πλέον μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ο πολέμος διεξάγεται με drones. Δεν διεξάγεται με το μέτωπο. Μέσα στις συνθήκες του πολέμου στα 4 χρόνια άλλαξε ο χαρακτήρας των πολεμικών δραστηριοτήτων. Εμείς κοιμόμαστε με τα τσαρούχια και δεν καταλαβαίνουμε ότι ούτε οι Ουκρανοί είναι σύμμαχοί μας, ούτε οι Αμερικάνοι στον πόλεμο του Ιράν είναι σύμμαχοί μας, ότι αλλάζει η περιοχή, αλλάζει ο κόσμος. Εμείς τα χαλάμε με όλους αυτούς οι οποίους έπρεπε να έχουμε καλές σχέσεις. Εμείς γινόμαστε πρακτορείο των Ηνωμένων Πολιτειών για τον κάθετο διάδρομο που είναι πανάκριβο φυσικό αέριο που παίρνουμε και εγκαταλείπουμε το φτηνό φυσικό αέριο της Ρωσίας. Και μετά λέμε ότι δεν έχουμε ανάπτυξη, ότι βυθιζόμεθα. Πώς θα βυθιστούμε όταν η Ελλάδα έχει ένα σύστημα το οποίο το έχω αποκαλέσει πολλές φορές νεοφιλελεύθερο, πελατειακό, παρασιτικό και διεφθαρμένο κρατισμό. Εμείς αυτό κάνουμε μόνο. Αυτό κάνουμε, ένα κράτος αποδιοργανωμένο πελατειακό, το οποίο παίζει ρόλο εξυπηρέτησης και διαμόρφωσης των μεγιστάνων στη χώρα μας, των ολιγαρχών στη χώρα μας, και ένα κράτος επίσης το οποίο αντί να βοηθάει την ανάπτυξη, αναπαράγει και διαμορφώνει καταστάσεις νοσηρές μες στην κοινωνία, όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ τι έχει γίνει, τι γίνεται. Μέσα από το κρατικό προϋπολογισμό, μέσα από τις δαπάνες του κράτους, περνάει το μισό ΑΕΠ. Πάνω από το 50% του ΑΕΠ. Αυτό διανέμεται μεταξύ της κυβερνητικής μαφίας, της εκάστοτε κυβερνητικής μαφίας, στους ημετέρους και κατασπαταλάται σε παρασιτικές και πελατειακές σχέσεις. Εδώ έχουμε μια ανοργάνωτη οικονομία, ένα ανοργάνωτο κράτος το οποίο διέπεται από νόμους μαφίας και νόμους πελατειακών σχέσεων.
5: Το πολιτικό σκηνικό, για να ολοκληρώσουμε κύριε Λαφαζάνη, ένα λεπτό έχουμε.
6: Το πολιτικό
5: σκηνικό πώς το βλέπετε στην Ελλάδα?
6: Το πολιτικό σκηνικό είναι
5: διαλυμένο. Πώς το βλέπετε? Ακούμε νέα κόμματα, περιμένουμε κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καρισιανού, ενδεχομένως κόμμα Σαμαρά.
6: Δεν υπάρχει πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Έχει καταβυθιστεί. Η χώρα δεν κυβερνάται. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι διανέμει λάφυρα. Το μόνο έργο που δεν μπορεί να σχεδιάσει πλέον, δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει την δυνατότητα, έχει απέναντί της την κοινωνία και το ξέρει. Και το μόνο που την κρατάει ακόμα στην επιφάνεια, με το καλάμι δηλαδή να αναπνέει, είναι τι, η αντιπολίτευση, η οποία είναι
5: εναλλακτική λύση υπάρχει, ανύπαρκτους ηγέτες. Ένα λεπτό έχω, κύριε Λαφαζάνη, να πάω στο διάλειμμα. Εναλλακτική λύση υπάρχει?
6: Ναι, τι θάβουν την εναλλακτική λύση. Γιατί τι θάβουν την εναλλακτική λύση, να σας πω. Διότι δέστε τις δημοσκοπήσεις και τι εμφανίζουν. Οι δημοσκοπήσεις που έχουμε.
5: Κάπου πατάνε όμως δημοσκοπήσεις, κύριε Λαφαζάνη.
6: Κοιτάξτε, δείτε, δεν πατάνε πουθενά.
5: Είναι η φωτογραφία της στιγμής μια δημοσκοπήση.
6: Όχι, δεν είναι καθόλου φωτογραφία. Είναι φωτογραφία που θέλουν οι εκάστοτε κυβερνώντες και τα διάφορα συμφέροντα να παρουσιάσουν στην κοινωνία για να την υποδιαιτήσουν. Αυτό κάνουν. Κοιτάξτε να δείτε. Προχθές έγινε μια δημοσκόπηση. Δεν λέω το όνομα της εταιρείας, δεν χρειάζεται. Η εταιρεία η οποία θεωρείται από τις πιο έγκυρες στην Ελλάδα, έγκυρες εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, τι λέει, 24% πρώτο, το πρώτο κόμμα.
5: Η Νέα Δημοκρατία.
6: Η Νέα Δημοκρατία.
5: Στην πρόθεση ψήφου.
6: Και λέει από εκεί και πέρα, ναι, στο τέλος, αυτή
5: η. Αναποφάσιστη.
6: Όχι αναποφάσιστη. Λέει άλλο κόμμα.

0: Δίκαια Λαφαζάνης, δίκαια Λαφαζάνης, δεν το ρωτάνε ποτέ, γιατί ξέρουν ότι και χωρίς να ρωτάνε έχουν απαντήσεις του 1,5 και του 2% με το δίκαια. Λοιπόν, αν το εμφανίσουν, θα αλλάζει το σκηνικό όλο, όχι μόνο για το δίκαια, και για άλλα κόμματα τα οποία έχουν επιρροή, αλλά δεν τα εμφανίζουν. Εδώ γίνεται ένα παιχνίδι για να συντηρήσουν ένα πολιτικό σύστημα στα μέτρα τους. Η κοινωνία αυτό το πράγμα πρέπει να το πάρει χαμπάρι και οι πολίτες, να μπορέσουμε να το ανατρέψουμε, και θα το ανατρέψουμε.
1: Λοιπόν,
0: πολύ σύντομα.
1: Να ευχαριστήσω Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον επικεφαλής του Δίκαια, πρώην υπουργό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την σημερινή απόψινη παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, εσείς μετά τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, μείνετε μαζί μας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για κακοποίηση στο ζωάκι του.
5: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπουμε.
6: Το μαχαίρωσε.
7: Κακοποίηση του ζώου.
4: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
8: Πατάει ψυχρό.
9: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
10: Εικόνες ντροπή.
11: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
12: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
13: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
12: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχω κοντά μου τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Καλησπέρα, κύριε Σαλμά, καλώς ήρθατε.
15: Καλησπέρα, κύριε Γκάτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
14: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από μία φράση που μου είχατε πει εδώ πέρσι και μου είχε μείνει. Ότι δεν γίνεται τίποτα αν δεν το ξέρει το Μέγαρο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει αλλάξει κάτι, θεωρείτε, από τότε, ή απλά τώρα έχουν αρχίσει οι δικογραφίες και βγαίνουν στο φως και έρχεται η μία μετά την άλλη, και απλά έχουν αρχίσει και αυτά βγαίνουν στο φως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
15: Λοιπόν, πάμε τώρα για το επιτελικό κράτος που είπα.
14: Ναι.
15: Θυμάστε ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή την περιβόητη μετά την οποία ετέθησε τροχιά διαγραφής, είχα στυλιτεύσει πρώτα το επιτελικό κράτος, παρουσία του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τι βλέπουμε δύο χρόνια μετά, από το 23, τον Ιούνιο που ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα, μετά τις ευρωεκλογές, το 24 μετά τις ευρωεκλογές, κλείνουμε δύο χρόνια.
14: Ναι.
15: Βλέπουμε ότι ξανά ετοιμαζόταν 15 βουλευτές, τελικά επέγραψαν 5 να πούν για το επιτελικό κράτος. Άρα, αυτό που έγκαιρα είχα πει μόνος μου τότε, πλέον σήμερα το υπέγραψαν 5, ετοιμαζόταν να το υπογράψουν 15 και το συζητάει η μισή κοινοβουλευτική ομάδα. Τι συζητάει δηλαδή? Ότι ενοχλείται με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Κρατήστε αυτό το συμπέρασμα. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτό λέγεται δικαίωση δική μου, γιατί δεν είναι θέμα δικαίωσης. Είναι θέμα ότι εγώ τότε είπα το αυτονόητο και τώρα το αυτονόητο το υποστηρίζουν πολύ περισσότεροι. Είναι άλλο να θες να έχεις ένα κεντρικό έλεγχο που ούτως ή άλλως πάντα τον είχαν οι πρωθυπουργοί, έτσι, από το Μαξίμου, και είναι άλλο να θες να υποκαταστήσεις όλους τους υπουργούς. Τελεία. Μην ξαναπούμε πάλι τι περιείχε εκείνος ο νόμος του επιτελικού κράτους που καταργήθηκαν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Σημασία έχει ότι αυτό το μοντέλο λειτουργήσε καλά για το Μέγαρο Μαξίμου.
14: Άρα,
15: τι σημαίνει
14: άρα
15: αυτό?
14: Πιστεύετε,
15: δεν βοήθησε τον κόσμο.
14: Ναι, για ναι. Ότι έγινε για να έχει το Μέγαρο Μαξίμου στην, έτσι να το πω, στην αρμοδιότητά του, στον έλεγχό του, κονδύλια, συμβάσεις.
15: Τα πάντα. Άρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δηλαδή, θέτω την ΑΕΠ υπό την ευθύνη του Πρωθυπουργού, τη δική μου.
14: Συμβαίνει κάτι. Δεν ξέρω,
15: συμβαίνει κάτι στην ΑΕΠ και δεν ξέρω.
14: Ναι, με αυτό ζούμε.
15: Ξαναλέω λοιπόν, όλο το σύστημα ήταν το εξής. Διορίζω υπουργούς φίλους. Τους αλλάζω μερικούς γρήγορα για να μην προλαβαίνουν εκεί που πρέπει να κάνουν αλλαγές να κάνουν. Στους οργανισμούς πάλι διορίζω φίλους. Πάλι τους αλλάζω γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν αλλαγές.

0: Στη συνέχεια, όπου βρω πρόβλημα, τους διώχνω για να μην υπάρχει ευθύνη σε μένα, αφού πρώτα τους έχω παρακολουθήσει για να τους κρατάω. Αυτό είναι το μοντέλο. Αυτό όμως δεν βοήθησε στην χώρα, ούτε στην διαφάνεια της διαχείρισης των πόρων των οικονομικών, έτσι. Γι' αυτό και υπήρξε διάχυση των άπειρων χρημάτων που δόθηκαν των δισεκατομμυρίων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τους φόρους του ελληνικού λαού. Δεν υπήρξε αυτή η διάχυση στην επαρχία, στην Ήπεθρο, στην κοινωνία, στη βάση.
1: Και δεν, έτσι όπως μου το περιγράφετε, δεν μιλάμε για μια χρηστή διοίκηση της χώρας.
0: Είπαμε, είναι δύο Ελλάδες. Η μία Ελλάδα, η μικρούλα, που είναι γύρω από την διαχείριση που νέμεται τους σπόρους αυτούς σε αυτό το κυβερνητικό σύστημα, και η υπόλοιπη Ελλάδα που είναι απ' έξω. Έτσι. Και επειδή μετά τις τοποθετήσεις μου που συναντώ κόσμο, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που με ρωτάνε, τώρα τα θυμήθηκες. Προσέξτε. Εγώ ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως βουλευτής, 25 χρόνια. Αυτά όμως δεν τα βλέπαμε ποτέ. Επομένως, όλα αυτά είναι αυτά που ζούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια.
1: Μπορούσατε,
0: γιατί θυμίζω τα δύο πρώτα χρόνια.
1: Μπορούσατε παλιότερα να έχετε λόγο, να το πω έτσι, ήτανε η κομματική πειθαρχία και τέλος.
0: Προσέξτε. Στο τέλος, όταν έχεις ένα οργανωμένο κόμμα, βεβαίως δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όμως πάντα υπήρχε μια μορφή διαλόγου. Και πάντα ακούγονταν οι φωνές. Δηλαδή, επί προηγούμενων πρωθυπουργών της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχε περίπτωση να επιβληθεί ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν γινόταν αυτό. Όταν θα υπήρχε τέτοια αντίδραση, δεν θα γινόταν φροντιστήριο από εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς στους βουλευτές για το πώς πρέπει να τους πείσουν να ψηφίσουν κάτι που οι ίδιοι δεν πίστευαν και που ήταν απέναντι στο κοινό αίσθημα και στην ιδεολογία του κόμματος.
1: Άρα αυτά είναι φαινόμενα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Είναι φαινόμενα τα οποία δεν ήταν αυτά με τα οποία πήγαμε στην κοινωνία να ζητήσουμε την ψήφο εμπιστοσύνης. Τώρα, αν με ρωτάτε γιατί δημοσκοπικά δεν επιβεβαιώνομαι απόλυτα σ' όσα λέω, θα σας πω γιατί υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία που αποδέχονται τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του δημοσίου χρήματος σήμερα, επειδή στο βωμό ότι είμαι σε μια παράταξη, εμείς έτσι είμαστε τόσα χρόνια και δεν αλλάζει. Πρέπει να σας πω το εξής. Την ίδια κριτική θα έκανα είτε ήταν αριστερή κυβέρνηση, είτε ήταν σοσιαλιστική, είτε ήταν οποιοδήποτε. Εδώ σήμερα, η κυρία Γκάτσου, οι ιδεολογίες έχουν αμυνθεί. Δεν το λέω τώρα, έχω γράψει βιβλίο σχετικό το 2015 με αυτό, με τίτλο Θέμα Ιδεολογίες, όχι μόνο. Δεν είναι σήμερα το αριστερά-δεξιά, σοσιαλισμός ή φιλελευθερισμός. Σήμερα είναι σε μια Ελλάδα που έχει 369 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος ακόμα, μεγαλύτερο κατά 40 περίπου δισεκατομμύρια από αυτό που μπήκαμε στην κρίση, και που η νέα γενιά σήμερα θα το βρει μπροστά της, στο πώς θα το διαχειριστεί. Δεν έχω πολυτέλεια να σπαταλώ πόρους. Άρα σήμερα η πολιτική με ομικρονιώτα χωρίζονται σε αυτούς που μπαίνουν στην πολιτική για να υπερασπιστούν την κοινωνία. Και βεβαίως η κοινωνία υπηρετείται από τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, και στους πολιτικούς που κάνουν καριέρα και δεν ενδιαφέρονται για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Φωνές υπερασπιστικές για την ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Το πλεονέκτημα δεν το έχει μόνο ούτε η αριστερά, ούτε η δεξιά. Έτσι, είναι θέμα να κάνει με τη συνείδηση του καθενός. Και επειδή με ρωτούν καμιά φορά, γιατί εσύ τα λες έτσι και ενώ οι άλλοι τα στρογγυλεύουν, η αντιπολίτευση, θα σας πω. Εγώ έχω την ελευθερία από το Θεό να έχω την αίσθηση ότι μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι, γιατί δεν με κρατάει κανένας, κυρία Γκάτσου. Όχι, μην το περνάτε έτσι.
1: Όχι, δεν το περνάω έτσι.
0: Τι σημαίνει,
1: τι εννοείτε, ότι κάποιος τους κρατάει, αυτό θέλω να πω.
0: Υπάρχει ένας νέος πολιτικός που θέλει να μπει στην πολιτική. Δεν έχει διαχειριστεί δημοσίου
1: χρήμα. Τι κρατάνε, ποιους δηλαδή, και με ποιον τρόπο.
0: Θα σας πω. Υπάρχει ένας νέος πολιτικός που θέλει να ηγηθεί και να κυβερνήσει τη χώρα. Είτε έχει προϋπηρεσία είτε δεν έχει προϋπηρεσία. Είναι της μόδας να μην έχεις καθόλου προϋπηρεσία και να θες να διεκδικήσεις να γίνεις πρωθυπουργός απευθείας, χωρίς να έχεις εκλεγεί ποτέ βουλευτής. Είναι της μόδας και αυτό. Αυτοί λοιπόν που θέλουν να απολαύσουν αυτό τον τίτλο τιμής και την υποχρέωση απέναντι στον κόσμο και δεν έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα, δεν τους ξέρεις πώς θα το κάνουν.
1: Όχι.
0: Αυτοί όμως που έχουν διαχειριστεί, πρέπει να μπορείς να λες αυτό που μπορώ να πω. Τι μπορώ να πω? Εγώ πέρασα δύο φορές από το Υπουργείο Υγείας, το 9 και το 12, βρέστε μου μία απευθείας ανάθεση, ένα ευρώ.
1: Την οποία έχετε δώσει που έχει και την υπογραφή έχετε υπογράψει.
0: Μου. Ακούστε, βρέστε μου μία διαπραγμάτευση που έκανα με δική μου υπογραφή.
1: Άρα καθαρός ουρανός, σας τραβάτε, φοβάται.
0: Αυτό λοιπόν, όταν το έχεις, μπορείς και μιλάς ελεύθερα και συγκεκριμένα. Όταν και... δεν το έχεις, ναι, δίνεις το δικαίωμα σε μερικούς σαν τον κύριο Γεωργιάδη, ναι, να λένε μην μου μιλάτε εμένα γιατί εγώ σας κρατάω.
1: Και πάνω σε αυτό δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω αν ο κύριος Γεωργιάδης τελικά σας έκανε μήνυση και αγωγή όπως είχε προαναγγείλει.
0: Αστειεύεστε.
1: Έτσι έχει προαναγγείλει.
0: Είναι θείος άνθρωπος.
1: Δηλαδή,
0: φαντάζεστε ότι αυτά που θα πω στη Βουλή ή που είπα ότι γνωρίζω θα ήθελε κανείς να γίνουν δικογραφίες.
1: Όπως, ποια είναι αυτά?
0: Να πούμε και κάτι καινούριο σήμερα, σαν συνέχεια. Αφού πω ότι εγώ έδωσα μια συνέντευξη 2,5 ώρων όπου για την υγεία αναφέρθηκα στα 2,5 λεπτά. Και τι είπα? Γνωρίζω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί και πώς δίδονται εκατομμύρια ευρώ χρήματα στο Υπουργείο Υγείας και πρέπει να είναι προσεκτικοί γιατί καμιά φορά μπορεί να έρθει και καμιά δικογραφία στο Υγείας. Σωστά αυτό είπα?
1: Σωστά.
0: Και είπα σε αυτό δεν θα μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι έτσι. Ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε λοιπόν και είπε ότι εγώ μπορώ να απαντήσω και θα κάνω μήνυση και αγωγή. Γιατί του είπα ότι γνωρίζω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί.
1: Την οποία δεν έχει κάνει, επαναλαμβάνω.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και είπε δεν θέλω δημόσιο διάλογο, μόνο το σεβασμό, λέει στον συνάδελφο. Εγώ θέλω δημόσιο διάλογο, γιατί η πολιτική είναι δημόσιος διάλογος. Αν τα πούμε αυτά σε έναν που κάνει, ας πούμε, μια προκαταρκτική εξέταση πτεσματοδίκη, δεν θα τα μάθει ποτέ ο κόσμος. Εδώ είμαστε όμως για να, κάνουμε, να έχουμε δημόσιο, να εκφέρουμε δημόσιο λόγο και τέτοιο δημόσιο λόγο θα τον εκφέρω συγκεκριμένα πλέον. Mm-hmm. Έχω υποχρέωση λοιπόν απέναντι σε όλη την ελληνική κοινωνία, που πρέπει να σας πω αυτά τα αποσπάσματα πήραν πάνω από 2 εκατομμύρια views στα social media. Ένδειξη του ενδιαφέροντος που έχει η κοινωνία για να καταλάβει τι συμβαίνει. Σήμερα μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα δημοσίου διαγωνισμού για το πώς μπορεί να ζημιώνεται το ελληνικό δημόσιο. Ακούστε. Τα απόβλητα των νοσοκομείων δίδονταν διαχρονικά για αποστήρωση, έτσι, με ένα κόστος που ήταν κοντά στην τιμή παρατηρητηρίου 700 ευρώ ο τόνος, συν τα μεταφορικά και έφτανε το πολύ 1000 ευρώ ο τόνος μαζί με τα μεταφορικά, με τιμή παρατηρητηρίου και με διαγωνισμούς που έκανε το κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά με τους ίδιους όρους διαγωνισμού και τις ίδιες προδιαγραφές. Συμφωνούμε? Ήρθε τώρα λοιπόν το Υπουργείο Υγείας επί κυρίου Γεωργιάδη και τι είπε? Αντί για κάθε νοσοκομείο θα γίνεται ο διαγωνισμός σε κάθε υγειονομική περιφέρεια. 7 υγειονομικές περιφέρειες. Όπου οι προδιαγραφές πλέον για το διαγωνισμό θα είναι πρώτη προδιαγραφή. Για να συμμετέχει μια εταιρεία πρέπει να έχει εξυπηρετήσει τα τελευταία 3 χρόνια ισόπως ο αριθμό κρεβατιών νοσοκομείων όσα έχει υγειονομική περιφέρεια που συμμετέχει. Για παράδειγμα, η πρώτη ΥΠΕ έχει 9.600, αν δεν κάνω λάθος, κρεβάτια. Αυτή την προϋπόθεση δεν την είχε καμία εταιρεία. Και δεύτερον, δεύτερη προϋπόθεση, να έχει τα τελευταία 3 χρόνια τζίρο, τον τζίρο, το όριο του διαγωνισμού που έχει η ΥΠΕ. Παράδειγμα, η πρώτη ΥΠΕ είχε 13 εκατομμύρια. Ούτε αυτή την προϋπόθεση την είχε κανένας.
1: Και τελικά?
0: Πολύ ωραίο. Προσέξτε τώρα, για να βλέπουμε ότι δεν έγιναν τυχαία. Άρα, φτιάχνουμε όρους, δεν την είδες στην αγορά, η εταιρεία σε 6 είναι. Δεν την είδες στην αγορά τι έχει και έφτιαξε στοιχεία αυτούς τους όρους. Ακούστε τώρα τι συνέβη. Μαζεύτηκαν αυτές οι 6 εταιρείες και φτιάξαν μια κοινοπραξία. Και αυτή η κοινοπραξία πήγε η ίδια, απλά άλλαζε, το μετοχικό ποσοστό η κάθε εταιρεία, αλλά ήταν οι ίδιες 6 εταιρείες και πήγαν και πήραν και τις 7 είπε. Μία εταιρεία, μία προσφορά.
1: Και ξαφνικά πληρούσε τους όρους.
0: Βεβαίως πληρούσε. Και πόσο πήγε ο τόνος?
1: Πόσο?
0: Από 700 συν τα μεταφορικά 1000, 1860 ευρώ ο τόνος. Γιατί ύψος διαγωνισμού μιλάμε? 140 εκατομμύρια για 3 χρόνια με την προαίρεση ενός έτους. Στοπ.
1: Άρα μιλάμε...
0: Προσέξτε τώρα.
1: Ναι.
0: Σε αυτό θα απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Δημόσια. Και δεύτερον, Να πάμε στο εξής. Όταν ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη για το πώς δίδεται το δημόσιο χρήμα, είπε εμένα μην με ξαναενοχλήσετε, γιατί υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που τα ελέγχει όλα. Μπράβο. Θα απαντήσει το ελεγκτικό συνέδριο αν σε, σε αυτό το διαγωνισμό που σας είπα.
1: Τα ήλεγξε.
0: Πρώτον, οφείλει να απαντήσει το ελεγκτικό συνέδριο αν ο δικαστής του ελεγκτικού συνεδρίου που τα έλεγξε τι έχει να πει για το αν προκλήθηκε αυτή η μεγάλη αύξηση του κόστους ανά τόνο. Έτσι. Παρένθεση, τα ιδιωτικά νοσοκομεία που κάνουν τους διαγωνισμούς είναι ακόμα και στα 1.000 ευρώ τον τόνο. Συνεπώς, αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που πρέπει να απαντηθεί για το τι έκανε το ελεγκτικό συνέδριο, αν είχε ευθύνη να κάνει επί της ουσίας έλεγχο, ποιος, αν ο Πρωθυπουργός το γνώριζε αυτό ή το γνωρίζει, αν δεν το γνωρίζει θα το γνωρίζει από σήμερα, και πώς έγινε αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μία εξήγηση. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα συνεχίσω κάθε φορά, θα λέω και από ένα παράδειγμα. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν κάποιοι κάνουμε μία κριτική, την κάνουμε
1: χωρίς να έχουμε στοιχεία.
0: Τίποτα, δεν είχα τίποτα με τον Υπουργό. Αν δεν μου απαντούσε, θα τελείωνε το θέμα. Θα γινόταν μια συζήτηση στη Βουλή επί αυτών των θεμάτων. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός μου. Έτσι. Τώρα όμως φαίνεται θα γίνει ο διάλογος δημόσιος. Mm. Διότι όταν λες θα μιλήσω και θα κάνω αγωγή σε ένα συνάδελφο, για ποιο πράγμα. Επειδή αρχίζω και διατυπώνω με βάση το άρθρο 60 του Συντάγματος απεριόριστη ελευθερία έκφρασης και λόγου, αρκεί να λες συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, και θα πούμε πολλά περισσότερα.
1: Και γι' αυτό φαντάζομαι ότι έχετε και τα κατάλληλα στοιχεία.
0: Εννοείται. Την επόμενη φορά θα πούμε για την αιμοδοσία, για το πληροφοριακό σύστημα. Θα πούμε για πολλά νοσοκομεία. Έχει δρόμο υπόθεση. Για να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί κανένας να κουνάει το δάχτυλο όταν δεν είναι αυτός που υποστηρίζει το Υπουργείο του, έτσι, την συμφέρουσα διαχείριση των δημοσίων πόρων.
1: Άρα θεωρείτε ότι και εκεί έχουν γίνει παρατυπίες, ότι ενδεχομένως υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός κατά κάποιο τρόπο?
0: Όχι ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως.
1: Ξεκάθαρα.
0: Είναι ο ορισμός
1: του φωτογραφικού διαγωνισμού.
0: Αυτοί πήγαν όλες μαζί εταιρείες. Δηλαδή,
1: ενώ
0: είμαστε...
1: δεν πληρούσε καμία εταιρεία
0: του, εμείς αν
1: είμαστε... μονωμένα τους όρους.
0: Αν ήμασταν αυτές οι 6 εταιρείες που μέχρι τώρα διαγωνιζόμασταν και παίρναμε 700 ευρώ τον τόνο τα απόβλητα συν τα μεταφορικά. Και ξαφνικά είμαστε όλες μαζί, έχουμε πάρει μαζί όλη τη δουλειά, όλης της Ελλάδος, 140 εκατομμύρια, σε τιμή διπλάσια από αυτή που την παίρναμε. Mm. Τι θα ψηφίζαμε στις εκλογές? Έτσι δημιουργείται η μία Ελλάδα που με το ρουσφέτι και τις εξυπηρετήσεις
1: και από το
0: δημόσιο
1: χρήμα, το πελατειακό
0: ακριβώς,
1: κράτος.
0: Είναι αυτό που είπα, ότι αν από τα κόμματα εξουσίας αφαιρέσεις την εξουσία, τότε θα δείτε την πραγματική επιρροή στην κοινωνία. Mm. Διότι όταν διχειρίζεσαι δισεκατομμύρια με τρόπο και ύφος, ως αν είναι δικά σου χρήματα, δίνω εδώ, δίνω εκεί, δίνω εδώ και τα μοιράζεις, αποκτάς με αυτά τα χρήματα, εξαγοράζεις ουσιαστικά και τις συνειδήσεις και τους ψήφους. Και το χειρότερο να σας πω, κυρία Γκάτσου, ποιο είναι? Εγώ όλα αυτά τα προσπερνώ. Εγώ είμαι ένας πολιτικός.
1: Πριν τα προσπεράσετε, αυτό που είπατε είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Αν αύριο,
0: δεν είναι καταγγελία.
1: Είπατε την περίπτωση.
0: Είναι
1: περιγραφή
0: ενός διαγωνισμού που ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτό. Ναι. Και προσέξτε, αυτός ο κόσμος, υπάρχει ένας κόσμος τώρα στην Δημοκρατία που με αυτό που είπα δεν ενοχλείται. Εγώ δεν έχω καμία σχέση και κακώς...
1: Δεν ενοχλείται γιατί του είναι φυσιολογικό όλο αυτό? Το ξέρει ότι γίνεται και έχει συνηθίσει, έχει πάθει ανοσία, να το πω έτσι.
0: Υπάρχει διάχυτα στην κοινωνία ένα μέρος, σε όλο το φάσμα, το πολιτικό, που σου λέει, έλα μωρά, έτσι είναι. Mm. Και εσύ θα έκανες έτσι το ίδιο και εμείς το ίδιο θα κάναμε, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι μια αλλίωση της ελληνικής κοινωνίας. Δεν φτιάχνεις κοινωνία
1: το
0: αν δεν έχεις αρχές.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Θα μπορούσε να γίνει αυτό στη Σουηδία?
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να γίνει αυτό στη Φιλανδία? Δεν μπορούσε να γίνει σε αυτές τις προηγμένες χώρες?
1: Ναι, εδώ όμως.
0: Άρα
1: γίνεται.
0: Εδώ όλη η κουβέντα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι. Εγώ σας ξεπερνάω και τα δισεκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Τα εκατομμύρια, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι, με αφορμή αυτό διορθώνεις το κράτος σου? Mm. Δηλαδή, τι παραδειγματιστήκαμε από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Θέλουμε τα πολιτικά γραφεία. Αυτή είναι έπρεπε η συζήτηση που να κάνει και η αντιπολίτευση. Γι' αυτό δεν μπαίνει και ποσοστό η αντιπολίτευση.
1: Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση αμέσως μετά στο διάλειμμα. Αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να μου απαντήσετε το εξής. Αν αύριο ο κύριος Γεωργιάδης, με βάση αυτά που είπατε, τελικά σας κάνει μήνυση.
0: Τι θα κάνει μήνυση,
1: έχετε έχετε φαντάζομαι.
0: Σας είπα νούμερα. Ναι. Είναι διαγωνισμός. Μπορείτε να το βρείτε στο διάβγειο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι που είναι μυστικό.
1: Ναι.
0: Αυτά που σας είπα, ζητήστε από τους συνεργάτες σας το βράδυ που θα τελειώσει την εκπομπή να σας τα βρει στο διάβγειο. Και μπορείτε να βρείτε και νοσοκομεία το 21-22 πόσο δινόταν ο τόνος η αποστήρωση των απόβλητων.
1: Και μιλάμε για δημόσια,
0: και
1: μιλάμε για δημόσια νοσοκομεία.
0: Εννοείται,
1: έτσι,
0: δημόσια.
1: Και τα οποία ξαφνικά
0: όλα
1: η διαχείριση των αποβλήτων τώρα αυξήθηκε
0: οι βελόνες,
1: το κόστος. Αυξήθηκε το κόστος σε όλα δηλαδή.
0: Αφού σας το λέω, είναι 140 εκατομμύρια σύμβαση ουσιαστικά συνολική δαπάνη. Δεν είναι κάτι το οποίο το επινόησα, ούτε είναι θεωρία, είναι στο διάβια. Τώρα όλα αυτά τα παραδείγματα, αν με ρωτήσετε γιατί η αντιπολίτευση δεν τα κάνει σημαία, είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να ρωτήσετε την αντιπολίτευση. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Κύριε Σαλμά, επίσης ο κύριος Γεωργιάδης δεν σας είχε απαντήσει σε αυτό που είχατε πει, αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μίντια.
0: Ναι, μπορείτε να τον ρωτήσετε.
1: Ναι. Αν έρθει και εδώ θα τον ρωτήσουμε, ναι. Πιστέψτε με.
0: Όντως έθεσε αυτό το ερώτημα και δεν απαντήθηκε.
1: Περιμένετε απάντηση δηλαδή.
0: Ναι, εμένα αν τολμούσε κάποιος να μου το αφήσει υπονοούμενο, θα είχα απαντήσει σε ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Και του έλεγα όχι.
1: Ναι. Μάλιστα. Και θέλω και τέλος να κλείσουμε με αυτό, γιατί και τέθηκε και σήμερα και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που είπανε πολύ πολλά, όλο αυτό με τις πελατειακές σχέσεις και το ρόλο του βουλευτή και τελικά τι γίνεται.
0: Ένα κομμάτι της κοινωνίας θέλει το ρουσφέτη. Ψηφίζει με βάση το ρουσφέτη. Μη γελιόμαστε. Έτσι. Δεν είμαι εγώ έξω από την υπόθεση αυτή. Και εγώ ήμουν σε ένα κόμμα επί χρόνια που οι ψηφοφόροι επιθυμούσαν το ρουσφέτη. Και τα άλλα κόμματα που ήρθαν στην εξουσία, όποιο και αν ήρθε, οι ψηφοφόροι του θέλαν μια ευνοϊκή μετάθεση φαντάρου, μια ευνοϊκή μετάθεση νοσηλευτή, μια ευνοϊκή μετάθεση αστυνομικού. Συμφωνούμε. Με αφορμή όμως ένα θέμα που βγαίνει στη χώρα μας, πρέπει να παίρνει θέση στο πολιτικό σύστημα αν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή αυτό που διαφάνηκε και δεν εξαιρείται κανένα κόμμα είναι θέλουμε να υπάρχει αυτή η ανισοπολιτεία που να υπηρετείται από τα πολιτικά γραφεία σήμερα, ναι ή όχι. Εγώ σας λέω ότι πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει τα πολιτικά γραφεία να μην είναι εστίες ανισοπολιτείας. Πρέπει τα αιτήματα που φτάνουν να είναι πολύ συγκεκριμένα. Έτσι. Δηλαδή λέει κάποιος και πραγματικά πήγα στο βουλευτή μου γιατί δεν μου σήκωναν το τηλέφωνο ο ΠΚΠ της περιφέρειάς μου. Φτιάξε σωστή δημόσια διοίκηση για να μπορεί να απαντάει. Έχεις, δόξα τω Θεώ, έχεις όλα τα εργαλεία σήμερα, τεχνητή νοημοσύνη, έχεις πληροφορική. Φτιάξε σωστή δημόσια διοίκηση να λειτουργεί για να μην χρειάζεται ο βουλευτής να παρεμβαίνει στη δημόσια διοίκηση. Να είναι πλέον θεσμική η παρέμβασή του, έτσι, ή νομοθετική. Τόσο απλά. Η κουβέντα όμως αυτή δεν γίνεται από κανένα κόμμα σήμερα. Γιατί η εκλογική πελατεία έχει μια βάση. Mm-hmm. Αν πει δηλαδή ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, εγώ δεν πρόκειται να σε εξυπηρετήσω ποτέ εσένα ψηφοφόρε που σκέφτεσαι να με ψηφίσεις, πολύ πιθανό να τον χάσει από ψηφοφόρο με τις εκλογές.
1: Κύριε Σαλμά.
0: Άρα όμως το κράτος δεν εξελίσσεται.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αυτό το αντίστοιχο που είχα πει τότε με την υπόθεση Νοβάρτης, ότι πρέπει με αφορμή την Νοβάρτης να θεσμοθετήσουμε, σαν τον FCPA στην Αμερική, ένα νόμο που να τιμωρούνται οι εταιρείες, οι πολυεθνικές, οι ελληνικές, που χρησιμοποιούν αθέμητες πρακτικές για να διαστρεβλώσουν την αγορά.
1: Mm-hmm.
0: Υπήρξε τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία από κανένα κόμμα και ποτέ δεν έγινε. Άρα δηλαδή η χώρα μένει ανοχήρωτη, δεν εξελίσσεται. Αυτό δημιουργεί μια αποστροφή στα Ελληνόπουλα του εξωτερικού που ζουν σε κοινωνίες και χώρες προηγμένες που δεν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Και τα παιδιά αυτά δεν γυρίζουν ποτέ πίσω και αποτυγχάνει το υποσχόμενο brain gain από την κυβέρνηση. Γιατί όλο αυτό για να συμβεί θέλει μια σειρά προϋποθέσεων που πρέπει να τις πιστεύεις. Mm-hmm. Δηλαδή τι πρέπει να πιστεύεις, πρέπει αυτά που λες να τα κάνεις. Ακόμα και στη συνταγματική αναθεώρηση, αν ήθελες όντως να την αλλάξεις, δεν μπορεί να έρχεσαι στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησής σου να συζητήσεις την προετοιμασία. Αν ήθελες πραγματικά να αλλάξεις, 19-23 κάνεις την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και 20, που έχεις και 41% και 23-26 την έχεις τελειώσει. Λοιπόν, όταν δεν το κάνεις αυτό και το κάνεις τώρα, για ποιον το κάνεις, για τον επόμενο. Άρα εσύ δεν το ήθελες να το υπηρετήσεις.
1: Τέλος, θέλω μια προσωπική ερώτηση. Σκέφτεστε να συμπορευτείτε με κάποιο άλλο κόμμα?
0: Σας είπα, θα χάσει η αξιοπιστία ο πολιτικός μου λόγος όταν βάλω το εγώ μπροστά. Ξεχάστε με. Εγώ πρέπει τώρα να μιλήσω αυτά που σκέφτομαι και αν θέλετε κατά την διετή μου θητεία ως ανεξάρτητος βουλευτής, αυτά τα οποία έχω ρημάσει ακόμη περισσότερο. Να τα μοιραστώ με την κοινωνία και να εισφέρω έστω με αυτή την πείρα στον δημόσιο προβληματισμό και στο δημόσιο διάλογο. Τελευταίο είναι το τι θα κάνει ο Σαλμάς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σαλμά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο πολιτικό μας πάνελ, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα της Παρασκευής με κεντρικό θέμα: πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλούς στο Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, είναι το πρώτο θέμα. Και επίσης, Αλέξης Τσίπρας, το ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε, ανάβει τις μηχανές για νέο κόμμα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
5: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Εσωτερική έκθεση της CIA αποκαλύπτει ότι οι Ιρανοί όχι απλά δεν έχουν βγει εκτός μάχης, αλλά απειλούν κανονικότατα και τα αμερικανικά συμφέροντα στην Μέση Ανατολή, νομίζω και τους Ισραηλινούς προφανώς. Παράλληλα, έχουμε νέο κύκλο θωπραξιών. Χτυπούν πάλι οι Ιρανοί τους Αμερικανούς και το αντίστροφο, για να δούμε τι γίνεται εκεί. Και φτάσαμε να έχουμε μέχρι και ουκρανικά πλωτά ντρόουν στα εθνικά χωρικά μας ύδατα. Μέσα στη Λευκάδα σουλατσάρουν φορτωμένα με εκρηκτικά. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ στο κανάλι σήμερα στις 8 Μαΐου. Δηλαδή, είμαστε Παρασκευή. Και θυμίζω, είμαστε στην έκτη μέρα εδώ στα πέτρινα χρόνια μαζί. Έκτη μέρα που το κανάλι δεν θα αποφύγει το ζωή. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να επιβιώσει και μετράμε αντίστροφα μέχρι τον Ιούλιο που θα μάθουμε τότε τι θα γίνει. Έχω πει ότι θα συνεχίσουν αυτά τα βίντεο, δεν θα σταματήσουν ασχέτως το αν θα σταματήσουμε τότε ή όχι, δεν έχει σημασία. Έχουμε σίγουρα γεμάτους δύο μήνες μαζί ακόμα, φίλες και φίλοι, και θέλω να σας θυμίσω όπως πάντα ότι κάνουμε βιντεάκια και στο αγγλόφωνο κανάλι μας. Εάν δεν βλέπετε, μάλλον να μπαίνετε και εκεί, είπαμε μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Μπορεί να. Θα δω πώς θα καταλήξει ο προγραμματισμός, αλλά να μπαίνετε και στο Black Flag Media. είναι αγγλικά, αγγλόφωνα τα βίντεο. Έχουμε φροντίσει με όχι εύκολη διαδικασία, με επίπονη διαδικασία, να έχουμε και υπότιτλοι στα ελληνικά. Συνεχίζεται και από εκεί η κάλυψη των γεγονότων και βέβαια μπορείτε και από εκεί να τα κοινοποιείτε αυτά και σε φίλους στο εξωτερικό, γιατί όχι, να δίνουμε έτσι μια προσέγγιση ελληνική, ιδίως όταν έχει να κάνει με Τουρκία, με άλλα θέματα, νομίζω έχει αξία. Ευχαριστώ όλους και όλους που είστε εδώ και είστε παρόντες και παρούσες και γράφετε μηνύματα και σχόλια και βλέπετε τα βίντεο. Πραγματικά, λόγω της δικής σας αντίδρασης, πραγματικά ήμουν ανάμεσα στο να με πιάσει κατάθλιψη να συνεχίσω. Συνεχίζω με χαμόγελο, χαρούμενος, ακριβώς λόγω της υποστήριξης και της αγάπης σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό το drone, το πλωτό θαλάσσιο, δηλαδή μη επανδρομένο ουκρανικό από ό,τι φαίνεται πλοιαράκι, το οποίο το πιάσανε ψαράδες μας, μάγκες ψαράδες στη Λευκάδα, και από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, είναι γεμάτο με εκρηκτικά. Είναι πάρα πολύ πιθανό να πρόκειται για ουκρανικό πλωτό drone, το οποίο σουλατσάρει στην γυαλίτιδα ζώνη μας, στην ΑΟΣ μας, γιατί εκεί έχουμε οριοθετήσει και αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα είναι οριοθετημένες. Κάνουν βόλτες στα όπλα των Ουκρανών. Πιθανότατα το πλέον σίγουρο είναι, δεν ξέρω αν γνωρίζω το λιμενικό, είναι πάρα πολύ σίγουρο να είναι με τις ευλογίες του Κούλη και της ανίερης αυτής της οικογένειας, ο Μερτάς, εγκληματικής οργάνωσης, δεν ξέρω, ο Δαιμονόσογα τι είναι. Πάρα πολύ πιθανό. Εάν δεν γνώριζε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό, εγώ αν ήμουν επικεφαλής θα είχα παραιτηθεί χτες για να αναδείξω ότι ο Κούλης είναι, πρέπει πολιτικά να το λιτζάρει ο ελληνισμός στην επόμενη εκλογική διαδικασία, που έχει καταστήσει τη χώρα μας, ξέρω εγώ, ξέφραγο αμπέλι, τα οικόπεδα της ναζιστόφατσας, του τακουνό, του διχτυωτού αυτού του Ζελένσκι. Εδώ ξαναλέω, οι ομογάλακτοι και οι ομοδιχτυωμένοι, οι ομοδιχτυωτοί μάλλον, τους πιάσανε τα δίχτυα οι μάγκες ψάραδες της Λευκάδας και από ό,τι φαίνεται εδώ δεν κρύβεται αυτό το οποίο γίνεται. Τεράστιο θέμα, να σου πω ότι το έχουν κάνει πολλές φορές και ανοιχτά της Κρήτης έχουν χτυπήσει πλοία, ρωσικά δεξαμενόπλοια, με κίνδυνο πετρελοκυλίδες και μόλις των δικών μας υδάτων, για να χαζογελά εδώ, να χαίρεται το δαιμόνιο, ο διάβολος του πετρελαίου, ο Κούλης και τα λοιπά εκεί, σαν πρόφητα τα βαμπύρ τα οποία έχει δίπλα του. Ξαναλέω, είναι τεράστιο μείζον ζήτημα το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουν ξαναχτυπήσει και στην Αίγυπτο, ανοιχτά της Αιγύπτου, στο Port Said, τα ουκρανικά, από ό,τι φαίνεται, drone και άλλα σκάφη, τέλος πάντων. Και μάλλον είχα χτυπήσει και με drone, με drone αέρος, τα οποία προφανώς από κάπου σηκώνονται. Αλλά εδώ λοιπόν έχουμε, ξαναλέω, σκάφος drone, πλωτό drone, παραδιανόητη παραβίαση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς εδώ. Προφανώς υπάρχει κάποιος τους στηρίζει, κάποιος τους ανοίγει το δρόμο, τους αφήνει να λειτουργούν, να κάνουν ό,τι κάνουν, και ποιος ξέρει τι άλλο κάνουν, θα έλεγα. Διότι εδώ, αν υπάρχει πράγματι ένα δίκτυο τέτοιο, να είτε να κινούν, να διαχειρίζονται αυτά τα ντρόν, είτε κάποιος τα ήλεγχε, είτε κάποιο πλοίο, είτε κάποιος από την Λευκάδα ή τα Επτάνησα βρισκόταν εκεί με τον πομπό του και καθοδηγούσε. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός στην πραγματικότητα εδώ, ουκρανικός, πολύ πιθανόν με γνώση των, είτε και τις ορντινάτσες που έχουμε στα διάφορα σώματα στους ένστολους, την κεφαλή τους, σίγουρα με τα βρωμόσογα, και σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες προμήθειες για αυτά τα οποία. Δηλαδή, αν κάποιος χτυπάει από την Ελλάδα και έχει χειριστές και τα λοιπά, προφανώς κάποιοι, όπως έχει χειριστεί ο Κούλης στην Αμερική ή στις Βρυξέλλες ή στο Κρεμλίνο, στο Κίεβο, δεν ξέρω πώς τον πληρώνει, από που πάει και προσκυνάει και γλύφει από τα πατώματα που κυλιέται. Αντίστοιχα, κάζο θα πληρώνονται και οι εγχώροι για να κάνουν τα στραβά μάτια, για να επικροτούν, για να αφήνουν και χώρο σε αυτό το παράνομο δίκτυο, το οποίο είναι, όπως βλέπετε εδώ, κακουργηματικής φύσης. Υπάρχει, νομίζω ότι πιάσαμε. Πώς έγινε με τη 17 Νοέμβρη που πιάσαν τον Ξηρό και βρήκαμε τι άλλο υπάρχει? Πιάσαμε, νομίζω, ένα τεράστιο δίκτυο. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Και όταν πραγματικά απελευθερωθούμε, ειλικρινά, ο Κούλης θα βρεθεί εχθρός του έθνους. Εθνοπροδότης, μέγας, ίστατος προδότης, όπως οι υπόλοιποι που έχουν ακολουθήσει εδώ, Καραμαλίδες, Παπανδρέιδες, Βενιζέλος, Ελευθέριος, όλοι αυτοί, γιατί πάμε και στη 19η Μαΐου, τον αρχιπροδότη των Τρίγωνο Πηγουνά. Βλέπετε λοιπόν πως όλοι αυτοί είναι ομογάλακτοι και συνεχιστές ένας του άλλου. Μεγάλη απειλή για την χώρα μας, μεγάλο θέμα αυτό, τεράστιο, να το δούμε, να το ψάξουμε όταν απελευθερωθούμε, και να μπουν κάποιοι να σαπίσουν στη φυλακή, να σαπίσουν και να βελάξουν στη φυλακή για αυτά τα συστήματα, τα μηχανισμούς που έχουν δημιουργήσει στη χώρα μας, παρακρατικούς, παραστρατιωτικούς ξένων τρίτων χωρών. Τεράστια πρόκληση. Και πώς δεν έγινε και ατύχημα με τέτοιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που έφερε πάνω. Λοιπόν, θέλω να δούμε το μεγάλο θέμα και μετά θα σας πω τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Το μεγάλο θέμα έχει να κάνει με μια ανάλυση της CIA. Χειροκροτάμε, γιατί για ακόμη μια φορά δεν είναι ο Σταύρος Καλυντέρηδης ο οποίος τα λέει. Όπου ξαναλέω, μετά από τόσο καιρό που είμαστε εδώ μαζί και έχουμε πολεμήσει και βλέπουμε το κανάλι είτε να σιγοσβήνει είτε να θεριέψει, θα δούμε τον Ιούλιο. Θα έπρεπε να είχαμε καταλήξει στο αν με εμπιστεύεστε ή όχι, νομίζω. Ξέρετε ότι οτιδήποτε λέω είναι ανάλυση βάσει αυτών των οποίων έχουμε επιστοποιήσει. Εδώ λοιπόν, δεν το λέω εγώ, το λέει η CIA, το Ιράν τελικά έχει κρατήσει τουλάχιστον το 70% των πυράβλων τα οποία είχε πριν από τον πόλεμο. Και μπορεί να κρατήσει για μήνες τον ναυτικό αποκλεισμό. Ξαναλέω, όπως λέει εδώ, ανάλυση της CIA, εσωτερική έκθεση, η οποία ακυρώνει τον Καρμπαζοϊσπράκτορα, τη Χαφιεδόφατσα, τον Τραμπάκουλα και τους λοιπούς εκεί χαφιεδοϊπουργούς που έχει, τους ψεύτες, τους αχυρανθρώπους. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια, ποιους θεωρείτε πιο ανίκανους, πιο λεκέδες και λακέδες υπουργούς? Του Κούλι, τους υπουργούς και συγκεκριμένα ονόματα, ή του Κούλι, του Τραμπ, βλέπε, ξέρω εγώ, Χέγκσεθ? Ποιους θεωρείτε περισσότερο μεγαλύτερους λακέδες ή λεκέδες, τους υπουργούς του Κούλι ή του Τραμπακούλι? Τι γλυκό. Λοιπόν, για να δούμε. Τους είπαμε, τους εκθέτει εδώ η CIA. Από ό,τι φαίνεται, μπορούν να αντέξουν 3 με 4 μήνες τουλάχιστον, λέει εδώ η CIA, πριν έχουν κάποιο, αντιμετωπίσουν κάποιο ουσιαστικό οικονομικό πρόβλημα. Και τα ΔΕΦ, η CIA, ενημέρωσαν την κυβέρνηση Τραμπ αυτή την εβδομάδα. Και μάλιστα αυτό είναι ένα άρθρο από την Washington Post, το οποίο εδώ προφανώς κάποιος από τους ανθρώπους στο Λευκό Οίκο, ο οποίος μίλησε προφανώς στην εφημερίδα. Να πω ότι η Washington Post γενικά είναι μια εφημερίδα που έχει μια κριτική στάση στην διακυβέρνηση Τραμπ, αλλά προφανώς οι πηγές της εδώ είναι αξιόπιστες, και μάλιστα υπάρχει και κοινή λογική, υπάρχουν και άλλες πηγές και εβραϊκές, οι οποίες συνομολογούν αυτό το οποίο λέει εδώ η Washington Post και η CIA εν τέλει. Λένε λοιπόν εδώ οι αναλυτές CIA ότι το Ιράν διατηρεί τεράστιες, αξιοσημείωτες δυνατότητες βαλιστικών πυράβλων. Μετά δηλαδή από εβδομάδες βομβαρδισμών από τα ευρωκαθάρματα και τα αμερικανοκαθάρματα, τη σύγχρονη Luftwaffe, του σύγχρονου Hitler πάνω από τον εθέρα της ανθρωπότητας, τελικά κάνα μια τρύπα στο νερό η βρωμότρυπη. Πράγματι λοιπόν εδώ, στα μούτρα του Τραμπ έρχεται αυτή η αναφορά και αυτό το άρθρο της Washington Post, αλλά και αυτή η αναφορά της ΕΕ, του έρχονται και του κολλάνε στη μούρη. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο πάλι εδώ η Τάλση Γκάμπαρντ, η οποία Τάλση, ξαναλέω, από τους λίγους ανθρώπους που σέβομαι σε αυτή τη διακυβέρνηση, κάτι τον Πατέλ, κάτι άλλους κορακομούρδες, κάτι, είναι ο ένας ιότερος των άλλων. Η Τάλση Γκάμπαρντ νομίζω είναι από τους ανθρώπους που ξεχωρίζει. Θα κάνουμε και έναν απολογισμό και για τον Ρόμπερτ Κένεντι. Αλλά σίγουρα η Τάλση, η οποία είναι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, όλων των υπηρεσιών πληροφοριών της Αμερικής, πολύ πιθανό να επηρέασε εδώ και να βγει και μια αληθινή ανάλυση και έκθεση. Και το τρίβουν στη μούρη του Τραμπάκουλα, φάτο, το κολλήσανε σαν 5.000 στο κούτελο. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν εδώ, όλη αυτή η νίκη την οποία θεωρούσαν και έλεγαν ότι τους καταστρέψαμε και ξέρω εγώ, όλα αυτά εδώ πάνε στο βρόντο. Τα τεινάξαν στον αέρα. Δηλαδή, όπως λέει συγκεκριμένα το άρθρο, 75% από τα αποθέματα πριν του πολέμου από τους εκτοξευτές και τουλάχιστον 70% από τα αποθέματα σε πυράβλους που είχαν πριν τον πόλεμο είναι ανέπαφα. Δηλαδή, δεν έχουν πειράξει ούτε το 25% των εκτοξευτών των Ιρανών οι Αμερικανοί, και για να δείτε εδώ πώς βασιλεύει το ψέμα και δεν πρέπει να πιστεύετε τίποτα. Ιδίως από καθεστώτα χουντοσκοτεινά και δαιμονοβιασμού και τα λοιπά, σαν του Κούλι ή του Τραμπάκουλα, άνθρωποι που έχουν, να μην πω ονόμα τώρα, σε άδεις που τελειώνουν και έχουν στηρίξει παιδοβιαστές και στη χώρα μας και ο Έπσταϊν βέβαια στην Αμερική. Τέτοια καθεστώτα είναι θεωρητικά για να τα αφανίσουμε από πολιτικά προσωπικής. Δεν είναι για να πιστεύετε ούτε μία κουβέντα, ούτε ένα βρωμοσάλιο. Σάλιο και αυτό δηλητήριο θα είναι. Φίδια. Αλλά φαίνεται εδώ πως κρατάνε οι Ιρανοί, είναι τεράστιος αριθμός. Τώρα για ένα τέτοιο πόλεμο, για μαζική ομοβροντία, να μην τους έχουν ακουμπήσει το 25% των εκτοξευτών και να μην έχουν χρησιμοποιήσει το 30% των πυράβλων. Όχι μόνο, επειδή τα σίγουρα, όχι μόνο χρησιμοποιούσαν πύραυλους οι Ιρανοί, κατέστρεψαν και κάποιους πύραυλους πριν εκτοξευτούν στις αποθήκες τους οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί, οι Σιωνοχριστιανοί, Πολύ πιθανό λοιπόν να κάνουν και μια τέτοια ζημιά. Άρα, αυτή τη ζημιά που έχουν προκαλέσει στις βάσεις των Αμερικανών στην περιοχή, που τους έχουν εξολοθρεύσει, τους έχουν σκοτώσει όπου βρίσκονται, όπου πατάνε, τους έχουν εξαϊλώσει, ή σε άλλους παντοφλάδες, το κάναν. Αυτή τη ζημιά είναι με λιγότερο από το 30% των πυράβλων των Ιρανών. Μεγάλη εδώ εξέλιξη και αποκάλυψη αυτή. Επίσης, όπως λέει η αναφορά αυτή, οι Ιρανοί από ό,τι φαίνεται έχουν καταφέρει και έχουν ανοίξει όλες τις υπόγειες εγκαταστάσεις τους. Τις αποθήκες δηλαδή, τις οποίες μπορούσαν να φυλούν, να αποθηκεύουν τους πυράβλους τους, όλα εκεί είναι, όπως καταλαβαίνετε, ανέπαθα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο Τραμπαρίφας έλεγε την Τετάρτη, χθες βγήκε αυτή η αναφορά, την Τετάρτη έλεγε στο Παλγραφείο ότι οι πύραυλοι των Ιρανών έχουν εξαϊλωθεί. Τους έχει μείνει, λέει, πιθανότητα 18-19, παίζει και με τα νούμερα γράμματο ντουβάρι, εντουβάρι. 18-19% όλοι έχουν μείνει, μήπως είναι 20 και λίγο στρογγυλέψουμε να είσαι λίγο πιο ακριβής. Βάσκε σε πιο κοντά στο 70, στο 70+. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι ψευδό σαρκείο κήτος είναι. Έχουν επιμείνει λοιπόν για εβδομάδες ότι έχουν καταστρέψει όλος χερός και οι Εβραίοι, οι άλλοι, όπως γελέω, Σατανιάχου με το βλέμμα του δαίμονα και του Καρχαρία, γελούσαν και χαιρόντουσαν και έλεγαν μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους τα καταφέραμε, οι καουμπόιδες. Αν τους βάλεις ένα δωμάτιο με έναν Ιρανό, δεν θα μείνετε κοκαλάκι από όλα αυτά τα βρωμοσακάκια. Λοιπόν, επιμένανε ότι η επιχείρηση αυτή, η οργή του Epstein Fury, κατέστρεψε, λέει, τον Ιρανικό στρατό, δεν έχουν ικανότητες να πολεμήσουν για τα επόμενα πόσα έτη, ξέρω, κτλ. Τάδε έφυγε το άλλο βλήμα, ο Πίτχε Έξεθ, άλλος μπετόστοκος από εκεί. Και από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά είναι γελιότητες, όσο γελοί είναι και οι ίδιοι. Όσο αναξιοπρεπείς και αναξιόπιστοι είναι και οι ίδιοι. Η υπηρεσία πληροφοριών λοιπόν μας λέει ότι μπορούν να αντέξουν και όχι μόνο στρατιωτικά, και είπαμε άλλες 90 με 120 μέρες τουλάχιστον, δηλαδή 3-4 μήνες τουλάχιστον, πριν να έχουν κάποια οικονομική δυσκολία. Και αυτή η μεγάλη εξέλιξη, διότι δεν ξέρω αν θα μπορέσει 4 μήνες ο Αμερικανός, δηλαδή Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, μας κλείνει το κανάλι ή το κρατάμε ανοιχτό, ποιο να το πω ποτέ. Αύγουστος, Σεπτέμβριος, 4 μήνες. Σεπτέμβριος, δεν νομίζω να. Τότε κοντά είναι, πέφτουν και Οκτώβριο εκλογές του Εβραίου, μετά είναι οι εκλογές του Αμερικανού Εβραίου. Δεν ξέρω αν θα αντέξει ο Τραμπάκουλας να μείνει στη θέση του. Ελπίζω να γίνει κάποιος ξεσηκωμός. Ελπίζω να φεύγουν, να μαζεύουν τα κλεμμένα, να πάρουν τα μπογαλάκια τους και να πέφτουν μέσα στη θάλασσα οι βρωμοφάρες και οι βρωμορεπουμπλικάνοι, να τους πετάξει στη θάλασσα ο Αμερικανικός λαός. Δεν νομίζω να αντέξουν τόσο όσο ό,τι λέει η CIA αντέχει το Ιράν. Μεγάλη εξέλιξη. Να λέω μεγάλη εξέλιξη αυτή η έκθεση. Επίσης λένε εδώ οι αναλυτές CIA ότι η ηγεσία των Ιρανών έχει γίνει πιο σκληροπυρηνική, ριζοσπαστική, συντηρητική, αποφασισμένη και όλο και περισσότερο πεπισμένη ότι μπορούν να αντέξουν μάλλον να ξεπεράσουν την πολιτική ισχύ των ΗΠΑ, δηλαδή να επικρατήσουν πολιτικά, να διατηρήσουν στο εσωτερικό την καταπίεση και να κάμψουν οποιαδήποτε αντίσταση ή επανάσταση μπορεί να γίνει, αλλά το σημαντικότερο, ξαναλέω, είναι ότι μπορούν να αντέξουν σε αυτόν τον αγώνα πολιτικής φθοράς με τους Αμερικανούς. Δηλαδή ότι σας έχουμε, ή από την πλευρά της CIA προς το Λευκό Οίκο, μας έχουν. Όλο και περισσότερο είναι πεπισμένοι οι Ιρανοί, λέει η CIA στον Τραμπάκουλα, ότι μας έχουν. Και κοιτάει σαν βλήμα, με το βλέμμα της, σαν χάνο, σαν αγελάδα, ο Τραμπάκουλας, και λέει, γιατί, πώς γίνεται, διερωτώντουσαν οι πολιτικοί σύμβουλοι του, πώς γίνεται, λέει, να μην έχουν συνθηκολογήσει ήδη οι Ιρανοί μετά από τόσο ξύλο που τους ρίξαμε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει να υπερασπίζεις την πατρίδα σου. Γιατί είναι ένα βρωμοχώρο, μια βρωμοχώρα. Και προφανώς δεν έχουν ταυτότητα ούτε πολιτισμό για να καταλάβουν τι σημαίνει αυτή η σύνδεση. Είναι ένα αμάγαλμα, αμαλγαμάτουμ. Λοιπόν, επίσης λέει, λένε στην αναφορά του CIA ότι συγκριτικά, αν το δούμε, αντίστοιχα είδη καθεστώτα, είδη καθεστώτος, σαν το Ιρανικό, μπορεί να αντέξει, λέει, πάρα πολλά χρόνια με τέτοιου είδους διαρκές εμπάργκο, αποκλεισμό και με πολέμους μόνο με βομβαρδισμούς. Σαν να λέει εδώ η CIA ότι αν δεν βάλεις μπότα στο έδαφος, να τη θυσιάσεις δηλαδή, στο Θεό, τον οποίο πιστεύετε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, μπορεί να φανταστείτε, δεν πρόκειται να έχετε κάποιο αποτέλεσμα αναφερόμενο στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή, μόνο με ναυτικό αποκλεισμό και με βομβαρδισμούς θα αντέξουν για χρόνια. Και νομίζω αυτό βουλώνει τα στόματα και εδώ κάτι σαν σαβιοχιλιάδες που έχουμε, δεν ξέρω εγώ τι είναι, ρεπουμπλικό σοφεράτζες, κάτι άλλους οδηγούς της Guilfoyle, κάτι άλλους που πάνε τραγουδάνε μαζί με τη Milfoyle σε κλαμπόμπαρα. Αναλυτές τέτοιου τύπου νομίζω παίρνουν εδώ την απάντησή τους. Στην υγεία σας, πιείτε και ένα σαναργυρό, ένα σφινάκι από μένα. Επίσης, από ό,τι λέει εδώ η CIA, οι Ιρανοί χρησιμοποιούν πράγματι το κατά βάση τις θαλάσσιες οδούς για να εξάγουν το πετρέλαιό τους. Παρ' όλα αυτά, δεν βασίζονται στο στενό Τορμούς εν γέννη για το εμπόριό τους, διότι χρησιμοποιούν ουσιαστικά τους γείτονές τους. Συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλα κράτη στην Κασπία θάλασσα, από την Κασπία που βγάζουν και φέρνουν προϊόντα, δηλαδή το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν, τη Ρωσία και το Αζερβαϊτζάν. Λέξη κλειδί, λέξη Ρωσία. Επίσης έχουν χερσαία σύνορα με το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τους Τουρκαλάδες, το Ιράκ, την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν. Και, πολύ σημαντικό και αυτό, για κρίσιμα βασικά αγαθά, όπως είναι το φαγητό για παράδειγμα, το Ιράν θεωρείται κατά 80% αυτάρκες. Λέξη κλειδί αυτή. Αυτάρκες. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, ιδίως την χώρα μας, η οποία απειλείται διαρκώς από τα Τουρκομόγκολα, τις ορδές της Ανατολής, κατά πόσο μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις και να αντέξουμε σε μια επίθεση, μια επιχείρηση της Ευρωμοτουρκιάς κατά του φωτός που είναι ο ελληνισμός σε αυτή την πλευρά της γης. 80% αυτάρκεις είναι μεγάλο νούμερο και προφανώς έχουν επενδύσει και βασιστεί στον εαυτό τους και στην παραγωγή τους, έχουν ενισχύσει την αγροτική παραγωγή. Δεν κάνανε αγροτική παραγωγή που έμπαινε ο Κούλης γυμνός εκεί μέσα στα κοπάδια και έπαιρνε κατσίκες στην πλάτη και τα μοίραζε, δεν ξέρω που τα μοίραζε, στα χωριά και στα βρωμοχώρια, τα οποία πήγαινε τα κουλοχώρια, τα οποία ψηφίζανε κούλοι όλοι οι τυφλοί εκεί του χωριού. Εντάξει, προφανώς δεν είχαν τέτοια σκάνδαλα εδώ, δεν διαλύσανε αγροτική παραγωγή τους, δεν κάνανε, και όχι μόνο ο Κούλης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα γίδια, και δεν αναφέρομαι στους ψηφοφόρους του, ενώ με αυτά που τον πιάσανε στην πλάτη. Αλλά οι άλλοι κατεστραμμένοι από την άλλη πλευρά, οι συνδικαλιστές, οι επαγγελματίες, δεν ξέρω, πάμε, σιχάμε, δεν ξέρω πώς λέγονται όλα αυτά, άλλα από εκεί Μόγκολα, τα οποία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν διώξει τους αγρότες μακριά, διότι δεν γουστάρουν τις βρωμοειδεολογίες, τις βρωμομαρξιστικές, τροτσικιστικές σάχλες, και άρα είναι ανοργάνωτος ο χώρος. Το είδατε τι έγινε με τα μπλόκα. Ένα μπλόκο εδώ, ένα άλλο μπλόκο εκεί, δεν υπήρχε οργάνωση. Όπου έχει μπει αυτή η μάστιγα των οργανωμένων αριστεριστών αυτοπροσδιορισμένων, τα έχουν κάνει σαν τα άπλυτα μούτρα τους. Λοιπόν, γυρνάω για να τελειώσω το θέμα αυτό της CIA, της ανάλυσης. Θεωρούν λοιπόν επίσης ότι έχουν καταφέρει οι Ιρανοί να επιδιορθώσουν πολλές από τις εγκαταστάσεις που είχαν, όπως είπαμε, κάτω από το έδαφος. Κάποιες τις επλήγησαν από τους βομβαρδισμούς, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ έχουν και επιδιορθώσει πολλές εξ αυτών, και μάλιστα έχουν παράγει και νέους πυράβλους. Πολύ πιθανό αυτοί οι νέοι πυράβλοι που κατασκευάστηκαν αυτό το διάστημα να είναι από το εμπόριό τους με τους Κινέζους. Το εμπόριο αυτό μπορεί να είναι χερσαίο, δηλαδή μπορεί να είναι μέσα από το Τουρκμενιστάν, μπορεί να είναι μέσα από το Πακιστάν, δεν ξέρω. Το Πακιστάν είναι διάβλος για τους Κινέζους, είναι σύμμαχοι με τους Κινέζους κατά των Ινδών οι Πακιστανοί. Πολύ πιθανό λοιπόν είτε μέσω του Τουρκμενιστάν είτε μέσω του Πακιστάν να μετέφεραν αυτά τα διπλής χρήσης τα εξαρτήματα και ντρόουν και σίγουρα και τεχνολογία. Δορυφορική τεχνολογία οι Κινέζοι όλο αυτό το διάστημα, άρα μπορούν και έχουν ξαναφτιάξει ουσιαστικά και άλλους πυράβλους. Να θυμίσω ότι υπολογίζεται ότι είχαν τουλάχιστον 2.500 βαλιστικούς πυράβλους οι Ιρανοί πριν τον πόλεμο αυτό και χιλιάδες ντρόουν μη επανδρομένα πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις. Άρα εικάζω ότι μιλάμε για πάνω από 2.000 βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι έχουν επιβιώσει και απειλούν ακόμα τους καουμπόιδες και τους υπεριαλιστές, τις βρωμομπότες στην περιοχή. Ελπίζω πραγματικά να έρθει μια στιγμή, μια μέρα που οι βρωμερές αμερικανικές δυνάμεις να είναι είτε στον πάτο της θάλασσας είτε πουθενά αλλού στον πλανήτη. Ούτε στη χώρα μας δεν θα μας προστατέψει ποτέ κανένας από τους κολότουρκους ή κολοαμερικάνοι, ούτε στη Μέση Ανατολή. Ξαναλέω, όποιοι έχουν διατελέσει, υπηρετήσει κτλ., να βρουν τη μοίρα τους στον πάτο της θάλασσας και κανείς ποτέ να μην βρεθεί σε ξένη χώρα ως κατοχική δύναμη, βλέπε Τουρκία, Εβραίοι, ή ως δύναμη ξένες βάσεις όπως είναι οι Αμερικανοί. Πραγματικά το ελπίζω. Και φαίνεται από τις αντιδράσεις και των κρατών του κόλπου ότι μπορεί να έχει πληγεί αυτή η αρχιτεκτονική των Αμερικανών. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και τι άλλο έγινε χθες, διότι είχαμε ανταλλαγή πυρών και νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ. Χθες το βράδυ, λοιπόν, το Ιράν έριξε πυράβλους και ντρόουν σε τρία πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, τα οποία από ό,τι φαίνεται εδώ. Φρεγάτες, τα οποία μπήκανε μέσα στο στενό Τορμούς, επιχείρησαν, δεν ξέρω πού βρίσκονται, Και αντίστοιχα, απάντησε η CENTCOM, η κεντρική δίκη των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή. Χτύπησαν, λέει, ιρανικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες εξαπέλυαν τα ντρόουν οι Ιρανοί, κέντρα διοικήσεως και κέντρα συλλογής πληροφοριών μετά από αυτήν την επίθεση. Οι Αμερικανοί λένε ότι δεν μας πέτυχαν, δεν πέτυχαν τα πλοία μας, είναι ανέπαφα τα πλοία μας και τα τρία πλοία είναι άθικτα, ούτε γρατζουνιά, πυράβλους και ντρόουν. Βέβαια, θυμίζω αυτό το οποίο είπα πριν, ότι μας λέγανε πως έχουν μείνει 18% τα αποθέματα των πυράβλων τους και τους έχουν εξολοθρεύσει τους Αμερικανούς, τους Ιρανούς, και βλέπετε ότι τελικά τα νούμερα είναι πάνω από 70. Για να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε τίποτα, και όταν μου λέει ο άλλος ότι δεν άγγιξαν τα πλοία μου, πολύ πιθανό να έχουν υποστεί και μεγάλες ζημιές. Πιο πιθανό είναι αυτό παρά να πιστέψουμε τις ορδινάτσες. Λοιπόν, παράλληλα, ο στρατός των Ιρανών είπε ότι το ότι μας χτυπήσατε, λέει, είναι παραβίαση της ασφάλειας, της, συγγνώμη, της εκεχηρίας, διότι εμείς χτυπήσαμε ουσιαστικά τα πλοία τα οποία παραβίαζαν τον αποκλεισμό, ενώ εσείς χτυπήσατε την ίσο Κάσμ, άρα χτυπήσατε στην χώρα μας, άρα είναι μια πράξη παραβίασης εκεχηρίας. Ο Τραμπ έσπευσε να πει όχι, λέει, εντάξει, λέει, δεν είναι παραβίαση, δεν υπάρχει ακόμα εκεχηρία, ήταν απλά, λέει, ένα ερωτικό χάδι, όπως το περιέγραψε ο διαστραμμένος. Φανταστείτε τι έχει κάνει στη ζωή του. Δεν θέλω καν να φανταστώ που έχει βρεθεί και που τον έχουν βρει. Θα μάθετε, λέει, όταν είπε στα μέσα. Θα μάθετε, λέει, όταν δεν υπάρξει εκεχηρία, όταν τελειώσει εκεχηρία, το μάθετε, διότι θα δείτε μια μεγάλη λάμψη να βγαίνει έξω από το Ιράν, πάνω από το Ιράν. Δεν ξέρω αν εννοεί πολλές βόμβες ή αν εννοεί μία πυρηνική. Ικανό τον έχω, πιθανό τον έχω. Δεν θα έπρεπε να έχει πυρηνικά κλειδιά αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο πιο επικίνδυνος και από τους Ιρανούς. Ίσως οι Εβραίοι είναι πιο επικίνδυνοι που έχουν πυρηνικά. Νομίζω ότι πιο επικίνδυνος είναι ο Τραμπάκουλας και από τον Σατανιάχου. Λοιπόν, και είπε ότι τόλμησα, λέει, να τα βάλουμε μαζί μας σήμερα. Τους απαντήσαμε και το καλό που τους θέλω να υπογράψουν άμεσα ότι θα το πληρώσουν αν συνεχιστεί αυτή η εκεχηρία, αντίχως να υπογράψουν κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο, από ό,τι καταλαβαίνω, δίνουν εδώ προθεσμία οι Αμερικανοί. Η κεντρική δίκη των Αμερικανών είπε ότι ήταν αυτοάμυνα για εμάς ότι χτυπήσαμε τους Ιρανούς, διότι ήταν απρόκλητες οι επιθέσεις οι Αμερικανικές εναντίον των αντιτροπιλικών. Τα αντιτροπιλικά ήταν εδώ, τα οποία μπήκαν στον Ορμούζ ή δεν μπήκαν, δεν ξέρω. Βέβαια, δεν είναι απρόκλητα, διότι τα πλοία αυτά του πολεμικού ναυτικού μπήκαν για να επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Άρα, όταν έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό που είναι πράξη πολέμου, και ο άλλος πάει να σταματήσει τα πλοία σου τα οποία συνεχίζουν, διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό, προφανώς δικαιούται όχι απλά να τα χτυπήσει, να τα βυθίσει, γενικά να βυθίσει την κολοχώρα σας στον πάτο της θάλασσας ή μάλλον εκτός πλανήτη, καλύτερα για να μην ακουμπάμε τα λέσια, τα πτώματα των Αμερικανών. Παράλληλα, η διοίκηση των Ιρανών είπε ότι χτύπησαν και ιρανικό πλοίο οι Αμερικανοί, άρα και αυτή ήταν μια πράξη που ξεκίνησε τις εφοπραξίες, το οποίο επίσης πράγματι έγινε εδώ. Χτύπησαν σε πολιτικές εγκαταστάσεις, λένε οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί, στον ίσο Κάσμ, στο στενό κοντά, και σε γειτονικές περιοχές παράκτιες εκεί, στο Μπαντάρ Καμίρ Σιρίκ, και χτύπησαν ένα πλοίο, το οποίο, τη μηχανή του πλοίου, η οποία είναι ένα εμπορικό πλοίο, ένα δεξαμενό πλοίο, το οποίο είναι και αυτό μια πράξη πειρατική. Δηλαδή, πόσο μάγκας είσαι, αν χτυπάς ένα τέτοιο. Ξαναλέω, αυτά τα ναυτάκια. Βάλτους με έναν τυχαίο Ιρανό, με έναν τυχαίο Αμερικανό, ειλικρινά δεν θα φύγει το κοκαλάκι τους. Είναι της πλάκας, είναι θίτσε, είναι κούλες. Πραγματικά, μακάρι να κάνουν χερσαία εισβολή, να μην κολυμπηθρόξουν, να γίνει ο τάφος τους και να πηγαίνουμε να προσκυνάμε εκεί την ήττα του υπεριαλιστικού διδελίγματος. Χτυπάνε ανθρώπους, ναύτες, πολύ πιθανό μπορεί να ήταν και Έλληνες μέσα στο πλοίο αυτό, δεν ξέρω. Χτυπάνε ναύτες, λοιπόν, χτυπούν ναύτες. Και σου λέω ότι να, κουφάλες, χτυπάτε τα πλοία μας, εμείς θα χτυπήσουμε τα πολεμικά σας πλοία, γιατί εμείς δεν είμαστε πειρατές και θρασίδηλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση εδώ από τους Ιρανούς. Και επίσης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είπαν και αυτοί ότι δέχτηκαν χτύπημα, ότι πάλι σήμερα, Παρασκευή, ότι οι ράμινές τους έχουν ξεκινήσει να καταρρύπτουν πυράβλους και επιθέσεις ντρόουν, τα οποία τα στέλνει το Ιράν, όπως λένε τα Εμιράτα εδώ. Έχουμε σιρήνες σε όλη τη χώρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός Άμυνας των Εμμυράτων. Κοιτάξτε το σχόλιο που έγραψε ο Τραμπ, λέγοντας ότι είναι τρελοί οι Ιρανοί, ακούστε εδώ, επειδή χτύπησαν τα πλοία τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο στενό του Ορμούζ. Τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, τον είπα. Είπε ότι μια κανονική χώρα, λέει ο Τραμπ, θα επέτρεπε στις φρεγάτες αυτές να περάσουν. Αλλά το Ιράν δεν είναι μια κανονική χώρα. κυριαρχούν, μάλλον κυβερνούν τρελή, το τρελή κεφαλαίο, και αν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα, θα το έκαναν δίχως να το σκεφτούν. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα. Όπως τους χτυπήσαμε σήμερα, έτσι θα τους χτυπήσουμε πολύ περισσότερο και πολύ πιο βία στο μέλλον, εάν δεν υπογράψουν τη συμφωνία γρήγορα. Δηλαδή, τι λέει εδώ? Ότι έπρεπε να δεχθούν οι άλλοι στη δική τους θάλασσα, σαν λέμε στο Αιγαίο, στον κόρφο τους μέσα στο μαλακό τους υπογάστριο, να μπουν οι τρεις φρεγάτες των Αμερικανών. Και ότι μια φυσιολογική χώρα, δηλαδή μια χώρα με αυτούς που έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί θρασίδηλοι, μια δύναμη χώρα, μια χώρα που μπορεί να μην είναι δυνατή τόσο όσο οι Αμερικανοί, αλλά έχουν σθένος και έχουν πατριωτισμό όπως είναι το Ιράν, θα μας άφηνε να περάσουμε χωρίς να ανοίξει μύτη. Μια χώρα τύπου Κούλη, Ραγιά, όλη αυτή που έχει σπάσει μεσούλα, τους έχουν αποκτήσει νέους μίσες εδώ από την πολύ μεγάλη κλίση. Τέτοιου τύπου πολιτικοί, οι οποίοι είναι σαν σκυλάκια με σκυλιές, γυρνάνε ανάποδα να τους χαϊδέψει, να τους πετάξει κανένα ξεροκόμμα και ξερογλύφονται οι Τουρκαλάδες, τέτοια χανούμια θα είχαν, λέει, αφήσει τα πλοία να περάσουν μέσα και να απειλούν το Ιράν. Είναι τρελή, λέει, που δεν το κάνανε. Να θυμίσω ότι κάτι βρωμολιγούρια σαν το Ελιαμέπ και αυτά, κάτι, να μην πω, κατανόμαστοι, λένε πράγματα, λένε τρελούς όσους λένε πως δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους Τούρκους να μας απειλούν. Πρέπει να τους δώσουμε γη και είδωρα. Αυτή είναι η ιδεολογία των Αμερικανών. Γιατί είναι μαϊμούδια, πυθικομούρδες των Αμερικανών είναι και αυτοί, να πυθικίζουν. Όχι, λέει, πρέπει να είμαστε τεσέτρελός, λέει. Είναι δυνατόν να μην επιτρέψεις τον βιαστή και τον εισβολέα σου, αυτόν που δολοφονεί παιδάκια, να σε απειλεί μέσα, δίπλα από το σπίτι σου, να μπει μέσα στο σπίτι σου, να απειλεί. Όχι, προφανώς θα τον αφήσεις. Έτσι αφήσαν τους Ουκρανούς, οι οποίοι απειλούν τον Ελληνισμό στην πραγματικότητα και έχουν απειλήσει και την ελληνική ναυτιλία. Τους αφήνουμε κανονικά στα χωρικά μας ύδατα. Είσαι, λέει, τρελός. Εννοείται πως θα τους αφήνουμε. Μόνο οι τρελοί Ιρανοί δεν επιτρέπουν να μπουν τα αντιτορπιλικά των Αμερικανών και να τους απειλήσουν πάνω από το κεφάλι τους. Λοιπόν, και αυτή είναι μεγάλη δήλωση. Παράλληλα, διαβάζω ότι, είπα χθες στο αγγλικό βίντεο, ότι όπως μάθαμε ήταν η Σαουδική Αραβία αυτή η οποία τράβηξε το αυτή του Τραμπα, γι' αυτό και το χαστούκι στα μούτρα του. Του είπαν ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις μας, τον αέριο χώρο μας, και από ό,τι φαίνεται και το Κουβέιτ είπε το ίδιο. Διαβάζω στο Fox News, δεν ξέρω τι αξιοπιστία έχουν εκεί τα σκυλιά του Τραμπ, ότι έχουν άρει αυτές τις απαγορεύσεις οι Σαουδάραβες και οι Κουβέιτιανοί, και ότι τώρα λέει θα τον αφήσουν. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτό το οποίο ωστόσο σίγουρα επιβεβαίωσα σαν επιπλέον νέο του χθεσινού, αν θέλετε δείτε το, να καταλάβετε όλη την εικόνα, ότι οι Σαουδάραβες δεν το απαγόρευσαν να χρησιμοποιήσει τις βάσεις του Αμερικανού επειδή δεν μας ενημέρωσε, δεν τους ενημέρωσε, όχι, επειδή φοβούνται πώς θα απαντήσουν οι Ιρανοί και επειδή από ό,τι φαίνεται μάθανε και αυτοί αυτή την έκθεση CIA που διέρευσε ότι έχουν κανονικότητα το πλήρες στο πρόγραμμά τους οι Ιρανοί και μπορούν να τη φάνε στην κεφάλα όλοι οι παντοφλάδες εκεί με τα τουρμπάνια, να σου γίνει τουρμπάνι ο πύραυλος κουφάλα. Άρα δεν ξέρω αν πράγματι του είπανε του Τραμπ μπορείς να μπεις, θα δούμε, θα πω. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο είναι από την περιοχή, έρχεται από τον Μπεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν, ο οποίος μας λέει ότι είχε μια συνάντηση με τον Μοζταμπά Χαμενεΐ, μια σπάνια τέτοια συνάντηση από ό,τι φαίνεται και μια σπάνια αποδοχή ότι πράγματι υπήρξε τέτοιου τύπου συναντήσεις. Από ό,τι φαίνεται, δεν μιλούν για το θέμα Μοζταμπά Χαμενεΐ κανένας από τους αξιωματούχους, αλλά πράγματι εδώ μας λέει ότι το συνάντησε. Είπε ότι ήταν πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα, η συνάντηση, η ατμόσφαιρα, λέει, σεβασμού και εμπιστοσύνης. Άρα από ό,τι φαίνεται ζει ο Μοζταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον αυτό λέει ο Μπεζεσκιάν. Τον Μπεζεσκιάν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Θα σας θυμίσω την επιστολή που έγραψε στον Αμερικανικό λαό, όπου έδειξε πνεύμα και πολιτισμό και πόσο βάρβαροι είναι οι Αμερικανοί σήμερα, ότι είναι ο απόπατος της ανθρωπότητας. Επίσης, έχει ενδιαφέρον εδώ, διότι διαβάζω τώρα ζωντανά στο X τη δήλωση του Αραχτσί, ο οποίος λέει ότι έχουμε, λέει, πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζετε για τις πυράβλους, ο οποίος λέει η CIA. Δεν είναι λάθος, λέει, αυτό που λέει η CIA. Δεν είμαστε 75% σε σύγκριση με τις 28 Φεβρουαρίου. Είμαστε, λέει, στο 120%. Έχουμε διατηρήσει και έχουμε αυξήσει τους πυράβλους μας και έχουμε φτάσει στο 120%. Σας ενημερώνω, κάνετε λάθος. Διορθώνει, λοιπόν, εδώ ο Αραχτσί, ζωντανά τώρα σου το λέω αυτό, διορθώνει τη CIA που τον έχει διαρρέσει παντού και λέει ότι προφανώς και δεν μας έχετε εξαφανίσει, όπως λέει ο Τραμπάκλου, το βλήμα, αλλά τα βλήματά μας είναι παραπάνω από ό,τι ξεκινήσαμε, γιατί το λέει και η έκθεση της CIA ότι έχουν κατασκευάσει και νέους πυράβλους. Δεν ξέρω τον αριθμό, πραγματικό νούμερο, σίγουρα δεν έχει να κάνει με τις ηλικιότητες που ακούμε από το Λευκό Οίκο. Λοιπόν, Πάμε λίγο να το μαζέψουμε, να δούμε και λίγο κάποια άλλα θεματάκια εδώ που έχω. Από την Κίνα σχετικά με το τι γίνεται εδώ. Γιατί έχουμε την άλλη εβδομάδα, έχουμε τη συνάντηση στο Πεκίνο και αυτή είναι μεγάλη εξέλιξη εδώ, τι θα γίνει εκεί. Να σας πω ότι ποιο είναι το σκεπτικό της Κίνας εδώ για τον πόλεμο στο Ιράν και τους σταυρολιγούρια, ότι καταρχάς εξ αρχής οι Κινέζοι κατάλαβαν ότι οι στόχοι των Αμερικανών, των Σιωνοεβραίων, των Σιωνοχριστιανών, δεν ξέρω, στο διάλογο είναι πραγματικά, το διαολεμένο αυτού μορφώματος,

επεκτείνουν τη δική τους ισχύ και επιρροή και να εμφανίσουν τον εαυτό τους ως πιθανούς διαμεσολαβητές, αν λάβουν κάτι ως αντίτιμο, βέβαια. Δεν θα το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Κάτι θα λάβουν εδώ οι Κινέζοι, εις βάρος του Τραμπάκουλα, ελπίζω, πιθανότατα εις βάρος των κρατών του κόλπου, δεν ξέρω. Καταλαβαίνουν πόσο πολύ κλαίει ο Τράμπας κάθε βράδυ, τον ακούνε εκεί σαν ποντικάκι στο Λευκό Οίκο, να ψελίζει και να λέει μα γιατί κατά το κρεβάτι, να λέει μακάρι να ζήσω, αλλά είχαμε νέοι, μπας και είχαμε καμιά συμφωνία μαζί του και γιατί το έκανε αυτό. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο, μια διέξοδο, προσπαθεί επί ματέω, το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό οι Κινέζοι, ότι κλαίει και ματώνει κάθε βράδυ ο Τραμπ θέλοντας να βρει διέξοδο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακούστε, δεν θέλουν να υπάρξει λύση μέχρι την Τετάρτη και πολύ πιθανό, επειδή έχουν δώσει ένα τελεσίγραφο ότι οι Αμερικανοί σε αυτή την πρόταση που κατέθεσαν στους Ιρανούς για να τη δουν το Σαββατοκύριακο να τη δουλέψουν, πολύ πιθανό να μην υπάρξει λύση μέχρι τότε, ακριβώς επειδή οι Κινέζοι θέλουν τον Τραμπάκουλα να πάει σαν βρεγμένο γατί του Κλότσου και του Μπάτσου στο Πεκίνο, έτσι ώστε να θέτει η Κίνα την ατζέντα. Τετάρτη πάει στην Κίνα, ξαναλέω, δεν νομίζω θα του δώσει το χαρτί, αυτό δεν θέλει ο Κινέζος. Θα ζητήσει από την Τεχεράνη, μην τυχόν και συμφωνήσετε, για να έρθει εδώ άλλος να υποταχθεί, να έρθει μπουσουλώντας και να του υποβάλουμε τις προϋποθέσεις και τις δικές και τις δικές μας. Τους θέλει αδύναμους, ξαναλέω. Και μπορεί να κερδίσουν μέσω αυτού οι Κινέζοι και ουσιαστικότερα κέρδη, ουσιαστικότερα ωφέλη. Δηλαδή, παραχωρήσεις από τους Αμερικανούς σε θέματα εμπορίου, ασφάλειας, τεχνολογίας, δεν ξέρω, αλλά θέλουν να ασκήσουν, να παίξουν το χαρτοφυλάκι αυτό, το φάκελο του Ιράν, να τον παίξουν, να το χρησιμοποιήσουν σαν χαστούκι έτσι πάνω από τον Τραμπάκουλα, σαν μίγα που είναι, να τον κυνηγούν με το φάκελο. Και να του λέει, κοιτάξτε, θα κάνεις αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν, μακροπρόθεσμα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, το Πεκίνο θέλει να προστατέψει προφανώς, να εγγυηθεί, να εξασφαλίσει μάλλον τους διάβλους της ενέργειας και του εμπορίου και τη στρατηγική επιρροή που έχει στην περιοχή. Άρα είναι πολύ πιθανό την επαύριο του πολέμου, το Ιράν να είναι πολύ πιο ευάλωτο και να βασίζεται πολύ περισσότερο στην Κίνα, ιδίως όσον αφορά στις υποδομές του, οι οποίες έχουν πληγεί, κάποιος πρέπει να τις ξαναφτιάξει, κατασκευαστικές είναι κινέζικες. Το πρόγραμμά του, το βαλιστικό, θα ενισχυθεί πάλι με αυτά τα εξαρτήματα που δίνουν οι Κινέζοι, η οικονομία του, το νόμισμά του, όλα αυτά λοιπόν θα χρειαστούν τους Κινέζους και βέβαια οι ίδιοι φίλοι της Επανάστασης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μεσουρανούν στο Ιράν, νομίζω ότι δημιουργείται η προϋπόθεση για ένα πιο αυταρχικό κράτος, ένα πιο στρατιωτικό κράτος, το οποίο αυτό και αν θα έχει περισσότερες συμμαχικές σχέσεις με το Πεκίνο. Άρα σε κάθε περίπτωση την επαύριο μάλλον του πολέμου, νομίζω θα δούμε τους Ιρανούς πιο κοντά στους Κινέζους. Είναι πιθανό επίσης οι Κινέζοι να είναι οι μοναδικοί αυτή τη στιγμή παίκτες, μοναδική χώρα που έχουν, περνάει ο λόγος τους και στο Ιράν και στα κράτη του κόλπου ακόμα. Θυμίζω ότι είχαν κάνει την εξομάλυνση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Οι Κινέζοι, όχι οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι το πέτυχαν. Άρα έχουν επαφές και έχουν και διπλωματική αξία για την Αμερική, για τον Τραμπ, οι Κινέζοι. Άρα είναι οι μόνοι που θα μπορούσαν πραγματικά να φέρουν μια λύση, να σας πω την αλήθεια. Αλλά το ζήτημα είναι, το πρόβλημα εδώ είναι ότι μπορεί να έχει επιρροή το Πεκίνο, δεν έχει άμεσο έλεγχο της Τεχεράνης, μην τρελαθούμε. Δηλαδή μπορεί να τους ακούνε οι Ιρανοί, αλλά δεν σημαίνει ότι θα υιοθετούν πλήρως αυτά τα οποία τους λένε. Ιδίως, πάρα πολύ σημαντικό, εάν θεωρήσουν και πιστέψουν, πιστεύω ότι έχουν πιστέψει ήδη οι Ιρανοί, ότι το να ελέγξουν τους στενό του Ορμούζ την επαύριο δηλαδή του πολέμου, να έχουν έναν επιτελικό ρόλο στην περιοχή, εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους περισσότερο. Αυτό που καταλαβαίνετε δημιουργεί έναν αστάθμητο παράγοντα στην Τεχεράνη. Διότι, όπως έχω ξαναπεί, η γνώση είναι κάτι το οποίο είναι μαγικό. Όταν το αποκτήσεις, δεν μπορείς να το χάσεις. Τα λεφτά, τα κινητά, δεν ξέρω, τα πάντα, τα αποκτάς και μπορείς να τα χάσεις. Τη γνώση δεν μπορείς να την απολέσεις. Όταν κατάλαβαν λοιπόν τη δύναμή τους οι Κινέζοι, οι Ιρανοί, για τα στενά του Ορμούς, είναι δύσκολο, είναι σχεδόν αδύνατο να απαρνηθούν αυτό το οποίο συνειδητοποίησαν ότι έχουν στα χέρια τους, τον έλεγχο των στενών της περιοχής όλου του κόλπου του Περσικού. Εδώ σε αυτό το βιβλίο, στο ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, δεν ξέρω, καταρχάς, δεν ξέρω αν έχουν μείνει και σκληρόδετα. Εδώ είναι το μαλακό, το χολιώσιο, όπως βλέπετε, πάνω αριστερά. Εδώ είναι, έχω και σκληρόδετο. Εξηγώ αντίστοιχα μαθήματα για τον Ελληνισμό. Προσπαθώ να δώσω αυτή τη γνώση, να καταλάβουμε τι σημαίνουν τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, τι δυνατότητες δίνουν, τι δυνατότητες δίνει η επέκταση της, η οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία. Και όταν καταλάβουμε τι δύναμη μπορούμε να έχουμε με αυτό, καταλαβαίνετε ότι μετά κανείς, όχι κανείς, όσοι το λένε και όσοι το λέγανε ότι δεν χρειάζεται να το κάνουμε ή δεν το κάνανε όλοι οι προδότες που πέρασαν, θα βαφτούν διαχρονικά ως μειοδότες του ελληνισμού, διότι τον αποδυνάμωσαν

Και χάσαμε τις ευκαιρίες όλα αυτά τα χρόνια να αξιοποιήσουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε βάσει διεθνούς δικαίου. Εδώ οι Ιρανοί δεν τα δικαιούνται βάσει διεθνούς δικαίου και τα διεκδικούν. Εμείς τα δικαιούμαστε και δεν τα διεκδικούμε. Για να καταλάβετε τι χανούμιδες έχουν. Αυτό που είπε ο Τραμπ. Μόνο ένα τρελό λέει θα έκανε αυτό το οποίο του λέει ο Τούρκος. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ κάνουν ό,τι του λέει ο Τούρκος και είμαστε τρελοί εμείς στη χώρα μας. Λοιπόν, επίσης, έτσι ένα παρεφέρες, παρελκόμενο, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά και ίσως να επανέλθω αύριο με το Αμερική-Κίνα. Υπάρχει μια διαφωνία με τον Παναμά μεγάλη. Να θυμίσω ότι πάλι δηλαδή θα πάνε σε συνάντηση την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, με ναρκοθετημένοι. Έχουμε λοιπόν τους, το Wang Yi, τον, όχι συγγνώμη, τον... τον Μάρκο Ρούμπιο, ναι, ο οποίος κατηγορεί λέει την Κίνα ότι θέλουν λέει να πολιτικοποιήσουν το τι γίνεται στον Παναμά, γιατί τι έκανε το Πεκίνο, συνέλαβε πλοία του Παναμά, σημείας Παναμάς, σε κινέζικα λιμάνια. Κοιτάξτε εδώ, διότι είναι, προσπαθούν να τους εκφοβήσουν οι Κινέζοι εδώ. Να θυμίσω ότι ο Παναμάς παράνομα στην πραγματικότητα κατέλαβε δύο τα λιμάνια του καναλιού από μια εταιρεία του Hong Kong. Το Hong Kong πλέον απορροφήθηκε από την Κίνα. Υπήρχε συμφωνία δεκαετιών μεταξύ Hong Kong πριν απορροφηθεί από την Κίνα και του Παναμά. Εμφανίστηκαν τα σκουλίκια του Μάγκα, τα ποντικαράδες, και είπαν: όχι, όχι, όχι, θα σας βομβαρδίσουμε. Πήγε ο Ρούμπιο, ο Νάρκο εκεί να απειλήσει, ο ναρκοτραφικάντε, απείλησε και ουσιαστικά τα πήρε πίσω ο Παναμάς και τα έδωσε στους Αμερικανούς. Θέλει να ελέγχει όλο το δυτικό ημισφαίριο. Σου λέει: εδώ ήταν μια βελόνα στον κόρφο μας. Και σαν αντίπεινα λοιπόν οι Κινέζοι έχουν. Προσπαθούν να πιέσουν και αυτοί με άλλους τρόπους. Κάποιες άλλες συμφωνίες που υπάρχουν στη Σιγκαπούρη για νέα τεχνολογία και AI τα παγώσαν, όπως βλέπω εδώ. Υπάρχει μια συμφωνία Meta Manus, της Meta του Zuckerberg, δηλαδή της Facebook. Δείχνουν ουσιαστικά στους Αμερικανούς ότι και αυτοί μπορούν να πιέσουν. Μπλόκαραν μια συμφωνία 2 δισεκατομμυρίων της Meta με την Manus, που είναι μια εταιρεία σιγκαπουριάνικη, η οποία έχει ρίζες κινέζικες, τεχνητής νοημοσύνης, την μπλόκαραν αντίστοιχα λοιπόν. Άρα παντούν με αντίπεινα οι Κινέζοι και ξαναλέω, τρομοκρατούν τον Παναμά με το να του κατέσχεσαν τα δύο αυτά πλοία τα οποία βρέθηκαν σε κινέζικα λιμάνια. Υπάρχει, βλέπετε εδώ, στείνεται επί ίσης ώρες βάραν οι Κινέζοι. Ο Τραμπ καταλαβαίνει μόνο δύναμη και μάλιστα όταν βλέπει δύναμη γίνεται γατάκι και αρχίζει να ορίζει και κρύβεται πίσω από τα φουστάνια. Νομίζω θα είναι μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα. Θα το καλύψουμε όλο αυτό με σχολιασμό. Ξέρετε, ομό μέχρι το κόκαλο κτλ. Όπως μόνο εμείς συνηθίζουμε εδώ, όσο είμαστε ακόμα δυνατοί και χαρούμενοι και χαμογελαστοί με τη δική σας δύναμη και βοήθεια, φίλες και φίλοι. Αυτά για σήμερα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και εγγραφείτε στο κανάλι. Κοινοποιήστε. Επαληθεύστε ότι έχετε κάνει εγγραφή και στο κανάλι αυτό και στο Black Flag Media. Κάντε και μου αρέσει, κοινοποιήστε στα κανάλια αυτά. Και είμαι σίγουρος, το πιστεύω, δεν το κάνω πλάκα, είμαι σίγουρος ότι αν δεν εγκαταλείψουμε αυτούς τους δύο μήνες, δεν εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας, εγώ να είμαι εδώ βρέξει χιονίσει στο πόστο μου και εσείς να το υποστηρίξετε το κανάλι μας, θα το σώσουμε. Το πιστεύω και το εννοώ και το λέω. Τίποτα καλό δεν πάει χαμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Οπωσδήποτε θέλω να δείτε αυτή τη φωτογραφία, την απέσια αυτή φωτογραφία από μια εφημερίδα στο Ισραήλ η οποία έχει αξιοπρέπεια. Ευτυχώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμα και πολεμούν μέσα στο Ισραήλ, αξιόλογοι. Η Χαρέτζ, βλέπετε εδώ, Ισραηλινό στρατιώτη βάζει το τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας στο Λίβανο. Κοιτάξτε εδώ, αθλειότητα. Να θυμίσω το περιστατικό με τη Βαριοπούλα, δεν πάω το δείξω, που έσπαγαν άγαλμα του Ιησού. Και αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει τόσο φοδρές αντιδράσεις. Δεν φτάνει που είναι κατοχική δύναμη εδώ οι βρωμοπόδαροι, οι βρωμομπότες τους, πραγματικά να εξαλειφθούν από το Λίβανο, από προσώπου γης. Αλλά έρχεται εδώ και προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών για το τι σημαίνει εβραϊκό στρατός, τι δυναμισκό τους είναι, τουρκομούριδες. Βλέπετε εδώ και τη φάτσα, καταλαβαίνετε τι μου θυμίζει, φάτσα τζιχαντιστή. Λοιπόν, είναι στο χωριό Ντέμπελ του νότιου Λιβάνου και κρατά αναμένο τσιγάρο στόμα της Παναγίας για να κάνει και καλά του καπνίζει το σύχαμα. Ο Λιγδιάρης, ο Βρωμιά, τα βρωμόχερά του. Ποιος ξέρει πόσα παιδιά, πόσο αίμα Παλαιστινίων παιδιών έχουν τα βρωμόχερά του από τη ρίζα. Λοιπόν, οι Εβραίοι λένε προφανώς ότι είναι αληθινή φωτογραφία. Είναι, λέει, πριν από αρκετές εβδομάδες, λέει ο Ισραηλινός στρατός. Είναι πράγματι αυθεντικό, αλλά είναι πριν από αρκετές εβδομάδες και τι σημασία έχει πότε είναι. Ο στρατιώτης προσπαθεί να το διακομωδήσει, λέει εντάξει, απλώς για να γελάσουμε λίγο το κάναμε αυτό.
Ξαναλέω, μιλάμε για σειρά καταγγελιών για παραβιάσεις και φθορές σε χριστιανικά χωριά της περιοχής. Έχουν καταστρέψει αγάλματα του Χριστού, όπως είπαμε, στην πλατεία της πόλης Άι Εμπέλ, στο νότιο Λίβανο, σταυρούς, εκκλησίες. Κάνουν αυτά που κάναν τζιχαντιστές στη Συρία. Θυμάστε, πήγαιναν σε Κούρδους σε μνήματα και τα κατέστρεφαν. Αυτά που κάνουν οι Βρωμότουρκοι στα κατεχόμενα της Κύπρου, πάλι σε εκκλησίες, μοναστήρια και νεκροταφεία. Αντίστοιχα, ακριβώς είναι οι ίδιοι, ακριβώς, είναι ακριβώς, γκαραντή ακριβώς οι ίδιοι, βρωμοεβροϊκά κατακάθια, βρωμοτουρκομόγκολα και βρωμοτζιχαντιστές, Ισλαμιστές. Είναι ακριβώς το ίδιο. Και είναι και μακάρι να εξαλειφθούν αυτό, αξιολογηθούν στο μέλλον.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Iron Maiden Live. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία των Iron Maiden Live. Run for your lives tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
4: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Real Politics εδώ στο Μιλιτέρ. Είμαι ο Σπύρος Σουρμελίδης. Είμαστε πλέον όλο και πιο κοντά στις εκλογές. Έχει αρχίσει ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση κι ας μην είμαστε με τα τυπικά χαρακτηριστικά της, αλλά επί της ουσίας είμαστε μπροστά σε εκλογές και περιμένουμε και τη δημιουργία, την τυπική εμφάνιση νέων σχηματισμών, νέων εκλογικών τουλάχιστον σχηματισμών. Είναι ο κύριος Τσίπρας, θα είναι ο κύριος Σαμαράς, πώς θα είναι και αν θα είναι η κυρία Καριστιανού. Όλα αυτά, αλλά και τον πραγματικό σχετισμό των δυνάμεων που βλέπουμε σήμερα και έχουμε μπροστά μας, όπως και τα προβλήματα που καλούνται τα κόμματα, τα υπάρχοντα και τα αυτά που θα εμφανιστούν να διαχειριστούν, θα τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει αυτή την εμπειρία και ασχολείται. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Αρισπηλιωτόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας. Δεν χρειάζονται πάρα πολλές συστάσεις. Τον ακούτε, τον διαβάζετε, τον βλέπετε. Δεν χρειάζονται πάρα πολλές συστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριε Αρισπηλιωτόπουλε, ουσιαστικά είμαστε σε μήνες προεκλογικούς. Μετράμε αντίστροφα και ας μην έχει επισημοποιηθεί η κατάσταση. Αλλά θα ήθελα πρώτα. Μπορεί να ακούγεται γενική ερώτηση, αλλά η κοινωνία θέλει μια αλλαγή, θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, θέλει να αλλάξουν τα πράγματα αλλά χωρίς να πολυκουνήσουμε το τραπέζι, να το αναποδογυρίσουμε. Υπάρχει κάποια αίσθηση από την εμπειρία σας, τις μετρήσεις, τους υπολογισμούς που κάνετε με τις έρευνες και την κοινή γνώμη?
1: Η απάντηση στο ερώτημα μας δίδεται από τις ποσοτικές έρευνες και από τις ποιοτικές. Στο πρώτο σκέλος. Το πρώτο σκέλος είναι εάν η κοινωνία θέλει αλλαγή. Ναι, η κοινωνία θέλει αλλαγή. Σε όλες τις ποιοτικές έρευνες των τελευταίων ετών, αλλά και της τελευταίας περίοδου, βλέπουμε ότι περίπου το 70% των συμπολιτών μας ζητά αλλαγή. Αυτό είναι σαφές. Από την άλλη πλευρά, τι αλλαγή θέλει? Η απάντηση μας δίδεται εδώ από τις ποιοτικές έρευνες. Η αλλαγή λοιπόν που θέλει είναι να είναι ριζική, αλλά χωρίς να ρισκάρει τα πράγματα όπως τα γνωρίζει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχουμε μία κοινή γνώμη η οποία θέλει μία μεγάλη αλλαγή, αλλά επειδή κάθε φορά η έννοια της αλλαγής εγκυμονεί και διάφορους κινδύνους, δεν θέλει τους κινδύνους εκείνους που έχουν να κάνουν με τα εισοδήματα, έχουν να κάνουν με την αγοριστική δύναμη, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της χώρας, έχουν να κάνουν με επικίνδυνα μονοπάτια. Άρα θέλει μία όσο το δυνατόν πιο ασφαλή εντός του συστήματος αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή το 70% αυτό που λέει άλλαξε τα όλα, αλλά σου λέει άλλαξε αυτά τα οποία με προβληματίζουν. Και η ερώτηση είναι ποια είναι αυτά που προβληματίζουν. Αυτά λοιπόν που προβληματίζουν είναι η οικονομία, η οικονομία, η οικονομία. Με άλλα λόγια έχουμε την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, την αγοραστική δύναμη, τα εισοδήματα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχειρηματική τάξη σε αυτή τη χώρα, ο τρόπος που διαπλέκεται η επιχειρηματική τάξη με την πολιτική τάξη, το τρίγωνο δηλαδή της διαπλοκής που ακόμα καλά κρατεί, και αμέσως μετά είναι το κομμάτι του ελλείμματος της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Αυτό που δεν υπήρχε παλαιότερα, που σήμερα έχει βρεθεί στη δεύτερη θέση, αμέσως μετά δηλαδή από την οικονομία, που σου λένε ότι εδώ είναι θέμα δημοκρατίας, διότι δεν λειτουργούν αποτελεσματικά οι θεσμοί, δεν εμπιστευόμαστε τους θεσμούς, δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που προφανώς δημιουργεί μεγάλους κλειδονισμούς στο δημοκρατικό πολίτευμα, όταν η πλειοψηφία των πολιτών δεν εμπιστεύεται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί και κυρίως δεν εμπιστεύεται τον τρόπο με τον οποίο απονέμεται η δικαιοσύνη στη χώρα. Και μετά έρχεται φυσικά η ασφάλεια, έρχεται η προστασία και ούτω καθεξής. Άλλα ζητήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορεί κανείς να τα αξιολογήσει ίσονο σημασίας, αλλά αν με ρωτούσε κάποιος να σταχυολογήσω τα δύο πιο σημαντικά προβλήματα, θα έλεγα λοιπόν ότι είναι η οικονομία από τη μία πλευρά του έλλειμμα εμπιστοσύνη στους θεσμούς τους άλλους.
0: Οι θεσμοί και η οικονομία. Θεσμοί και η οικονομία. Σε αυτή την αλλαγή, όπως την περιγράψατε, που θέλει ο κόσμος, περιλαμβάνεται και το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θέλουν αλλαγή και κυρίως θέλουν να γυρίσουν σελίδα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα με ρωτήσετε βέβαια, εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Όταν μου λες ότι 70% θέλει να γυρίσει σελίδα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να αφήσει πίσω τη Νέα Δημοκρατία και ζητά κυβερνητική αλλαγή, πώς είναι δυνατόν στις ποσοτικές έρευνες η Νέα Δημοκρατία να προηγείται? Ναι. Η απάντηση είναι ότι προηγείται η Νέα Δημοκρατία διότι έχουμε αυτό το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα εκ των πραγμάτων. Γιατί? Γιατί το 70% που θέλει αλλαγή, όταν τους ρωτήσεις ποιο κόμμα άλλο θα επιλέξουν προκειμένου να φύγει η Νέα Δημοκρατία, εκεί το 70% κατακερματίζεται στις μικρότερες δυνάμεις της μίζωνος και ίσωνος αντιπολίτευσης κατά τέτοιο τρόπο που έχουμε πολλά κόμματα μικρότερης εκλογικής επιρροής όπως αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις και φυσικά εκεί ο μονόφθαλμος βασιλεύει ποσοτικά γιατί έρχεται πρώτος έστω και με την αδυναμία σχηματισμού πλειοψηφίας.
0: Να το καταλάβω. Άρα δεν λένε να φύγει ο Μητσοτάκης, αυτό μας λέτε? Δεν
1: λένε να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά όταν τους λες
0: ποιος να
1: τους 7 ναι, στους 10 ποιο. Να φύγει ο Μητσοτάκης, ο ένας σου λέει ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος σου λέει ΠΑΣΟΚ, ο άλλος σου λέει βλέπω καλά τον Τσίπρα που έρχεται, ο άλλος σου λέει την Καρισιανού, άλλος την Κωνσταντοπούλου, ναι, άλλος τους ακροδεξιούς και το καθεξής. Με άλλα λόγια, οι 7 στους 10 θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, αλλά οι 7 δεν, κατανέμονται σε πολλές άλλες εκλογικές δυνάμεις.
0: Δεν έχουμε ένα ρεύμα αυτή τη στιγμή που να πηγαίνει κάπου να συγκεντρώνει.
1: Δεν έχουμε ένα ισχυρό κόμμα ή μια ισχυρή πολιτική δύναμη που μπορεί να συσπυρώνει τους περισσότερους από τους 7, στους 10 που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα. Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα. Άρα η αδυναμία δημιουργίας μιας μίζωνος αντιπολίτευσης και συσπήρωσης του λεγόμενου προοδευτικού δημοκρατικού χώρου είναι αυτό το σημείο που εκμεταλλεύεται για την παραμονή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και εκεί ακριβώς δικαιολογείται αυτή η αντίφαση. Η πλειοψηφία να θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά ο Μητσοτάκης να παραμένει εξαιτίας της αδυναμίας αντιπολίτευσης να αφήσουν τα προσωπικά τους και να δημιουργηθεί ένας ισχυρός, δημοκρατικός, προοδευτικός πόλος.
0: Πριν πάμε λοιπόν σε αυτό, γιατί έχουμε τα παλιά, αλλά έχουμε και νέα πρόσωπα, ή πρόσωπα παλιά με νέο καπέλο, εν πάση περιπτώσει. Πριν πάμε σε αυτό, να μείνουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι αναταράξεις επηρεάζουν τη Νέα Δημοκρατία, το εσωτερικό της? Αυτή η αμφισβήτηση που έρχεται από την κοινωνία, θεσμούς, οικονομία, να το πούμε ότι είναι τα δύο βασικότερα.
1: Καταρχήν έχουν αλλάξει οι ποιοτικοί δείκτες. Δηλαδή παλαιότερα είχαμε μια ισχυρή αίτηση εντός εισαγωγικών, ένα ισχυρό αίτημα κυβερνητικής αλλαγής. Σήμερα βλέπουμε ότι και αυτοί ακόμα που έχουν απομείνει στη Νέα Δημοκρατία αρχίζουν για πρώτη φορά και βάζουν ερωτηματικά όσον αφορά την παραμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζει για πρώτη φορά δειλά-δειλά ο Νεοδημοκράτης και βάζει το ερώτημα, καλά 6-7 χρόνια αφού βλέπει τι γίνεται με τα σκάνδαλα, με όσα έγιναν, μήπως πρέπει να παραμερίσει προκειμένου να πάρει καινούργια πνοή το κόμμα για να πάει στις εκλογές. Αυτό δεν το βλέπει κανείς στις ποσοτικές έρευνες, αλλά στις ανοιχτές ερωτήσεις που κάνουμε για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας σε ανθρώπους που δηλώνουν ότι ακόμα και σήμερα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, είναι η πρώτη φορά που απαντούν βάζοντας το ερωτηματικό κατά πόσο είναι χρήσιμη η παρουσία Μητσοτάκη και στην ηγεσία για τις επόμενες εκλογές. Με άλλα λόγια, αρχίζουν ήδη οι Νέοι Δημοκράτες και αφισβητούν κατά πόσο η παραμονή Μητσοτάκη είναι πλεονέκτημα για το κόμμα τους όταν θα πάει στις επόμενες εκλογές ή αν πάει στις επόμενες εκλογές με τον Μητσοτάκη, σου λένε.

0: Κρατάω τη λέξη και χρήσιμος που είπατε για τον Κυριακό.
1: Ακριβώς.
0: Για πρώτη φορά αμφισβητείτε η χρησιμότητά του.
2: Η χρησιμότητά του, γιατί μέχρι προτινούς ο Μητσοτάκης εμφανιζόταν ένα χρόνο πριν να με ρωτούσατε και με ρωτούσατε θέλουν κυβερνητική αλλαγή και τότε θέλανε κυβερνητική αλλαγή. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας? Η απάντηση τότε ήταν ότι φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης είναι ισχυρότερος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα αυτή η ισορροπία έχει διαταραχθεί. Ο Μητσοτάκης πια δεν είναι πλεονέκτημα, δεν είναι ατού της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε φτάσει σε αυτό που θα λέγαμε με άλλα λόγια, τα καταλάβουν δηλαδή όσοι μας ακούν, ίσα βάρκα ίσα νερά, και αρχίζει πια μια φθήνουσα πορεία όπου πια ο Μητσοτάκης από πλεονέκτημα γίνεται μειονέκτημα για το κόμμα που θα δώσει, αν θέλει να δώσει, με αξιοπιστία την επόμενη εκλογική μάχη και κυρίως μειονέκτημα για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Γιατί σχεδόν έχει προεξοφληθεί, και αυτό το βλέπουμε στις ποιοτικές έρευνες, έχει προεξοφληθεί από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων ότι δεν θα έχουμε αυτοδυναμία. Αφού λοιπόν δεν θα έχουμε αυτοδυναμία, η χώρα θα μπει σε περιπέτειες? Η απάντηση είναι: δεν θέλουμε περιπέτειες. Τι θέλουμε? Κυβέρνηση συνεργασίας. Μα πώς θα γίνει κυβέρνηση συνεργασίας? Εκεί λοιπόν, ακόμα και οι δημοκράτες σου λένε: εκεί ίσως μετά από 6-7 χρόνια που θα έχει κάνει πρωθυπουργός, ας κάνει λίγο πέρα. Κέρδισε ό,τι είχε να κερδίσει στην ιστοδοφημία του, στο βιογραφικό του. Έγραψε αυτά τα χρόνια τα πολλά στην Πρωθυπουργία. Ας παραμερίσει προς όφελος
0: της χώρας κυρίως και
2: δευτερευόντως παράταξης.
0: Το γεγονός ότι έχουμε όλη αυτή η εικόνα που περιγράψατε και με την αμφισβήτηση που είναι μεγάλη, το 70% ανεξαρτήτως των αδυναμιών της αντιπολίτευσης, φαίνεται και από το γεγονός ότι τρεις πρώην πρωθυπουργοί του 21ου αιώνα, δηλαδή της 20ετίας, εμπλέκονται με τον Α ή το Β τρόπο, να βάλουμε και τον Βενιζέλο μέσα, εμπλέκονται με τον Α ή Β τρόπο. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να κατέβει, είναι πολύ κοντά στο να το ανακοινώσει επισήμως, εν πάση περιπτώσει, αν και το ξέρουμε, το συζητήσουμε και με αυτό μαζί σας αναλυτικά. Ο κύριος Σαμαράς επίσης ακούγεται, και έχουμε και τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ενεργός, αν και δεν πρόκειται να κάνει κάτι ως κίνηση και ως πολιτικό αυτό, είναι ενεργός.
2: Εκεί ήθελα να δούμε τη μεγάλη εικόνα και τη μικρή εικόνα. Πάμε λοιπόν στη μικρή εικόνα, την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι λογικό και αναμενόμενο για τους ερωτηθέντες σε κάθε ποιοτική έρευνα να αρχίζουν να αμφισβητούν το Μητσοτάκη, όταν ήδη ο Μητσοτάκης έχει αμφισβητηθεί από δύο πρώην πρωθυπουργούς. Δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Δύο πρώην πρωθυπουργοί είναι εν ζωή και οι δύο αμφισβητούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αμφισβητούν τις πολιτικές του, αμφισβητούν την εξωτερική του πολιτική, αμφισβητούν το κατά πόσο είναι δίκαιη η οικονομική πολιτική που ασκείται. Έχουν βάλει πάρα πολλά ερωτηματικά και για τον ίδιο, και το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο ένας πάει να κάνει κόμμα, έτσι ακούγεται, και ο άλλος σου λέει ότι εγώ δεν πηγαίνω στο συνέδριο του κόμματος το οποίο ηγήθη, που με τίμησε να είμαι πρωθυπουργός και που ο θείος μου ήταν ο ιδρυτής. Έτσι. Ναι. Ένας Καραμαλής δεν πηγαίνει στο κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτό και μόνο του δείχνει ότι πια υπάρχει διαζύγιο του Κυριάκου Μητσοτάκη με αυτό που κάποτε ονομάζαμε φιλελεύθερη παράταξη. Αυτό που σήμερα ονομάζεται Νέα Δημοκρατία είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Είναι το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι ένα συνοθήλευμα ανθρώπων που προέρχονται από το Λάος, που επί Κώστα Καραμαλή η πόρτα ήταν κλειστή και δεν είχε συγχωρήσει κανένας. Αντίθετα, θυμίζω ότι ο Κώστας ο Καραμαλής είχε διαγράψει τον Καρατζαφέρη και έγινε το Λάος. Είχε πιεστεί πάρα πολύ για να πάρει το Βορύδη, τον Άδωνη, τον Πλεύρη και τους άλλους, και είπε ότι όσο είμαι πρόεδρος αυτοί δεν έχουν θέση στο κόμμα μου. Το ξέρω πολύ καλά, ήμουν εκπρόσωπος τότε,
0: ναι,
2: έτσι, και μυστηρεύομαι συζητήσεις που είχαμε κάνει. Και αμέσως μετά όλοι αυτοί εισχώρησαν. Ήρθε και ένα κομμάτι του παλιού χρηματιστηριακού ΠΑΣΟΚ, το λέω έτσι για να το διαχωρίσω από το πραγματικό σοσιαλδημοκρατικό πατριωτικό ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτή ήταν μια ειδική τάξη πολιτικών που θησάβρισαν την εποχή του χρηματιστηρίου, η οποία, πάση περιπτώσει,
0: που κυρίως ήταν στην εποχή Σιμίτη.
2: Και θησάβρισαν και πολιτικά, δεν το λέω
0: οικονομικά
2: υπονοούμενα. Και ήταν την εποχή Σιμίτη, που ξαφνικά είδαν το φως το αληθινό στο Μητσοτάκη και σου λέει: μετά το Σιμίτη, αυτός μας μοιάζει σαν Σιμίτης, πάμε εκεί. Και ενώ υπήρχαν υπουργοί τύπου Χρυσογοΐδη, οι οποίοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και ψηφίζαν το μνημόνιο και τους ρωτούσες γιατί το ψηφίσατε, έλεγε: δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Σήμερα

0: είναι υπουργοί της παράταξης που κάποτε πυροβολούσε το μνημόνιο και πυροβολούσε αυτά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που χωρίς να διαβάσουν ψήφιζαν το μνημόνιο. Αυτό λοιπόν έχει μπερδέψει τον πραγματικό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και αυτός ο κόσμος ο οποίος μέχρι πρότινος είχε αυτά τα ερωτηματικά βλέπει τον πραγματικό ηγέτη του, τον Κώστα τον Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό και σου λέει αυτά που λέει για τον κύριο Μητσοτάκη είναι έντονα. Άρα μήπως έχει δίκιο.
1: Και έχει διαμορφωθεί και μια εντελώς διαφορετική αντίληψη διότι βλέπουμε τις αντιλήψεις Μητσοτάκη, Χατζηδάκη, Πιερακάκη, Σκυλακάκη. Λέω τυχαίνει να είναι όλα αυτά σε άκη, αλλά είναι αυτές οι αντιλήψεις. Είναι μια άλλη αντίληψη διαφορετική και από αυτή που γνωρίζατε κι εσείς.
0: Είναι μια αντίληψη αυτής
1: και στα οικονομικά και στα θεσμικά.
0: Είναι μια αντίληψη της τελευταίας περίοδου ΠΑΣΟΚ. Είναι το ΠΑΣΟΚ της ημιτικής περίοδου και αυτοί έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη. Αυτή η αντίληψη είναι η σημερινή Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εγώ δεν θα πω αν αυτή η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει πρόσημο φιλελεύθερο ή πιο προοδευτικό ή πιο δημοκρατικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο κοντά.
1: Πιο νεοφιλελεύθερο ή άλλο.
0: Κοντά στο κέντρο ή λιγότερο στο κέντρο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Σε κάθε περίπτωση είναι πιο ελιτιστική. Αυτό το κόμμα εκφράζει την οικονομική ολιγαρχία. Και εκφράζει το χρηματιστηριακό κομμάτι αυτών των πολιτικών στελεχών που έκαναν τις 6.000 μονάδες εκείνη την εποχή που έγινε η πιο βίαιη αναδιανομή του εισοδήματος. Έτσι. Όλο αυτό το κομμάτι είναι μαζί σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η σημερινή Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Τώρα, αν αυτό είναι πιο δημοκρατικό και πιο φιλελεύθερο, μπορούμε να κάνουμε όποια κουβέντα θέλουμε και δεν είναι τις παρούσεις. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή που ξέραμε.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο σκέλος, πάμε στο θέμα της αντιπολίτευσης. Η προπαγάνδα, η επικοινωνιακή τακτική, εν πάση περιπτώσει της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, λέει μην το συζητάτε παιδιά, μην κουράζεστε, εγώ θα είμαι πρώτος και πάνω και από το 25 κιόλας που υπάρχει ένα θέμα εκεί για τον πόνους. Και...
0: Καταρχήν δεν είναι στις έρευνες να διορθώσω κάτι, δεν είναι πάνω από 25.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λένε έτσι, ότι... Γιατί, όχι, έχει σημασία το καταλάβουν κι αυτό. Ναι, γιατί, ναι. Ξέρετε τι κάνουν. Όλη η προπαγάνδα βασίζεται σε κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο υποκειμενικό είναι, και στατιστικά είναι ασφαλμένο. Τη λεγόμενη εκτίμηση ψήφου. Άλλο η εκτίμηση ψήφου, η οποία είναι υποκειμενική, και εκεί μπορεί να γίνει όποια αλχημία θέλει κανείς να κάνει, και άλλο η πρόθεση ψήφου. Στις δημοσκοπήσεις, το λέω για να το καταλάβουν όσοι μας παρακολουθούν, πρέπει να κοιτάει κανείς την πρόθεση ψήφου. Η πρόθεση ψήφου λοιπόν αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι λιγότερο από 22%. Το οποίο απέχει αρκετά από το 25% που είναι το πόνους και προφανώς πάρα πολύ από το να μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα προφανώς δεν θέλει κανείς να δείξει ότι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου είναι 21%, 21,5%, 21,6%, 21,7% και αρχίζουν αυτές οι αλχημίες για τις εκτιμήσεις. Όταν λέμε εκτίμηση όμως τι βάζουμε, τι πήρε στις προηγούμενες εκλογές, μα ποιος μας λέει ότι θα ξαναψηφίσουν το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Και ούτω καθεξής. Δηλαδή.
1: Λοιπόν, λένε πάντως ότι εμείς θα είμαστε πρώτοι, μην κουράζεστε. Η μάχη είναι για τον δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι έτσι, θέλω να μας το πει.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, αν σήμερα είχαμε εκλογές, γιατί ξέρετε, έχω και την πατρότητα μιας φράσης, η οποία νομίζω είναι, έχει διαχρονική αξία, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής. Αυτή τη στιγμή, η φωτογραφία αυτή τη στιγμή είναι αυτή. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία θα ερχόταν πρώτο κόμμα, η μάχη είναι για το δεύτερο κόμμα. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι αυτή η φωτογραφία είναι στατική, διότι σε 3, 4, 5 μήνες, 5-10 σκάνδαλα ακόμα να ακούσουμε που δεν ξέρουμε, μπορεί και αυτό ακόμα να αλλάξει. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Σήμερα όμως αν είχαμε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα ερχόταν πρώτο κόμμα, με μεγάλη αδυναμία σχηματισμού κυβέρνηση πλειοψηφία, ανοιχτή είναι η αναμέτρηση για το δεύτερο κόμμα.
1: Να το εξηγήσουμε τώρα αυτό για να πάμε στην αντιπολίτευση.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουν σχηματιστεί οι δύο κύριοι πολιτικοί σχηματισμοί, οι καινούργοι που φημολογείται
1: που τους περιμένουμε,
0: ότι θα γίνουν. Δηλαδή δεν έχουμε κόμμα Τσίπρα με σάρκα και οστά, δεν έχουμε κόμμα Καριστιανού με σάρκα και οστά. Παρ' όλα αυτά, μετρώντας πρόθεση του πιθανόν, λιγότερο πιθανόν, σίγουρα ψηφίζω και ούτω καθεξής, θα έλεγα ότι τρεις πολιτικές δυνάμεις είναι κοντά. Το ΠΑΣΟΚ, η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Με άλλα λόγια, όταν οι διαφορές μεταξύ
1: τους... Άρα είναι μάχη για τρεις εκεί.
0: Ακριβώς. Είναι μικρές. Εγώ θα έλεγα είναι παιχνίδι ανοιχτό για τρεις, για τη δεύτερη θέση, και δεν αποκλείω φυσικά τις εκπλήξεις. Γιατί όταν είναι μικρές οι διαφορές, ο δεύτερος από τον τέταρτο, αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά, αν είναι μικρή, οι πιθανότητες από δεύτερος να βρεθεί τέταρτος είναι πάρα πολύ ευξημένες, πάρα πολύ μεγάλες. Εγώ αν ήμουν στην θέση του ΠΑΣΟΚ δεν θα είχα αυτή την ασφάλεια που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να έχει. Και αν ήμουν, θέλετε, και στη θέση του Ανδρουλάκη, ενδεχομένως να έθετα θέμα εμπιστοσύνης στο συνέδριο για να επιβεβαιώσω την ηγεσία μου, διότι εκ των πραγμάτων το ότι έχει κολλήσει η Βελόνα και πάει μια μονάδα, μια μισή μονάδα κλπ, όλα αυτά στις ποιοτικές έρευνες φαίνεται ότι έχουν να κάνουν με την παρουσία τη δική του στην ηγεσία, όπως εκλαμβάνεται. Εγώ θεωρώ ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει δεύτερο κόμμα, όλα καλά για το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ όμως δεν καταφέρει να διασφαλίσει την παρουσία του στη δεύτερη θέση, τότε θα μπει σε μια διαδικασία αφυδάτωσης πολιτικής. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: πια οι προσδοκίες, οι ελπίδες, ο κόσμος του είναι πάρα πολύ κουρασμένος.
1: Το ΠΑΣΟΚ από μια πρώτη εικόνα είναι ένα κόμμα που έχει μια πορεία σε κάθε περίπτωση. Έχει μια συγκρότηση, προσπαθούν να το δείξουν με κάποιο τρόπο, με κάθε τρόπο μάλλον, παρά τις αντιθέσεις και τις διαφωνίες του ιστορικό τους. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο κύριος Τσίπρας, έχει την εμπειρία του Πρωθυπουργού, είναι πολιτικός χρονιά, γνωρίζει τα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προσπαθεί να παίξει με τη συλλογικότητα και το στιβαρόν. Ο κύριος Τσίπρας με το...
0: Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα.
1: Η κυρία Καριστιανού αντιθέτως δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχει ούτε παράδοση.
0: Να πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι, να πάρουμε όμως ένα με τη σειρά.
0: Υπάρχει ένα τεράστιο διακύβευμα. Ποιος εκφράζει τη λεγόμενη κεντροαριστερά. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την κεντροαριστερά. Και αν δεν εκφράζει την κεντροαριστερά, τότε γιατί εν πάση περιπτώσει δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις και πρωτοβουλίες για να λειτουργήσει έστω και με αμφίπλευρη διεύρυνση, όπως λένε τα στελέχη του, σε μία δυνατότητα ανασύνταξης του ευρύτερου προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου. Από την άλλη πλευρά, είναι ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός που έχει το κύρος και τη δυνατότητα να εκφράσει την κεντροαριστερά. Αν είναι αυτός, τότε μήπως έρθει και απορροφεί σε ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, διότι ως πρώην πρωθυπουργός και με το κύρος που έχει αυτή η θέση μπορεί να λειτουργήσει πιο πιστικά, εάν και εφόσον κάνει άνοιγμα και το αριστερό και αφήσει την πολύ στενή αριστερόστροφη ρητορία που φαίνεται ότι μπορεί και να την εγκαταλείψει ή τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε. Αυτό ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Το να λες ότι εγώ κάνω, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, διμέτωπο αγώνα και εναντίον Τσίπρα και εναντίον Νέας Δημοκρατίας, είναι μια θέση η οποία είναι δύσκολη για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό τα πράγματα οδηγούνται στην πόλωση. Άρα όπως και η μεσαία τάξη σε επίπεδο κοινωνικο-οικονομικό αφαιμάζεται, έτσι και το κέντρο, το πολιτικό κέντρο αφαιμάζεται και βλέπουμε ότι γιγαντώνονται κυρίως τα δύο άκρα. Και πέρα από τα άκρα δεξιά και άκρα αριστερά, η εντός εισαγωγικών δυνατότητα της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς είναι δεδομένες, έχουν δηλαδή μεγάλα περιθώρια επιβίωσης, αλλά αφαιμάζονται στο κέντρο. Όταν το ΠΑΣΟΚ λοιπόν κάνει διμέτωπο αγώνα, πολλοί το ερμηνεύουν και ως αγώνα εναντίον της κεντροαριστεράς του κ. Τσίπρα. Εκεί έχει δυσκολία. Άρα τι σημαίνει, ότι είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία? Και αν είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, τότε, αφού λέει ότι δεν θα κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, άρα δεν είναι κόμμα κυβερνησιμότητος, ποια είναι η χρησιμότητά του? Η χρησιμότητά του είναι στην αντιπολίτευση? Μάλιστα. Και αφού είναι στην αντιπολίτευση, γιατί δεν γίνεται ένα κόμμα μαζί με τον Τσίπρα για να εκφράσουν την κέντρο αριστερά? Όπως μένει λοιπόν στην άκρη με διμέτωπο αγώνα, εμφανίζεται ότι είναι κέντρο. Μα το κέντρο πια
1: αφημάζεται.
0: Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο τώρα κομμάτι έχει να κάνει με τον ίδιο, με αυτό που είπατε, με το θέμα της Καριστιανού. Η Καριστιανού αυτή τη στιγμή έχει μία δυναμική η οποία ξεπερνά τις ιδεολογικές διαφοροποιήσεις του παρελθόντος. Παρότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια, πολύ δικαιολογημένη για τη θέση που πήρε, έτσι, δεν το αδικό, να την κατατάξουν σε ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο για το θέμα των αυλώσεων κλπ. Η Καριστιανού εξακολουθεί ακόμα και σήμερα και αλλιεύει αντισυστημικούς ψηφοφόρους. Και οι αντισυστημικοί ψηφοφόροι δεν είναι μόνο στην κεντροαριστερά. Είναι και στην κεντροδεξιά και στο κέντρο και στην κεντροαριστερά, που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων είναι ένας δυνητικός αντίπαλος και για τον κύριο Τσίπρα και για το ΠΑΣΟΚ και για την Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν θα έχει πολιτική
0: πείτε,
1: ατζέντα.
0: Θα μου πείτε από ποιους παίρνει περισσότερο. Εγώ δεν βλέπετε σε έρευνα.
1: Απόψει έχει, κυρία Καριστιανού. Έχει απόψει όπως έχουν. Έχει απόψει. Πολιτική ατζέντα δεν έχει.
0: Κόμμα
1: είμαστε
0: δεν
1: κοντά.
0: Έχει.
1: Δεν έχει κόμμα,
0: δεν έχει.
1: Δεν έχει ένα μηχανισμό
0: εμπάσχετο. Δεν έχει κόμμα και κάνει ένα λάθος. Όπως το ΠΑΣΟΚ έχει τη δική του αντίφαση, η Μαρία Καριστιανού έχει τη δική της αντίφαση. Λέει ότι εγώ δεν θέλω να γίνω πολυσυλλεκτική παίρνοντας άφθαρτα στελέχη που έχουν παρελθόν. Μα άμα αποκλείσω όλους τους πολιτικούς εκ των πραγμάτων και εμφανίσει στελέχη που δεν τα ξέρει η κοινωνία, αυτόματα η κοινωνία στις δημοσκοπήσεις, ποιοτικές έρευνες, αυτά τα στελέχη τα βαφτίζει άπειρα. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει εμπειρία, αυτόματα συνειρμικά παραπέμπει σε περιπέτεια. Κανείς δεν αγοράζει περιπέτεια, είναι αυτό που είπαμε
1: στην αρχή
0: της κουβέντας μας. Ότι το 70% θέλει αλλαγή, αλλά με ασφάλεια και με σιγουριά. Και εκεί ακριβώς η κυρία Καριστιανού δεν το έχει καταλάβει ή δεν έχει δίπλα της επαγγελματίες επικοινωνιολόγους που να της εξηγήσουν ότι υπάρχει μια αντίφαση την οποία πρέπει πρώτα να την καλύψει, και βεβαίως δεν λέω να πάρει ανθρώπους οι οποίοι έχουν φθαρεί, να πάρει άφθαρτα στελέχη, πολυσυλλεκτικά, από όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά εγνωσμένης εμπειρίας που μπορούν να πείσουν και να δουλέψουν σαν βεντάλια να τις φέρουν κόσμο. Και από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι είναι και λίγο πιο διστακτική στο να φτιάξει δομές όπως ο κόσμος θεωρεί ότι πρέπει να είναι δομές των κομμάτων. Εάν δεν φτιάξεις μια οργανωτική δομή, άμα δεν έχεις την δυνατότητα να έχεις επαγγελματικά στελέχη, άμα δεν δομήσεις επαγγελματικά την επικοινωνία σου, οι καλές προθέσεις και η συμπάθεια που έχει ο κόσμος για την κυρία Καριστιανού δυστυχώς ξανεμίζεται.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Δηλαδή έχει μια τεράστια πρίκα η οποία σώζεται μέχρι στιγμής, αλλά σώνεται και την ίδια χρονική στιγμή. Σώζεται και σώνεται.
1: Ναι, είναι βέβαιος.
0: Είναι η δική της αντίφαση.
1: Είναι η δική της αντίφαση. Να πάμε και λίγο στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κινείται στο χώρο, εντάξει, της κεντροαριστεράς θέλει να κινηθεί, προερχόμενος από την αριστερά, η οποία αριστερά έχει βάλει πολλές τρικλοποδιές στον εαυτό της τα τελευταία ειδικά χρόνια, τελευταία μάλιστα χρόνια. Και εκεί έχουμε πάρα πολλές αντιφάσεις, στεναχώριες, διαχωρισμούς, δεν έχουμε μια ενιαία έκφραση και μια ενιαία συμπεριφορά. Αλλά ας πάμε στον κύριο Τσίπρα, τον οποίο περιμένουμε και το θεωρούμε σχεδόν δεδομένο ότι εντός λίγων εβδομάδων, δεν θα πάμε πλέον για το Σεπτέμβριο, θα πάμε εντός λίγων εβδομάδων, θα εμφανιστεί. Πώς κρίνετε την μέχρι τώρα εμφάνιση και την προετοιμασία για να μπει στο στίβο και με τυπικά χαρακτηριστικά?
0: Λοιπόν, η μέχρι τώρα εμφάνιση ξεκίνησε δυναμικά, ξεκίνησε πράγματι υπερβατικά, κάνοντας μία πολύ γενναία αυτοκριτική, αλλά και κριτική για τα πεπραγμένα των στελεχών που ήταν μέχρι πρότινος δίπλα του. Αυτό ικανοποίησε μεγάλη μερίδα δυσαρεστημένων ψηφοφόρων και οπαδών, διότι μην ξεχνάτε ότι ο κ. Τσίπρας όταν έγινε αντιπολίτευση έγινε με ένα 32% και με ένα ισχυρό μήνυμα: Αλέξη, άλλαξε τα όλα.
1: Βεβαίως.
0: Και όταν είδαν ότι αυτό το μήνυμα δεν το εισέπραξε στην έκταση, στο βάθος και στην ένταση που του το έστειλαν, τον τιμώρησαν και ήταν η μοναδική αντιπολίτευση που αντί να κερδίσει έχασε. Αυτό δεν ξαναγίνει ποτέ. Του δόθηκε λοιπόν μια δεύτερη ευκαιρία αμέσως μετά, γιατί εμφανίστηκε με αυτήν την αυτοκριτική και την κριτική ότι πια λειτουργεί υπερβατικά και πάει να γίνει ο φυσικός ηγέτης της κέντρο αριστεράς. Mm-hmm. Εκεί στην πορεία παρουσίασε ένα πρόβλημα, ότι ενώ ξεκίνησε έτσι και είπε ότι εγώ είμαι το παιδί της Κυψέλης, εκφράζω δηλαδή τον κύριο χώρο της πολυκατοικίας και όχι τα ρετυρέ, και έβαλε αυτούς που έπρεπε να βάλει στα ρετυρέ πίσω, στα θεωρία, ξαφνικά τα θεωρία άρχισαν να εισχωρούν ξανά στον κύριο Στάλαμο. Και αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι πολύ καθαρή. Δηλαδή θέλει ο κύριος Τσίπρας να εκφράσει την κεντροαριστερά ή εκφράζει την αριστερά όπως την ξέραμε.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει ο κύριος Τσίπρας να εκφράσει το νέο ή θα είναι με το παλιό ξανά σε μια καινούργια συνθηκολόγηση όπου θα ξαναδούμε τα γνωστά στελέχη, τον κύριο Αξιόγλου, τον Χ, τον Ψ, όλα αυτά τα στελέχη ξανά δίπλα του. Και αν τα δει ο κόσμος του 32% αυτά τα στελέχη τα οποία τα καταδίκασε ή που θεωρεί ότι έπρεπε να καταδικαστούν, θα πιστούν να συνεχίσουν να στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα. Είναι ερωτήματα τα οποία τα βάζουν στις ποιοτικές έρευνες και γι' αυτό ακριβώς τα μεταφέρω και εγώ σε εσάς όπως αποτυπώνονται στις ποιοτικές έρευνες. Έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο κύριος Τσίπρας, θα με ρωτούσατε εμένα, θα σας έλεγα ποιο είναι το πλεονέκτημά του. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι εμφανίζεται ο ίδιος ότι είναι διαφορετικός από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δεν έχει σήμερα καμία σχέση ο Αλέξης Τσίπρας με τον Αλέξη Τσίπρα που δεν γνώριζε. Ο Αλέξης Τσίπρας πια είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι έμπειρος. Δεν μπορεί κανείς να του κάνει πλακίτσα για το θέμα των αγγλικών. Μιλάει εξαιρετικά αγγλικά. Φρόντισε να αποκτήσει ακόμα περισσότερες γνώσεις, όμως παρέμεινε έντιμος όπως εξ αρχής μπήκε. Αν με ρωτήσετε λοιπόν το συγκριτικό πλεονέκτημα του Αλέξη Τσίπρα εκτός από την εμπειρία, ποιο είναι? Είναι η εντιμότητα. Ό,τι θέλει κανείς μπορεί να καταλογίσει.
1: Αποτυπώνεται αυτό
0: και
1: το εισπράττει ο κόσμος αυτό και το αποτυπώνει.
0: Μπορεί να αφισβητήσει κανείς τις πολιτικές του.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αφισβητήσει κανείς κατά πόσο οι πρώτες του κυβερνήσεις που δεν είχαν εμπειρία βοήθησαν ή ζημίωσαν τη χώρα. Ναι. Κανείς όμως δεν μπορεί να αφισβητήσει την εντιμότητά του. Υπ' αυτήν υπό την έννοια, ο κ. Τσίπρας θα μπορούσε πολύ πιο πιστικά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους να εκφράσει συλλογικά το αίτημα μιας αλλαγής με προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο χωρίς πρόσημο, αν θέλετε, στατικό. Γιατί όταν βάζουμε ένα πρόσημο αριστεράς, αυτόματα περιορίζουμε αυτή τη βεντάλια.
1: Μάλιστα.
0: Όταν βάζουμε πρόσημο προοδευτικό, εκεί ακριβώς διευρύνουμε τη βεντάλια και την απεύθυνση του μηνύματος, διότι απευθύνεται σε δημοκράτες προοδευτικούς, ο οποίος προοδευτικός μπορεί να είναι και πολιτιστικά προοδευτικός. Δεν είναι απαραίτητα ο προοδευτικός να είναι αριστερός. Μπορεί να είναι κεντρός, μπορεί να είναι δημοκράτης, μπορεί να πάει και πέρα από τα κόμματα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Σημασία έχει λοιπόν να μπορεί να εκφράσει όλο το προοδευτικό κίνημα αυτής της χώρας.
1: Μιλήσατε για την τακτική του που ξεκίνησε καλά, όπως είπατε. Θεωρείτε όμως παρόλα αυτό ότι καθυστέρησε στην ταπική ανακοίνωση του?
0: Εγώ δεν θα το έλεγα ότι καθυστέρησε.
1: Ακούγεται αυτό, συζητιέται από πολλούς.
0: Του γίνεται κριτική κλπ. Ναι, το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, ο κ. Τσίπρας, όπως όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί, κάθε βήμα του θέλει να είναι σίγουρο και να στηρίζεται σε ένα έδαφος το οποίο είναι στέρεο. Το καταλαβαίνω αυτό, το κατανοώ. Επίσης, δεν συμμερίζομαι το ότι καθυστέρησε και για ένα ακόμη λόγο. Διότι η στρατηγική του hit and run πάντοτε αποδίδει διαχρονικά περισσότερο. Για να το πω τώρα με ελληνικά, σημαίνει η στρατηγική του δεν βγαίνω στο ξέφωτο άμεσα για να μου δώσει τη δυνατότητα των επιθέσεων, γιατί έχεις την υπεροπλία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και με την προπαγάνδα σου θα με αποδομήσεις. Αλλά το κάνω τελευταία στιγμή και πριν προλάβεις εσύ να με αποδομήσεις, αφού έχεις επικοινωνιακή υπεροπλία, πηγαίνω, εισπράττω αυτά που έχω να κερδίσω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν έχω τον φίλτρο, τον παραμορφωτικό φίλτρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παίρνω το ποσοστό μου και μιλάμε την επόμενη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι λεγόμενη στην αγγλική στρατηγική του hit and run. Υπ' αυτήν την έννοια ήταν πολύ έξυπνο αυτό που κάνει. Και θεωρώ ότι δεν έχει λόγο να πιεστεί από τη στιγμή που οι εκλογές από ό,τι φαίνεται μάλλον πάνε για Οκτώβριο. Άρα έφτασε η ώρα αυτή τη στιγμή να φτιάξει κόμμα. Τώρα, σε 10 μέρες, 20 μέρες, ναι, ναι, δεν έχει σημασία, βέβαια, αλλά ήρθε η ώρα να φτιάξει το κόμμα. Το ερώτημα είναι τι θα εκφράσει αυτό το κόμμα. Αν θα ξαναδούμε δηλαδή μια επανάληψη του ίδιου αριστερόμετρου ή θα απευθύνει σε όλους τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες οι οποίοι ξεκινούν και από την κεντροδεξιά και φτάνουν μέχρι την αριστερά.
1: Μάλιστα. Μιλήσαμε για την κυβερνητική πλευρά, μιλήσαμε και για την αντιπολίτευση όπως θα εμφανιστεί και όπως, ή όπως προσπαθεί να εμφανιστεί, εν πάση περιπτώσει. Είπατε προηγουμένως ότι ναι, χρειάζεται στην αρχή χρειάζεται αλλαγή, αλλά δεν θέλει και κανείς η πλειοψηφία δεν θέλει μεγάλα ρίσκα. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι συμπολιτών μας σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα της καθολικής αμφισβήτησης, της οργής και της αμφισβήτησης. Άρα έχουμε μπροστά μας άλλα δύο θέματα. Την αμφισβήτηση, υπάρχουν τέτοια κόμματα και στην Ελλάδα, και τη συμμετοχή που κανείς δεν μπορεί να την προβλέψει αυτή τη στιγμή. Είμαστε μάλλον μακριά για να συζητήσουμε για τα ενδεχόμενα της συμμετοχής. Αυτά η εμπειρία σας λέει μάλλον ότι θα τα δούμε προς το τέλος. Τέλος, εκεί έρχεσαι και φαίνεται.
0: Θα σας πω. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για νούμερα. Και εκεί είναι λάθος που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Κυρίως. Και οι στατιστικολόγοι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τελείως διαφορετικό. Παίρνω 25% και άλλο ποσοστό όταν παίρνω 25 ψηφοφόρους στους 110. Mm-hmm. Αλλάζουν τα ποσοστά. Θα μου πει κανείς γιατί λες 110. Γιατί εμείς συνηθίσαμε να μετρούμε με βάση τη συμμετοχή των προηγούμενων εκλογών. Mm-hmm. Μπορεί αυτή η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές να είναι μεγαλύτερη. Θα μου πείτε, μα αυτό δεν είναι αντίφαση, αφού το ποσοστό της συμμετοχής των πολιτών σε όλη την Ευρώπη βαίνει σε μία σμίκριση. Θα πω όχι, γιατί το ισχυρότερο κίνητρο για να κουνήσεις τον πολίτη από τον καναπέ του για να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία είναι ο θυμός. Είναι η αγανάκτηση, είναι η ανάγκη τιμωρίας. Και σε δεύτερο επίπεδο η επιβράβευση ή η επιδοκιμασία. Κακώς, κάκιστα. Αλλά οι πολίτες έτσι λειτουργούν.
1: Μάλιστα.
0: Η μεγαλύτερη ένταση συναισθήματος είναι στα αρνητικά. Όταν υπάρχει λοιπόν έντονη ανάγκη για αλλαγή για να εκδικηθούν το σημερινό σύστημα, γιατί δεν λειτουργεί δικαιοσύνη, γιατί έχουν γίνει αυτά τα σκάνδαλα, γιατί όλοι τα αρπάζουν, γιατί πρέπει επιτέλους αυτοί να φύγουν, όλα αυτά που βλέπουμε δηλαδή ως απαντήσεις τους στις ποιοτικές έρευνες, σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής. Αν αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής, αντιλαμβάνεστε το 25 θα γίνει 23. 24, 23 και βλέπουμε. Άρα είναι ένα ερώτημα μεγάλο αυτό. Δεύτερον, πέρα από αυτό, υπάρχει αμφισβήτηση, βεβαίως. Και σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αμφισβήτηση, εδώ υπάρχει στην Αμερική. Εδώ η Αμερική βιώνει, αν θέλετε, σε επίπεδο κοινωνικού ιστού διαδικασίες και όρους σχεδόν εμφυλίου. Παρέες δεν μιλούν πια. Αυτά είναι άγνωστα πράγματα στην Αμερική και όμως τα βιώνουμε πια στην Αμερική. Προφανώς λοιπόν και στην Ευρώπη που ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η εμφυσβήτηση. Και το οποίο το έχουμε δει ιστορικά να επαναλαμβάνεται σε διάφορους περιόδους ύφεσης οικονομικής. Έτσι. Και εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε μία ψήφο αντισυστημική, εκφράζεται σε μικρότερα κόμματα. Η ψήφος η αντισυστημική κινείται κυρίως στα άκρα του ιδεολογικού φάσματος, άκρα αριστερά, άκρα δεξιά. Όμως σε κάθε περίπτωση εκείνος ο οποίος έχει την πλειοψηφία είναι αυτός που μπορεί να εκφράσει το αίτημα της αλλαγής χωρίς όμως να κινητροδοτήσει τα συναισθήματα της ανασφάλειας των πολιτών. Αλλαγή με ασφάλεια, αλλαγή με σιγουριά. Αλλαγή χωρίς ρίσκο. Θέλουν να αλλάξουν τα κακώς κείμενα, αλλά όχι να δουν το καράβι στη στεριά ή στην ξέρα.
1: Στην ξέρα.
0: Έτσι. Και αυτό το κομμάτι, το καράβι στην ξέρα, είναι αυτό το οποίο έχει πιάσει η Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να πει, ναι, θέλετε αλλαγή, αλλά θέλετε με τον καπετάνιο Τσίπρα που σας έκλεισε τα ATM και τις τράπεζες,
1: το βαρουφάκι,
0: θα πάρει το καράβι και το βάλει στην ξέρα. Ναι. Άρα να μείνει ο κόσμος εγκλωβισμένος, τη διάθεση για αλλαγή, αλλά χωρίς να υλοποιήσει την αλλαγή, δηλαδή να τιμωρήσει τη Νέα Δημοκρατία, φοβούμενη το ρίσκο της ξέρας. Εκεί λοιπόν πρέπει να έρθει στρατηγικά και επικοινωνιακά ο Τσίπρας ή τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και να πούν εδώ εμείς μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή με ασφάλεια και σιγουριά γιατί μάθαμε από τα λάθη μας και σήμερα είμαστε πολύ καλύτεροι και έχουμε τη δυνατότητα της απεύθυνσης σε όλους τους προοδευτικούς. Άρα εμείς σήμερα εκφράζουμε το όλον και όχι το μερικό και κυρίως αυτό που είναι το συναισθηματικό αφορτισμένο τύπου Λαφαζάνη που πάει και συζητάει να βρει λεφτά δεξιά και αριστερά από τους Ρώσους, από τους Κινέζους και λοιπά τη στιγμή που κλειδονιζόταν η ελληνική οικονομία. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει την έκφραση ο Αλέξης Τσίπρας για να τα απευθύνει.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πει κανείς, γιατί με ρωτήσατε για τον Τσίπρα, γιατί δεν μπορεί ας πούμε, να το κάνει αυτό ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης δεν πείθει ότι μπορεί να κάνει αλλαγή. Ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή στις ποιοτικές έρευνες έχει ένα μειονέκτημα στο ότι μπορεί να πείσει κάποιους ότι κάνει μερεμέτια στην κυβερνητική πολιτική. Αλλά η κοινή γνώμη δεν θέλει μερεμέτια, θέλει αλλαγή. Άρα στο αίτημα της αλλαγής δεν είναι τόσο πιστικός. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ήταν πιο πιστικός και λόγω εντυμότητος και γιατί του κουμπώνει καλύτερα το αίτημα της αλλαγής πάνω του αν μπορούσε να πείσει ότι απευθύνεται στο όλον και όχι στο μερικό, ότι έμαθε από τα λάθη
1: και ότι δεν θα πάμε στην ξένα.
0: Και ότι δεν θα πάμε στους εξώστες ξανά που είδαμε στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του στην Αθήνα.
1: Τώρα, έχουμε κάνει μια διαδρομή σε όλους τους χώρους, αλλά θα ήθελα τελειώνοντας να αναφερθούμε σε ένα θέμα. Νεολαία. Και νεολαία σε σχέση με τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στις κοινωνίες και λόγω τεχνολογίας, λόγω παγκοσμιοποίησης, όλα αυτά που δεν χρειάζονται και πολύ να τα...
0: Σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο, η νεολαία πια δεν είναι ομοιογενής, όπως ήταν. Δηλαδή ένας νέος σήμερα δεν έχει τις ίδιες ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις μόνο και μόνο γιατί είναι νέος ή ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 18-24. Ας πάρουμε λοιπόν αυτή την ομάδα που είναι πιο ευαίσθητη ομάδα και είναι και καινούργια ψηφοφόρη, 18-24. Πρώτον, αυτή η ομάδα είναι πολύ μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι, αν μου λέγει κανείς, ένα στίγμα που έχουν είναι άτομα τα οποία λειτουργούν υπερβατικά, πάνω και πέρα από τις ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Δεν μπορεί κανείς εύκολα να τα κατατάξει σε ένα συγκεκριμένο δηλαδή ιδεολογικό στίγμα, αλλά μπορεί εύκολα να κατατάξει αυτή την ηλικιακή ομάδα στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Είναι προοδευτικά παιδιά στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Όμως, μεταξύ τους υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Καταρχήν, στο φύλλο που δεν είχαμε στο παρελθόν. Οι γυναίκες, δηλαδή τα κορίτσια 18-24, είναι πολύ πιο προοδευτικά, πολύ πιο δημοκρατικά, πολύ πιο ευαίσθητα. Είναι αυτά που έχουν συγκινηθεί περισσότερα με τα Τέμπη, έχουν συγκινηθεί περισσότερα με τα δικαιώματα και γενικώς είναι πιο κοντά στο δικαιωματισμό. Έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία για τους οικονομικούς ευάλωτους, άρα θέλουν μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Θέλουν αποκατάσταση, αισθάνονται ότι η κοινωνία μας είναι πιο αδροκρατούμενη, άρα ευκαιρίες που θα δοθούν όταν θα βγουν στο επάγγελμα θα είναι λιγότερες σε αυτές, άρα έχουν μπει στη διεκδίκηση από τώρα. Είναι άλλη ομάδα. Και άλλοι άντρες.
1: Ναι.
0: Οι άντρες 18-24 είναι πιο συντηρητικοί.
1: Το ακούω αυτό από τα νέα παιδιά και μου κάνει κάτι εντύπωση.
0: Πιο συντηρητικοί.
1: Μου το περιγράφετε τώρα, απεικονίζοντας.
0: Ακριβώς. Πιο συντηρητικοί, πιο κλειστοί, πιο επιθετικοί, πιο κοντά σε συμπτώματα τα οποία όταν ήταν στα 16, πριν φτάσουμε στα 18-24, ήταν σε αυτά που ονομάζουμε παραβατική συμπεριφορά στα σχολεία. Που σημαίνει ότι αυτό είναι ένα κοινό το οποίο φλερτάρει και με τα άκρα, αλλά χωρίς το μυαλό του να είναι ξεκάθαρη ιδεολογική διαφορά. Φλερτάρω με το άκρο, δεν σημαίνει φλερτάρω με την άκρα δεξιά ή με την άκρα αριστερά, ή και δεν καταλαβαίνει ποια διαφορά μεταξύ άκρας δεξιάς ή άκρας αριστεράς. Αλλά φλερτάρω με τη βία, γιατί αυτός που μου φαίνεται διαφορετικός θα τον μπλακώ στο ξύλο. Γιατί ο μετανάστης να φύγει. Παρότι λοιπόν μπορεί ο ίδιος να εμφανίζεται προοδευτικός σε κάποια θέματα, σε άλλα θέματα κοινωνικά είναι εξαιρετικά συντηρητικός. Δηλαδή οι εγενείς αντιφάσεις που υπάρχουν στους άντρες 18-24 είναι πολύ μεγαλύτερες, άρα εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια πιο εξειδικευμένη επικοινωνιακή προσέγγιση και όχι αυτή που κάνουν τα κόμματα μέχρι σήμερα 18-24, ένα μήνυμα, μία απεύθυνση, γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια μέσα για να πληροφορηθούν. Έτσι. Να θυμίσω και κάτι για όλους που μας βλέπουν, ότι η χώρα μας είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ενημερώνεται από τις τηλεοράσεις, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημερώνεται κυρίως από τα κοινωνικά δίκτυα. Η τηλεόραση είναι δεύτερη ως πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα.
1: Οι μεγάλες ηλικίες έχουν την τηλεόραση ακόμα κάπως.
0: Οι μεγάλες ηλικίες έχουν την τηλεόραση, αλλά οι μεγάλες ηλικίες ούτως ή άλλως είναι στα πιο παραδοσιακά συντηρητικά στρώματα που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Άρα τα μηνύματα που ακούν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην πραγματικότητα δεν τους επηρεάζουν, γιατί ήδη τους έχουν επηρεάσει και ήδη είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Άρα και η Νέα Δημοκρατία νομίζω σπαταλιέται με το να επενδύει πάρα πολύ χρόνο και χρήμα στα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάνει κάποιες προσπάθειες στα social media, μερικές φορές άτσαλα, με κάτι καπέλα, με κάτι αυτά, όπως αυτό το TikTok έχει καταστρέψει διάφορους πολιτικούς, γιατί δεν ξέρουν τη χρήση τους, αλλά προσπαθεί. Άλλα κόμματα δεν προσπαθούν καν.
1: Ναι.
0: Θέλω να περάσω μηνύματα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, που είπαμε διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, την προέλευση, η ύπαιθρο, οι μη αγροτικές, αγροτικές, αστικές περιοχές και του καθεξής κλπ. Σχολεία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στιγμές που δεν βλέπει κανείς αυτή την απέφθηση. Και ούτε από τα καινούργια κόμματα. Δεν έχω δει δηλαδή σοβαρή απέφθηση στα social media από την Μαρία Καριστιανή. Δεν έχω δει καμία απέφθηση σοβαρή επίσης από το

0: κολλήσουν στο τέλος με κάποιο
1: υπάρχουν
0: τρόπο.
1: Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και γι' αυτό θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία καταρχήν για τα κόμματα, ταλαιπωρία για τους ψηφοφόρους και τους πολίτες, γιατί θα κληθούν ενδεχομένως και δεύτερη φορά στην κάλπη, ίσως. Ελπίζω πως όχι, αλλά είναι πολύ πιθανό. Ταλαιπωρία για τη χώρα, γιατί εν πάση περιπτώσει σε μια κρίσιμη περίοδο, αντί να ενισχύουμε την ανάπτυξη, οι θερμοκέφαλοι υπουργοί μας, λυπάμαι που το λέω έτσι, ως αναλυτής θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο αντικειμενικός, αλλά και αυτή η παρατήρησή μου έχει μια αντικειμενικότητα, γιατί δεν μπορείς, ας πούμε, να παίρνεις τα πλεονάσματα για να αποπληρώνεις πρόωρα τα χρέη σου και να μην τα βάζεις σε ένα γενναίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να κινητροδοτήσεις την ανάπτυξη, άρα την παραγωγή πραγματικού εισοδήματος και να φτιάξεις θέσεις απασχόλησης. Δεν μπορείς να λες πηγαίνω να φέρω τα παιδιά που φύγανε από το εξωτερικό χωρίς να υπάρχουν θέσεις εργασίας στη χώρα. Θέσεις εργασίας όμως φτιάχνει η επένδυση. Εσύ. Και η επένδυση όταν υπάρχει ένα γενναίο πρόγραμμα επένδυσης. Εδώ με κλειστή τη στρόφιγγα των τραπεζικών ιδρυμάτων από τη μία πλευρά. Με πολύ πιθανή την αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντιλαμβάνεστε ότι και ήδη οι επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν με λουκέτο. Δεν θα πω τώρα για τα νοικοκυριά που μπορεί να χάσουν τα σπίτια τους, γιατί δεν υπάρχει καμία προστασία πια πρώτης κατοικίας.
0: Ναι, ναι, και το ιδιωτικό χώρο.
1: Δεν θα μιλήσω για την ασχροκέρδεια και θα μιλήσω για την πραγματική οικονομία της χώρας. Η πραγματική οικονομία της χώρας έφερε τη χώρα να είναι κοντά στα επίπεδα Βουλγαρίας, δηλαδή στην τελευταία θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από το γεγονός ότι δίνει σήμερα, ας πούμε, 30 ευρώ για να βάλεις βενζίνη και τα 27 που λέει ο λόγος πηγαίνουν στους φόρους. Έτσι. Τα λέω απλά. Όταν λοιπόν εσύ αντί να δεις όλα αυτά τα πράγματα, λες τι σημαντικό πράγμα έκανα, πάω να αποπληρώσω, και το λες και με καμάριο Σπυρεκάκης, πάω να αποπληρώσω πρόωρα το δημόσιο χρέος, θυμίζω σε αυτούς τους λεβέντες ότι εκείνος που έκανε πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους ήταν ο Τσαουσέσκου πρώτος και κατέρευσε μετά.
0: Κύριε Σπυριτόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική συζήτησή μας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μην κλείνεις τα μάτια στην κακοποίηση των ζώων. Κάλεσε το 100 ή απευθύνσου στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα. Η άσκηση σωματικής βίας, η δηλητηρίαση, η μόνιμη αλυσόδεση των ζώων, η εγκατάληψη, η μόνιμη παραμονή τους σε μπαλκόνια και ταράτσες, το δέσιμο σε βαρέλια, είναι πλέον ποινικά αδικήματα. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να επέμβει σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Αν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σου αδιαφορήσει, ενημέρωσε άμεσα τον εισαγγελέα. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Είναι καιρός να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το ουκρανικό μη επανδρομένο σκάφος το οποίο βρέθηκε χθες στην περιοχή της Λευκάδας. Αρχικά να σας μεταφέρω τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος ξεκαθάρισε την κατάσταση και έδωσε απαντήσεις σε όλα. Τι ήρθε λοιπόν και μας είπε? Ο ίδιος είπε ότι το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος εντοπίστηκε στη Λευκάδα και τόνισε πως ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει. Δηλαδή ήρθε να μας πει μία μέρα μετά αυτά που ξέραμε από τα πρώτα λεπτά, θα μας πει ο Υπουργός Εθνικής.

της άμυνας, τι δουλειά είχε το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος σε ελληνικά χωρικά ύδατα και ποια χώρα ήταν αυτή η οποία το λειτουργούσε. Κατά τα άλλα μας είπε ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα, δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σκάφη. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Δεν είδαμε καμία δήλωση για αυτά τα οποία σας είπα μόλις τώρα, δεν είδαμε καμία δήλωση ώστε να καταδικάσουν το γεγονός ότι μία ξένη χώρα, ποια είναι αυτή η ξένη χώρα, η Ουκρανία, είναι η Τουρκία, καμία καταδίκη της παρουσίας ενός τέτοιου ναυτικού μη επανδρωμένου σκάφους σε ελληνικά χωρικά ύδατα, παρά μόνο μία δήλωση, απλά για να κάνει μία δήλωση. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των ελληνικών αρχών, μας λένε τώρα ότι από εκεί που είχε κοντά στα 300 κιλά εκρηκτικά, μετά μας είπαν ότι είχε περίπου στα 60 κιλά εκρηκτικών, τώρα φτάσαμε στο σημείο να μας πούνε ότι τελικά δεν είχε καθόλου εκρηκτικά, αλλά περιείχε μόνο πυροκροτητές μέσα. Σε λίγο έτσι όπως το πάνε θα μας πούνε ότι ήταν μια βάρκα από τα τζάμπο. Ακούστε όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον το οποίο έχει σχέση με την προέλευση του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου σκάφους. Λίγο πιο πάνω από την περιοχή όπου εντοπίστηκε το συγκεκριμένο σκάφος και πιο συγκεκριμένα στο λιμάνι του Αυλώνα της Αλβανίας, η Τουρκία διατηρεί πολεμική ναυτική βάση. Ένα το κρατούμενο. Το συγκεκριμένο λοιπόν θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος παρουσιάζεται μεν ως Ουκρανικό, αλλά ως γνωστόν κατασκευάζεται στην Τουρκία και μάλιστα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2023 σε έκθεση αμυντικής βιομηχανίας στην Κωνσταντινούπολη. Επομένως, μιλάμε για κατεφημισμό Ουκρανικό μη επανδρωμένο σκάφος, αλλά ουσιαστικά για ένα σκάφος τουρκικής παραγωγής, το οποίο βρέθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την τουρκική ναυτική βάση στο λιμάνι του Αυλώνα της Αλβανίας. Μήπως τελικά αυτό το σκάφος δεν είχε σχέση με την Ουκρανία και δεν είχαν σκοπό να χτυπήσουν κάποιο ρωσικό δεξαμενόπλιο, αλλά είχε σχέση με την Τουρκία και έχουν σκοπό να χτυπήσουν είτε κάποιο ελληνικό πολεμικό πλοίο, είτε κάποιο ρωσικό δεξαμενόπλιο ώστε να στοχοποιήσουν τη χώρα μας οι Τουρκοί? Γράψτε μου αν θέλετε τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια για το ποιο βρίσκεται πιο λογικό να έχει συμβεί. Και να πούμε και κάτι θετικό από την όλη υπόθεση, καθώς έπειτα από την έβρεση του συγκεκριμένου σκάφους μέσω της αντίστροφης μηχανικής μπορούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να αντιγράψουν ακριβώς την τεχνολογία την οποία χρησιμοποιεί και η χώρα μας να καταφέρει εν συνεχεία να αναπτύξει ένα δικό της στόλο με τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα σκάφη για επιχειρήσεις στο Αιγαίο. Να περάσουμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα, όπου εκεί ο ηγέτης της χώρας απέκτησε την απόλυτη και αποκλειστική εξουσία επί του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας σύμφωνα με το αναθεωρημένο σύνταγμα. Ειδικότερα σύμφωνα με το αναθεωρημένο άρθρο 3 του νόμου περί πυρηνικής πολιτικής, ένα πυρηνικό χτύπημα αντιπίνων θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτόματα και αμέσως εάν το πυρηνικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου της χώρας απειληθεί από εχθρικές ένοπλες δυνάμεις. Με λίγα λόγια, ακόμη και αν σκοτωθεί ή μείνει ανίκανος να διοικήσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ο υπαίτιος θα χτυπηθεί με πυρηνικά αυτομάτως χωρίς να δοθεί άδεια από κανέναν. Και να περάσουμε τώρα στη Ρωσία και πιο συγκεκριμένα στη Μόσχα, όπου εκεί τελικά η Ουκρανική ηγεσία έκανε πίσω στις απειλές της σχετικά με ένα ενδεχόμενο χτύπημα την ημέρα της παρέλασης στην καρδιά της Μόσχας, και αυτό είναι μια απάντηση σε όλους όσους κατηγορούν τους Ρώσους ότι είναι μόνο λόγια. Δηλαδή, η Ουκρανική ηγεσία γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι η Ρωσία θα έκανε κυριολεκτικά στάχτη ολόκληρο το Κίεβο σε περίπτωση επίθεσης τους κατά της Μόσχας. Μια μεγάλη παρέλαση, η οποία τελικά δεν ήταν και τόσο μεγάλη, καθώς απουσίαζαν πρόεδροι όπως ο πρόεδρος της Κίνας, όπως ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας, όπως άλλοι πρόεδροι και πρωθυπουργοί πολλών χωρών, παρευρέθησαν όμως οι πρόεδροι της Αφχαζίας, της Νότιας Οσετίας, της Λευκορωσίας, του Λάος, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, ο βασιλιάς της Μαλαισίας και η ηγεσία των Σερβοβόσνιων. Παρόλο που οι Ουκρανοί κότεψαν την τελευταία στιγμή και δεν επιτέθηκαν στην παρέλαση, ωστόσο σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοινώθηκε ένας τεράστιος απολογισμός επιχειρήσεων στη ζώνη της λεγόμενης ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπου εκεί τα συστήματα αεράμυνας κατέριψαν μέσα σε μόλις 24 ώρες 6 πυράβλους κρουζ μεγάλου βεληνικού, 44 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, ενώ αναχαιτίστηκαν και 18 πύραυλοι από το αμερικανικής κατασκευής σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης HIMARS. Συνολικά καταγράφηκαν 1630 παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός
σε πολλές περιοχές της Ρωσίας, με τη Μόσχα να υποστηρίζει ότι οι Ρώσοι απάντησαν αναλογικά στις επιθέσεις, στοχοποιώντας θέσεις πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων MLRS, πυροβολικού, όλμων και κέντρα διοίκησης και σημεία εκτόξευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών των Ουκρανικών δυνάμεων. Χαρακτηριστική ήταν η Ουκρανική επίθεση με πάνω από 100 μη επανδρομένα αεροσκάφη στην Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ, όπου εκεί μάλιστα κάποιοι από τους Δήμους βρέθηκαν υπό πειρά Ουκρανών τρομοκρατών. Επίσης, λόγω της πρόσκρουσης ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους σε διοικητικό κτίριο της Υπηρεσίας Εναέριας Πλοήγησης στην Νότια Ρωσία, έχει προκληθεί διακοπή λειτουργίας σε 13 αεροδρόμια σε ολόκληρη την περιοχή. Και να περάσουμε τώρα στην παρεσήμαντη καταγγελία του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος υποστήριξε πως πολλοί στην Ευρώπη καλούν ανοιχτά σε επανάληψη της τακτικής των Γερμανών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προετοιμάζοντας νέα επίθεση κατά της Ρωσίας. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έκανε λόγο για έναν δεδηλωμένο στόχο της Δύσης, την επιδίωξη δηλαδή μια στρατηγικής ήττας για τη Ρωσία. Ο ίδιος μάλιστα πρόσθεσε πως η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνει ενεργά αυτού του είδους τις ρεβανσιστικές τάσεις, με τον Ρώσο πρεσβευτή στη Γερμανία να συμφωνεί με τον υπέξ της Ρωσίας, κατηγορώντας με τη σειρά του το Βερολίνο για επιταχυνόμενη στρατιωτικοποίηση, ισχυριζόμενος ότι οι γερμανικές αρχές διοχετεύουν ανεξέλεγκτα κονδύλια στον αμυντικό, μέσα σε εισαγωγικά φυσικά τομέα, προετοιμαζόμενες για μια πολεμική αναμέτρηση με τη Μόσχα. Και να περάσουμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να παραβιάζουν εκ νέου την εκεχηρία επιτιθέμενες σε ακόμη ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο και σε ένα άλλο σκάφος που εισερχόταν στο στενό του Ορμούζ. Η επίθεση αυτή μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ναυτικών. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, οι αμερικανικές δυνάμεις απενεργοποίησαν 2 υποϊρανική σημαία δεξαμενόπλια, καθώς προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό των ΗΠΑ. Από πλευράς του, το ιρανικό πολεμικό ναυτικό προχώρησε σε αντίπεινα, εισβάλλοντας σε ένα δεξαμενόπλιο, καταλαμβάνοντας το για απόπειρα διατάραξης των εξαγωγών πετρελαίου και των συμφερόντων του ιρανικού έθνους. Σύμφωνα με εικόνες οι οποίες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, οι ναυτικές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν πλησίασαν το δεξαμενόπλιο με βάρκες και ανέβηκαν σε αυτό με σκάλες, υψώνοντας την ιρανική σημαία στο ραντάρ του πλοίου. Είναι που ο Αμερικανός Πρόεδρος κατάφερε να καταστρέψει εντελώς τις ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα ιρανικών μέσων ενημέρωσης, συνεχίζονται διάσπαρτες συγκρούσεις στο στενό του Ορμούζ μεταξύ ιρανικών και αμερικανικών δυνάμεων. Με λίγα λόγια, οι δύο χώρες συνεχίζουν κανονικά τη σύγκρουση, δεν υπάρχει καμία εκεχηρία στην περιοχή, απλά οι συγκρούσεις δεν είναι στον ίδιο βαθμό με πριν. Το Ιράν πριν λίγες ώρες κήρυξε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως εχθρικό κράτος, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η Ιρανική Δημοκρατία δεν θεωρεί πλέον τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως γείτονα, αλλά ως μια εχθρική βάση. Υπάρχει σοβαρή υποψία πως τα αεροσκάφη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αφαίρεσαν τη σημαία τους και εξαπέλυσαν άμεση επίθεση σε ιρανικό έδαφος. Από εδώ και στο εξής, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα αντιμετωπίζονται όπως η περιοχή του Κουρδιστάν και θα επιτεθούμε στη χώρα όποτε το κρίνουμε απαραίτητο. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν επανειλημμένα τις διπλωματικές προσπάθειες υπέρ της στρατιωτικής κλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Όποιες και αν είναι αυτές οι αιτίες, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ σε πιέσεις και η διπλωματία είναι πάντα το θύμα. Σύμφωνα τώρα με το Ισραηλινό κανάλι 12, το Ισραήλ παραμένει σε υψηλή επιφυλακή, καθώς θεωρούν βέβαιοι ανά πάσα στιγμή την επιστροφή στις συγκρούσεις με το Ιράν, οι οποίες αυτή τη φορά θα περιλαμβάνουν και συγκρούσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Το Ισραήλ λοιπόν πιστεύει ότι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν θα μπορούσαν να υποστούν σοβαρές ζημιές εντός 24 ωρών, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια επιχείρηση θα ανάγκαζε την Τεχεράνη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τα τέσσερα χέρια. Και να κλείσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με τις πιο πρόσφατες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά των Ιρανών, όπου για πρώτη φορά ο Αμερικανός Προέδρος απείλησε το Ιράν με πυρηνικό ολοκαύτωμα. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος δήλωσε πως εάν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, την οποία οι ίδιοι παραβιάζουν, το μόνο που θα δείτε θα είναι μια τεράστια λάμψη να αναδύεται από το Ιράν. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπογράψουν γρήγορα τη συμφωνία, διότι εάν δεν υπογράψουν
θα υποστούν σοβαρές συνέπειες. Εδώ δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα τα οποία ήθελαν να έχει επιχειρήσει να πάρει τους κωδικούς των πυρηνικών προσφάτως από τους Αμερικανούς στρατηγούς, οι οποίοι όμως δεν τους παρέδωσαν και μάλιστα τον είχαν πετάξει έξω από την αίθουσα των επιχειρήσεων. Μήπως τελικά αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος που απομάκρυναν από τις θέσεις τους τους ανώτατους Αμερικανούς αξιωματικούς? Διότι για να έρθει αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος και να απειλεί ανοιχτά πλέον με ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, πάει να πει πως αυτή τη φορά έχει εξασφαλίσει να λάβει τους κωδικούς των πυρηνικών, ή αλλιώς αυτή τη φορά μπορεί να πέσουν τα πυρηνικά όχι από τις ΗΠΑ, αλλά από το Ισραήλ. Όπως και να έχει την απάντηση των Ιρανών, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, την γνωρίζουμε πολύ καλά, διότι διαθέτουν πλέον επιβεβαιωμένα και διυπηρωτικούς πυράβλους από τη Βόρεια Κορέα που μπορούν να φτάσουν στις ΗΠΑ, αλλά όπως άφησαν προσφάτως να εννοηθεί και Ρώσοι αξιωματούχοι αλλά και Ιρανοί αξιωματούχοι, πολύ πιθανό αυτοί οι διυπηρωτικοί πύραυλοι να συνοδεύονται και με πυρηνικές κεφαλές. Η αλαζονία λοιπόν του Αμερικανού Προέδρου έφτασε στο αποκορύφωμα, απειλώντας ανοιχτά το Ιράν και όχι μόνο το Ιράν, διότι μία πυρηνική έκρηξη δεν θα καταστρέψει μόνο την χώρα των Ιρανών, αλλά η ραδιενέργεια θα καταστρέψει κυριολεκτικά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Τους απειλεί λοιπόν πλέον ανοιχτά με πυρηνικό ολοκαύτωμα. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια και για τις τελευταίες εξελίξεις με το ουκρανικό μη επανδρωμένο σκάφος το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα και για την κλιμάκωση των ουκρανονατοϊκών επιθέσεων εντός της ρωσικής επικράτειας και τέλος για το εάν πιστεύετε πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει τόσο μεγάλο θράσος να χρησιμοποιήσει όντως πυρηνικά κατά της Ιρανικής Δημοκρατίας. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
4: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια? Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Κάλεσε τη γραμμή SOS 1056.
5: Το χαμόγελο του παιδιού.
6: Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά.
5: Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε.
7: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
5: Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια.
7: Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει?
0: Γραμμή SOS 1056. Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα.
8: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
9: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ήψεν, σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά, παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
10: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερό εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιερό εξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιερό εξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
11: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
12: Θα πάμε σε έναν πολιτικό του πεδίου, ο οποίος είτε εντός είτε εκτός Βουλής διακρίνεται για τον πάντα διαφορετικό του λόγο. Είτε έχει θητεύσει σε κυβερνητικά πόστα, είτε υπήρξε απλός βουλευτής. Μέχρι που πριν από μερικές ημέρες, κυριολεκτικά πήρε το νοματιόν του, πήρε το καπελάκι του, με μία δήλωση η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, φεύγω από το κόμμα του Προέδρου του κόμματος, που πάντως δεν είναι το κόμμα στο οποίο εγώ κατανάλωσα το μεγαλύτερο μέρος όλο του πολιτικού μου βίου. Είναι ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Καλημέρα κύριε Καστανίδη.
13: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη.
12: Και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο αίτημα να μιλήσετε και στην Κρήτη. Κύριε Καστανίδη, θα ξεκινήσω με έναν τρόπο, σας ενημερώνω, επιθετικό. Χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το χειροκρότημα έπεσε όταν ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι όποιος βουλευτής επιθυμεί να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια θα είναι. Και αντιλαμβάνεται το άγχος των βουλευτών του για τις επόμενες δύσκολες, αλλά όχι αδύνατο σε αυτοδυναμία, εκλογές. Το ερώτημα λοιπόν σε εσάς είναι, εσείς φύγατε από το ΠΑΣΟΚ ακριβώς γιατί δεν θα είστε υποψήφιος, δηλαδή με προσωπικά ελαττήρια, τότε αποφασίσατε να διαφωνήσετε?
13: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μία δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη.
12: Λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε μόνο, κύριε Καστανίδη. Ναι, λίγο πιο δυνατά. Ναι. Ελάτε.
13: Λέω ότι υπήρξε μία δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη στην απόφασή του. Παρά το γεγονός ότι τα έχω εξηγήσει και δεν επιθυμώ να ασχοληθώ με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα σας πω δύο λίγων ορισμένα πράγματα. Έχουμε μία σειρά ενεργειών που δείχνουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί με τίποτε την παρουσία μου και την συμμετοχή μου μέσα στο κόμμα στο οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα. Είναι σειρά τέτοιων ενέργειων. Η πρώτη του ενέργεια δεν είναι μία. Και πάντοτε έλεγα άστο θα γιάνει η πληγή. Η πρώτη λοιπόν ενέργειά του ήταν το 2023. Όταν στις δίδυμες εκλογές, χωρίς καμία προειδοποίηση και αφού προηγουμένως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, όχι εμένα, είπε ότι παίρνει την έδρα της Θεσσαλονίκης, διότι όπως ισχυρίστηκε σε κατηδίαν τηλεφωνική επικοινωνία αφού ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, θα έπρεπε να πάμε καλά, καλύτερα στη Θεσσαλονίκη, θα τεθώ εγώ επικεφαλής. Τελικά δεν πήγαμε καλά στη Θεσσαλονίκη επειδή τέθηκε επικεφαλής και στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Τέθηκε επικεφαλής με την έννοια ότι είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη μάχη. Δεν πήγαμε καλά και με το επιχείρημα ότι η δική μου παρουσία κατέχοντας την έδρα θα δώσει περισσότερη όθηση στο ΠΑΣΟΚ. Εάν αυτό ήταν πραγματικό, θα έπρεπε τότε να πάρει την έδρα της Νότιας Αθήνας, όπου το ΠΑΣΟΚ εκεί πήρε 7, κάτι, ενώ στη Θεσσαλονίκη είχε πάρει 8%. Λοιπόν, η πρώτη ενέργεια ήταν αυτή. Και αφού είχε μεσολαβήσει ένας χρόνος από την εκλογή του από το 2021, που δεν είχε πάντοτε την έφεση να ζητάει να μάθει αν εγώ βρίσκομαι στη Βουλή για να διαχειριστώ τις κρίσιμες υποθέσεις. Λοιπόν, η απάντησή του λοιπόν είναι έξω ο Καστανίδης. Okay. Λοιπόν, η πρώτη. Η δεύτερη και χειρότερη. Στο μεσοδιάστημα μέχρι σήμερα, όπως έγινε πέρσι τον Απρίλιο του 2025, στενοί του άνθρωποι διορισμένοι στη γραμματεία του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ παίρνουν οργανώσεις και τους λένε μην τους καλεί, μην τον καλείτε αυτόν ως ομιλητή. Φτάσαν μάλιστα μέχρι του σημείου να πάρουν τον δήμαρχο της περιοχής, ο οποίος είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας και τον οποίον, από τον οποίο ζήτησε ο γραμματέας οργανωτικού να μην παραχωρήσει την αίθουσα στην τοπική οργάνωση, ας πούμε, Αμπελοκήπων Μενεμένης, διότι δεν έχουν την έγκρισή τους. Προσέξτε, ενέργεια η οποία δεν γίνεται ούτε σε αντίπαλο του κόμματος. Και τρίτον, στο συνέδριο παίρνει την απόφαση, εισηγείται τροποποίηση του καταστατικού. Το μεσονύκτιον, όταν δεν υπάρχει κόσμος μέσα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, προτείνουν την τροποποίηση του άρθρου 35 για το όριο των θητείων 20 χρόνων. Όριο το οποίο αφορά έναν και μόνο άνθρωπο. Δηλαδή παίρνουν μια απόφαση να αποκλείσουν έναν και μόνο άνθρωπο. Δεν υπάρχει δεύτερος. Ας έρθουν να σας πούν σε πρώτη ερώτηση που θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλλετε, ρωτήστε, αφορά κάποιον άλλον αυτή η διάταξη? Λοιπόν, γιατί μπορούσε να αφορά και τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου, αλλά αυτοί εξαιρέθηκαν με ρητή διατύπωση ότι τις παρούσες ρυθμίσεις εξαιρούνται όσοι διατέλεσαν πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δεν νομίζετε ότι παρά είναι εχθρική η στάση ώστε να απαντήσει κάποιος με εντιμότητα και αξιοπρέπεια ως εδώ? Είναι προφανές ότι δεν επιθυμούν την παρουσία μου. Και γι' αυτό είπα ότι δεν αποχωρώ, υποβάλλω την παρέτησή μου για λόγους αξιοπρεπίας, αλλά δεν την υποβάλλω από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, από το μηχανισμό κόμμα του κ. Ανδρουλάκη υποβάλλω την παρέτησή μου. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο το χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι, δοκιμάζει τα πάντα, για να δούμε και ποιες ήταν οι πραγματικές προθέσεις και γιατί το κάνει αυτό ο κ. Ανδρουλάκης. Πάντοτε υπάρχει η ανάγκη μέσα στο χρόνο να οριμάζουν όλοι, ακόμη και ο ίδιος και τα τρόλς του, τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα αυτές τις μέρες.
12: Κύριε Καστανίδη, νομίζω ότι είστε σαφής, επαρκώς, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω πολιτικά. Η διαφωνία λοιπόν, όχι η διαφωνία, η αποχώρηση συνίσταται στο γεγονός ότι η ηγεσία ενός κόμματος δεν επιθυμεί να σας έχει στα πόδια της, πέστε το όπως θέλετε, δεν είναι αποχώρηση που έχει διαφωνία στο σύνολο της πολιτικής? Διότι αν η πλευρά...
13: Έχει σαφέστατη διαφωνία, και τώρα αυτό πρέπει να σας πω ανοίγει ένα κεφάλαιο που είναι η συζήτηση πολύ ουσιαστικών θεμάτων. Κύριε Σαχίνη, υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα είναι, μπορεί να βρεθεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση ένα πολιτικό σχήμα το οποίο να αποτελεί μια ισχυρή εκλογική απάντηση και θα δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει μια διαφορετική προοδευτική διακυβέρνηση, διότι η χώρα δεν αντέχει άλλο τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν την αντέχει. Εάν παραθέσω σειρά στοιχείων, δεν θα το κάνω, αν χρειαστεί μετά στη συνέχεια μπορώ, η σειρά στοιχείων οικονομικών και κοινωνικών είναι μια ζωφερή κατάσταση, όπως και στα εθνικά θέματα, και οδηγούν στο συμπέρασμα αυτά τα στοιχεία ότι χρειαζόμαστε επειγόντως μια διαφορετική κυβέρνηση. Τι έχει συμβεί? Υπάρχει ένας κατακερματισμένος πολιτικός χώρος που λέγεται κεντροαριστερά, αριστερά, και κάθε σχήμα μέσα σε αυτόν τον κατακερματισμένο χώρο δεν φαίνεται ότι μπορεί να ανοίξει τα φτερά του για να οδηγηθεί στην κυβέρνηση της χώρας. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Πού οφείλεται αυτό? Και ο κατακερματισμός, αλλά και η αδυναμία κάποιος να ανοίξει τα φτερά του, κάποιο κόμμα δηλαδή να ανοίξει τα φτερά του και να φανεί ότι πηγαίνει προς την κυβέρνηση. Πού οφείλεται αυτό? Και εδώ είναι οι τεράστιες διαφωνίες, διότι οι άνθρωποι στερούνται του αναγκαίου ιδεολογικού και μορφωτικού υποβάθρου για να σκεφτούν σοβαρότατες κοινωνιολογικές και πολιτικές πλευρές που έχουν σχέση με την κατάσταση της χώρας και την κοινωνική κατάσταση από την έλευση της δημοσιονομικής κρίσης και ύστερα. Ολόκληρος ο προοδευτικός χώρος, ολόκληρος με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, χτυπήθηκαν από τη διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης, διότι ο κόσμος γνωρίζει ότι τα προοδευτικά κόμματα ασκούν μια πολιτική η οποία στο κέντρο της έχει τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Υπό συνθήκες δραματικής δημοσιονομικής κρίσης, την οποία δημιούργησε η δεξιά. Δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο κάνω μια μικρή παρένθεση, κάποιο κόμμα έχει προοπτική όταν προηγουμένως έχει χρεοκοπήσει τη χώρα. Και δεν το έχει κάνει μία φορά. Ιστορικά, αν δει κανείς τη διαδρομή των χρεοκοπιών της χώρας, χρεοκοπεί τη χώρα η δεξιά και χρεώνονται άλλοι από το δημοκρατικό χώρο για να τη σώσουν. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα, οι προοδευτικές δυνάμεις διαχειρίστηκαν μια πολιτική επίσακτη των δανειστών με δραματικές, μονήρεις πολιτικές που καθήλωσαν και βοβάρδισαν την οικονομία και την κοινωνία στην προσπάθεια διάσωσης της χώρας. Επαναλαμβάνω, πολιτικές επιλογές επίσακτες. Ο τελευταίος υπουργός εξωτερικών της Μέρκελ, ο Χάικο Μαάς, είπε ότι στην Ελλάδα ασκήσαμε πολιτικές βασανισμού. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές έπληξαν την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ αντίθετα δεν έθιξαν τη δεξιά η οποία χρεοκόπησε τη χώρα, διότι ο κόσμος είναι εθισμένος, ξέρει ότι τέτοιου είδους συντηρητικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές ασκούνται έτσι και αλλιώς από το χώρο της δεξιάς.
12: Μισό λεπτό, κύριε Καστανίδη, αυτό... έχει ενδιαφέρον το σκεπτικό σας, αλλά με συγχωρείτε, θα κάνω ερώτηση σφήνα. Ο κόσμος κατάλαβε μόνο αυτό ή είδε αυτά τα τμήματα του λεγόμενου, όπως είπατε εσείς, προοδευτικού χώρου να συνεργάζονται και κυβερνητικά με τη δεξιά με και τη Νέα Δημοκρατία.
13: Με προλάβατε. Με προλάβατε, ισχύει απολύτως.
12: Ή να ασκούν τις πολιτικές της. Όχι μόνο να συνεργαστούν.
13: Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει σχέση με αυτό που λέμε πολιτικές διαχείρισης της κρίσης. Όχι πια επί του οικονομικού πεδίου, αλλά επί του πολιτικού πεδίου. Πώς υπήρξε διαχείριση της κρίσης. Λοιπόν, είχε λοιπόν σαν αποτέλεσμα όλο αυτό που περιγράφω και συμπληρώνεται από την παρατήρησή σας, να δημιουργεί μια κρίση εμπιστοσύνης η οποία δεν φαίνεται ότι μπορεί κανείς να την υπερβεί μόνος του. Γι' αυτό ακριβώς και έχω ζητήσει εδώ και πολύ καιρό να υπάρξει μια δυνατότητα σύγκλησης, συνεννόησης του συνόλου δυνατών των προοδευτικών δυνάμεων για να καταλήξουν σε ένα, ας το πούμε έτσι όπως χαρακτηριστικά το λέω, ελληνικό επινέο, όπως έκανε ο Φρανσουά Μιτεράν στις αρχές της δεκαετίας του 70, καλώντας σοσιαλιστές, κομμουνιστές, οικολόγους και δημιούργησαν το ενιαίο γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα και σε λίγο καιρό βρέθηκαν στην εξουσία. Κατά αντίστοιχο παράδειγμα, να υπάρξει μια συνεννόηση του καταγερματισμένου χώρου που έχει πληγεί από αυτήν την έλλειψη σχέσεως εμπιστοσύνης και να πάνε σε μια επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης, η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει με πολλές αξιώσεις την κυβέρνηση της χώρας. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται, και δεν γίνεται όχι μόνο με ευθύνη ενός, αλλά δεν γίνεται και από την πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Επιμένω, υπάρχει μια, όταν μίλησα πριν για κοινωνιολογικές παρατηρήσεις, θέλω να σας πω το εξής. Ζούμε σε μια περίοδο που δεν έχουμε αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών. Συλλογική συνείδηση, η αίσθηση του ανήκειν σε ένα κόμμα, στον εθνικοτοπικό σύλλογο, σε ένα συνδικάτο, μια συλλογική συνείδηση η οποία καταστρέφεται από τον άνθρωπο και το κινητό του, από τον άνθρωπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το γεγονός πια ότι δεν υπάρχει αυτό που, επαναλαμβάνω, αποκαλώ συλλογική συνείδηση για να δοθούν μάχες. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να ξαναδούμε τη σχέση των κομμάτων με την κοινωνία και τις κοινωνικές συμμαχίες που πρέπει να κάνουν. Δεν είναι ίδιες όπως τη δεκαετία του 50, του 60, του 70. Οι παραδοσιακές βιομηχανίες του κλασικού ανθούντος καπιταλισμού, όπου μαζεύονταν στον ίδιο χώρο πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούσαν να είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης κοινωνικής δύναμης που επιδιώκει μια πολιτική συμμαχία με τους σοσιαλιστές για να αλλάξουν το οικονομικό υπόδειγμα και να γίνει πιο δίκαιη η κοινωνία. Υπάρχουν τώρα πολλές, φανταστείτε, ανθρώπους που δουλεύουν μόνοι τους. Προσέξτε την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων, ντελιβεράδες. Φανταστείτε ότι στον χώρο των μισθωτών υπάρχουν πάρα πολλοί και στον τόπο μας, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, που πια δεν είναι γηγενείς, είναι μεταναστευτικές ροές. Μια κοινωνία που έχει αλλάξει και που χρειάζεται μια καινούργια κοινωνιολογική ανάλυση για να προσδιορίσει κανείς τι ακριβώς. Το έχει περιγράψει πάρα πολύ ωραίο ο Πικετή στο βιβλίο του για τον κεφάλαιο στον 21ο αιώνα. Λοιπόν, τέτοιου είδους πράγματα προϋποθέτουν μια ιδιαίτερη ευάθυνση ιδεολογική πολιτική που οδηγεί σε μια άλλη προγραμματική διατύπωση και ενιαίες προοδευτικές δυνάμεις που θα δώσουν τη μάχη.
12: Κύριε
13: λοιπόν, όπως βλέπετε, οι διαφωνίες δεν είναι...
12: Ναι, ναι, προφανές, αλλά εικάζω ότι η αιχμή, ειδικά για το χώρο από τον οποίο προέρχεστε και από τον οποίο αποχωρήσατε, η αιχμή είναι ότι αυτός ο χώρος, αντί να συμβάλλει σε αυτό που περιγράφεται, μπορεί αύριο να συνεργαστεί με την παρούσα κυβέρνηση, έστω και υπό άλλη σύνθεση.
13: Είπα προηγουμένως και θέλω να μείνω μόνο σε αυτό, κύριε Σαχίνη. Ο χρόνος δείχνει πολλά. Θα σας πω ένα ιστορικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.
12: Μισό λεπτό, κύριε Καστανίδη, θα μου πείτε το ιστορικό παράδειγμα και έχετε χρόνο. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω λίγο. Διότι...
13: Σας απάντησα. Διότι... Σας απάντησα ήδη. Αφήστε το χρόνο να δείξει.
12: Μα εάν δείξει ο χρόνος, τότε με συγχωρείτε, στη ΓΕΣΕ υπάρχει και με τη ΔΑΚΕ αποφάσισαν στην αποφάσισαν διοίκηση. Ποια η διαφοροποίηση?
13: Λοιπόν, επειδή ακριβώς θέλω να είμαι προσεκτικός, αναφέρατε ένα παράδειγμα, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Γι' αυτό λέω ότι αφήστε να δείξει ο χρόνος, πάντοτε δοκιμάζει τη λογική των ανθρώπων και τον λόγο που εκφέρουν. Λοιπόν, να δώσω λίγο το ιστορικό παράδειγμα τι σημαίνει ο χρόνος δοκιμάζει. Λοιπόν, όταν το 1997 υπουργός μεταφορών παρετήθηκα, διότι η κυβέρνηση και ο τότε πρωθυπουργός έκαναν πίσω στην ανακοινωμένη απόφασή μας να ιδρύσουμε ανεξάρτητη αρχή για τη διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και έργων,
12: ναι,
13: παρετήθηκα, διότι έκανα πίσω η κυβέρνηση και είπε ότι εγώ δεν το δέχομαι αυτό, παρετούμε. Τότε υπήρχαν πάρα πολλοί και άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ που λέγανε, μα τι θέλει τώρα ο Χάρης, Πήραμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντάξει, ας μείνει το καθεστώς όπως είναι. Όταν μετά από λίγο καιρό είδαν ο διάδοχός μου να παραπέμπεται στο δικαστήριο για συγκεκριμένες υπογραφές, τότε κατάλαβαν. Λοιπόν, αφήστε να καταλάβει τώρα και ο κόσμος όλος σε μικροχρονικό διάστημα.
12: Θέλω να ακούσετε τι λέει ο κόσμος. Λέει ο Αλέξανδρος από την Κομωτινή. Καλημέρα στον κύριο Καστανίδη. Να το δεχτούμε ότι ναι, μένει η δεξιά χρεοκοπεί τη χώρα, αλλά πολύ βολικά και η αριστερά του Πασόκ στρώνει το δρόμο για αυτή τη χρεοκοπία. Ιστορικά, δύο μονοκόμματα στη μεταπολίτευση κυβέρνησαν τη χώρα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Επομένως, δεν μπορούμε να ρίχνουμε μόνο την ευθύνη στο ένα από τα δύο. Και τα δύο, άλλωστε, είναι υπερχρεωμένα στις τράπεζες, οι οποίες αφιδώς τα δανείζουν την ίδια ώρα που ταλαιπωρεί το απλός πολίτης.
13: Μάλιστα. Θέλω λοιπόν στον Αλέξανδρο από την Κομωτινή να του πω ότι αυτή η γενική παρατήρηση δύο κόμματα κυβέρνησαν και συνεπώς και τα δύο ευθύνονται για τη χρεοκοπία δεν συμφωνεί καθόλου με την αλήθεια, την οποία ξεχάστε αν είναι αλήθεια δική μου. Ας πάρει, με κάποιον τρόπο θα μπορούσα να σας τη στείλω για να του τη δώσετε, μπορεί να τη βρει εύκολα στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας πάρει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά τον Μάρτιο του 2014. Λέω κάτι για να το ξέρει ο Αλέξανδρος. Το 2013, επειδή υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά των δανειστών και για τις τέσσερις χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο, που είχαν προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης, υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις πολιτικές τους προφανώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε μια διακομματική επιτροπή για να ελέγξει μεταξύ άλλων τις συνθήκες χρεοκοπίας των χωρών αυτών. Η έκθεση αυτή, στο κομμάτι που αφορά την Ελλάδα, είναι γροθιά. Λέει ακριβώς πώς την περίοδο 2004-2009 χρεοκόπησε η χώρα. Δεν λέει ότι χρεοκόπησε πιο μπροστά. Διότι θα ήθελα να θυμίσω και ένα στοιχείο των οικονομικών λογαριασμών του κράτους. Όταν παρέδωσε το 4 η κυβέρνηση Σιμίτη, είχε καταφέρει το 111% του χρέους του κυρίου Μητσοτάκη να το πάει στο 97% και στο τέλος του 2009 το χρέος ήταν 130%.
12: Μάλιστα, αλλά και με αγορασμένο, σας θυμίζω, με μαϊμού στοιχεία ρέπος. Τα θυμάστε?
13: Αυτά είναι ένα σύνολο πραγμάτων, κύριε Σαχίνη. Επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι λέει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέει και κατονομάζει, και μάλιστα λέει και τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Κατονομάζει ως υπαίτια της χρεοκοπίας την περίοδο 4-9. Και θα σας πω, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Και θα σας πω και κάτι άλλο, να κάνω και μια σύσταση. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο ενός επιφανούς ιστορικού, δεν είναι πια εν ζωή, πριν από λίγο καιρό απεβίωσε, του Βερτιλή, που έχει γράψει ένα βιβλίο για τις χρεοκοπίες και τους εμφυλίους της χώρας.
12: Μεγάλος ιστορικός, έχετε δίκιο.
13: Ας πάρουν να το διαβάσουν για να δουν πώς ισχύει αυτό που είπα, ότι διαχρονικά στις χρεοκοπίες της χώρας η δεξιά χρεοκοπεί και άλλοι αναλαμβάνουν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση.
12: Κύριε Καστανίδη, υπάρχει πρόσωπο, δύναμη σε αυτή τη φάση που θεωρείτε ότι θέτει εαυτόν στη σύγκληση αυτών που εσείς περιγράφετε? Και επειδή εδώ το ερώτημα είναι σαφές από πολλούς ακροατές, ποιο είναι το επόμενο βήμα, Καστανίδη? Θα είναι με Τσίπρα? Θα είναι σε μια προσπάθεια ευρύτερη? Θα είναι με Καριστιανού? Σας λέω τι μου γράφουν εδώ.
13: Λοιπόν, απάντηση. Δεν υπάρχει κάποιο προσωπικό κριτήριο που αφορά τη δική μου προοπτική. Έχω δώσει πολλές φορές μάχη. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές, υπάρχουν νεότεροι που δεν τα ξέρουν, που έχω δώσει τις μάχες μου και ως απλός πολίτης. Όταν διαγραφήκαμε 31 βουλευτές το 2012, γιατί δεν ψηφίσαμε το δεύτερο μνημόνιο, από το 2012 μέχρι το 2019 ήμουν εκτός πολιτικής, δίνοντας τη δική μου μάχη, και το 2019, μετά από πρόταση της φόβης της γεννηματά της αείμνησης, ξανακατέβηκα. Κέρδισα και το 19 και το 23. Δεν έχω χάσει εκλογική αναμέτρηση και γι' αυτό είμαι ευγνώμων και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά ευγνώμων και στους πολίτες της χώρας για την εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν περιβάλει μέχρι τώρα. Λοιπόν, άρα δεν είναι θέμα προσωπικής προοπτικής. Θα εξακολουθήσω να δίνω τη μάχη για αυτά που υπερασπίστηκα προηγουμένως. Δηλαδή την ανάγκη μιας ανασύνθεσης όλου του προοδευτικού χώρου που θα αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική προοδευτική λύση. Εάν με ρωτάτε για επαφές με πρόσωπα κλπ., σας λέω δεν υπάρχει καμιά επαφή ούτε επικοινωνία με κόμματα, πρόσωπα κ.ο.κ.
12: Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Θυμούμε, κύριε Καστανίδη, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως Υπουργός Δικαιοσύνης είστε ο υπουργός που υπέγραψε την παράσταση της χώρας μας, διεκπροσώπου της, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Περάκη, στο Διεθνές Δικαστήριο ως παρατηρητές στη διένεξη Ιταλίας-Γερμανίας για τις περίφημες γερμανικές επανορθώσεις.
13: Σωστά το θυμάστε, μάλιστα. Άλλος δεν το ξέρει πολύς κόσμος.
12: Μάλιστα, μισό λεπτό. Άρα έχετε πλήρη επίγνωση του πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και επειδή αυτές τις μέρες το ξέρετε καλύτερα από εμένα, το τελευταίο αποκούμπι του ελληνικού λαού, η δικαστική εξουσία, έχει μία φέρουσα αντίληψη εντελώς αρνητική. Το ερώτημα εδώ και έρχεται από συμπατριώτη σας από Θεσσαλονίκη είναι, κύριε Καστανίδη, θα μπορούσατε να συμμετέχετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο θα συμφωνούσε, προσέξτε, να διωχθούν στελέχη της παρούσης κυβέρνησης ακόμη και για κακούργημα όσον αφορά έγκλημα τεμπών, σκάνδαλο ΠΚΠ, υποκλοπές, διότι υπάρχει λέει περίπτωση λεγόμενες, όπως λέτε εσείς, προοδευτικές δυνάμεις να ξαναφτιάξουν κράτος δικαίου αν δεν οδηγηθούν υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη?
13: Λοιπόν, έχει δύο σκέλη το ερώτημα, θέλω να απαντήσω και στα δύο. Εάν δείτε δημοσκοπικές έρευνες πριν από 15-20 χρόνια, η εκτίμηση του κόσμου στη δικαιοσύνη και στους λειτουργούς της ήταν πολύ υψηλή, πράγμα που υποδήλωνε αυτή η εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη κατά βάση, όχι πάντα, επιτελούσε το καθήκον της. Τώρα υπάρχει μια δραματική πτώση αυτής της εμπιστοσύνης, τα τάρταρα είναι, που σημαίνει όχι αδίκως ότι οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να προσέξουν και πρέπει να γίνουν μεγάλες τομές στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Δεν θα μπω στο ποιες τομές, είμαι έτοιμος να πω, αλλά δεν θα μπω αυτή την ώρα. Άρα για να ξαναλειτουργήσει ως εγγυητής των δικαιωμάτων του πολίτη η δικαιοσύνη, ως καταφύγιο, για να λειτουργήσει ως εγγυητής της νομιμότητας και της συνταγματικής τάξης, θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρότατες μεταβολές. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ανήκω σε αυτούς που δεν βιάζεται να καταδικάσει κανέναν, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Απαντώ λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να διαφεύγει του ελέγχου της νομιμότητας, όπως δεν διαφεύγουν άλλοι Έλληνες πολίτες, να διαφεύγει πολιτικό προσωπικό που ερευνάται ή ενδεχομένως έχει παραβεί τον όρκο του. Άρα ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει να αναζητηθούν και πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Και εφόσον αποδειχθούν βεβαίως από τη διάκοση τους, από την διαδικασία την προβλεπόμενη ή όποια θα είναι στο μέλλον.
12: Δεν είναι γιατί το λέω εγώ ή εσείς ή γιατί έχω αυτή την αίσθηση. Θέλω επίσης να κλείσετε αυτό το κεφάλαιο, δεν σας αφορά, αλλά βλέπω ως πολιτικό ότι σας ζητά να απαντήσετε. Πείτε μας, λέει κύριε Καστανίδη, ωραία, η χώρα χρεοκόπησε, για να μην κρυβόμαστε, λέει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται δύο κόμματα, το κυβερνών και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, να χρωστάνε, οι τράπεζες να συνεχίζουν να τα δανείζουν και εμάς ο απλούς πολίτες να μαζεύει η αστυνομία για 2 χιλιάρικα?
13: Η απάντηση είναι ότι είναι εύλογο το ερώτημα και εύλογο το παράπονο.
12: Και επίσης λέει κάποιος, τελικά κύριε Καστανίδη, σε αυτή τη χώρα δεν φταίει κανείς άλλος παρά μόνο εμείς οι πολίτες χρεοκοπήσαμε τη χώρα?
13: Εγώ είπα κάτι τέτοιο? Από πού προκύπτει αυτό το ερώτημα?
12: Θα σας πω, το λέει με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία λέει για τη χρεοκοπία φταίει το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ λέει η Νέα Δημοκρατία, ο καθένας εμφανίζει εκθέσεις, παραπέμπει κτλ. Τελικά δεν φταίει κανείς.
13: Εδώ δεν είναι. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να δώσω σειρά στοιχείων για το πώς εξελίχθηκε το χρέος και το έλλειμμα. Διαχρονικά μάλιστα. Επέλεξα να μην το κάνω, για να μην πει ακριβώς κάποιος πολίτης που μας παρακολουθεί, ωραία, αυτή είναι η άποψη Καστανίδη. Γι' αυτό ακριβώς και παρέπεμψα σε τρίτους, οι οποίοι συνέταξαν έκθεση τον Μάρτιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που λέει ακριβώς τι έχει συμβεί. Λοιπόν, επειδή επικαλέστηκα προηγουμένως για να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτρες που μας παρακολουθούν, επικαλέστηκα τον μεγάλο Βερτιλή. Όταν το 1893 χρεοκόπησε η χώρα στα χέρια του Χαριλάου Τρικούπη, σύμπας ο πολιτικός κόσμος της άλλης πλευράς στην Ελλάδα, διεθνώς μηχανισμοί, ο τύπος χρέωναν την χρεοκοπία στον Τρικούπη, ο οποίος είπε το περίφημο «δυστυχώς επτοχεύσαμε», μετά από λίγο πέθανε, πρέπει να σας πω. Εκτός από έναν άνθρωπο. Ήταν ο επικεφαλής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στην Αθήνα, ο Εδουάρδος Λο, μάλιστα το όνομά του το φέρει και δρόμος στην κεντρική Αθήνα.
12: Σωστά.
13: Ο Εδουάρδος Λό λοιπόν συνέταξε μία έκθεση τότε ως επικεφαλής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και κατονομάζει στην έκθεση κατά το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014 ως απόλυτο υπεύθυνο της χρεοκοπίας της χώρας των δαπανών και ιδιαίτερα των στρατιωτικών δαπανών που έκανε ο δεξιός τότε εκείνης της εποχής Δηλιγιάννης. Η έκθεση αυτή απεστάλλει στο Foreign Office και συζητήθηκε μάλιστα και στη Βουλή των Κοινοτήτων. Η επιστολή αυτή έμεινε άγνωστη μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70. Τότε την παρέλαβε ο Δερτιλής και την έφερε και την κατέθεσε στη βιβλιοθήκη της Εθνικής Τραπέζης, όπως επίσης και στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Καποδιστριακού Ιδρύματος. Παρέμεινε στα συρτάρια χωρίς να αναδεικνύεται, γιατί ακριβώς η ανάδειξη της αλήθειας μπορεί να κάνει πλουσιότερους ιστορικά τους Έλληνες και να ξέρουν πού πατάνε μελλοντικά για να πάνε σε ένα καλύτερο μέλλον.
12: Και απαντήστε και σε ένα φίλο που ακούει από την Αγγλία, ο Χρήστος, από την Αγγλία λέει, του Σερ Κέιρ Στάρμερ. Μόλις άνοιξα, λέει, την τοποθέτηση και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καστανίδη, δεδομένης μακράς θεσμικής και κοινοβουλευτικής σας εμπειρίας, εγώ, λέει, μπορεί να διαφωνώ μαζί σας, αλλά δεν έχω να σας προσάψω για τον τρόπο που κινηθήκατε έντιμα στο δημόσιο λόγο. Πολιτικά διαφωνώ. Θα είχε όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε αν κατά την άποψή σας το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει επαρκείς θεσμικές εγγυήσεις και εξουσίες για τη διασφάλιση της ορθής και ανεξάρτητης λειτουργίας της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, που οι πολίτες βλέπουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τον πολιτικό κόσμο και τους ίδιους.
13: Το Σύνταγμα έχει κάνει προβλέψεις διαχρονικά ίδιες για την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών έναντι της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας, ώστε σύμφωνα με τον όρκο τους να παράγουν το δικαιοδοτικό έργο που πρέπει. Στην πορεία του χρόνου αυτές είναι μάλιστα διατυπώσεις που ξεκινούν από τα πρώτα ελληνικά συντάγματα, από την Τριζίνα και ύστερα, και φτάνουν μέχρι και το Σύνταγμα του 1974-75. Στη διάρκεια της τελευταίας πολιτικής περίοδου, ας το πούμε έτσι, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα της τελευταίας περίοδου, των τελευταίων χρόνων, παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα και στην σχέση δικαστικής εξουσίας και εκτελεστικής εξουσίας και ένας έλεγχος πάνω στους δικαστικούς λειτουργούς και πολλές φορές ενέργειες δικαστικών λειτουργών που υποδήλωναν απώλεια της ανεξαρτησίας τους. Είναι λοιπόν προφανές εν όψη αυτού ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να αλλάξει και να προβλεφθούν πρόσθετες ρήτρες και εγγυήσεις που θα επιτρέπουν τους δικαστικούς λειτουργούς να είναι τερτσέτιδες και όχι άλλοι σύγχρονοι, ή να μην πω τα ονόματά τους. Λοιπόν, οι τροποποιήσεις του συντάγματος, η αναθεώρηση του συντάγματος λοιπόν είναι αναγκαία και για την λειτουργία της δικαιοσύνης. Ένα δε θέμα πολύ σπουδαίο είναι το πώς επιλέγονται οι κορυφές, η ηγεσία της δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από την εκτελεστική εξουσία.
12: Μάλιστα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Έχω ένα δικό μου καταληκτικό ερώτημα. Ωστόσο, η Πινελόπη λέει, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Καστανίδη, επειδή είμαι εργαζόμενη και το θέμα αφορά χιλιάδες εργαζόμενους, ποια είναι καθαρά η άποψή σας για τη νέα διοίκηση της ΓΕΣΕ που είναι συνεργασία ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ και μάλιστα από την πλευρά της ΠΑΣΚΕ και εκείνο το κομμάτι που έλεγε ότι διαφωνεί με την ηγεσία της ΠΑΣΚΕ, δηλαδή του Προέδρου του κόμματος, τελικά συνένεσε. Ποια είναι πραγματικά η άποψή σας?
13: Θα απαντήσω εμέσως. Καλέστε τον κύριο Ανδρουλάκη να σας απαντήσει.
12: Μάλιστα. Κύριε Καστανίδη, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και θα τα ξαναπούμε, να σας ρωτήσω το εξής. Στη μεγάλη εικόνα ζούμε πολύ ταραγμένους καιρούς. Πολλοί λένε ότι έχουμε ανατοποθετήσεις σε αυτό που λέγεται οικονομική ολιγαρχία σε παγκόσμια κλιμάκα, ακόμη και με τη χρήση της τεχνολογίας αιχμής. Όλα αυτά σε μια Ευρώπη που όχι απλά είναι λαχανιασμένη, δεν ξέρει τι της γίνεται, και σε μια χώρα καθημαγμένη 15 χρόνια όταν χρεοκόπησε, η οποία σήμερα, παρακαλώ πολύ, έχει και υπαρξιακά ζητήματα δημογραφικά, να μην το ξεχνάμε, και εθνικά. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει απάντηση?
13: Προηγουμένως κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση ότι θα πρέπει να υπάρξουν ξανά κοινωνιολογικές και οικονομικές αναλύσεις που να μας οδηγήσουν σε ορισμένα συμπεράσματα, ώστε οι πολιτικές που εξαγγέλλονται να γίνουν αποτελεσματικές και χρήσιμες. Η λύση θα υπάρχει εάν πρώτα απ' όλα έχεις ένα διαφορετικό ενωμένο προοδευτικό σχήμα το οποίο μπορεί να διεκδικήσει άλλη πολιτική και μια διαφορετική έφοδο προς ένα καλύτερο μέλλον. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να μάθουμε, υπάρχει κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξαρτήτως των διαφορών μας, θα πρέπει να μάθουμε σε ορισμένα στοιχειώδη θέματα να σχεδιάζουμε εθνικά. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά η χώρα είναι αυτό που λέμε ο εσωτερικός διχασμός. Η αδυναμία συνεννόησης, ακόμη και όταν πρέπει να συμφωνήσουμε για μερικά χρειώδη θέματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν οι Φιλανδοί αποφάσισαν ριζικές αλλαγές, μιλάω τώρα για πριν μερικά χρόνια, έτσι, αποφάσισαν ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό του σύστημα, αφού ανακοίνωσαν ποιο είναι το σχέδιό τους, το έθεσαν επί 4-5 χρόνια σε διαβούλευση με την κοινωνία και με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, ώστε να δούνε από την ανατροφοδότηση που θα έχουν από τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις τι είναι κοινής αποδοχής για να προχωρήσουν σε αυτό. Λοιπόν, άρα θα χρειαστούν άνθρωποι, και δεν αναφέρομαι μόνο σε μια πολιτική πλευρά, που να αισθάνονται ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της χώρας και το δημόσιο συμφέρον και που θα πούνε κάτι που δεν έγινε στη διάρκεια της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης, σε αντίθεση με το παράδειγμα των Πορτογάλων που συνεννοήθηκαν από τους δεξιούς μέχρι τους κομμουνιστές και φυσικά τους σοσιαλιστές, να συνεννοούμαστε για ορισμένα, επαναλαμβάνω, αναγκαία θέματα και να παίρνουμε παράδειγμα από ορισμένους από ορισμένα πολιτικά πρόσωπα που έλαμψαν στον τόπο. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν ο Κωστής Στεφανόπουλος ανέλαβε το νεοειδρυθέν Υπουργείο Προεδρίας, αν ρωτήσετε την ιεραρχία του Υπουργείου Προεδρίας, θα σας πούνε ότι όταν έκανε την επιλογή για τη στελέχωσή του, δεν χρησιμοποίησε κανένα κομματικό κριτήριο. Πήρε τους καλύτερους.
12: Κλείνοντας, θα ακούσετε και ένα συμπατριώτη σας από τη Βόρεια Ελλάδα, το Δημήτρη από τη Φλόρινα. Λέει: καλημέρα, κύριε Καστανίδη. Νομίζω ότι έχετε μια έντιμη πορεία, αλλά πρέπει να το αντιληφθείτε, αν δεν το ξέρετε, ότι το πρόβλημα για μας πολίτες, το βασικότερο όλων, είναι ότι κανένα από τα κόμματα, ιδίως τα δύο μεγάλα, και ας λέτε εσείς, που χρεοκόπησαν τη χώρα ή στα χέρια τους έσκασε η χρεοκοπία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε άλλος, δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Όλα τα κόμματα βάδιζαν με καταναλωτικού τύπου μοντέλα και όχι με παραγωγική βάση ελληνική. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται για χρεοκοπία είναι απόρρια αυτής της βασικής στρατηγικής πολιτικής επιλογής, καταναλωτικού τύπου μοντέλο και όχι παραγωγική βάση.
13: Λοιπόν, ο φίλος από τη Φλόρινα που ρωτάει, που θέτει αυτό το θέμα, πρέπει να του πω ότι θέτει ένα μείζωνο σημασία θέμα. Όχι, δεν είναι η χρεοκοπία της χώρας μόνο το καταναλωτικό πρότυπο, είναι και πολλές άρες παράμετροι, αλλά το γεγονός ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την παραγωγική βάση της χώρας και να επιλέξουμε ένα μοντέλο το οποίο να αποδίδει πλούτο που μοιράζεται τελικά δίκαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θέλω τα παραδείγματα να στηρίζουν μια γενική θεωρητική διατύπωση. Και αυτό περιλαμβάνει και την απάντηση, το παράδειγμα που θα δώσω και για το δημογραφικό. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λίγο. Στο τρίγωνο του Εύρου, για να πάρω μια περιοχή ιδιαίτερη σημασία εθνική, στο τρίγωνο του Εύρου επάνω ψηλά, τα τελευταία χρόνια, όπως και σε άλλες περιοχές, αλλά είναι μεγάλης εθνικής σημασίας η περιοχή που λέω, έχει πολύ περισσότερους θανάτους σε σχέση με τις ελάχιστες γεννήσεις και υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το έθνος να ανθεί εκεί, οι πολίτες να βρίσκονται εκεί και να ευημερούν. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό για να το δούμε σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο? Η Ελλάδα έχει σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα το καλύτερο μικροκλίμα για τον σπόρο, για την καλλιέργεια σπόρου. Κάθε είδους σπόρου. Πρέπει να σας πω ότι κατέτος δαπανούμε τεράστια ποσά για την παραγωγή του σπόρου ενώ έχουμε το καλύτερο μικροκλίμα. Γιατί δεν παίρνουμε με μια απόφαση? Εγώ θα σας έλεγα όλοι μαζί. Γιατί πρέπει η Ελλάδα να ανασένει στις ακρόριές της. Γιατί δεν παίρνουμε την απόφαση ότι οι χέρσες εκτάσεις δίνονται σε ομάδες παραγωγών νέων καλλιεργητών, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το κράτος, υπάρχουν προγράμματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σύγχρονα μέσα καλλιέργειας για να καλλιεργήσουν εκεί σπόρο, τον οποίο όχι μόνο θα τον έχουμε για να αντικαταστήσουμε τις εισαγωγές, αλλά και για να τον εξάγουμε. Είναι ένα μόνο μικρό παράδειγμα τι σημαίνει να κάνει σχεδίαση ενός διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου και να συμφωνήσω, κλείνοντας, με αυτό που έθεσε ως θέμα ο φίλος από τη Φλόρινα.
12: Ναι, αλλά κύριε Καστανίδη, τώρα με συγχωρείτε, θα σας το πω, εσείς καλά το σκέφτεστε, αλλά η χώρα έχει κάνει επιλογή και μάλιστα με τις ψήφους πέραν του ενός κόμματος, ατέλειωτα πάρκα ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών σε έφορες γης που θα μπορούσαν δημόσια κιόλας να είναι αυτό που περιγράφεται. Με συγχωρείτε. Και αυτά είναι και εισαγόμενα. Καν δεν τα φτιάχνουμε εμείς. Καταλαβαίνετε εδώ.
13: Ωραία. Λοιπόν, στο θέμα της ενέργειας πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια επιλογή με δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι πρέπει να πας σε αυτό που αποκαλείται και είναι μια εξαιρετικά καινοτόμος σύλληψη, οι λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες που συμμετέχουν πολίτες και δήμοι της περιοχής.
12: Και πληρώνουν το ρεύμα στο τέλος. Ενώ δίνουν ρεύμα, πληρώνουν το ρεύμα.
13: Ακριβώς.
12: Άργος οριστικό.
13: Το οποίο θα μπορούσε να είναι μια επαναστατική κυριολεκτικά διαδικασία για το πώς αξιοποιούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά να υπάρχει σχεδιασμός χωροταξικός. Βεβαίως και δεν πρέπει μια χώρα που στο παρελθόν μπορούσε από τον αγροτικό της τομέα να συντηρεί τον πληθυσμό της και τώρα κάνει εισαγωγές διαφόρων προϊόντων, βεβαίως δεν πρέπει να στερείται των πρόσφορων εδαφών της για ένα διαφορετικό αγροτικό μοντέλο.
12: Μάλιστα. Να καταλάβω, κύριε Καστανίδη, πάντως ότι με κάθε τρόπο θα είστε στις επάλξεις. Δεν θα είστε σπίτι σας.
13: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
12: Καλημέρα, κύριε Καστανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Iron Maiden Live. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία των Iron Maiden Live. Run for your life tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
15: Ένας τύπος από τον Τύρναβο. Μια σειρά podcast για το έργο του Θανάση Παπακοσταντίνου. Τα επεισόδια είναι διαθέσιμα στο Spotify και στο YouTube.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Το ξέρανε οι δικοί μας. Οι δικοί μας γνωρίζουν τι κάνουν οι Ουκρανοί. Ο Μητσοτάκης ξέρει τι κάνουν οι Ουκρανοί. Και οι ελληνικές υπηρεσίες έχουν γνώση του τι κάνουν οι Ουκρανοί. Και τους κάνουν πλάτες. Επιστρέφω με δεύτερο σερί βίντεο στην υπόθεση του ουκρανικού drone στη Λευκάδα, διότι τέτοια επιχείρηση συγκάλυψης έχω να δω πάρα πολύ καιρό από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και να φωτίσουμε πτυχές της ελληνικής εμπλοκής που δεν περνάνε σε σχεδόν κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Να σας το πω πιο απλά. Η ελληνική πλευρά έχει συμμετοχή σε αυτό το οποίο είδαμε. Η ελληνική πλευρά γνωρίζει ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και η ελληνική πλευρά κάνει πλάτες στην Ουκρανία, ούτως ώστε η Ουκρανία να σχεδιάζει και να εκτελεί τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν και πάλι στο παρελθόν δεν είχαμε αντίδραση από την ελληνική πλευρά και το γεγονός ότι το θάβουν αυτή τη στιγμή και αυτή τη φορά με τον τρόπο που το θάβουν, είναι βέβαιο ότι αποκρύπτει τις ευθύνες και κυρίως τη γνώση της ελληνικής πλευράς ως προς το τι συμβαίνει. Στο χθεσινό βίντεο σας έδειξα δημοσιεύματα από το BBC και από το Πολιτικό, τα οποία από τον Δεκέμβριο και μετά αναφέρονται σε περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους ουκρανικά ντρόουν χτυπούν πλοία ρωσικών συμφερόντων, τους κοιόδους στόλου που μεταφέρει ρωσικούς υδρογονάνθρακες σπάζοντας το εμπάργκο, κάποια εκ των οποίων είτε τα έχουν πουλήσει, προσοχή εδώ πέρα, Έλληνες σε ρωσικές εταιρείες, είτε είναι ακόμα πλοία ελληνικών πλειοκτητικών συμφερόντων σε περιοχές Μάλτα, ανοιχτά της Κρήτης, που είναι 2.000 χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία. Τι κάνουν οι Ουκρανοί? Δεν στέλνουν τα ντρόουνς αυτά από τη Μαύρη Θάλασσα να περάσουν τα στενά, να προχωρήσουν. Στέλνουν πλοία, τα οποία πλοία έχουν πάνω αυτά τα ντρόουνς και αυτά τα ντρόουνς τα ξεφορτώνουν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές και κρύβονται όπου μπορούν, ούτως ώστε όταν βρούνε έναν στόχο πρόσφορο και ενδεικνύμενο, να τον χτυπήσουν. Πού κρύβονται τα συγκεκριμένα drones? Κρύβονται στα ελληνικά παράλια. Όταν ένα μητρικό πλοίο, mothership, το οποίο μπορεί να φέρει δεκάδες τέτοια drones, έρχεται στην περιοχή, δεν μένει απαραίτητα για πάντα στην περιοχή, ξεφορτώνει τα drones και τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα κρύβονται στην περιοχή, σταθμεύουν ούτως ώστε όταν θα βρουν στόχο να τον χτυπήσουν. Το ίδιο πράγμα είναι που έκανε τώρα και το συγκεκριμένο ουκρανικό drone. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η ελληνική πλευρά, μίλησα με κόσμο, μίλησα με ένστολους, είναι στα κάγκελα το στράτευμα, είναι στα κάγκελα το πολεμικό ναυτικό, είναι στα κάγκελα η ελληνική ακτοφυλακή και το λιμενικό σώμα. Οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το οποίο κάνουν οι Ουκρανοί και δεν αντιδρούν. Και ουσιαστικά η πλευρά Μητσοτάκη, Δένδια, Γεραπετρίτη, αυτοί που δεν βγαίνουν αυτές τις μέρες να μιλήσουν, κάνουν πλάτες στους Ουκρανούς και τον Ζελένσκι, δίδοντάς τους την δυνατότητα, κάνοντας ουσιαστικά τα στραβά μάτια, να χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως ορμητήριο των drones τα οποία θα πλήξουν ρωσικούς στόχους. Απόδειξη: δεν υπήρξε ούτε ένα διάβημα, δεν υπήρξε ούτε μία διαμαρτυρία, δεν υπήρξε ούτε μία ανακοίνωση από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες τις προηγούμενες φορές που χτυπήθηκαν ρωσικοί ή ρωσικών συμφερόντων στόχοι σε περιοχή ελληνικού ενδιαφέροντος. Και όταν λέω περιοχή ελληνικού ενδιαφέροντος, δεν εννοώ απαραίτητα μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό θα ήταν σκανδαλώδες. Από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εφορμούν τα συγκεκριμένα drone για να χτυπήσουν στα διεθνή ύδατα. Στα διεθνή όμως ύδατα, τα οποία είναι δυνάμει ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη και σίγουρα είναι ελληνικό search and rescue. Δηλαδή περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας και ευθύνης έρευνας και διάσωσης. Δηλαδή, και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος και επειδή έχει ασκηθεί σκληρή κριτική στην ελληνική κυβέρνηση για άλλες περιπτώσεις από άλλους πολιτικούς χώρους που τώρα δεν μιλάνε, είμαστε okay με το να θεωρούμε ότι το τραγικό ναυάγιο στην πύλο είναι σε

0: περιοχή ελληνικής ευθύνης και δικαιοδοσίας και να στέλνουμε και λιμενικούς στο σκαμνί γι' αυτό, ή δηλαδή ναι, να ασκήσουμε κριτική στην ελληνική κυβέρνηση η οποία άφησε, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, έναν αριθμό σκαφών του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού να σταματήσουν την φλωτίλα των Στολίσκο προς την Γάζα, όχι σε ελληνικά χωρικά ύδατα, όχι σε περιοχή εθνικής κυριαρχίας, αλλά ακριβώς εκεί όπου οι Ουκρανοί χτυπούν τους Ρώσους, σε ελληνικό search and rescue ευθύνης και δικαιοδοσίας. Δηλαδή εκεί να ασκήσουμε κριτική, ας την ασκήσουμε. Δεν σου λέω εγώ να μην, αλλά στην περίπτωση των Ουκρανών, οι οποίοι σταθμεύουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων σε γυαλούς, ακρογυαλιές, βράχια και σπηλιές στα ελληνικά νησιά ή στα ελληνικά παράλια, να κάνουμε την πάπια, να κάνουμε τον Κινέζο. Η εντολή ήταν ρητή από χθες. Και όποιος γνωρίζει ως παρικόν την Ιερουσαλήμ, το πώς δουλεύουν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το βλέπει ξεκάθαρα. Ξεκινήσαμε από το «Α, ένα ντρόουν, καλέ τι κάνει εδώ πέρα, από πού να είναι άραγε». Προχωρήσαμε στο μυστήριο με το ουκρανικό ντρόουν και καταλήξαμε σήμερα να καταπιούμε αμάσιτη, να φάμε και να αποσιωπήσουμε αυτή την είδηση. Αυτό λοιπόν για εμάς που ξέρουμε μας λέει πολλά. Και αυτό είναι που ήθελα σήμερα να φέρω στη δική σας προσοχή. Η σημερινή σιωπή και η σιωπή του Δένδια. Υπάρχει ένα ειδησάριο στο πρώτο θέμα, το μόνο ειδησάριο σχετικό με τη συγκεκριμένη είδηση, το οποίο είναι ο Δένδιας από την Πορτογαλία. Ο Δένδιας κρύβεται τον τελευταίο καιρό, ούτε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πήγε ο Δένδιας λοιπόν από την Πορτογαλία, αλλά ξέρουμε περίπου τι είναι αυτό και τι είχε μέσα και εμείς θα φτιάξουμε καλύτερα. Βρέτε ναι και το θέμα είναι αν θα φτιάξουμε καλύτερα ή το θέμα είναι ότι είσαι σουρωτήρι. Το θέμα είναι αν εμείς θα αποκτήσουμε τέτοια ντρόουν που το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι αυτό είναι το τεράστιο πλεονέκτημα της ελληνικής πλευράς να εκμεταλλευτεί το ανάγλυφο του Αιγαίου και να το κάνει απροσπέλαστο με τέτοιες μικρές και οικονομικές λύσεις, ή το ότι κάνεις πλάτες στην Ουκρανία, στον Ζελένσκι, του δίνεις στην Ελλάδα να κρύβει τα συγκεκριμένα μη επανδρομένα σκάφη για να χτυπάει ρωσικούς στόχους, ουσιαστικά κάνοντας τι την Ελλάδα συμμέτοχη σε πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Αυτό είναι το θέμα, Δένδια, και όχι οι ανοησίες που τσαμπουνάς, ούτως ώστε να δείξεις ότι δεν είσαι πλήρως απόν. Πλήρως βεβαίως απόν το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Σε περίπτωση που, θα το ξαναδιαβάσω διότι το έχω γράψει, έχει σημασία η διατύπωση, έχει σημασία η λεπτομέρεια. Οπλισμένο πολεμικό σκάφο ξένου κράτου παραβίαζε την εθνική μα κυριαρχία και εισέβαλε στα χωρικά μα ύδατα ώστε να προβεί σε πράξη πολέμου, απειλώντα τη ζωή Ελλήνων πολιτών και στελεχών των σωμάτων ασφαλεία, διότι το πήρανε οπλισμένο με ενεργοποιημένου πυροκροτητέ οι ψαράδε που. Το λιμενικό, αφήστε, πραγματικά δεν θέλω να καταφερθώ εναντίον του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, αλλά το γεγονός ότι φτάσαν οι ψαράδες να το μετακινήσουν, εντάξει, είναι τραγέλαφος, είναι κλουζό η όλη αυτή η ιστορία. Όμως το δεδομένο είναι ότι απειλήθηκαν οι ψαράδες και απειλήθηκαν και οι λιμενικοί. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτό που σας διάβασα τώρα, το έκανε η Τουρκία, φαντάζεστε τι θα γινότανε? Τώρα δεν μιλάει κανένας. Πού είναι το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία? Πού είναι η ανάκληση του πρέσβη μας στο Κίεβο? Είναι δυνατόν? Τους έχουμε δώσει το μισό μας πυροβολικό και τα μισά μας πυρομαχικά. Φτωχοποιείται η Ευρώπη. Τα έλεγα και χθες. Και αυτοί αυτό το οποίο κάνουνε είναι να μας χρησιμοποιούν ως βατήρα, ως πλατφόρμα επιθέσεων εναντίον ρωσικών στόχων. Βέβαια, ξαναλέω και ας το κλείσω εδώ πέρα, το ξέρανε οι δικοί μας. Οι δικοί μας γνωρίζουν τι κάνουν οι Ουκρανοί, ο Μητσοτάκης ξέρει τι κάνουν οι Ουκρανοί, τα ελληνικά υπουργεία και οι ελληνικές υπηρεσίες έχουν γνώση του τι κάνουν οι Ουκρανοί και τους κάνουν πλάτες. Και αυτή τη φορά τους χάλασαν τη σούπα, τους χάλασαν τη δουλειά οι ψαράδες στην Λευκάδα. Εξού και, χθες το πρωί έσκασε αυτό, σήμερα δεν υπάρχει πουθενά. Ακόμα και στα δελτία ειδήσεων θα το δείτε lifestyle το θέμα. Ακρογιαλιές δειλινά. Συνεπώς, εσείς κάντε εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε το βίντεο. Πατήστε το like, πατήστε το hype. Αν σας βγει και γράψτε μου στα σχόλια, εσείς τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε. Κόντρα σε ένα ελεγχόμενο σύστημα, μην το αφήνουμε αυτό απλά να ξεχνιέται. Μην το αφήνουμε απλά να το πάρει το ποτάμι. Έλα μωρέ! Και τι έγινε. Έγινε και παράγινε και έχουν συμμετοχή. Οι Έλληνες ηθήνοντες, οι πολιτικοί άρχοντες έχουν συμμετοχή. Το ξέρουν αυτό που γίνεται. Και δεν αντιδρούν. Το ξέρουν εδώ και μήνες και δεν λένε τίποτα. Διότι έχει ξαναγίνει. Και θα ξαναγινότανε. Και μπορεί και να ξαναγίνει και πάλι εθνικό σπορ είναι αυτό. Θα πέφτουμε από τα σύννεφα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχθηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS, GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης, Τραγούδια Μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία, με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια, ticketservices.gr.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Τώρα, φίλοι ακροατές, που ενημερωθήκαμε από τον Δένδια ότι η Λευκάδα δεν είναι ελληνική, ότι δηλαδή είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, μπορούμε να συνεχίσουμε εδώ στην ΕΡΤ Open. Έχουμε λόγο ύπαρξης. Μείνετε κοντά μας.

0: είναι η AirTopen, airtopen.com στο σελίδα μας. Είναι ο Παναγιώτης Τσάμπρα στον ήχο, η Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Καμιά φορά με όσα συμβαίνουν, ξέρετε, λέμε όσο λιγότερα ακούμε, τόσο λιγότερο υποφέρουμε. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό, είναι να ακούμε και να βλέπουμε ανενόχλητη και μάλιστα να αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες πολύ συχνά. Άσχετος αυτός ο πρόλογος με το επόμενο θέμα μας, που όμως μας απασχολεί χρονίως ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για τις αλλεργίες, αλλά για την ξηροφθαλμία. Και μάλιστα παρακολούθησα πρόσφατα μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την ξηροφθαλμία και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Κώστα Μπομπορίδη, να είναι καθηγητής οφθαλμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι μέλος της εταιρείας οφθαλμικής επιφάνειας και ξηροφθαλμίας. Γεια σας κύριε Μπομπορίδη, στην ΕΡΤΟΠ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μαυρογέννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση να συζητήσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Είναι ενδιαφέρον θέμα κύριε Μπομπορίδη, αλλά τελικά υπάρχει λύση για αυτή την ιστορία και ποια είναι τα αίτια της ξηροφθαλμίας?
1: Υπάρχει λύση προφανώς και η λύση αρχίζει από τα αίτια, γιατί τα αίτια μπορεί να είναι μέσα στο σώμα μας, να έχουμε ας πούμε αυτοάνωσα νοσήματα, να μεγαλώνουμε, να είμαστε οι γυναίκες πάνω από τα 50 που ορμονικά αλλάζει, να έχουμε διάφορα άλλα προβλήματα, μπορεί να είναι του περιβάλλοντος, θα ζούμε όπως οι περισσότεροι μας σε μεγάλες πόλεις που είναι μολυσμένος σχετικά ο αέρας σε σχέση με ένα βουνό ή με ένα χωριό στην εξοχή. Να έχουμε υποστεί παρέμβαση από οφθαλμιάτρους, όλες οι χρόνες θεραπείες με σταγόνες, όλα τα χειρουργεία, όλες οι καταστάσεις που κάποιος οφθαλμός θα κληθεί να μας βοηθήσει, μπορεί να καταλήξουμε σε μια διαταραχή των δακρύων, είτε ποσότητας είτε ποιότητας, που εμείς το ονομάζουμε συνοπτικά ξηροφθαλμία. Υπάρχει λοιπόν και ένα γιγάντιο κομμάτι που είναι η αγάπη μας για τα καλλιντικά, ένα. Ναι. Και η αγάπη μας για τις οθόνες, μικρές ή μεγάλες, όπου η προσήλωση μειώνει το ρυθμό των βλεφαρισμών και άρα επάγουμε μια κατάσταση ξηροφθαλμίας στο σώμα μας.
0: Αυτό είναι ένα αίτιο, το γεγονός ότι πολλές ώρες, μικροί και μεγάλοι, ακινητοποιούμε στο οπτικό μας πεδίο τα μάτια μας. Έτσι, αυτό δημιουργεί...
1: Είναι απόλυτα σωστό και είναι πάρα πολύ δουλαπτικό για την υγεία της οφθαλμικής επιφάνειας, να μην πούμε μεγάλα λόγια ότι καταστρέφουμε τα μάτια μας, απλώς τα κάνουμε λειτουργικά να αισθάνονται μια κατάσταση κακής λίπανσης από το δάκρυ.
0: Ναι. Μάλιστα. Τα αίτια καμιά φορά, ξέρετε, μπορεί να τα μπερδέψουμε με την αλλεργία ή με την επιπεφικίτιδα, δηλαδή τα συμπτώματα μάλλον αυτά που μας δίνει η ξηροφθαλμία. Μπορεί κάποιες φορές να εμείς οι ίδιοι να νομίσουμε ότι έχουμε μια αλλεργία σε κάτι ή να είναι επιπεφικίτιδα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί όχι μόνο εμείς οι ίδιοι που υποφέρουμε, αλλά και εμείς οι ίδιοι οι οφθαλμίατροι πολλές φορές τους δίνουμε είτε τη μία είτε την άλλη ονομασία, ενώ κατά βάθος ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, και είναι πιο καταληπτό. Οπότε η επιπεφικίτιδα είναι σαν να λέτε σε μια κουβέντα με έναν παθολόγο ο πυρετός. Είναι μια αντίδραση ιστού. Μπορεί να είναι η ξηροφθαλμία, μπορεί να είναι γιατί μείναμε άγριφοι, μπορεί να είναι γιατί έχουμε μια μόλυνση, μπορεί να είναι για χειλόγιο. Ο επιπεφικός αντιδράει με αυτόν τον απλό τρόπο. Είτε περιθρότητα, είτε ύδυμα, είτε παράγει. Παράγει δάκρυα και γλενέρα. Η επιφυκίνητα μπορεί να είναι και ένα σημάδι της ξηροφθαλμίας.
0: Ναι, είναι μια χρόνια πάθηση ή αντιμετωπίζεται? Γιατί και στην εκδήλωση που παρακολουθήσαμε εμείς στην Αθήνα, σας βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή μια εκδήλωση της Ursafam, που λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια εξειδικευμένη φροντίδα. Ξέρετε, εγώ προσωπικά έχω δοκιμάσει ένα σωρό κολλήρια, ένα σωρό σταγόνες, μάσκες. Βελτίωση δεν βλέπω απαραίτητα.
1: Σωστά. Γιατί είναι μια λειτουργική διαταραχή. Δεν είπε κανείς ότι ή όποιος υποφέρει από αυτά τα συμπτώματα είναι άρρωστος, έχει μια πολυπαραγωγική αστάθεια των δακρύων. Να μην φτάσουμε στα ακραία στάδια που είναι πράγματι μια επίσημη νόση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπαίνετε σε ένα αεροπλάνο για κάνα δύο ώρες, να πετάξουμε στο μόνα. Λειτουργικά θα είστε με μια κατάσταση ξηροφθαλμίας λόγω του κλιματισμού, της σκληρής ατμόσφαιρας κτλ. Ή αντίστοιχα πάτε για μπάνιο. Ο ήλιος δημιουργεί αυτό και η θάλασσα. Αυτά είναι επεισόδια ξηροφθαλμίας. Όταν αυτά συσσωρευτούν και έχουμε μια γενικευμένη τέτοια αίσθηση, σημαίνει ότι έχουμε την κατάσταση της ξηροφθαλμίας. η οποία πια τελευταία το 25 από μια ομάδα ειδικών που δημοσίευσε όλη την έρευνα μέχρι τώρα στο αντικείμενο, της έδωσε μια δικιά της οντότητα. Είναι μια αυτοίταρτη νόσος, ναι, όπως είπαμε, αίσθηση στην αρχή και σε βαρύτερα στάδια υγείας.
0: Αληθεύει, κυρία Μπομπορίδη, ότι πριν φτάσουμε στην αντιμετώπιση, ότι, γιατί έχω διαβάσει σχετικά άρθρα, ότι ενοχοποιούνται πολύ συχνά και άλλα νοσήματα. Είναι, αν θέλετε, απότοκα κάποιων άλλων νοσημάτων που είναι αυτοάνοσα ή ρευματικά κτλ. Αυτά βέβαια είναι άλλες περιπτώσεις, όμως το ψάχνει κάποιος και σε αυτή τη διάσταση.
1: Το ψάχνει όταν βεβαιωθούμε ότι δεν είναι τα απλά πράγματα και αν ξέρει ότι έχει ένα αυτοάνοσο. Η κατάσταση μέσω της οποίας όλα περίπου τα αυτοάνοσα οδηγούν σε μια μικρή ή μεγάλη ξηροφθαλμία ονομάζεται νόσος Σόγκρεν, είτε είναι πρωτοπάθεια, ναι, είτε λόγω του αυτοάνοσου. Και αυτή είναι βαριά ξηροφθαλμία, μια βαριά νόσος, θέλει πολύ ειδική αντιμετώπιση. Αυτό που εσείς περιγράφετε, ας πούμε για εσάς, αν μπορώ να, mm-hmm, να το πω, είναι απλώς μια διαταραχή της οφθαλμικής επιφάνειας και της ακριβικής συμβάσης.
0: Σε αυτή την περίπτωση αυτό που αναζητούμε είναι η οριστική θεραπεία ή η ανακουφιστική φροντίδα, δηλαδή η συντηρητική φροντίδα. Δηλαδή τι ζητάμε, να ανακουφιστούμε από τους ερεθισμούς μας, να ενυδατώσουμε ή να έχουμε αποτελεσματικότερη φροντίδα φαρμακευτική και με ποιο τρόπο γίνεται αυτό. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, μπορεί να συνδέσουμε, ας οφθαλμίατρος μας δίνει συνταγή, συνδυασμό φαρμάκων και σαφώς εμείς δεν πρέπει από μόνοι μας να λαμβάνουμε σταγόνες ή αντιβιωτικά οφθαλμικά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, και αυτό που πολύ εύστοχα είπατε είναι το κρίσιμο στοιχείο που κάνει στους ασθενείς αμέσως να απογοητεύουν. Δηλαδή, μα πήγα, κάνω αυτή τη θεραπεία για μία-δύο εβδομάδες και δεν έγινε καλά. Ναι. Προφανώς και δεν θα γίνει καλά όπως το εννοεί. Mm-hmm. Γιατί όσο αργά εγκαταστάθηκε αυτή η διαταραχή, τόσο αργά θα αποκατασταθεί, έχοντας ως στόχο να ρυθμίσουμε μια κατάσταση παρά να πούμε ότι τη θεραπεύουμε και γίνεται καλά. Παράδειγμα, μια γυναίκα 70 ετών που ορμονικά έχει ξηροφθαλμία και λόγω ηλικίας έχει ξηροφθαλμία, mm, θα, μετά από όποια στον κόσμο θεραπεία δεν θα γίνει όπως όταν ήταν 30 ετών. Mm. Άρα είναι πως παρατηρούμε το δέρμα μας να γερνάει, πως η επιφάνεια του δέρματος ήταν τόσο λιπαρή όσο παλιότερα, έτσι και σε αυτό συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Έτσι, δεν ενυδατώνεται αρκετά.
1: Βέβαια, τώρα που το είπατε, η ενυδάτωση, το αν έχουμε πολλά ή λίγα δάκρυα, είναι απλοϊκή μορφή της αντιμετώπισης και της αντίληψής μας για το θέμα. Δεν είναι αυτό. Ξέρουμε ότι η ξηροφθαλμία είναι μια είτε μικρή είτε μεγάλη φλεγμονή στην οφθαλμική επιφάνεια. Άρα, τα δάκρυα που όλοι έχουμε κατά νου ότι αυτή ίσως να είναι η πλήρη θεραπεία, είναι απλώς μια υποστηρικτική μικρή πλευρά της θεραπείας. Έχει αντιφλεγμονώδη, έχει διάφορα άλλα φάρμακα, έχει να διορθώσουμε καταστάσεις στα βλέφαρα, καταστάσεις στην οφθαλμική επιφάνεια. Άρα, όπως το λέμε, είναι πράγμα πολύ παραγωγική. Παρά δεν έχω δάκρυα, βάλω δάκρυα και θεωρητικά διορθώσω.
0: Εάν μπούμε στο site της Ελληνικής Εταιρείας Οφθαλμικής Επιφάνειας και Ξηροφθαλμίας, που ασχολείστε και κάνετε και συνέδρια ανάλογα τι εξελίξεις υπάρχουν και αυτά, θα μπορέσουμε ίσως να έχουμε και κάποια περισσότερη ενημέρωση πάνω σε αυτό, γιατί έχετε και μικρογραφία, είδα, και για την ξηροφθαλμία. Δηλαδή, ποιες είναι
1: τις συνέδρια. Έχουμε πολλά άρθρα, γιατί αυτή η εταιρεία, η επιστημονική εταιρεία, συγκεντρώνει μαζί ως από εμάς τους συναδέλφους, έχουμε λίγο πιο ειδικό ενδιαφέρον για αυτό το αντικείμενο. Ναι. Οφθαλμική επιφάνεια και ξηροφθαλμία κρατήσει. Έτσι, άρα οφθαλμική επιφάνεια είναι η παθήση του κερατοειδή, μεταμοσχέσεις κερατοειδή όπως έχουμε στο νοσοκομείο ΧΕΠ, την τράπεζα οφθαλμών και χίλια δυο άλλα, mm-hmm, με ένα αντιπρόσθετο μικρό κομμάτι, την ξηροφθαλμία. Οι δημοσιεύσεις βοηθάνε,
0: ναι. Το βλέπω εδώ στον οθόνη μου που μπήκα και παροτρύνω και τους ακροατές να το δουν. Είναι της Ελληνικής Εταιρείας Οφθαλμικής Επιφάνειας και Ξηροφθαλμίας και με τα ανάλογα άρθρα. Είναι έγκυρα και επιστημονικά, να επαναλάβουμε. Τώρα, μας λέτε ότι όταν υπάρχουν χρόνια συμπτώματα ξηροφθαλμίας, έτσι, αναζητούμε τρόπους ενυδάτωσης, αντιμετώπισης, αλλάζουμε φάρμακα κατά καιρούς, δηλαδή μπορούμε να εναλλάσσουμε καλά, σύμφωνα με τις οδηγίες του οφθαλμιάτρου μας βεβαίως, την αγωγή αναλόγως με την εξέλιξη, και η κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική, έτσι.
1: Προφανώς, και ας πούμε ότι υπάρχουν δύο ειδών φάρμακα σε εισαγωγικά ή όχι. Μία είναι μεγάλη ομάδα των τεχνητών δακρύων, τα οποία δεν συνταγογραφούνται επίσημα μέσα στις επίσημες συνταγογράφεις,
0: ναι,
1: και δεν είναι τόσο αυστηρά. Και αυτό ίσως είναι και ένα πρόβλημα κάποια φορά, γιατί σας γράφω εγώ το τάδε τεχνητό δάκρυ, πάτε στο φαρμακοποιό σας το αλλάζει, εσείς για κάποιο δικό σας λόγο που αποφασίζει να πάρετε ένα τρίτο,
0: ναι,
1: όλα αυτά γίνονται, είναι υπαρκτά και είναι και ανεκτά σε ένα σημείο. Υπάρχει άλλη μεγάλη ομάδα όμως των φαρμάκων, που είναι φάρμακα κανονικά, μπορεί να είναι κορτιζόνη, μπορεί να είναι ανοσοτροποποιητικά, μπορεί να είναι αντιβιωτικά, να είναι άλλου τύπου. Φάρμακα.
0: Εδώ πρόκειται για αντιβιωτικό οφθαλμικό κολύριο ή κορτιζόνη, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, έτσι.
1: Ναι, χρειάζεται, γι' αυτό εκείνα ούτε και αλλάζουν μόνο τους, ούτε οι ασθενείς θα τα αλλάξουν, ούτε φαρμακοποιούν, και δεν είναι θεραπεία εκτός από ένα-δύο πύλη τέτοιων φαρμάκων που κρατάει για μεγάλο διάστημα.
0: Απλώς
1: υποστηρικτικά εκείνη που είπαμε τη φλεγμονή στην οφθαλμική επιφάνεια.
0: Και μερικά είναι και κατάλληλα για χρήση με φακούς επαφής, έτσι.
1: Ναι, βέβαια αν πάμε στα φάρματα ίσως να πούμε όχι, δεν είναι εκείνα κατάλληλα. Τα τεχνητά δάκρυα τα περισσότερα.
0: Τα δάκρυα μόνο, αλλά, ναι.
1: Τα χρήση. Ναι, γιατί αν φανταστείτε ότι υποφέρω από τα συμπέρα της τηλεφέρνειας, έχω μια υποκλινική φλεγμονή και κάνω θεραπεία για όλα αυτά, το τελευταίο που θα ήθελα να βάλω ένα φακό επαφής στο μάτι μου για να βλέπω καλύτερα.
0: Η χρόνια χρήση φακών επαφής όταν περάσεις κάποια ηλικία επιβαρύνει όσο να είναι τα μάτια. Μας μιλήσατε ούτως ή άλλως για μια φθορά ή για...
1: Πάρα πολύ. Και αυτό είναι πολύ αυστηρό που λέτε. Είπαμε και οι φακοί επαφής αλλά και οι διαδραστικές επεμβάσεις που θα κάνουμε στην ηλικία των 20-30 ετών, όταν θα γίνουν 50-60, θα μας έχουν αφήσει ένα κατάλληλο ξηροφθαλμία. Οι φακοί επαφής, να σας το πω απλοϊκά, σκεφτείτε ότι βάζουμε ένα σφουγγάρι,
0: ναι,
1: μια υγρή επιφάνεια. Άρα το σφουγγάρι θα απορροφήσει το υγρό ή το δάκρυ. Όλα αυτά είναι πολύ καλά όταν είναι σε πλήρη υγεία η οφθαλμική επιφάνεια και η δακρυκή συμβάδα. Είναι λιγότερο καλά και προβληματικά όταν έχουμε λιγοστό δάκρυ και ίσως και κάποια προβλήματα στην οφθαλμική επιφάνεια. Οπότε καλά όταν είμαστε 20 χρονών φοράμε άμερους φόκους επαφής, δυσκολότερα στα 50, πολύ δύσκολα στα 60 και σχεδόν καθόλου από εκεί και πέρα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε προβλήματα.
0: Σωστά. Απολύτως. Κύριε Μπομπορίδη, κάτι είπατε προηγουμένως για επεμβάσεις οφθαλμικές.
1: Οι επεμβάσεις όλων των ειδών που θα έχετε φανταστεί. Διαχειραστικές επεμβάσεις για να διορθώσουμε την μυωπία. Οι καταράκτες,
0: ναι,
1: άλλες επεμβάσεις που είναι για το εσωτερικό του ματιού, δηλαδή με τρεπτομές και τέτοια. Ό,τι τραυματίσει την επιφάνεια του ματιού,
0: mm-hmm,
1: σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, διαταράσει και την υγεία της επιφάνειας, είμαστε στην επιφάνεια, και την ισορροπία των δακρύων.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα μπορεί λειτουργικά να έχουμε αυτό που ονομάζουμε ξηροφθαλμία.
0: Μάλιστα. Αντίστροφα, κύριε Μπομπορίδη, η χρόνια χρήση κάποιων φαρμάκων, κάποιων κολυρίων, μπορεί να προκαλέσει γλαύκωμα ή καταράκτη οτιδήποτε, ή το ερώτημά μου είναι εντελώς απλό?
1: Μάλλον πολύ εύστοχα έχετε κατά νου την κορτιζόνη. Αλλά οι κορτιζόνες, όπως τα αντιβιωτικά, όπως όλα τα φάρμακα, έχουν διαβαθμίσεις δραστικότητας,
0: ναι,
1: πάει αντίστοιχα με τη διαβάθμιση προβλημάτων τέτοιων, δηλαδή αύξηση της πίεσης κύρωσης γλαύκωμα, πρόκληση καταράκτη, ίσως μολύνσεων, ίσως άλλων αντιδράσεων στον κερατοίδη. Άρα σπανίως χρησιμοποιούμε τις πολύ δυνατές που είναι για άλλες καταστάσεις κορτιζόνες. Έχουμε πια στην φαρέτρα μας κορτιζόνες που είναι ελαφριές, επιφανειακής δράσης, δεν απορροφώνται τον ιστό του ματιού, άρα δεν δημιουργούν τα προβλήματα που σωστά εύστοχα αναφέρατε.
0: Mm-hmm. Και θα μπορούσε ίσως μια αντιβιωτική θεραπεία με κολύριο αντιβιωτικό να συνοδεύεται με κάποιο άλλο κολύριο ενυδάτωσης ίσως?
1: Στο αντιβιωτικό θα βάλουμε μια παύλα, γιατί αντιβιωτικό θα δώσουμε μόνο όταν έχουμε ή υποψηφιότητα αντιότητα μιας μόλις,
0: αλλά
1: το βγάζουμε από τη μέση. Όμως ισχύει η ερώτησή σας για τα κολύρια κορτιζόνης ή κολύρια κυκλοσπορίνης που είναι άνοσο κατασταλτικά,
0: mm-hmm,
1: για την επιφάνεια εννοούμε άνοσο, μην ακουστεί παράξενο σαν συστηματική αλλαγή,
0: mm-hmm,
1: για να μειώσουμε τη φλεγμονή της ξηροφθαλμίας. Άρα ό,τι φάρμακο δώσουμε σε μια κατάσταση ξηροφθαλμίας συνήθως πρέπει να συνοδεύεται και από το ελαφρύτερο παραμβατικό σχήμα που είναι η ενυδάτωση με τεχνητά δάκρυα.
0: Mm-hmm. Τεχνητά δάκρυα και οι σταγόνες ίσως με, που διάβασα εδώ στη, με, υψηλή, με περιεκτικότητα υλουρονικού νατρίου βοηθάει και αυτό, την ξέρω αυτό.
1: Φυσικά, γιατί εξαιρετικά αν το δει κανείς, υπήρχαν διαφόρων χημικών ενώσεων τεχνητά δάκρυα, τα οποία με τον καιρό κατέληξαν όλα σχεδόν, ναι, από ό,τι μπορώ να σκεφτώ τώρα, πράγματι όλα, να περιέχουν είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλα το υαλουρονικό νάτριο, που είναι αυτό το υαλουρονικό οξύ, λέμε, ότι περιέχεται στα τεχνητά δάκρυα. Και αν θέλετε, είναι και δίκαιο, όπως λέμε, ήταν δίκαιο, είναι πράξη, γιατί είναι ένα φυσικό προϊόν, υπάρχει στο σώμα, υπάρχει μέσα στο μάτι, σε ατρώσεις, στο δέρμα, παντού. Το κάνουμε ενέξεις, το καταπίνουμε, το χρησιμοποιούμε.
0: Φέρει αυτή την ανυδάτωση και την, τη λίπανση που λέμε, του ματιού.
1: Ακριβώς, τη λίπανση, γιατί είναι το μόνο που είναι πολύ κοντά στη συμπεριφορά των δικών μας, των φυσιολογικών δακρύων.
0: Μάλιστα. Και χωρίς συντηρητικά, όπως είπατε. Μάλιστα.
1: Συντηρητικά, όχι. Δεν θέλουμε να έχουμε. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κύριο που έχουμε βάλει πια στην θεραπευτική μας προσέγγιση στην οφθαλμική επιφάνεια. Ό,τι έχει συντηρητικό είναι σαν να πλένει κάποιος με γυμνά χέρια με χλωρίνη. Αργά ή γρήγορα θα δημιουργήσει πρόβλημα το συντηρητικό.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Πολύ ωραία. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, κύριε Πομπορίδη, εγώ καλύφθηκα ακόμη και με πιθανόν απλοϊκές ερωτήσεις, δεν ξέρω.
1: Όχι, είναι πολύ εύκολες οι ερωτήσεις. Φαίνεται ότι έχετε εντρυφήσει το θέμα και νομίζω είναι πολύ καλό να σκεφτούμε ότι έχει αναγνωριστεί πια σαν μια οντότητα που μειώνει την ποιότητα ζωής και την λειτουργικότητα των ασθενών. Ναι. Εφανώς δεν θα τυφλωθούμε, δεν θα γίνουν δραματικά πράγματα, δεν θα πεθάνουν, ναι, αλλά μια συνεχόμενη καθημερινή και σε διάρκεια ενόχληση πολλές φορές είναι και πολύ χειρότερη, ναι, από μια σοβαρή κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Προληπτικά, επειδή είπαμε ότι και η πολύ ωραία επικοινωνία μας, επαφή με την οθόνη του υπολογιστή, όταν δεν βλεφαρίζουμε, που δεν βλεφαρίζουμε συνέχεια, εκεί προληπτικά θα μπορούσαμε πρώτον να βλεφαρίζουμε περισσότερο και δεύτερον να χρησιμοποιούμε και προληπτικά ίσως κάποιες τεχνές.
1: Άκρια πράγματι, γιατί οι περισσότερες εργασίες υποθέτω και δικιά σας. Γιατί κάποιο εστιάζει όταν είσαι στο στούντιο, όταν προετοιμάζει τι εκπομπέ, όλα αυτά. Κάποιο εστιάζει. Αυτό το κάποιο είναι πολύ εντονότερο στα μικρά εξαρτήματα με οθόνε, με το κινητό, ένα τάμπλετ, ένα τέτοιο. Λιγότερο έντονο είναι εφημερίδα ή βιβλίο και λιγότερο έντονο είναι μια μεγάλη οθόνη μπροστά στο γραφείο μα, πέρα από εκεί που φτάνει το χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά μα δημιουργούν μια μείωση του βλεφαρισμού. Και άρα, όπω είπαμε, δεν απλώνεται το δάκρυ. Με απλή λογική τη φυσική. Μπορεί να έχουμε πολύ δάκρυ, πρέπει να απλωθεί πάνω στη
0: δάκρυα. Άρα τα τεχνητά δάκρυα.
1: Με τα βλέφαρα.
0: Μάλιστα. Άρα χρειάζονται τα τεχνητά δάκρυα χωρίς συντηρητικά.
1: Τα τεχνητά δάκρυα μπορούμε να τα βάζουμε και χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο και ενόχληση.
0: Μάλιστα.
1: Αρκεί να είναι χωρίς συντηρητικά και να κάποια από αυτά τα πάρα πολλά που υπάρχουν, τα καλά τεχνητά δάκρυα, που έχουν υαλουρονικό νάτριο.
0: Το υαλουρονικό νάτριο, μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπομπορίδη. Ευχαριστώ τον κύριο Μπομπορίδη, καθηγητή οφθαλμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Καλό να είστε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ertopen. Ertopen.com στο σελίδα μας, πάνω Τσάμπρα στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Και πάμε κατευθείαν στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων. Είναι στη γραμμή μας ο Δήμαρχος. Πάνω.
1: Ναι, κύριε Μαυρογέννη, σας ακούω.
0: Γεια σας, κύριε Μούγιο. Ο κύριος Αναστάσιος Μούγιος είναι στη γραμμή, Δήμαρχος Τριζινίας Μεθάνων. Γιατί, εντάξει, εκδηλώσεις υπάρχουν πάρα πολλές γενικώς και κάθε χρόνο, αλλά εδώ νομίζω ότι αυτά τα επαιτειακά δρόμενα που έχετε διοργανώσει για την Τρίτη Εθνοσυνέλευση Τριζίνα 14-17 του μήνα έχουν ιδιαίτερη σημασία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Μαυρογέννη. Είναι πραγματικά μια εθνική επέτειο.
0: Ναι.
1: Είναι 199 χρόνια από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση στην Τριζίνα και την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτος κυβερνητής της χώρας. Καταλαβαίνετε ότι φέτος είναι, θα λέγαμε, προφάλαμε για τα 200 χρόνια του χρόνου και έχουμε ένα τετραήμερο μοναδικό, κάθε μέρα μοναδική, που μπορεί ο κόσμος και οι συμπατριώτες μας αλλά και οι επισκέπτες να δουν τα δρόμενα και να πραγματικά να μπουν συγκινητικά σε όλο αυτό το ιστορικό γεγονός που πραγματικά σημαίνει την ιστορία της Ελλάδας και του Συντάγματος.
0: Μάλιστα. Πείτε μου, ο κόσμος πώς δέχεται αυτό το γενικά το θέμα της παράδοσης, αυτό το χαρακτήρα που δίνεται την ιστορία μαζί, όπως το προσεγγίζετε γενικά το θέμα και τι περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις?
1: Ο κόσμος το αγκαλιάζει πάρα πολύ και συμμετέχουν και σχεδόν όλοι οι σύλλογοι. Και λέει σχεδόν, γιατί κάποιος σύλλογος που δεν θα μπορεί να συμμετέχει, πάρα πολύ δεν θα έχει τον χρόνο. Αλλά είναι σχεδόν το 90% των συλλόγων, συμμετέχουν σε δρόμενα, συμμετέχουν στην όλη διαδικασία αυτή. Ξεκινώντας από την Πέμπτη, ξεκινάνε τα δρόμενα στο Γαλατά, στο λιμάνι του Γαλατά, την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
1: Και εκεί υποδεχόμαστε το συνέδριο με τον Καποδίστρια. Και γίνεται η παραδοσιακή βαρκαρόλα.
0: Ναι.
1: Και θα είναι πράγματι ένα μοναδικό, μια μοναδική στιγμή, πολύ συγκινητική, η οποία θα ακολουθήσουν και κάποιες εκπλήξεις αυτή την ημέρα.
0: Εκπλήξεις λέτε?
1: Ναι, ακριβώς, αυτό το αφήνουμε στον κόσμο. Πραγματικά έτσι, κάτι που δεν θα είναι στην περιοχή και θα είναι πολύ όμορφα. Δεύτερη μέρα είναι στην Τριζίνα, ξεκινάμε το τρίμηνο στην Τριζίνα, που εκεί έγινε και η Τρίτη Συνέλευση. Ξεκινάμε από το κτίριο, το οποίο γίνεται το Ολαγραφικό Μουσείο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Τριζίνας. Και σε αυτό το σημείο θα έχουμε δύο βλήτες, έναν Κερκυρία και έναν Ανιάτη,
0: ονόμενος
1: Φωσεκά, πολύ επώνυμος. Και θα έχουν θέματα από την εποχή του 1821, εργαζόμενη στην Τρίτη Συνέλευση και την εποχή του 1821. Mm. Εκεί θα επισκεφτούμε και το μουσείο, το αναγραφικό μουσείο της, που έχει φτιάξει η ίδια πολιτιστική κίνηση Τριζίνας. Και είναι βασισμένη κυρίως στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση και είναι πανέμορφα και φέτος είναι ανανεωμένη και πολύ όμορφα. Επίσης θα γίνει και ένα δρόμο με το θεατρίζιν σε σχέση με την πρώτη, δεύτερη και τρίτη συνέλευση, γιατί έχουμε τον τίτλο φέτος «Η Τριζίνα ενώνει», γιατί πράγματι και την εποχή η Τριζίνα ένωσε. Μετά την πρώτη επίπονη και δεύτερη εθνοσυνέλευση, ήρθε η τρίτη να δέσει και να πιστοποιήσει όλα τα προηγούμενα και να ενώσει την Ελλάδα και τους συνέδρους. Και να εκλέξουν βέβαια τον Ιωάννη Καποδίστρια. Φτάνουμε το Σάββατο, το Σάββατο το βράδυ. Θα έχουμε το κεντρικό δρόμενο στο σημείο που έγινε η συνταγή στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση με μια ιστορική διαδρομή πάνω στον λόφο, με δύο παιδάκια τα οποία θα μας αναλύουν όλη αυτή την ιστορία, με επίκεντρο την Τρίτη Εθνοσυνέλευση και ξεκινώντας την ιστορία μας από το Θησέα, από την Πέτρα του Θησέα, φτάνοντας σε όλα τα γραμμά της περιοχής μας και με κεντρικό νόημα την Τρίτη Εθνοσυνέλευση. Πάλι θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, θα είναι πολύ συγκινητικά όπως και πέρσι και θα ακολουθήσει παραδοσιακή βραδιά. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, το πρωί θα έχουμε την... Α, συγγνώμη, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ιερό που είναι το Σάββατο.
0: Σε 7
1: ώρα το απόγευμα,
0: ναι.
1: Υποδεχόμαστε την ιερά βάδα του Αγίου Σπυρίδωνα Κέρκυρας. Ο Σεβασμιότατος του Μητροπολίτη της Ήδρας Πετσόλογίνης Τριζινίας και Ερμιονίδας θα φέρει το νερό βάδα, το πασουμάκι που λέμε λαϊκά Αγίου, και μετά το αίτημα της Κερκυριακής Ένωσης και του κυρίου του κυρίου Δημήτρη Μουζακίτη, που είναι πρόεδρος της Κερκυριακής Ένωσης και συμπληρωμένες ενέργειες με το Δήμο, εμένα μαζί. Ζητήσαμε από την Μητρόπολη Κερκυρίας και ο Μητροπολίτης Κερκυρίας ανταποκρίθηκε. Τον ευχαριστούμε θερμά και θέλω να το πω με την ευχή του της ευχαριστίας μου.
0: Ναι.
1: Θα αποδοθεί στον Ιερόναπολο 50 μέτρα δίπλα από το στην ουσία δίπλα από εκεί που ψηφίστηκε ο Ιωάννης Χαρδοδίστρας, συνδέοντας την γενέτειρά του με την πόλη η οποία ψηφίστηκε ως κυβερνητής και θα παραμείνει στην περιοχή μας. Την Κυριακή το πρωί θα ακολουθήσει δοξολογία με κατάθεση στεφάνων ομιλίες και βέβαια μια μεγάλη παρέλαση με κατάθεση στεφάνων, μια μεγάλη παρέλαση με πάνω από 150-200 άτομα που έχουν να κάνουν με συλλόγους, πάνω από 10-15 σύλλογοι, τα σχολεία μας, οι σημαίες μας. Και σίγουρα τις δύο αυτές μέρες θα μας συνοδεύσει η μπάντα Αστουρίου της Ομόνοιας από την Κέρκυρα, ταξιδεύουν για εμάς, να τιμήσουν την εθνική επέτειο αλλά και τον συμπατριό του στον Ιωάννη Καποδίστρια.
0: Θα
1: συνοδεύει τις δύο αυτές τις υπέροχες ημέρες. Ακολουθεί πάλι παράδοση στην πλατεία του χωριού με τους συλλόγους να χωρούν παραδοσιακούς χορούς και σίγουρα μετά θα υπάρξει η ολοκλήρωση των επαιτειακών εκδηλώσεων.
0: Εσείς κύριε Μούγιο συμμετέχετε γενικότερα, μετέχετε στα κοινά από τα μαθητικά σας χρόνια, έτσι, που σημαίνει ότι είστε κοντά στα παιδιά και μέσα από τις προσπάθειες που κάνετε, τους αθλητικούς συλλόγους κτλ. Αλλά γενικότερα θεωρείτε ότι την ιστορία μας τη μαθαίνουν καλύτερα κάπως έτσι τα παιδιά?
1: Ακριβώς, αθλητισμός και πολιτισμός, χωρίς αθλητισμό και χωρίς... Συγχωρέστε με, και χωρίς πολιτισμό δεν υπάρχει μέλλον στη νέα γενιά. Άρα υποχρεούμαστε μέσα από όλες αυτές τις δράσεις ή συμμετέχοντας, δεν να γινόμαστε τα κοινά όπως έχει συμβεί, ας πούμε, να είμαι εγώ ως δήμαρχος πολλά χρόνια νωρίτερα. Άρα επιβάλλεται, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο, όλοι μας να συμμετέχουμε και να μεταλαμβαδεύουμε στις νέες γενιές. Το εφαγωνίζεστε, αλλά και τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου, το οποίο από γενιά σε γενιά θα μεταφέρει στις επόμενες γενιές, έτσι ώστε να μπορέσει να έχουμε μια, θα έλεγα, αυτό που χρειαζόμαστε ως Έλληνες, να μην τρώμε από τα αίτημα την ιστορία μας, πρέπει να τη μάθουμε την ιστορία μας.
0: Μάλιστα, έχετε δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μούγιο, και για όλη σας τη δράση γενικότερα. Άρα όποιος θέλει να παρακολουθήσει και τις επαιτειακές σας εκδηλώσεις 14 με 17 Μαΐου, έτσι?
1: Το στα 14 με 17 Μαΐου είναι ανοιχτή πρόσκληση προς όλους όσους μας ακούν και όσους καταφέρουν να είναι κοντά μας, πιστεύω ότι θα το ζημιωθούν και θα νιώσουν περισσότερο Έλληνες, διότι είναι πραγματικά συγκινητικές στιγμές και όλα αυτά τα δρόμενα που θα ακολουθήσουν και η συμμετοχή των νέων και των συλλόγων ως εθελοντές είναι κάτι μοναδικό που αυτό θα τους αφήσει πολύ ικανοποιημένους και θα έρθουν σίγουρα και του χρόνου να είναι κοντά μας. Θα με ευχαριστήσω για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μούγιο, έτσι που γνωριστήκαμε και για ό,τι άλλο είμαστε στη διάθεσή σας. Και επειδή πολιτισμός είναι και το πώς φερόμαστε και στα υπόλοιπα πλάσματα της φύσης και στην ίδια τη φύση, έχετε δώσει κάποιο ιδιαίτερο βάρος και στην αγάπη και των παιδιών και των ανθρώπων και στα υπόλοιπα πλάσματα και στα ζώα και στα δάση, στη φροντίδα επίσης της περιοχής σας, της όμορφης.
1: Ακριβώς. Θα έλεγα ότι ξεκινώντας από την Χερσόνησο των Εφάνων και στέκομαι αρχικά εκεί, διότι ήδη πιστοποιούνται γύρω στα 50 χιλιόμετρα μονοπάτια μέσα στη φύση. Οπότε λατρεύουμε τη φύση. Θέλουμε να την απολαμβάνει και να τη σέβεται ο επισκέπτης, αλλά και
0: σεβασμός.
1: Έτσι, όπως και τα ζώα μας, προσπαθούμε όσο μας δίνουν τη δυνατότητα από την νομοθεσία να μπορέσουμε, πέρα την νομοθεσία, να μπορέσουμε κάποια στιγμή. Και αυτό το έχουμε σώσει, να κάνουμε ένα πάρκο για να μπορούν να φιλοξενούνται τα σκυλάκια, να φροντίζουν τα γατάκια και να μπορούμε να έχουμε ό,τι και οποιοδήποτε άλλο ζώο με πολλούς εθελοντές και βιολογικές που έχουμε στην περιοχή μας.
0: Η ουσία είναι αυτή που είπατε, ότι έξω από τον νόμο πρέπει να όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουμε πια, έτσι, αυτή τη ματαιότητα της ζωής, αυτή τη σύντομη παρουσία μας από αυτή τη ζωή, από αυτή τη γη, από αυτόν τον πλανήτη, ότι, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, όλα τα πλάσματα έχουν τα ίδια δικαιώματα, δηλαδή όλοι θέλουμε το οξυγόνο, το νερό και την ελευθερία.
1: Οπότε... Όλα τα πλάσματα θέλουν την αγάπη, όπως ο άνθρωπος, εγώ, έτσι και η φύση.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και σεβόμαστε, αλλά δυστυχώς βλέπουμε πόσα καίγονται δάση όλο το... Ιδιαίτερα το
1: εγώ είπατε είναι... κάτι σοβό, τίποτε δεν είναι δεδομένο.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε, αφού είμαστε κουραστικοί υπογραμμένοι, να αφήσουμε μια σφραγίδα που να μπορέσει τον τόσο μικρό καθένας μας και να μπορέσει σε επόμενες γενιές να είναι ευαισθητοποιημένες. Και θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να συνειδητοποιούμε σε σχέση με τα ζώα. Θέλω να καταθέσω το εξής, ότι
0: δεν πρέπει. Τα ζώα, όλα τα ζώα, όχι μόνο σκυλάκια, γατάκια, όλα τα πλάσματα.
1: Για αυτά τα ζωάκια. Θα δεν είναι σωστό να το παίρνουμε κάποιο μαζί μας μόνο και μόνο γιατί είναι μόνο.
0: Μην το συζητάτε.
1: Γιατί το σκυλάκι έχει μεγαλύτερη φροντίδα από ένα παιδί ακόμα.
0: Οπότε
1: πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι.
0: Έτσι, μόνο έτσι.
1: Ένα, στην οικογένειά μας.
0: Είναι τραγικό ότι υπάρχουν άνθρωποι που βασανίζουν τα ζώα, που δένουν τα σκυλιά, που δέρνουν τα άλογα, που κακοποιούν τα ζώα. Είναι τρομερό αυτό που βιώνουμε ως ανθρωπότητα γενικότερα. Βλέπω μια αγριάδα και μεταξύ μας βία και επομένως και σε όλα τα πλάσματα και αντίστροφα βέβαια.
1: Σίγουρα η βία έχει περάσει και στον στους ίδιους ανθρώπους. Και θέλω να σας πω και κάτι, πρέπει να είμαστε και πολύ ευαίσθητοι και με έναν άστεγο.
0: Διότι έναν άστεγο, με έναν ανήμπορο, με έναν άνθρωπο με
1: έναν άνθρωπο,
0: προβλήματα.
1: Ακριβώς, και μεγάλο σεβασμό στους ανθρώπους στα νέα μας, τα οποία είναι όπως εμείς, είναι όπως ένας άνθρωπος θεωρείται άρτιος, είναι και ο ίδιος άρτιος, διότι αυτό είναι από τη φύση, αυτό είναι από την τύχη του, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Ο καθένας μας θα μπορούσε να είναι στη θέση κάποιου άλλου ανθρώπου. Αλλά ξέρετε, λέμε αυτό δεν θα συμβεί σε μένα και δεν αδιαφορούμε για το διπλανό μας.
1: Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Την άλλη στιγμή που μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο.
0: Ναι, κύριε μου,
1: να σεβόμαστε, να αγαπάμε τον συνανθρωπό μας, να είμαστε ευρωτικοί. Αυτό θέλω έτσι να προτείνω όσο μπορείτε απλά να το πω. Σαν άνθρωπος και μεταδήμαρχος και σίγουρα αν σεβόμαστε τον εαυτό μας, σεβόμαστε και τον συναγωγό μας, σεβόμαστε και το ζώο και σεβόμαστε. Άρα θα αλλάξει τα διακάγια και η κοινωνία μας.
0: Έτσι είναι. Και μην ξεχνάμε, έλαβα και ένα μήνυμα εδώ, σεβόμαστε και τα γαϊδουράκια που τα βλέπουμε, ότι φορτώνουν ολόκληρα πλυντήρια και ψυγεία όλα αυτά τα πλάσματα, τα ανήμπορα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω, η νομοθεσία αν αρκεί, δεν αρκεί.
1: Ακριβώς, είναι πάντα τρομάρεστο και όλα γίνονται με σεβασμό και κατανόηση. Όπως ο άνθρωπος πάει και δουλεύει και πρέπει να ξεκουραστεί και πρέπει να φάει και να φάει το πρωινό του, να φάει το μεσημεριανό του και να κουβαλήσει τα πράγματά του. Πιθανά να είναι η χρήση αυτή ως δουλειά, αλλά από εκεί πέρα όμως είναι το σημαντικότερο, πρέπει να σεβόμαστε.
0: Να σεβόμαστε, να μην επιβαρύνουμε και να μην κακοποιούμε τα πλάσματα.
1: Και να μην κακοποιούμε.
0: Κυρίως, να μην κακοποιούμε.
1: Έρχεται και βλέπουμε το τι συμβαίνει στη νεολαία μας, που δεύτερη νεολαία, την νεολαία την έχουμε πρωτήσει η μέση μεγαλύτερη, τώρα στο πλήσιο. Τα παιδάκια τι να κάνουν, βγαίνει γιατί αυτό είναι το ένστικτο που καλλιεργεί.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά και στην εκδήλωση, στις εκδηλώσεις σας στις τριήμερες 14 με 17 το Δήμο Τριζινίας Μεθάνου.
1: Να βρεγείνουμε, να είστε κοντά μας, έχει να καλύψει το γεγονός και θεωρώ θα μείνει και εσείς πολύ όχι απλά ικανοποιημένοι αλλά και χαρούμενοι για αυτό που θα δείτε.
0: Εμείς είμαστε ραδιόφωνο, μια κάμερα χρειάζεστε, δεν ξέρω αν από την ΕΡΤ, εμείς είμαστε απέναντι από την ΕΡΤ, θα κάνουν τον κόπο να φέρουν κάμερα.
1: Ελπίζουμε να είναι κάποιος κοντά μας.
0: Ποιος ξέρει. Δεν δίνουμε την, αν θέλετε, την σημασία εκεί που πρέπει πολλές φορές. Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μούγιο.
1: Εγώ, κύριε Μαυρογιάννη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά για την επιτυχία.

0: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ακούτε την Ertopen, ertopen.com στο σελίδα μας και ακούσατε μόλις το τρέιλερ της Ελληνικής Δερματολογικής Αφροδυσιολογικής Εταιρείας με αφορμή την εκστρατεία που κάνει και φέτος και μάλιστα ζητά την συμμετοχική μας ενέργεια, δηλαδή για παράδειγμα το Σάββατο αυτό 16 Μαΐου στο Σύνταγμα δεκάδες εθελοντές και εσείς και εμείς αν θέλετε, φορώντας πορτοκαλί και κίτρινα μπλουζάκια και καπέλα, ο σύμβουλο της προστασίας από τον ευεργετικό μεν αλλά και επικίνδυνο ήλιο, θα σχηματίσουν αυτό το μεγάλο πορτοκαλί κίτρινο ρέιμπον της εκστρατείας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της πρόληψης και της ζωής, και μάλιστα η Βουλή θα φωτιστεί και στις 20 Μαΐου θα φωτα...

0: Λογικής και Αυτοδυσιολογικής Εταιρείας. Γεια σας κύριε Θεοχάρη.
1: Γεια σας κύριε Μαυρογέννη. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση και καλύτερο πρόλογο μάλλον δεν θα μπορούσα να ακούσω.
0: Ωστόσο, κάτι δεν κάνουμε καλά. Δηλαδή, δεν έχουμε εντάξει στις προτεραιότητές μας έναν ετήσιο προληπτικό έλεγχο να εξετάσουμε τις ελίτσες, τους πύλους και διάφορες άλλες αλλοιώσεις που βλέπουμε στο δέρμα μας, είτε στο πρόσωπό μας, είτε στο σώμα μας. Έτσι, ούτως ώστε ο δερματικός καρκίνος ή ίσως ένα βασικό κυταρικό καρκίνωμα ή οτιδήποτε να διαγιγνώσκεται έγκαιρα.
1: Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Ο σκοπός της καμπάνιας μας είναι να μην υπάρχουν προχωρημένοι καρκίνη του δέρματος με σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας, τη μείωση της ταλαιπωρίας αν θέλετε των συμπολιτών μας από βαριές επεμβάσεις και ομοίως από βαριές ομολογικές θεραπείες και κατ' επέκταση από μείωση της αποδυνάμωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό μήνυμα. Τώρα, αυτό που θέτεται είναι πάρα πολύ σωστό. Θα πρέπει να εγκαταστήσουμε στους συμπολίτες μας μια γενικότερη κουλτούρα πρόληψης, η οποία να μην αναφέρεται μόνο στον καρκίνο του δέρματος που αφορά εμάς τους δερματολόγους, αλλά και σε όλους τους άλλους καρκίνους. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό και από τη θεραπεία. Για τον δερματολόγο, για τους δερματολογικούς καρκίνους, έχουμε δύο κατηγορίες προλήψεων. Αυτό που λέμε πρωτογενή πρόληψη, και είναι αυτό που ουσιαστικά είναι να αλλάξουμε κάποιες μικρές συνήθειες από την καθημερινότητά μας, με σκοπό τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου. Αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από να αποφεύγουμε τον ήλιο τις ώρες αυτές, σε 10 με 4, να κάνουμε τη χρήση των φωτοπροστατευτικών μέσων, δηλαδή το καπέλο με μπλαντήριο, των γυαλιών με UVA προστασία, τις ειδικές μπλούζες με μακριμάνι και σκορόχρωμο χρώμα και επίσης αντιλιακό. Αντιλιακό λοιπόν καθημερινά 365 μέρες και το οποίο θα είναι η ασπίδα προστασία μας απέναντι στον ήλιο. Με έγκαιρη έναρξη από την παιδική ηλικία.
0: Γιατί όπως λέει και το σύνθημά σας, η ζωή γράφει στο δέρμα μας, το ίδιο και ο ήλιος.
1: Είναι εμπνευσμένο αυτό το βίντεο, το οποίο πραγματικά νομίζω ότι έχει εξαιρετική επίγνωση από τους συμπολίτες μας. Ελπίζουμε στην κινητοποίηση και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για τη συμμετοχικότητα, γιατί εσείς με τον τρόπο που έχετε και την ειδική γνώση μπορείτε να πολλαπλασιάσετε το μήνυμα. Μπορεί να γίνουν πιο κατανοητά κάποια πράγματα που εμείς θεωρούμε πολύ τετριμένα ή αυτονόητα όταν εκφραζόμαστε, ενώ ο συμπολίτης μας θέλει απλά κατανοητά λόγια και κατευθύνσεις.
0: Ωραία. Οπότε μας λέτε στην ουσία κύριε Θεοχάρη ότι θα πρέπει ούτως ή άλλως μία φορά το χρόνο, αλλά όχι μία φορά το χρόνο απλά. Μόλις δούμε κάτι να αλλάζει σε μία ελίτσα, στο δέρμα μας, στο σβέρκο μας, στην πλάτη μας, στο χέρι μας, οπουδήποτε, έτσι, να επισκεπτόμαστε τον δερματολόγο.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν έχει το νόσο που είπα προηγουμένως, πάμε στη δευτερογενή πρόληψη. Η δευτερογενής πρόληψη είναι αυτή η οποία ουσιαστικά μειώνει όλα αυτά που είπαμε, τη θνησιμότητα του καρκίνου του δέρματος και αφορά την μηνιαία αυτοεξέταση, δηλαδή μόνοι μας κοιτάμε το δέρμα μας, ελέγχουμε το δέρμα μας, γνωρίζουμε το δέρμα μας και μία φορά το χρόνο τον προληπτικό προσυμπτωματικό έλεγχο. Πάμε στο δερματολόγο πριν δούμε καν κάτι να αλλάζει.
0: Μάλιστα.
1: Τάκτος, και αν περιμένουμε τον ετήσιο προσυμπτωματικό έλεγχο, όταν υπάρχει κάτι το οποίο μας κινεί την περιέργεια. Αυτό που λέμε στην δερματολογία είναι ένας όρος που μοιάζει με το άσχημο παπάκι, το ασχημόπαπο, δηλαδή μια ελιά που διαφέρει από τις άλλες, ναι, είτε στο σώμα, είτε στο μέγεθος, στο περίγραμμα ή στη συμμετρία, ή ακόμη αν θέλετε, αυτό που μας δημιουργεί κάποια συμπτώματα που δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε αλλού. Μας πονάει χωρίς να το έχουμε τραυματίσει τη συγκεκριμένη περιοχή ή μας φαβορίζει χωρίς να το έχουμε ρεθίσει. Αυτό είναι ένα έγκαιρο σημείο το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει σε προσέλευση και εξέταση στον ειδικό δερματολόγο.
0: Μάλιστα. Να μην ξεχάσουμε να δώσουμε στους ακροατές το www.nοιάζομαι-εξετάζομαι.gr, γιατί η εκστρατεία τελικά της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας αποκτά το δικό της ιστότοπο www.nοιάζομαι-εξετάζομαι.gr. Εκεί θα δούμε και τις δράσεις. Επίσης, να μην ξεχάσουμε, κύριε Θεοχάρη, να πούμε ότι στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος 10 με 4 το απόγευμα το Σάββατο αυτό, 16 Μαΐου, θα γίνουν δράσεις, δωρεάν εξετάσεις του κοινού, μπορούμε να πάμε, και 20 Μαΐου αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, στον πεζόδρομο Αγία Σοφίας. Έτσι.
1: Να μην αδικήσουμε όμως και τους συναδέλφους σε άλλα μεγαλαστικά κέντρα και σε όλους τους δήμους της Ελλάδος.
0: Σε Λάρισα, σε Βόλο, σε Πάτρο, στο Ηράκλειο Κρήτης, πάτε όπου μπορείτε, έτσι, για δωρεάν εξετάσεις. Και σε νησιά.
1: Και σε νησιά, κριτικά έχουμε

0: πολλαπλές δράσεις σε όλη την επικράτεια.
1: Θα ταξιδέψετε και με τη μονομάδα Αιγαίου?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Συνάδελφοι έχουν αναλάβει και αυτό το έργο. Θα ήθελα την ευκαιρία που μου δίνετε το μέσο σας να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους για την προσφορά, την οικειοθελική και οθελή συμμετοχή τους για να υλοποιήσουν αυτό το όραμα. Και οι ευχαριστίες εκτείνονται σε όλους τους, σε εσάς, με τους δημοσιογράφους, στην πολιτεία, στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στην περιφέρεια, στον Δήμαρχο, τον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης που μας παρεχώρησε, την πλατεία Συντάγματος, τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Όλους όσους
1: συλλόγους, Δήμους, ΜΚΙΟ και τον Όμιλο Εθελοντένου κατά του καρκίνου αγκαλιάζω.
0: Όλοι
1: μαζί, όπως λέτε, ναι.
0: Θα δικήσω κάποιον να ξεχάσω αυτή τη στιγμή. Η όλη ιστορία της πρωτοκουλτούρας πρόληψης είναι αυτό που είπα και σε μια άλλη συνέντευξη, ότι αν προλάβουμε και διαγνώσουμε 2-3 καρκίνους σε κάθε εξέταση, νομίζω ότι έχουμε επιτελέσει το έργο. Ιδιαίτερα αν έχουμε βρει και 2-3 μελανώματα, σαφώς νομίζω σε έγκαιρο στάδιο, σε πρώιμη φάση που είναι η άσημο, τότε θα νιώθουμε.
1: Σε αυτές τις δωρεάν εξετάσεις που κάνετε σε διάφορες πόλεις και νησιά της χώρας, κύριε Θεοχάρη, έχετε βρει βεβαίως προβλήματα, έτσι, έχετε εντοπίσει?
0: Φυσικά. Αυτό δυστυχώς ο καρκίνος του δέρματος έχει την τυπική εικόνα και την άτυπη.
1: Ναι.
0: Ο δερματολόγος με τον ένστικτο του εποπτικά μέσα και την κουλτούρα της πρόληψης, δηλαδή του ελέγχου, να πηγαίνει ο ασθενής πριν δει κάτι να αλλάζει, έχει δυνατότητα πλέον να αναγνώσει και να διαγνώσει έγκαιρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ο καρκίνος του δέρματος μας αφορά όλους, ανεξάρτητα φυλής, φυλουργικής και γεωγραφικής προέλευσης. Είναι ο καρκίνος εκείνος ο οποίος είναι ο πιο συχνός στον ανθρώπινο οργανισμό και είναι ο καρκίνος εκείνος ο οποίος έχει το υψηλότερο ποσοστό ιάσεως όταν διαγνωστεί, αναγνωριστεί και θεραπευτεί εν καιρός.
1: Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστώ θερμά. Η ΕΡΤΟΠ είναι κοντά σας. Εμείς το τρέιλερ αυτό το μεταδίδουμε συνέχεια από το σταθμό της ΕΡΤΟΠ, ertopen.com, όχι μόνο αυτές τις εβδομάδες. Ανεξαρτήτως, εσύ, αν μου επιτρέπετε, όλο το χρόνο, γιατί όπως λέτε, όλο το χρόνο πρέπει να προσέχουμε.
0: Αυτό θέλω να περάσουμε το μήνυμα. Η κουλτούρα της προλήψεως αφορά 12 μήνες. Κορύφωση κάνουμε το Μάιο για λόγους πρόληψης και εντατικοποίηση των μέτρων φρόντος.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι, κύριε Θεοχάρη, και καλή δύναμη σε όλες τις δράσεις, τις προσπάθειές σας που πραγματικά είναι συνεχόμενες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Και εγώ. Και όλους εσάς, πάνω Τσάμπρας στον ήχο, μείνετε συντονισμένοι στην ERTOPEN, ertopen.com, στο σελίδα μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια. Πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών. Μέρα μεσημέρι, στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτό τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
4: Λαϊκό.
5: Ροκ.
4: Πότε?
5: Την Κυριακή 10 Μαΐου στο Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake
10: και η μαύρη χείρα.
11: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
12: Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας σας καλεί να γίνετε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η δωρεά αίματος είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι δώρο ζωής. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
13: Βαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία, με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
14: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

3,5 μήνες ζωή. Δεν ήξερε να φοβάται. Στην Εύη ένα πρωί το έγκλημα είχε συμβεί. Κι η μάγκη μας πλέον κοιμάται.

0: Ο δικός μας νικάει στο λόγο. Ο χορός το κουκί του έχει ρίξει. Από πάνω τις μάσκες πετάξτε, έως ότου το διάλειμμα λήξει.
1: Από τότε που ο μέτρο δικός μας κομικούς χορευτές κατευθύνει, στην ορχήστρα δεν βγήκε ποτέ του ζωντανή να αναλάβει ευθύνη.
2: Όμως τώρα τρελείς συκοφάντες διαδίδουν εις βάρος του νέα. Το λαό μας πως τάχατε βρίζει, πως μισεί την παλιά του παρέα.
1: Σ' αυτού νους γύρω-γύρω είναι τόσοι Αθηναίοι που δεν ξέρουν τι θέλουν. Μια απάντηση θέλει να δώσει.

Σήμερον ημέρα, ψιστιέρα καρβουνιέρα, μουσα δεκεμβριανή. Πολέμησα καιρό σε όλα τα πεδία και με τυφλή μανία ξέσκιζα τον εχθρό. Τώρα με χειρουργεί μια αλήθωρη νεολαία, μια τσογλανοπαρέα.

0: άφησε στον Κώστα καριωτάκι.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν.
2: Είμαστε αέρα! Είμαστε αέρα, Παναγιώτη Τσάπρα, είμαστε αέρα! Πάντα στον αέρα, συγκυβερνήτη Παναγιώτη Τσάπρα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας εδώ από την ΕΡΤ. Ανοιχτή ακρόαση! Όχι open, τα αγγλιστή καταργούνται. ΕΡΤ, ανοιχτή ακρόαση. Εδώ όλος ο λαός, άντρες και γυναίκες, εντός και εκτός των συνόρων, εδώ στην ΕΡΤ. Ανοιχτή ακρόαση, όλα τα παράπονα, όλα τα προβλήματα, σχόλια, παρατηρήσεις, εδώ είμαστε. Μαζί με τον φίλο μου τον Παναγιώτη Τσάπρα, Γιάννης Κανελάκης, πάμε δυνατά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, από πού να αρχίσουμε? Από τον Χανταϊό, άχω λέει Χανταϊός. Κρουαζέρα πηγαίνουν να κάνουν και αυτοί, να μην και βρέθηκαν κάποιοι Ολλανδοί, ρε παιδί μου, οι οποίοι ήταν ορνηθοτρόφοι, ορνηθολόγοι, τι ήταν τέλος πάντων, και πήγαν και σε κάτι χωματερές να δουν τις όρνηθες και κολλήσαν αυτόν τον Χανταϊό και οι άνθρωποι πεθάνανε. Πεθάνανε στο κρουαζιέρα που και πει τους γύρισαν πεθαμένοι στην πατρίδα τους αντί για κρουαζιέρα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται, ρε παιδιά. Βέβαια, εγώ ρώτησα, είχα σήμερα στο Blue Sky τον υφυπουργό υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, και τον ρώτησα για αυτό το θέμα. Μου λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και καμία σχέση δεν έχει, μου λέει, με τον κορονοϊό που είχαμε την περιπέτεια αυτή πριν από 2-3 χρόνια, 4 πόσο είναι. Τέλος πάντων, καμία σχέση, μου λέει, και αυτός ένας Έλληνας που ήταν μέσα, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασφάλεια με στρατιωτικό αεροσκάφος και το μεταφέρανε στο Αττικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται αποκλεισμένος και παραμερισμένος και οτιδήποτε, δεν έχει απολύτως τίποτα, απλώς για λόγους ασφαλείας τον μεταφέραμε τον άνθρωπο εκεί πέρα και με τη θέλησή του τον εξετάσαμε, δεν έχει απολύτως τίποτα, απλώς είναι σε μια καραντίνα κάπου 40 μέρες, 45 μέρες, και μετά θα επιστρέψει πάλι στο σπίτι του. Μακάρι να τελειώσουν αυτά τα φαινόμενα, παιδιά, διότι με τους ιούς, κορονοϊούς, χανταϊούς και οτιδήποτε, μαυρίλα πλάκος δηλαδή, έρχεται καλοκαίρι, αντί να πάμε σε καμιά θάλασσα θα τρέχουμε τώρα να κάνουμε εμβόλια και αυτά που έλεγε ένας τύπος, φώναζε, ρε παιδιά, όχι άλλα εμβόλια, λέει, όχι άλλους ιούς. Να προσοχή σε αυτή την κοινωνία. Όσο και να θέλουμε να προσέξουμε, δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Έχουμε και τους μετανάστες. Έρχονται μετανάστες αβέρτα. Αβέρτα κουβέρτα έρχονται μετανάστες από τη Λιβύη. Κάθε μέρα εκεί γέμισαν τα παράλια της Κρήτης. Κάποτε εκεί πέρα πηγαίναμε και ψαρεύαμε και περνάγαμε ωραία και στις παραλίες ξένια στην Αμή και Ρέμπελη. Τώρα άντε να βρεις παραλία, άντε να βρεις ψάρια, άντε να βρεις Κρήτη, άντε να βρεις τι να βρεις όλο. Έρχονται άνθρωποι από διάφορες περιοχές, από τη Λιβύη, από διάφορες περιοχές. Για μια καλύτερη ζωή. Ποια καλύτερη ζωή, ρε παιδιά? Καθίστε και στην πατρίδα σας. Δημιουργήστε και στην πατρίδα σας. Εκτός και υπάρχει σοβαρό θέμα. Υπάρχει πόλεμος, υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχουν αρρώστιες. Δεν ξέρω τι υπάρχει. Υπάρχουν ειδικοί λόγοι να φύγετε. Αλλά άμα δεν συμβαίνει τίποτα στην πατρίδα σας, μείνετε εκεί πέρα να αξιοποιήσετε την πατρίδα σας. Και οι μεγάλες δυνάμεις, αντί να κοιτάζουν τους μετανάστες, να τους φροντίζουν δεξιά και αριστερά, που σαν συνάνθρωποι μας πρέπει να τους φροντίζουμε, συμπολίτες μας και συνάνθρωποι μας πρέπει να τους φροντίζουμε, αλλά πρέπει να τους ενθαρρύνουν να μένουν στις πατρίδες τους και να τους δίνουν με κάποιες προδιαγραφές, να τους δίνουν οικονομική υποστήριξη, επαγγελματική, τεχνολογική, οτιδήποτε, να μένουν, να αναπτυχθεί και η πατρίδα τους, να βρουν και αυτή δουλειά και να ζουν με τις οικογένειές τους στην πατρίδα τους. Και όχι να παίρνουν τα όρια και τα βουνά και τις θάλασσες και τα λαγκάδια και τις παραλίες και τα φουσκωτά και όλους αυτούς τους δουλέμπορους που τους πνίγουν μέσα στη θάλασσα και τους βάζουν σε σαπιοκάραβο για να φτάσουν στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, οπουδήποτε, η Γερμανία, για να βρουν καλύτερη μοίρα. Ποια καλύτερη μοίρα? Η καλύτερη μοίρα είναι στον τόπο σου. Εάν στον τόπο σου δεν βρει καλή μοίρα, καληνύχτα σας. Άντε, γεια. Τελειώσατε. Λοιπόν, όσο για τις κυβερνήσεις και την ελληνική και την ισπανική και την ιταλική και την οτιδήποτε, εντάξει, τι να κάνουν, στους συνανθρώπους μας πρέπει να δώσουμε λίγη θαλπορή και λίγη συμπαράσταση, αλλά πρέπει να τους ενθαρρύνουμε, αυτό που είπα, και το λένε και ήδη οι μετανάστες. Λέει, μας έχουν εγκαταλείψει όλους εκεί στις πατρίδες μας. Λέει, δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν, οι οικογένειές μας υποφέρουν και αναγκάζονται να φεύγουν οι άνθρωποι. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική και η Ρωσία και όλοι πρέπει να βοηθήσουν αυτές τις πανάπτυκτες χώρες, πανάπτυκτες εντός και εκτός εισαγωγικών τέλος πάντων, που έχουν σοβαρά προβλήματα, και να μην αφήνουν τον κόσμο να φεύγει. Πάμε μετά στην εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα έχει φτάσει στα ύψη, ρε παιδιά. Τι θα γίνει κάθε μέρα? Άλλος βγάζει ούζι, άλλος βγάζει καλασνίκοφ, άλλος μπαίνει στις τράπεζες, άλλος μπαίνει στα σχολεία, άλλος μπαίνει σε ψιλικατζίδικα, άλλος μπαίνει σε πιτσαρίες, άλλος μπαίνει σε μπακάλικα, άλλος μπαίνει παντού και βαράνε εκεί τα όπλα, βαράνε από εδώ, άλλος πηγαίνει σε μπαρ. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν ελέγχεται, κύριε Χρυσοχοίδη, με δηλώσει. δηλώσεις και με ωραία λόγια και με γραβάτες και με αυτά. Δεν ελέγχεται η κατάσταση, κύριε Χρυσοχοίδη. Όπως δεν ελέγχεται και το κυκλοφοριακό, όπως δεν ελέγχεται και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αυτά τα πατίνια, κύριε Χρυσοχοίδη και κύριε Δήμαρχε της Αθήνας, κύριε Δούκα, που θες να γίνεις και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τραγική η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας. Τραγική με τα πατίνια. Τα πετάνε από εδώ, τα πετάνε από εκεί. Μια κόλαση υπάρχει. Μια κόλαση, μια φαυλότητα υπάρχει. Δεν ελέγχεται τίποτα, δεν κυβερνιέται τίποτα. Τι να σας πω ειλικρινά, αν βγείτε στους δρόμους και περπατήσετε λιγάκι, δεν περπατάνε. Ούτε ο Δήμαρχος περπατάει στον δρόμο, ούτε οι υπουργοί περπατάνε στον δρόμο, αλλά μέσα με τις Mercedes, τις αλεξίσφαιρες ή μη αλεξίσφαιρες, οτιδήποτε, και με οδηγούς και με μπράβους και με ασφάλεια να περπατάνε, να πηγαίνουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν τα προβλήματα της καθημερινότητας και του απλού πολίτη. Βγείτε στον δρόμο, ρε αλήτες. Βγείτε στον δρόμο, ρε Δήμαρχοι και υπουργοί, οτιδήποτε. Απατεώνες και τυχοδιώκτες. Όπως σας λέω ο λαός, δεν σας λέω εγώ, έτσι σας αποκαλούν. Οι τυχοδιώκτες, μου λέει, και απατεώνες να βγουν στους δρόμους, μου λέει, να δουν τι τραβάει ο Έλληνας πολίτης κάθε μέρα για να φτάσει στη δουλειά του, για να πάει στο ραντεβού του, να πάει να κάνει τις δουλειές του. Τι τραβάμε κάθε μέρα με αυτό το χάος που υπάρχει στην Αθήνα, μου λέει, και στους κεντρικούς δρόμους και στους μη κεντρικούς, με τα πατίνια πάνω στα πεζοδρόμια, πάνω από εδώ. Τίποτα δεν ελέγχεται. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Δυστυχώς τα πετάνε δεξιά, τα πετάνε αριστερά. Τι να πω, με τους πυροβολισμούς. Άλλος με ούζι πυροβολούσε εκεί στην Καλλιθέα. Εκεί στην Κυψέλη πυροβολισμούς με τους συγκλατιστές. Εκεί στην Κρήτη άλλος παρέσυρε τη γυναίκα του με αυτοκίνητο. Εκεί στη Θεσσαλονίκη εκτέλεσαν έναν υπέρα και τον φόρτωσαν με τούβλα και τον πέταξαν στο ποτάμι για να μην τον για να χαθούν τα ίχνη τους. Όμως η αστυνομία τους ανακάλυψε και ψάχνει να τους βρει. Και ρωτάς τον υπουργό, κύριε υπουργέ, αυτά συμβαίνουν, λέει, στους δρόμους με το παραμικρό κάποιοι οδηγοί, ρε παιδιά μου, οχημάτων. Γιοταχή ή και μοτοσυκλετιστών με το παραμικρό, δηλαδή αμέσως στο Τζαμπουκά και στο Τζακωμό. Και λες στον υπουργό, τι θα γίνει, πρέπει να εφαρμοστεί κάποιος κώδικας εδώ πέρα. Δεν μπορεί να είναι δυνατόν στα καλά καθούμε να βγαίνει άλλος με μαχαίρι, με ρόπαλο, οτιδήποτε, για να χτυπάει τα αυτοκίνητα, να χτυπάει οτιδήποτε. Λέει να μην τσακώνεσαι, να προσέχετε, να μην τσακώνεσαι. Άκου απάντηση υπουργού κυβέρνηση, να μην τσακώνεσαι, λέει. Αντί να πει, ρε παιδιά, πρέπει να υπάρχει ένα κώδικα, όποιο βγαίνει και προκαλεί οτιδήποτε, θα υπάρχει αυτή η ρήτρα, η ποινική, οτιδήποτε. Μην τσακώνεσαι, λέει. Μου θύμισε τον Τσόκα, πώ λέγονταν αυτό ο υπουργό δημόσια τάξη επί ΣΥΡΙΖΑ, του λέγανε, λοιπόν, μπαίνουν μέσα στα σπίτια, τι θα γίνει, πρέπει να πάρετε μέτρα. Ναι, λέει, να κάνετε πως κοιμόσαστε. Άκουσον, τι να πεις, μετά με αγανακτήσα, να μην αγανακτήσει. Όπως αγανακτήσε αυτός ο 89χρονος ο άνθρωπος, ο οποίος πήγαινε στον ΕΦΚΑ, πήγαινε στα δικαστήρια, δεν του δίνανε σημασία και άρχισε να πυροβολεί ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν είμαστε υπέρ των όπλων και υπέρ αυτής της λύσης των προβλημάτων, αλλά δεν δουλεύει τίποτα, το καταλαβαίνετε, δεν δουλεύει τίποτα. Θα γίνουν εκλογές και επειδή θα γίνουν εκλογές και τι έγινε, ο Μητσοτάκης θα βγει πάλι, λένε. Δεν θα βγει και πάλι αυτοδυναμία, πιστεύω. Μπορεί να βγει πρώτο κόμμα, αλλά για να κυβερνήσει, ξανακάνει εκλογές ο Μητσοτάκης. Είναι αδίστακτος για να πάρει την αυτοδυναμία. Γιατί τα άλλα κόμματα, δεν ξέρω τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα, θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι η Καριστιανού, θα είναι το ΠΑΣΟΚ, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι η Ελληνική Λύση, θα είναι η Πλεύση Ελευθερίας, θα είναι η Νίκη, θα είναι πόσα κόμματα, κάπου 15 κόμματα θα είναι λοιπόν υποψήφια για να μπουν στη Βουλή. Τι να πω, τι να πει όλοι στην Βουλή να πούνε, γιατί είναι χαραμοφάιδες και κυφίνες όλοι και κρατικοδίες, του λέει να μπούμε στη Βουλή, εξασφαλίσουμε τα λεφτούλια μας, θα πάρουμε και δάνεια. Πόσα να, δώσαν τώρα το πόθεν έσχες. Όλοι δηλώνουν και που κάνουν. Ο Τσίπρας δήλωσε να με σπίτια πάνω στο Διόνυσο. Κληρονομιά, λέει, δεν ξέρω τι, 2-3 σπίτια. Ο Νίκος, ο Ανδρουλάκης, ένα διαμέρισμα σε ένα νησί, 40 τετραγωνικά. Πασοκική ήταν η λύση αυτή, σοσιαλιστής ο άνθρωπος, 40 τετραγωνικά τέλος πάντων. Αυτά άκουσα, δεν ξέρω αν πρόσθεσε και κάτι άλλο. Και ποιος άλλος, ο Μητσοτάκης, κάπου 500.000 ομόλογα, ξέρω, εξαργύρωσε. Τι λευκά, ακούς κάτι ποσάκι, τρελαίνεσαι. Ειλικρινά τρελαίνεσαι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω τώρα. Γεμίσαμε και μέδουσες στις παραλίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε και μπάνιο. Μέδουσες από εδώ, μέδουσες από εκεί. Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε τώρα και αυτό το. Και έχουμε και το drone. Το μία πατρωμένο που βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα. Ακόμα ψάχνουν να δουν το. Αποκρυπτογράφησαν, λέει, να δουν τι είναι. Ξέρουν από πού ήρθε και τι είναι. Και μάλιστα πέραν και την τεχνολογία εδώ οι Έλληνες στρατιωτικοί. Μήπως και κατασκευάζουν παρόμοιο και κάποια άλλα πράγματα. Πώς βρέθηκε αυτό στη Λευκάδα και τι έγινε, ποιος ήταν ο στόχος. Πολλά ακούγονται, αλλά τι ισχύει όμως από όλα αυτά? Πολλά ακούγονται. Είναι και η μυθομανής, είναι και η παραπληροφόρηση, είναι και ο κυτρινισμός. Ακούς διάφορα πράγματα. Ό,τι του κατέβει του καθενός γράφει. Τώρα ποια είναι η αλήθεια, αντιμάθουμε αργότερα. Έχουμε και τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, λένε, θα έρθει στις 4 Ιουλίου εδώ να γιορτάσει, λέει, και την μέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας στην Αμερική και θα είναι εδώ στην Ελλάδα. Μακάρι να έρθει ο άνθρωπος. Η Ελλάδα είναι φιλόξενος χώρος. Δέχεται πρωθυπουργούς, υπουργούς, πατριάρχες, δεσποτάδες, βασιλιάδες. Ό,τι θες είναι αυτή η χώρα, δέχεται εδώ πέρα. Είχε έρθει, βέβαια, μια και είπα και Οικουμενικούς Πατριάρχες. Έτσι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αθήνα, ο κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος πέρασε από την ΕΡΤ και πολύ καλά του τα είπε ο κ. Βαρθολομαίος και στην ΕΡΤ, να προσέχετε την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι θησαυρός καλός, λέει, να χρησιμοποιείτε σωστά την ελληνική γλώσσα. Τους έβαλε στη θέση τους. Λοιπόν, άμα χρησιμοποιείτε σωστά την ελληνική γλώσσα, λέει, όλα πάνε καλά. Αλλά σαν να το ήξερε ο άνθρωπος ότι εκεί πέρα όχι μόνο τη χρησιμοποιούν τη σωστή γλώσσα, την κακοποιούν και την τσαλαπατάνε και την διαστρεβλώνουν την κακή γλώσσα, την ελληνική γλώσσα. Άσε που χρησιμοποιούν και Greek English, press room και κάτι εκπομπές. Όλα ξένα εκεί στην ΕΡΤ. Δεν ντρέπονται λιγάκι. Δεν ντρέπονται λιγάκι εκεί στην ΕΡΤ να έχουν εκπομπές με ακλειστή ονομασίες. Τα ελληνικά δηλαδή δεν τους κάνουν. Τόσο αλήτες είναι, τόσο κομπλεξικοί είναι, τόσο γελοί είναι, τόσο κοπριές είναι, τόσο χωματερές είναι, ρε παιδιά. Τόσο βρωμεροί άνθρωποι είναι εκεί μέσα. Κάποιοι, όχι όλοι. Αυτοί που έχουν την έμπνευση να αποκαλούν τις εκπομπές ή οτιδήποτε με ακλειστή ονομασίες. Ντροπή τους και πάλι ντροπή τους, όλος ο κόσμος το λέει. Αυτό το είπε ακόμα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος. Ντροπή τους και πάλι ντροπή τους. Οι χαραμοφάες εκεί πέρα, τα κυφιναριά που παίρνουν 5 και 10 και 20 χιλιάδες το μήνα, εκτός από τους ρεπόρτερς που τρέχουν οι άνθρωποι με 8 και 9 εκατοστάρικα, τρέχουν από τόπο σε τόπο για να βρουν, να καλύψουν τα ρεπορτάζ, τις ελεύθερες ρεπόρτερς, και άλλοι πάνε στον πόλεμο. Και οι άλλοι κάθονται μέσα τα κυφιναριά, το παίζουν διευθυντάδες, άλλο σύμβουλο, άλλο πρόεδρο, άλλο αντιπρόεδρο, άλλο έτσι, και να τα λεφτά, να το ένα, να το άλλο, στην ΕΡΤ, την κρατική ΕΡΤ την οποία την πληρώνουμε εμείς. Ντροπή και πάλι ντροπή σε αυτά τα σκυλιάκια μέσα από τους κρατικοδίωτους, εννοώ για τους τα κυφιναριά, για τους ερτοβίαιτους που ζουν από την ΕΡΤ με τα παχυλά χρήματα, από τους παχυλούς μισθούς. Ντροπή και πάλι ντροπή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές. Λένε ότι θα έρθουν εκλογές, θα γίνουν εκλογές μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει λοιπόν και την ημερομηνία εκλογών. Ακούγεται ο Σεπτέμβρης, ακούγεται ο Οκτώβρης. Τέλος πάντων, και να γίνουν εκλογές, τι θα αλλάξει? Θα αλλάξει τίποτα? Εκεί θα πλακωθούν μεταξύ τους, θα γίνουν συμμαχίες μετά, συσχετισμοί το ένα το άλλο. Δηλαδή, αν κάνει κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να πάρει το ποσοστό που θέλει, για να ξανακυβερνήσει. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν. Με τα σκάνδαλα πάλι που γίνονται, ορισμένοι που παρουσιάζονται ως υπάλληλοι της ΔΔΕ και ξαφρίζουν και παρασύρουν ηλικιωμένους ανθρώπους, ιδιαίτερα ηλικιωμένες γυναίκες και ηλικιωμένους άντρες, δηλαδή τους παρασύρουν ότι το παίζουν υπάλληλοι της ΔΔΕ και τους παρασύρουν: βάλτε τα κοσμήματα εκεί, βάλτε τα χρυσταφικά εκεί, βάλτε τα μετρητά εκεί να περάσουμε, γιατί θα γίνει σεισμός, θα γίνει βρακικύκλωμα, θέλουμε να αλλάξουμε τα καλώδια. Τι τους λένε τους ανθρώπους, οτιδήποτε, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, υπάρχει και Θεός σε αυτόν τον τόπο, ρε παιδιά. Και παρασύρονται άνθρωποι, πείθονται να μην και πάνε και τους ξαφρίζουν τα λεφτά. Τώρα βγήκαν και οι λογιστές που το παίζουν ορισμένοι, και οι λογιστές πάνε με τα κόλπα των λογιστών ότι δείτε λοιπόν θα σας κάνουμε αυτά, υπάρχει αυτή η εγκρεμότητα, πρέπει να συμπληρώσουμε αυτό, βάλτε αυτά τα λεφτά εκεί γιατί υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχουν τα πρόστιμα. Πώς τους παραμυθιάζουν και τους παίρνουν και τα λεφτά σαν λογιστές. Τι να πω. Λοιπόν, 112.000 ήταν το 2000 τα πρωτάκια. Θυμάμαι λοιπόν πριν από μερικά χρόνια στα σχολεία πηγαίνανε κάπου 112.000 πρωτάκια, τα πρώτα παιδιά που πάνε στο σχολείο. Τώρα τελευταία λοιπόν τα πρωτάκια, οι μαθητές έχουν μειωθεί από 112.000, έχουν μειωθεί στις 68.000. Καταλαβαίνετε που πάει η υπογεννητικότητα. Τέλος πάντων, να μιλήσουμε τώρα με ένα καλό φίλο που μπορεί να μας πει πολλά πράγματα, διότι είναι άνθρωπος της πιάτσας και άνθρωπος που γνωρίζει την κοινωνία και την πολιτική, και θα μπορέσουμε να θέσουμε κάποια, βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί δεν καταλαβαίνετε ότι αυτή η κοινωνία, τόσο όμορφος ο ελληνικός λαός, τόσο όμορφη χώρα, και να μην έχουμε ανθρώπους να κυβερνήσουν. Πού είσαι Ανδρέα Παπανδρέου, πόσοι φωνάζουν πού είσαι Ανδρέα, περπατάω στον δρόμο και μου φωνάζουν κάνε like, έρχεται ο Ανδρέας. Πού έρχεται ο Ανδρέας, ρε παιδιά, μακάρι να έρχονταν ο Ανδρέας, αλλά ο Ανδρέας δεν έρχεται. Υπάρχουν και παραθεριστικοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι είναι φαντάσματα. Αυτοί οι παραθεριστικοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί, φαντάσματα. Παίρνουν τα λεφτά από τους ανθρώπους εδώ και κάποιες δεκαετίες, τους πήραν τα λεφτά και εξαφανίστηκαν μετά και λεγόντουσαν παραθεριστικοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί. Πήραν τα λεφτά 20-30 χιλιάρικα πριν μερικές δεκαετίες και ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν τα οικόπεδα που αγόρασαν με 20-30 χιλιάρικα τότε δραχμές, και δεν υπάρχουν πουθενά. Εξαφανίστηκαν όλοι αυτοί, λεγόντουσαν παραθεριστικοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί, και εξαφανίστηκαν και έμειναν οι άνθρωποι λοιπόν χωρίς οικόπεδα, χωρίς τίποτα, και χάσανε και τα λεφτά τους. Ψάχνουν τώρα στην αστυνομία να τους βρουν. Πού να τους βρουν? Τέλος πάντων, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις

0: κατά του τόπου δεν τα κοιτάζει κανένα. Ούτε στο Δημαρχείο, ούτε στην επαρχία, ούτε στην Αθήνα, οτιδήποτε, ούτε υπουργείο, ούτε κυβέρνηση, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω πού πάμε τελικά. Πού πάμε, δεν ξέρω. Έχουμε στο τηλεφωνική γραμμή τον αγαπητό φίλο, τον εξαίρετο, τον ασυμβίβαστο, αδούλωτο και αδιαπραγμάτευτο αγωνιστή τη ζωή, Ανδρέα Πολυζογόπουλο. Γεια σα, κύριε Πολυζογόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σα, κύριε Κανελάκη. Καλησπέρα στον απανταχό ελληνισμό που μα παρακολουθεί.
0: Και όπως το λέτε, μας παρακολουθούν, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσα από τα συστήματα της τεχνολογίας που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, που πάει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η φωνή σας, κύριε Πολυζογόπουλε, εκπέμπει και πηγαίνει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Πού είστε, πού βρισκόσαστε, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, όπως όλος ο κόσμος και εγώ. Δεν αποτελώ εξαίρεση. Είμαι και εγώ τη μάχη. Μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες, γενικά και ειδικά.
0: Δηλαδή, ποιες είναι οι αντίξωες συνθήκες, κύριε Πολυζογόπουλε?
1: Δεν έχουμε κυβέρνηση, δεν έχουμε αντιπολίτευση. Για το λαό.
0: Δηλαδή, η κυβέρνηση σήμερα που υπάρχει δεν υπάρχει μόνο στα χαρτιά, υπάρχει, λέτε?
1: Όχι μόνο στα χαρτιά, είναι στα χαρτιά βεβαίως και εξυπηρετεί μόνο συμφέροντα πολιτικών εταιριών. Εις βάρος στην πλειονότητα του ελληνικού λαού.
0: Για να τα λέτε εσείς, κάποια στοιχεία θα έχετε ή κάποια είσαστε και παλέμαχος είσαστε?
1: Θέματα, κύριε Κανελάκη, τα θέματα της καθημερινότητας τα βλέπει ο καθένας μας. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Βγαίνοντας το πρωί να πάει στο σούπερ μάρκετ, να μπει στο λεωφορείο, να πάει στο τρένο, να βλέπει τον κόσμο όλο αγνατισμένο. Έχετε δει να γίνεται πουθενά καμία συζήτηση? Και αν κάνει πως αρχίζει κάποια συζήτηση κάπου κάποιος, ορμούν όλοι επάνω. Βρίσκεται ο κόσμος κοινός λεγόμενος στην τσίτα. Τα έχει χαμένα, ο κόσμος έχει τρελαθεί.
0: Κύριε Πολυζογόπουλε, τα έχει χαμένα, αλλά δεν βλέπω καμία διαμαρτυρία, τίποτα ουσίας να πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Τα δέχονται όλα, μου φαίνεται.
1: Ο ελληνικός λαός έχει πια κουραστεί γι' αυτό και κάθεται στον καναπέ όταν πρόκειται για εκλογές.
0: Μήπως αυτό είναι, επιδιώκουν αυτοί που κυβερνάνε σήμερα, αύριο μεθαύριο, να τους κουράζουν για να λένε μετά: «Όχ, δεν βαριέσαι, κουράστηκα πλέον, άστο να κάνουν ό,τι θέλουν και εκπράγουν ότι κάνουν ό,τι θέλουν και τρώνε τα λεφτά του ελληνικού λαού και να τα σκάνδαλα και να οι μίζες και να το ένα και να το άλλο», κύριε Πολυζογόπουλε?
1: Κύριε Κανελάκη, η κυβέρνηση ουσιαστική κάνει αντιπολίτευση. Έχουμε αντιπολίτευση? Όχι. Και κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει όταν δεν έχει ισχυρή αντιπολίτευση. Κύριε Κανελάκη, θα πάμε σε προσωπικό επίπεδο τώρα. Προχθές είχαμε το συνέδριό μας.
0: Θα πάμε και στο συνέδριο, θα πάμε, μισό λεπτό, μην βιάζεσαι, θα πάμε εκεί πέρα. Ξέρω ότι έχετε μαζεμένα πολλά για το συνέδριο και το οποίο παρακολουθήσατε και είσαστε και υποψήφιος, όπως ήμουνα και εγώ στην Κεντρική Επιτροπή, για αυτές οι ατασταλίες που γίνανε και οι νοθείες που γίνανε και πολλά άλλα πράγματα. Τα πούμε αυτά. Αλλά μιλάμε τώρα για τη σημερινή κατάσταση, αυτή η κυβέρνηση δηλαδή. Πού οδηγεί τη χώρα, κύριε Πολυζογόπουλε?
1: Δυστυχώς στον κρεμνό. Δυστυχώς τον κρεμνό.
0: Και γιατί έχει αυτό το ποσοστό, κύριε Πολυζογόπουλε?
1: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Και γιατί έχει αυτό το ποσοστό αυτό το κόμμα που κυβερνάει?
1: Ποιο ποσοστό? Το ότι λένε εκείνοι. Ποιος το λέει, γιατί το λέει εκείνος που το λέει?
0: Ωραία, βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, κύριε Πολυζογόπουλε, και λένε αυτά τα ποσοστά που λένε, κύριε Πολυζογόπουλε. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και λένε αυτά που λένε. Γιατί δεν διαμαρτύρεται η αξιωματική αντιπολίτευση ή γενικά η αντιπολίτευση, αφού είναι παιδιά, αυτά είναι πλαστά, οτιδήποτε και δεν μιλάει κανένα?
1: Έχουμε αντιπολίτευση, ποιο θα να τους αντιμετωπίσει? Ποιος θα μιλήσει? Έχουμε αντιπολίτευση? Έχετε δει εσείς να υπάρξει αντιπολίτευση? Κύριε Κανελάκη, τελευταία γυρίζω σε διάφορες υπηρεσίες για πολλούς λόγους. Ευτυχώς, ειδικότερα στην αυτοδιοίκηση, στο δεύτερο βαθμό τον οποίο υπηρέτησα, λίγοι υπάλληλοι είναι εκείνοι που προσφέρουν υπηρεσίες. Και μιλάω συγκεκριμένα, πέρασα από 2-3 υπηρεσίες, μία αυτή που είναι της περιφέρειας βορείου τομέα, που δουλεύουν οι υπάλληλοι εκεί πέρα ευσυνείδητα και με λίγο προσωπικό. Είναι γίγαντες εκεί μέσα.
0: Κύριε Πολυζογόπουλε, εδώ υπάρχουν σκάνδαλα φοβερά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορούνται βουλευτάδες και πρώην και νυν υπουργοί από την Ευρωπαία Επίτροπο, την κυρία Κοβέζη και πολλά άλλα πράγματα. Και δεν βλέπω να τιμωρείται κανένας, να δικάζεται κανένας, να παραπέμπεται κανένας. Τι συμβαίνει, πιστεύετε?
1: Κύριε Κανελάκη, τιμωρήθηκε κανείς με την Οβάρτης? Και αυτά που λένε αθωώθηκαν. Εγώ ντρέπομαι γι' αυτά. Εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Όλοι δεν λένε ότι τα πάντα κινούνται με λάδωμα? Το λάδωμα είναι δυνατόν να φαίνεται?

0: λέει, τον πιάσανε, τα έχει τα λεφτά. Ποιο κοροϊδεύουνε? Δεν ντρέπονται λιγάκι? Ποιο κοροϊδεύουνε? Υπάρχει περίπτωση να γίνει συναλλαγή με χρήματα και μην τα έχει πάρει ο μεγάλος? Λέει στο τηλέφωνο, δεν λένε αυτό. Μα όταν το, ο άλλος παίρνει τηλέφωνο και λέει, κάνε το αυτός στον Πολυζωγόπουλο, τάχει στην τσέπη πάρει το μεριδίο του. Πώς θα τα επιστρέψει ο άλλος ο κακόμοιρος πίσω? Ξέρετε τι μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία, κύριε Καρελάκη? Θυμάστε κάποτε που λένε, μα έκοψε τιμολόγιο ο αγρότης? Γιατί τότε ο αγρότης δεν το φορολογείτο. Όταν όμως άρχισε να κόβει στον έμπορά του μεγάλο τιμολόγιο και γύρισε πίσω η φρουρό και του λέει, έλα εδώ Πολυζωγόπουλε αγρότη, εισέπραξες τόσα και έφαγε την καμπάνα, σταμάτησαν αυτά. Παιχνίδια στην πλάτη του ελληνικού λαού παίζουν σε όλους τους τομείς, κύριε Κανελάκη. Έχουν ανέβει επάνω, κανένας δεν υπολογίζει κανέναν, τρώνε με χρυσά κουτάλια. Εμφανίστηκε και σήμερα κάποια πόθεν έσχες,
1: ναι,
0: τις περιουσίες του καθενός.
1: Ναι.
0: Θα μας πούνε πως θα βρήκανε, γιατί και εγώ δουλεύω 60 χρόνια και δεν είδα να έχω κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και προηγουμένως άκουσα ότι είμαι από το 75 στο Πασόκ, λάθος, το 69. Το 75, κύριε Καλάκη, ήμουνα στο προσυνέδριο του Πασόκ.
1: Το 69 είστε στο Πασόκ, δεν υπήρχε Πασόκ το 69.
0: Ήμουν μαζί με τον αείπνιστο, αυτός με έβαλε στην οργάνωση, ο Θανάσης ο Τσούρας. Ένα παλικάρι που έφυγε παλικάρι και πεντακάθαρο, όπως και πολλοί άλλοι συντροφοί. Σήμερα δεν τους αναγνωρίζω και δεν ξέρω τι συμβαίνει με όλους αυτούς. Χθες συγκεκριμένα έγινε μια μάζοξη συλλόγων του νομού Ηλίας. Θα πω συγκεκριμένα. Πέρασε η Διονυσία Βιερινοπούλου από εκεί σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του βουλευτής Ηλίας. Και ο Διονύσης ο Καλαματιανός. Οι άλλοι γιατί κρύφτηκαν? Γιατί για μένα κρύψιμο είναι. Ειδικότερα τον κύριο ο Κατρίνη. Ή φοβούνται ή έχουν καβαλεί στο γαϊδαρό τους. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ένας που ασχολείται, κύριε Καναλάκη, με τα κοινά βρίσκεται παντού κοντά στον πολίτη του, σε εκείνο που τον ψηφίζει. Άλλος κάτι άλλο κρύβεται από πίσω.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Παλιτζογόπουλε, επειδή δεν πήγε στα πανηγύρια, σημαίνει δεν είναι κοντά στο πολίτη. Έπρεπε να πείτε το αντίθετο. Στα πανηγύρια δεν πήγε, αλλά στο πολίτη κοντά γιατί δεν είναι? Γιατί δεν είναι κοντά καθόλου στο πολίτη? Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ακούστε με, κύριε Καναλάκη. Δεν είναι πανηγύρι. Ήτανε σύλλογοι που αγωνίζονται για το κοινό συμφέρον και της περιοχής, όπου θα έπρεπε να έχει έρθει να δώσει λόγο.
1: Να δώσει λόγο ποιος?
0: Ο κάθε βουλευτής. Να μιλήσει εκεί με τους συμπατριώτες του, να του πούνε τι συμβαίνει.
1: Μα στο πανηγύρι, κύριε Πολυζωγόπουλε, θα πάει να μιλήσει ο βουλευτής και ο κόσμος. Το πρόβλημα λύνεται, κύριε, στη βάση, κύριε Πολυζωγόπουλε, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Δεν είναι στα πανηγύρια το πρόβλημα.
0: Ελάκι, ο σύλλογος αγωνίζεται το ίδιο. Είναι μικρογραφία κυβέρνησης στην κάθε περιοχή.
1: Ναι.
0: Ήτανε όλου του νομού Ηλίας.
1: Ακούσατε καμία καταγγελία εσείς, κύριε Πολυζωγόπουλε, που πήγατε εκεί πέρα στο σύλλογο Ηλίας ή της Αρκαδίας ή της Ιμαθίας, οτιδήποτε διάφορα σύλλογοι?
0: Πολλά,
1: μισό λεπτό, κύριε Πολυζωγόπουλε, ακούσατε εσείς καμία καταγγελία? Πού είναι ο κύριος βουλευτής να μας πει για αυτό το έργο το οποίο δεν έχει γίνει? Πού είναι ο κύριος βουλευτής, τάδε? Πού είναι ο κύριος βουλευτής, πού τα έργα που υποσχέθηκαν να γίνουν? Ακούσατε κάτι τέτοιο εσείς?
0: Βεβαίως υπήρχαν τέτοιες φωνές και ήμουν υποχρεωμένος να απαντήσω εγώ και τους είπα, καλά να πάθετε, αυτός δεν ψηφίζεται.
1: Α, έγινε αυτό?
0: Ορίστε.
1: Έγινε αυτό?
0: Βεβαίως, το είπα.
1: Μάλιστα.
0: Και βάλανε τα γέλια. Και μπράβο προς τον νύν του Μπάπη του Καραθάνου που είναι δίπλα στον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Είχε έρθει εκεί πέρα και είπε και ο σύλλογος, παιδιά τι θέλετε που τι μπορώ να βοηθήσω και τώρα, είμαι παρόν.
1: Ναι.
0: Μπράβο στο παλικάρι.
1: Τι μπράβο στο παλικάρι, κύριε Πολυζωγόπουλε? Δεν ξέρει ποια τα προβλήματα του τόπου, του κάθε τόπου. Πρέπει να πάει στο πανηγύρι για να του πει: ελάτε εδώ τι θέλετε από μένα.
0: Μην το λέτε πανηγύρι. Ο σύλλογος είναι μια μικρή κυβέρνηση. Είναι μια μάχη.
1: Μάχη για ποιον?
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Για ποιον?
0: Για την περιοχή του.
1: Πού τα προβλήματα που λύθηκαν?
0: Άλλο το ότι δεν λύθηκαν, γιατί παίζουν άλλα παιχνίδια εκεί.
1: Α, άρα υπάρχει διαπλοκή εδώ πέρα. Μεταξύ τους λοιπόν βολεύονται, ικανοποιούνται και τίποτα παραπέρα.
0: Πάντα, χωρίς διαπλοκή δεν γίνεται.
1: Α.
0: ελάχιστοι είναι εκείνοι που υπηρετούν τους θεσμούς για τους οποίους ορκίστηκαν, κύριε Κανελάκη.
1: Εγώ έχω μάθει, κύριε Πολιτζογόπουλε, ότι οι δεξιοί έχουν πιάσει όλους τους άλλους που είναι αντιπολίτευση και τους λαδώνουν όλους, να μην μιλάει κανένας για τα έργα, για την καταστροφή, για τη σύψη που υπάρχει.
0: Τους έχει αγοράσει όλους ο Μητσοτάκης και μπράβο του της μπουμπουλίνας της πολιτικής που λέγεται τώρα. Μπουμπουλίνα της πολιτικής. Μπράβο της. Οι άλλοι όλοι είναι πολιτικοί απαταιώνες στην αντιπολίτευση.
1: Αυτή τόσα λεφτά έχει. Ποιο είναι το πόθεν αίσθηση της κυρίας Μπακογιάννη?
0: Τι κάνει?
1: Το πόθεν αίσθηση της κυρίας Μπακογιάννη ποιο είναι?
0: Δεν το ξέρω εγώ.
1: Δεν το ξέρετε, μάλιστα.
0: Και δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα, δεν το είδα.
1: Ναι, αλλά
0: νομίζω ότι πρέπει να το γνωστώ.
1: Την αποκαλέσατε μπουμπουλίνα της πολιτικής. Δηλαδή, μπουμπουλίνα, ξέρετε τι σημαίνει μπουμπουλίνα? Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει μπουμπουλίνα. Πώς την αποκαλέσατε μπουμπουλίνα? Με ποια στοιχεία δηλαδή την αποκαλείτε μπουμπουλίνα?
0: Ποιος τον καθάρισε το λαζάριο της σε μισή ώρα?
1: Αυτό είναι το πρόβλημα πέρα της μπουμπουλίνας.
0: Απόδειξη είναι.
1: Μπουμπουλίνα σημαίνει ελευθεριά, κύριε Πολιτζογόπουλε. Ελευθέρωσε τον ελληνικό λαό από την ακρίβεια, τη φτώχεια, τα
0: νίκια. Όχι.
1: Τι όχι?
0: Αγωνίστρια και ελευθέρωσε. Και εκείνη αγωνίστηκε για την παραταξή της. Μπράβο της.
1: Για την παραταξή της αγωνίζεται, για το λαό αγωνίζεται, κύριε Πολιτζογόπουλε.
0: Το αφορά την παραταξή της και εγώ περιμένω από την αντιπολίτευσή μας να τα αναδείξει αυτά.
1: Μπουμπουλίνα είναι μεγάλο όνομα, κύριε Πολιτζογόπουλε, που αναφέρετε. Μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά σας λέω μπουμπουλίνα σημαίνει πολλά.
0: Κύριε Κανελάκη, εκείνοι καλά κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς τι κάνουμε? Γιατί μπορεί να τι κάνει?
1: Εμείς βλέπουμε υπάρχει σύψη, μπόχα και λάδωμα και τους αποκαλούμε μπουμπουλίνες.
0: Ό,τι και να είναι, εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση και να αναφερθώ αναλυτικά σε αυτό. Έτσι, από εκεί και πέρα περιμένω εκείνοι που είναι στο κοινοβούλιο, αν έχουμε ομάδα, η Χαριλάου Τουρκούπη, η κοινοβουλευτική, να πούνε τα θέματα. Ακούσατε να μιλάει κανείς τους πέραν τον Παύλο τον Γερουλάνο?
1: Ποιος πάω, για πού φανίσει ο Γερουλάνο? Θα πάμε και στον Γερουλάνο. Κύριε Πολιτζογόπουλε, μου στέλνει μηνύματα εδώ πέρα, οι οποίοι σας συγχαίρουν για όσα είπα, λέτε και οτιδήποτε, αλλά με το Μπουμπουλίνα μου λένε, κύριε Καναλάκη, οι Μπουμπουλίνες ήταν οι αγωνίστρες για την ελευθεριά. Και σήμερα οι Μπουμπουλίνες είναι αυτές που είναι στα χωράφια, στους αγρούς, στις καλλιέργειες, πολίτεκνες, στις γυναίκες, οτιδήποτε, και δουλεύουν για το μεροκάματο. Και όχι αυτές οι απαταιώνισες, λέτε, οι απαταιώνες που είναι μέσα στα υπουργεία και στα γραφεία και οικονομάνε. Αυτό μου λένε.
0: Οι απόψεις των πολιτών είναι όλες σεβαστές, κύριε Κανελάκη. Αλλά είπαμε, κάποιοι κάπου κάνουν κουμάντο.
1: Σε όλα συμφωνεί, κυρία Χριστίνα, εδώ πέρα δικηγόρο. Σε όλα συμφωνώ με τον κύριο Πολιτζογόπουλο, τον οποίο τον λατρεύω και τον αγαπώ, τον εκτιμώ για τους αγώνες του. Αλλά μπουμπουλίνα ξαφνικά έτσι, οποιαδήποτε, όχι μόνο την τώρα λέει, αλλά οποιοδήποτε να αποκαλέσει μπουμπουλίνα σήμερα ή Καραϊσκάκη, Κολοκοτρώνη, πρέπει να υπάρχει νόημα, λέει.
0: Κύριε Κανελάκη, είπα, μπουμπουλίνα τη πολιτική, οι άλλοι είναι πολιτικοί απαταιώνες. Εκείνη όμως κάνει έτσι το μαχαίρι και το πεπώνει και κόβει και μοιράζει.
1: Μάλιστα.
0: Ή όχι.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Αν είναι καλά ή όχι, ας το κρίνει ο ελληνικός λαός.
1: Ας το κρίνει, βέβαια. Αλλά σας είπα ποιους αποκαλούν εδώ που κουλίδουν. Να, τώρα έστειλε.
0: Άλλο, ο κόσμος
1: έστειλε και ο κύριος Βασίλης, ο δικηγόρος από την Πάτρα. Κύριε Πολιτζογόπουλε, σας εκτιμώ πάρα πολύ για ό,τι λέτε οτιδήποτε. Αλλά η Μπουμπουλίνα ήταν λάθος που χαρακτηρίζεται την κυρία Μπακογιάννη. Οποιαδήποτε Μπακογιάννη της σημερινής πολιτικής που είναι όλοι απαταιώνες και ψεύτες. Η Μπουμπουλίνα είναι μεγάλο όνομα και ιστορικό, λένε.
0: Της πολιτικής χρησιμοποίησα το όνομα Μπουμπουλίνα της ηρωίδας της Επανάστασης, την κυρία Μπακογιάννη της πολιτικής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Κύριε Πολιτζογόπουλε, πριν από μερικές μέρες είχαμε συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ. Ποια ήταν η γνώμη σας, ποια είναι η γνώμη σας από όλες τις διαδικασίες, τις τρίμερες διαδικασίες που γίνανε?
0: Καταρχήν, πριν αρχίσει το συνέδριο, πριν κατέβουμε στο συνέδριο, κύριε Κανελάκη, υπήρχαν κάποια άτομα οι οποίοι βγάζανε και λέγανε τα σφάζω, τα μαχαιρώνω, θα κάνω, θα φτιάξω. Και αντιμετώπισαν, είχα σκοπό να μιλήσω και εγώ, να πω τα προβλήματα όπως ακριβώς είναι. Και τι λοιπόν βλέπω, όλοι κοινώς, λεγόμενο κότες. Έχασα. Τι ακριβώς έχει συμβεί δεν ξέρω. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κανελάκη. Γράφανε τη Δευτέρα το πρωί Πολιτζογόπουλος Χρήστος 850 σταυροί. Προηγείται, λέει. Χρήστος Πολιτζογόπουλος δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο.
1: Ο Μανούσος από τα Χανιά, ο Μανούσος από τα Χανιά, συγχαρητήρια φίλε Αντρέα Πολιτζογόπουλε που τους αποκάλεσες κότες, γιατί κότες είναι, μπράβο σου. Χαίρομαι που έχεις τέτοια φωνή. Από τα Χανιά ο Μανούσος.
0: Έχω μάθει να λέω τα σίκα σίκα και πες στον κύριο το Μανούσο ότι έχω και ρίζα κριτικά κι εγώ, έρμα κριτικό.
1: Σας ακούει, δεν χρειάζεται να το πω, εγώ σας ακούει.
0: Τα λέω σαράτα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, Χρήστος Πολιτζογόπουλος λοιπόν δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο. Ρωτώ εγώ κύριε Ζαναλάκη. Fake news ή μου αφαιρέσα τους σταυρούς.
1: Εσείς τι πιστεύετε?
0: Και τα δύο.
1: Μάλιστα, ερευνήσατε.
0: Παρουσιάστηκαν 43 σταυροί όταν εγώ ο ίδιος συντρόφους έπαιρνα έξω στο έκριο και σταυρώναν το πρωί επαρχιώτης μου, φεύγανε για την επαρχία γρήγορα και έβαζα Κανελάκης Πολιζογόπουλος. Και τους έλεγα ότι εγώ είμαι με τον Γερουλάνο και το 99% έλεγανε μπράβο Πολιζογόπουλε. Και δεν έχω τους σταυρούς, μου βάλανε 43. Και είμαι από το 1969 κύριε Κανελάκη. Είμαι λοιπόν εγώ ο σύγχρονος Καραϊσκάκης που Καραϊσκάκης πέθανε ζητιάνος στο Μοιρά. Ναι ή όχι?
1: Σας κρίνει η ιστορία και σας.
0: Αγώνες που έχω δώσει.
1: Ο φίλος σας ο Γερουλάνος, ο φίλος μας ο Γερουλάνος, ο Παύλος, τι έκανε στο συνέδριο?
0: Δεν, κότα κι αυτός.
1: Κότα κι αυτός.
0: Αλλά ο Παύλος, κοιτάξτε, μπορώ να το διαγράψουμε αυτό κύριε Κανελάκη, γιατί ο Παύλος ο Γερουλάνος είναι ένας άρχοντας. Δεν πέφτει χαμηλά στην πολιτική για την πολιτική. Δουλεύει για να βοηθήσει τον τόπο.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Είναι καθαρός.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Είναι τίμιος.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Είναι δημοκράτης.
1: Με ποιο τρόπο βοηθάει το λαό?
0: Έχει αντοχές και περιμένει.
1: Με ποιο τρόπο βοηθάει το λαό? Όλοι οι πρόεδροι θέλουν να γίνουν και παράγονται στον αυτό τον τόπο, κύριε Πολιζογόπουλε. Ποιο τρόπο, ποιον είδατε κανένα βουλευτή, κανένα αρχηγό κόμματος ή κανένα οτιδήποτε να κατέβει στα πεζοδρόμια για να κοιτάξει τον τόπο για τα προβλήματα του? Το ποιον είδατε?
0: Κύριε Κανελάκη, είναι κάποιοι άνθρωποι που βγαίνουν και είναι μαχόμενοι στο πεζοδρόμιο καθημερινά, όπως και εσείς. Σας βλέπω, σας παρακολουθώ μέσα στους δρόμους, αριστερά και δεξιά. Γίνεται χαμός. Και είναι άλλοι οι οποίοι δουλεύουν με έναν άλλον τρόπο, από άλλο μετερίζει. Μην τα μπερδεύουμε.
1: Εδώ ένας ολόκληρος Ανδρέας Παπαντρέου, τον οποίο ζήσατε από κοντά και σας αγαπούσε, το ξέρω πολύ καλά και σας εκτιμούσε, ο κύριος ο αείμνηστος, ο μεγάλος οραματιστής και ιδρυτής του Πασόκ, αγαπητέ μου κύριε Πολιζογόπουλε, κατέβαινε στα πεζοδρόμια με τα πουκάμισά του, με το ρούχα της δουλειάς, κατέβαινε στα πεζοδρόμια και στα χωριά και αγκάλιαζε το λαό και του ρωτούσε τι θέλετε, ποια τα προβλήματά σας, και τα έλυνε μέσα από αυτούς τους υπουργούς που μερκείται από αυτούς τους υπουργούς κάποιους που είχε ο Ανδρέας, ήταν άχρηστοι, αλλά υπήρχαν και σοβαροί άνθρωποι μέσα που δίνουν πραγματικά μάχη για τα συμφέροντα του λαού, κύριε Πολιζογόπουλε.
0: Δώσανε μάχες, δώσανε, κύριε Κανελάκη, Ανδρέας Παπανδρέου όταν ανέβηκε πάνω και έφαγε ελληνικός λαός χρήματα. Θα αναφερθώ σε μια κίνηση του αείμνηστου Πέτρου Μόραλη. Ήταν υφυπουργός και τότε το Πασόκ με τον συγχωρεμένο τον Πέτρο ήταν ο πατέρας του σημερινού δημάρχου στον Πειραιά, ο οποίος εφάρμοσε στην Ευρώπη τη ρήτρα διαφωνίας. Θυμάστε που έλεγαν έξω ΕΟΚ και τα λοιπά. Έκανε ρήτρα, δηλαδή τι έκανε με τη ρήτρα διαφωνίας? Είχε πει ότι πρώτα θα εξαντληθούν τα γεωργικά προϊόντα των χωρών μελών της Ευρώπης και μετά οι εισαγωγές. Σήμερα τι κάνουν? Όχι την Ευρώπη, εξάντλησε την επαρχία, ρημοποίησε την επαρχία, στείλε τον κόσμο στα καφενεία να κάνουμε εισαγωγή προϊόντων. Ναι ή όχι?
1: Μάλιστα.
0: Και αμφιβόλου ποιότητας. Σήμερα έκοψα μία ντομάτα, καμία γεύση με ντομάτα, μόνο το σχήμα και το χρώμα. Καμία! Τι είναι αυτό? Φτάνει ελέγχος. Τι τρώμε? Ποιο θα μιλήσει? Πού είναι τα όργανα που πρέπει να κάνουν ελέγχους?
1: Είμαστε θύματα συντεχνιών, αγαπητέ κύριε Πολιζογόπουλε, και μεγάλων συμφερόντων, και δεν μιλάει κανένας, όπως πολύ σωστά επισημάνετε.
0: Κανένας δεν μιλάει, γιατί όλοι τρώνε.
1: Άρα λοιπόν πού πάμε, στην καταστροφή ολοταχώς?
0: Τρώμε 100%, εάν δεν αλλάξει κυβέρνηση τώρα. Στην κυβέρνηση να μπουν άτομα, όχι κύριε Κανελάκη, οι πρώην που λένε.
1: Να αλλάξει κυβέρνηση κύριε Πολιζογόπουλε. Πώς θα αλλάξει η κυβέρνηση, Πολιζογόπουλε? Δεν θα αλλάξει από τους ψηφοφόρους. Ποιοι θα ψηφίσουν, τι θα ψηφίσουν, πώς θα ψηφίσουν και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, κύριε Πολιζογόπουλε?
0: Μία κυβέρνηση, κύριε Κανελάκη, αλλάζει από τη μία και ψηφίζεται από την άλλη όταν δει άτομα τα οποία καταθέτουν ένα πρόγραμμα για την αυριανή μέρα του λαού. Τέτοια πράγματα μέχρι στιγμής δεν έχουμε. Και όπως λέει ο λαός μας, ο μονόφθαλμος στους στραβούς βασιλεύει.
1: Ωραία. Στις επόμενες εκλογές, από ό,τι μαθαίνω και το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, θα είναι κάπου 15 κόμματα υποψήφια, να πούμε, για να πάρουν, για να μπουν στη Βουλή. Μπορείτε να μου πείτε, να σας το λέω, ένα κόμμα. Νέα Δημοκρατία, τι θα πάρει?
0: Εξαρτάται, το ποσοστό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί...
1: Εκτιμήσεις, κύριε Παπαζωγόπουλε, εκτιμήσεις.
0: Κύριε Κανελάκη, εγώ δεν δίνω παραπάνω από 25%.
1: Πολύ ωραία. Πάμε Πασόκ.
0: Αν πάει 12, ζήτημα είναι.
1: Ωραία. Πάμε με Τσίπρα.
0: Κόμμα που δεν έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Βελόπουλο, την Κωνσταντοπούλου.
1: Μα αφού τα βγάζουν και τα κόμματα αυτά και αυτόν και την Καλυσιανού, τα βγάζουν τη δημοσκοπήση, γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Γιατί τα βγάλανε την τιμή της ντομάτας σήμερα στην Καλαϊκή?
1: Όχι, σας λέω για τις δημοσκοπήσεις, ότι τα συμπεριλαμβάνουν και αυτά, γι' αυτό σας ρώτησα.
0: Τα κανάλια, κύριε Κανελάκη, πήγανε ποτέ να δούνε τι γίνεται στη Λαϊκή? Είναι δυνατόν να έχει την ίδια τιμή ο έμπορας της Λαϊκής με τον παραγωγό?
1: Ωραία, εκτιμήσεις μπορεί να κάνετε για τον κύριο Τσίπρα?
0: Εγώ όταν ρωτήθηκα και από εσάς, από εσάς είχα ρωτηθεί για τον Ιωάννη Τσίπρα, είπα εδώ γελάνε.
1: Εδώ γελάμε.
0: Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Ήταν η παράταξή του που πούλησε τα ενυπόθηκα δάνεια σε φανς. Ήταν η παράταξη δική του που κατάργησε το λεγόμενο νόμο Κατσέλη. Ήταν η παράταξη δική του που έκλεισε τις τράπεζες και τα έσφαζε, τα έκανε. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έκανε ολόκληρο δημοψήφισμα και έκανε τούμπες. Αυτό τον άνθρωπο τον εμπιστευτώ εγώ.
1: Οπότε δεν, να μην επιμείνω να μου πείτε ποσοστό.
0: Επειδή κινούμε μέσα στην κοινωνία,
1: ναι,
0: δεν θα δώσω παραπάνω από 8. Γιατί υπάρχει δυστυχώς κόσμος ο οποίος δεν έχουν επιλεκτική μνήμη. Δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
0: Η κοινωνία μας έχει επιλεκτική μνήμη.
1: Πάμε Χαριστιανού.
0: Εκείνη, επειδή είναι ένα νέο πρόσωπο, μην δείτε να κάνει ένα μπαμ και να φτάσει και το 10.
1: Και το 10. Μάλιστα. Ωραία.
0: Γιατί αν θυμάστε, κύριε Κανελάκη, σε μία την επέτειο ο κόσμος κατέβηκε κάτω χωρίς αθρώα προσέλευση, χωρίς καμία οδηγία, καμία καθοδήγηση, ναι ή όχι. Αυτό το πράγμα που ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια πανελλαδικά στον δρόμο δεν έδειξε την αγωνία της κοινωνίας, δεν πήγε την κυρία.
1: Μπράβο, Κανελάκη με τον Πολυζωγόπουλο, αυτές είναι συζητήσεις. Τι λένε εδώ πέρα ακροατές? Μπράβο, Κανελάκη με τον Πολυζωγόπουλο, αυτές είναι συζητήσεις. Έχουσα από τα δόντια να τα λέμε τα πράγματα για να καταλαβαίνουμε και εμείς τι μας γίνεται. Και πολύ καλά κάνετε και λέτε τώρα και εκτιμάτε τα κόμματα, ποια θα μπουν στη Βουλή και τι ποσοστό. Πολύ καλά κάνετε. Μπράβο σας. Αυτό σημαίνει θάρρος και τόλμη στην δημοσιογραφία. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Είπατε για την Καριστιανού, τι είπατε? Για την Καριστιανού, τι είπατε?
0: Εγώ είχα από άλλο.
1: Εσείς.
0: Εγώ είπα μπορεί να αγγίξει και ένα 10, λέω, μπορεί να κάνει και μια έκπληξη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά να δούμε και τι πρόσωπα θα τη στελεχώσει στα ψηφοδέλτια.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
0: Σημαντικό ρόλο και αυτή.
1: Πάμε Πλεύση Ελευθερίας.
0: Η πατριώτησά μου το 7 με το 8 το έχει τσέπη.
1: 7 με 8 το έχει τσέπη. Πάμε στην Ελληνική Λύση.
0: Το ίδιο και ο Βελόπουλος.
1: Πάμε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
0: Το κομμουνιστικό εκείνο ξέρεις, 50 ψηφίζουν, 50 θα ψηφίσουν. Το θέμα είναι πώς θα πάνε να ψηφίσουν, αναλογικά και δεν μπορεί να το υπολογίσεις. Εγώ δεν το έχω παραπάνω από 5.
1: Μάλιστα.
0: Αν εμφανιστούν, κύριε Κανελάκη, αν εμφανιστούν κόμματα αριστερά με σωστές θέσεις και που είναι όπως φωνάζει τώρα ο πώς το λένε εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, κράτησε ο φάμελος, να ενωθούμε, να μαζευτούμε, να ενωθούμε, να μαζευτούμε.
1: Από Γερμανία, πρωτότυπη και πρωτόγνωρη και θαραλέα συζήτηση που κάνετε. Μπράβο ρε παιδιά που τα λέτε έξω από τα δόντια και για τα κόμματα και για τα ποσοστά τους, τα πάντα που άλλοι ντρέπονται να μιλήσουν και φοβούνται. Μπράβο σας. Αυτά είναι τα συγχαρητήρια του κόσμου για εσάς, κύριε Πολυζωγόπουλε.
0: Να είναι καλά, κύριε Καλαλάκη. Τώρα με προκαλέσατε πάνω που μου ζητάτε να πω τα ποσοστά. 2 χρόνια πριν δεν είχαμε πει μέσω του σταθμού σου. Εσύ τα έβγαλες, τα έλεγα εγώ και εσύ τα άκουσες να βγάλουμε, ότι υπάρχει τεράστια διάσταση μεταξύ κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με την παράταξη με το κόμμα.
1: Ναι.
0: Ακούσατε
1: ναι.
0: Προχτές το Σαμαρά.
1: Τι είπε?
0: Αυτά που λέγαμε εμείς πριν 2 χρόνια τα έλεγε τώρα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για το ΣΥΡΙΖΑ είπατε, τι εκτιμάτε για το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει, δεν υπάρχει?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαν τα παιδιά τα αριστερά εκείνα και κρατάει τη δύναμή του.
1: Δηλαδή θα πει στη Βουλή.
0: Και βέβαια θα πει.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Και βέβαια θα πει.
1: Πάμε...
0: Ότι θα πει, θα πει, θα πει και με άνεση.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε όμως να δούμε και τα άλλα τα σχήματα, γιατί μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στους δελφίνους που χρεοκόπησαν τη χώρα. Αρχίζουμε από τον Μπούλ τον Καραμαλή, όπως το λένε, με τον τρόφιμο της Ζεραφίνας που χρεοκόπησε τη χώρα. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτόν?
0: Κύριε Κανελάκη, πολλές φορές δεν φταίνει η αρχηγή της παράταξης, της ή η πρωθυπουργή. Φταίνε όλοι γύρω. Όλοι γύρω. Ολόκληρη παράταξη. Δεν βουλιάζει το καράβι από τον καπετάνιο. Μιλάς από τους άλλους, εκ των έσω γίνεται η μεγάλη ζημιά.
1: Ναι, αλλά ο καπετάνιος είναι ο κυβερνήτης.
0: Ο καπετάνιος φέρει την ευθύνη.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι μόνο κυβερνήτης. Εγώ υπηρέτησα δίπλα στο Γιάννη του Σμουρό και προχθές κοίταζα το ΦΕΚ που είχε και την απόφαση, μου είχε δώσει 24 τομείς σαν να την ομάρχη. Και οι άλλοι είχαν από 7-8 τομείς οι υπόλοιποι από μένα. Και του έλεγα, ρε Γιάννη, δούλευε κολόπεδο.
1: Βασιλική από την Κρήτη, γιατί δεν πολιτεύεστε κύριε Πολιτζογόπουλε?
0: Τι να πολιτευτώ? Θα σε φάνει καρχαρίες. Έχει καρχαρίες εκεί μέσα. Δεν με φάγανε στο συνέδριο. Πες μου που είναι σταυροί.
1: Πάμε παρακάτω. Σαμαράς.
0: Πάνε μου τους βρεις εσύ, πες μου.
1: Σαμαράς, θα φτάσουμε και εκεί. Σαμαράς.
0: Ο Αντώνης είναι αξιόλογος. Τον έμπλεξε τότε ο χοντρόδερμος από τη Χαρελάου Τρικούπη και τα έκανε μαντάρα. Ενώ θα μπορούσε να αφήσει την κυβέρνηση Παπαδήμου που τη στηρίζαν όλοι, να συμμαθευτεί πρώτα η χώρα και μετά να πάνε για εκλογές.
1: Τσίπρας.
0: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα. Γιώργος Παπαντρέου.
0: Ο Γιώργος είναι ο Έλληνας. Έχει σώσει τον κόσμο ολόκληρο, την Ελλάδα, αν σήμερα ζει. Και τι πέσουνε παιχνίδια στην πλάτη της οι άλλοι είναι από τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου, φίλε Κανελάκη, έκανε πρώτον το λεγόμενο νόμο Κατσέλη. Δεύτερον τη διάβια. Τρίτον ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Τα δισεκατομμύρια που εισέπρατε. Εισπράτανε οι φαρμακοβιομηχανίες και τα ωφελήθηκε το κράτος. Τον οικονομικό εισαγγελέα. Και στα έκανε όλα αυτά. Θα αφήνανε τον Γιώργο πάνω να κυβερνήσει. Τον φάγανε τον έσω. Εκείνοι που την επόμενη πουλήσανε τους πάντες και τα πάντα. Ο Γιώργος σήμερα δουλεύει για την Ελλάδα. Άνα τον κόσμο. Αυτός ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο Κυριάκος είναι ένα καλό παιδί. Αλλά είπαμε ότι κάνουνε κουμάτο άλλοι.
1: Μάλιστα. Με όλα αυτά αγαπητέ μου κύριε Πολιζογόπουλε, αγαπητέ μου φίλε, εδώ ο κόσμος λέει τα, στέλνει μηνύματα τα οποία τα μαζεύω για τον Ανδρέα τον Πολιτζογόπουλο. Είναι λέει έντιμος, θαραλέος και τολμηρός και λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια. Θα θέλαμε λέει να θυμίσουμε και σε εσάς κύριε Κανελάκη και στον κύριο Πολιτζογόπουλο ότι οι ηγέτες φαίνονται όταν κυβερνάνε. Όπως είπατε λέει και για τον κυβερνήτη του καραβιού, αυτός το προηγεί και αυτός είναι υπεύθυνος που θα το οδηγήσει. Θα το οδηγήσει λέει σε ξέρες, θα πάει σε ξέρες. Αν το οδηγήσει σε ήρεμα νερά, θα πάει σε ήρεμα νερά. Είπε ο κύριος Πολιτζογόπουλος για κάποιους που το αναφέρατε και πολύ καλά κάνετε και μπράβο σας. Πρώτη φορά ακούμε τέτοια εκπομπή και θαραλέα εκπομπή να μιλάτε για τους ηγέτες με τέτοια θεατόλμη και γοητεία και χωρίς φόβο και πάθος και μπράβο σας, δεν το έχουμε ξανακούσει. Σας λέω τώρα εν περιλήψη τι μου λένε εδώ πέρα τα μηνύματα αυτά που στέλνουν διάφορη τόση ώρα. Μου λένε.
0: Κύριε Κανελάκη.
1: Να τελειώνω αμέσως κύριε Πολιτζογόπουλε. Λέει ο ηγέτης, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, και οι αρχαίοι πρόγονοι μας λέγανε άντρα. Αρχή άντρα δείκνηση. Αρχή άντρα δείκνηση. Δηλαδή πως κυβερνάς αυτός και είσαι. Γιατί δεν φοβηθήκανε, γιατί δεν τολμήσανε, γιατί κάνανε τα ίδια και στον Ανδρέα Παπαντρέου που κυβέρνησε τόσα χρόνια και του προσπαθούσαν από εδώ, προσπαθούσαν από εκεί, αλλά ήταν ηγέτης και τόλμαγε και τους καθάριζε και οι υπόλοιποι μετά ήταν νάνια, αγαπητέ μου κύριε Πολιτζογόπουλε, και μπαίνουν μέσα οι συμμορίες μέσα, μπαίνουν μέσα τα εξαπτέρυγα, μπαίνουν μέσα οι ίντρικες, μπαίνουν μέσα τα αυτοί που τα κονομάνε, αυτοί οι διάφοροι, οι εμπλεκόμενοι και αυτοί οι διεφθαρμένοι, και τους βάζουν τρικλοποδιά και τους ρίχνουν λοιπόν με μια τρικλοποδιά που σημαίνει ότι δεν έχουν τη γενναιότητα και τη λεβεντιά και την αξία και τη δύναμη που έχει ένας μεγάλος ηγέτης όπως ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά, λέει εδώ πέρα ο κόσμος. Τι λέτε εσείς?
0: Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, φίλε Γιάννη Κανελάκη, κύριε Κανελάκη, βρήκε έδαφος, έφορο και καλλιέργησε. Φυτρώσανε όμως διάφορα φιντάνια. Αναφέρθηκα προηγουμένως τη ρήτρα διαφωνίας όπου φεύγανε τα γεωργικά προϊόντα στην Ευρώπη και γέμιζε τη τσέπη του αγρότη λεφτά. Δεν ήξερε όμως να τα αξιοποιήσει, όπως δεν αξιοποίησε και τα κονδύλια της ΕΟΚ τότε για τα λεγόμενα ΕΟΚ από τη μία πλευρά, από την άλλη συνεταιρισμοί. Οι ίδιοι εμείς δεν ήμασταν εκείνοι που παίρναμε τα λεφτά μέσα από τον συνεταιρισμό και τα διαλύσαμε. Τι έκανε ο Ανδρέας τότε, φίλε Γιάννη, άμα θέλει να τα ακούσεις τώρα κι εσύ. Εντάξει, στην εξωτερική πολιτική ήταν ο ηγέτης. Τελείωσε. Είχε όμως πίσω του και παλικάρια που δουλεύανε. Είχε όμως σε κάτι άλλους υπονομευτές που τον τεινάξανε στον αέρα. Ή όχι. Θυμάστε τις βρωμιές του 89. Μην τα ξεχνάτε. Συμμαχία το ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί έχουμε πει επανειλημμένα, η αριστερά είναι και καλυμμένη δεξιά. Το κακό του τόπου θέλουν. Έρημα μαντριά γεμάτα λύκους. Ο λύκος είναι να μου μούλα χαίρεται. Αυτό είναι το ΚΚΕ.
1: Μάλιστα.
0: Να μας πει τι έκανε το ΚΚΕ όταν τα φάρμακα πήγανε μέχρι 400% επάνω. Γιατί είχαν χάσει φαρμακοβιομηχανίες από τον νόμο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τα ΡΙΣ, τα οποία ΡΙΣ λέει ο κύριος Τσίπρας, έχω μαξιλάρι. Μαξιλάρι, τα έσοδα από τις φαρμακοβιομηχανίες ήτανε, από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αυτός αμάζεψε ή ο νόμος του Γιώργου? Κύριε Κανελάκη, πρέπει κάποτε να τα λέμε τα σίκα σίκα και τους κάθε σκάφη. Κοροϊδεύουνε, μαζουλεύουνε. Τα κανάλια, χλιμίτζουρες. Κανένας δεν λέει την αλήθεια. Αύριο το πρωί θα πρέπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να σταματήσει να εισπράττει από τον ελληνικό λαό δεκάδες εκατομμύρια το μήνα για την ΕΡΤ, η οποία ΕΡΤ μας αλλοιώνει τη συνείδηση, τον πολιτισμό. Δεν μιλάνε ελληνικά, δεν γράφουν ένα λογότυπο στα ελληνικά. Έχουμε γίνει αμόρφωτοι εμείς οι μεγάλοι.
1: Πολιτικός μηχανικός από τα Ηλίσια, σας παρακολουθώ και σας θαυμάζω, κύριε Πολυζωγόπουλε και κύριε Κανελάκη, τέτοιες εκπομπές δεν γίνονται στην Ελλάδα και απορώ εσείς πως τολμάτε να τα κάνετε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω τον αγαπητό κύριο Πολυζωγόπουλο, που παρακολουθώ τους αγώνες του και πραγματικά είναι έντιμος, να μου πει από αυτούς που το ρωτήσατε, τους πολιτικούς αρχηγούς μέχρι σήμερα, που είπατε να σας κάνει το προφίλ του οτιδήποτε, ποιον θα διέγραφε από όλους αυτούς και ποιον θα θεωρούσε ικανό για να κυβερνήσει την επόμενη τετραετία?
0: Αυτοί που βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο, για μένα, θα πείτε τώρα επειδή ήμουνα μαζί του, είναι ο Παύλος ο Γερουλάνος. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα τον Παύλο τον Γερουλάνο, δεν κάνει κανένας από εκεί μέσα. Και πες το φίλο μας το μηχανικό, ότι το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί μιλάνε για ανανέωση, έχει ανανεωθεί πάνω από 95% κύριε Κανελάκη. Έχει γίνει καλύτερο ή χειρότερο? Χειρότερο. Άρα είναι νίκανοι όλοι. Να βρουν έναν εξοκοινοβουλευτικό και να βάλουν. Υπάρχει Αλεβιζιάτος, Γκοτζιάς, άλλοι πανεπιστημιακοί. Ανέφερα δύο παράδειγμα, δύο-τρία πρόσωπα που μπορούν να προσφέρουν στον τόπο και να συμμαζέψουν αυτόν τον τόπο που 66 χρόνια δίνω μάχες κοντά τους.
1: Μάλιστα. Πάμε στη δημόσια διοίκηση, δημόσιες υπηρεσίες. Λειτουργούν σήμερα, κύριε Πολυζωγόπουλε, και τι φταίει που δεν λειτουργούν?
0: Όλοι λένε ότι δεν έχουν προσωπικό. Είναι υπεράριθμοι παντού. Σήμερα, μιλάμε για την αυτοδιοίκηση την οποία υπηρέτησα 8 χρόνια από κοντά και μπαίνω μέσα στις υπηρεσίες και λένε γεια σας κύριε Πολυζωγόπουλε, δεν με φτύνουν όπως ντρέπονται να κυκλοφορήσουν κάποιοι άλλοι και δίνουν μάχες καθημερινές μάχες για να εξυπηρετούν τους πολίτες. Δεν είδα να καθυστερεί κάτι εκτός από κάποιες υπηρεσίες με τους δήμους που έχουν σχέση με τις πρώην πολεοδομίες και τα λοιπά. Τέτοιες υπηρεσίες υπέρα πελαγώνει κανείς. Όλα τα άλλα, εγώ πιστεύω, εάν ήθελαν, αλλά δεν έχουν κότσια, οι δήμοι να ζητήσουν από την κυβέρνηση τα χρήματα που τους χρωστάει. Αλλά επειδή είναι στην πλειονότητά τους σειράκια της Νέας Δημοκρατίας, δεν τολμούν να μιλήσουν για να τους πάρει η κυβέρνηση στο κεφάλι. Ή δεν έχει συμβεί αυτό και με βουλευτές.
1: Πάμε κλιματικότητα. Ποια είναι η γνώμη σας?
0: Είναι και θα παραμείνει, αλλά η κλιματικότητα, να πάμε εδώ στον πρώην σύντροφό μου τον Χρυσοχοίδη, που τώρα τελευταία θυμήθηκε ότι έπρεπε να βγάλει τροχονόμους στις διασταυρώσεις για να αναπνεύσει λιγάκι το κυκλοφοριακό. Τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια που παίζονται από πολλές πλευρές.
1: Πάμε σε ναρκωτικά.
0: Αυτό, εκεί πάμε πάλι. Είναι θέμα αστυνόμευσης. Η ατιμορρυσία, κύριε Κανελάκη, έχει φέρει την ασυδοσία στον τόπο. Περνάτε μέσα της Κηφισίας, Δουκής Κακεντίας, τέτοιους δρόμους και πείτε, δείτε επί του κυκλοφόρου Κηφισίας στο δαχτυλίδι. Έντεν κακήθεν του δρόμου παρκαρισμένα αυτοκίνητα, 50 τον αριθμό. Δεν περνάνε εκατομμύρια την ημέρα τώρα που θέλουν να πάρουν το τρένο. Γιατί δεν τους μου γράφουν εκεί? Πήγαινε ο κύριος Βαγγέντες μπροστά στο λεωφορείο. Και πολλές φορές είναι μια γιαγιά ή ένας παππούς στη στάση και δεν προλαβαίνει να σηκώσει το χέρι, γιατί δεν βλέπει το λεωφορείο που έρχεται. Και το λεωφορείο φεύγει αν δεν έχει να κατεβάσει. Ποιος τον προστατεύει αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Κανελάκη? Είδατε εσείς πουθενά να πάνε να ελευθερώσουν ο Δήμος της Αθήνας? Πήγα προχθές, το λέω, γιατί βρήκα μια νέα, είναι αντιδήμαρχος εκεί πέρα του κυκλοφοριακού, της αστυνομίας, η οποία ζήτησε πραγματικά τις δώσεις οδηγίες και της έκανα πρόταση να καταργήσει την ελεγχόμενη στάθμευση, γιατί είναι καθαρά η ελεγχόμενη στάθμευση εισπρακτικός τομέας, ναι και όχι, και να βγάλει την αστυνομία τελεχό προσωπικό. Κατάργησε, λέω, την ελεγχόμενη στάθμευση. Βγάλε την αστυνομία στα πεζοδρόμια να ελευθερώσει πεζοδρόμια και γωνίες για να αναπνεύσει με το κυκλοφοριακό.
1: Αν
0: δεν βγάλεις εκεί, δεν κάνεις δουλειά. Μας ενδιαφέρει να εισπράξουμε το 1 ευρώ στην ελεγχόμενη στάθμευση.
1: Γι' αυτό το χάος με τα πατίνια, τι έχετε να πείτε?
0: Ντροπή σε εκείνον που έδωσε άδεια να κυκλοφορούν.
1: Μάλιστα. Πάμε στη δημόσια υγεία.
0: Εκεί, κύριε Κανελάκη, επισκέφτηκα 3 νοσοκομεία. Σε χρόνο μηδέν εξυπηρετήθηκα και τα βρήκα και παντακάθαρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επανέρχομαι λοιπόν στα πολιτικά, γιατί εδώ πέρα με έχουν τρελάνει.
0: Δεν μιλάει κανείς.
1: Ναι.
0: Μιλάει κανείς, κύριε Κανελάκη, όταν μιλάμε για νοσοκομεία, για υγεία, ότι οι σύντροφοι Μητσοτάκης, Σχορεμένη, Φλωράκης, Τύρκος βάλανε, αρχίσανε 20% συμμετοχή στα φάρμακα. Τότε μπήκε. Ενώ ο Παπαντρέου είχε πρωί, μεσημέρι, βράδυ δωρεάν μετακίνηση αστικές συγκοινωνίες για τον εργαζόμενο κόσμο. Αυτά τα ξέχασε ο ελληνικός λαός.
1: Μάλιστα.
0: Είπαμε ότι έχουν επιλεκτική μνήμη. Γιατί να βάλει συμμετοχή στα φάρμακα του ασφαλισμένου, κύριε Κανελάκη? Δεν είσαι ασφαλισμένος? Ναι, για ποιο λόγο να πληρώνει συμμετοχή? Που στην ουσία, κύριε Κανελάκη, η συμμετοχή του ασφαλισμένου αγγίζει το 90% της αξίας του φαρμάκου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θα συσπράττει τα χρήματα με την ευλογία της κάθε κυβέρνησης και πρώτου του σύντροφου του Τσίπρα, που πρώτη φορά αριστερά.
1: Η κυρία Αγγελική από την Πετρούπολη, θέλω να μας πείτε για τους δήμους, γιατί ήταν στην αυτοδιοίκηση. Ξέρω πολύ καλά ο κύριος Πολυζωγόπουλος. Τι γίνεται με την αυτοδιοίκηση, με τους δημάρχους? Μπορούν να φτιάξουν τους δήμους, ασχολούνται με τα προβλήματα του Δήμου και να επικεντρωθούμε, λέει, και περισσότερο στο Δήμο της Αθήνας? Ο κύριος Δούκας, λέει, ασχολείται με το Δήμο ή θέλει να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ?
0: Θα αρχίσω από το τελευταίο. Έχω πει την απόψη μου για τον δήμαρχο της Αθήνας. Αυτός έγινε αποτύχει δήμαρχος. αλλά στην πλειονότητά του το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Κανελάκη, προϋπήρχε, που σημαίνει ότι ευθύνεται για το κατάντημα της Αθήνας, που η Αθήνα σε βαθμολογία είναι κατώτερη του γύφτικου χωριού της Ευρώπης. Και αυτό φέρει μεγάλη ευθύνη όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ περισσότερο ο νέος δήμαρχος. Γιατί όταν ανεβαίνεις επάνω νέος, σημαίνει ότι γνωρίζεις τα προβλήματα και την επόμενη παράγεις έργο, κάνεις τομές. Είδατε κάτι τέτοιο? Να μας πει η φίλη μας η Αγγελική από την Πετρούπολη. Είδατε κάτι τέτοιο εκεί? Τίποτε. Βρωμάει και ζέχνει. Επέτες στο δρόμο. Κοιμούνται έξω τη Μεγάλη Βρετανία. Μέσα στην Πανεπιστημίου. Μέσα στην Ομήρου. Μέσα στην Εόλου. Μέσα παντού. Τι γίνεται εκεί μέσα? Μόνο ένας βουρός. Και με το επιτελείο του ελευθερώσαμε το ambassador της Σοκράτους. Την πλατεία θεάτρου. Εμείς τα καθαρίσαμε. Και τότε μάλιστα είχαμε τύχει. Είχαμε και τον Νικήτα τον Καλαμάνη δήμαρχο, που ξενυχτούσαμε μέρα νύχτα και μαζεύαμε. Οι άλλοι ήταν όλοι απόντες, κύριε Κανελάκη.
1: Ο κύριος Γουρός με ρωτάει εδώ πέρα, ο φίλος μας ο Χρήστος. Ο κύριος Γουρός, γιατί δεν ξαναβγήκε περιφερειάρχης?
0: Γιατί έπιασα μια μέρα μέσα στη Βουλή, στο καφενείο του Βουλή, στο δευτήριο, το Βολάκι. Και το βάλε χέρι, γιατί το 14 μας αλλάξατε όταν εμείς είχαμε τέτοιο έργο. Γιατί το ρώτησα, γιατί ήταν δήμαρχος αυτός τα Κανιά. Και τι μου απάντησε, κύριε Κανελάκη? Ήτανε, λέει, πολιτικό το θέμα και έπρεπε να σας αλλάξουμε. Λέω, ρημάξατε 5 εκατομμύρια του ελληνικού λαού που κατοικεί στην Αττική για πολιτικούς λόγους. Δεν τρέπεσαι, ρε, του λέω. Έτσι πλέτσι. Κι ας δύο κριτήκαρος να μου πει οποιαδήποτε κουβέντα. Ξεκάθαρα πράγματα. Δουλεύουνε πολιτικά, Δήμο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, κύριε Κανελάκη. Δεν κοιτάζουν τον λαό. Και εκείνοι που βγαίνουν σε ψώνια στην πλειονότητά τους. Και αντί να κοιτάξουν την αυτοδιοίκηση, κοιτάζουν την καρέκλα και να φιγουράρουνε στα κανάλια. Σαν γύφτηκα στην Πάρνια.
1: Είμαι οδοντίατρος στην Λεωφόρο Κηφισίας και σας απολαμβάνω, κύριε Κανελάκη, με τον κύριο Πολυζωγόπουλο. Είμαι οδοντίατρος. Και θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο στις επόμενες εκλογές.
0: Ωραία ερώτηση κάνει. Να ακούει τα κανάλια εκεί πέρα που σερβίρουν βρώμη τριφύλη, σαν όχι άχυρο, γιατί κάποιες εκφράσεις που έχουμε δει εμείς, κύριε Κανελάκη, τις λένε κι άλλοι τώρα τελευταία.
1: Ναι, γεγονός.
0: Και τους γεννήτσαρους και το τριφύλι και τα χόρτα που σερβίρουν και όλα αυτά. Τα οποία έχεις βγάλει εσύ προσωπικά στον αέρα. Ή μέσα εσένα. Εντάξει.
1: Θα το απαντήσετε όμως ποιος θα βγει δεύτερο κόμμα?
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν
0: μπορώ να ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Η Καραστιανού μπορεί να είναι, άλλος δεν μπορεί να είναι. Πάντως η Χαριλάτου Κούπη με τίποτε. Δεν υπάρχει. Αυτά που λένε είναι παραμύθια όλα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι πιστεύω εγώ. Και δεν έχω πέσει ποτέ έξω, κύριε Κανελάκη. Έχουν τρομάξει με τα αποτελέσματα που λέω εγώ όταν κάνω μετρήσεις. Πολλοί φίλοι και παλαιότεροι είχαν τρομάξει με μένα, γιατί ήμουν με το συγχωρεμένο το Θανάσιο Τσούρι και εργάζαμε, κάναμε τις μετρήσεις, μετρούσαμε κάθε πιθαμή, ακούγαμε την κοινωνία και ξέραμε τι ήθελε και τι περίμενε από εμάς και τι που πήγαινε. Όλα αυτά τα γνωρίζαμε.
1: Ένα λεπτό ακόμα έχουμε, κύριε Πολυζωγόπουλε, με σημαδεύουν με περίστροφο μέσα από το κοντρόλ. Ένα λεπτό έχουμε ακόμα. Γιατί παραβιάσαμε το ωράριο όπως κάθε φορά με εσάς. Ξεφεύγουμε από το κανονικό ωράριο, γιατί είσαστε πολυτάλαντος, πολυμήχανος και τα λέτε έξω από τα δόντια και είσαστε χύμαρος και ξεφεύγουμε από το χρόνο και με σημαδεύουν με περίστροφο μέσα από το κοντρόλ. Λοιπόν, ένα λεπτό ακόμα. Θα ήθελα να σας παρακαλώ.
0: Έχω να πω, ήμουνα στη Γαστούνη και ανέβηκα να μιλήσω, τότε ήμουνα και αντιπεριφερειάρχης και τους είπα, βάλτε τα μαχαίρια στα φυκάρια και αρχή ανασκουμποθείτε, γιατί μας περιμένουν χειρότερες μέρες. Αυτά τα είπα το 12. Κύριε Κανελάκη, το ίδιο και τώρα, πες στο φίλο μου να βάλει το πιστόλι μέσα, να ακούει ο ελληνικός λαός αυτά που βγάζετε εσείς στον αέρα, και μπράβο σας, συγχαίρω, και να αφήσει τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
1: εσείς τα βγάζετε, δεν τα βγάζω εγώ.
0: Όπως είχα πει, εκλογές τους περίμενα εγώ μέσα στο Μάη. Είχαμε ένα δυστύχημα και δεν έγινε. Τώρα πάμε οπωσδήποτε, σας είπα, το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο. Δεν τα είχα πει πριν ένα χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Επαληθεύομαι.
1: Βεβαίως, κύριε Πολυζογόπουλο, και το λέει και ο κόσμος. Ο κύριος Πολυζογόπουλος είναι εντυμότατος, λέει, και μάλιστα εύστοχος. Αυτό το εύστοχος σημαίνει πολλά.
0: Να είναι καλά.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Πολυζογόπουλο, να απαντήσω εδώ πέρα και στην κυρία Χριστίνα, η οποία είναι και αυτή σε νοσοκομείο και μας παρακολουθεί. Έχει κάνει ένα διάλειμμα τώρα. Μην λέω και ποιο νοσοκομείο, την κοπέλα δεν χρειάζεται περισσότερα. Με την διεύρυνση στο Πασόκ, τι έχετε να πείτε?
0: Να μαζευτούν όλοι, όχι μόνο άτομα, και παρατάξεις άλλες, να βάλουν ένα παλικάρι που πράγματι να έχει ικανότητες να ηγηθεί αυτού του συνοθήλευμα που πρέπει να γίνει εκεί πέρα, για να μπορέσει να φύγει αυτή η κυβέρνηση από πάνω. Και μετά τα βρίσκουμε.
1: Συμφωνείτε, λέει, να επανέλθουν αυτά τα άτομα που κάποτε ο πρόεδρος ο σημερινός του Πασόκ στο συνέδριο του 22, έτσι λέει εδώ πέρα μια κυρία, τα είχε αποκαλέσει όλους αυτούς τους τύπους γενίτσαρους και τώρα, λέει, τους ξαναφέρνει στο Πασόκ? Μήπως είναι αρνητικό για το κίνημα?
0: Με ρωτήσατε γιατί το ποσοστό θα φέρει στις εκλογές, δεν με ρωτήσατε?
1: Βεβαίως.
0: Άρα να απαντήσει εκείνους που τους έλεγε γενίτσαρους. Γενίτσαρους αποκάλυψα κι εγώ. Όχι εκείνους, άλλους. Που αντί να πάνε να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό που πήγανε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, πολεμάνε περισσότερο και γι' αυτό τους αποκάλεσαν γεννήτερους. Ενώ θα έπρεπε να πάνε να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό, που όπως είχαν μάθει τάχα στο χώρο της Χαριλάου του Πασόκ τότε. Γιατί μιλάμε για Πασόκ δημοκρατικό. Δεν μιλάμε για ψώνια. Ήταν ευγενικότατος ο Δημήτρης ο Ρέπας στο συνέδριο. Όταν αναφέρθηκε για εκείνους που βγαίνουν στα κανάλια, καλό θα είναι να διαβάζουν και να προσέχουν τι λένε. Πώς τους είχα αποκαλέσει εγώ, κύριε Κανελάκη, ψώνια και τσοκλαμαρίες. Ο Δημήτρης ο Ρέπας ήταν ευγενικός.
1: Ναι.
0: Άρα αλλάζει το αποτέλεσμα. Κύριε Κανελάκη, τις καλύτερες ευχές στον απανταχού ελληνισμό. Στην Ελλάδα ακόμα είμαστε πάρα πολλοί Έλληνες και θα συνεχίσουμε να δίνουμε τις μάχες.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί επιμένει η κυρία Ευαγγελία από τη Φιλαδέλφεια, είναι επιχειρηματίας και την ενδιαφέρει πολύ η ερώτηση, να σας κάνω την ερώτηση αυτή. Ο πόλεμος που συνεχίζεται επηρεάζει τη ζωή των Ελλήνων?
0: Κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά με πρόσχημα τον πόλεμο ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό. Οικονομάει το ταμείο της κυβέρνησης.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Γιατί το ΦΠΑ είναι ο πολλών της μετρητής, κύριε Κανελάκη. Κάθε μέρα εισπράττει από παντού με τις αυξήσεις.
1: Επανέρχεται και επιμένει, μου λέει, σας παρακαλώ να το ρωτήσω τον κύριο Πολυζογόπουλο, επειδή είναι έμπειρος, ποιος θεωρείται ότι είναι καλύτερος κυβερνήτης σε επόμενες εκλογές σε αυτόν τον τόπο? Δεν με νοιάζει ο χώρος, λέει. Ποιο άτομο?
0: Παύλος Γεργουλάνος.
1: Παύλος Γεργουλάνος, μάλιστα. Ωραία.
0: Ένας άλλος.
1: Κανένας άλλος. Ωραία. Έχουμε λοιπόν περάσει το χρόνο μας, αγαπητέ κύριε Πολυζογόπουλε. Θα ήθελα μια τελευταία ερώτηση, μιας και είσαστε και εσείς υποψήφιοι στη Διεντρική Επιτροπή και πιστεύετε ότι έγινε νοθεία. Θα ελέγξετε, θα κάνετε ανακαταμέτρηση, θα κάνετε κάτι?
0: Κύριε Κανελάκη, αναφέρθηκα στην προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε σε ένα πρόσωπο ο οποίος είχε 670 σταυρούς και του βάλαμε 280 το πρωί. Αλλά εκείνος τι έγινε? Και μου είχατε πει να το βγάλω στον αέρα. Τι έκανε εκείνος? Εκείνος όπως ερχόντουσαν τα αποτελέσματα στο σύστημα, τα φωτογράφιζε. Και ήξερε πόσα είχε. Και πήγε μέσα με τις φωτογραφίες και τον βάλανε πάνω. Τον βάλανε στην Επιτροπή. Εδώ στην Επιτροπή έχουν μαζευτεί άτομα, κύριε Καραλάκη, ας το πω τα ίδια. Του ντρέπομαι να κάθομαι δίπλα τους. Αυτό θα πάει μπροστά.
1: Μάλιστα.
0: Καναλάκι, πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο. Κάποτε μπαίνανε και στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και συντονιστικές, και δίναμε μάχες για το καλό του τόπου και του πολίτη. Σήμερα δεν γίνεται ούτε μία συνεδρίαση σε κανένα όργανο. Αυτό λέγεται φασισμό για μένα. Θα πάει αύριο αυτή η παράταξη να διοικήσει τη χώρα.
1: Επιχειρηματίας ο συνωνόματος ο Αντρέας από το Μόναχο. Κύριε Καραλάκη, να είστε καλά και εσείς και ο κύριος Πολυζογόπουλος, γιατί πραγματικά μαθαίνουμε πράγματα φοβερά από στα ελληνικά μίντια με την εκπομπή που κάνετε. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πολυζογόπουλο, που τον παρακολουθώ χρόνια και σε εκπομπές σας και αλλού. Πέμε, όταν το ρωτήσατε ποιος ηγέτης είναι ικανός να συνεχίσει μετά τις εκλογές, και είπε Γερουλάνος. Για ποιο λόγο, λέει?
0: Διότι είναι, καταρχήν, επειδή έχει τα χωριά, θα πούμε την πρώτη, την τελευταία λέξη πρώτη. Είναι χορτάτος, είναι μορφωμένος, είναι δημοκράτης, το έχει αποδείξει και στο Υπουργείο που ήταν, έχει κάνει και μελέτη, πρόγραμμα, δεν είχε όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος, τα πάντα, τα έχει ολοκληρωμένα ο Παύλος Γεωργλάνος και έχει μάθει να λέει το εμείς, κάτι που δεν το λέει κανένας άλλος, αυτό να πει στο φίλο μας από το Μόναχο.
1: Και επανέρχεται με μια άλλη ερώτηση, πολύ ωραία λέει, αλλά προηγουμένως αν τον ρωτήσατε κύριε Κανελάκη για το συνέδριο του Πασόκ και τους αποκάλεσε όλους σκότες, είναι και ο κύριος Γερουλάνος ανάμεσα στις σκότες?
0: Είπα, ο Γερουλάνος είναι ευγενής, μίλησε για κάποια βελόνα την οποία χρησιμοποιούν όλοι τώρα πια. Όταν ο Γερουλάνος την ανεβάζει για μένα, θα έπρεπε προσωπικά να πάρει τη σημαία και να τη σηκώσει μόνος του και να μην περιμένει συνέδρια.
1: Μάλιστα.
0: Και να τον ακολουθούσε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι φαίνεται σήμερα εκεί.
1: Ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας οικονομικά και πολιτικά, ρωτάει εδώ πέρα η κυρία Χριστίνα.
0: Τι λέει?
1: Ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας οικονομικά και πολιτικά?
0: Χρόνια θα κάνουμε να πάρουμε αναπνοή.
1: Μάλιστα. Κύριε Πολυζωγόπουλε, αστήρευτος, ανεξάντλητος, ο κόσμος σας ελατρεύει, σας αγαπάει και σας παροτρύνει να μπείτε στην πολιτική. Αυτό είναι θέμα δικό σας και κρίση δική σας. Χαίρομαι πάρα πολύ και χάρηκαν πάρα πολλοί ακροατές που σας ακούσαν και πάλι. Θα τα πούμε και τηλεοπτικά στο Blue Sky σύντομα, γιατί ο κόσμος πρέπει να ακούει αυτά που λέτε και πράγματι είναι χρήσιμα και θετικά και ανεξάντλητα. Τελευταίο 40-30 δεύτερα έχουμε. Αν θέλετε να πείτε κάτι, γιατί κλείνουμε, κύριε Πολυζωγόπουλε.
0: Κύριε Κανελάκη, έχω ακριβώς 57 ολόκληρα χρόνια στους χώρους του ΠΑΣΟΚ να αγωνίζομαι. Ευτυχώς που έχω την υγειά μου και συνεχίζω να αγωνίζομαι, γιατί σήμερα είμαι στα 80. Ας έρθουν οι καθαροί για να μπορέσουν να πάρουν αυτόν τον τόπο στα χέρια τους για το καλό το δικό τους. Εμείς είμαστε από πίσω να τους δίνουμε οδηγίες καλές για το καλό του τόπου. Αλλά αυτοί δεν ακούει κανένας τίποτε εκεί μέσα. Κανένας. Τα παιχνίδια, την κλίτσα τους και τίποτε παραπάνω.
1: Είμαι ηθοποιός, λέει εδώ πέρα κυρία Ελισάβετ, και σας ακούω τόση ώρα κύριε Κανελάκη. Ακούω τον κύριο Πολυζωγόπουλο να μιλάει για 80. Εγώ τον ακούω ως καλλιτέχνητα ένα 35, λέει τον κύριο Πολυζωγόπουλο.
0: Να έρθει να την κεράσουμε κάτι την κυρία.
1: Πολύ ωραία. Σας ακούει. Μα ευχαρίστω να έρθει.
0: Τα καλά τη λόγια.
1: Οκ. Κύριε Πολυζωγόπουλε, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σας εύχομαι καλό απόγευμα, καλή δύναμη και πάντα μπροστά, όπως είπατε, με την Ελλάδα μας και την πατρίδα μας και το λαό μας. Να είστε καιρός και δυνατός.
0: Να δίνω τη μάχη, κύριε Κανελάκη. Θα συνεχίσω να δίνω τη μάχη. Δεν θα σταματήσω.
1: Αυτό φαίνεται και από τη φωνή σας και από τον τρόπο που μιλάτε και από το θάρρος που έχετε και τη λεβεντία που έχετε, κύριε Πολυζωγόπουλε. Δεν θα σταματήσετε ποτέ, τουλάχιστον για 50 ακόμα χρόνια, γιατί έτσι σας βλέπω. Λοιπόν, θα τα πούμε και τηλεοπτικά με τον κύριο Πολυζωγόπουλο σύντομα από το Blue Sky. Σας προειδοποιώ από τώρα. Blue Sky αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο έχει σημασία. Οπότε, έτσι αλλιώς παρακολουθείτε το Blue Sky την εκπομπή μας 4 με 5. Θα είμαστε εκεί πέρα να τα πούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές που μας παρακολουθούν. Ευχαριστώ και εσάς,
0: κύριε Πολυζωγόπουλε.
1: Να είστε γερός και δυνατός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Επίσης.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα, τελειώσαμε σήμερα αυτή την πτήση μέσα από την ΕΡΤ Ανοιχτή Ακρόαση με τον κύριο Ανδρέα Πολυζωγόπουλο. Ο άνθρωπος αστήρευτος, ανεξάρτητος, τα λέει έξω από τα δόντια και χαίρομαι για αυτούς τους ανθρώπους να μιλάω με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ένας χύμαρος, ένας ποταμός και έτσι πρέπει να είμαστε σήμερα αν θέλουμε να βελτιωθούμε. Και μακάρι να υπήρχαν και άλλοι Πολυζωγόπουλοι. Υπάρχουν βέβαια, αλλά όχι πολλοί. Να γίνουν πιο πολλοί Πολυζωγόπουλοι, μήπως και βελτιωθεί ο τόπος. Και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά και σε πολλά άλλα θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Γιάννης Κανελάκης, Παναγιώτης Τσάμπρας. Γεια σας! Καλό απόγευμα, καλή δύναμη. Την επόμενη Δευτέρα, εδώ 6 με 8. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8. Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake
9: και η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
12: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
13: Τα περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπει.
14: Το μαχαίρωσε.
15: Κακοποίηση του ζώου.
12: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
16: Πατάει ψυχρό.
17: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
18: Εικόνες ντροπή.
19: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10-4-10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10-4-10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στην AirTopen μέσω του www.airtopen.com και ακούτε όπως κάθε Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το 13 Radio Show. Δημήτρης Ούρσος, η φωνή που ακούτε πίσω από το μικρόφωνο. Για περίπου 60 λεπτά θα πάμε με όση περισσότερη σκληρή και όχι μόνο μουσική. Απόψε θα είναι βέβαια πολύ σκληρή. Μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτά τα περίπου 60 λεπτά της ώρας. www.facebook.com/13radioshow είναι το μέρος που μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο. Δεχόμαστε μηνύματα, παρατηρήσεις εκεί πέρα. Το 13 γραμμένο με τους δύο αριθμητικούς χαρακτήρες, το 1 και το 3. Πάμε να ξεκινήσουμε αρκετά δυναμικά και πολύ heavy.

Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, ζούμε ακόμα στον πολύ πολύ δυνατό απόϊχο της τεράστιας συναυλίας από κάθε άποψη που έδωσαν οι Metallica στη χώρα μας, 16 χρόνια μετά την τελευταία τους επίσκεψη, με 90.000 συν κόσμο, προσέλευση ρεκόρ νομίζω για οποιοδήποτε event έχει γίνει στη χώρα μας, ξένου συγκροτήματος, φαντάζομαι και ελληνικού. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον καλλιτέχνη που να έχει γράψει παραπάνω από τόσο. Αυτή βέβαια που ακούσαμε ήταν η Royal Blood. Διασκευάζουν του Σαμπατρού με αρκετά παραπάνω φαζ, αλλά Tones Groove. Και αυτή μέσα από το The Metallica Blacklist, την συλλογή με διασκευές από το Black Album του 1991, 30 χρόνια μετά, το 2021, κυκλοφόρησε αυτή εδώ η συλλογή με 53 καλλιτέχνες που ξεκινούν από τους Royal Blood που ακούσαμε και φτάνουν μέχρι τον Καμάσι Washington. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε το live από την αρχή, γιατί θα πρέπει να πούμε και 5 πραγματάκια ή και 10, δεν είναι και μικρό πράγμα αυτό τέλος πάντων που έγινε το περασμένο Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Οπότε λέω να το πιάσω από την αρχή, ξεκινώντας από τους Νόκτιλους, οι οποίοι ήταν η πρώτη μπάντα που ανέβηκε στη σκηνή. Ξέρω ότι πολύ ιδιαίτερα οι πιο παραδοσιακοί στα ακούσματα δεν τους γούσταραν αυτούς καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν και πολύ καλό ήχο, ειδικά έξω από το Snake Pit, εκεί στην αρένα δεν τα πήγε και πολύ καλά. Φυσιολογικά πράγματα για το πρώτο συγκρότημα σε ένα τόσο μεγάλο event. Οι Νόκτιλους, που νομίζω η μουσική τους είναι ένα τεράστιο breakdown ή beatdown, πολλά ρίφς δεν υπάρχουν, αλλά αυτό που κάνουν τόσο πάντων το κάνουν καλά, εγώ θα πω, και νομίζω ότι καλά περάσαμε βλέποντάς τους. Δεν είναι το φόρτε μου, δεν είναι ότι καλύτερο έχω δει, ας πούμε, σε μπάντα που ανήκει τους Metallica γενικότερα, αλλά τα σπάσανε. Δεν είναι ψέμα αυτό να το πεις, ότι είναι ένα πολύ δυναμικό live συγκρότημα, ανεξάρτητα εάν είναι κάτι πολύ του γούστου σου ή όχι. Οπότε από μένα είναι ναι, όχι πολύ έτσι ενθουσιώδες, αλλά είναι ναι. Και αυτό το κομμάτι ακούστηκε, όχι το βράδυ, το απόγευμα του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ, με τον Denzel Curry, τον rapper που συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι, να ακούγεται τη φωνή του από το υπερπέραν, τέλος πάντων. Πράγματα που είναι έτσι περισσότερο αποδεκτά στην ηλεκτρονική μουσική, δεδομένου ότι οι Νόκτλους τα δύο μεγαλύτερα χείτους τα έχουν κάνει με τον Denzel Curry και με την Poppy. Τα έπαιξαν και τα δύο έτσι με τις φωνές που να ακούγεται από το υπερπέραν. Αυτό το Hive Mind

Αυτή λοιπόν ήταν η Noct Loos με το Hive Mind, το τελευταίο τέλος πάντων σύγκλι που έχουν βγάλει, παρέα με τον Denzel Curry, τον rapper, ο οποίος και αυτός έχει βγάλει κάποια άλμπουμ που έτσι πειραματίζονται με το πιο σκληρό rock, ας πούμε, οπότε αυτή η συνύπαρξη δεν είναι και τόσο περίεργη αν γνωρίζετε και λίγο το παρελθόν του συγκεκριμένου καλλιτέχνη της hip hop σκηνής. Ακούστηκε την το Σάββατο μάλλον το απόγευμα, γιατί ακόμα δεν είχε βραδιάσει. Τώρα από όσοι το κατάλαβαν, τέλος πάντων, εντάξει, ο ήχος είπαμε δεν ήταν και ο καλύτερος. Και αφού πιάσαμε αυτό το, έτσι, το πιο μεταλλικό hardcore ήχο, γιατί να μην πάμε να ακούσουμε κάτι από το επερχόμενο άλμπουμ που θα βγάλουν φέτος οι Converge, οι οποίοι κυκλοφορούν δεύτερη δουλειά μέσα στο 2026. Αυτό εδώ είναι το Doom in Bloom. Οπότε θα συνεχίσουμε λίγο το σπάσιμο πριν επιστρέψουμε στο ψητό που ήταν φυσικά το Live Metallica.

Boom and Bloom λοιπόν, Converge, έρχεται και δεύτερη δουλειά εκεί μέσα στον επόμενο μήνα. Θα έχουμε νέα από τους πολύ επιδραστικούς, θα πω σχεδόν πατέρες είναι του μεταλλικού hardcore και όχι metalcore, γιατί πλέον σημαίνει κάτι άλλο που δεν μας πολύ τραβάει. Επιστρέφουμε λοιπόν στο live των Metallica, που μετά τους Knocked Loose είχαμε την ευκαιρία να δούμε τους Gojira, οι οποίοι είχαν κάνει και μια πολύ καλή εμφάνιση πέρυσι στο Release Athens ως headliners. Σαν όνομα που πλαισιώνει τους Metallica, νομίζω ότι είχαν τέλος πάντων το απαραίτητο cred, ας το πούμε έτσι, και αυτό φάνηκε και από τον κόσμο που είχαν στο πλευρό τους, αρκετά μεγάλο μέρος τέλος πάντων εκεί τουλάχιστον στην αρένα, φάνηκε να ανταποκρίνεται στα κομμάτια που έπαιζαν οι Γάλλοι τέλος πάντων από την σκηνή, την στρογγυλή 360 σκηνή, να το πούμε και αυτό για όσους δεν γνωρίζουν, την οποία χρησιμοποιούν οι Metallica σε αυτήν εδώ την περιοδία, και φάνηκε μάλιστα να είναι και πιο εξοικειωμένη στο κομμάτι αυτό από τους Knocked Loose, οι οποίοι δείχναν να γυρνάνε τη σκηνή χωρίς να πολλοί ξέρουν τι κάνουν, ενώ οι Gojira αλλάξαν και λίγο τα drums, τα φέραν απέναντι τέλος πάντων, είχαν μια παραπάνω επιδραστικότητα, να πω, ή μπορεί να είχαν και παραπάνω άδεια από το συγκρότημα να κάνουν έτσι κάποια πράγματα έξτρα όσον αφορά τη σκηνική τους παρουσία. Σε κάθε περίπτωση νομίζω και αυτή ήταν μάλλον ήταν ακόμα καλύτερη, θα πω, από τους Knocked Loose, και ο λόγος ήταν ότι είχαν και καλύτερο ήχο, δηλαδή άκουγες τα πάντα ευκρινώς. Σίγουρα αν το δεις λίγο μουσικά, δεν απέχουν πάρα πολύ οι δύο μπάντες, από την άποψη ότι έχουν αρκετά γκρούβο σημεία και παίζουν πολύ χαμηλοκουρδισμένα. Από την άλλη, Gojira, okay, έχουν κάποια αριθμικά λίγο πιο περίεργα και έχουν και άλλα πράγματα πιο μελωδικά στη μουσική τους, εντάξει, δεν λέμε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Σε κάθε περίπτωση μου άρεσε που έκαναν ένα potpourri, δηλαδή γύρισαν και πίσω στον χρόνο και ακόμα και στον ντεμπούτο τους, ή ακόμα και σε ένα δίσκο σαν και αυτόν, ο οποίος είναι και ο αγαπημένος μου, είναι το From Mars του Sirius, και μέσα από εκεί θα ακούσουμε το Flying Whales, το οποίο και έπαιξαν επάνω στην 360 σκηνή που είχε στηθεί το Σάββατο το βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Πετάνε φάλε μέσα. Από ό,τι φαίνεται πετάνε, τουλάχιστον σύμφωνα με τους Gojira. Αυτό είναι το Flying Whales από τους Gojira, τον οποίο ο frontman, να πούμε ότι φορούσε και t-shirt, το οποίο ήταν υπέρ της όλης κίνησης που υπάρχει για να σταματήσει να σταματήσουν τα έργα του μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, δείχνοντας ότι έχει ριζωμένη τέλος πάντων την αντίληψή του και τη συνείδησή του στο τι γίνεται γύρω του. Κλείνουμε αυτή την πανεθεσούλα και προχωράμε. Καταρχήν, μάλλον θα το φέρω αλλιώς. Επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό το μεγάλο event, πάνω από 90.000 κόσμος. Το event αυτό πραγματικά έκανε τέτοια εντύπωση ώστε ακόμα και το Revolver ασχολείται με το συγκεκριμένο live, γράφοντας ότι το εναρκτήριο show των Metallica για το 2026 ήταν πραγματικά next level, με πάνω από 90.000 κόσμο να χάνει τα fucking minds, όπως λέει. Και σημειώνει φυσικά ότι οι Metallica δεν είχαν παίξει στην Ελλάδα για 16 ολόκληρα χρόνια. Αφήνοντας το Revolver στην άκρη, να σας πω ότι υπάρχει και το Rock Overdose, το οποίο γράφω και αρθογραφώ και επιμελούμε επίσης τα reviews. Να πούμε ότι εκεί έχουμε άφθονο υλικό, πολύ περισσότερο από το Revolver, και αν θέλετε να ενημερωθείτε και να μπείτε ακόμα πιο βαθιά στο Zoom και στο μεδούλι του συγκεκριμένου live, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα www.rockoverdose.gr και να διαβάσετε αρκετά νέα έχουμε ανεβάσει σχετικά με τη συναυλία του Metallica. Και βέβαια υπάρχει και το review που έχει γραφτεί από τον Άγγελο τον Κατσούρα, πολύ περιεκτικό και αρκετά μακροσκελές και με φωτογραφικό υλικό έτσι μπόμπα, φωτογραφίες από κοντινή απόσταση, γιατί κάποιοι μας πλασάνε κάτι φωτογραφίες από, τέλος πάντων, από το υπερπέραν. Οπότε μπείτε να ενημερωθείτε, μπείτε να διαβάσετε και λίγο την άποψη του site και σε λίγο θα ακούσετε και την δική μου άποψη, η οποία έχει κάποιες διαφοροποιήσεις από του Άγγελου, όπως φαντάζομαι του καθενός μπορεί να είναι διαφορετική, αφού ήταν ένα live 90.000 θεατών και σίγουρα έπαιζε ρόλο και από πού είδες το live. Είναι διαφορετικό να το βλέπεις, ας πούμε, από τις κερκίδες, διαφορετικό από την αρένα και διαφορετικό από το snake pit που ήμουν εγώ. Θα σας κρατήσω όμως έτσι σε λίγη αγωνία ακόμα, τέλος πάντων. Θα πάμε να ακούσουμε ένα συγκρότημα το οποίο αφενός έχει κάποιους δεσμούς με τους Gojira, αφετέρου έχει πολύ μεγαλύτερους με τους Metallica, ένα συγκρότημα το οποίο το είχαν πάρει υπό την αιγίδα τους οι Metallica και για πολύ καιρό, τέλος πάντων, άνοιγαν κάποιες αρκετές συναυλίες τους και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Μιλάω για τους Mastodon και αυτό εδώ είναι το More Than I Could Chew από το Hast and Grim.

Μόρδανα Κουτσού, λοιπόν, από τους Μάστοντον και το Χάστεν Γκριμ, το κύκνιο άσμα του Μπρέντ Χάιντς, ο οποίος πέρσι δυστυχώς ενεπλάκησε αυτό το κινητιστικό δυστύχημα και μας άφησε. Πάμε τώρα να γυρίσουμε στους Μετάλλικα, στο live του Σαββάτου, στα πολύ πολύ ευχάριστα. Και τώρα ναι, θα μιλήσουμε και για την εμφάνιση των ίδιων των Μετάλλικα, αφού είπαμε για τους Νοκ Λους και τους Γκοτζίρα. Το live ξεκίνησε όχι 8.30 που υποτίθεται θα ξεκινούσε, λίγο αργότερα 9 παρα 4, 9 παρα 10 άρχισε να παίζει το It's a Long Way to the Top του ACDC, που πάντα λειτουργεί ως intro στις συναυλίες τους, να παίζουν πλάνα από αυτά τις, να τις πω, γιγαντοθόνες που βρίσκονταν υπερυψωμένες σε κάποιες κολόνες, σε κάποιες πυλώνες, τέλος πάντων, να παίζουν πλάνα λοιπόν από προηγούμενες εμφανίσεις των Metallica και συναντήσεις με το fan club και διάφορους ας πούμε ανθρώπους που μπορεί να είχε τότε, να είχαν στο παρελθόν τέλος πάντων συναντηθεί με το συγκρότημα. Κάποιοι εξ αυτών βρίσκονταν δίπλα μου στο Snake Pit και μόστραν το πρόσωπό τους πολύ πολύ φαρδιά πλατιά πάνω στην γιγάντα οθόνη. Τέλος πάντων, μετά έπεσε το The Ecstasy of Gold, το οποίο πάντα ακολουθεί τους ACDC. Όλο το γήπεδο πραγματικά να τραγουδάει αυτό το, τη φοβερή μελωδία που έγραψε ο φοβερός Ιταλός μαέστρος. Και μετά να μπαίνουν πολύ πολύ δυναμικά η Μετάλλικα με το Creeping Death και πραγματικά να, ο κόσμος να χάνει τα μυαλά του, και μέσα σε αυτούς και εγώ, εντάξει. Πολύ πολύ φυσιολογικό για ένα τέτοιο τεράστιο συγκρότημα όταν το βλέπεις μπροστά σου, και πόσο μάλλον όταν το βλέπεις μέσα από το Snake Pit που τους είδα εγώ. Ήταν κάτι εξωπραγματικό, νομίζω, να, για περίπου 2 ώρες να έχεις τόσο κοντά σου ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κινήθνητοι όπως εμάς, είναι άνθρωποι που είναι πολύ πολύ απομακρυσμένοι στη ζωή τους από τον κόσμο, τέλος πάντων τον καθημερινό. Να τους βλέπεις για 2 ώρες να παίζουν δίπλα σου, αν μπορούσα να σηκώσω το χέρι μου δηλαδή, θα μπορούσα και να τους ακουμπήσω, προφανώς εάν το έκανα θα με έπαιρνα σηκωτό από εκεί, αλλά το λέω έτσι για να έχουμε μια αναλογία σε τι απόσταση τους είδα. Νομίζω ότι η απόδοση που έπιασαν για πρώτο live περιοδίας ήταν πραγματικά εκπληκτική, δεδομένου τα λάθη ήταν ελάχιστα και η μπάντα φάνηκε πολύ πολύ δεμένη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι περιοδεύουν και τα τελευταία 3 χρόνια αυτό τον δίσκο, τον οποίο δεν τον πολύ ακούσαμε, ένα κομμάτι ακούσαμε, το Lax Eterna, αλλά περιοδεύουν αυτό περίπου το setlist, ένα ευρύτερο setlist, μιας και μέχρι πέρσι έπαιζαν Σαββατοκύριακα με διαφορετικά εντελώς κομμάτια σε κάθε μέρα να ακούγονται. Θα το κάνουν και σε κάποιες όλες χώρες, εδώ δεν το έκαναν. Η πολύ πολύ χαρακτηριστική στιγμή του live ήταν περίπου στη μέση του, όταν υπήρχε αυτό το γνωστό doodle του Kirk και του Rob, που σε κάθε χώρα που παίζουν επιλέγουν και κάποια κομμάτια τα οποία έχουν γραφτεί από δημιουργούς εκείνης της χώρας. Εδώ επιλέχθηκε να παίξει, να παίξουμε το Zorbas Dance, τέλος πάντων, του Μίκη Θοδωράκη, και στη συνέχεια να υπάρχει μια πολύ πολύ δυναμική απόδοση του «Δεν χωράς πουθενά από τις τρύπες», το οποίο νομίζω ότι εξέπληξε πολύ πολύ κόσμο, αλλά ευχάριστα γιατί πάρα πολύ δίπλα μου τους έπιανα να το τραγουδάνε και πολύ πολύ δυνατά κιόλας. Νομίζω ότι

πολλά πολλά χρόνια. Οπότε καταλαβαίνω τη λογική του best of set. Αν υπήρχε ένα μειονέκτημα για τη συγκεκριμένη συναυλία, ήταν αυτό, έτσι για να κάνουμε και τους ψήρες και να είμαστε και λίγο αυστηροί. Κατά τα άλλα, εντάξει, δεν νομίζω ότι έφυγε κάποιος από το live και να μην είχε ικανοποιηθεί. Επομένως, για μένα η κορυφαία στιγμή του live, και μπορεί κάποιοι να πείτε τώρα μας κορυδεύει αυτός, θα πω ότι ήταν μάλλον αυτή εδώ.

Λοιπόν, καλύτερη μπασογραμμή σε intro λίγες φορές έχω ακούσει. King Nothing από το Load, το οποίο το επανακυκλοφόρησαν πέρσι οι Metallica και το οποίο δείχνουν να εμπιστεύονται ξανά τον τελευταίο καιρό στα live τους. Στην Ελλάδα ακούσαμε μόνο το King Nothing. Σε άλλα live της περιοδίας είχαμε ακούσει και το Until It Sleeps. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν παίζει μπάσο ο Jason Newsted, ο οποίος για κάποιο καιρό είχε διατελέσει μετά τους Metallica μέλος των Voivod. Οι οποίοι Voivod, ακολουθώντας τα χνάρια των Metallica, αυτή την εποχή κυκλοφορούν live album παρέα με συμφωνική ορχήστρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι μέσα από αυτό το album, το Forgotten Space, όπως δεν το έχετε ξανακούσει.

Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε και για απόψε με Voivod και Forgotten Space, όπως δεν τους έχετε ξανακούσει. Τα πάμε για τους Metallica. Ελπίζω όλοι να περάσατε το ίδιο καλά ή και καλύτερα με μένα, και θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα με σκληρό ή και όχι τόσο metal, αλλά σίγουρα με ποιοτικές επιλογές. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας, και πάμε για άλλα σπουδαία. Συνεχίζετε τη ζωή και μετά τους Metallica, να το ξέρετε αυτό.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλας Μυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
4: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Πώς νιώθετε που η καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
7: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
8: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
9: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
10: Εντάξει,
11: Φοβερή ιδέα, μπράβο σου.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Σε λιγάκι θα μιλήσουμε με την πανελλαδική πρωτοβουλία για τη βάση της Σούδας, για να κλείσει η βάση της Σούδας, για τη συλλογή υπογραφών, για τις δράσεις. Close Suda Base λοιπόν. Σοφία Χάντερ σε λίγο. Έτσι να μιλήσουμε λίγο αναλυτικά.

Και θα πάμε να ακούσουμε έναν έτσι καλλιτέχνη την Παλαιστίνη, MC Abdul. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βέβαια 4 χρόνια πριν, αλλά είναι ηχογραφημένο σε ηλικία 13 χρονών. Για πάμε. Shouting at the wall. Ουρλιάζοντας σε τοίχο, για πάμε.

Shouting at the wall, λοιπόν, ουρλιάζοντας σε τοίχο, MC Abdul. Ψάξτε το, και το βίντεο κλιπ το λες, από ένα κινητό είναι γυρισμένο το συγκεκριμένο βίντεο, εκεί στα χαλάσματα στη Γάζα.

0: cosa.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και Low Key, hip hop καλλιτέχνης από την Αγγλία, Long Live Palestine.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να θυμίσουμε πρώτα. Ertopen, ertopen.com, το site του σταθμού. Μας ακούτε από εκεί. Φυσικά από το Live 24, επιλέγοντας την Ertopen.

Και πάμε να ακούσουμε Social Waste και Σύνορα και να γυρίσουμε μετά με τη Σοφία Χάντερ και το show και το Close Suda Bass, έτσι να πούμε περισσότερα. Για πάμε.

0: Λοιπόν, και γυρίσαμε με τη Σοφία Χάντερ και νομίζω το λέω σωστά. Είναι από την πρωτοβουλία Close Suda Base. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Τέλεια. Είχατε έρθει πριν λίγες μέρες εδώ απέναντι, αλλά ξέρεις, εμείς είμαστε απέναντι, δεν είμαστε από εκεί, είμαστε από εδώ.
1: Α, οκ, δεν το ήξερα.
0: Λοιπόν, πάμε όμως να πάρουμε από την αρχή, έτσι. Νομίζω ότι για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος τι γίνεται, πάμε λίγο να μας πεις για την πρωτοβουλία, πώς άρχισε, για τις υπογραφές. Πάμε έτσι να πούμε λίγο αναλυτικά.
1: Ωραία, ναι. Με αφορμή και την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, η οποία έχει πανελλαδικά χαρακτηριστικά. Και βασικά ξεκίνησε από την ανάγκη να μην είναι η χώρα ένα ξέφραγο αμπέλι για τα συμφέροντα των Αμερικανών και των Ισραηλινών που έχουν αιματοκυλήσει τη Μέση Ανατολή. Και ταυτόχρονα, πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, και από εκεί προκύπτει και το αίτημα να κλείσει η βάση της Σούδας, γιατί τίθονται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας της ίδιας της χώρας, υπάρχει και το ηθικό κομμάτι, το ότι δεν θέλουμε στο όνομά μας η χώρα να είναι συνένοχη στα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει το Ισραήλ στο Ιράν, στο Λίβανο και στην Παλαιστίνη, και δεν συντασσόμαστε προφανώς με τα συμφέροντα ούτε των Ισραηλινών ούτε των Αμερικανών στην περιοχή. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η πρωτοβουλία. Γίνανε διάφορες δράσεις, παρεμβάσεις στις πόλεις πανελλαδικά. Υπάρχει και μια συλλογή υπογραφών η οποία βρίσκεται και στη σελίδα του Instagram, αλλά και υπάρχει και αυτοτελής online σελίδα που μπορεί όποιος θέλει να υπογράψει. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι υπάρχει στον ελληνικό λαό ένα αίσθημα ότι θέλουμε να ιτηθεί το σχέδιο των Ισραηλινών, το σχέδιο των Αμερικανών. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει χώρος να εκφραστεί αυτό. Οπότε η πρωτοβουλία αυτή θα καταλήξει σε ένα διήμερο δράσεων στη Σούδα. Το Σάββατο δηλαδή θα υπάρχει μία εκδήλωση και μετά θα ακολουθήσει η συναυλία, και την Κυριακή θα γίνει μία προσπάθεια να γίνει μία κινητοποίηση προς την βάση της Σούδας.
0: Πάμε λίγο να μου πεις λίγο για τον κόσμο. Είπαμε οι σελίδες σε Instagram και Facebook, Close Suda Base, έτσι.
1: Mm-hmm, σωστά, ναι, ναι.
0: Και το online που είπες που το βρίσκει κάποιος, όποιος θέλει δηλαδή να μπει για υπογραφή.
1: Είναι www.closeudabase.gr, ακριβώς όπως
0: okay,
1: το
0: τέλεια.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Και νομίζω έχετε μαζέψει αρκετές υπογραφές, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχουν μαζευτεί αρκετές υπογραφές. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι up to date για το ποιο είναι το τελικό νούμερο.
0: Okay.
1: Νομίζω όμως φαίνεται στη σελίδα. Αλλά οι υπογραφές είναι ανοιχτές ακόμα, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να μπει ελεύθερα να υπογράψει και να το διακινήσει και ο ίδιος σε γνωστούς του και σε όποιον θέλει.
0: Και βλέπω λοιπόν ότι οι δράσεις δεν είναι μόνο στη Σούδα και στην Κρήτη, έτσι. Έχουν γίνει στην Πάτρα, έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή είναι πανελλήνιο, όπως το είπαμε, αυτή η πρωτοβουλία.
1: Ναι, θέλαμε να έχει πανελλαδικά χαρακτηριστικά, θέλαμε να είναι μια πλατιά δράση, να μπορέσει να συσπυρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μάζα κόσμου, γιατί μας αφορά όλους, νομίζω.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και μετά έχει το δήμερο, έτσι, Σαββατοκύριακο, με την κορύφωση την Κυριακή που θα γίνει και μια πορεία προς τη βάση. Υπάρχει και άλλο σχέδιο για μετά?
1: Ναι, οι σκέψεις είναι ότι θέλουμε αυτή η πανελλαδική κινητοποίηση και η πρωτοβουλία, αν θέλεις, να καταλήξει, ας πούμε, να θέσει βασικά τις βάσεις για τη δημιουργία κάποιου αντιπεριελιστικού, αντιπολεμικού κινήματος που θεωρούμε ότι λείπει αυτή τη στιγμή από τη χώρα. Και δεδομένη της άμεσης εμπλοκής της χώρας στον άδικο πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα μαζικό αντιπεριελιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Οπότε θέλει στην ουσία να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός τέτοιου κινήματος.
0: Ωραία, ωραία. Και θέλω τώρα να θα γυρίσουμε πάλι και να πούμε ξανά και για την πρωτοβουλία. Αλλά και μια και η καταγωγή σου, έτσι, γιατί για κάποιον που άκουσε το όνομά σου, έχει και από την Παλαιστίνη, έτσι, ρίζες. Θέλω λίγο έτσι να μου πεις και εσύ, γιατί για αυτή τη γενοκτονία που γίνεται στην ουσία από το Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης, γιατί εμάς και μας φρικάρει, παιδί μου, και τρομάζουμε και στην ιδέα και μόνο, και πόσο μάλλον σε σένα που έχεις και ρίζες από εκεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κατά το ίμιση ο πατέρας μου δηλαδή είναι από την Παλαιστίνη, εγώ εδώ μεγάλωσα φυσικά. Ναι, είναι κάτι που πραγματικά μετά από 3 χρόνια γενοκτονίας δεν ξέρω τι πρέπει κάποιος να πει για τη γενοκτονία στη Γάζα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα έγκλημα που συντελούταν καιρό. Η γενοκτονία ήταν κορύφωση της εθνοκάθαρσης του Παλαιστινιακού λαού όλα αυτά τα χρόνια από το μόρφωμα που λέγεται κράτος του Ισραήλ. Φυσικά, μιλάμε για τρομερές συνέπειες, για τρομερή ανθρώπινη απώλεια. Είναι κάτι που συνεχίζεται, δεν υπάρχει εκεχηρία, δηλαδή είναι ένας μύθος το ότι υπάρχει εκεχηρία αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι αβίωτη. Φυσικά, είδαμε και τι έγινε με τον στόλο. Στο χώρο έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Mm. Ναι.
0: Και θυμάμαι και όλα σε αυτό που είπες και εκεχηρία. Θυμάμαι και ακόμα τότε που λέγανε εκεχηρία και μετά έκαναν επίθεση. Δηλαδή θυμάμαι και τέτοια σκηνικά να έχουν γίνει. Σε αμάχους, σε γυναίκες, σε παιδιά.
1: Ναι, εγώ αυτό που λέω πάντα σε αυτές τις συζητήσεις είναι ότι πραγματικά ο IDF και ο Αμερικανικός στρατός παρουσιάζονται ως οι πιο ισχυροί στρατοί στον κόσμο. Ταυτόχρονα εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δειλή, γιατί επιτίθονται σε γυναίκες και παιδιά. Δηλαδή και τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα βομβάρδισαν σχολείο θηλαίων στο Ιράν πριν κάποιους μήνες. Επομένως, στην πραγματικότητα μιλάμε για δειλούς και για ανθρώπους που δεν έχουν κανέναν ηθικό φραγμό στην πραγματικότητα. Και φυσικά δεν είναι και αξιόπιστοι. Άρα το επιχείρημα που ακόμα και τώρα ακούγεται μετά από 3 χρόνια γενοκτονίας, ότι γιατί δεν κάθονται οι δύο πλευρές να διαπραγματευτούν, να διαπραγματευτεί ποιος με ποιον, ας πούμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος τόσο, μια πλευρά τόσο αναξιόπιστη και τόσο επικίνδυνη, δηλαδή να διαπραγματευτεί ο λύκος με το αρνί, ας πούμε. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Και φυσικά δεν έχεις και τι να διαπραγματευτείς, το αν θα σε σκοτώσουν ή αν θα βιώνεις μια κατάσταση εξαθλίωσης όπως βιώνουν στη Γάζα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, δεν ξέρεις.
0: Ακριβώς. Και σαν έτσι πιο νέα γενιά εσύ, πώς βλέπεις το δικό μας το κράτος που είναι χέρι-χέρι και αγκαλιά με το Ισραήλ?
1: Κοίταξε, εγώ μεγαλώνοντας εδώ και από την οικογένειά μου, δηλαδή πάντα πίστευα ότι η Ελλάδα είχε αρκετά υψηλό το φιλοπαλαιστινιακό αίσθημα. Φυσικά, ας πούμε, και παλιότερα και προμνημονίων και τα αντιαμερικανικά αισθήματα ήταν πολύ πιο έντονα στη χώρα σε σχέση με τώρα. Δεν ξέρω, δεν νιώθω περήφανη σε καμία περίπτωση. Και σίγουρα δεν θέλω να πιστεύω ότι στο όνομά μας διαπράττονται γενοκτονίες. Έχουμε αφήσει τον εγκληματία πολέμου τον Νετανιάχου να περάσει πάνω στον ενέργειο χώρο της Ελλάδας. Δηλαδή, είμαστε άμεσα συνένοχοι στα εγκλήματα πολέμου που συμβαίνουν ακόμα στη Γάζα και φυσικά θα το βρούμε μπροστά μας. Ήδη το ΕΔΑ έχει ανοίξει φάκελο αυτή τη στιγμή και έχει απευθύνει εξηγήσεις στην Ελλάδα σχετικά με την απαγωγή των 2 ακτιβιστών του Global Summit for Tila. Mm.
0: Και νομίζω ο ευρωπαϊκός τύπος και γενικά μας παρουσιάζει αυτό που είπες, σαν σύμμαχους και συνένοχους σε όλο αυτό που γίνεται.
1: Ναι, όχι, πραγματικά θεωρώ ότι είναι ντροπή για τη χώρα να είναι σύμμαχος με ένα γενοκτονικό κράτος, και φυσικά η χώρα δεν έχει σε καμία περίπτωση κοινά συμφέροντα ούτε με το κράτος του Ισραήλ ούτε με τους Αμερικάνους. Αυτό είναι μια μεγάλη παραπλάνηση που προσπαθούν να μας περάσουν και από τα μίντια εδώ στην Ελλάδα.
0: Τώρα που πες μίντια...
1: Καλή ώρα.
0: Καλή ώρα. Την Πέμπτη είχατε λοιπόν μια συγκέντρωση εδώ απέναντι στην ΕΡΤ. Και να πούμε και στον κόσμο ότι εμείς είμαστε η ΕΡΤ Open, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Εμείς είμαστε η ελεύθερη φωνή για την κοινωνία, όπως πραγματικά λέμε. Νομίζω ότι ήταν και η ΕΡΤ κάποια στιγμή, αλλά κάπου στον δρόμο το έχασε.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι με ρώτησες.
0: Για την ΕΡΤ που πλέον και αυτή νομίζω ότι παλιά, ρε παιδί μου, δεν τη θυμάμαι ούτε εγώ να ήταν, ξέρεις, τόσο, πώς να το πω, κρατική, τόσο, όχι κρατική, να περνάει δηλαδή μήνυμα, λες και είναι, ξέρω εγώ, της κυβέρνησης, το πούμε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ναι, όπως και τα περισσότερα κανάλια, υπάρχει πλήρης εκφυλισμός της δημόσιας συζήτησης. Δηλαδή δεν εκφράζεται σε καμία περίπτωση το μίσος για τις σφαγές που γίνονται στο Λίβανο, στη Γάζα. Εκφράζεται μια πλήρως συνταγμένη με τα Ισραηλινά συμφέροντα ρητορική. Δηλαδή ακόμα και δεν ξέρω... Είναι σαν να βγάζεις live πολλές φορές την Ισραηλινή πρεσβεία να λέει αυτά που λέει. Είναι τραγελαφική η κατάσταση.
0: Σαν να έχεις πάρει χαρτάκι, ξέρεις τι να πεις.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Και πάμε λοιπόν να γυρίσουμε. Να πούμε άλλη μια φορά λοιπόν, Close Suda Base, Instagram και Facebook. Υπάρχουν και οι ενημερώσεις εκεί για ό,τι γίνεται. Έχουν στείλει πάρα πολλοί άνθρωποι, να πούμε, και επώνυμοι βίντεο που έτσι προσυπογράφουν το κείμενο για να κλείσει η βάση της Σούδας. Και να θυμίσουμε, λοιπόν, είπαμε, είναι 16 και 17 τώρα το Σαββατοκύριακο του Μαΐου, έτσι, οι δράσεις που γίνονται στη Σούδα.
1: Σωστά.
0: Με συναυλία το Σάββατο και Κυριακή θα γίνει πορεία προς τη βάση, έτσι.
1: Σωστά. Το πλάνο είναι το Σάββατο να υπάρξει μια μεγάλη εκδήλωση το απόγευμα και να καταλήξει σε συναυλία το βράδυ. Και την Κυριακή θα υπάρξει μια πορεία προς την βάση της Σούδας.
0: Και Close Suda Base και στο ίντερνετ υπάρχει, όπως θέλει δηλαδή, να μπει για να γράψει, για να υπογράψει κι αυτός. Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτό το κείμενο για τις υπογραφές?
1: Θα είναι ανοιχτό και μετά την διήμερη δράσης. Δηλαδή πραγματικά ο καθένας μπορεί να συμμετέχει με όποιον τρόπο θέλει. Δηλαδή και η συλλογή υπογραφών είναι ένας ελάχιστος τρόπος να εκφραστεί ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν, αυτό που είπα πριν, ότι, που δεν θέλει στο όνομά μας οποίεται ελληνικό έδαφος για τα σχέδια των Αμερικανών και των Ισραηλινών. Και φυσικά όποιος θέλει μπορεί να έρθει και, και στη συζήτηση και στην συναυλία και την Κυριακή στην κινητοποίηση προς τη βάση της Σούδας. Θέλουμε να είναι δηλαδή ένα αρκετά μαζικό γεγονός.
0: Ωραία. Και με ποιον άλλο τρόπο μπορεί να βοηθήσει, επειδή είπες υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αν θέλει δηλαδή κάποιος να βοηθήσει έτσι πιο ενεργά.
1: Υπάρχει και στην συλλογή υπογραφών η δυνατότητα, αν θέλει κάποιος, να αφήσει email και τηλέφωνο. Στις πόλεις υπάρχουν οι τοπικές επιτροπές που ασχολούνται με την διοργάνωση των δράσεων και του συντονισμό. Οπότε αν θέλει κάποιος μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του προκειμένου να επικοινωνήσει η εκάστοτε τοπική επιτροπή μαζί του, προκειμένου να δει πώς μπορεί και αυτός να συμμετέχει πιο ενεργά εφόσον επιθυμεί.
0: Τέλεια. Ωραία. Σου αφήνω το κλείσιμο, αν θες να πεις κάτι, οτιδήποτε, σε σένα.
1: Ναι, πραγματικά όποιος θέλει να συμμετέχει το διήμερο, τον καλούμε να παρευρεθεί σε όποια δράση θέλει. Νομίζω είναι ένα γεγονός το οποίο δεν έχει ξαναγίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είναι αρκετά σημαντικό να στηριχτεί. Είναι ένα ανοιχτό γεγονός. Εγκολπώνει διάφορα κομμάτια της κοινωνίας, οπότε see you there.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, Σοφία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για το χώρο και για τη συζήτηση.
0: Και με το καλό, εδώ είμαστε, ό,τι προκύψει πάλι να τα ξαναπούμε και πάλι εδώ ζωντανά.
1: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κάνε σε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ακούσαμε και κοινούς νητούς, κόντρα στους καιρούς και πάνω βλάχο ένα τυχαίο γεγονός. Λοιπόν, αυτό ήταν

με ξένο ροκ, ελληνικό ροκ, punk, μέχρι heavy metal. Λοιπόν, αυτά, καλό βράδυ.

0: παράθυρο στην κοινωνία.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
4: Βαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Κοσοβίτσας και σας καλωσορίζω στη νέα μου εκπομπή στην Air Topen κάθε Δευτέρα 10 με 11. Η εκπομπή θα ασχολείται κυρίως με μουσικά αφιερώματα σε αγαπημένους καλλιτέχνες και αγαπημένα είδη μουσικής. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή ζωντανά από το site της Air Topen ή από το live24.gr επιλέγοντας το Air Topen Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στο Βλάση Μπονάτσο, έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη. Ο Βλάσης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου του 1949. Ήταν αυθόρμητος, αυθεντικός, επαναστάτης, ήταν η χαρά της ζωής. Από πολύ μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική και αργότερα με το θέατρο και την τηλεόραση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε κυρίως με τη σόλο πορεία του Βλάση Μπονάτσου στη μουσική, εστιάζοντας στους 5 σόλο δίσκους που έβγαλε. Ο πρώτος δίσκος που έβγαλε ήταν το «Επικίνδυνη Ισορροπία», ο οποίος κυκλοφόρησε το 1976. Ήταν ένας δίσκος κλασικού ροκ εκείνης της εποχής. Από το δίσκο αυτό επέλεξα το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, «Τη φάτσα μου βαρέθηκα».

Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε ήταν ο δίσκος γενικά και κυκλοφόρησε το 1981. Έχει pop rock στυλ όπως και οι επόμενοι δίσκοι που έβγαλε ο Βλάσης. Τα κομμάτια που έχω επιλέξει από αυτό το δίσκο είναι το κομμάτι «Βιάσου» και το κομμάτι «Ο Willy, ο μαύρος θερμαστής» από το Τσιμπουντή. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ακούσαμε το κομμάτι «Βιάσου» που περιγράφει τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας ακόμα και εκείνη την εποχή, και το κομμάτι «Ο Γουίλι, ο μαύρος θερμαστής» από το Τσιμπουτί, που ήταν μια διασκευή σε συνεργασία με το Θάνο Μικρούτσικο. Γενικά, ό,τι έχει βγάλει ο Μπονάτος με το Θάνο Μικρούτσικο ήταν κομματάρα, τα οποία θα ακούσουμε σε επόμενο αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο. Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε ο Μπονάτσος ήταν ο δίσκος «Αυτά τα βράδια», που κυκλοφόρησε το 1983. Όπως και το γενικά, είχε ένα pop-rock στοιχείο, και από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει δύο κομμάτια. Το ομώνυμο «Αυτά τα βράδια» και το «Μου είχες γράψει, σ' αγαπώ». Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Αυτά τα βράδια που γυρίζω μοναχός με ένα ποτήρι όρθιο.

Ακούσαμε το κομμάτι «Αυτά τα βράδια», ένα από τα μελαγχολικά κομμάτια του Βλάση Μπονάτσου, και το κομμάτι «Μου είχες γράψει σ' αγαπώ», που είναι ένα ερωτικό κομμάτι. Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε είναι και ο αγαπημένος μου δίσκος του Μπονάτσου. Ήταν και ο πρώτος δίσκος που άκουσα τον Μπονάτσο ως τραγουδιστή. Είναι ο δίσκος «Παραλήρημα», το 1991. Ήταν και ο πρώτος δίσκος που πήρα ουσιαστικά όταν ξεκίνησα τη συλλογή μου. Και από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει τρία κομμάτια. Το κομμάτι «Μεσάνυχτα», το κομμάτι «Μεταμορφώσεις», γνωστό σε πάρα πολλούς, και το κομμάτι «Κάτω από τους προβολείς». Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε το κομμάτι «Μεσάνυχτα», το οποίο περιγράφει μια νυχτερινή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας. Το κομμάτι «Μεταμορφώσεις», για το οποίο δεν έχω να πω κάτι, τα λέει όλα από μόνο του. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω για αυτό το κομμάτι είναι ότι έπαιξε σε ένα επεισόδιο των Απαράδεκτων, το επεισόδιο με τίτλο «Βιντεοκλιπάδες», που ήταν και ο τρόπος που το έμαθα εγώ. Και το κομμάτι «Κάτω από τους προβολείς», το οποίο έχει έναν επαναστατικό χαρακτήρα, θα έλεγα. Ο τελευταίος σόλο δίσκος του Μπονάτσου είναι το «Χαίρετε». Κυκλοφόρησε το 1996 και έχει ένα πιο λαϊκό στοιχείο παντρεμένο με ροκ. Από αυτό το δίσκο απουσιάζει το pop στοιχείο που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι πιο σοβαρός, πιο μελαγχολικός και πιο ερωτικός, θα έλεγα. Από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει 3 κομμάτια. Το κομμάτι «Μοναξιά μου», το κομμάτι «Μια γυναίκα» και το κομμάτι «Εμένα». Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε τα κομμάτια «Μοναξιά μου», «Μια γυναίκα» και «Εμένα». Κομμάτια με πιο σοβαρό ύφος, έναν πιο όριμο βλάση ας πούμε, σε σχέση με τους προηγούμενους δίσκους που ακούσαμε. Βέβαια, ο Βλάσης δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή, μόλις 54 ετών. Θα τον θυμόμαστε όμως για πάντα μέσω της μουσικής του και όλης της κληρονομιάς που μας άφησε. Το τελευταίο κομμάτι για σήμερα είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό για μένα κομμάτι σε αυτόν, το κομμάτι «Γυναίκες» που κυκλοφόρησε το 1994. Αρκετά πιο pop στυλ από ό,τι ακούσαμε σήμερα. Καλό βράδυ από μένα και καλή ακρόαση.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
2: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ναι, ένα-δύο, ένα-δύο. Ακουγόμαστε, ρε. Αλήθεια. Mm-hmm. Οχ, παιδιά. Καλορίζικη.
1: Με το καλό, με το καλό.
0: Καλορίζικη. Είναι η εκπομπή Bungers Boulevard. Με τον Ηλία Ανδρέα στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Αλιγιάννη στον ήχο. Λοιπόν, μας ακούτε από το web radio της Earth Open και από το Live 24 κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Και απόψε κάνουμε πρεμιέρα. Μαζί μας είναι ο Κωστής από τους Πνεύμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς όρισες.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στους Πνεύμα, ένα λονδρέζικο συγκρότημα, το οποίο δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά αξίζει να μάθετε και να ακούσετε. Λοιπόν, πάμε, Κωστή.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Για να πούμε δηλαδή. Τι παίζει, τι είσαι.
1: Έτοιμος, πανέτοιμος.
0: Είσαι έτοιμος, πανέτοιμος.
1: Πανέτοιμος.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, τι εστί Πνεύμα.
1: Πνεύμα, τουλάχιστον στη δική μας τη βερσιόν, στη δική μας την έκδοση, είναι μια κολεκτίβα μουσικών που προέρχονται από διαφορετικά μουσικά backgrounds, όλοι τους. Δηλαδή, και οι τέσσερις από εμάς είχαμε διαφορετικά συγκροτήματα κατά τη διάρκεια της ζωής μας και παίζαμε διαφορετικές μουσικές. Σε κάποια φάση βρεθήκαμε χωρίς να έχουμε συγκρότημα.
0: Καλή φάση.
1: Και ναι, και αφού ήμασταν φίλοι, εγώ τουλάχιστον με τον κιθαρίστα και με τον drummer ήμασταν φίλοι αρκετά χρόνια, γιατί μέναμε στην ίδια περιοχή στο Λονδίνο, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι μαζί.
0: Οκ. Okay. Και ποιοι είστε?
1: Είμαστε ο John Pink, παίζει κιθάρα και γράφει. Είναι ο κύριος Greg High. Mm-hmm. Γράφει στίχους, τραγουδάει, παίζει κλαρινέτο. Είναι ο Chris Cosmos που παίζει drums. Και εγώ που γράφω τραγούδια και παίζω μπάσο.
0: Okay.
1: Κάποιες φορές κάνω χορευτικά και άλλα.
0: Κάνεις και χορευτικά?
1: Και χορευτικά, ναι, δεν έχω όρια.
0: Φήμες λένε, ναι, ότι τα χορευτικά σου έχουν μείνει στην ιστορία.
1: Είναι αλήθεια, το παραδέχομαι.
0: Εντάξει λοιπόν. Και για να πάμε λίγο στην αρχή των όλων. Πώς ξεκίνησε αυτή η μπάντα? Δηλαδή, ρε παιδί μου, okay, βρεθήκατε, δεν είχατε γκρουπάκια, είχατε γκρουπάκια, παίζατε, βρεθήκατε, τα είπατε και...
1: Και ξεκίνησα εγώ με τον Τζον. Mm-hmm. Βρεθήκαμε, είχαμε τις ίδιες κοινωνικές ανησυχίες. Είχαμε τις ίδιες κοινωνικές ανησυχίες και θέλαμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, και να το προβάλλουμε, αυτό. Μετά και ξεκινήσαμε να παίζουμε, ξέρεις, αργά-αργά, σιγά-σιγά είχαμε παίξει κάνα δύο φορές στο σπίτι μου, νομίζω ήταν. Στο σπίτι μου, νομίζω, ήταν οι δυο μας. Μας άρεσε την πρώτη φορά, μας άρεσε λίγο περισσότερο τη δεύτερη, ξέρεις, έτσι που γρατζουνάγαμε. Πήραμε τηλέφωνο τον Chris. Ο Chris είναι ευτυχία αυτό για όλες τις μπάντες. Όσοι είναι σε συγκροτήματα θα το καταλάβουν. Ο Chris είχε την δυνατότητα να έχει έναν χώρο στο σπίτι του που ήταν ουσιαστικά ένα στούντιο. Και πήγαμε και παίξαμε οι τρεις μας μία φορά και τα παιδιά ήξεραν τον Greg, εγώ δεν τον ήξερα. Και μου τον πρότειναν. Εγώ τον είχα ακουστά, αλλά δεν τον ήξερα σαν άνθρωπο. Εγώ όταν κάνω μουσική, εγώ μπορώ να γράφω μουσική. Δεν είμαι πάρα πολύ καλός με το να λέω αυτά που θέλω να εκφράσω.
0: Με τους στίχοι.
1: Ναι, με τους στίχοι. Μου είναι πολύ πιο εύκολο να σου γράψω, ρε παιδί μου, αυτό που νιώθω μουσικά. Εγώ χρειάζομαι να γράψω με κάποιον που θα έρθει και θα βάλει λόγια. Και το ευτύχημα σε όλο αυτό ήταν ότι ο Greg έβαζε τα λόγια που εγώ θα ήθελα να μπορούσα να βάλω.
0: Τέλειο.
1: Ενώ δεν μπορώ.
0: Τέλειο.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Πνεύμα.
1: Ναι, να ακούσουμε.
0: Ποιο θα ακούσουμε πρώτα?
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται Rabbits and Mushrooms.
0: Τέλεια.
1: Κουνέλια και μανιτάρια.
0: Υπέροχα.
1: Έτσι νομίζω.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή.
1: Καλώς τον, ναι.
0: Και ας άργησες. Λοιπόν, για πες μου τώρα, πώς θα χαρακτηρίζεις τον ήχο σας?
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι ψυχεδελικό πανκ.
0: Okay.
1: Είναι μια μίξη από ό,τι έφεραν τα παιδιά και εγώ. Και θεωρώ ότι είναι ψυχεδελικό πανκ.
0: Συγκροτήματα δηλαδή που σας έχουν επηρεάσει, που ήταν σαν κοινή ταυτότητα και μπορέσατε να βγάλετε αυτό.
1: Κοινή ταυτότητα, συγγνώμη, σε διέκοψα. Κοινή ταυτότητα και το κοινό σημείο που ένα συγκρότημα που αρέσει σε όλους μας και μας αρέσει πολύ είναι η Hawkwind. Νομίζω ήταν το ενωτικό σημείο εκεί. Ήτανε αυτό που μας έφερε μαζί, ρε παιδί μου. Εκεί βρήκαμε το κοινό μας. Εκεί βρήκαμε τη μουσική μας ταυτότητα. Εκεί, μέσα από τους Hawkwind θέλαμε να γράφουμε μουσική που να έχει κοινωνικό στίχο, αντιφά και αντικαπιταλιστικό. Mm-hmm. Και μουσικά ήταν η Hawkwind. Αυτό ήταν το κοινό μας. Αλλά οι επιρροές είναι από dub, reggae, punk, ψυχεδελικό rock της δεκαετίας του 60 και του 70, που είναι κάτι που εγώ το αγαπώ πολύ και το...
0: Να σου πω, βοήθησε το ότι βρισκόσαστε στο Λονδίνο, και είχατε όλη αυτή τη δυνατότητα να δείτε group τα οποία επηρεάσαν ουσιαστικά τη ζωή σας σαν μουσική?
1: Σαφώς. Ένα από τα σύν του να μένει σε μια πόλη τόσο μεγάλη και τόσο τεράστια που είναι το Λονδίνο, που η καθημερινότητα είναι, ξέρεις, μπορεί να γίνει αρκετά δύσκολη, είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να δεις και να ακούσεις οτιδήποτε θέλεις. Υπάρχει εκεί, δεν υπάρχει δηλαδή συγκρότημα που να θέλεις να δεις, να θέλεις να ακούσεις, να πάει να το δεις live, και θέατρο και οτιδήποτε άλλο. Θα περάσει από το Λονδίνο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει από το Λονδίνο.
0: Ωραία. Έχω μια απορία. Θέλω να μου πεις.
1: Κι εγώ έχω απορίες.
0: Πολλές.
1: Αρκετές.
0: Θέλω να τις λύσω όλες.
1: Δεν νομίζω.
0: Ποιο συνήθως φέρνει την πιο παράξενη ιδέα στο συγκρότημα?
1: Μουσική ιδέα.
0: Ναι. Είτε είναι μουσική, είτε είναι στίχη, είτε είναι μια ιδέα η οποία καταλήγει σε μουσική ή στίχους.
1: Θα σου πω ποιος φέρνει παράξενες ιδέες και δεν τις κάνουμε ποτέ.
0: Θέλω να το μάθω.
1: Ο Κρέγκ.
0: Μίλησε μου λίγο.
1: Ο Κρέγκ είναι ένας εξαιρετικά ενθουσιώδης άνθρωπος. Είναι ένας εξαιρετικός στιχουργός, είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας, γενικά είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, είναι εξαιρετικά δραστήριος. Αλλά κάποιες φορές...
0: Ναι, για πες.
1: Κάποια πράγματα απλά δεν γίνονται. Είναι φυσικά αδύνατα να γίνουν.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, ο Κρέκα έχει πολλές παράξενες ιδέες. Μουσικά... Όχι, εντάξει, αλλά γενικά για παράξενες ιδέες, ναι, αρκετές. Και δεν πραγματοποιείται καμία από αυτές. Παράξενες μουσικές ιδέες, όχι, παίζουμε διάφορα πράγματα. Όπως θα ακούσεις και μετά, το στυλ αλλάζει συνέχεια, δεν έχει σταθερές.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα δεύτερο.
1: Πάμε.
0: Ποιο θα ακούσουμε?
1: Το δεύτερο είναι ένα τραγούδι που λέγεται Festival και ουσιαστικά...
0: Για πες μου γι' αυτό.
1: Μιλάει για τη σύμπραξη. Μιλάει για δύο διαφορετικές κουλτούρες. Μιλάει για την κουλτούρα της rock μουσικής με live συγκροτήματα και με όργανα, και της κουλτούρας και της χορευτικής κουλτούρας, της trans κουλτούρας, τα ελεύθερα φεστιβάλ, στα χωράφια της Ουαλίας και πολλά και διάφορα. Θα επανέλθουμε στα χωράφια της Ουαλίας πιο μετά.
0: Ναι.
1: Έχω να σου πω μια ιστορία, ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε Φεστιβάλ.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, μπροστά στην ιστορία.
1: Ιστορία,
0: ας πω μια ιστορία από την Ουαλία.
1: Ας πω μια γρήγορα από την Ουαλία.
0: Πες μου.
1: Έχεις φτάσει ποτέ σου σε ένα χωράφι, μεγάλο, απέραντο χωράφι, καταπράσινο, λιβάδι,
0: έχω
1: ρε παιδί μου.
0: Πάει σε μεγάλο
1: έχεις,
0: χωράφι.
1: Έχεις πάει σε μεγάλο χωράφι.
0: Ή νομίζω ότι είναι μεγάλο.
1: Μεγάλο.
0: Ναι.
1: Έχεις πέσει να κοιμηθείς και εκεί που κοιμάσαι, και εκεί που κοιμάσαι, να νιώθεις ότι κάτι γίνεται και περπατάς, κουνιέσαι ρε παιδί μου.
0: Okay, ότι κουνιέμαι.
1: Ναι, είσαι μέσα στη σκηνή σου και
0: κοιμάσαι.
1: Ναι, κοιμάσαι σε μια ωραία σκηνή, πολύ ωραία.
0: Όχι,
1: σκηνή.
0: Δεν μου έχει τύχει, γιατί το κοιμάμαι σε σκηνή, κοιμάμαι σαν γουρούνι.
1: Ναι, εμένα μου έτυχε στην Ουαλία. Έχουμε πάει για να παίξουμε σε ένα φεστιβάλ, ναι. Και είναι όντως ένα πραγματικά υπέροχο φυσικό σκηνικό. Και έχουμε στήσει τις σκηνές μας, ξέρω εγώ. Και έχουμε πέσει να κοιμηθούμε. Έχω πέσει να κοιμηθώ. Επειδή φτάσαμε αργά, εκεί που έχω πέσει εγώ να κοιμηθώ, είναι λίγο κατηφορικά. Αλλά εντάξει, τώρα είναι αργά τη νύχτα. Έχω βάλει και εγώ τα πασαλάκια μου γύρω-γύρω. Κάμπικ πηγαίνω από μικρός. Και πέφτω να κοιμηθώ. Και τραβάει, φίλε, μια βροχά. Και έχει φύγει το χώμα. Και μαζί με το χώμα πάω κι εγώ. Και μαζί με μένα πάνε κι άλλοι 15-20. Και έχουμε γίνει ένα κουλουβάχαντο και έχουμε καταλήξει κάτω. Και είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο.
0: Αγκαλίτσες.
1: Τι αγκαλίτσες. Αγκαλίτσες είχε, φυλάκια δεν είχε.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω ότι είχα ένα μικρό εκνευρισμό όταν βγήκα από τη σκηνή μου.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτά.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες τώρα. Σε φαντάζομαι.
1: Και εγώ τώρα με φαντάζομαι και γελάω. Αλλά πίστεψε με, δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο πιο μέσα.
1: Πάμε.
0: Τι παίζεις συνήθως με τις πρόβες, πριν τις πρόβες? Μουσική ή χάος?
1: Χάος. Είναι χάος. Είναι χάος. Εάν δηλαδή η πρόβα είναι για να κάνουμε κάτι καινούριο ή το ένα ή το άλλο, είναι χάος. Συνήθως εγώ με τον Γκρέγκ έχουμε μια διαφωνία για κάτι που είναι πάρα πολύ ασήμαντο. Οι άλλοι έχουν κάτσει, έχουν κουρδίσει και το ένα και το άλλο, και εμείς έχουμε, συζητάμε.
0: Και αυτή η διαφωνία πού μπορεί να καταλήξει?
1: Συνήθως αγκαλιές και φιλιά.
0: Α, οπότε έχει και φυλάγια η φάση.
1: Έχει και φυλάγια, ναι.
0: Ωραία.
1: Έχει και φυλάγια.
0: Πριν μου ανέφερες κάτι για τη μουσική και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί το έχω απορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι μουσικός και παρακολουθώ live. Έτσι. Και έχω μια απορία. Τι σημαίνει για εσάς ένα καλό live, τι σημαίνει για εσένα ένα καλό live?
1: Να μην τσακωθώ με τον ηχολήπτη.
0: Για αρχή.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι σίγουρα. Το πρώτο, να μην τσακωθώ για τον ηχολήπτη. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που έχουμε λάβει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Για να μην τσακωθώ με τον ηχολήπτη. Υπάρχουν measures για να μην τσακώνομαι εγώ με τον ηχολήπτη. Αλλά όχι, σοβαρά. Ένα καλό live σημαίνει να ταιριάζει η ενέργεια του συγκροτήματος με την ενέργεια του κόσμου. Είναι αυτό. Και νομίζω ότι όποιον μουσικό και να ρωτήσει θα σου πει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα σου πει ότι μια καλή ζωντανή εμφάνιση είναι όταν ταιριάζει η ενέργεια του συγκροτήματος με την ενέργεια του κόσμου. Μπορεί να κάνεις λάθη. Ναι, μπορεί να κάνεις λάθη. Μπορεί, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι με τον ήχο, να γίνει κάτι με τα φώτα. Μπορεί να γίνει κάτι με τον ήχο, μπορεί να γίνει κάτι με τα φώτα. Εάν ταιριάξει η ενέργεια του συγκροτήματος με τον κόσμο, 10 είναι, 20 είναι, 3.000 είναι, 5.000 είναι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα. Μετά από το συνέστημα της δημιουργίας, δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα.
0: Πάμε για Σάμπατ.
1: Σάμπατ.

0: Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο της Ert Open. Η εκπομπή Badger Boulevard. Καλό.
1: Boulevard.
0: Boulevard. Boulevard. Με τον Ηλία Ανδρέου στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Αλιγιάννη στον ήχο. Μαζί μας ο Κωστής από τους Πνεύμα. Λοιπόν, παρθενική εκπομπή. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται.
1: Εγώ περνάω πάρα πολύ όμορφα.
0: Μ' αρέσει που περνάς όμορφα. Λοιπόν, ερώτηση κατευθείαν στο ψητό. Ναι. Πιστεύεις ότι η μουσική πρέπει να παίρνει θέση?
1: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Αυτό το πίστευα από πάρα πολύ μικρός και εξακολουθώ να το πιστεύω τώρα που είμαι λιγότερο μικρός. Η μουσική πρέπει να παίρνει θέση, πρέπει να ακούει την κοινωνία και να απαντά με το ρυθμό, να απαντά στο ρυθμό της. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση οποιοδήποτε δημιουργού να παίρνει θέση.
0: Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό σε ρωτάω.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, γρήγορα, το οποίο εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Ίσως γιατί ταιριάζει λίγο την Ανατολή με το punk.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε?
1: Δέρβις.
0: Δέρβις, λοιπόν.
1: Δερβίσι στα ελληνικά.
0: Πάμε να ακούσουμε το Δερβίσι από τους Πνεύμα.
1: Ναι.

0: Ξανά πίσω λοιπόν.
1: Σου άρεσε, ε?
0: Πολύ ρεσί.
1: Το είδα, το είδα.
0: Πολύ,
1: το
0: πολύ.
1: Το βλέπω στα μουτράγια σου.
0: Λοιπόν, για πες μου κάτι. Γράφετε πιο πολύ από ένστικτο ή από κόνσεπτ? Δηλαδή, ρε παιδί μου, κι αν γράφετε από κόνσεπτ, έτσι, πάμε να το κάνουμε λίγο, να το πάμε παρακάτω. Τι έρχεται πρώτο? Το ρίφ, ο στίχος, η εικόνα, μια εμπειρία?
1: Συνήθως σε εμάς λειτουργεί ως εξής. Εγώ έχω μία ιδέα ή ο Τζον έχει μία ιδέα και τη δουλεύουμε μαζί και πηγαίνουμε και την παίρνουμε και την πηγαίνουμε με τα άλλα τα παιδιά. Έχουμε μία ιδιαιτερότητα, γιατί οι τρεις μας μέναμε στο Λονδίνο, τώρα προφανώς εγώ μένω στην Αθήνα.
0: Okay.
1: Και οι άλλοι δύο μένουν στο Λονδίνο και ο άλλος μένει στην Ουαλία. Αλλά τότε μέναμε τρεις στο Λονδίνο, οπότε οι τρεις μας, εγώ, οι τρεις μας δουλεύαμε μία ιδέα και ερχότανε ο Κρέγκ και έγραφε στίχους και το στείναμε. Οπότε η μουσική έρχεται πρώτη. Ή εγώ ή ο Τζον ξεκινάγαμε με μία μουσική ιδέα. Κάποιες φορές και μαζί ξεκινάγαμε με κάποιες μουσικές ιδέες, ρε παιδί μου. Τις φέρναμε σε κάποια φάση, τη δίναμε στον Γκρέγκ και αυτό είναι το χάρισμα που έχει ο Γκρέγκ. Είναι, ξέρεις, είναι η δυνατότητα που έχει, είναι να βάζει στίχους εκεί που ακριβώς πρέπει να μπουν.
0: Υπέροχο, ε.
1: Είναι για μένα είναι υπέροχο. Για μένα
0: σου κολλάει, έτσι.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Σου ναι, κολλάει πολύ αυτός ο τύπος.
1: Βλέπεις πόσο χαρούμενος είμαι.
0: Το βλέπω και εγώ στα δικά μου.
1: Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Ναι, μα.
0: Για τη μουσική βιομηχανία θέλω να μου πεις.
1: Ναι, τι θέλεις να σου πω? Ή μάλλον πώς θέλεις να σου το πω?
0: Θέλω να μου το πεις όπως το νιώθεις. Πραγματικά όπως το νιώθεις. Τι σε εκνευρίζει περισσότερο?
1: Τι με εκνευρίζει? Αυτό που με εκνευρίζει είναι αυτό που με εκνευρίζει γενικά στην κοινωνία μας. Με εκνευρίζει ο αποκλεισμός. Θεωρώ ότι δεν πρέπει όλα να είναι το ίδιο. Θα πρέπει όλα και τα πάντα να έχουν μία φωνή, άσχετα με το αν συμφωνείς με αυτήν τη φωνή ή όχι. Ωραία. Και βάζω και εμένα μέσα. Μπορεί εγώ να μην συμφωνώ με κάτι, μπορεί εμένα να μην μου αρέσει κάτι. Θεωρώ ότι και αυτό θα πρέπει να μπορεί να ακουστεί. Και είναι όσο πιο ευγενικά μπορώ να το πω. Τι σκέφτομαι για τη μουσική βιομηχανία?
0: Είσαι πολύ ευγενικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για το επόμενο.
1: Ναι,
0: ποιο είναι?
1: Το επόμενο λέγεται General Franco's Driver. Είναι ένα τραγούδι που το έγραψε ο Τζον, ο κύριος Τζον Πινκ. Έχει γράψει και τη μουσική, έχει γράψει και τους στίχους.
0: Φύγαμε λοιπόν.
1: Πάμε.

0: Θέλω να μου πεις κάτι. Θα μου πεις
1: ό,τι θέλεις να σου πω. Μπορώ να κάνω
0: σήμερα μία... Σήμερα δεν μου βάλας χατήρι, έτσι.
1: Όχι. Γενικά δεν σου χαλάω χατήρι.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Να κάνω μία μικρή παρένθεση.
0: Να την κάνεις.
1: Μόλις έλαβα ένα μήνυμα,
0: ναι,
1: από τον κιθαρίστα μας,
0: ναι,
1: που μας ακούει live από το Όσλο.
0: Τέλεια.
1: Βρίσκεται στο Όσλο, κάνει διακοπές ο κιθαρίστας μας.
0: Υπάρχει δηλαδή τουλάχιστον ένας ο οποίος αυτός είναι στο Όσλο. Εντάξει. Υπέροχο.
1: Πες μου, ρώτα μου.
0: Θέλω να μου πεις σε σκηνική παρουσία, σε live, μία εμπειρία που σου έχει μείνει. Δύσκολη, άσχημη, δεν ξέρω. Τι σου έρχεται στο μυαλό?
1: Ναι, είναι αυτό που γίνεται σχεδόν σε κάθε live. Η συζήτηση που έχω με τον Chris, τον drummer, πριν ξεκινήσουμε να παίζουμε, εξακολουθεί και την ώρα που παίζουμε.
0: Και πώς εξελίσσεται όμως?
1: Ναι, ναι, ναι, έχει μια φυσική ροή. Δηλαδή, διαφωνούμε πριν ανέβουμε πάνω, πριν πει 1, 2, 3, 4. Η διαφωνία συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας. 45 λεπτά παίζουμε, 45 λεπτά μιλάει ο ένας τον άλλον. Μια μισή ώρα παίζουμε, μια μισή ώρα μιλάει ο ένας τον άλλον.
0: Κλιμακώνεται δηλαδή.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και πού καταλήγει?
1: Ότι έχω δίκιο. Δεν ξέρω γιατί γελάς.
0: Γελάω γιατί συνήθως δεν έχεις δίκιο.
1: Εγώ δεν ξέρω τι λες.
0: Εγώ ξέρω όμως.
1: Πώς μου μιλάς έτσι?
0: Σου μιλάω έτσι όπως νιώθω και θέλω να μου πεις το εξής. Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι?
1: Το επόμενο κομμάτι λέγεται Psilocybin and Salvia.
0: Να το ακούσουμε?
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι σήμερα. Ξέρεις τι είναι αυτό?
1: Φοβάμαι λίγο, αλλά πρέπει.
0: Με γιατί στηράντε, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία είναι. Αλλά νομίζω ότι ζήλεψες.
1: Από τι?
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πόλεμο τυράντας εμείς οι δύο.
1: Πανηγύρι Νέας Φιλαδελφίας. Επίσης να πω. Πορόμπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπ
0: Παρεμβολές, παράσιτα.
1: Ηθελέστα και παθέστα.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Για πάμε.
0: Για πάμε παρακάτω, γιατί σφίγγουν τώρα τα γαλάτα.
1: Σφίγγουν.
0: Έλα, μη γελά, σταμάτα. Θέλω να είσαι λίγο σοβαρός που γίνεται.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ωραία. Κοίτα με στα μάτια. Πάμε. Ερώτηση. Σοβαρή ερώτηση. Έχει αλλάξει ο τρόπος που ακούει ο κόσμος μουσική σήμερα?
1: Ναι, ξεκάθαρα. Έχει αλλάξει και ο τρόπος που ο κόσμος ακούει μουσική και ο τρόπος που ο κόσμος παίρνει την πληροφορία και ο τρόπος που την επεξεργάζεται. Είναι πάρα μα πάρα πολύ γρήγορος. Δεν υπάρχει διάρκεια. Και ξέρεις, μπορεί κάποιος που είναι στη δική μας ηλικία να πήρε, παιδί μου, να εξαιρεστεί το ίντερνετ το ένα και το άλλο, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει ότι από τη μία, ναι, υπάρχουν πολλές δυνατότητες και είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να κάνει μουσική και να, ξέρεις, και να βγάλει αυτό που είναι μέσα του. Από την άλλη, θεωρώ ότι υπάρχει μία βιομηχανία που είναι σαν... είναι mass production, είναι, ρε παιδί μου, σαν αυτές
0: τις... γραμμή παραγωγής.
1: Γραμμή παραγωγής, ναι.
2: Τα πάμε, μας αγαπώ.
1: Συγγνώμη για αυτό, με έφερες εδώ.
0: Κοίταξε, είναι η έκπληξη της βραδιάς. Είναι η έκπληξη της βραδιάς.
1: Θέλω να πω ότι εγώ εδώ δικαιώνομαι που τσακώνομαι με τους ηχολήπτες.
2: Νιώσε με, αγαπά.
1: 10 points.

0: Κωστή.
1: Αυτός είναι ο λόγος που τσακώνομαι με τους οχολήπτες.
0: Κάτι κατάλαβα.
1: Ναι. Τραγούδι.
0: Πώς σου φάνηκε αυτή η ώρα που πέρασε?
1: Ευχάριστα, πολύ ευχάριστα. Πάρα πάρα.
0: Γουσταρές.
1: Ευχάριστα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ξανάρχομαι.
0: Θα σε ξαναέχουμε εδώ πέρα, μου φαίνεται.
1: Αλλάξουμε οχολήπτη.
0: Θα αλλάξουμε.
1: Όχι.
0: Τρίζουνε κάποιες καρέκλες. Κάνε, για κουνήσου λίγο.
1: Πόσο να κουνηθώ πια με μια ώρα
0: όλα. Ξεδιπλώσου ρε παιδί μου, ξεδιπλώσου.
1: Όσο και να ξεδιπλωθώ, 1,5 μέτρο είμαι.
0: Δεν κρίνουμε το ύψος. Όλα εξισώνονται. Λοιπόν, πάμε για τελευταίο κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, πάμε, πάμε.
0: Και πάμε για
1: Enter Eden.
0: Πάμε για Enter Eden.
1: Enter Eden.
0: Φύγαμε. Ωραία, ξαναπάμε το αγάπαμε. Ούτε αυτό.
1: Ούτε αγάπαμε, ούτε ξαγάπαμε τίποτα.
0: Τα Στέφανα.

0: Είναι εκπομπή Badgers Boulevard. Κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα από την Air Topen. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από την Air Topen ή από το Radio 24. Κωστή, άσε λίγο το κινητό, ρε φίλε.
1: Μιλάω με τα παιδιά.
0: Θες να τους πεις κάτι?
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: I would like to say hi to Mr. John Pink. He knows I love him. He knows I do. I would like to say hi to Craig. I would like to say hi to Chris. I would like to say hi to all three of them. And I will see them soon. I will see them very soon.
0: Πραγματικά, μετά από αυτή την κουβέντα που είχαμε και τις άλλες που έχουμε κάνει, βέβαια, έτσι, θα ήθελα πολύ να γνωρίσω αυτούς τους τύπους, ρε φίλε.
1: Maybe you will.
0: I'm sure I will.
1: Maybe you will.
0: Θα περιμένω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, παιδιά, κι εγώ, πραγματικά.
0: Ελπίζω να σε ξανά έχουμε εδώ πέρα. Θα μας κάνεις την τιμή αν σε καλέσουμε?
1: Maybe you will.
0: Ευχαριστούμε όσους άκουγαν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Αυτοί που δεν άκουγαν χάσανε. Και αυτοί που είδανε,
1: να τα κρατήσουν για τον εαυτό τους. Αυτοί που είδανε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ξέρετε ποιοι είστε, να μην πω τα ονόματα σας τώρα.
0: Από τον Άγγελο Αλιγιάννη, τον Ηλία Ανδρέου, τον Κωστή από τους Πνεύμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό σας βράδυ. Και κλείνουμε με ένα αγαπημένο κομμάτι.
1: Θα κλείσουμε με το συνδετικό κρίκο των όλων.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Φύγαμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Καληνύχτα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Στη δική της λειτουργία.
3: Τον άνθρωπο.
2: Υπερπλασία προστάτη.
3: Το δόλιο.
2: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
3: Απαράδεκτος.
2: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
3: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
2: Η γυναίκα σου.
3: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
2: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
4: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημα. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
8: Θεία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μύτικας στην πιο κεφάτη παρέα του μεσημεριού. Καλή βδομάδα.
0: Καλή βδομαδούλα, καλή δευτερούλα. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει η βδομαδούλα σας είναι αυτή εδώ η εκπομπούλα.
1: Και μια που το λέτε, λοιπόν, το Σάββατο όντως στη Θεσσαλονίκη ήταν υπέροχα, χωρίς καμία διάθεση ηρωνίας, λέει. Ο Πουλής είναι στην πραγματικότητα πολύ αισιόδοξος.
0: Καταλαβαίνω την ανάγκη που νιώθει για το disclaimer, για τη σημείωση ότι χωρίς καμία διάθεση ηρωνίας. Καταλαβαίνω θα ακουστεί περίεργα αυτό η αγάπη που το γράφει.
1: Αλλά πήγε να πέσει από την καρέκλα του ο Μύτικας από τα γέλια όταν ακούστηκε αυτή η φράση. Τέλος πάντων, εμείς ευχαριστούμε την αγάπη και στέλνουμε την αγάπη μας.
0: Πολλά χρόνια πολλά δέχομαι σήμερα στο chat, παραπάνω από το κανονικό. Γιατί είναι η κανονικότητα να δέχομαι χρόνια πολλά. Μπορεί αν ακούς την εκπομπή πρώτη φορά να σου φαίνεται περίεργο. Αλλά είναι το think.
1: Ηρέμησε λίγο με τα χρόνια πολλά. Απέχουμε μόλις 10 μέρες από τη γιορτή μου. Να ηρεμήσουμε.
0: Έχουμε ένα χρόνια πολλά σε σένα, Κωνσταντίνε.
1: Αρχίζουν σιγά-σιγά. Αρχίζουν. Κάτσε να δω τι μέρα πέφτει. Ωρε φίλε, Πέμπτη πέφτει. Χαμός θα γίνει. Μισή εκπομπή θα φάμε με τα.
0: Κορυφαία γιορτή της Ορθοδοξίας.
1: Λοιπόν, τώρα που λέτε για την κορυφαία γιορτή, ήταν πολύ μεγάλη στιγμή για την διεθνή μουσική σκηνή. Παρακολουθήσαμε όλοι με πολύ μεγάλη συγκίνηση την συναυλία των Μετάλλικα. Με το Θάνο είχαμε πάει μαζί.
0: Mm-hmm. Εσύ ήσουν Θεσσαλονίκη παράλληλα.
1: Εγώ ήμουν και Θεσσαλονίκη παράλληλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Έπαιξαν και αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά, η Μετάλλικα. Σε μια πολύ ωραία διασκευή και όπως καταλαβαίνετε συζητήθηκε πάρα πολύ για μέρες γιατί αυτά τα θέματα δεν μπορείς να τα αφήσεις να περάσουν έτσι. Πρέπει λιγάκι να αναλυθούν.
0: Χρειάζεται να γίνει και ένας τσακωμός για τους Μετάλλικα. Δηλαδή έχουμε λύσει τα προβλήματά μας τα πολιτικά, οπότε χρειαζόταν στα social και χρειάζεται ακόμα να γίνει τσακωμός για το πόσο πολιτικά ορθό, δεν ξέρω πόσο είναι, πολιτικά σωστό, πολιτικά συνεπές είναι να πας σε μια συναυλία. Είναι μερικές συζητήσεις στα social που δεν μπορώ να τις καταλάβω. Δημιουργούν τόσο μεγάλη. Πώς να το πω.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Το ξέρω, έχεις γράψει βιβλίο εσύ γι' αυτό.
1: Όχι, το παθαίνω κι εγώ. Ναι. Με τα social γενικά, όχι με κάποιες συζητήσεις.
0: Δηλαδή είναι μια ανάγκη κάπως να πεις μια άποψη που σε κάνει, που νομίζεις ότι σε κάνει πολύ πιο ψαγμένο και πολύ καλύτερο από τις μάζες που πήγαν σε αυτήν την πασίγνωστη μπάντα που έχει σημαδέψει τα χρόνια τους κλπ. Την οποία εγώ δεν την καταλαβαίνω. Δεν σ' αρέσει, δεν πας. Για άλλο λόγο, δεν πας. Δεν χρειάζεται να ξεκινάει αυτός ο τσακωμός. Καλές απόψεις φάρμα των ζώων.
1: Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουν όλοι άποψη. Κανονικά έπρεπε να απαγορευτεί το δικαίωμα λόγου και να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται δημόσια αυτοί που έχουν εκπομπές στο YouTube. Δηλαδή, έχεις εκπομπή στο YouTube να πεις μια άποψη για τους Μετάλλικα. Όπως εγώ, για παράδειγμα, που καταλαβαίνεις ότι έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα Μετάλλικα. Με Μετάλλικα. Χάρηκε που με είδε. Βασίλη, χάρηκε που με είδε. Επειδή λέτε ότι είμαι γρουσούζης δηλαδή και ότι με βλέπουν και με αλλάζουν πεζοδρόμιο, ορίστε.
0: Η Leven, ποιοι είναι αυτοί οι Μετάλλικα, το παίζω ψαγμένος. Ναι, αυτό είναι ένα level στο οποίο εντάξει, λόγω Μετάλλικα δεν φτάσαμε, αλλά υπάρχει πάρα πολύ αυτό το level. Το ποιοι είναι.
1: Τι έγινε, πείτε μου τι έγινε, ρε παιδιά, πας και το γράφεις σε σχόλιο.
0: Ναι, δηλαδή αντικειμενικά ένα όνομα κάπου θα το έχει πάρει το αυτί σου. Σε παρέες, κάποιος θα το έχει αναφέρει. Είναι μερικά συγκροτήματα τέλος πάντων, μερικές ταινίες, μερικές σειρές που κάπου θα τους έχεις ακούσει. Όταν ακούω το ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρω. Το ακούω με πολύ μεγάλη καχυποψία το ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρω. Δεν τους ξέρω. Όταν πρόκειται για επίπεδο. Όχι λίγο πιο κάτω από Μετάλλικα.
1: Να σου πω κάτι, Θάνο.
0: Ίσως εγώ να είμαι θύμα της μαζικής κουλτούρας, το καταλαβαίνω, αλλά.
1: Πρέπει να πάψουμε να μασάμε τα λόγια μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, Θάνο, πηγαίνεις εκεί πέρα και πατάς χαχά σε αυτό το σχόλιο. Και μετά, ό,τι θέλει, ας γίνει. Δεν πρέπει άλλο να κρατάμε. Έχω εκπομπή στο YouTube και θέλω να πάω. Γεια σου, Λαμπρινή. Δεν έχει, κόβεται η γραμμή, δεν μπόρεσα να διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα. Είναι η Λαμπρινή Θωμά που έχει εκπομπή στο YouTube. Λαμπρινή, με την εκπομπή που έχει στο YouTube, μπορείς ελεύθερα να λες τη γνώμη σου για τους Μετάλλικα. Τώρα με τα νέα μέτρα. Εμείς θα πούμε. Θάνο, χαίρετα.
0: Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένα από και αν μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, στο οποίο σημείο του συμβάντος και αν είστε σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ποια είναι αυτά τα σκαθάρια, ρε παιδιά. Ναι, και εγώ δεν τους ξέρω. Έναν κάτι περίεργα γιαγιά έχω ακούσει, αλλά δεν ακούω. Λοιπόν, είδα μια ερώτηση για ένα θέμα με το οποίο θα ασχολούμασταν, αλλά πήρα αναβολή η δίκη. Ο Θανάσης ρωτάει, γνωρίζει κανείς τι έγινε με το δικαστήριο των αστυνομικών που έγινε την Παρασκευή 8 Μαΐου για τη χρήση ΕΑΝΤΑ πάνω σε δικηγόρους? Ήταν προγραμματισμένη να γίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δίκη 8 Μαΐου την Παρασκευή, καθώς μέλη της Εναρκτικής Παρέμβασης Δικηγορική Ανατροπή έχουν καταθέσει μήνυση κατά αστυνομικών για απαγόρευση συνάθρησης και για την καταστολή, είναι κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, των κινητοποιήσεων για τα δικαιώματα ενός κρατούμενου. Είναι η υπόθεση δηλαδή του 21. Πήρε αναβολή αυτή η υπόθεση, ήταν η Λιάννα Ζερβού στο δικαστήριο. Έχει πάρει αναβολή για τον Οκτώβριο, αλλά όντως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Αν θέλει η ελληνική δικαιοσύνη κάποια στιγμή να την εκδικάσει. Τώρα, κατηγορούμενο υψηλά ιστάμενο υψηλό αξιωματούχο της ΓΑΔΑ δεν βρίσκεις εύκολα. Οπότε μας ενδιαφέρει και εμάς.
1: Έχουμε η ομάδα Δέλτα. Α, όχι. Άννα Δέλτα. Εγώ έχω γενέθλια. Με δύο θαυμαστικά. Να ζήσεις Άννα Δέλτα 479 και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: Παντού να σκορπίζει την γνώση στο φως και όλοι να λέει.
1: Γιατί έχει σημασία που ήταν. Λοιπόν, αφήστε μας ήσυχους τώρα. Έχουμε να κάνουμε εκπομπή. Έχει αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο υποκλοπών. Δεν το θυμάστε γιατί δεν ενδιαφέρει κανέναν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε αυτό το ξεχασμένο θέμα που δεν απασχολεί κανέναν με κάποιες σκόρπιες δηλώσεις από πρόσωπα που η τοξικότητα λέγω του δημόσιου διαλόγου τους έχει εμπλέξει σε αυτή την ιστορία. Αυτή ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου. Σας έχουν εμπλέξει σε αυτό το πώς τους ήρθε τώρα, σας έχουν εμπλέξει.
0: Πώς έτυχε.
1: Γιατί σας πιάνουν στο στόμα τους. Έδωσε συνέντευξη ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Θάνο, αν με ακούσεις κάποια στιγμή να τον λέω Γρηγοριάδη, να εξηγήσω ότι πρόκειται για τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, Παύλα Δημήτρης Γρηγοριάδης. Όποιο όνομα από τα δύο και να ακούσετε είναι
1: τον
0: αυτός.
1: Τον ίδιο εννοούμε, απλώς μπερδεύουμε το όνομα.
0: Μπερδεύουμε, τώρα μπερδεύεις.
1: Θα μπορούσε να το πάρεις και λίγο πάνω σου και εσύ, να το κάνεις μωρέ.
0: 100% κάνουν... θα το κάνω τώρα εγώ λάθος και θα γελάνε όλοι. Αλλά ναι.
1: Να το κάνεις όπως με τα μωρά που λένε εμείς δεν τρώμε κρέμα, που λέει η μαμά. Κατάλαβες και τα κάνεις όλα στο πρώτο πληθυντικό. Η συνέντευξη είναι ένα διαμάντι. Πιστεύω εγώ. Δεν θέλω δηλαδή να σας επιβάλλω την άποψή μου. Το λέω απλώς επειδή έχω δίκιο. Έχω επιλέξει κάποια αποσπάσματα της συνέντευξης.
0: Εννοείται.
1: Με πολύ σκληρές ερωτήσεις. Για παράδειγμα, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος. Στο Real δημοσιεύτηκε η συνέντευξη. Του λέει, γιατί έως τώρα ήσασταν σιωπηλός? Και απαντάει ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
0: Μπράβο.
1: Δεν είχα τοποθετηθεί δημόσια, διότι δεν αισθανόμουν μέχρι τώρα ότι έχω κάτι να πω. Θα μιλήσω όταν πρέπει να μιλήσω. Αυτό το τελευταίο το προσέθεσα.
0: Μπορώ να πω ότι είναι μια φοβερή σκηνή. Είναι μια φοβερή σκηνή σε μια σειρά, το The Newsroom. Το έχουμε αναφέρει να το δείτε. Που τέλος πάντων ο πρωταγωνιστής δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον Ομπάμα από τον Οσάμα. Οπότε τα έχουν βάλει σε χαρτάκια, γιατί είναι εκφωνητής και άλλο να πεις Ομπάμα και άλλο Οσάμα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε τώρα αυτό μου ήρθε και άρχισα να γελάω λίγο μόνος μου. Σειράρα το The Newsroom, να τη δείτε.
1: Ερώτηση. Τώρα που λέμε για το Newsroom, είναι σχετικό με την, σχετική με την δημοσιογραφία, είναι για έναν δημοσιογράφο. Συνάδελφο, εδώ πέρα σας εμπλέκουν στην υπόθεση των υποκλοπών. Τελεία. Τι απαντάτε?
0: Ποιοι? Κάποιοι. Η τοξική αντιπολίτευση.
1: Απάντηση. Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Τίποτε παραπάνω.
0: Έναν αδριάντα χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος. Τίποτα παραπάνω.
1: Τι εννοούμε σας εμπλέκουν? Και μετά, γιατί χρειάζεται προστασία η πατρίδα? Τι έχει κάνει η πατρίδα δηλαδή και χρειάζεται την προστασία? Και τι ακριβώς είναι πολιτική ευθύνη? Αυτή ήταν μια συζήτηση που είναι μια συζήτηση που είχε γίνει και τον καιρό της παραίτησης, που λέγαμε ότι πολιτική ευθύνη για μη αιρετούς δεν έχει ακριβώς νόημα. Και λέει μετά, καταρχάς να πούμε για το νομικό σκέλος και πρωτοετής φοιτητής νομικής. Γνωρίζει ότι από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις, παύλα διατάξεις. Αποφάσεις και διατάξεις δεν είναι το ίδιο. του Αρείου Πάγου και από την άλλη ένα δικαστή του Μονομελούς. Απόφαση δικαστηρίου είναι αυτή που λέμε τώρα.
0: Έναν δικαστάκο έπρεπε να πει.
1: Ένα δικαστήνι. Ένα δικαστήδιο. Το αφήνω εδώ. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
0: Και λέει μετά.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να πολιτεύεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είναι μονίμως θυμωμένος. Είναι θύμα παρακολουθήσεων, να θυμίσω.
0: Γενικά, αν έχουν παραβιάσει εντελώς ανέτεια ένα τόσο στοιχειώδες δικαίωμά σου, πρέπει να είσαι θυμωμένος. Ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να είναι πιο θυμωμένος. Νομίζω πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό. Το πρόβλημα με τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν είναι ότι είναι πολύ θυμωμένος.
1: Γενικά είναι πολύ ψυχρήμη στη Νέα Δημοκρατία με αυτό το θέμα, αν έχεις παρατηρήσει. Είναι σε φάση, έλα μωρέ, όλοι το κάνουνε. Mm-hmm. Πες μου τώρα, πιανού δεν παρακολουθεί το τηλέφωνο. Είναι μονίμως θυμωμένος και γενικώς αγαπημένη μου φράση από τη συνέντευξη αυτή. Δεν τη λέει μόνο μία φορά, την κρίσιμη λέξη. Γενικώς φαίνεται ότι τρέφεται από μια τοξικότητα, την οποία ειλικρινά από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να κατανοήσω. Πώς το λέει, δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
0: Mm-hmm.
1: Άμα άνθρωπος ξέρει λογοτεχνία. Με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Τι του είπε τώρα. Με τον είπε κομπλεξικό. Αυτό είναι θύμα παρακολουθήσεων. Θυμίζω τώρα ότι είναι θύμα παρακολουθήσεων. Έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του. Κινείται νομικά και ο άλλος τον λέει κομπλεξικό. Τα υπόλοιπα αφορούν συγκεκριμένα κέντρα. Και επειδή με το συγκεκριμένα κέντρα μπορεί να μην καταλάβαμε τι εννοεί, λέει να το πω ξεκάθαρα. Τώρα ξεκάθαρα είναι μια κουβέντα είναι. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, χάλασα τα χατήρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επομίζομαι και θα συνεχίσω να το κάνω. Να συγκρούω με τα συμφέροντα της διαπλοκής προς όφελος της πατρίδας.
0: Θα το ξαναδιαβάσεις αυτό, γιατί ήταν πολύ ωραίο. Και γιατί ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι δεν άκουσε καλά.
1: Έχει κι άλλο. Δώσε μου, έχει κι άλλο. Του κάνει και άλλη σκληρή ερώτηση. Από αυτές τις ερωτήσεις που βγάζει Λαβράκη δημοσιογραφικό, παιδιά, κοιτάξτε, τον πιέζει εκεί πέρα, τον ρωτάει.
0: Ποια συμφέροντα.
1: Νιώθετε.
0: Να μια ερώτηση καλή.
1: Α, ποια συμφέροντα λες, ε.
0: Αφού αυτά χάλασες, πες μας και ποια χάλασες. Γιατί το κρύβεις.
1: Δεν μπορεί να το πει αυτό, Θανό. Δεν μπορεί. Αλλά θέλει να είναι ξεκάθαρος. Είναι ξεκάθαρος μιλώντας γενικώς και ορίστως για συμφέροντα. Αυτό δεν είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Ποτέ. Το να μιλάς γενικά για συμφέροντα ποτέ δεν είναι ξεκάθαρο. Είτε και όταν το καταγγέλεις προς την κυβέρνηση, δηλαδή πια. Και μπορείς να πεις κλάδους. Μπορείς να πεις τον Χ κλάδο, τις τράπεζες για παράδειγμα, τον άλλον κλάδο. Γενικά για όριστα συμφέροντα δεν είναι κριτική.
1: Και του κάνει μια ερώτηση που θα ήθελα μια μέρα να μου την απευθύνεις και εσύ, Θάνο, αυτή την ερώτηση. Το λέω σαν παράδειγμα. Το ρωτάει. Νιώθετε πικρία με τις επιθέσεις που δέχεστε τα τελευταία χρόνια. Θα πω πρώτα τι είπε.
0: Θα λύσουμε τα ψυχολογικά του πρώην γραμματέα της κυβέρνησης που ήταν στο γραφείο του Πρωθυπουργού η ΕΕΠ ενώ παρακολουθούσε όλο τον κόσμο.
1: Το ρωτάει αν νιώθει πικρία με όλα αυτά. Δηλαδή, πρώτα τον εμπλέκουν και μετά είναι κάποιος που δέχεται επιθέσεις και τον ρωτάει πώς νιώθει γι' αυτά. Νιώθετε πικρία. Δεν νομίζω ότι πολλοί έχουν δεχτεί την επίθεση που έχουμε δεχτεί εγώ και η οικογένειά μου τα τελευταία χρόνια. Η οικογένεια εννοούμε τώρα, δεν ξέρω αν θυμάστε ποια είναι η οικογένεια. Γιατί κυβερνάει η οικογένεια αυτή. Οπότε είναι κάπως λογικό ότι θα κρίνετε. Την πικρία στην πολιτική την παίρνει στο μαξιλάρι σου. Okay. Δεν την αφήνεις ποτέ να σε καθοδηγεί και λέει μετά, αυτό είναι πολύ ωραίο παιδιά και θα το λέω κι εγώ. Δεν βάζεις ποτέ το εγώ πάνω από το εμείς. Θάνο, όταν εγώ ρυθμίζω τα της φάρμας των ζώων, δεν βάζω ποτέ το εγώ πάνω από το εμείς. Το εμείς είναι η πατρίδα και στη δική μου περίπτωση είναι η παράταξη που υπηρετώ από μικρό παιδί. Ο παππούς μου λέει, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έλεγε, α, η οικογένεια, ο παππούς ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τι έλεγε, ναι. Έλεγε πως αν θες να πολιτευτείς πρέπει να είσαι γερός στο μάχη, εγώ έχω. Εγώ δεν έχω, ας πούμε. Υπάρχει ένα πολύ έντονο κλίμα τοξικότητας, το λέει και ο δημοσιογράφος που κάπως κινείται και αυτός, ας πούμε, στον αστερισμό της ίδιας επιχειρηματολογίας. Δεν υπάρχει πολιτική κριτική, δεν υπάρχει έντονη πολιτική κριτική. Αυτά τώρα είναι πράγματα αυτονόητα. Απλώς το βασικό επικοινωνιακό χαρτί της κυβέρνησης είναι ότι όλα αυτά είναι μια εντελώς ακατανόητη και αδικαιολόγητη οξύτητα στις διατυπώσεις που καταγγέλλεται ως τοξικότητα. Λες και μιλάμε με σύμβουλο dating, ας πούμε. Υπάρχει ένα πολύ έντονο κλίμα τοξικότητας το οποίο θα διατηρηθεί και θα ενταθεί μέχρι και τις εκλογές. Δεν γίνεται να προχωρήσει έτσι η χώρα, λέει ο δημοσιογράφος.
0: Που έχει δοθεί αυτή η συνέντευξη, άρα.
1: Real News.
0: Okay.
1: Και λέει, είναι αλήθεια ότι το κλίμα είναι ιδιαιτέρως τοξικό. Να, για να δεις πώς από τις συγκρούσεις βγαίνουν και ωραία πράγματα, Θάνο. Είναι αλήθεια ότι το κλίμα είναι ιδιαιτέρως τοξικό και μας θυμίζει άλλες εποχές. Φθινόπωρο. Τι εννοεί?
0: Νομίζω ότι εννοεί πρώτα δύο μνημόνια.
1: Το λέει, το λέει, το λέει, το λέει.
0: Ωραία.
1: Το λέει.
0: Έχω διαβάσει πολύ Νέα Δημοκράτηση.
1: Και τώρα, επειδή πάει εκεί, λέει, όσον αφορά το επιτελικό κράτος, ποιος θα το περίμενε όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας?
0: Και πρόσεξε. Νιώθω ότι τώρα, έρχεται κάτι πολύ άλλο.
1: Θα έρθει κάτι πολύ άλλο. Ότι σε μια εβδομάδα θα ήταν λειτουργικό το 112. Ποιος το περίμενε αυτό? Που ήταν από τα βασικά αιτήματα του κόσμου.
0: Δεν ήταν σε μια εβδομάδα λειτουργικό το 112. Ποια εβδομάδα, τι λέμε? Το 112 ετοιμαζόταν από περίοδο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τετάρτη με Τετάρτη δεν ήτανε?
0: Δεν είναι ότι θα αποφάσει η Νέα Δημοκρατία Τετάρτη, ανέλαβε την εξουσία, επόμενη Τετάρτη έτοιμο.
1: Κάτσε, Τετάρτη με Τετάρτη είναι 8 μέρες. Τετάρτη με Τρίτη.
0: Τετάρτη με Τρίτη. Δεν έγινε αυτό.
1: Δεν έγινε.
0: Όχι.
1: Παρότι είχα πολύ μεγάλη αγωνία για το 112.
0: Επιτελικό, με το που έδωσε την εντολή ο Μητσοτάκης, σε 7 μέρες είχαμε 112.
1: Αν σας
0: 7 έλεγα. Μέρες, σε ποιον άλλον πήρε 7 μέρες για να φτιάξει τον κόσμο? Πείτε μας. Και μία ξεκουράστηκε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν ξεκουράστηκε.
1: Και να σου πω κάτι, έφτιαξε τον κόσμο χωρίς 112. Μεγάλη υπόθεση, μπράβο.
0: Ενώ ήρθε ο Μητσοτάκης μετά.
1: Έφτιαξε τον κόσμο και δεν είχες μια εφαρμογή.
0: Αυτό το κενό ποιο το κάλυψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με το επιτελικό κράτος.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν σας έλεγαν 15 χρόνια πριν ότι θα ερχόταν μια πανδημία και θα λαμβάνατε ένα μήνυμα στο κινητό σας και θα εμβολιαζόσασταν τόσο άμεσα, θα το πιστεύατε?
0: Όχι.
1: Γενικά μου λέγανε ότι θα υπήρχε πανδημία και θα παίρναμε μήνυμα στο κινητό για να βγούμε να πετάξουμε τα σκουπίδια. Θα μου φαινόταν πιο περίεργο. Η επίθεση. Α, Θάνο.
0: Τα μαζικά μηνύματα είναι το θέμα.
1: Τώρα γιατί το πας εκεί πέρα στα μαζικά μηνύματα? Πας στα μαζικά μηνύματα επειδή είναι
0: μαζικά, μαζικά μηνύματα. Πολλές και ιδιωτικές εταιρείες στέλνουν μαζικά μηνύματα σε όλους τους συνδρομητές τους.
1: Παιδί μου, εδώ και για δεν χρόνια πολλά μπορεί να στείλεις ένα μαζικό μήνυμα.
0: Ναι, δεν είναι τόσο τρομερό δηλαδή ότι ξαφνικά wow, μου έρχεται μήνυμα κατευθείαν από το κράτος. Είναι μια αναβάθμιση στα πλαίσια της όποιας ψηφιοποίηση έχει γίνει. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είναι το άλμα της τεχνολογίας.
1: Η επίθεση στην ΕΕΠ και στις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας για μικροκομματικές σκοπιμότητες σε καιρό πολέμου και αβεβαιότητας, ποιον στα αλήθεια εξυπηρετεί? Τον Ερντογάν. Τι θα λέμε τώρα? Θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Ανδρουλάκης γκρίζος λύκος. Είναι καιρός πολέμου, η χώρα είναι σε πόλεμο, οπότε δεν μπορούμε να ρωτάμε γιατί παρακολουθούσατε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να το ρωτάμε.
0: Βέβαια αυτό. Το ρωτάμε από το 21 αυτό. Ναι.
1: Δεν ήταν σε πόλεμο η χώρα τότε?
0: Όχι.
1: Έμα τώρα.
0: Όχι. Μετά ήταν η ρωσική εισβολή και τώρα είναι η επίθεση τον ΗΠΑ και του Ισραήλ. Του Ισραήλ, να θυμίσω, κάποιοι δεν το θυμίζουν, στο Ιράν.
1: Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση.
0: Επειδή έχει κάπου πόλεμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική στην ΕΕΠ.
1: Αν δεν υπάρξει ειρήνη,
0: Θάνο. Παγκόσμια, διεθνής, παντού. Αυτό που έφερε στα καλλιστεία ένα πράγμα.
1: Και εν τω μεταξύ, πρέπει να μπορούμε να ασκούμε κριτική. Ότι γίνεται για μικροκομματικές σκοπιμότητες είναι μια πολιτική εκτίμηση. Ότι παραβιάζεται το δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών είναι κάτι κρίσιμο και σημαντικό. Και η ιδέα ότι είναι περίοδος πολέμου, οπότε μην κάνετε κριτική, καταλαβαίνω γιατί την επικαλείται, καταλαβαίνω γιατί το λέει. Μου φαίνεται πολύ λογικό που το λέει. Λέω και εγώ να μην το κάνουμε αυτό. Λέω, παρότι η χώρα μας είναι σε πόλεμο, παρότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι στα χαρακόμματα και πολεμάει τον Τούρκο, τον Παλαιστίνιο, δεν ξέρω ποιον ακριβώς πολεμάει η κυβέρνησή μας μαζί με το Ισραήλ, το Λίβανο, δεν ξέρω, πολεμήστε όπου σας πει ο Νετανιάχου. Το καταλαβαίνω δηλαδή, αλλά λέω να ασκούμε κριτική.
0: Βλέπω μια ερώτηση. Αν ήσασταν στέλεχος της κυβέρνησης, ποιος θα θέλατε να είστε? Να την κρατήσουμε αυτή την ερώτηση, να την αναλογιστούμε. Δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί.
1: Νομίζω, πολύ καλό.
0: Δεν ξέρω αν έχεις σκεφτεί ποιος θα ήθελες να είσαι.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Να το σκεφτώ τώρα. Έχω μια ώρα.
0: Ναι.
1: Ο Άδωνος Γεωργιάδης θα ήθελα να είμαι.
0: Okay.
1: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Στο ταπεραμέντο, ας πούμε.
1: Μ' αρέσει σκάθαρα. Να βγαίνω στα κανάλια να τσακώνομαι, ως γνωστόν. Κοιτάζοντας προς τα πίσω, θεωρείτε ότι έχετε κάνει κάποια λάθη? Αλίμονο. Προφανώς και έχω κάνει λάθη. Το μεγαλύτερο.
0: Ουδής άσφαλτος που έχει μείνει.
1: Έχεις δει αυτό που λένε ότι το μεγαλύτερό μου λάθος είναι η τελειομανία μου, το μεγαλύτερο ελάττωμα.
0: Ναι, ναι,
1: μου.
0: Το μεγαλύτερο μου ελάττωμα είναι ότι είμαι πολύ ειλικρινής. Ατακάρα, μπράβο.
1: Ναι, αυτό. Προφανώς και έχω κάνει.
0: Και η τελειομανία, όντως.
1: Ναι. Το μεγαλύτερο είναι ότι δεν λειτουργήσα ως πολιτικός, αλλά αποκλειστικά συναισθανόμενο στο βάρος της ευθύνης μου. Δεν προστάτευσα τον εαυτό μου. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή είναι η πρώτη μου συνέντευξη. Όμως αυτό είναι ένα λάθος για το οποίο δεν μετανιώνω. Δείχω κάθε φορά που είναι από το όνομα του Μπέκετ. Όπως λέει και ο Σάμουελ Μπέκετ, την επόμενη φορά να αποτύχεις καλύτερα. Το fail again, fail better, να πω εδώ ότι χρησιμοποιείται και σε επιχειρηματικές συναντήσεις για τους ανθρώπους του ρίσκου. Δεν είναι και καμιά κουλτουριάρικη φράση για να την πεις. Είναι από τις πιο φθαρμένες φράσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε τώρα ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, εντωμεταξύ, διατηρεί το δημόσιο λόγο, του κάνουν προφίλ, το βραβεύουν, του κάνουν αφιερώματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φεύγει από το προσκήνιο. Εδώ πέρα επιστρέφει.
0: Μαθαίνουμε για τις φιλανθρωπίες του που μπαίνουν και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, οπότε αναμεταδίδονται.
1: Πολύ σημαντικές ειδήσεις και καλά κάνουν και τις, καλά κάνουν και τις βάζουν.
0: Οπότε, ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά που διαβάσαμε?
1: Όχι στην τοξικότητα, παιδιά.
0: Είναι ο κακός Ανδρουλάκης, ο τοξικός Ανδρουλάκης. Κομπλεξικός, τοξικός Ανδρουλάκης που έχει βάλει στο στόχαστρο ένα αθώο παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο θυσιάζεται για την πατρίδα και του επιτίθεται ξανά για χρόνια, γιατί έχει αιμονή με αυτό το αθώο παιδί που θυσιάζεται για την πατρίδα.
1: Γιατί είναι κομπλεξικός και έχει μικροκομματικές σκοπιμότητες. Οι οποίες ουσιαστικά υπηρετούν την Τουρκία.
0: Ναι. Και τη Χαμάς. Βάλε εκεί πέρα.
1: Και τη Χαμάς. Την ώρα που ο Γρηγόρης Δημητριάδης αγωνίζεται για την πατρίδα. Οπότε, να το πούμε κάπως όσο πιο ευγενικά μπορούμε. Όταν υπάρχουν στοιχεία εμπλοκής, έκανε μια ανάρτηση ο δικηγόρος Ζαχαρίας και εσείς. Υπάρχουν στοιχεία εμπλοκής που είναι οι κοινωνικές σχέσεις με τον Λαβράνο, τα μηνύματα που έχουν σταλεί από το κινητό του. Βεβαίως ο ίδιος εξηγεί ότι δεν τα έχω στείλει. Εγώ έχω σταλεί από το κινητό μου. Το ρεπορτάζ των Reporters United ρωτούσε πώς ξέραν ποιοι σου είχαν στείλει χρόνια πολλά και απαντούσες. Αυτά, χωρίς να πούμε, το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε, γίνεται μια συνέντευξη. Ξέρω εγώ, ας τεθούν αυτά τα ζητήματα. Δεν σου λέω να επιμείνει 10 φορές ο άλλος μέχρι να πάρει απάντηση. Μπορεί να γραπτεί μια συνέντευξη, να είναι εντελώς ασφαλές το πεδίο. Αλλά στεθούνε. Κάνεις μια συνέντευξη τώρα για ένα τόσο σημαντικό σκάνδαλο που έχει βγει όλος ο νομικός κόσμος της χώρας και λέει ότι ήταν απαράδεκτο να μην προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης, και εσύ μιλάς με το κεντρικό πρόσωπο αυτού του σκανδάλου, δεν αναφέρεις τίποτε από τα ουσιαστικά σημεία στα οποία αγγίζει την υπόθεση και τον ρωτάς πώς νιώθει και αν είναι πικραμένος και αν δυσκολεύεται με την τοξικότητα.
0: Τώρα υποτιμάς το πώς νιώθει ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Πράγματι. Υποτιμώ το πώς νιώθει ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο αξίζει να υπόθεται, να τέθει και αυτό στο δημοσίευμα. Άνθρωποι δεν είμαστε όλοι. Η ανθρώπινη πλευρά.
1: Ναι. Ναι.
0: Του ανθρώπου που ήταν γραμματέας της κυβέρνησης, είχε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, είχε μεταβερθεί ΕΕΠ, ξέσπασε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο δημοκρατίας. Δεν πρέπει και αυτός ο άνθρωπος. Ανθρώπινα, να μας πει πώς νιώθει.
1: Πες το και το ανθρώπινο. Εντάξει, είναι μια φιλική συνέντευξη, το ρωτάς και για το ανθρώπινο. Νιώθεις άσχημα? Ναι, πολύ άσχημα, με έχουν ταλαιπωρήσει. Δεν το περίμενα να μου μιλάνε έτσι. Ας το πει και αυτό. Αλλά ας τεθούν τουλάχιστον αυτά. Μην τα παρακάμπτεις εντελώς. Είναι κάπως κραυγαλαίο, είναι κάπως κάρφωμα δηλαδή τώρα το να μην αναφερθούν καν αυτά τα στοιχεία. Ξαναλέω, είναι πολύ εύκολο για οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιονδήποτε διατηρεί ένα δημόσιο αξίωμα και δημόσιο λόγο, θα πρέπει να μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, να σου λένε κάτι και να δίνεις μια απάντηση. Δεν χρειάζεται ούτε να επιμείνει πάρα πολύ ο δημοσιογράφος, αλλά μην το προσπερνάς κιόλας και τον ρωτάς μόνο για τα συναισθήματά του. Και εμείς είμαστε μια εκπομπή πολύ συναισθηματική. Mm-hmm. Δηλαδή, κυρίως μας ενδιαφέρει αυτή η πλευρά. Όταν πρόκειται για τη Νέα Δημοκρατία και ιδίως για την οικογένειά του. Mm-hmm. Όταν πρόκειται, δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον έχει ρωτήσει κανείς πώς νιώθει?
0: Τι συμβουλή του έδωσε ο παππούς του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης? Πολύ είναι σημαντικό να υποθεί αυτό.
1: Πώς νιώθει, Θάνο, πώς νιώθει. Δηλαδή, του κάνουν κριτική. Όλη μέρα υπάρχει αντιπολίτευση και τον κρίνει. Και να τα πρωτοσέλιδα, και να οι ραδιοφωνικές εκπομπές, και να οι YouTubers. Τον ρώτησε κανένας πώς νιώθει. Το στομάχι του τον ρώτησε κανείς αν ανακατεύεται με όλα αυτά.
0: Το δικό μας, ναι. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά στη χώρα, δηλαδή. Λοιπόν, η απάντηση του κυρίου Κεσέ, δικηγόρου θυμάτων Predator. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε ότι τα πήρε όλα πάνω του με θάρρος και ότι ανέλαβε την ευθύνη στην υπόθεση των υποκλοπών για να προστατέψει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την παράταξή του. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Εκθέτει αυτόν την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τις μυστικές υπηρεσίες. Τον Ιούνιο του 24 εμφανίστηκε για κατάθεση ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Να μείνουμε εδώ θετικό. Δηλαδή, δεν είναι και δεδομένο ότι αν είσαι εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο, θα σε καλέσει ο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για κατάθεση. Δηλαδή, ετοιμάζεται να κάνει κριτική εδώ ο κύριος Κεσές, αλλά να πούμε ότι δεν είναι καθόλου δεδομένο. Όπως είδαμε με την περίπτωση του Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος βγαίνει και λέει: δεν θα πάρω εγώ την ευθύνη, εμπορευόμαστε το Predator σε κυβερνήσεις, και δεν τον έχει καλέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να τον ρωτήσει. Εδώ ο εισαγγελέας κάλεσε τον Δημητριάδη. Τον κάλεσε. Μέχρι εκεί. Δεν δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση. Μάλιστα, για να προστατευτεί για τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ εις βάρος των στελεχών της κυβέρνησης, κατέθεσε ότι μπορεί να παραλάμβανε καθημερινά τα ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ.
1: Ένας μικρός συναγερμός που χτυπάει αυτό. Παραλάμβανα καθημερινά τα ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, αλλά
0: τα έδινε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό και δεν ενημερωνόταν ο ίδιος από κανέναν.
1: Ουσιαστικά, δηλαδή, τι έκανε, μια δουλειά με ταχυδρόμο, ας πούμε. Mm-hmm. Σαν ένα εσωτερικό courier.
0: Ναι, αλλά ούτε αυτά φαντάζομαι ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα διάβαζε. Γιατί τι είναι, ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ. Είναι η ΕΕΠ. Τώρα, μυστικές υπηρεσίες. Θα διαβάσει ο Πρωθυπουργός ενημέρωση καθημερινό δελτίο μυστικών υπηρεσιών.
1: Δεν γνωρίζει.
0: Φαντάζομαι πως όχι. Έχει σημασία, είναι σαν να στέλνει, ξέρω εγώ, το.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Ο σύλλογος μεταξουργείου, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Ναι. Το να ξέρει, δηλαδή, τώρα παρακολουθείτε το Μεσοϋπουργικό Συμβούλιο, επειδή είναι υπό την εποπτεία του.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ φαντάζομαι δεν θα γράφαν κάτι.
1: Όχι, δεν θα γράφαν. Δεν θα γράφαν.
0: Και ποιος θα διαβάζει και γιατί τα λένε ενημερωτικά. Λοιπόν, κατέθεσε ότι δεν γνώριζε καν ποια πρόσωπα ήταν υπό επισύνδεση, ο Δημητριάδης πάντα, παραπέμποντας πάλι στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός γνώστης πλην των στελεχών της ΕΕΠ.
1: Οπότε ήξερε ο Πρωθυπουργός ότι παρακολουθούνται αυτά τα πρόσωπα.
0: Έτσι, ο κύριος Κεσές, φαντάζομαι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει το γνωστό: δεν γνώριζα, δεν όφυλα να γνωρίζω. Έτσι. Δεν ανέφερε τίποτα για τον καταδικαστέντα Γιάννη Λαβράνο, εκτός από την κουμπαριά τους.
1: Δεν θα καταδικάσουμε τις
0: κουμπαριές.
1: Τις κοινωνικές σχέσεις, αν δεν πρόκειται για αναρχικούς.
0: Μολονότ και ταξίδια στη Βαρκελόνη.
1: Εντάξει, αυτό είναι πολύ.
0: Υπόθεση Ριάννας, ναι. Μολονότι ο τελευταίος, ο Λαβράνος, χρησιμοποίησε τον αριθμό του Δημητριάδη για να αποστείλει μήνυμα παγίδευσης με το Predator σε 11 πρόσωπα 26 Γενάρη 21, μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και η εισαγγελέας της ΕΕΠ. Αντί να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, προστάτευσε τον καταδικαστέντα κουμπάρο του, κύριο Λαβράνο, καθώς ουδέποτε του έκανε μήνυση που χρησιμοποίησε ο Λαβράνος τον αριθμό τηλεφώνου του Δημητριάδη. Δεν λέω κάτι παράλογο, έτσι, φαντάζομαι. Ενώ παράλληλα άσκησε δεκάδες αγωγές κατά δημοσιογράφων με αποτέλεσμα να διακριθεί με το πανευρωπαϊκό βραβείο SLAP Πολιτικός της Χρονιάς το 2022.
1: Δεν είναι μικρό. Πόσα ζήταγε, 950 χιλιάρικα από την Ευσύνη και το Reporters United.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τα...
0: Αλλά πήρε πανευρωπαϊκό βραβείο, το όνομα της χώρας ακούστηκε στα Ευρώπη.
1: Έφερε την κούπα.
0: Και γι' αυτό δεν του δίνεται. Κανένα μπράβο δεν έχει ακούσει. Και γι' αυτό νιώθει έτσι, έχει πικρία. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Predator, δείχνοντας ουσιαστικά τον νυν γραμματέα της Νουδού, κύριο Σμυρλή, για τις εξαγωγές του Predator από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι το φοβερό. Όχι μόνο ήρθε το Predator στην Ελλάδα, στη συνέχεια υπογράψαμε και την εξαγωγή του. Αλλά δεν πέρασε από κρατική υπηρεσία, κάπως. Ωραία. Δεν είπε τίποτα για την προσπάθεια της Ιντελέξα να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δείχνοντας ουσιαστικά τα στελέχη της υπηρεσίας. Δεν ανέλαβε καμία ευθύνη στην εξαστική για τις υποκλοπές όπου διέρευσαν προκαταβολικά στον κουμπάρο του, κύριο Λαβράνο, οι ερωτήσεις που θα υπέβαλαν, δείχνοντας ουσιαστικά τους βουλευτές Λάζαρο Τσαβδαρίδη, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Επισυνάπτω την κατάθεσή του προς απόδειξη της αλήθειας. Και περιλαμβάνεται η κατάθεση που έχει αυτές τις απαντήσεις. Είναι έκθεση έναρξης εξέτασης μάρτυρα, Ιούνιο του του 24, παρουσιάστηκε στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση ο Γρηγόρης Αλέξανδρος Δημητριάδης. Και καταθέτει αυτό ο Δημητριάδης και μετά αρχιοθετεί την υπόθεση ο Ζήσης. Έτσι.
1: Εντάξει, τους είχαν δώσει τις ερωτήσεις, διέρευσαν οι ερωτήσεις. Και τώρα οι κοινωνικές αυτές σχέσεις και ο τρόπος με τον οποίο διαπλέκονται με τις επιχειρηματικές σχέσεις δεν θα έπρεπε να προκαλεί υποψίες. Εμείς δεν καταδικάζουμε τις κοινωνικές σχέσεις και δεν καταδικάζουμε και την επιχειρηματικότητα. Αυτό θέλω να ξέρετε. Είναι μια εκπομπή που επειδή την παρακολουθούν πάρα πολλοί entrepreneurs, θα θέλαμε να γίνει σαφές ότι με αυτά που λέμε τώρα δεν θέλουμε να στιγματίζεται το ελεύθερο επιχειρηματικό πνεύμα. Ωραία, υπάρχουν ανακοινώσεις των κομμάτων για τη συνέντευξη αυτή.
0: Τι δεν τους άρεσε?
1: Τοξικότητα.
0: Αυτό.
1: Τοξικότητα. Εντάξει, ουσιαστικά σχολιάζουν ότι δεν είναι πάρα πολύ θετικό το να λες ότι προστάτευσα την κυβέρνηση.
0: Ναι, δηλαδή, αυτή η φράση ερμηνεύτηκε με διάφορους τρόπους.
1: Και εκπροσωπεί την ομερτά του παρακράτους. Έγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μιλάνε για ομολογία ευθυνών συγκεκριμένα. Έμεση ομολογία πολιτικής ευθύνης.
1: Θάνο, επειδή ήμουνα με τον Γιώργο Βουλγαράκη το Σαββατοκύριακο, τα φουσκώνω λίγο, περπατούσα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Περπατάω. Βλέπω κάποιον να μιλάει. Ήταν και ψιλοπαρακμή κιόλας, γιατί ήταν άδειο. Πολύ περισσότερο κόσμο είχα. Εγώ δεν το λέω για να κάνω τον έξυπνο, απλώς αντικειμενικά έτσι ήταν. Και είναι ο Βουλγαράκης, ο οποίος έχει το μικρόφωνο σε μια εκδήλωση που δεν κάθισα να δω ποια ήταν. Και μιλάει για την τοξικότητα. Γι' αυτό το αναφέρω.
0: Φτάσαμε στο.
1: Μιλάει για την τοξικότητα.
0: Όσοι θα ξέρουν, και στο chat.
1: Το Βουλγαράκι.
0: Και έχουμε και νέο κόσμο, ναι.
1: Λοιπόν, ήταν κάποιος δίπλα μου, ανέβαινα μια κυλιόμενη σκάλα και μου λέει, ποιος είναι αυτός? Λέω, ο Βουλγαράκης. Μου λέει, εσύ είσαι ο Πουλής? Λέω, ναι. Μου λέει, παράξενος τρόπος για να γνωριστούμε από κοντά. Η συζήτηση, ποιος είναι αυτός ο Βουλγαράκης. Αλλά τέλος πάντων, έλεγε και αυτός για την τοξικότητα και πώς. Έλεγε ότι οι νεοφώτιστοι έχουν φανατισμό. Ενώ ξέρετε τώρα τα παλιά τζάκια, δεν λέω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που είναι μέλι στάζει το στόμα του. Η τοξικότητα είναι πολύ πολύ κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο της κυβέρνησης, γιατί ουσιαστικά τι σου εξασφαλίζει η τοξικότητα? Δεν απαντάς ποτέ επί της ουσίας αυτό που λέμε τώρα. Κάπως πρέπει να απαντήσεις. Δηλαδή λες ότι δεν έχεις ξαναδώσει συνέντευξη, μη δίνεις μια συνέντευξη τώρα να μας πεις αν στεναχωρήθηκες. Κάπως χρειάζεται να υπάρχουν και απαντήσεις επί της ουσίας, μαζί με τα υπόλοιπα. Φιλική συνέντευξη είναι να σε ρωτήσουν πώς νιώθεις και αν σου έχει κοπεί η όρεξη. Το καταλαβαίνω. Αλλά χρειάζεται να απαντηθούν και τα ουσιαστικά ερωτήματα. Εδώ πέρα το εργαλείο της τοξικότητας εξασφαλίζει ότι όλα θα κρίνονται σε επίπεδο ψυχολογικό. Θα λέμε ότι είναι ο άλλος που για διάφορους λόγους είναι κομπλεξικός, ξέρω εγώ, επειδή είναι αποτυχημένος στη ζωή του, με κάποιον τρόπο έχει κάποιο κόμπλεξ και αυτό το κάνει πάρα πολύ επιθετικό. Όλα αυτά όμως ερμηνεύονται ψυχολογικά. Δεν έχουν να κάνουν με το ότι παραβιάζεται το δικαίωμα της η προστασία του απορρίτου, ότι παρακολουθούνταν υπουργοί, αρχηγός ΓΕΘΑ, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Συνεπώς με αυτό τον τρόπο λέμε ότι αυτό είναι ένα πλήγμα στον τρόπο με τον οποίο όλοι αυτοί οι άνθρωποι ασκούσαν τα καθήκοντά τους. Δεν λέμε αυτό, καθόμαστε και συζητάμε τώρα τι έχετε πάθει, πώς κάνετε έτσι, μην είστε κομπλεξικοί. Αυτό είναι το επίπεδο του διαλόγου και αυτό είναι πολύ κεντρικό. Γι' αυτό τώρα αναφέρω ότι περνάς, ξέρω εγώ, στην έκθεση βιβλίου και ακούς το Βουλγαράκι να αναφέρει την τοξικότητα, γιατί θεωρώ ότι είναι κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο. Γιατί ακριβώς μεταθέτει στο πολύ βολικό επίπεδο, όπου αντί να λέμε ρε παιδιά, τι έχει γίνει με αυτό εδώ πέρα, πες μας λιγάκι τι έκανες, μεταφέρεται σε αυτή την συζήτηση όπου ερμηνεύεις ψυχολογικά το γιατί οι άλλοι δεν σε αγαπάνε όπως και όσο σου αξίζει.
0: Και είναι και κάτι που έχει γίνει. Δηλαδή, έχουμε συμφωνήσει, υπάρχει και απόφαση δικαστηρίου. Έχει γίνει. Παρακολουθούνταν άτομα. Τα άτομα που ανέφερε ο Κωνσταντίνος, μεταξύ άλλων, από την ΕΕ και από το Predator. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Δηλαδή, είναι κάτι που συνέβη. Υπάρχει ξεκάθαρη, τεράστια ιστορική πολιτική ευθύνη. Αφήνω τα ποινικά τώρα. Και έχεις έναν εκ των πρωταγωνιστών, το γραμματέα της κυβέρνησης, να μας απασχολεί με το πόσο πικραμένος είναι που δεν εκτιμήθηκε η προσφορά του στην πατρίδα. Έγινε την έγινε ενώ ήταν γραμματέας κυβέρνησης. Συνέβη. Δηλαδή, να συμφωνήσουμε ότι αυτό συνέβη και μετά να δούμε το μέγεθος των ευθυνών. Αυτό θέλω να πω. Γιατί ήταν μια πλήρη άρνηση της πραγματικότητας. Πρέπει να του ζητάμε και συγγνώμη. Για τον Βουλγαράκη που έπρεπε να αναφερθεί σε αυτή την εκπομπή, νομίζω το πιο γνωστό. Είναι πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, τώρα επί κυβέρνηση Καραμαλή και τέτοια. Έχει κατέβει και δήμαρχος, νομίζω. Νομίζω ότι. Ναι, ανεξάρτητος, αν δεν κάνω πολύ λάθος. Νομίζω ότι έχει μείνει στην ιστορία για τη φράση ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό ο Βουλγαράκης.
1: Βουλγαράκης, νόμιμο, ηθικό.
0: Ναι, το έψαξα για να το τσεκάρω, δεν τα πετάω έτσι.
1: Γιατί δεν τα πετάς έτσι? Άλλο πάλι και τούτο. Μ' αρέσουν αυτοί που κάνουν τσεκ, τα πετάω έτσι. Λες και εμείς είμαστε κορόιδα, ας πούμε, τα πετάμε έτσι. Λοιπόν,
0: απροσδόκητος πρωταγωνιστής της εκπομπής, Γιώργος Βουλγαράκης. Το συνάντησες το.
1: Εμείς οι άνθρωποι του βιβλίου, όταν διασταυρωνόμαστε, Θάνο, θα πούμε και ένα ποιος είναι αυτός.
0: Λοιπόν, για το θέμα των παρακολουθήσεων είχαμε και μια ακόμα συνέντευξη. Όχι στο ίδιο κλίμα ακριβώς, από τον κύριο Μενουδάκο. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Απουδουπουχού. Είναι επίσης πρώην πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας. Έδωσε μια συνέντευξη στο Βήμα και ως τοξικός και αυτός, να το πούμε, άσκησε κριτική στην δικαστική εξουσία για τους χειρισμούς του σκανδάλου των παρακολουθήσεων και υποστήριξε ότι από την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον Άριο Πάγο επωφελείται η κυβέρνηση.
1: Οπ.
0: Και ότι η διπλή εμπλοκή και αυτή η διπλή απόφαση για αρχιοθέτηση του ανώτατου δικαστηρίου

0: ρόλου, του ρόλου που, έχει, στο, που είχε στο παρελθόν, αλλά εντάξει, αυτό που περιγράφει καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ βαρύ. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι. Δηλαδή, απλώς λέμε ότι το βηματάκι που κάνουμε είναι να λέγεται όλο ένα και περισσότερο και από περιβάλλοντα που δεν χαρακτηρίζονται για την τοξικότητα. Γιατί τώρα, να το πούμε εμείς, είναι ο άλλος τώρα, παιδιά. Με συγχωρείτε, τώρα κάνω και εκπομπή μαζί. Το λένε μέσα στην τοξικότητα. Δηλαδή, περνάς και μετά κάνεις έτσι το πουκάμισό σου από την τοξικότητα. Δεν του αρέσει το ένα, δεν του αρέσει ο άλλο, και όχι και ο Άδωνης, και όχι και ο Πρωθυπουργός. Κάτσε, ρε φίλε. Πες μια καλή μέρα. Χαμογέλα λιγάκι. Εμείς τι είμαστε, προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο χαρά.
1: Κώστας, τελικά που έγινε το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης?
0: Λοιπόν, πάμε. Θέλεις κάτι άλλο για τον
1: Μημαράκη? Στην αναφορά είναι ο Μημαράκης. Ο νεολαίος είναι ο Μημαράκης στην ταινία. Σωστά. Από αρχικό κόμμα σε κόμμα αρχών κλπ. Δεν θέλω να τα μπερδεύουμε αυτά. Και εγώ τους έχω μπερδέψει, η αλήθεια είναι. Αλλά ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τους... για τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που αφέθηκαν ελεύθεροι. Έχουμε και βίντεο από τον έναν από τους δύο. Θα έλεγα να δούμε πρώτα το βίντεο και να μιλήσουμε μετά.
2: I just arrived to Athens. I left behind me thousands of Palestinian prisoners, children, women and men. I'm sure that the treatment I face is not compared to the suffering they are going through. The testimonies we hear of their torture, of their violation on daily basis. We have to continue mobilizing. We cannot forget the Palestinian prisoners. I want to thank everyone who mobilized. Our legal team, Adala, my family, my wife and children, my colleagues in the movement, the brave 180%, I heard your voices. It gave me strength. But we are not done yet. We have to continue. We have to continue to mobilize until Palestine is free. This is one step of the way. Our colleagues are still sailing. The people at sea are doing their part. Rise up at land in every corner of the world. We mobilize at land and at sea. For a free Palestine.
1: Λοιπόν, ήταν ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, Ισπανός πολίτης, μαζί με τον Τιάγκο Άβυλα, τον Βραζιλιάνο. Ήταν οι δύο ακτιβιστές που για μία εβδομάδα βρέθηκαν στις Ισραηλινές φυλακές μετά από την απαγωγή τους από το Ισραήλ, μετά την πειρατεία σε διεθνή ύδατα. Μαζεύτηκαν πολλά εγκλήματα, αλλά έγιναν... ακριβώς έτσι, υπήρξε η πειρατεία στα διεθνή ύδατα, απήχθησαν 170 άτομα, τη συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών τα έφερε σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση το Ισραήλ στην Κρήτη, κράτησε...
0: Κάποιοι λένε...
1: Όχι, αυτό το δεχτήκαμε. Το συντονισμό για την αποβίβαση τον έχουμε αποδεχθεί.
0: Σε δεύτερο χρόνο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή από το Ισραήλ μάθαμε εμείς, από τις ευχαριστίες του Ισραήλ μάθαμε.
1: Ναι.
0: Στην αρχή ήταν ότι δεν εμπλεκόμαστε.
1: Ναι. Βρέθηκαν στις Ισραηλινές φυλακές οι δύο ακτιβιστές. Υπήρξαν πολύ σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησής τους, για φως 24 ώρες, για πλήρη απομόνωση, για δέσιμο σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας, για απειλές θανάτου κατά τις ανακρίσεις κλπ. Υπήρξε προσπάθεια σύνδεσης τους με τρομοκρατία, υπήρξαν διεθνείς αντιδράσεις, όχι από την Ευρώπη, όχι από την Ελλάδα, από την Ισπανία, την Βραζιλία και κάποιες ακόμα χώρες. Τελικά αφέθησαν ελεύθεροι και μία μέρα νωρίτερα, αφότου έλυγε η νέα προθεσμία. Δύο παρατάσεις είχαν δοθεί μέχρι τις 10 Μαΐου. Ήταν η προθεσμία μέχρι την Κυριακή. Προχθές αφέθησαν ελεύθεροι Σάββατο.
0: Έχετε δίκιο, δεν μεταφράσαμε.
1: Ναι.
0: Μας συγχωρείτε. Μίλησε για το... για τα πάνδυνα που υποφέρουν οι Παλαιστίνοι, για τις καταγγελίες, για τα βασανιστήρια που υφίστανται στις φυλακές, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει ένα κομμάτι παραβίασης των δικαιωμάτων των ακτιβιστών, οι οποίοι φυσικά φροντίζουν να θέτουν πρώτα κεντρικά στο κάδρο το ζήτημα της Παλαιστίνης και των δεινών που υφίσταται ο Παλαιστινιακός λαός.

0: αυτά, να πούμε ότι δεν είναι λίγα αυτά που έχουν περάσει. Θεωρήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ύποπτος για διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση. Ο Τιάγκο Άβυλα κατηγορήθηκε για παράνομη δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για τις κατηγορίες. Όπως καταλαβαίνετε.
1: Μίλησε και για την ανάγκη να συνεχίζουμε να κινητοποιούμαστε για την Παλαιστίνη. Αυτό είναι κάτι που οι άνθρωποι που έχουν απαχθεί και συλληφθεί στο Ισραήλ και την προηγούμενη φορά με τον πρώτο διεθνή στόλο αλληλεγγύης το έλεγαν. Με το που έβγαιναν, με το που έφταναν στην Ελλάδα, δεν ξέρω πώς θα θυμάστε μάλλον τις εικόνες από το αεροδρόμιο που έφταναν και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι δηλώσεις τους στέκονταν στα εγκλήματα κατά του Παλαιστινιακού λαού και πολύ λιγότερο στις συνθήκες τις οποίες βρέθηκαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί βρέθηκαν, όπως το έλεγαν, για λίγες μέρες, ενώ χιλιάδες Παλαιστίνοι και χωρίς κατηγορίες βρίσκονται στις φυλακές για χρόνια. Και αυτό αξίζει να αναφερθεί και προς τιμήν τους, ότι επιμένουν να μιλούν για τα δεινά που προκαλεί το Ισραήλ στο Παλαιστινιακό λαό.
0: Θάνο, να περάσουμε να μιλήσουμε για τις εστίες. Έχουμε το θέμα των εστιών στο Απιθύτα. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει σε προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε συνέντευξη από την Ηλέκτρα για το ζήτημα αυτό. Τώρα θα βάλουμε κάποια αποσπάσματα, κυρίως διότι τυχαίνει να φοράω τα footer του The Press Project και είχαμε καιρό να μιλήσουμε για αυτά. Οπότε είναι μια ευκαιρία να δείξω. Συγγνώμη, η Ηλέκτρα είναι τα.
1: Ναι, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για το νέο συμφωνητικό που καλεί η Βρετανία τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις εστίες του Απιθύτα να υπογράψουν. Είναι ένα θέμα με το οποίο είχαμε ασχοληθεί πριν μερικές μέρες. Έληξε χθες στις 10 Μαΐου η προθεσμία που είχε δοθεί για την υπογραφή αυτού του νέου ιδιωτικού συμφωνητικού διαμονής για τους εστιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Υπήρξε κινητοποίηση στη μία σήμερα στην Βρετανία και υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τους όρους αυτού του συμφωνητικού. Θα ακούσουμε την Ηλέκτρα, είναι μέλος και του ΔΟΣΟΥ της ΣΟΦΕΠ, του Συλλόγου Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης και φοιτήτρια στο Απιθύτα προφανώς, και θα επιστρέψουμε για να το σχολιάσουμε περισσότερο.
2: Αυτός ο κανονισμός αρχικά μας στάλθηκε αρχές των διακοπών του Πάσχα, σε μια περίοδο που δεν ήταν κανένας στην εστία, ή τέλος πάντων οι περισσότεροι λείπαμε, προφανώς και εμένα. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος γράφει όλα αυτά τα οποία αναφέρατε και εσείς. Γράφει για το ότι πρακτικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το δωμάτιό μας με κανέναν τρόπο πέρα από το να κοιμόμαστε και να διαβάζουμε οτιδήποτε άλλο απαγορεύεται. Ναι. Απαγορεύεται στους κοινόχρηστους χώρους να κάνουμε το οτιδήποτε, μέχρι και για απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ στους κοινόχρηστους χώρους, γράφει μέσα αυτός ο εσωτερικός κανονισμός. Και γενικά είναι ένα πλαίσιο το οποίο γράφει επίσης το ότι για οποιαδήποτε φθορά, είτε μέσα στα δωμάτια μας είτε σε κοινόχρηστους χώρους, είμαστε υπεύθυνοι εμείς και πρέπει να αποζημιώσουμε το Πανεπιστήμιο σε περίπτωση που παρατηρηθούν φθορές και τα σχετικά. Το οποίο θα γίνει μέσω του ότι γράφει τέλος πάντων ο ιστορικός κανονισμός ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στα δωμάτια μας χωρίς καμία ενημέρωση. Ναι, στο τέλος αυτού του κανονισμού, η τελευταία σελίδα είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο υποχρεούμαστε να υπογράψουμε, αλλιώς απειλούμαστε με έξωση. Η προθεσμία ήταν μέχρι τη Δευτέρα που μας πέρασε, με την έξωση να γίνεται 2 Ιουνίου. Άλλαξε η ημερομηνία, πήγε η προθεσμία μέχρι τις 10 Μαΐου και η προθεσμία της έξωσης στις 15 Ιουλίου.
0: Ορμούς το έχουν κάνει. Δεν μου λες κάτι. Ρωτάνε εδώ πέρα, αν ρώτησαν κανέναν νομικό πριν βγάλουν τον κανονισμό. Εσείς έχετε κάπως οργανωθεί, συντονιστεί, επεξεργαστεί κάποια απάντηση συλλογικά γι' αυτό? Καταρχάς, σε γενικές γραμμές έχουν απαντήσει οι φοιτητές αυτό?
2: Ναι, μία πρώτη απάντηση προσπαθήσαμε να δώσουμε, η αλήθεια είναι. Καταρχάς είπαμε ότι δεν θα το υπογράψουμε τον εσωτερικό κανονισμό, ότι δεν δεχόμαστε κανέναν εκβιασμό για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα μένουμε μέσα από τις εστίες. Γιατί είναι και ένα ζήτημα το ότι πέρα από τον εσωτερικό κανονισμό, αυτό καθεαυτό, που γράφει κιόλας μέσα ότι δεχόμαστε και οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να υπάρξει, χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, ήταν ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη πριν 2 εβδομάδες περίπου που φιλοξενούσαμε την Ηλέκτρα. Είδα και ένα σχόλιο, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα από τις εστίες Απιθύτα. Τώρα αυτός αυτή δεν θέλει έξωση κατευθείαν. Αντί να κάνει τα μαθήματα, αντί να είναι μόνος εκεί πέρα και να έχει μόνο τα βιβλία, κάθεται και ακούει φάρμα. Κάθεται και ακούει μια εκπομπή στο YouTube.
0: Καταρχάς,
1: αυτό δεν είναι επιβλαβής μεταβολή των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού?
0: Λέει και aerial arts. Θα κρεμάει τίποτα πανιά από την εστία και θα κρέμεται και θα κάνει.
1: Καλά, σίγουρα, σίγουρα είναι.
0: Δεν θέλω, ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω. Έσχος. Και μετά το πρώτο βήμα είναι αυτό, και το επόμενο είναι να κάθονται μετά τις 10 η ώρα να βλέπουν ταινίες. Ούτε που θέλω να σκεφτώ που μπορεί να φτάσει πια η φοιτητιώσα νεολαία.
1: Λοιπόν, στην ανακοίνωση, ο Σύλλογος Οικοτρόφων Θεσσαλονίκης έχει συνοπτικά το τι του ζητείται από τα μέλη του να υπογράψουν. Όροι που περιλαμβάνουν: εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου σε κάθε εστία, τουρνικές σχέδια ασφαλείας Απιθύτα, έλεγχο στα δωμάτια μας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς σαφή διαδικασία ή προηγούμενη συνεννόηση. Θα μπουκάρουν μέσα. Βιντεοσκόπηση των δωματίων κατά την παραλαβή, ενώ παράλληλα απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή στον προσωπικό μας χώρο. Απαγόρευση διαμονή συγγενικών ή τρίτων προσώπων, ενώ ακόμη και οι επισκέψεις επιτρέπονται μόνο με άδεια από τις αρχές της εστίας. Για να πηγαίνουν οι γονείς, θα πρέπει να ζητάνε άδεια. Περιορισμό ακόμη και της μεταξύ μας επικοινωνίας, αφού η κοινωνικοποίηση επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους, αποτρέποντας δημιουργία συλλογικότητων και την ελευθερία της έκφρασης, απαγόρευση ζωοσυντροφιάς, υποχρέωση αποδοχής, το είπε και η Ηλέκτρα αυτό στη συνέντευξη, οποιασδήποτε μελλοντικής τροποποίησης του κανονισμού, διαφορετικά προβλέπεται διαγραφή από την εστία.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι καλή σήμερα σε κινητοποίηση στη 1 η ώρα στην Βρετανία, αντιστεκόμενη στο καθεστώς επιτήρησης, γιατί 10 Μαΐου χθες ήταν η προθεσμία για την υπογραφή του νέου ιδιωτικού συμφωνητικού. Γι' αυτό και το επαναφέρουμε τώρα. Τη συνέντευξη αυτή την είχαμε κάνει πριν από 2 εβδομάδες, είπες, Θάνο.
1: Ναι, κάπου 28 Απριλίου νομίζω θα την βάλουμε την εκπομπή.
0: Καταλαβαίνουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Δηλαδή, υποτίθεται ότι το θέμα είναι οι εστίες. Κατά βάθος το θέμα είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Αυτό είναι το ζήτημα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι ένας ενοχλητικός πληθυσμός για την κυβέρνηση. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό ότι ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζεσαι αυτό είναι η ψευδοαυστηρότητα, η ψευδοπειθάρχηση. Βλέπουμε από παντού να μην μαζεύεται τίποτα, αλλά ταυτοχρόνως προσπαθείς να πείσεις τους τηλεθεατές ότι το κομμάτι αυτό που πρέπει να πειθαρχήσει είναι οι φοιτητές που είναι πάρα πολύ ατακτούλιδες και δεν διαβάζουν τα μαθήματά τους.
1: Λοιπόν, βλέπω κάποια σχόλια για την ανασκόπηση. Η ανασκόπηση έχει υποτίτλους.
0: Έχει πάντα υποτίτλους. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν έχουν μπει όλοι από την αρχή, αλλά ακόμη και αυτό είναι σπάνιο. Η ανασκόπηση έχει υποτίτλους στα αποσπάσματα τα ξένα.
1: Θα πάτε.
0: Αγγλόφωνα είναι.
1: Ναι. Ας να ανοίγετε το βίντεο, κάτω δεξιά υπάρχει ένα κουμπάκι, έχει 2 C. C. Εκεί πέρα είναι οι υπότιτλοι. Το πατάτε και θα εμφανιστούν.
0: Και τσουπ, εμφανίζονται οι υπότιτλοι.
1: Το έκανα και τώρα για να το τσεκάρω, την ώρα που βλέπαμε το βίντεο. Αυτό. Υπάρχει περίπτωση σε κάποιο βίντεο για κάποιο λόγο να μην υπάρχει, είναι αυτόματο από το YouTube.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Τους ανεβάζουμε εμείς αυτούς. Ναι. Ωραία, εντάξει.
0: Ναι, όχι, είναι μεταφρασμένα. Είναι υποτιτλισμένα τα κομμάτια που είναι στα αγγλικά. Να δείτε την ανασκόπηση. Είναι για το θέμα, όπως μας λέγατε κι εσείς, το θέμα που συζητούσαν όλοι στο Πασχαλινό τραπέζι, δηλαδή IKEA. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ποιος θα το πίστευε ότι το αγαπημένο σας κεφτεδάκι είναι από άλογο και ο αγαπημένος σας επιχειρηματίας να ζήδει. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον πληροφοριακό. Το αγαπημένο μου είναι αυτό που τον είχαν τυλίξει στο χαλί IKEA για να πάει στο συνέδριο. Αλλά όλο μαζί θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον, και τα οικονομικά στοιχεία αυτά που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει συνολικά την κουλτούρα κατανάλωσης και την αισθητική στον πλανήτη πια. Οπότε εκτιμώ ότι έχει ενδιαφέρον το επεισόδιο, και να το δείτε άμα δεν το έχετε δει. Και δεν αποκλείω Δεν αποκλείω, λέγω, να το ποστάρω και στα social media, όπου διατηρώ προσωπικούς λογαριασμούς. Έχω ξεχάσει να ποστάρω να τσκόψει. Τι να κάνω, έλειπα. Ταξίδευα, κρεμάστε με.
1: Ναι, γιατί αλλιώς είσαι πολύ δραστήριο στα social και θα.
0: Βάζω την ανασκόπηση.
1: Αυτό ισχύει.
0: Νομίζω ότι. Το Facebook μου ιδίως νομίζω ότι έχει μόνο την ανασκόπηση. Δεν έχει κάτι άλλο. Και το Twitter έχει αυτά. Στο Instagram, άμα με αναφέρουν πουθενά, μπορεί να κάνω ένα story. Και αυτό από αγάπη, επειδή έχω μια προσωπική σχέση με τον Mark Zuckerberg και δεν θέλω να μου λέει τι γίνεται, ρε, εσύ, δεν σε έχουμε δει καθόλου και τέτοια. Λοιπόν, τώρα που είπα για Mark Zuckerberg, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος της καρδιάς σας, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνομιλίες με το Ιράν, τα ωράρια του Ορμούζ. Πότε ανοίγουν, πότε κλείνουν τα στενά του Ορμούζ.
1: Κλειστά είναι.
0: Είναι κλειστά τώρα, να ρωτάτε. Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ, είναι very χολοσκασμένος ο President of the United States. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη με τους Ιρανούς. Ενώ τους έχει δώσει 10 τελεσίγραφα ότι θα τους καταστρέψει τον πολιτισμό, αυτοί επιμένουν στις ίδιες θέσεις. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απαράδεκτο αυτό, ότι απορρίπτουν τα αιτήματα της αμερικανικής πλευράς. Ζητούν από την Τεχεράνη πολεμικές αποζημιώσεις, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση των κατασκευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, αυτό σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνί, τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, εγγυήσει ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, άρση της αμερικανικής απαγόρευσης στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Δήλωσε ο Πεζεσκιάν ότι δεν προτίθεται η χώρα του να υποχωρήσει υπό πίεση και το σχέδιο που έχουν καταθέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα θυμάστε ότι σε διαφορετικά σημεία έχουμε συζητήσει διαφορετικά πράγματα. Όχι συζητάμε με βάση το σχέδιο του Ιράν, όχι είναι μια σελίδα, δεν είναι μια σελίδα.
1: Είναι 14 σημεία αυτά που ζητάει οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν. Κατά πάυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, προσωρινό πάγωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, οι διαπραγματεύσεις για 30 μέρες για τη μετάβαση από μια προσωρινή εκχυρία σε μια πιο μόνιμη συμφωνία και σταδιακή άρση κυρώσεων. Νομίζω ότι ουσιαστικά η παράδοση του ουρανίου είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Ιράν και έρχεται το Ιράν με μια άλλη απάντηση, στην οποία ζητάει πολεμικές αποζημιώσεις, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση των κατασκευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων. Και φυσικά τερματισμό των αποκλεισμών κλπ. Οπότε θα διαβάζεις αυτά και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση στις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει φανεί, νομίζω, εδώ και εβδομάδες. Απλώς το ενδιάμεσο είναι ο θόρυβος που προκαλεί ο Τραμπ. Με το ότι τώρα πάμε καλά στις διαπραγματεύσεις, δίνω παράταση γιατί είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τώρα είναι απαράδεκτη η πρότασή τους. Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε, θα σας δείξω εγώ, θα σας αφανίσω τον πολιτισμό. Τώρα δεν θα σας αφανίσω τον πολιτισμό και όλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό που βγαίνει, βλέποντας τα κείμενα, θα τα βρείτε και στο πρωτοσέλιδο. Επειδή είναι πάρα πολλές πληροφορίες και είναι και μεγάλο. Μπορεί πολλοί κόσμοι να έχει μπερδευτεί και να μην ξέρει τι συμβαίνει. Έχουμε κάνει ένα αρκετά εκτενές πρωτοσέλιδο με το τι λέει μία πλευρά, τι όρους θέτει μία πλευρά και τι απαντάει η άλλη πλευρά. Η απόσταση φαίνεται. Όταν η μία πλευρά λέει δώστε μας το ουράνιο και η άλλη λέει δώσε μου πολεμικές αποζημιώσεις.
0: Να πούμε λίγο πριν να κλείσουμε για τον.
1: Και μέσα σε αυτό ένα τελευταίο είναι και το Ισραήλ. Που δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Α.
1: Που. Στο οποίο ο Ισραήλ δεν αρέσει και πολύ η προοπτική ειρήνης. Νομίζω έχει φανεί αυτό. Καμία προοπτική ειρήνης, αλλά η προοπτική ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπάρχουν πολλά να γίνουν στο Ιράν, είπε ο Νετανιάχου. Υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν.
0: Πρωθυπουργός Λιβάνου. 68 λιβανέζικα χωριά υπό Ισραηλινή κατοχή. Ναοάφ Σαλάμ δήλωσε ότι 68 λιβανέζικα χωριά βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο του Ισραήλ. Υπονόμισε ότι η χώρα του είναι ανοιχτή σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ μετά την ικανοποίηση των λιβανέζικων αιτημάτων. Η Πιντ Ισραήλ έχει μετατραπεί σε μια νέα Γάζα. Ο Λίβανος δεν επέλεξε τον πόλεμο, αλλά σύρθηκε σε μια αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Βασική προτεραιότητα είναι η πάυση των εχθροπραξιών. 68 χωριά βρίσκονται υπό Ισραηλινό έλεγχο εξαιτίας της εμπλοκής μας σε αυτόν τον πόλεμο. Το λέμε επειδή αυτό είναι κάτι που δεν είναι μέρος της δημόσιας συζήτησης, είναι μέρος της γενικής ασυλίας του Ισραήλ να είναι η μεγαλύτερη δύναμη δημοκρατία στο προπύργιο του δυτικού πολιτισμού και βασικά η μεγαλύτερη δύναμη που δυναμητίζει την ασφάλεια της περιοχής αυτή τη στιγμή.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε ότι αυτή η ενότητα τι χρειάζεται. Χρειάζεται λαμπρινή Θωμά. Και μπορεί να μην έχουμε εδώ τη λαμπρινή Θωμά, αλλά η λαμπρινή Θωμά κάθε μέρα στις 4 η ώρα και έχοντας λύσει προβλήματα με το λάπτοπ της, ανεβάζει το βίντεο Βενσερέμος.
0: Να πούμε για το λάπτοπ της λαμπρινής Θωμά. Έδειξε μια φωτογραφία από το λάπτοπ της και μάθαμε ότι προσφερθήκατε να τη βοηθήσετε. Αν θέλετε ακόμα να βοηθήσετε τη λαμπρινή Θωμά, μπορείτε να μου στείλετε υπολογιστές. Δύο άτομα λέει έχουν προσφερθεί.
1: Να τις δώσουν λάπτοπ, αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ συγκινητικό. Να πούμε σοβαρό, το σοβαρό κομμάτι.
0: Συγκινητικό είναι, κάτσε μην πάρουμε και λάπτοπ τώρα. Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ συγκινητικό. Είμαστε στο μεταξουργείο, πάρτε τηλέφωνο. Μπορούμε να έρθουμε και εμείς να το πάρουμε αν είστε στο κέντρο, εντάξει. Να δίνετε, μάλλον, αφήστε. Τη συγκεκριμένη περίοδο λάπτοπ έχουμε.
1: Μπράβο.
0: Δώστε λεφτά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δώστε λεφτά.
1: Ναι. Μην το λέμε ούτε για πλάκα και θα σκάσει κανένα κουτί με λάπτοπ.
0: Πόσα τέτοια γίνονται θα είναι.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Πόσους άπλα.
1: Όχι, χρειαζόμαστε τη στήριξή σας. Θα τη χρειαστούμε ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Να το πούμε αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Την οικονομική στήριξη με δωρεές και συνδρομές. Γιατί έχουμε μιλήσει για τη μετακόμιση, θα πούμε περισσότερα και στις επόμενες μέρες και εβδομάδες.
0: Ωστότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Pharma των Ζώων. Να είστε καλά και τα λέμε αύριο το μεσημέρι.
1: Γεια σας.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πολλούνται για σεξ και εξαναγκαστική εργασία ενάντια στη θέλησή τους. Είναι η σύγχρονη μορφή δουλείας και συμβαίνει στη χώρα μας, στις πόλεις, στα χωριά, στα σπίτια, μπροστά στα μάτια μας. Αν δεις κάτι, πες κάτι.

0: Τηλεφώνησε τώρα την 1109 για να ενημερωθείς για την εμπορία ανθρώπων ή για να αναφέρεις ύποπτα περιστατικά.
1: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
2: Εγώ είμαι παράλληλα.
3: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κομικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
2: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στη γιορτή του Greekonomics για να βοηθήσουμε το έργο της φλόγας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα ζωντανό επεισόδιο Greekonomics. Θα είναι λίγο extended, θα σας μιλήσω για καμιά ώρα. Στην ουσία έχω ετοιμάσει μια διάλεξη σαν αυτή που κάνω στο Πανεπιστήμιο. Την έχω ελαφρύνει λίγο, τις έχω βάλει και γραφικά. Νομίζω ότι είναι για τους hardcore θεατές του καναλιού μία από, από τα βίντεο που θα περιμένατε κάποια στιγμή να δείτε. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για ολιγοπόλια και στρατηγικό ανταγωνισμό. Η λέξη ολιγοπόλιο και η λέξη στρατηγική είναι δύο από τις λέξεις οι οποίες στην καθομιλουμένη αλλά και στην οικονομική επιστήμη έχουν σχεδόν πάντα δύο διαφορετικά νοήματα. Όταν μιλάμε για ολιγοπόλια γενικά στην καθομιλουμένη εννοούμε κάτι αρνητικό, εννοούμε κάποιον ο οποίος εκμεταλλεύεται τους καταναλωτές. Όταν μιλάμε για στρατηγική, μιλάμε για ένα σχέδιο, για μια σειρά βημάτων την οποία έχουμε δημιουργήσει, έτσι ώστε να φτάσουμε σε κάποιο προορισμό. Στην οικονομική επιστήμη όμως αυτά τα δύο έχουν δύο διαφορετικές έννοιες. Ας ξεκινήσουμε με το ολιγοπόλιο. Ένα ολιγοπόλιο δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια μορφή αγοράς στην οποία υπάρχουν λίγοι πολιτές, όπως το λέει και η λέξη. Αυτό μπορεί να είναι κακό, αλλά δεν είναι αναγκαίο να είναι κακό. Αν έχεις ολιγοπόλιο, ας πούμε, στα περίπτερα, τότε είναι κάτι κακό, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει ολιγοπόλιο στα περίπτερα. Αν όμως έχεις ένα ολιγοπόλιο στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τότε αυτό βγάζει νόημα, γιατί δεν μπορείς να έχεις σε μια αγορά 100 διαφορετικές εταιρείες που να παρέχουν τηλεπικοινωνίες, γιατί δεν θα έχεις ούτε αρκετό χώρο για να μπορέσεις να βάλεις τις κατάλληλες κεραίες για να υπάρχουν αυτές οι τηλεπικοινωνίες. Οπότε σε κάποιες αγορές είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι οικονομίες κλίμακος, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που τις λειτουργούν πρέπει να είναι πολύ μεγάλες και αναγκαστικά αφού έχεις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι και λίγες. Οπότε στην οικονομική η λέξη ολιγοπόλιο είναι μόνο για να περιγράψει μία μορφή αγοράς. Από την άλλη, η λέξη στρατηγική δεν σημαίνει το να έχω ένα έξυπνο σχέδιο. Η στρατηγική είναι κάτι που αναγκαστικά στην οικονομική προϋποθέτει ότι θα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ δύο αντιπάλων, δύο ανταγωνιστών. Αυτό σημαίνει ότι όταν δράς εσύ μέσα σε μια κατάσταση, τότε θα πρέπει να μπορείς να προβλέψεις το πώς θα αντιδράσει ο αντιπαλός σου. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν στρατηγικές καταστάσεις και μη στρατηγικές καταστάσεις. Όταν έχουμε έναν αγώνα δρόμου στα 100 μέτρα, αυτό είναι ένα μη στρατηγικό παίγνιο, διότι όταν οι δρομείς τρέχουν στα 100 μέτρα, τότε δεν χρειάζεται ο καθένας να αλληλεπιδρά με τον άλλον. Απλώς σου λέει ο προπονητής σου, μόλις ακούσεις τον μπαμ, τρέχα και μην κοιτάς κανέναν. Τρέχα προς την άλλη μεριά όσο πιο γρήγορα μπορείς. Από την άλλη πλευρά, το ποδόσφαιρο είναι ένα εντελώς στρατηγικό άθλημα. Δηλαδή, ο σημαντικότερος συμμετέχοντας σε μια ομάδα ποδοσφαίρου είναι ο προπονητής, γιατί όχι επειδή προπονεί την ομάδα, αλλά επειδή διαμορφώνει τη στρατηγική της, το πώς θα αλληλεπιδράσει με την άλλη ομάδα. Οπότε, όταν μιλάμε για στρατηγικό ανταγωνισμό, αυτό που εννοούμε είναι ότι αυτό που κάνεις εσύ, αναγκαστικά, πρέπει να το λάβει υπόψη του ο άλλος και αυτό που θα κάνει ο άλλος πρέπει να το λάβεις υπόψη σου εσύ. Αυτό σημαίνει στρατηγική. Όταν μιλάμε πάλι για ολιγοπόλιο, μιλάμε για μια μορφή αγοράς η οποία έχει λίγους πολιτές. Σήμερα, λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι μια παράδοξη σύγκρουση που παρατηρούμε μεταξύ δύο πραγμάτων. Μεταξύ του ανταγωνισμού και της μονοπωλιακής δύναμης. Αυτά τα δύο συγκρούονται μεταξύ τους και συγκρούονται με έναν τρόπο ο οποίος και η ιστορία του πώς παρατηρήθηκε αυτό για πρώτη φορά από την επιστήμη αλλά και το πώς γίνεται στις σύγχρονες οικονομίες πραγματικά είναι συναρπαστικός. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με μια απλή φιλοσοφική κατασκευή. Θα μιλήσουμε για ένα φιλοσοφικό μηχανισμό. Τα οικονομικά Περιέχουν πάρα πολύ φιλοσοφία, τουλάχιστον αν κάποιος θέλει να τα καταλάβει. Θα μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ απλό φιλοσοφικό μηχανισμό, τον οποίο ίσως να έχετε ακούσει ξανά, ίσως να έχετε δει και στο YouTube. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο γι' αυτό, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο. Αλλά είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος θεωρεί ότι το ξέρει, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να μπούμε αρκετά βαθιά μέσα σε αυτό το φιλοσοφικό μηχανισμό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε μετά όλα τα υπόλοιπα. Οπότε θα σας μιλήσω για το δίλημα του φυλακισμένου. Έτσι, το οποίο είναι μια ιστορία, μπορεί να την καταλάβει ο καθένας, και αυτή η ιστορία κάπως θα δείτε στο τέλος ότι θα κολλήσει πάρα πολύ ωραία με πολλές καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα και στην Ελλάδα, ή μάλλον πιο πολύ στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες. Οπότε, αυτή εδώ είναι η Λένα. Η Λένα σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται πάρα πολύ καλή. Δεν είναι κάποιος σατυρικός χαρακτήρας. Είναι ένα image μιας κοπέλας που βρήκαμε στο ίντερνετ. Οπότε αυτή είναι η Λένα, φαίνεται πάρα πολύ καλό κορίτσι, έτσι σεμνή κτλ. Αλλά είναι εγκληματίας. Έχει διαπράξει ένα έγκλημα μαζί με τον Στάθη. Αυτός είναι ο Στάθης, είναι ο συνεργός της. Κάνανε το έγκλημα, δεν τους συλλάβανε επαυτοφόρο, καταφέρανε να δραπετεύσουν. Έτσι, ο ανακριτής όμως τώρα, που είναι στο αστυνομικό τμήμα, ξέρει ότι το έχουν κάνει αυτοί, είναι σχεδόν σίγουρος ότι το έχουν κάνει αυτοί, όμως δεν έχει τις απαραίτητες αποδείξεις. Έχει κάποιες αρκετά αποχρώσεις ενδείξεις, αλλά δεν έχει την απόδειξη για να τους κλείσει μέσα. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι ότι τους συλλαμβάνει και όταν τους ανακρίνει τους κρατάει σε δύο διαφορετικά κελιά. Δηλαδή τους χωρίζει ώστε να μην μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Έχουμε πει πολλές φορές στο κανάλι ότι η πληροφορία είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στα οικονομικά. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε με αυτή την κόκκινη γραμμή είναι να δείξουμε σε όλους ότι δεν μπορείς να διαρρεύσεις πληροφορία από τον ένα στον άλλο. Οπότε, ο ανακριτής θέλει οπωσδήποτε να τους κάνει να ομολογήσουν. Αν δεν καταφέρει να τους κάνει να ομολογήσουν, τότε στην πραγματικότητα το δικαστήριο θα τους δώσει μια αστεία ποινή. Έτσι λοιπόν, τους κάνει την ακόλουθη πρόταση. Ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Το ίδιο θα πει και στο Στάθη, αλλά ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Αν η Λένα ομολογήσει, τότε επειδή δείχνει πάρα πολύ καλή θέληση προς το να βοηθήσει τις αρχές, τότε ο ανακριτής της λέει ότι θα σου φερθούμε αρκετά καλά, ειδικά αν δεν ομολογήσει ο Στάθης. Αν λοιπόν δεν ομολογήσει ο Στάθης, τότε η Λένα θα φύγει ελεύθερη, ενώ ο Στάθης θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Γιατί τον έχει καρφώσει η Λένα. Έτσι, οπότε αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι να ομολογήσει μεν η Λένα, αλλά να ομολογήσει και ο Στάθης. Σε αυτή την περίπτωση η ομολογία της Λένας δεν είναι και τόσο χρήσιμη για τον ανακριτή, οπότε σε αυτή την περίπτωση τους λέει, ωραία, σε αυτή την περίπτωση θα φάτε από 5 χρόνια φυλακή ο καθένας. Τώρα υπάρχει και η περίπτωση η Λένα να επιλέξει να μην ομολογήσει. Σε περίπτωση που δεν ομολογήσει και δεν ομολογήσει και ο Στάθης, τότε ο ανακριτής θα προσπαθήσει να τους καταδικάσει για ένα μικρότερο έγκλημα με ό,τι αποδείξεις έχει καταφέρει να συλλέξει και σε αυτή την περίπτωση θα φάνε και οι δύο από 2 χρόνια φυλακή. Τώρα, τελευταία περίπτωση είναι να μην ομολογήσει η Λένα αλλά να ομολογήσει ο Στάθης και σε αυτή την περίπτωση η Λένα την πάτησε γιατί θα γίνει ακριβώς το αντίθετο από την πρώτη γραμμή. Η Λένα θα φάει 9 χρόνια φυλακή και ο Στάθης φεύγει ελεύθερος γιατί αυτός είναι που έχει βοηθήσει τις αρχές. Τώρα, κοιτώντας αυτό το παίγνιο, φαίνεται αρκετά απλό, αλλά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προβλέψει τι ακριβώς θα γίνει στο τέλος. Γιατί εδώ έχουμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Έχουμε στρατηγική αλληλεπίδραση. Το τι κάνεις εσύ δεν θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου από μόνο του. Θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου το τι κάνεις εσύ σε σχέση με το τι έχει κάνει ο άλλος. Οπότε, η οικονομολογία, όταν θέλουμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα, προσπαθούμε να τα βάλουμε σε έναν πιο απλό τρόπο και έτσι φτιάχνουμε ένα δέντρο αποφάσεων. Αυτό είναι το σημείο που όταν το δείχνω στους φοιτητές μου, μου λένε, δηλαδή θεωρείς ότι αυτό είναι απλούστερο από το προηγούμενο. Έτσι. Αυτό φαίνεται αρκετά δεδαλώδες έτσι όπως είναι, Στην πραγματικότητα όμως είναι η ίδια πληροφορία που είχαμε πριν, απλώς τώρα έχουμε βάλει αυτές τις γραμμούλες, οι οποίες είναι κάπως βοηθητικές, από πλευράς ότι μας δείχνουν ότι αν σκεφτούμε σαν τη Λένα, η Λένα έχει δύο δρόμους να ακολουθήσει, να ομολογήσει ή να μην ομολογήσει. Μετά ο Στάθης εξαρτάται το τι έχει κάνει η Λένα και αυτός έχει άλλους δύο δρόμους, οπότε τον έχουμε κάνει αντίγραφο και τον έχουμε βάλει στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις της Λένας. Αυτό το δέντρο λοιπόν δείχνει πώς μπορεί να σκέφτεται η Λένα για να πάρει μια σωστή απόφαση. Τώρα, υποσχέθηκα ότι θα είναι απλό. Και όντως, πάντα κρατάω τις υποσχέσεις μου, θα είναι απλό. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος που έχει εφεύρει ο Τζον Νας, να σπάσουμε αυτό το παίγνιο σε μικρότερα υποπαίγνια. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε ένα μικρό τμήμα αυτού του παιγνίου, μόνο την απόφαση του Στάθη, με δεδομένο ότι η Λένα έχει ομολογήσει, τι θα κάνει ο Στάθης. Ο Στάθης λοιπόν μπορεί να μην ομολογήσει, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα φάει 9 χρόνια φυλακή, μπορεί όμως και να ομολογήσει και σε αυτή την περίπτωση θα φάει 5 χρόνια φυλακή. Σκεφτόμενος λοιπόν λογικά, ορθολογικά, προσέξτε το αυτό γιατί έχει τεράστια σημασία, σκεφτόμενος ορθολογικά ο Στάθης θα καταλήξει να ομολογήσει. Αυτή είναι η βέλτιστη απόφαση για ένα λογικό που θέλει να μειώσει την ποινή του. Ωραία, οπότε ξέρουμε ότι το πάνω-πάνω μέρος του δέντρου δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί. Γιατί αν φτάσουμε εκεί, ο Στάθης θα πάρει την απόφαση να ομολογήσει, που είναι ο κάτω δρόμος. Στο άλλο παίγνιο που έχουμε, ο Στάθης έχει πάλι μία απόφαση να πάρει, με δεδομένο τώρα όμως ότι η Λένα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο Στάθης, αν δεν ομολογήσει, θα φάει 2 χρόνια φυλακή και αν ομολογήσει, θα φύγει ελεύθερος γιατί θα έχει βοηθήσει τις αρχές. Και πάλι λοιπόν βλέπουμε ότι η απόφαση που πρέπει να πάρει εδώ ο Στάθης είναι πολύ εύκολη και πάλι θα ομολογήσει. Οπότε, ανεξαρτήτως με το τι θα κάνει η Λένα, η σωστή απόφαση, η συμφέρουσα απόφαση, αν ο Στάθης είναι έξυπνος και θέλει να μην πάει φυλακή, η σωστή απόφαση είναι πάντοτε να ομολογήσει. Οπότε, αφού έχουμε ακυρώσει τα δύο αυτά κλαδιά του δέντρου αποφάσεων που είναι να μην ομολογήσει ο Στάθης, έχουμε την απόφαση της Λένας, η οποία και αυτή τώρα πάλι μια απλή απόφαση είναι. Αν ομολογήσει η Λένα, τότε θα πάει φυλακή για 5 χρόνια, γιατί ήδη ξέρει ότι ο Στάθης θα ομολογήσει. Αν η Λένα όμως αποφασίσει να μην ομολογήσει, τότε θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Αυτό λοιπόν καθιστά την απόφαση της Έλενας να είναι και αυτή η ίδια με το Στάθη, ότι και η Έλενα θα αποφασίσει να ομολογήσει. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε τώρα αυτό το παίγνιο, στην ουσία ξέρουμε ότι η Έλενα θα ομολογήσει, μετά ο Στάθης και αυτός θα ομολογήσει, οπότε θα καταλήξουμε σε ένα σημείο ισορροπίας, το οποίο είναι 5 χρόνια φυλακή για τον έναν και 5 χρόνια φυλακή για τον άλλο. Ο ανακριτής πέτυχε αυτό που ήθελε, αλλά παρατηρήστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι αυτοί οι δύο παίχτες φέρθηκαν έξυπνα, φέρθηκαν ορθολογικά, έκαναν όντως το καλύτερο που μπορούσαν και κατέληξαν στο χειρότερο αποτέλεσμα για τους δυο τους. Γιατί από τα 4 πιθανά αποτελέσματα, αυτό είναι με διαφορά το χειρότερο. Βασικά, αν κοιτάξουμε αυτό το δέντρο αποφάσεων, ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα άλλο αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ καλύτερο. Γιατί δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό? Δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό γιατί για να πάνε σε αυτό θα έπρεπε να έχουν συμφωνήσει. Και μια συμφωνία σε αυτό το σημείο δεν θα ήταν εφικτή. Οπότε αυτό το σημείο θα ήταν ανέφικτο. Για μισό λεπτό λίγο για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε δει εδώ. Έχουμε δύο παίχτες οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι όσο πιο έξυπνα μπορούν και καταλήγουν με το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα, ενώ ξέρουν ακριβώς πώς δουλεύει ο χάρτης του παιχνιδιού και ξέρουν ακριβώς και τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Ξέρουνε ότι υπάρχει περίπτωση να φάνε 2 χρόνια φυλακή ο καθένας, αλλά αυτοί με τις κινήσεις τους, προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο, αναγκάζονται να φάνε 5 ο καθένας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και κάποιοι πιστεύουν μερικές φορές. Έχω ακούσει ακόμα και οικονομολόγους, συναδέλφους μου, να το θεωρούν αυτό, ότι είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να περάσει πληροφορία από τη μία μεριά στην άλλη, η οποία το προκαλεί αυτό. Και όμως δεν είναι. ακόμα και να αφήσεις τους ανθρώπους αυτούς μέσα σε ένα κελί, να το συζητήσουν όσο θέλουν μεταξύ τους. Αν απλώς τους χωρίσεις την ώρα που είναι να υπογράψουν ή όχι την ομολογία, τότε και οι δύο θα το κάνουν. Υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο στο YouTube, το οποίο έχει κάνει ο συνάδελφος Στέφανος Βαμβάκος, στην Καθημερινή Φυσική, ο οποίος μιλάει για το δίλημα του φλεξιμένου με τον καλύτερο εκπαιδευτικό τρόπο που θα μπορούσε να γίνει. Μέσα σε 5-5,5 λεπτά έχει πραγματικά βρει το ακριβές νόημα. Και το ίδιο μπορεί να το βρείτε και σε πάρα πολλά πολύ ωραία βιβλία οικονομικών. Όμως, αυτό που δεν θα βρείτε ή συνήθως θα το βρείτε να μην είναι με τη σωστή ανάλυση, είναι το εξής. Υπάρχει στη βιβλιογραφία η άποψη ότι το δίλημα του φυλακισμένου μας δίνει αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα λόγω του ότι ο ένας προσπαθεί πίσω από την πλάτη του άλλου να τον ρίξει. Με λίγα λόγια, οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και οικονομολόγοι ξαναλέω, θεωρούν ότι το κίνητρο πίσω από το αποτέλεσμα του δίλημματος του φυλακισμένου είναι το ότι κάποιος θέλει να ρίξει τον άλλον. Είναι επιθετική συμπεριφορά. Προσπαθείς να βελτιώσεις τη δική σου θέση ρίχνοντας τον άλλον. Αυτό όμως είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί ακόμα και στην πραγματικότητα που έχουμε δει αυτό να εφαρμόσεται, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το κίνητρο πίσω από τη συμπεριφορά του διλήμματος του φυλακισμένου δεν είναι η επίθεση, αλλά είναι η άμυνα. Φαντάσου να πας πρώτος να υπογράψεις και να αρνηθείς την κατηγορία. Αυτό αυτομάτως σε αφήνει ανοιχτό ο άλλος να υπογράψει, να φύγει ελεύθερος και εσύ να ξοδέψεις 9 χρόνια στη φυλακή. Αυτό λοιπόν που οι περισσότεροι χάνουν σε αυτό και είναι το βασικότερο, είναι ότι το δίλημα του φυλακισμένου δεν έχει επιθετική συμπεριφορά. Έχει αμυντική συμπεριφορά. Αυτό το βίντεο είναι μια προσφορά της Freedom 24. Και με κάνει πολύ χαρούμενο που σε αυτή τη συνεργασία η Freedom δεν μου ζητά να σου διαφημίσω κάτι για να ξοδέψεις τα χρήματά σου, αλλά το εντελώς αντίθετο. Το πώς να αποκτήσεις την υγιέστερη οικονομική συνήθεια, την επένδυση. Για τον απλό άνθρωπο, το να τοποθετεί μέρος του εισοδήματός του σε επενδύσεις είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να χτίσει ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον. Μας το λένε από τον νηπιαγωγείο ακόμη με την ιστορία του Τζίτζικα και του Μέρμιγκα, ότι όταν εργάζεσαι πρέπει να βάζεις πόρους στην άκρη για το μέλλον. Όχι απαραίτητα επειδή το μέλλον θα είναι πιο δύσκολο, αλλά επειδή στις σύγχρονες κοινωνίες οι επενδύσεις σε τίτλους ομόλογα και ETFs είναι ο πιο προσιτός τρόπος για να αντιμετωπίσεις τον πληθωρισμό. Η Freedom λειτουργεί στην Ευρώπη από το 2013. Έχει γραφεία και προσωπικό στην Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς Κύπρου. Η πλατφόρμα προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου. Αλλά για μένα, με διαφορά, η πιο ενδιαφέρουσα τοποθέτηση είναι τα UCTFs. Με τη Freedom μπορείς να επενδύσεις αυτά από το κινητό σου. Είναι αφορολόγητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρουν τις αποδόσεις ολόκληρων κλάδων ή χρηματιστηρίων και παρουσιάζουν χαμηλότερο ρίσκο από τις μεμονωμένες μετοχές. Όλες οι επενδύσεις φυσικά πάντα έχουν ρίσκο και οι παρελθούσες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν μελλοντικές, όμως είναι νόμος της αγοράς και της οικονομικής επιστήμης ότι χωρίς κάποιο ρίσκο δεν μπορεί να υπάρξει απόδοση. Στο site του Greekonomics έχουμε ανεβάσει έναν ολόκληρο αναλυτικό οδηγό με τα ETFs που θεωρούμε εμείς καλύτερα. Δεν το πουλάμε. Πας στο Greekonomics.gr, πατάς οδηγός επενδύσεων και σου ανοίγει. Εκεί θα βρεις όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τα ETFs και λεπτομερή παρουσίαση για το πώς να τα αγοράσεις από τη Freedom σε λίγα λεπτά από το κινητό σου με ασφάλεια στα ελληνικά και με προμήθεια μόνο 2 ευρώ ανά εντολή και 2 cents ανά ETF. Όταν το αποφασίσεις, άνοιξε το λογαριασμό σου από αυτό το link για να βοηθάς και το κανάλι και μην ξεχνάς πως οι επενδυτικές τοποθετήσεις σε σοβαρά προϊόντα δεν είναι σπατάλη, δεν είναι ούτε καν δαπάνη. Όσο οι αγορές στις οποίες επενδύεις αναπτύσσονται, παίρνεις και εσύ οικονομικό μερίδιο από αυτή την ανάπτυξη. Σαν ανταπόδοση που δέσμευσες τα χρήματα σου εκεί, αντί να πάνε να τα ξοδέψεις κάπου. Στη Freedom μπορείς να ξεκινήσεις με όποιο ποσό αισθάνεσαι άνετα, να δεις πώς λειτουργεί και πώς σου βγαίνει και να το συνεχίσεις ανάλογα με τις δυνατότητές σου. Κάνε το όμως, γιατί είναι καλή οικονομική συνήθεια και όσο νωρίτερα ξεκινήσεις, τόσο περισσότερο θα το εκτιμήσεις στο μέλλον.
1: Το δίλημα του φυλακισμένου άρχισε να κυκλοφορεί σαν ιστορία. Κάποιες εκτιμήσεις λένε ότι έγινε για πρώτη φορά, ότι δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά μετά το 1960. Δεν ξέρουμε την ακριβή πηγή του ακόμα. Κάποια στιγμή είχε γίνει και σε κάποια πειραματική έρευνα. Έβαλαν ανθρώπους να παίζουν αυτό το παιχνίδι για να δουν πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Πάντως έχουμε δει να παρουσιάζεται στην βιβλιογραφία μετά το 1960. Διάφορα μοντέλα όμως προσπαθούν να εξηγήσουν τον ανταγωνισμό άρχισαν να παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία των οικονομικών από τις αρχές του 1800. οι επιστήμονες, κυρίως μαθηματικοί, άρχισαν να ενδιαφέρονται στο πώς λειτουργεί ο στρατηγικός ανταγωνισμός. Γιατί ο στρατηγικός ανταγωνισμός, ειδικά στις business, είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια. Οπότε, ας πούμε λίγο την ιστορία του πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός τιμής. Αυτός είναι ο Joseph Bertrand. Είναι ένας από τους πρώτους οικονομολόγους, τον οποίο βλέπετε εδώ να έχει πάρει μια πόζα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο σαν να αποζάρει για το προφίλ του στο Tinder. Αλλά γενικά αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά τα οποία έχουν υπάρξει ποτέ στην οικονομική. Και θα δείτε κι εσείς ότι έχει λίγο υποεκτιμηθεί από την επιστημονική κοινότητα και θα καταλάβετε αμέσως γιατί. Γιατί θέλω να μπω σε πολύ βάθος για το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, ο Joseph Bertrand το 1883 αποφάσισε να ασχοληθεί με τα οικονομικά του ανταγωνισμού, αν και ήταν μαθηματικός κατά κύρια εργασία. Αυτό που ήξερε λοιπόν ήταν δύο πράγματα. Ήτανε ότι υπήρχε αυτή η φιλοσοφική λογική του διλήμματος του φυλακισμένου, υπήρχε αυτή η έννοια ότι πολλές φορές μπορεί να δράσει ορθολογικά, να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, αλλά δυστυχώς το σύστημα να είναι φτιαγμένο έτσι, το οποίο να σε κάνει να παίρνεις τη χειρότερη απόφαση. Ήξερε, το είχε στο μυαλό του ότι αυτό μπορεί να υπάρχει, μπορεί να γίνει στη φύση. Ήξερε και κάτι άλλο. Ήξερε ότι υπάρχουν υποδείγματα, υπάρχουν μοντέλα τα οποία εξηγούν τον ανταγωνισμό με πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έχουμε δει ένα από αυτά τα μοντέλα στο βίντεο για την Κολομβία της Ευρώπης που μιλήσαμε για τα καρτέλ. Είδαμε εκεί πέρα τον Κουρνό, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο οικονομικό μοντέλο του ανταγωνισμού σε ολιγοπόλια. Οπότε ο Μπερτράντ είχε δει όλα αυτά τα μοντέλα, όλη αυτή την οικογένεια μοντέλων που υπήρχε. Συμφωνούσε με τα αποτελέσματά τους, όμως τον ενοχλούσε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Τον ενοχλούσε ότι οι υποθέσεις αυτών των μοντέλων δεν ήταν ρεαλιστικές. Για παράδειγμα, ο Κουρνό θεωρούσε ότι οι επιχειρήσεις όταν ανταγωνίζονται, αυτό που αποφασίζουν είναι το πόσο θα παράγουν, όχι το πόσο θα χρεώσουν. Όμως, κανένα σούπερ μάρκετ ποτέ δεν σας είπε «Ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε περισσότερο ρύζι». Σας είπε, ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε καλύτερες τιμές. Αυτό λοιπόν τον ενοχλούσε. Δεν τον ενοχλούσαν ότι δεν έδιναν καλά αποτελέσματα. Έδιναν καλά αποτελέσματα, τα οποία μάλιστα πολλά μοντέλα τα χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα για αναλύσεις. Τον ενοχλούσαν αυτές οι υποθέσεις. Προσπάθησε λοιπόν να καταλάβει γιατί οι οικονομολόγοι πριν από αυτόν δεν προσπάθησαν να θεωρήσουν ορθολογικές, ρεαλιστικές υποθέσεις, έτσι ώστε να φτάσουν στα αποτελέσματα αυτά και να είναι και πιο πιστικά τα μοντέλα τους. Αυτό που θα σας δείξω λοιπόν είναι το μοντέλο του Bertrand, λίγο ελάχιστα πιο απλοποιημένο, δηλαδή αντί να βάλουμε μεταβλητές εδώ πέρα, σε και πε και όλα αυτά, θα βάλουμε απλούς αριθμούς για να το καταλάβει ο καθένας. Είναι τόσο πεδαριώδες που αν έχουμε και ανήλικους μεταξύ μας και κάτω από 14 χρονών, θα μπορέσουν να το καταλάβουν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο πολιτές. Αυτοί οι δύο πολιτές είναι οι ίδιοι, είναι αυτά τα δύο μαγαζάκια εδώ. Τα έχω κάνει με διαφορετικά χρώμα τζάμια και διαφορετικό χρώμα τέντες, απλώς να τα ξεχωρίζουμε. Είναι δύο ολόιδιοι πολιτές, οι οποίοι πουλάνε και ένα πανομοιότυπο προϊόν. Έτσι, πουλάνε αυτά τα κουλούρια εδώ, τα οποία εμείς εδώ πέρα τα λέμε κουλούρια Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη τα λένε απλώς κουλούρια. Είναι ακριβώς τα ίδια. Είναι εντελώς πανομοιότυπα, δεν έχουν καμία διαφορά, σε σημείο που αν εγώ αγοράσω ένα κουλούρι από αυτούς τους δύο και το δώσω σε σένα, δεν θα είσαι σε θέση να καταλάβεις από ποιον από τους δύο έχει προέλθει. Δεν υπάρχει διαφορά ποιότητας, δεν υπάρχει branding, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα κουλούρι το οποίο είναι απλώς ένα καλό κουλούρι και για τους δύο. Έτσι. Επίσης, αυτό δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Ότι από τη στιγμή που οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά στο προϊόν, δεν είναι χάζοι, θα προτιμήσουν να αγοράσουν τα κουλούρια τους από το φθηνότερο πολιτή πάντα. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό? Είναι σημαντικό διότι όταν κόβεις την τιμή, τότε αυτό σου επιτρέπει να προσελκύσεις πάρα πολλούς πελάτες. Από τη στιγμή που οι πελάτες λένε ότι και πέντε λεπτά του ευρώ να είναι φθηνότερος ο άλλος, κορόιδο είμαι να πάω στο πιο ακριβό. Γιατί να μην πάω στο πιο φθηνό? Έτσι, οπότε μια μικρή διαφορά στην τιμή εδώ μπορεί να κάνει θαύματα από πλευράς πελατείας. Αυτό σημαίνει το ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε από ποιον από τους δύο προέρχεται το προϊόν και το ότι είναι πανομοιότυπο. Επίσης, ένα τρίτο πράγμα που υπέθεσε ο Μπερτράντ ήταν ότι αυτοί οι δύο παραγωγοί έχουν ακριβώς το ίδιο κόστος παραγωγής. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να τους φανταστείτε ότι ο ένας πολιτής είναι ένα ακριβές αντίγραφο του άλλου πολιτή. Έτσι ότι δεν έχουν καμία διαφορά. Σκέφτονται, είναι και οι δύο έξυπνοι, είναι και οι δύο καλοί στη δουλειά τους, είναι και οι δύο ικανοί να φτιάξουν ένα καλό προϊόν, το οποίο οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό το κόστος είναι 50 λεπτά του ευρώ για να φτιάξεις ένα από αυτά τα κουλουράκια, τότε ο πολιτής μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε ο πρώτος πολιτής, μπορεί απλώς να σκεφτεί ότι ωραία, μου χρειάζονται 50 λεπτά για να φτιάξω ένα κουλούρι, να βγάλω κι εγώ άλλα 50 λεπτά από αυτό το κουλούρι, από κάθε κουλούρι που θα πουλήσω, για να αξίζει να μένω σε αυτή τη δουλειά. Αν δεν βγάζω τουλάχιστον 50 λεπτά από κάθε πώληση που κάνω, τότε πάω να κάνω κάτι άλλο. Πάω να γίνω ταξιτζής, πάω να γίνω security, πάω να κάνω κάτι οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δεν αξίζει να το κάνω αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα δύο μπορούμε να τα δούμε σε μία τιμή τουλάχιστον 1 ευρώ το καθένα. Έτσι, αυτή είναι η ελάχιστη τιμή που μπορούμε να τη δούμε και ονομάζεται η τιμή του τέλειου ανταγωνισμού. Ο τέλειος ανταγωνισμός είναι ένα ιδεατό μοντέλο ανταγωνισμού όπου έχεις σχεδόν άπειρους ανταγωνιστές. Αυτό σημαίνει ότι έτσι και ανεβάσεις λίγο τη τιμή πάνω από το ελάχιστο, χάθηκες γιατί οι καταναλωτές έχουν τόσο πολλές εναλλακτικές. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε καμία περίπτωση αυτοί οι δύο πολιτές δεν θα θέλουν να πέσουν κάτω από το 1 ευρώ, γιατί αν αρχίσουν να πέφτουν κάτω από το 1 ευρώ, θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Θα πρέπει να χρειαστεί να πάνε να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το 1 ευρώ είναι κάτι σαν ένα οικονομικό φράγμα, που δεν μπορούμε να δούμε τη τιμή να πηγαίνει παρακάτω, τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα ή οτιδήποτε. Εδώ θα υποθέσουμε ότι είναι απόλυτο αυτό το φράγμα και ότι κανείς δεν θα δεχτεί να πουλήσει κάτω από 1 ευρώ. Τώρα, αυτοί οι δύο πολιτές είναι μόνο δύο. Δεν έχουν άπειρους ανταγωνιστές. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να θεωρούν ότι έχουν λίγο δύναμη αγοράς. Αυτή τη δύναμη αγοράς την ονομάσουμε μονοπωλιακή δύναμη. Θεωρούν λοιπόν ότι έχουν λίγο μονοπωλιακή δύναμη, οπότε λένε, γιατί να μην αρχίσουμε να πουλάμε τα κουλούρια μας, 5 ευρώ το καθένα. Αντί να τα πουλάμε ένα, τα πουλάμε 5. Αυτό, με μια πρώτη ματιά, είναι πάρα πολύ προσοδοφόρο. Δημιουργεί όμως ένα γνώριμο κίνητρο. Έστω και να συμφωνήσεις με τον άλλον ότι θα πουλάς για 5 ευρώ, ο άλλος καταλαβαίνει ότι όταν πουλάτε τόσο ακριβά δεν θα έχετε πολλούς πελάτες, ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράζει κουλούρια πολλής κόσμος με 5 ευρώ, θα έχετε λίγους πελάτες και αν εσύ, έστω κρυφά, πίσω από την πλάτη του άλλου, στη ζούλα που λένε και οι οικονομολόγοι, αν καταφέρεις να αρχίσεις να μειώνεις λίγο την τιμή και να τη δίνεις 4,50, να σας κάνουμε μια έκπτωση, σήμερα έχουν μείνει λίγο είναι πρωινά τα κουλούρια, οπότε τα δίνουμε λίγο πιο φτηνά κτλ. Με διάφορες τέτοιες δικαιολογίες, για να μην παραβείς και τη συμφωνία σου με τον άλλον, αρχίσεις λοιπόν και λες ότι εγώ θα τα δίνω κατά μέσο όρο 4,50 και αυτό θα αυξήσει πολύ την πελατεία σου. Κάποια στιγμή όμως ο άλλος θα καταλάβει ότι χάνει πελάτες και θα την πάρει πρέφα τη δουλειά. Οπότε

0: Μας λείπει πολύ. Λοιπόν, παρόλα αυτά τον θυμόμαστε κάθε χρονιά και τακτικά λέμε τον θυμόμαστε, γιατί είναι πολλά τα θέματα στα οποία είχαμε συνεργαστεί. Λοιπόν, και όσον αφορά ακόμα και στο θέμα της συνεργασίας με τον κύριο Τέφα, είχαμε κάνει και μια εκπομπή εδώ στα Φυσικά, για μια δραστηριότητα που αναπτύσσουν, ίσως παίρνοντας και αφορμή από τις δικές σας συνεργασίες, Νίκο,
1: Όχι,
0: που
1: ήταν
0: πάνω
1: ανεξάρτητο αυτό, γιατί το γνωρίζω.
0: είναι ανεξάρτητο το
1: Ναι,
0: θέμα,
1: είναι
0: αλλά
1: ανεξάρτητο.
0: είναι οι φωτονικοί υπολογιστές, όπως είναι αυτό το οποίο παλεύουν,
1: Έτσι.
0: έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργειας την οποία απαιτούν οι νέες τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά. Λοιπόν, και την αύξηση της ταχύτητας, προτού πάμε στους κβαντικούς, οι οποίοι ακόμα είναι ανώριμοι. Λοιπόν,
1: Ναι. Συμπτωματικά, χθες βρισκόμουν στο ΚΕΔΕΚ, το ερευνητικό κέντρο του Αριστοτελείου
0: Πανεπιστήμιο.
1: Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί υπήρξε μια ξενάγηση, μας επισκέφτηκε μια ομάδα φοιτητών από το Τμήμα Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Λάιντεν. Την Τετάρτη επισκέφτηκαν το Τμήμα Φυσικής εδώ στο κεντρικό κάμπους του Απιθύδα και το αστεροσκοπείο. Και την Πέμπτη πρωί πήγαμε στο ΚΕΔΕΚ. Υπήρξε περιήγηση στα διάφορα εργαστήρια, μεταξύ των οποίων και το εργαστήριο όπου αναπτύσσονται αυτά τα νέα φωτονικά κυκλώματα. Είναι μια τρομερή εξέλιξη. Είναι στην παγκόσμια πρωτοπορία ο κύριος Βρυσοκοινός με τον κύριο Τέφα που τα αναπτύσσουν αυτά. Και είμαστε πραγματικά πάρα πολύ τυχεροί ως τμήμα φυσικής και ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που έχουμε τέτοιες ερευνητικές ομάδες που εφαρμόζουν την επιστήμη στην πράξη και θα
0: Και στην
1: δώσουν
0: αιχμή. Και στην αιχμή.
1: αποτελέσματα ακριβώς στην αιχμή της τεχνολογίας που θα διευκολύνουν πραγματικά την τεχνολογική ανάπτυξη και στη χώρα μας.
0: Εγώ είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ πάντως από εκείνη την αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε όμως, γιατί και ο
1: Ναι.
0: χρόνος δουλεύει εναντίον μας και δεν έχουμε κανένα μεγάλο σώμα να πάμε κοντά του για να τον επιβραδύνει.
1: Να κάνουμε τα 3 χρόνια ένα, έτσι, όπως το κάνω
0: Έτσι,
1: εγώ στο
0: έτσι
1: μυαλό μου.
0: ακριβώς. Λοιπόν, ο λόγος στην Αλεξάνδρα.
2: Να πω αρχικά ότι η κουβέντα που έγινε ήταν πάρα πολύ όμορφη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε μεγάλη ανακάλυψη, πίσω από κάθε πείραμα, βρίσκονται άνθρωποι. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να το συζητάμε αυτό και να θυμίζουμε ότι δεν είναι μόνο οι ανακαλύψεις, είναι και οι άνθρωποι, είναι οι ομάδες που είναι πίσω από εκεί. Και το πάθος και η αγάπη που υπάρχει για αυτό που κάνουμε και καταφέρνουμε να φτάσουμε σε αυτές τις μεγάλες ανακαλύψεις. Οπότε
0: Έτσι.
2: αυτό ήθελα να επισημάνω, ξεκινώντας.
0: Να
2: Θέλετε...
0: ανοίξω την παρουσίαση.
2: Ναι, φυσικά.
0: Ωραία.
2: Α, ξεκινήσαμε το τέλος.
0: Α.
2: Spoiler alert.
0: Ωραία,
2: Μην κοιτάτε, δεν ξέρετε τι γίνεται εδώ.
0: εντάξει, εντάξει. Είναι ωραίες οι διαφάνειές σου ούτως ή άλλως.
2: Πάρα πολύ ωραία, αλλά spoiler. Δεν πειράζει, θα πούμε τώρα, αλλά μέσα από την αρχή.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, μαζί θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να ακούμε το σύμπαν με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, πώς μπορούμε και ακούμε αυτά τα βαρυτικά κύματα χρησιμοποιώντας νευρονικά δίκτυα. Θα πάρουμε βέβαια τα πράγματα από την αρχή, δεν θα πάμε επί τόπου μπαμ στο πώς ανακαλύψαμε καινούργια βαρυτικά κύματα, έτσι.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, με το πώς ανιχνεύουμε τα βαρυτικά κύματα. Γενικά, όχι εμείς σαν ομάδα, πώς γίνονται οι ανιχνεύσεις. Οι ανιχνευτές, για τους οποίους μίλησε και λίγο πριν ο κύριος Τεριούλας, καταγράφουν χιλιάδες μετρήσεις το δευτερόλεπτο για πάρα πολλούς μήνες. Επομένως, όσο και να αγαπάμε αυτό που κάνουμε, κανένας δεν θα κάτσει απλά να κοιτάει τα δεδομένα που δίνει ο ανιχνευτής, περιμένοντας πότε θα έρθει κάποιο βαρυτικό κύμα, έτσι. Επομένως, έχουμε δύο πιθανούς τρόπους να τα αναζητήσουμε αυτά τα πάρα πολύ χαμηλά και μικρά σήματα μέσα στα δεδομένα μας.

0: Ο ένας είναι η κλασική πληροφορική και ο άλλος είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Για την τεχνητή νοημοσύνη θα αφήσουμε ένα ερωτηματικό προς το παρόν, θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο στη συνέχεια. Θα πιάσουμε πρώτα την κλασική πληροφορική. Τι λέμε κλασική πληροφορική? Μιλάμε για προγράμματα κλασικής πληροφορικής, στα προγράμματα κατά τα οποία ο υπολογιστής εκτελεί αυστηρά προκαθορισμένες εντολές που του δίνουμε εμείς και δεν έχει καμία αυτονομία ο ίδιος. Οπότε, πάμε να δούμε. Ποια είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση βαρετικών κυμάτων, όπου ανήκει στην κατηγορία της κλασικής πληροφορικής? Η μέθοδος ονομάζεται φιλτράρισμα με πρότυπες κυματομορφές και παρόλο που αυτό είναι ένα πάρα πολύ φανταχτερό όνομα, σας υπόσχομαι η μέθοδος είναι πάρα πολύ απλή στην ουσία της. Τι κάνουμε λοιπόν όταν χρησιμοποιούμε το φιλτράρισμα με πρότυπες κυματομορφές? Σέρνουμε μία-μία πάρα πολλές κυματομορφές πάνω από τα δεδομένα μας και περιμένουμε ότι κάποια από αυτές τις κυματομορφές θα καταφέρει να ταιριάξει με τα δεδομένα αυτά. Αυτές οι πολλές κυματομορφές πολλές φορές λέγονται και τράπεζα κυματομορφών και μιλάμε για πάρα πολλές κυματομορφές. Και εδώ πέρα, βλέποντας αυτές τις εικόνες, μπορούμε να δούμε και πώς λειτουργεί η μέθοδος. Ξεκινώντας από την αριστερή εικόνα. Στην αριστερή εικόνα, η αχνή κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει τα πραγματικά δεδομένα από έναν ανιχνευτή, αν θυμάμαι καλά, του Χάντφορντ, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η μαύρη κυματομορφή που βλέπετε μέσα στα δεδομένα αντιπροσωπεύει ένα πραγματικό βαρυτικό κύμα που βρίσκεται μέσα σε αυτά τα δεδομένα. Η μπλε κυματομορφή που βλέπετε στην αρχή στο συγκεκριμένο διάγραμμα είναι μία από τις πολλές κυματομορφές που θα δοκιμάσουμε να δούμε πόσο ταιριάζει με τα δεδομένα μας. Και από κάτω έχουμε ένα άλλο διάγραμμα, στο οποίο στον άξονα ψ έχουμε το λόγο του σήματος προς θόρυβο, όπου πρακτικά δείχνει πόσο πολύ μοιάζει αυτό το σήμα το οποίο δοκιμάζουμε με τα δεδομένα μας. Και στον άξονα χ έχουμε τον χρόνο. Και βλέπετε ότι όταν το σήμα το οποίο δοκιμάζουμε, το πρότυπο σήμα, όπως πολλές φορές το λέμε, δεν ταιριάζει με τα δεδομένα μας, ο λόγος του σήματος προς θόρυβο έχει μια αρκετά χαμηλή τιμή, 2, 3 κτλ. Αν πάμε όμως στην δεξιά εικόνα, όπου έχουμε σύρει πλέον αυτή την κυματομορφή και η κυματομορφή αυτή μοιάζει με την μαύρη που είναι μέσα στα δεδομένα, βλέπουμε ότι ο λόγος του σήματος προς θόρυβο δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη κορυφή που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα δεδομένα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι εδώ πέρα έχουμε ένα βαρετικό κύμα, το οποίο μάλιστα έχει τις αντίστοιχες παραμέτρους με αυτή την κυματομορφή την οποία δοκιμάσαμε.
1: Με λίγα λόγια δηλαδή, υπερτερεί το σήμα του θορύβου κατά πολύ.
0: Ακριβώς. Αυτό θέλουμε να κάνουμε με αυτή τη μέθοδο, αυτό ψάχνουμε, πόσο πολύ ταιριάζουν. Και αυτό το κάνουμε εκατομμύρια φορές για όλη τη διάρκεια των δεδομένων, γιατί μέσα σε αυτές τις τράπεζες κυματομορφών έχουμε εκατομμύρια σήματα τα οποία πρέπει να σύρουμε από όλη αυτή τη διάρκεια των δεδομένων, όπου είναι μήνες σε μέγεθος. Okay, και ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου? Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβουμε φυσικά γιατί λειτουργεί. Ξέρουμε ακριβώς τι ψάχνουμε και ξέρουμε γιατί το βρίσκουμε. Είναι απλά μαθηματικά. Και κάτι άλλο το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η μέθοδος είναι δοκιμασμένη και αξιόπιστη, καθώς χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες από πάρα πολλές ομάδες και κώδικες. Η πλειονότητα των ομάδων χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο για να ανιχνεύσει βαρυτικά κύματα. Και κάτω στα διαγράμματα βλέπετε ένα βαρυτικό κύμα που είχε εντοπιστεί και από τους τρεις ανιχνευτές, Χάντφορντ, Λίβιγκστον και Βίργκο, οι οποίοι μπορούν και ανιχνεύουν βαρυτικά κύματα. Θα δείτε βέβαια ότι ο χρόνος στον οποίο φαίνεται το κάθε από αυτά τα πικ, τις κορυφές, είναι ελαφρώς διαφορετικός και αυτό έχει να κάνει με το ότι το βαρυτικό κύμα φτάνει με μια μικρή χρονική καθυστέρηση σε κάθε έναν από αυτούς τους ανιχνευτές. Παρ' όλα αυτά, όπως και κάθε μέθοδος, η μέθοδος αυτή έχει και μειονεκτήματα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί και αναγνωρίζει μόνο σήματα τα οποία είναι παρόμοια η ίδια με αυτά που βρίσκονται μέσα στην τράπεζα κυματομορφών, γιατί όπως είπαμε και πριν, κοιτάει πόσο πολύ μοιάζουν τα δεδομένα μας με αυτές τις κυματομορφές. Και φυσικά, επειδή μιλάμε και για τόσες κυματομορφές και γίνονται και υπολογισμοί, χρειάζεται και αρκετή υπολογιστική δύναμη. Όμως, το πιο σοβαρό μειονέκτημα που έχει αυτή η μέθοδος είναι το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ αργή. Άντε τώρα να τρέξουμε εκατομμύρια κυματομορφές. Και αυτό είναι πρόβλημα γιατί περιμένουμε ότι θα έχουμε τους καινούριους ανιχνευτές, τους ανιχνευτές επόμενης γενιάς, για τους οποίους θα μιλήσετε στην συνέχεια με την Dr. Σασλή και τον κύριο Στεριούλα. Αλλά εκεί πέρα περιμένουμε ότι θα έχουμε πάρα πολλά βαρυτικά κύματα σε καθημερινή βάση. Επομένως, δεν μπορούμε να έχουμε κάτι που λειτουργεί αργά. Χρειαζόμαστε πιο γρήγορες μεθόδους. Okay. Θα μπορούσαμε να τα παρατήσουμε, να πούμε ότι πιάνουμε, καλή είναι και αυτή η μέθοδος. Φυσικά και όχι, δεν λειτουργεί έτσι η επιστήμη. Πάντα θα ψάχνουμε τρόπο.